0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Where is home? Most of us are born with the answer. Others have to sift through the pieces.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I can't believe this. I can't even die right.
2: We obviously have mutual control over our body.
3: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
4: Everybody's gonna be real disappointed.
3: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Market in Addis Ababa. It's where you come for what you need.
7: What are we here to buy, by the way? What's the plan?
8: I want to make dorowa. Really, the king of chicken dishes in Ethiopia. All right, so we're going to go head down here, get some good butter. You smell the fermentation, the funk?
7: Funk.
6: Kibbeh. An Ethiopian butter in various stages of fermentation, depending on what you like. It is a primary ingredient in much of the cooking.
9: So there's between one is really fermented and another one is medium. So she says we should use the medium one for chicken stew. And you use all the spices. But this is the most important thing.
6: People from Gurage, Maya's tribal area, run the market. So she knows the language and how to negotiate.
10: I have that. I have this. I
7: can smell a frightened chicken
8: yeah.
7: A mile off. Here we go. Guess how many do we need?
8: I just think we need three. It's fine.
6: My mama done told me, get something for dinner. In this case, chicken. Fresh, please.
7: See ya, wouldn't want to be ya.
6: Oh, that's fresh.
8: I love all the sounds. Like it's like chicken there, music there.
9: How did he get the skin off?
8: He just, one move he did it.
9: We used to use like a hot boiled water.
8: Yeah.
9: After killing it,
7: he dip it in there.
9: That's how I grew up.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
17: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
18: All lie behind these walls.
19: Is that the money?
20: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
18: Did you tell him?
19: Yes.
18: She was going to leave Tessa alone.
1: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
21: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις, άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: hurry.
1: That's totally delicious. Life is good.
2: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
1: Hey, all right.
2: Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα και να ακολουθήσουμε την περιπέτεια ανά τον κόσμο, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη. Μέσα στη σεζόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά θέματα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, να βιώσουμε τη δράση σε πολλά εδάφη. Ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας από την Ταϊλάνδη με το Chang International Circuit του Buriram και βρεθήκαμε στο Idemitsu Super Turbo Thailand που ένωσε τις δυνάμεις με το Asian Touring. Στο Hong Kong Mini Challenge, με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Βόρεια Ελλάδα και την περιοχή της Καστοριάς σε ένα μαγευτικό σκηνικό για την 7η διοργάνωση του Rally Greece Off-Road Event. Και βρεθήκαμε στην Μάλτα για το δεύτερο σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Power Boat. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια τεράστια ποικιλία γεγονότων. Παρακολουθούμε όλη τη δράση από αγώνες εκτός δρόμου σε ερήμους, με οχήματα, με τερματογκάζι, μέχρι να βρεθούμε στην θάλασσα με μεγάλη ταχύτητα. Πρώτος σταθμός για αυτό το επεισόδιο θα είναι το μοναδικό Μαρόκο στην Αφρική. Με ανοιχτές πίστες και εκπληκτικά τοπία, δύσκολα μπορείς να βρεις πιο απαιτητικό χώρο για ράλι από αυτό, το Pan Africa Rally του 2019. Φέτος ο αγώνας μεταφέρθηκε από το Erfurt στην Merzouga και το Pan Africa Rally θα ξεδιπλώσει νέες προκλητικές διαδρομές σε 6 ημερήσιες εκδηλώσεις πλοήγησης περισσότερων από 1.400 χιλιόμετρων. Αργότερα θα αφήσουμε τις έρημους για να βουτήξουμε στα νερά της Μάλτας για το τρίτο σκέλος της σειράς Powerboat. Και παραμένοντας στο νησί, θα βρεθούμε στην Πνίνα όπου έχουν συγκεντρωθεί κλασικά αυτοκίνητα, ξεχωριστή εκδήλωση για το Malta Classic Grand Prix. Τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο που περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη της σεζόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Μαρόκο και την Αφρική σε ένα μοναδικό ράλι Πανάφρικα, με τη γεωγραφία της που εκτείνεται από τον Ατλαντικό ωκεανό στο ορεινό έδαφος και συνέχεια στην έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για τα προκλητικά τοπία που προσφέρει και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε αυτό το επικό τόλμημα. Είμαστε στην Merzouga για το Pan Africa Rally 2019. Τα κομίσαμε φέτος στο Erfurt της Merzouga για την εκδήλωση. Το Pan Africa Rally μας λέει ο σταμάτης μελέτης είναι το καλύτερο αεραστεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα bivouac, αλλά κάνει τα logistics να είναι πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική πλοήγηση, πολύ απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, ένα roadbook που δουλέψαμε πολύ τους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες αγωνιζόμενοι που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας είναι πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάροι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να προετοιμαστούν, να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, τονίζοντας τα πιο σημαντικά etap. Στο τέλος της ημέρας οι αθλητές έλαβαν μια ενημέρωση για το Pacific Rally, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του, συνδυάζει κάθε επίπεδο αναβάτη που απαιτεί από τη διοργάνωση αρκετές λεπτομέρειες. Μεταξύ των εμπειρών συμμετεχόντων είναι και ο Ισπανός Gerard Fares, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Fares έλαβε την τρίτη θέση στο ράλι μοτοσυκλέτας Dakar του 2017. Το θέμα είναι η δεύτερη χρονιά μου. Πάω 10 χρόνια με μηχανάκι, λέει ο Gerard Fares, και μετά αλλάζω. Δεν έχω εμπειρία, αλλά κάθε χρόνο είναι καλύτερα. Τώρα επιστρέφω εδώ μετά την νίκη πέρυσι. Φυσικά θέλω να κερδίσω, αλλά για μένα αυτός ο αγώνας είναι μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar, γιατί υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοια με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση είναι πιο δύσκολη, υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούς τον συνοδηγό για να καταλάβεις το που πρέπει να πας. Το πρώτο στάδιο ήταν μια έκταση 72 χιλιόμετρων στους αμόλοφους και οι αναβάτες ήθελαν να ξεκινήσουν στις κατηγορίες SSV και Quad. Θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί στους αμόλοφους για να αποφύγουν απροσδόκητες ή ακόμα επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ οι μοτοσυκλέτες μπορούν να κλειστρήσουν αβίαστα κατά μήκος της άμμου. Μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά τα τοπία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα και δύσβατα για αυτά τα οχήματα σε μια χάραχτη διαδρομή, με τη βοήθεια του GPS βέβαια ή του roadbook ανάλογα τις περιπτώσεις για να βρουν τον δρόμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad και το τετράχρονο όχημα, λέει ο Τόνι Βίγκουτ, βρίσκεται ανάμεσα σε ποδήλατο και αυτοκίνητο. Είναι λίγο πιο στενό από ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους ευθεία, γιατί αν πάμε στο πλάι, το τετράτροχο τίνει να αναποδογυρίσει και να γλιστρήσει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως τα ποδήλατα θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και πρέπει να σερφάρουμε λίγο εκεί. Πρέπει να γίνουμε προς τα πίσω κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε λιγότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Λίγο πολύ νομίζω ότι είναι ένα όχημα και τα καλό για τον αμόλοφο. Με ένα μονοπάτι 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, μικρότερη εξίσου απαιτητική διαδρομή 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, οι αναβάτες πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια για να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα με σταθερές ταχύτητες. Σε μεγαλύτερα στάδια η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίζουμε τον Pedro Biagi Prata στο πλευρό της ομάδας του, ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο Moto Division αλλά διαχειρίζεται τους επερχόμενους αναβάτες. Η προετοιμασία είναι το παν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πλέον υπάρχει και το ανάλογο κοουτσάρισμα των οδηγών. Σε αυτό το ράλι, το Pan Africa Rally, αγωνίζομαι, αλλά έχω για τους δικούς μου, λέει ο Πέντρο Γιάντζι Πλάτα, ο Πορτογάλος, έχω τους δικούς μου μαθητές, είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση. Τους έφερα εδώ στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και τη βόλτα του ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε με το Pan Africa για να πάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά και να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με το γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις πολύ καλή πλοήγηση, αλλά για άτομα που είναι καινούργια στο ράλι ή για όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος στο ραλιερί μου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε ένα λάθος πλοήγησης και συνέχεια στην πίστα μπορείς να βάλεις βενζίνη, να αφιερώσει μόνο ένα λεπτό, οπότε το πιο σημαντικό είναι να είσαι συγκεντρωμένος στην πλοήγηση, λέει χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, δίνοντας έτσι κάποια tips για όσους συμμετέχουν αλλά και όσους παρακολουθούν αυτή την διαδικασία. Με ένα συνδυασμό εδάφους και τριών ειδικών διαδρομών την τρίτη μέρα των αγώνων, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων διαδρομών. Οι αμόλοφοι της Μερζούγκα και της Ουζή δεν ήταν περισσότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να φτάνουν στη γραμμή τερματισμού λόγω των σκληρών τσότ και της δύσκολης πλοήγησης κάτω από την υπερβολική ζέστη. Ένας συνδυασμός αρκετά δύσκολος, ιδιαίτερα για όσους δεν τον έχουν βιώσει ξανά, να δοκιμάζονται σε τέτοιες συνθήκες. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα, λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολύ εντούρο. Είχαμε κάποια μέρα που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά επίσης, πολύ ζεστά, αλλά συνολικά ήταν πολύ καλό. Ο αγώνας μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στους γενικούς χρόνους, οπότε θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Τώρα είναι μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τα οχήματά τους και τα δύο δοκιμασμένα στα όρια τους. Αλλά τι γίνεται με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια ενός ράλι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποια tips για το πώς συντηρούνται αυτά τα οχήματα. Είμαστε η Hero Motorsports Factory Team. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά, λέει ο Φελιπέ Μπαρμπόσα, και τα μηχανοκίνητα επίσης. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές ρυθμίσεις και αναρτήσεις. Πρέπει να έρθουμε εδώ, ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ που χρειαζόμαστε και μετά ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, κάνουμε ένα μικρό check-down. Προετοιμάζω τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες μέρες πριν τον αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα, αέρα και τα ελαστικά. Τίποτα άλλο, αν δεν έχεις τρακάρισμα ή ανομαλίες. Μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν έρχεται ο αναβάτης, βγάζουμε το ρεζερβουάρ του αναβάτη και ακούμε τι λέει και μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, προσπαθούμε να το φτιάξουμε καλύτερα από την επόμενη μέρα και αν δεν υπάρχει απλά κάνουμε κανονική δουλειά, αλλάζουμε λάδι, ελέγχουμε τα κουφώματα και πάντα μετά αλλάζουμε λάστιχα, φίλτρα αέρα. Συνεχίζοντας το ράλι Πανάφρικα, αύξηση είχαμε φέτος στη συμμετοχή των επιλεκτών αθλητών. Αγωνιστές από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε συνθήκες, δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν πλούσια εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbikes του 2011, Κάρλος Τσέκα, που αγωνιζόταν στο ράλι Πανάφρικα, αλλά και ο Τζέσους Πουράς που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 1991 μέχρι το 2002 και είναι γνωστός για την εκπληκτική του παράσταση σε ράλι ασφάλτου. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς το 100% και ο συνοδηγός πρέπει να σου λέει τις σημειώσεις σε κάθε γωνία και είναι αρκετά διαφορετικό. Έχω κάνει πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα σε χαλίκι και άσφαλτο και αυτοκίνητα που είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικές αναρτήσεις, ασύ, όλα είναι διαφορετικά. Και φυσικά όταν έρχεσαι εδώ, στις βόλτες, στην άμμο, στο χαλίκι, υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αλλάζει πολύ. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό και πρέπει να είστε ψηλά γιατί πρέπει να προσέχετε τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σας λέει την πλοήγηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας με ρυθμό αρκετά υψηλό, αλλά όχι 100%. Μας λέει χαρακτηριστικά ο Ισπανός οδηγός Τζέσους Πούρας. Την πρώτη τελευταία ημέρα του αγώνα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια, με τους αναβάτες να πιέζουν σκληρά για τις πρώτες θέσεις στην γενετική κατάταξη και τους πρωτοπόρους να καλούνται να κρατήσουν το ρυθμό μετά από το στάδιο αυτό των 280 χιλιόμετρων. Ο Τσερούντι κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπορία του Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ ο Γάλλος Σουντένς και η Τιμ Φάρες από την Ισπανία επέκτησε το δικό της πλεονέκτημα στις κατηγορίες Quads και SSV αντίστοιχα. Ήταν νωρίς το ξεκίνημα για την τελευταία ημέρα του αγώνα στο Rally Pan Africa, που τελείωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε, με μια διαδρομή αμόλοφων μόλις 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Εν τω μεταξύ, η μάχη της θέσης του βάθρου στην κατηγορία των μοτοσυκλετών είχε ξεκινήσει για τα καλά. Το πρώτο γκρουπ που πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών, με σφιχτό τελείωμα, με σταθερές επιδόσεις όλη τη εβδομάδα, μετά από 16 ώρες αγώνα, ήταν ο Γιώακιμ Ροντρίγκες, αυτός που στεύθηκε νικητής. Ροντρίγκες πρώτος, Τσερούντι δεύτερος και Μπαχλέλ στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Quad, έχοντας προηγηθεί στην αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ ήταν που άρπαξε την πρώτη θέση, με δεύτερο τον Τόνι Βιγκούτ από την Ισπανία.
1: Είμαι
0: πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη, αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για ράλι, πολύ όμορφη πορεία. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Και έτσι λοιπόν η τριάδα Σουντέ, Βιγκνούτ και Καριγιάννη, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία Quant. Τέλος, στην κατηγορία SSV, εξαιρετική απόδοση, κυριαρχώντας από την πρώτη μέρα κιόλας, είχαν οι Gerard Fares και Armand Monleon, που πήραν την νίκη με το δικό τους όχημα. Μόλις τελειώσαμε τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το Rally Pan Africa, ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο αλλά και έξω. Βήμα-βήμα βελτιώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να επικεντρωθούμε στο επόμενο Rally Dakar. Και αυτή είναι η κατάταξη, με δεύτερους Αρντίτ και Μαρτίν, τρίτη θέση προς Ρόι και Πελόρι από την Ιταλία. Νικητές στην κατηγορία μοτοσυκλετών, ο Γιώακιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία, ήταν επίσης γενικός νικητής του Rally Pan Africa, όσο ταχύτερος αγωνιζόμενος σε αυτό τον εξαήμερο αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που ξεκίνησα την προετοιμασία μου έτσι για τον αγώνα Dakar. Έχει περάσει πολύ στον δρόμο από τότε που είχα το ατύχημα και την ανάρρωσή μου, ανακτώ την αυτοπεποίθησή μου, οπότε αυτός ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός για μένα. Ξέρω ότι η ταχύτητά μου επιστρέφει, αλλά φυσικά πρέπει να το αποδείξει σε αυτό το έδαφος. Ο αγώνας ήταν πολύ καλός από την αρχή. Έδειξα από την πρώτη μέρα ότι η ταχύτητά μου ήταν εκεί και ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να φτάσω στον τερματισμό μου κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα φυσικά. Προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα, να είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω, να πιέζω και να ελέγξω τον αγώνα όταν έπρεπε να το κάνω. Έχει περάσει πολλούς δρόμους, αλλά είμαι χαρούμενος. Η Hero Motorsports κάνει εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη μοτοσυκλέτας και μπορώ να αποδίδω καλά. Έτσι λοιπόν οι νικητές είχαν την ευκαιρία να χαρούν την επιτυχία τους μετά το τέλος του αγώνα με αρκετή σαμπάνια. Και πάμε να περάσουμε από το Μαρόκο και την θάλασσα στην Μάλτα και στην υψηλή ταχύτητα για το powerboat. Για την τρίτη φετινή παράσταση, ο τρίτος αγώνας GP απέδειξε πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Οι οδηγοί έτρεξαν σκληρά και γρήγορα, δίνοντας πάντα την προσπάθειά τους για να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με έντονους αγώνες στην θαλάσσια περιοχή της Μάλτας, υψηλές επιδόσεις και ταχύτητες από τα powerboats, και έτσι μετά από τρεις έντονους αγώνες η Team El Diablo τερμάτισε νικήτρια με συνολικά 60 πόντους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα powerboat GP3. Η ομάδα της Μάλτας κέρδισε τον τελευταίο αγώνα, ο οποίος προσθέτει άλλους 20 πόντους στο σύνολο που συγκέντρωσε από τη νίκη στους δύο πρώτους αγώνες. Μαζί στο βάθρο του Race 3 ήταν η Team Fresia Blue και η Team Marine Diffusion. Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί πιέσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά ήμασταν στον πάτο, λέει ο εκ των ιτημένων. Δεν πήγαμε καθόλου καλά. Απογοητευμένος από την εξέλιξη, ενώ είχαμε άλλο ένα επιτυχημένο απολαυστικό Σαββατοκύριακο με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους καλύτερους οδηγούς των μηχανοκίνητων των σκαφών, και ανυπομονούμε να καταγράψουμε τη δράση στο μεγάλο τελικό για να μάθουμε ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της σεζόν. Οι Μαλτέζοι έχουν ανάγκη από ταχύτητα και οι αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι τεράστιο γεγονός για το νησί. Και ως εταιρεία στην Μάλτα υπάρχει εξαιρετική συνθήκη με εγκαταστάσεις, με τη Μάλτα να αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό, έναν τουριστικό προορισμό. Στο επόμενο επεισόδιο θα μείνουμε στη Μάλτα, αλλά από τα σκάφη θα βρεθούμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλησμού, ακολουθώντας το Malta Classic Emdina Grand Prix. Αυτή η τετραήμερη εκδήλωση κλασικού αυτοκινήτου γιορτάζει τους vintage κινητήρες, ένα ειδηλιακό σκηνικό, ενώ ένα κύμα αυτοκινήτων αγωνίζεται να αναρριχηθεί σε ένα υπέροχο ασβεστολιθικό λόφο με θέα τη Μεσόγειο θάλασσα. Τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε μια απίστευτα δύσκολη διαδικασία με σφιχτές στροφές, σαρωτικές καμπύλες και κλίσεις που παίρνουν μέσα από αμπελώνες αλλά και λόφους. Κλασικά αυτοκίνητα σε ένα ιστορικό σκηνικό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, συναρπαστικοί αγώνες γύρω από τα τείχη του Silent City στο επίκεντρο του Malta Classic. Αυτή τη χρονιά κατηγορηποιείται αναταχύτητα, δυναμική, περισσότερο από 75 εμβληματικά κλασικά αυτοκίνητα από το 1975 συμμετείχαν στη 12η έκδοση του Malta Classic, με οδηγούς από διεθνείς τοποθεσίες όπως Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ελβετία να ανεβάζουν ταχύτητες με τους κινητήρες τους. Σε αυτό το επεισόδιο διασχίσαμε την Σαχάρα για να παρακολουθήσουμε τη δράση στο Παναφρικά Ράλι, μια ειδική εκδήλωση που δοκίμασε τα όρια των επαγγελματιών αλλά και πρωτάριδων συμμετεχόντων. Βρεθήκαμε στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το τρίτο GP του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat, και όλα αυτά τα ζήσατε σε ένα ακόμη εντυπωσιακό επεισόδιο Pure Action γεμάτο δράση. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις γεμάτες δράση. Να είστε καλά.

0: μπλουζέρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη, αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, για να καλύψουμε έτσι μια ποικιλία αθλημάτων. Θα βρεθούμε στα βουνά της Αυστρίας, θα είμαστε σε μία από τις κορυφές της Ευρώπης για τους αγώνες τρεξίματος αλπικού μονοπατιού, το Silver Tarun 3000. Σε έναν εντυπωσιακό αγώνα, με μεγάλες απαιτήσεις, με τους αθλητές, με τους δρομείς να καλούνται να καλύψουν τρομερές αποστάσεις. Μένοντας ψηλά, θα προχωρήσουμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας στην Ελλάδα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, το Hellas Rally Raid, πραγματοποιήθηκε με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες που διαγωνίστηκαν σε μια επική πρόκληση. Προχωρώντας και αλλάζοντας Ήπειρο και τοπίο, θα σας μεταφέρουμε στην Κίνα, εκεί όπου θα ακολουθήσει το STC Yinshan City Beach Triathlon. Η δράση δεν σταματά ποτέ για την ομάδα της Pure Action. Έρχεται ανάμεσα στις πολλές κορυφαίες διοργανώσεις η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από το Trifactor International Triathlon of China στην Κουινζού. Μετά από αυτό θα μετακομίσουμε στη Βηρητό για το Διεθνή Μαραθώνιο της Βηρητού. Κλείνοντας ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση, θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα μοναδικό γεγονός που θα μας φέρει κάποια αίσθηση δροσιάς, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου της UIAA που έλαβε χώρα στο Ντένβερ του Κολοράντο με 25.000 θαυμαστές να κατεβαίνουν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν τη δράση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την

0: ηλιόλου στην Ελλάδα και το Καρπεντήσι, που θεωρείται ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη, με μαγευτικά τοπία που κόβουν την ανάσα και μερικά από τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό έλαβε χώρα το Hellas Rally Raid. 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους. Το φετινό Rally Hellas Rally Raid υποδέχθηκε περισσότερους από 230 διαγωνιζόμενους από 27 διαγωνιζόμενες χώρες που αγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα συνολικά για να καλύψουν 1.300 χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση έχει αυξηθεί με όλο και περισσότερες νέες συμμετοχές που υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον στην κατηγορία Rally. Φέτος οι αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν ένα μαγευτικό τοπίο και να ζήσουν την καλά οργανωμένη εκδήλωση. Η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στο Hellas Rally Raid, λέει ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, εγώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης Χαρίσης που έκανε το αλβανικό ράλι, τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε μέσα σε αυτά τα όμορφα βουνά και τα μέρη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να μην υπάρξει κάποιο περίεργο συμβάν και να απολαύσουμε τη διαδρομή. Το Hellas Rally Raid έχει πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχε έντονη γυναικεία συμμετοχή. Αυτό είναι κάτι που ίσως είναι μοναδικό σε αυτό, καθώς συνήθως θεωρείται ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο άθλημα. Νομίζω ότι το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό. Όλοι, η Σαμπρίνα Τζόουνς, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από που κατάγεσαι ή τι φίλο είσαι, όλοι είναι ίσοι εδώ. Είναι ένα επίπεδο πεδίου και όλοι θέλουν απλώς να περάσουν, να ολοκληρώσουν την εβδομάδα και να διασκεδάσουν. Είναι καταπληκτικό και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο έδαφος, να προετοιμαστούν κατάλληλα οι ίδιοι και τα οχήματά τους και να ακολουθήσουν απαιτητικά τις ημέρες των αγώνων. Η δεύτερη και η τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν απαιτητικές, καθώς οι οδηγοί πήραν περισσότερα εξοικειωμένοι με το έδαφος και το στυλ των ελληνικών κομματιών και προσπάθησαν να σπρώξουν τα οχήματά τους όλο και περισσότερο, προσπαθώντας να προηγηθούν στην καλύτερη διαδρομή. Το roadbook είναι το μόνο εργαλείο που επιτρέπεται με τους συμμετέχοντες να πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το διαγραμματικό βιβλίο που αποτελείται από πολλές σελίδες με το διάγραμμα να μην μπορέσεις να το αποφύγεις έτσι ώστε να γλιτώσεις τον κίνδυνο να χαθείς. Το roadbook είναι ο χάρτης του αγώνα. Το λαμβάνετε το βράδυ πριν τον αγώνα από την οργάνωση και έχεις χρόνο να υπογραμμίσεις, να αφήσεις τα σημάδια σου σε αυτή, να είσαι πιο ασφαλής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το χρησιμοποιούμε για να υπογραμμίσουμε με διαφορετικά χρώματα όταν μας στρίψουμε δεξιά ή αριστερά, όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή εάν είναι κάτι δύσκολο. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να πλοηγηθούν σε μια δύσκολη διαδρομή χωρίς να έχουν κίνδυνο οι αναβάτες να χάσουν το έδαφος τους και τον προσανατολισμό. Η τέταρτη μέρα ήταν σίγουρα μια μέρα μαραθωνίου όπου αναβάτες και οδηγοί έπρεπε να αγωνιστούν σωματικά σε μια απαιτητική διαδρομή 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι το ξημέρωμα, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Αντιμετώπισαν μια τεράστια ποικιλία εδάφους όπως χιόνι, λάσπη, βράχια, διαβάσει νερού, ορθάνικτες πίστες και ατελείωτες εκτός πίστας διαδρομές που συνδυάζαν γρήγορα με άλλα τεχνικά τμήματα. Το σώμα και η ψυχική Αντωνή δοκιμάστηκαν σε μια πραγματικά δύσκολη ημέρα. Πρώτα είχαμε 150 χιλιόμετρα, τα ίδια με τις προηγούμενες μέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα, λέω, όλη η μπάση να το κάνω. Αλλά τα τελευταία 80 χιλιόμετρα έμοιαζαν όλο και μακρύτερα. Ήταν πραγματικά τρομερό. Ήταν ένα πρόβλημα να συγκεντρώνομαι. Ήταν εύκολο να κάνεις λάθη. Τα τελευταία 40 χιλιόμετρα ήταν υπερβολικά απαιτητικά και γεμάτα βράχους. Σε αυτό το είδος πρέπει πραγματικά να συγκεντρωθείς σε κάθε πέτρα για να μην χτυπήσεις, επειδή υπάρχουν γκρεμοί, οπότε μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να χάσεις τη συγκέντρωσή σου.
1: Every single stone to not hit it because there are cliffs and It can be really dangerous when you lost concentration.
0: Μετά από αυτή την τέταρτη ημέρα, μια ημέρα ανάπαυσης, περιλάβανε μόνο ένα στάδιο 100 χιλιόμετρων. Η ποικιλία του εδάφους και πάλι ήταν δύσκολη για πλοήγηση, με τα κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να πάλευουν ενάντια στον χρόνο, παρά το γεγονός ότι θεωρούταν ένα εύκολο στάδιο. Την επόμενη μέρα οι αγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, με μια ενότητα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν από το τελικό, αυτή ήταν η πιο γρήγορη στιγμή του αγώνα. 7 λοιπόν ημέρες με full γκάζι, τεχνικά τμήματα, μεγάλες διαδρομές και πολλές χαμένες ευκαιρίες που δοκιμάστηκαν οι αναβάτες, ήρθε η στιγμή για το τέλος. Με μια έκρηξη των συναισθημάτων, ο διαγωνισμός είχε τελειώσει και με χαμογελαστά πρόσωπα γύρω από την αίσθηση του επιτεύγματος ήταν το πρωταρχικό στο μυαλό πολλών από τους αναβάτες, το γεγονός ότι κατάφεραν να τερματίσουν ανεξαρτήτως της θέσης τους. Ήταν τόσο φανταστικό, λέει ο Μισελ Πιτούντ. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε χθες με μια μικρή απόσταση από τον πρώτο κάτοχό μας και η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος είναι απίστευτη. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας φέτος. Μου αρέσει πολύ το μέρος, λέει η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα, με βραχώδεις πίστες και βουνά. Έχουμε ξεπεράσει χιόνι, γρασίδι εκτός δρόμου, μεγάλες πίστες, μικρές πίστες. Έχουμε όλους τους τύπους εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν τόσο μεγάλη. Πέρασα 11 ώρες οδηγώντας σε αυτές τις πίστες που δεν είναι γρήγορες, είναι αργές, δύσκολες, με πολλές καμπύλες. Σωματικά ήταν πολύ απαιτητική η διαδικασία. Χθες ανεβήκαμε ψηλά στα βουνά με μεγάλες κατηφόρες, οπότε ήμουν λίγο φοβισμένη και τους αστοπλάει και προσπαθούσα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν πολύ ωραία και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ φέτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Hellas Rally Raid στο Καρπενήσι. Αφήνοντας πίσω τα βουνά της Ελλάδας και μένοντας σε υψηλές κορυφές, κατευθυνόμαστε στην Αυστρία. Σε ένα μονοπάτι με ενθουσιώδεις σκληροπυρηνικούς δρομής, αλλά και επαγγελματίες που συγκεντρώθηκαν στο Ίσκλ για μια επική πρόκληση, την 8η Silvertarun 3000. Αυτός ο αγώνας αλπικού τρεξίματος περνά πάνω από τα 3000 μέτρα ύψους, με το βουνό αυτό να φέρει τους δρομείς στην κορυφή της απόλαυσης του τρεξίματος. Ο καιρός ήταν καλός, είδε έναν αριθμό ρεκόρ συμμετοχών στη γραμμή εκκίνησης, που φέτος ήταν γεγονός με τη συμμετοχή 701 επαγγελματιών, με δρομείς να προέρχονται από το 28ο Silvertarun του 3000. Ήταν συνολικά 701 λοιπόν οι δρομείς, έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 42 χιλιόμετρα. Ήμουν εδώ πριν από 4 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που κέρδισα εδώ, ήταν ένας τέλειος αγώνας για μένα, όλα τα μαθήματα ήταν πολύ όμορφα, ήταν αρκετά δύσκολα γιατί η κίνηση στο Ίσκλ είναι στα 1400 μέτρα. Ήμασταν τρέχοντας στην κορυφή στα 3000 μέτρα και πίσω εδώ στο Γκαλτούρ στα 1600 μέτρα, οπότε η διαδρομή είναι αρκετά τεχνικά δύσκολη. Αλλά πραγματικά είναι πανέμορφη, μας λέει ο Μπρίντλ. Η πρόκληση λοιπόν φέρνει το μέγεθος των δρομέων συνολικά, να πρέπει να τρέξουν από το Ίσκλ στο Γκαλτούρ σε αυτά τα 42 χιλιόμετρα σε ορεινό τοπίο. Σε μια δύσκολη στιγμή του αγώνα, ο Ανδρέας Σίντλερ και ο Παύλερ Μπρίντλ γνωρίστηκαν και έγιναν σταθεροί φίλοι. Ξέρω τον Παβέλ από το Silver Tarun. Πέρυσι και φέτος μείναμε σε επαφή. Πέρυσι έτρεξε εδώ με την ομάδα μαζί. Είναι αντίπαλος, ειδικό στο τρέξιμο, αλλά μετά τον αγώνα είναι φίλος. Λέει ο Ανδρέας Σλίντερ. Στον εξαθλητικό αγώνα των ανδρών, ο πρώτος που διέσχισε στο βουνό ύψους 3.000 μέτρων ήταν ο Justin Greenwald από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με χρόνο 3 ώρες 42 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Αυτή η νίκη ήταν σημαντική για έναν πολύ ειδικό λόγο. Παραδόξως η γυναίκα μου πέθανε πριν από ένα περίπου μήνα. Γι' αυτό ήρθα στην Ευρώπη, πήρα άδεια από τη δουλειά. Ήταν πολλές συζητήσεις, ήταν επαγγελματίας δρομέας και εγώ προπονούμουν μαζί της. Διάλεξα αυτόν τον αγώνα γιατί πάντα φοβόμουν τα ύψη και πάντα με οθούσε να ανεβαίνω βουνά και να κάνω πράγματα. Αυτός ο αγώνας είχε ξεκινήσει από τα βουνά, οπότε φάνηκε κατάλληλο να μεταπηδήσω εδώ. Στον αγώνα μαραθωνιού των γυναικών, η τοπική αθλήτρια Καταρίνα Ζίψερ από το Ίνσμπουργκ πήρε την κορυφή με χρόνο 4 ώρες, 14 λεπτά και 4 δεύτερα, τερματίζοντας 5 λεπτά μπροστά από την Μαρκέλα Βασινόβα. 2 εβδομάδες προετοιμασίας, μας λέει η Ζίψερ. Δεν είναι σαν το μαραθώνιο, μου αρέσει αυτό το section. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορέσα να κερδίσω ξανά. Και αυτή είναι η κατάταξη των νικητών σε άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη μετακινούμαστε προς την Ασία και από τα βουνά στρέφουμε την πρόσοχή μας στις παραλίες για να ακολουθήσουμε μια διεθνή σειρά τριάθλου, το STC Yinshan City Beach Triathlon στην Κίνα. Φέτος περισσότεροι από 900 συνδρομείς από περισσότερες από 32 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Yinshan, μια παραθαλάσσια περιοχή στην ήρεμη πόλη, στην Σαγκάη, για αυτή την ετήσια διεθνή διοργάνωση τριάθλου. Πριν από την κύρια διαδρομή, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μεγάλη διοργάνωση τρεξίματος και να γίνουν μέρος της σειράς του τριάθλου. Φέτος οι διοργανωτές σχεδίασαν το concept Little Ironman, το οποίο θα έρθουν ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν. Περισσότερα από 120 νέοι τριαθλητές αποδέχτηκαν την πρόκληση, με τους ενθουσιώδεις γονείς τους να τους επιφημούν. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν στο φασικό event. Είναι ο αγώνας έναρξης σεζόν, σε όλους αρέσει πολύ να έρχονται, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική, όλοι είναι εδώ, οι άνθρωποι που φέρνουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, είναι πραγματικά σαν μια εκδήλωση στην παραλία, περισσότερα από έναν αγώνα. Είναι ωραίο γιατί συναντάς όλους αυτούς τους ανθρώπους από Σαγκάη, είναι κάτι σαν Σαγκάη πάρτι συνάντησης. Διοργανώνεται από τη Σαγκάη Triathlon Club για το 6ο έτος πλέον. Η διοργάνωση Yinshan θεωρείται ένας από τους πολλούς κατάλληλους για αρχάριους και πολυφιλικός αγώνας. Φέτος οι τριαθλητές έπρεπε να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμβηση, 40 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 10 χιλιόμετρα τρεξίματος. Ο πολύ ανταγωνιστικός αγώνας τελείωσε με τον Πίτερ Βολκοβιτς να κερδίζει με χρόνο 2 ώρες, 2 λεπτά και 4 δεύτερα. Ενώ στις γυναίκες η Λορέν Γκίμψον είναι αυτή που στέφθηκε πρωταθλήτρια από το Hong Kong της Κίνας με εκπληκτικό χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 4 δεύτερα. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα, ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας, έπρεπε να παλέψω πολύ σκληρά γιατί υπήρχαν μερικοί τύποι στην πλάτη μου, είχαν ένα σκασμένο λάστιχο, το διόρθωσα γρήγορα, οπότε από τεχνικής πλευράς είμαι πολύ ευγνώμων που μπόρεσα να υπερασπιστώ τον τίτλο μου. Η μέρα ήταν καταπληκτική και καταπληκτικός ο καιρός, η πορεία ήταν πολύ ωραία, ο διαγωνισμός σκληρός. Μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν τερμάτισε η δεύτερη αθλήτρια ήταν ένας σκληρός αγώνας, αλλά πραγματικά περάσαμε καλά. Τις επόμενες ημέρες η ομάδα της Pure Action θα βρίσκεται ξανά στην Κίνα για ένα ακόμα επικό τρίαθλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 3 Factor International Triathlon θα διεξαχθεί στην ιστορική πόλη Κουανζού και δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Το 3 Factor Asia Series ιδρύθηκε πριν από 11 χρόνια στην νοτιοανατολική Ασία και κάθε χρόνο αυξάνεται η δημοτικότητά του. σε συνεργασία με την πόλη Κουνζού. Οι διοργανωτές ελπίζουν επίσης να οικοδομήσουν το Κουανζού Τριφάκτορ σε έναν αγώνα πρωταθλήματος τριάθλου. Η είσοδο στο άθλημα του τριάθλου μπορεί να είναι πραγματικά συντριπτική, ειδικά αν δεν έχετε τη σωστή δομή, καθοδήγηση και προγράμματα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έχει σε αυτόν τον οργανισμό. Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσει 50.000 ανθρώπους να συμμετάσχουν στο άθλημα μέχρι το 2020. Ως το πιο σημαντικό γεγονός της σειράς, οι συμμετέχοντες στο Κουανζού Τριφάκτορ προέρχονται από άλλους 12 περιφερειακούς διαγωνισμούς, νικητές και επίσης έχουν κερδίσει αρκετούς πόντους στην πορεία για να πάρουν το επιθυμητό εισιτήριο κατά τη διάρκεια του έτους. 15.000 δρομείς σε αγώνες TF προσπαθούν να προκριθούν στο Κουανζού και να βρεθούν στην πόλη για να ζήσουν αυτό το μοναδικό αγώνα. Μια ιδιαίτερη διαδικασία όπου θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν και θρύλους του αγωνίσματος. Ένας εξ αυτών, ο Κάμερον Μπράουν, 12 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Ironman από τη Νέα Ζηλανδία. Ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές στο τρίαθλο σε Ασία είναι επίσης ο Evgen Lee αλλά και ο Melvin Fausto. Με τη συγκέντρωση κορυφαίων προσώπων εδώ παίρνει και διαφορετική προοπτική. Το θέμα είναι ένα υπέροχο προπονητικό στάδιο, λέει ο Cameron Brown. Νομίζω ότι οι αθλητές έχουν αποσπάσει τεράστιο όγκο γνώσεων, τους έχω μάθει τα βασικά, αλλά προσπαθώ να τους οθήσω να βελτιώσουν τους εαυτούς τους και να αποκτήσουν τις γνώσεις κολύμβησης, ποδηλασίας και τρεξίματος, πώς να τρέξουν το ποδήλατο καλά, πώς να βαδίσουν καλά και τι είδους προπόνηση πρέπει να κάνουν στο κολύμβι, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο, και απλώς δίνοντάς τους ένα υπόβαθρο γνώσεων από το δικό μου απόθεμα της εμπειρίας των 33 ετών, όχι μόνο στην κολύμβηση, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο, αλλά στη διατροφή, στην προπόνηση και την ανάκαμψη. Το τριάθλο συγκεντρώνει ακόμα περισσότερο κόσμο. Από το τριάθλο όμως θα στραφούμε και πάλι στο τρέξιμο, αφού ανυπομονούμε για το Blom Bank Beirut, τον διεθνή μαραθώνιο που διεξάγεται στο Λίβανο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες τρεξίματος στην Ήπειρο και η ανάπτυξη είναι πολύ εξελίξιμη. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα στην περιοχή. Ξεκίνησε το 2003, η διοργάνωση να περιλαμβάνει πολλούς αγώνες. Ένας από αυτούς ήταν ο Μαραθώνιος. Με υπεροχή την διασκέδαση αλλά και το όμορφο τοπίο που απεικονίζει η ιστορία της Βίρητου, η καλλιτεχνική της πλευρά και η αυθεντική της πλευρά. Σε μια χώρα με 18 διαφορετικές θρησκείες, υπόβαθρα και πολιτικές πεπιθήσεις, αυτός ο μαραθώνιος φέρνει όλους κοντά στην ίδια αρχή, στην ίδια αφετηρία, στην ίδια διαδρομή, στην ίδια γραμμή του τερματισμού. Τρέχοντας στη Βηρητό σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας τρεξίματος για ενότητα, για αρμονία. Σίγουρα δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να γίνουμε μέρος αυτού του σπουδαίου αγώνα τρεξίματος, αυτού του σπουδαίου μαραθωνίου στην Βήρητο. Με το νόημα και το μήνυμα να κατευθύνεται προς όλους. Οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενώνουν τους λαούς. Καλοκαίρι σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ψάχνοντας για λίγη δροσιά, τη ζήσαμε σε ένα μοναδικό γεγονός, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου, UIAA. Μετά από πολλούς μεγάλους αγώνες αναρρίχησης στην Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ελβετία, την Ιταλία και την Γαλλία, συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. για τους πολύ αναμενόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτή την διοργάνωση. Μια μεγάλη σεζόν χρειάζεται ένα μεγάλο φινάλε και αυτός ήταν ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 25.000 οπαδοί παρακολούθησαν τη διήμερη εκδήλωση και αντιπροσωπεύουν όχι μόνο αυτή την διαδικασία, αλλά καθιστούν ένα από τα πιο δημοφιλή αναρριχητικά γεγονότα όλων των εποχών τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αυτή τη χρονιά ο διαγωνισμός στο Ντέβερ φιλοξενήθηκε σε ένα σαφώς αστικό περιβάλλον που άνοιξε τον κόσμο με ένα ποικίλο κοινό σε σύγκριση με τις τακτικές στάσεις στο βουνό. Η τελική της πρώτης ημέρας ήταν ενάντια σε ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Ως το έκτο και τελικό γεγονός της σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ντέβερ είχε επίσης την τιμή να αποφασίσει για τον τελικό της σεζόν αναφορικά με τις κατατάξεις. Στον αγώνα των αδρών, αναρχητές από 6 διαφορετικές χώρες πήγαν στους τελικούς, αλλά μόνο 2 από αυτούς ξεπέρασαν τη δομή των 60 ποδιών. Ταιριαστά ήταν ο Γιάννικ Γκάλθαλ της Ελβετίας και ο Νικολάη Κουζόβλεφ από την Ρωσία, ο μόνος αθλητής που είχε κερδίσει χρυσά μετάλλια αυτή τη σεζόν. Στους τελικούς των γυναικών βρέθηκαν επίσης αθλητές από 6 χώρες, όπως και στους τελικούς των αδρών ήταν 2 καλύτεροι ορειβάτες στο διαγωνισμό αυτής της σεζόν που διαγωνίστηκαν για την πρώτη θέση. Μια απλή όθηση της 10ης διοργάνωσης έδωσε την δυνατότητα στην Μαρία Τολοκονίνα της Ρωσίας να διεκδικήσει το 5ο χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους αγώνες σε μια ιστορική διοργάνωση. Αρκετή δράση είχαμε και σήμερα στο Pure Action, πλούσια δράση όπως σας συνηθίζουμε άλλωστε, και την επόμενη φορά θα έχουμε αρκετά γεγονότα να παρακολουθήσουμε από όλο τον κόσμο με σημαντικά θέματα, αθλήματα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει όπως πάντα στα ύψη από κορυφαίους αθλητές και αθλούμενους. Να είστε καλά!

0: camera is a liar.
1: Grotesque.
0: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
0: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
4: If you were editing this show, how would you tell this story?
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
5: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
7: All lie behind these walls.
8: Is that the money? Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
7: Did you tell him?
9: Yes. She was going to leave Tessa alone.
7: Ellen told you she was covering up for me.
8: You know what you need to do.
5: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
11: Εμείς θα είμαστε παντού.
12: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
13: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
14: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
10: Τα πραγματικά γεγονότα.
14: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
15: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
16: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
14: Με θέση.
15: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
17: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
18: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
19: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
20: Παρέα θα είμαστε.
21: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Αυτή την συναρπαστική σειρά με γεγονότα από όλο τον κόσμο που σας μεταφέρει στιγμιότυπα μοναδικά, την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση των Motorsport. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με εντυπωσιακές στιγμές από μεγάλες διοργανώσεις. Ευκαιρία να ξεκινήσουμε λοιπόν τις μηχανές μας και να κουμπώσουμε τις ζώνες ασφαλείας για να περάσουμε στην δράση. Μια δράση που είναι ασταμάτητη στο Pure Action. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τι έγινε στο Rally Breslau, ένα από τους πιο διεθνείς αγώνες στην Ευρώπη, με πλειώματα κορυφαία να δοκιμάζονται εκτός δρόμου. Μετακομίσαμε νότια στο Μαρόκο για την περιοδία Rally και αντιμετωπίσαμε ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες, περιορισμένες ανέσεις σε αυτή την εκδήλωση που δεν είναι για άνθρωπους που δεν μπορούν τα δύσκολα, και βρεθήκαμε στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας για τους αγώνες Ποσειδών και το καινούργιο extreme άθλημα του νερού, το Hydro Flight, που δοκιμάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία προσωπικών σκαφών. Είδαμε παράλληλα έναν ιδιαίτερο αγώνα drone στην Κίνα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά προετοιμαζόμαστε για μια συναρπαστική ιστορική σεζόν με το Rally Moritz Costa Brava και τη σειρά Porsche, αλλά και το Moto Classic που σύντομα θα πραγματοποιηθούν σε ένα υπέροχο ισπανικό θέατρο. Θα έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον του αγώνα kart και θα παραμείνουμε στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θα κινηθούμε σε εντελώς διαφορετικό έδαφος, στο Μαρόκο, που καλωσορίζει την πράσινη τεχνολογία αγώνων προσωπικής διαφορετικότητας, πρωτοποριακής κίνησης με τα e-bike μοτοποδηλάτα. Τέλος, θα γίνουμε μάρτυρες για την άξη της σειράς Cheering στην Αλγερία, με καθιερωμένα αγωνιστικά γεγονότα της ερήμου που φιλοξενεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, SSV και τετράτροχα που μπορούν να επιλέξουν κατηγορίες που ταιριάζουν στο επίπεδό τους για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ξεκινήμα λοιπόν στην σημερινή μας περιπέτεια με όμορφες εικόνες και στιγμές από την Ισπανία, βουτώντας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακτώντας μυθικά στοιχεία από τα οχήματα που σηματοδοτούν μια εποχή του παρελθόντος. Σε αυτά τα ιστορικά εδώ κλασικά αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στο Rally Moritz, το ισπανικό ράλι που πραγματοποιήθηκε το Moritz Costa Brava, ένα από τους πιο παλαιούς διαγωνισμούς, 70 χρόνια δράσης συμπληρώνονται, γνωστοί για τους ανοιχτούς δρόμους κανονικότητας εκδηλώσεων στην Ευρώπη, κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο. Με ιστορικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα αναγνωρισμένα άλλα, είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητικού Ιστορικού Πρωταθλήματος Rally και επίσης μετράει για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Επομένως, σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να χάσεις. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα βγαίνουν από τα μουσεία ή από τα γκαράζ για να δώσουν έναν αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια τέτοια θρυλική πίστα, μια Porsche Moto Classic, προσελκύει τους οδηγούς που θέλουν να διαγωνιστούν σε μια καθιερωμένη διοργάνωση κανονικής πίστας με τα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Σε μια απίστευτη ιδιαίτερη συνθήκη που ξεκινά μνήμες του παρελθόντος, με 15 χρόνια ανταγωνισμού στην Καταλωνία, η κλασική σειρά αποτελεί μια ρακδαία εκδήλωση και σας δίνει την ευκαιρία και στους θεατές αλλά και στους συμμετέχοντες να δουν και να θυμηθούν την κοψότητα των θρυλικών κλασικών σπορ αυτοκινήτων εκείνων των εποχών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και σε μια πίστα του Grand Prix. Πάμε όμως από το παρελθόν στο μέλλον της μηχανικής και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατασκευαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση με τα αυτοκίνητα να κινούνται προς ένα πράσινο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες θα γίνουν λιγότερο συναρπαστικοί. Είναι ένα ερώτημα. Τα κάρτ είναι ο καλύτερος τρόπος για τους φιλόδοξους νέους οδηγούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μοιηθούν στον κόσμο των υψηλών οκτανίων, φτάνοντας πλευρικές δυνάμεις G άνω των 2G και με αναλογία ισχύως προς το βάρος 0,4 ύπους ανά κιλό. Τα κάρτ δοκιμάζουν την αντοχή του πιλότου στα όρια του και απαιτούν εξαιρετική φυσική κατάσταση για να τρέξουν στις εξαθλητικές αγωνιστικές δράσεις. Οι κατασκευαστές κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τους οδηγούς και κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία για αδρεναλίνη. Είναι η Φόρμουλα 1 σε μικρό μέγεθος. Το Blue Shark Race είναι μια επιτυχημένη startup εταιρεία ενοικίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων kart που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια και κατασκεύασε και δοκίμασε δεκάδες πρωτότυπα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων με τα τρέχοντα μοντέλα να φαίνονται μοναδικά διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Έτσι το πρώτο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο είναι εδώ και ήρθε η ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να νιώσετε τη συναρπαστική εμπειρία αγώνων με τα ηλεκτρικά kart Electric Power 100. Ώρα για δράση λοιπόν, ώρα για ταχύτητες. Είναι ευκολότερος τρόπος αυτός για να βιώσετε τις υψηλές επιδόσεις ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου παρέχοντας μια έκρηξη αδρεναλίνης. Τα ηλεκτρικά Sport Kart BSR2 μπορούν να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Οι fearless πιλότοι μπορούν να αγωνιστούν έως 25 λεπτά μέχρι την επόμενη φόρτιση. Σε αγωνιστικές συνθήκες κάτι που μπορεί να είναι περισσότερο από ότι τα λάστιχα θα μπορούσαν να αντέξουν σε άλλες συνθήκες. Οι αγώνες Blue Shark που σχεδιάζονται για το μέλλον θα δημιουργήσουν την πρώτη διεθνή σειρά αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Από την πρόοδο στους ηλεκτρικούς αγώνες παραμένουμε στον τομέα του πράσινου και ταξιδεύουμε στο Μαρόκο για μια μοναδική περιπέτεια. Σε αυτό το ερημικό τοπίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε e-bike ποδήλατα, δηλαδή ποδήλατα που έχουν και κάποια μπαταρία για μηχανοκίνηση. Οι επαγγελματίες καθώς και οι ερασιτέχνες αναβάτες καλούνται να περιηγηθούν και να διασχίσουν την έρημο με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Το ολοκαινούριο πρωτοποριακό σε διοργάνωση e-bike Desert Challenge είναι εδώ. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το εμβληματικό Dunes River Oasis και τους λαβυρίνθους στα βαθιά χαντάκια. Σε ένα τρομερό τοπίο, ερημικό, δύσκολο, η πρόκληση της ερήμου e-bike ήταν εγγυημένη ότι θα ήταν γρήγορη και διασκεδαστική. Τα ποδήλατα είναι βελτιστοποιημένα για τις συνθήκες, είναι μια αλλαγή παιχνιδιών για το μέλλον του αθλήματος.
1: This is
0: Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση του e-bike, λέει ο Rainer Auderlith. Είχαμε τη ιδέα πριν από χρόνια, ήμασταν εδώ με μοτοσυκλέτες και είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που βλέπετε τώρα όλοι. Είναι πολύ χαρούμενοι, είναι μια πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος. Είμαστε μια μικρή ομάδα, συλλέγουμε κάποια εμπειρία, του χρόνου θέλουμε να μεγαλώσει, ίσως σε 3-4 χρόνια να έχουμε περίπου 400 οδηγούς και να έχουμε την εικόνα ενός Dakar για τα e-bikes. Πραγματικά κάτι το διαφορετικό σε ένα δύσκολο τοπίο. Το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ για πρόσθετη πρόωση. Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και είναι ελαφρύτερα ποδήλατα που μπορούν να ταξιδέψουν για αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, ποικίλης ισχύως βέβαια, και για περισσότερο από 45 χιλιόμετρα την ώρα να αναπτύξουν ταχύτητα. Το ηλεκτρικό drive δίνει επιπλέον ταχύτητα που απαιτείται για την οδήγηση σε ένα ποδήλατο έρημο. Είναι λίγο πολύ ένα ποδήλατο βουνού, λέει ο Peter Smith, που είναι προσαρμοσμένο με κινητήρα και μπαταρία που σας επιτρέπει να δώσετε λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανεβείτε στα βουνά. Και αυτός είναι, θα έλεγα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσει νεότερους αλλά και ηλικιωμένους, επειδή έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά να κάνεις κάποιες ωραίες βόλτες κάτω ή απλά να ανακαλύψεις ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike είναι από τα μερικά πράγματα που οι άνθρωποι μισούσαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό και είναι εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρετε ανθρώπους πίσω στη φύση. Του λόγου του αλήθεια αποδεικνύει το γεγονός ότι η πρώτη πρόκληση e-bike προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες με τους νεότερους μόλις 15 ετών και με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των διαγωνιζόμενων, δείχνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο ταιριάζει σε κάθε τύπο σωματικής ηλικίας και φύλου, επιτρέποντας σε όλους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες. Είναι το e-bike πραγματικά για όλους. Είμαι 15 ετών, λέει ο Ρόμπερτ Άνταμς. Νομίζω ότι για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι καλό που φέρνει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποιον νέο, παρότι και κάποιον μεγάλο να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, με την ίδια ταχύτητα, η ίδια δυσκολία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να οδηγήσουν μαζί. Οπότε την πρώτη στιγμή θα πω γεια σου, πρέπει να συμμετάσχουμε, λέει σαν τα Ουμπράνιακ, με το ποδήλατο, με τεχνική, με πλοήγηση, επισκευή ποδήλατου και σκέφτηκα ότι πού μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά και φτάσαμε εδώ. Είδα πολύ γυναικείο πληθυσμό, κάτι που είναι καλό. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και χειρίζονται πολύ έξυπνα αυτές τις δραστηριότητες. Είναι φοβερές στο τέλος, έχουν ταχύτητα, είναι σε φόρμα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, να επισκευάσουμε. Πραγματικά είναι πολύ καλό για τις γυναίκες που είναι πρόσδεκτες εδώ. Οι αναβάτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ταχύτητα και τα φαρδιά ελαστικά για να σπρώξουν τα ποδήλατά τους στις 4 απαιτητικές ημέρες της εκδήλωσης. Κάθε μέρα είχε 2 στάδια με αναβάτες να περνούν μέσα από την άμμο, τις ερήμου, οάσεις, ποταμό και λαβή ρυθμούς από βαθιά χαντάκια νότια στο Μαρόκο. Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να βρεις την καλύτερη διαδρομή και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, είτε πηδώντας από πάνω τους είτε κουβαλώντας τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα της εξαιρετικά απαιτητικής γραμμής ή της ελαφρώς ευκολότερης διαδρομής. Είμαι η Χάικε Σμιντ από τη Γερμανία και είμαστε εδώ στην Ερτσιάρα, στη μέση του Μαρόκο, κοντά στην έρημο στο νότιο άκρο και σταματήσαμε εδώ τώρα στην πρώτη μας ημερήσια διαδρομή, στο πρώτο μέρος που βρήκαμε σαν όαση, για να περάσουμε 4 μέρες εδώ. Οι επόμενες μέρες θα μας βρει να είμαστε στο νότο.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Chris, look out. You're under arrest.
1: For what?
2: Back off or jump.
1: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Στις 3 του Σεπτέμβρη το 1843, πολιτικο-στρατιωτικό κίνημα εκδηλώνεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην πλατεία μπροστά από τα Ανάκτορα, που έκτοτε ονομάστηκε πλατεία Συντάγματος, με σκοπό να πιεστεί ο βασιλιάς Όθωνας και να αναγκαστεί στην παραχώρηση Συντάγματος. Η ανέμακτη αυτή επανάσταση πέτυχε τον στόχο της και στα τέλη Οκτωβρίου του 1843 διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα. Η Βουλή που προέκυψε συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου με πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά και αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Εθνοσυνέλευση, κύριο έργο της οποίας ήταν η σύνταξη του Συντάγματος, το οποίο τελικά ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 1844 και αποτέλεσε τη βάση για όλα τα επόμενα. Σαν σήμερα το 1950, ο Ιταλός Νίνο Φαρίνα γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, όταν μετά από 80 γύρους κερδίζει στη Μόντσα το 7ο και τελευταίο Grand Prix της σεζόν.

Μια ημέρα σαν την σημερινή, το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μιας πολιτικής παράταξης που θα κυριαρχήσει πολιτικά στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στο ξενοδοχείο King Palace της Αθήνας, παρουσία 150 ατόμων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου διάβασε τη διακήρυξη αρχών και στη συνέχεια τη μοίρασε στους παριστάμενους δημοσιογράφους, τυπωμένη σε ένα μικρό πράσινο βιβλιαράκι. Κεντρικό σύνθημα ήταν το τετράπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατία». Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, η Έλλη Λαμπέτη, σε ηλικία 57 χρόνων. Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση το 1942 και έκτοτε ερμήνευσε με τεράστια επιτυχία μερικούς από τους εμβληματικότερους ρόλους τόσο του διεθνούς όσο και του ελληνικού ρεπερτορίου. Η συνεργασία της με τον Δημήτρη Χόρν, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι και στη ζωή, εκτόξευσε την καριέρα και των δύο. Στον κινηματογράφο δεν έπαιξε σε πολλές ταινίες, ωστόσο πρωταγωνίστησε σε κάποιες που άφησαν εποχή και παίζονται μέχρι τις μέρες μας, όπως η Κάλπικη Λύρα και το Κυριακάτικο Ξύπνημα. Η Έλλη Λαμπέτη είχε γεννηθεί στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια Αττικής.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2004 λαμβάνει χώρα στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του σύγχρονου κόσμου. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αυτονομιστές αντάρτες με αποτέλεσμα 344 να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 172 παιδιά. Η Εθνική Ελλάδα, σαν σήμερα το 2006, ανακηρύσσεται δευτεραθλήτρια κόσμου, χάνοντας τον τελικό του μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας με 70-42 από την Ισπανία. Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο και με παίκτες όπως ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης και ο Παπαλουκάς στο παρκέ, η Εθνική είχε κάνει μέχρι τον τελικό 8 σερί νίκες, αποκλείοντας μάλιστα στον ημιτελικό της Σαϊτάμα τους NBAers των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: τα 3, 4, 5, 6.000 πόδια. Μείνετε εδώ για να ενημερωθείτε για όλα. Καλημέρα.
1: Τι θα κάνω, αν την αφήσετε, θα ανέβει κι άλλο μέχρι τα 15-20.000 πόδια. Πώς θα μας πετάξει δηλαδή.
0: Πού θέλεις να πετάξουμε, θα πετάξουμε πολύ ψηλά, Νίκο μου, για να δούμε, να παρατηρήσουμε πάρα πολύ καλά όσα συμβαίνουν εδώ στην Ελλαδίτσα μας.
1: Με Αλεξάνδρα Καημένη, λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 10 παρά 20 μαζί με όλες τις εξελίξεις που έρχονται από την Ελλάδα. Έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Πρόκειται να γίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί. Μείνετε. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, όπως και χθες και προχθές, πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μείνετε μαζί μας για να ενημερωθείτε στην πρωινή ζώνη του Άξιο 24. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, εντός εκτός και από τα αυτά.
0: Εδώ θα είμαστε με τον Νίκο Υποφάντη και σήμερα, 5η, 3 του Σεπτέμβρη.

0: Πασόκ, ωραία χρόνια, περασμένα χρόνια. Γιορτές και πανηγύρια σήμερα για το Πασόκ. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την ίδρυσή του. Πήγαν χθες, έφαγαν. Δεν θυμάσαι, πήγαν στο
1: σήμερα πιλό. Δεν είναι, χθες φάγανε. Χθες βράδυ, χθες βράδυ. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι είχε κάνει ο αείμνηστος ο Τάσος Μπερσίμ. Ήταν στην συγκέντρωση αυτή 200-300 χιλιάδες. Έδειχνε λες και ήταν 2 εκατομμύρια κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Θυμάστε τότε, πράσινη σημαία.
0: Αυτά τα περίφημα πλάνα του, τα σφιχτά που φαινόταν ο κόσμος. Εντάξει, είχε και κόσμο όμως, έτσι. Μην είμαστε αδικοί.
1: Το 85 λέει, όταν βγαίνει ο Αντρέα

0: συγκέντρωση εκείνα τα χρόνια περιέγραφαν ότι ο κόσμος σε αυτή τη συγκέντρωση που λες,
1: το 85,
0: κατέβαινε με τα αγροτικά στην Αθήνα ναι. και είχε κατακλείσει κάθε γωνιά της πόλης και όχι μόνο. Για να φτάσεις εκεί δεν υπήρχε τρόπο.
1: Δεν ξέρω αν είναι η συγκέντρωση του 85 τα πλάνα που δείχνουν. Είναι πάντως γινόταν χαμός με τον Αντάξη. Σίγουρα είναι απλή. Τώρα μην γελιόμαστε, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν. Να το θυμούνται στο Πασόκ.
0: Και άλλος δεν υπάρχει, όσο και αν έχουν προσπαθήσει να τον μιμηθούν πάρα πολύ μετά από εκείνον, έτσι. Άφησε εποχή, ήταν ένας και μοναδικός.
1: Και μετά μας έστειλε και το λογαριασμό. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Άνθιμο, την Αρχοντή.
0: Ναι.
1: Σωστά, το λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Τον Πολύδωρο, τον Φίβο και την Αριστεία.
0: Χρόνια πολλά σε όλους και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα.
1: Έχεις κάποιον αρχοντή?
0: Όχι.
1: Πολύδωρο?
0: Όχι.
1: Δώρο έχω, αλλά δεν ξέρω τον Πολύδωρο. Φίβο έχεις? Φίβο έχω.
0: Φίβο.
1: Φίβο, ναι. Συνάλφο.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Και Αριστεία έχω. Και Αριστεία. Μπράβο, τους έχω όλους, παιδιά.
0: Σχεδόν. Να σου πω τώρα,
1: ναι.
0: έκανε κι άλλος λογαριασμό εχθές το βράδυ.
1: Ναι, αλλά όχι μετά τις συγκεντρώσεις που βλέπαμε.
0: Καλά. Μα είναι τώρα
1: έκανε,
0: μιλάμε
1: έλα,
0: για τα σημερινά δεδομένα.
1: Πες ποιος έκανε λογαριασμό.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λογαριασμό εχθές το βράδυ. Παρουσίασε λοιπόν το οικονομικό πρόγραμμα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε εδώ την συγκέντρωση και τον κόσμο που είχε βρεθεί.
1: Είχε κόσμο.
0: Εντάξει, είχε, ναι. Και είχε αναμενόμενο δεν είναι να έχει κόσμο. Είναι πρώην πρωθυπουργός, κυβέρνησε αυτή τη χώρα. Όπως την κυβέρνησε, με όποιο τρόπο την κυβέρνησε. Υπάρχουν κάποιοι που τον ακολουθούν, έτσι.
1: Είχε ορισμένους νέους, οι οποίοι συμμετέχουν για να γράψουν το πρόγραμμά του, και κάποιους παλιούς μη τοξικούς. Όπως παλιούς τοξικούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι τοξικοί, έτσι. Μη τοξικούς. Τώρα, τι απάντησε η κυβέρνηση, ξέρεις?
0: Ότι τεινάζει την μπάγκα στον αέρα ο κύριος Τσίπρας, γιατί το θέμα είναι το εξής. Είναι στα 7,39 στην τετραετία το πρόγραμμά του ή είναι 13, πάνω από 13 δις το χρόνο, όπως λέει η κυβέρνηση, που έκατσε και τα κοστολόγησε?
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αργότερα. Σιγά σιγά, ο κύριος Σταυρούλιας είναι εδώ, φοροτεχνικός μας. Σβήνει, γράφει, θα τα μάθουμε σε πολύ λίγο. Τώρα,
0: να δούμε λίγο μία γεύση.
1: Πάμε.
2: Και αυτή η νέα βιομηχανική πολιτική στηρίζεται σε τρεις αρχές. Καταρχήν, εθνικές προτεραιότητες. Τι πρέπει να μπορεί να παράγει η χώρα μας σε 10 χρόνια από σήμερα. Φάρμακα και βιοτεχνολογία, ποιοτικά τρόφιμα, ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης, ναυτιλιακή τεχνολογία, κρίσιμες πρώτες ύλες, αμυντικά προϊόντα και σύγχρονα δίκτυα μεταφορών. Εκεί κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση, την έρευνα, τις υποδομές και την εκπαίδευση με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δημόσιο απολογισμό κάθε χρόνο. Δεύτερον, το κράτος επενδύει μακροπρόθεσμα και με τόλμη στην προστιθέμενη αξία. Στηρίζει νέες τεχνολογίες, μεγάλες υποδομές και επενδύσεις που αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Και όταν μια επένδυση που χρηματοδότησε ο πολίτης πετυχαίνει, ένα μέρος του ωφέλους επιστρέφει στην κοινωνία, επιστρέφει στον ίδιο τον πολίτη. Τρίτον, ούτε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος χωρίς όρους. Κάθε επιχείρηση που χρηματοδοτείται οφείλει να δημιουργεί αξία και σταθερές σχέσεις, καθαρές θέσεις, νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Οφείλει να εφαρμόζει τις λογικές συμβάσεις, οφείλει να μεταφέρει τεχνολογία και να ενισχύει τις εξαγωγές. Όλα τα ποσά και οι δικαιούχοι θα είναι φανερά και δημόσια. Όποιος παραβιάζει τους όρους, επιστρέφει τα χρήματα και αποκλείεται από κάθε νέα χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μίλησε για παραγωγή. Θέλω να σου πω που δεν μιλούσε στο λόγο του. Αν τον ψάξουμε τον Αλέξη Τσίπρα καλά, δεν μιλούσε για το θέμα της παραγωγής. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Και νέα πρόσωπα, αρκετά πρώτη και δεύτερη γραμμή. Και πάμε στα ενεργειακά.
0: Για πάμε.
1: Τα ενεργειακά, ξέρετε τι έχει γίνει. Έχουμε αυτή τη νέα, το νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί κυριολεκτικά η τιμή του, όπως και το πετρέλαιο. Η Ευρώπη δεν έχει προμηθευτεί να γεμίσει τις αποθήκες της. Κρατηθείτε. Εάν δεν το κάνουν τώρα, μέχρι το χειμώνα, ο χειμώνας θα είναι πολύ, πολύ δύσκολος.
0: Μη μου λες τέτοια τώρα. Θα ακούω γκρίνια στο σπίτι πόσο άναψε το φυσικό αέριο, ήρθε ο λογαριασμός 400 ευρώ.
1: Εάν δεν κλείσουν φυσικό αέριο LNG να μπει στην Ευρώπη, να γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρώπης, θα ζοριστούμε πάρα πολύ. Έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια, χτυπάνε τα τέλεια για
0: γιατί
1: όλη την Ευρώπη.
0: Γιατί είναι και τα καύσιμα, γιατί είναι και το ρεύμα.

0: συγγνώμη, αλλά δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο που εκεί κατά το Νοέμβρη, τέλη Νοέμβρη. Εγώ θα το ανάψω. Συγγνώμη, Νίκο μου, δεν μπορώ.
1: Ωραία. Αν δεν σε επιδοτήσει, θα είναι πολύ δύσκολα, θέλω να σου πω. Επιδοτήσε, δεν επιδοτήσε.
0: Δεν επιδοτήσε. Και με 2 ευρώ.
1: Θα είναι πολύ βενζίνη. Δύσκολα. Και έχουν καθυστερήσει πολύ. Και πάμε στο Υπουργείο Άμυνα, στο οποίο αναλαμβάνει, ξέρεις ποιο ρόλο.
0: Βεβαίως, θα αναλάβει λοιπόν, μπαίνει στη μάχη για τον αυτόδη πυρετό, ένα πρόβλημα το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και φαίνεται ότι παραμένει άλυτο, κυρίως στην Λέσβο. Πηγαίνει λοιπόν κλιμάκιο εκεί, προκειμένου να αναλάβει, να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Γιατί ναι, οι άνθρωποι εκεί πέρα βρίσκονται σε απόγνωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την επικαιρότητα. Σε πολύ λίγο θα τα δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά. Να πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον Σπύρο Αλεξανδρή, ο Σπύρος ο οποίος θα μας δώσει τη συνέχεια αυτού του φρικιαστικού εγκλήματος με το θάνατο, με τη θανάτωση, με τη δολοφονία του βρέφους 8 μηνών και το τι είπανε οι τρεις οι οποίοι τελικά προφυλακίστηκαν. Έλα να σε ακούσουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Η εξέλιξη που υπάρχει σε αυτή την, υπόθεση, τελευταία εξέλιξη, είναι ότι κατέθεσαν χθες το βράδυ παρουσία παιδοψυχολόγου τα τρία ανήλικα παιδιά για τα όσα διαδραματίζονταν πίσω από τις πόρτες αυτής της οικογένειας, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει, όσα κατέθεσαν τα παιδιά δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με αυτά που έχουν ισχυριστεί, που ισχυρίστηκαν οι δύο γονείς τους στην φάση της κυρίας ανάκρισης. Ποια είναι αυτά τώρα? Ότι το παιδί πέθανε το 2022 και είχε γεννηθεί στα τέλη του 2021 και πέθανε όταν ήταν 8 μηνών. Βεβαίως εκεί ξεκινούν οι αντιφάσεις. Οι γονείς ισχυρίζονται ότι τα αίτια του θανάτου ήταν παθολογικά, ότι είχε μία κύλη στο έντερο. Ωστόσο αυτό δεν είναι στην ίδια γραμμή με την ιατροδικαστική έρευνα και εξέταση, η οποία έδειξε ότι το παθολογικά ευρήματα δεν υπήρχαν στο βρέφος. Όπως επίσης όσον αφορά τις μαχαιριές οι οποίες βρέθηκαν στο σώμα του παιδιού, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι αυτές έγιναν εκ των υστέρων μετά το θάνατό του, αφού το είχαν καταψύξει το παιδί και το περιέφεραν 4 χρόνια δεξιά και αριστερά όπου νίκιαζαν σπίτι. Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι ήθελε να σπάσει αυτή την κρούστα πάγου που είχε δημιουργηθεί και έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι χαρακές στο σώμα του. Βεβαίως το παιδί είχε χάσει όλο του το αίμα, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Δεν θα μπορούσε αυτό να έχει συμβεί εάν οι μαχαιριές ήταν όλες μεταθανάτιες, όπως ισχυρίζεται ο πατέρας. Τώρα όσον αφορά τις συνθήκες του θανάτου, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε ενώ ήταν όλη η οικογένεια μαζί στο σπίτι. Η μητέρα ισχυρίζεται ότι δεν ήταν στο σπίτι την ώρα που πέθανε το παιδί της. Και από την άλλη η μητέρα ισχυρίζεται ότι το κράτησαν το παιδί κατεψυγμένο επειδή δεν μπορούσε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους, ενώ ο πατέρας ότι το κράτησαν και δεν το δήλωσαν στην αστυνομία διότι φοβήθηκε πως θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία ισχυρίζεται ότι αγαπά και τα οποία παιδιά δεν είχαν δηλωθεί. Να πούμε ότι προφυλακίστηκαν χθες για την πρώτη δικογραφία που σχηματιστεί σε βάρος τους για τα ναρκωτικά, ενώ σχηματίστηκε μια δεύτερη δικογραφία με βαρύτατα αδικήματα και συγκεκριμένα αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία για το βρέφος, για την οποία αναμένεται να εξεταστούν τις επόμενες ώρες ενώπιον του ανακριτή.
0: Πολύ κοινικοί οι ισχυρισμοί του. Πέφτουν σε αντιφάσεις με την 38χρονη, η οποία, όπως λέει, είναι από την Γερμανία. Σίγουρα έχουμε πολλά να δούμε μπροστά ακόμα στην υπόθεση αυτή. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Σπύρο Αλεξανδρίνο, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Θα τα πούμε και αργότερα, Σπύρο. Λοιπόν, Μαρία Σβόλη είναι εδώ μαζί μας. Μαρία, καλή σου μέρα. Καλώς ήρθες. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά την ενημέρωση από την ελληνική περιφέρεια. Ξεκινάμε από τη Φλόρινα.
3: Ναι, ξεκινάμε από τη Φλόρινα, όπου σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά, μεγάλη δασική πυρκαγιά, όπου ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο μετά τις 6. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ωστόσο, επειδή η φωτιά συνέχιζε, βρίσκεται σε εξέλιξη, Στο μήνυμα 112 στάλθηκε στους πολίτες ώστε με οδηγία να απομακρυνθούν προς την περιοχή των Πρεσπών, είτε μέσω του παλαιού δικτύου, είτε μέσω της Εγνατίας Οδού.
1: Θεωρούν από την πυροσβεστική ότι σήμερα με το πρώτο φως ημέρας, επειδή έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν και καναντέρ και ελικόπτερα στην περιοχή,
3: ακριβώς,
1: θα γίνει ό,τι πρέπει. Εν τω μεταξύ είχε και μια βροχή, αλλά δεν την επηρέασε χτες.
0: Δεν
1: έπιασε.
0: Και η δασική έκταση έχει καύσιμη ύλη, αρκετή για να συνεχίσει να καίει η φωτιά. Πάντως, μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, έχουμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, όπως μας λέει και ο Τάσος Αρνιακός, και βλέπουμε ότι με το πρώτο αεράκι που είχαμε χθες, ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της χώρας δασικές πυρκαγιές.
3: Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε στη Λευκάδα, όπου στάθηκε μια πραγματική γέφυρα ζωής για έναν καπετάνιο ιστιοπλοϊκού. Ο άνδρας αισθάθηκε μια διαθεσία κατά τη διάρκεια που έπλε και έχασε τις αισθήσεις του. Η σύντροφός του κάλεσε βοήθεια. Στο σημείο βρέθηκαν και κινητοποιήθηκε το λιμενικό και οι ιδιώτες με ταχύπλο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στη Μαρίνα της Λευκάδας και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Πάλι καλά ο άνθρωπος, πάλι καλά. Πάλι. Και πάμε και στη Σύφνο.
3: Ναι, πάμε ανοιχτά τη Σύφνου, όπου βυθίστηκε ένα ρημουλκούμενο πλοίο. Το πλοίο είχε ξεκινήσει από την Κάλυνο με προορισμό το Πέραμα, όταν παρουσίασε εισρωή υδάτων και βυθίστηκε. Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο.
1: Σε
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε, μάλλον να συνεχίσουμε και να δούμε αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα για το ενεργειακό κόστος που βαραίνει τα νοικοκυριά. Πες μου, πού είναι το βαρέλιση που το παρακολουθεί
1: στα 100 δολάρια
0: συνέχεια.
1: Είναι. Στα 100
0: Τι σημαίνει
1: δολάρια.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Σημαίνει και, και προσοχή, δεν βλέπουμε μόνο το βαρέλι του πετρέλαιο, βλέπουμε και την τιμή του φυσικού αερίου. Ότι θα έχεις πολύ ακριβό ρεύμα, σίγουρα πολύ ακριβές βενζίνες και αν δεν συνεχίσει να επιδοτείται το ντίζελ, θα έχεις και πολύ ακριβές μεταφορές για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, θα έχεις πληθωρισμό. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Έχουν καθυστερήσει να προμηθευτούν, να γεμίσουν οι δεξαμενές Ευρώπης με προμήθειες φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα ο χειμώνας ο οποίος θα έρχεται, και αυτό μας λέει στο ρεπορτάζ Κωνσταντίνα Μαύρου.
0: Θα μας προκαλέσει ηλεκτροσόκ ο χειμώνας αυτός.
1: Μόνο. Αν δεν επιδοτήσουν οι κυβερνήσεις και το ρεύμα, θα περάσουμε δύσκολα.
0: Αυξήσεις 20% στα πράσινα τιμολόγια, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν κινηθούμε έγκαιρα, ο χειμώνας δεν θα είναι πολύ καλός.
4: Σε ενεργειακό ναρκοπέδιο βρίσκονται οι καταναλωτές με καύσιμα και ρεύμα να κεραυνοβολούν το εισόδημά τους και παρά τις ενέργειες της κυβέρνησης, όπως την παράταση στο επίδομα των 10 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, η ανάσα δεν έρχεται.
5: Πολύ ανεβασμένες.
0: Ακριβές γενικά.
4: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή όθησε προς τα πάνω την τιμή του πετρελαίου Brent, με το βαρέλι να φλερτάρει με τα 100 δολάρια. Η τιμή του στις διεθνείς αγορές είναι η υψηλότερη των τελευταίων 6 εβδομάδων. Το βαρέλι στις 25 Αυγούστου ήταν στα 88,24 δολάρια, στις 31 Αυγούστου στα 90,49, στην 1η Σεπτεμβρίου στα 94,65 δολάρια και σήμερα σκαρφάλιωσε στα 96,71 δολάρια.
6: Σήμερα αυξήθηκε 3,5 λεπτά περίπου το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο θα το δείτε μετά από 3-4-5 μέρες στα πρατήρια. Η τιμή του δηληστηρίου αυξήθηκε και η τιμή της αμόλυβδας ανέβηκε 1,5 λεπτό. Έπονται ίδιες αυξήσεις.
4: Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται πλέον περίπου στα 2 ευρώ και 5 λεπτά το λίτρο, ενώ τον ντίζελ κίνησης βρίσκεται στα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο. Στην Αττική, η ανώτατη τιμή έφτασε στα 2 ευρώ και 7 λεπτά, ενώ στα ύψη παραμένει η τιμή στις νησιωτικές περιοχές. Στη Ρόδο η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και 28 λεπτά, στη Σαντορίνη τα 2 ευρώ και 39 και στη Μήλο τα 2 ευρώ και 46 λεπτά.
7: Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πια ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο θα ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ.
4: Αυξημένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τον Σεπτέμβριο υπό το βάρος της ακριβότερης τιμής χονδρικής που ενισχύθηκε κατά 20% τον Αύγουστο. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 0 έως 20% στο σύνολο των πράσινων τιμολογίων, με την τιμή της κιλοβατόρας για τις πρώτες δύο ημέρες του Σεπτεμβρίου να διαμορφώνεται στα 174 ευρώ.
8: Αυτό που γίνεται είναι σκάνδαλο.
9: Από τη στιγμή που έγινε η ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος πάνω στα τιμολόγια που κόβει το ρεύμα, θα είμαστε υποχρεωμένοι το χειμώνα πολλές οικογένειες να μην έχουν ρεύμα.
4: Σε κίνηση ανάσα προχώρησε η ΔΕΗ, μειώνοντας το μπλε σταθερό τιμολόγιο, ανοίγοντας τον δρόμο και στον ανταγωνισμό. Η ΔΕΗ προσφέρει σταθερό οικιακό τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες και πάγιο 3,5 ευρώ. Η τιμή κυμαίνεται αισθητά χαμηλότερα από τα υπόλοιπα σταθερά τιμολόγια που διατίθενται σήμερα στην αγορά, οι χρεώσεις των οποίων βρίσκονται κατά κανόνα στη ζώνη των 14 με 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα.
5: Η ΔΕΗ γενικώς συγκράτησε ένα μεγάλο μέρος από την ποσοστή αύξηση της χονδικής του ρεύματος, ωστόσο όμως κάποιες μικρότερες εταιρείες ανέβασαν τις τιμές τους έως και 17%.
4: Με τις τιμές στα καύσιμα και στο ρεύμα να συνεχίζουν την ανωδική πορεία, οι καταναλωτές τονίζουν ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και ο οικογενειακός προϋπολογισμός υπό ασφυκτική πίεση.
0: Μέτρα γρήγορα, κινήσεις γρήγορα, γιατί τα ακούσατε από την Κωνσταντίνα Μαύρου. Ο χειμώνας μας θα έρθει σαν θηλιά στο λαιμό και θα μας δέσει με όλα αυτά τα οικονομικά βάρη που θα έχουμε μπροστά
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο τι θα κάνουν τώρα για να προετοιμαστούν οι Ευρωπαίοι για το χειμώνα και η Ελλάδα. Πάμε λίγο στην Τουρκία, σας παρακαλώ. Ξέφυγε ο Ερντογάν, έτσι.
0: Και με προσοχή παρακολουθούμε όλα όσα λέει.
1: Εμείς
0: δεν τα παρακολουθούμε με όλα όσα λέει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τραβάει για μία ακόμη φορά το σκηνί. Κλασικός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι, με την τουρκική προκλητικότητα, και κάνει στροφή στην επιθετική ρητορική κατά της Ελλάδας.
1: Ο Νίκος Δένδιας και ο κύριος Χαραπετρίτης ενημερώνουν την Ευρώπη για όλα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Ρηματικές ανακοινώσεις από την πλευρά της Ελλάδος απέναντι στα θαλάσσια πάρκα και όλα τα υπόλοιπα, τη ρητορική την οποία έχουν οι Τούρκοι. Και έρχεται και ο κύριος Μαρινάκης, ο κοινωνικός εκπρόσωπος, και λέει: ναι, στα ήρεμα νερά, αλλά δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις ελληνικές θέσεις για το Αιγαίο και για τα θαλάσσια σύνορά μας.
0: Και αυτή είναι η πάγια μας τακτική, έτσι.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ είναι από τον Κώστα Αλατζά.
10: Κλιμακώνει σε ανώτατο επίπεδο την προκλητική της ρητορική η Τουρκία. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για νησιά στο Αιγαίο με αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας που ήρθαν στη δημοσιότητα κάνοντας λόγο για πολεμική προετοιμασία έναντι της Ελλάδας, σήμερα, για πρώτη φορά μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, τον Δεκέμβριο του 2023, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκλητικά καλεί την Ελλάδα να σταματήσει τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.
11: Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν.
10: Η ρητορική Ερντογάν επιβεβαιώνει την επιθετική στροφή της Τουρκίας. Μετά τον Νίκο Δένδια, σήμερα στο Winklow της Ιρλανδίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις τελευταίες παραβατικές ενέργειες της Τουρκίας που αντίκειται στις αρχές του διεθνούς δικαίου.
12: Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μετρόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμερία. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
10: Στις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας, η Αθήνα απαντά με ρηματικές διακοινώσεις. Τα ελληνικά διαβήματα αποδομούν νομικά την παράνομη οριοθέτηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών που επαναφέρει η τουρκική ηγεσία. Στον αντίποδα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, η Άγκυρα απέστειλε ρηματική διακοίνωση για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα, στην οποία διαμηνύει ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο.
13: Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας, των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά.
1: Ναι.
13: Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
10: Σε ό,τι αφορά στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, λέγοντας ότι το έργο θα προχωρήσει με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Η Γερμανία έχει βαρέσει ένα σύστημα 60 δισεκατομμύρια εξοπλισμού έχει αγοράσει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, λέει, την απειλή από την Ανατολή, τη Ρωσία. Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα έγινε και δοκιμή μάλλον Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου από την Γερμανία. Όλα αυτά μετά από το περιστατικό που είχαμε στις αρχές, ακριβώς στις αρχές Αυγούστου, στη Λειψία, το οποίο όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τους Γερμανούς αξιωματούχους, προέρχεται από τη Ρωσία τον ντρόν.
1: Ήρθε ένα ντρόν, λέει, από τη Ρωσία, επηρέασε το αεροδρόμιο και όπως καταλαβαίνετε έχει χτυπήσει συναγερμός σε όλες τις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Γιατί πλέον φοβούνται. Να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Χρυσάνθη Μπουρούτη.
14: Από τη Λειψία στην Ευρώπη της πολεμικής ετοιμότητας. Η απόπειρα υβριδικής επίθεσης με ντρόουν στο γερμανικό αεροδρόμιο τον περασμένο Αύγουστο ανεβάζει κι άλλο την ένταση, με τη γυραιά Ήπειρο να είναι σε επιφυλακή. Φόια. Εν μέσω του ψυχροπολεμικού κλίματος με τη Ρωσία, η Γερμανία προχωρά σε δοκιμή Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου, στέλνοντας μήνυμα ισχύως. Στο πλευρό της Γερμανίας στέκονται ο ένας μετά τον άλλον οι Ευρωπαίοι εταίροι της, μεταξύ τους και η Ελλάδα.
15: Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία.
14: Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ανεβάζει τους τόνους, λέγοντας ότι στην ουσία το Βερολίνο αξίζει ένα άμεσο πλήγμα.
10: Δεδομένης της νεοναζιστικής και έντονα ρωσοφοβικής πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή γερμανική ηγεσία, η κατασκευασμένη αυτή δολιοφθορά αποτελεί την υπιότερη μορφή τιμωρίας για τα όσα έχει κάνει.
14: Ασπίδα στη νέα πολεμική πραγματικότητα βάζουν Κομισιόν και ΝΑΤΟ.
16: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop.
17: And we are clear-eyed about how important it is that we work together, including with the European Union, to ensure we have what we need to address the threats we face. That means investing more in defense.
14: Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν σε ραγδαία αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, προαναγγέλλοντας μια σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά, η Γερμανία ενέκρινε αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει αντίστοιχα εξοπλιστικές δαπάνες 300 δισεκατομμυρίων λιρών. Παράλληλα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού SAFE, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί δάνεια συνολικού ύψους περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία και άνω των 16 δισεκατομμυρίων στη Ρουμανία για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Τη νύχτα της 4ης Αυγούστου, οι γερμανικές αρχές εντόπισαν μια επανδρωμένο όχημα που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά στο ουκρανικό αεροσκάφος. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό με τις αρχές να κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση, φωτογραφίζοντας τη Ρωσία. Η Γερμανία κατηγόρησε ανοιχτά τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση, προχωρώντας σε μια σειρά μέτρων με το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος μιλά για κατασκευασμένα στοιχεία.
18: Lassen Sie mich noch deutlich machen. Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
19: Понятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
14: Σύμφωνα πάντως με τα γερμανικά μέσα, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την υβριδική επίθεση, με τον ένα μάλιστα να συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
1: Ήρεμα. Ναι.
0: Ήρεμα, ήρεμα.
1: Ήρεμα.
0: Ήρεμα μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήρεμα δεν είναι εκεί.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι εκεί ήρεμα.
0: Γιατί?
1: Εδώ δεν ήταν ο κύριος Πλεύρης χθες, εσύ είδες ηρεμία μεταξύ των σχέσεών τους.
0: Όχι, είδα έτσι μια απόσταση και μια ένταση.
1: Ήταν εδώ χθες ο κύριος Πλεύρης εμάς, ο οποίος λέει δεν ανέχομαι μετά τα όσα είπε ο κύριος Τσούτσιας για ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι μεταξύ Λάος και Σημειτικού Πασόκ, ότι δεν ανέχομαι από οποιονδήποτε να αρνείται την παρουσία μου στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και ο κύριος Βορυδής, βέβαια.
0: Επίσης, εχθές επίσης ήταν εδώ και ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος έκανε λόγο για προσωπικά του κυρίου Σαμαρά. Και όταν τον ρωτήσαμε, είπαμε, μα καλά, με ποιον έχει προσωπικά. Λέει, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα όλη αυτή η στάση του Αντώνου Σαμαρά γίνεται γιατί έχει προσωπικό γυνάτι. Δηλαδή,
1: ο κύριος Μαρινάκης και εκείνος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά, έτσι, όταν ήταν στη διακυβέρνηση. Τότε τους μάθαμε, τότε τους γνωρίσαμε. Ο κ. Κυρανάκης.
0: Ο κ. Κυρανάκης και ο κ. Βόλης.
1: Όλοι.
0: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλοι.
1: Λοιπόν, όλοι ψέγουν κατά του κ. Σαμαρά, απαντούν. Να δούμε το ρεπορτάζ. Το Δώρο Ζαγανάκου.
14: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά με ανταλλαγή πυρών εκατέρωθεν και φόντο τη woke agenda που χρησιμοποιεί ο πρώην Πρωθυπουργός για να πιέσει πολιτικά την κυβέρνηση. Μετά τις προειδοποιητικές βολές κυβερνητικών στελεχών, η ένταση κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να ξεκαθαρίζει μέσω του Action 24 πως η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης αφήνει αιχμές για ακροδεξιά ρητορική εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού.
20: Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα και κατέβει, προφανώς, επειδή ακριβώς αφιλοδοξεί να κινηθεί στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θα πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και θα υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι βέβαιο.
21: Κάποιοι έχασαν ζωτικό χώρο πολιτικά, πρωτίστως τα υπόλοιπα κόμματα της ακροδεξιάς, και δημιούργησαν μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης ένα ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας. Κούμποσαν πάνω σε αυτό και την υποτιθέμενη woke agenda που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση και έφτιαξαν ένα μείγμα. Το ότι ήρθε και προστέθηκε σε αυτούς ο κ. Σαμαράς είναι προβλημάτιο.
14: Μετά την επίθεση του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις επιλογές Άρεν, Θήλη, άλλο και ακαθόριστο στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, τα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν στην αντεπίθεση, εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
22: Γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα. Για το τίποτα. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε μία εικαζόμενη, μία ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί επισήμως. Εικάζουμε.
23: Θεωρώ ότι εδράζεται σε προσωπικά κριτήρια και όχι σε πολιτικά και θεωρώ ότι είναι λάθος πρωτίστως για τον ίδιο.
0: Με ποιον έχει προσωπική διαφορά?
23: Φαντάζομαι με τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Σε νέα παρέμβαση του Υπουργός Υγείας κατέστησε σαφές πως ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και ο ίδιος προσωπικά δεν υποστηρίζουν τη woke agenda.
15: Επί της ουσίας η κυβέρνησή μας ποτέ δεν αναγνώρισε κάτι άλλο πλην των δύο φύλων. Και ναι, τα πολλαπλά φύλλα είναι woke ατζέντα, αλλά εμείς δεν υπηρετήσαμε ούτε υπηρετούμε την ατζέντα αυτή και σίγουρα όχι εγώ.
14: Ήδη κατά του Αντώνη Σαμαρά έχουν τοποθετηθεί δημόσια ο Θάνος Πλεύρης, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Σταύρος Παπασταύρου και η Σοφία Βούλτεψη, ενώ αναμένονται αντιδράσεις και από άλλα κυβερνητικά στελέχη. Οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά πάντως αρχίζουν σιγά σιγά να αποκαλύπτονται, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τη ρητορική περί εθνικών θεμάτων και αλλίωσης του χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όπως αποκάλυψε και στενός του συνεργάτη, στόχος είναι η δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας.
0: Μάλιστα. Σε λίγο και αυτά θα τα συζητήσουμε και στο καφενείο με Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο και όταν θα ανοίξουμε και την πολιτική μας συζήτηση με τους καλεσμένους μας.
1: Λοιπόν, πούμε πας.
0: Πάμε λίγο να δούμε, μας έλεγε όλες τις εξελίξεις νωρίτερα ο Σπύρος Αλεξανδρής για αυτή τη φρίκη που έχουμε στην Κυψέλη με τις κοινικές ομολογίες του πατέρα και της μητέρας του βρέφους που πέφτουν σε αντιφάσεις. Σίγουρα θα έχουμε πολλές εξελίξεις μπροστά μας.
1: Η Μαρίζα Λιναρδάτου στο ρεπορτάζ, το οποίο θα δείτε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, περιγράφει το ιστορικό, τις αντιφάσεις, αλλά και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που λέτε δεν μπορεί να τα έχουν κάνει άνθρωποι σε ανθρώπους και δει στα παιδιά όλα αυτά. Δείτε.
24: Αντιμέτωποι και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση βρίσκονται ο 43χρονος και η Γερμανίδα σύντροφός του για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη.
25: Είναι στεναχωρημένοι, δεν το συζητάω. Όπως θα το τρώσει ο κάθε λογικός άνθρωπος όταν μαθαίνει ότι θα μπει στη φυλακή.
24: Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ζευγαριού ποινική δίωξη και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση.
25: Οι εντολείς μας δεν αποδέχονται αυτό το γεγονός ότι το έπρεξαν, ότι έπρεξαν αυτό το έγκλημα. Και εγώ τους παρακινώ στο να πούν την αλήθεια.
24: Σε βάρος του 26χρονου Αυγανού, ο οποίος είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει και αφού είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Επιπλέον του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.
26: Λίγο μετά τις 10 οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες. με το ζευγάρι να υποστηρίζει ότι ήταν συστηματικοί χρήστες ναρκωτικών.
2: Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιοίκεια της ελληνικής δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ το θάνατό του.
10: Αρνούμε την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος. Ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση.
24: Και προανακριτικά ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια την ώρα που η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε σχεδόν 20 μαχαιριές. Τραύματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει τον πάγο που είχε σχηματιστεί στο σώμα του όσο αυτό βρισκόταν στον καταψύκτη.
10: Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μία αρρώστια στο έντερό του και κύλι. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Ήταν στην κατάψυξη και το χτυπούσαμε το μαχαίρι για να το ξεπαγώσω.
24: Κλειδί για τους αξιωματικούς της Ελλάς θα αποτελέσουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών της οικογένειας. Για το λόγο αυτό, τα δύο αγόρια 9 και 12 ετών θα εξεταστούν από ειδικό παιδοψυχολόγο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.
3: Εδώ μιλάμε για ένα εξαιρετικά βίαιο γεγονός και δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τι γνώριζαν ή τι είχαν βιώσει τα παιδιά μέσα σε αυτή την οικογένεια.
24: Την ίδια ώρα η 15χρονη κόρη που παραμένει υπό στενή παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει γιατί αντιμετωπίζει στερητικό σύνδρομο από τη χρήση ναρκωτικών.
0: Διανοείς τι τραβάνε αυτές οι παιδικές ψυχούλες, τι έχουν τραβήξει και τι θα συνεχίζουν να τραβάνε
1: Αλεξάνδρα,
0: στα επόμενα χρόνια της ζωής τους.
1: Με φορτίζει πάρα πολύ, με φορτίζει πάρα πολύ αυτή η ιστορία, όπως και τους περισσότερους φυσιολογικούς ανθρώπους και γονείς. Λοιπόν, πάμε στη Γεωργία Τσάλη.
0: Βεβαίως. Για να δούμε, Γεωργία, με τη βοήθειά σου, τι έκανε ένας 90χρονος.
5: Καλημέρα σας. Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κοροπίου, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας 90 ετών εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μάλιστα, ήταν στην αριστερή λωρίδα, όπου συνήθως τα οχήματα αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Ευτυχώς όμως, αστυνομικοί της τροχιάς εντόπισαν τον ηλικιωμένο άνδρα που έκανε αυτή την επικίνδυνη πορεία, τον ακολούθησαν και κατάφεραν τον να ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδό, εκεί στο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, από την έρευνα, ωστόσο, που πραγματοποίησαν, προέκυψε ότι ο άνδρας δεν είχε άδεια οδήγησης, ενώ το δίπλωμα είχε λήξει από το 2018. Δηλαδή, ο οδηγός είχε λήξει το δίπλωμά του εδώ και 8 ολόκληρα χρόνια. Άμεσα, λοιπόν, συνελήφθη, ενώ στο βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ το επιβλήθηκε και πρόστιμο 440 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεωργία, τα ξαναπούμε και αργότερα.
0: Βεβαίως. Πάμε για...
1: Δεν έχουν πει ότι θα ελέγχονται ηλικιωμένοι.
0: Θα έπρεπε.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Νικόλα, για έλα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ σιγά-σιγά. Έτσι, θα πάμε γρήγορα λίγο τις εφημερίδες για να μην πέσουμε εκτός χρόνου. Νικόλα, έλα να πεις την καλημέρα σου. Και ξεκινάμε πολύ πολύ γρήγορα από τα νέα. Ο Νίκος θα πιάσει τώρα το πλάνο του και θα μπούμε μαζί. Λοιπόν, Νίκο, την καλημέρα σου. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία. Μπράβο με το χαμόγελό σου. Ψαλίδι στις φορές μας λένε τα νέα. Όλο το σχέδιο, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατήσεις σενάρια. Τα έχουμε δει εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα έχουμε πει εδώ και μια εβδομάδα. Θα ξαναπούμε.
0: Εφημερίδα Καθημερινή. Με απειλές απατάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης νησιών.
1: Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για συνεπείς επαγγελματίες. Θα έχουμε αλλαγές και ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Στη ΔΕΘ μείνετε και αυτό θα το εξηγήσουμε.
0: Ελεύθερος τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες και νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μισό λεπτάκι να ανοίξει. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμα για την επόμενη δεκαετία παρουσίαση από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Εφημερίδα απογευματινή, ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση παραπλάνησης του λαού.
1: Πάμε γρήγορα στο... Τι θέλεις, κάτι άλλο?
0: Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Ωραία. Πάμε γρήγορα στο μανιφέστο. Αμετανόητος ο τρομοκράτης. Ποιος είναι αυτός? Ο Μαζιώτης, λέω, ποιος αποφυλακίζεται? Τιμή που από τα κάλυπτος ρεπόρτερ και Predator, ιστορίες για μικρά παιδιά από το μανιφέστο. Αν είναι δυνατό, αποφυλακίζεται.
0: Εφημερίδα Εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ?
1: Πάμε στη Δημοκρατία. Μαθήματα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό Ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη, μας λέει η Δημοκρατία.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Στο Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.
1: Στις 5.30 το απόγευμα, ναι, το συλλαλητήριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, βέβαια. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας μας, λέει, κόντρα.
0: Η εφημερίδα One Voice. 4 βλάβες σε 12 μήνες για την Ryanair.
1: Ναι. Μισό λεπτάκι να πάμε στο λόγο. Ούτε βήμα πίσω κάθετος υπουργός εξωτερικών στην τουρκική προκλικότητα, τα ακούσαμε και λίγο πριν.
0: Πάμε να δούμε την εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας. Αυτοδύναμη η ακρίβεια και πάνω αριστερά, μήνυμα εξάρχου. Τα μακροχρόνια συμβόλαια LNG αποτελούν μηχανισμό διαχείρισης κινδύνου. Τι είπε ο CEO του ομίλου εταιριών Actor.
1: Πάμε, TV Star έκδισε τον πρώην του, μάλιστα μας λέει Εσπρέσο.
0: Ναι. Εφημερίδα Star, πρίγκιπας μέσω παρένθετης. Α, έκαναν παιδάκι μέσω παρένθετης μητέρας.
1: Μεγάλος αδελφός για την τσέπη μας. Νόμος του κράτους το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης μας, λέει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Μάλιστα. Περνάμε σε αθλητικές εφημερίδες. Κόκκινος πρωταθλητής. Στον θρύλο ο τούρμπο τζαμαϊκανός εξτρέμ Μπεϊλή, η νέα βόμβα.
1: Άνετη τεσσάρα μας, λέει το φως στο σπόρο. Τεσσάρα Ολυμπιακός στη Λάρισα.
0: Εφημερίδα Sport Day, νέα βόμβα μετά τον Πουέρτα ανακοινώθηκε χθες στα Ερυθρόλευκα και Μπεϊλή.
1: Τρέλα για τον Μπεκταρά, έτσι για τον Ουναΐ, έσκασε βόμβα του καλοκαιριού, live sport, έλα.
0: Και ολοκληρώνουμε με την αθλητική ώρα, έλαμψαν τρεις και ο λαός.
1: Θα κάνει spoiler για μετά τις διαφημίσεις.
0: Βεβαίως, έχουμε να δούμε. Και να σχολιάσουμε τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές στη Θεσσαλονίκη, να δούμε αν πραγματικά αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε κοστολογείται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία ή τεινάζει την μπάγκα στον αέρα, όπως λέει η κυβέρνηση. Πλούσιο ρεπορτάζ και από τα χθεσινά εκεί στο Χάλαβρο που έφαγε ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με βουλευτές και αυτοδιοικητικούς.
1: Έπεσε, λέει, το αντικριστό σύννεφο.
0: Βέβαια, αντικριστό, πολλά. Φάγανε πολλές τοπικές λιχουδιές, θα πω εγώ, και πάρα πολλά άλλα επιστρέφουν.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
6: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: σας που τώρα ήρθατε στην πρωινή μας παρέα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 παρα 20 να ενημερωθούμε παρέα για όλα.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας παρακαλώ πολύ. Τρόπους επικοινωνίας 2-10-7-7-0-7. Μας βλέπετε και από όπου θέλετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας τηλεφωνικά.
0: Στο infotaction24.gr στέλνετε τα email σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας, τις καταγγελίες σας.
1: Στο Instagram και στο TikTok είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Ατάξιον 24 News, δεν μου βλέπεις καθόλου πόσο κάνουν τα
0: βεβαίως, χαμός. Και να πούμε καλημέρα και στα παιδιά εκεί των social media και στο Facebook και στο X μας ακολουθείτε στο Action 24 TV, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
1: Όλα αυτά που βλέπετε δεν είναι AI. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Για δείτε.

0: Παιδιά, συγγνώμη. Να πω κάτι. Μπορεί να την πατήσεις με το AI. Εγώ εχθές την πάτησα. Συγγνώμη. Την πάτησα, μιλούσα με AI.
1: Χτες μιλούσε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ με φυσικό τρόπο, με AI για δύο λεπτά. Μιλούσε με το AI. Ρώτησε και το όνομα του AI. Εσάς πώς σας λένε? Και λέει κλειό το AI. Απάντησε κλειό. Και μετά ευτυχώς που μας πήρε.
0: Πραγματικά. Μετά έβαλα ανοιχτή ακρόαση στα παιδιά για να καταλάβουν. Του λέω, παιδιά, εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον μιλάω με AI. Δεν είναι φυσιολογικό. Και πράγματι μιλούσα με AI.
1: Ευτυχώς μετά μας πήραν άνθρωποι κανονικοί χωρίς AI. Του AI γι' αυτό και λέει, κυρία, συγγνώμη, μιλούσατε με το AI.
0: Ναι, το καταλάβαμε, λέμε. Πήγατε να μας βγάλετε τρελούς.
1: Λοιπόν, αυτός, κύριε Τάσο, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Ο οποίος δεν είναι AI και πέφτει μέσα.
2: Καλή σας
1: ημέρα. Είπατε στο βράδυ ότι το βραδάκι στις 10 Θεσσαλονίκη θα βρέχει. Ακριβώς σας έβλεπε φίλος. Θα σε έβλεπε φίλος από τη Θεσσαλονίκη και λέει 10 η ώρα. Όπως το Παρνιακός, ανοίξανε οι ουρανοί.
2: Τέλος πάντων, ανοίξανε οι ουρανοί. Είχαμε και καταιγίδες. Έχουμε βροχές. Ευτυχώς το φθινόπωρο μας χτύπησε λίγο την πόρτα, αλλά όχι για πολύ. Αφού ό,τι κάνει Αθήνα. Σήμερα και αύριο.
1: Αθήνα δεν τα
2: στην Αθήνα πω. Λίγα πράγματα. Λίγα. Δεν πιστεύω να βρέξει. Ναι. Στην Αθήνα.
0: Πάντως είχε Αττική. Συννεφιά.
2: Συννεφιά έχει.
0: Έχει συννεφιά. Δρόσησε
2: λιγάκι. Δρόσησε λιγάκι. Φύσηξε το αεράκι. Είναι καλύτερα. Θα πέσει η θερμοκρασία για 2-3 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως κάτι σημαντικό, διότι από το Σάββατο και κυρίως από την Κυριακή και μετά το καλοκαίρι επιστρέφει. Και τη Δευτέρα, Τρίτη πάλι θα έχουμε 36 και 37. Και στη Θεσσαλία και τις γνωστές παιδινές περιοχές, ακόμα και 38 με 39.
1: Πάντα δούμε.
2: Έτσι λοιπόν, ας δούμε τώρα τον καιρό μας για σήμερα. Βλέπετε λοιπόν, επιβαρημένος ο καιρός στα υπηρωτικά, εκεί η Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, βροχές και καταιγίδες, ισχυρές, οι οποίες θα προχωρήσουν, θα επηρεάσουν και τη Θεσσαλία και την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και την Πελοπόννησο. Θα έχουμε βροχές και στην Πελοπόννησο. Και καταιγίδες που ενδεχομένως να έχουν καρλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις επικίνδυνες για τη γεωργία, αλλά και για κανένα κεραυνό, αν πέσει στη γη, την ξερή, μπορεί να δημιουργήσει φωτιά. Από την άλλη, οι άνεμοι ασθενείς στην αρχή στο Ιόνιο, μετά θα δυναμώσουν βορειοδυτικοί μέχρι 6, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, φέρνοντας δροσιά αλλά και κούνημα σε όσους ακόμα ταξιδεύουν, τυχερούς, θα έλεγα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 34-35-36, στα δυτικά, στα νησιά 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Εκεί δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο, αλλά στα βουνά μιλάμε για την Πάρνηθα και τον Κιθερώνα. Βορειοδυτικούς αναμένως 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στα ανοιχτά και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έπεσε λιγάκι σε σχέση με χθες.
1: Ναι, λίγο.
2: Στη Θεσσαλονίκη βέβαια είναι επιβαρυμένος ο καιρός, βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με κεραυνοπτώσεις και χαραζοπτώσεις. Κυρίως στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή βρέχει πολύ, κοντά στο Άγιον Όρος και στην Ασπροβάλτα εκεί έχουμε αρκετές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς στο θερμαϊκό βορειοδυτική μέχρι 4, 23 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε μια ματιά τώρα στις υπόλοιπες 5 περιοχές μας. Το καιρό στην Αλεξανδρούπολη, 33 βαθμούς Κελσίου με καλό καιρό. Στην Κέρκυρα επίσης καλός ο καιρός με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Τρίπολη το μεσημέρι δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια μπόρα. Στο Ηράκλειο βεβαίως λιακάδα με 30 βαθμούς Κελσίου λόγω του βοριά. Και προχωράμε. Ας κάνουμε ένα zoom στην Αττική με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Στα Μέγαρα στους 36 βαθμούς Κελσίου, στον Πειραιά τους 36, επίσης στην Κηφισιά συννεφιά λίγο. Στη Γλυφάδα και το Λαύριο καλός ο καιρός με λιακάδα 35 και 32 βαθμούς Κελσίου αντιστοίχως.
0: Τέλεια.
1: Έχω να παρατηρήσω το εξής, ότι δεν χρειάστηκε να πιάσουμε το στικεράκι. Ο κύριος Τάσος το χειρίστηκε εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Αρνιακός. Και από τον Τάσο Αρνιακό περνάμε στον Νίκο Μπουζέα για να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές μας ειδήσεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και μπράβο στον Παναθηναϊκό.
3: Ήταν ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη μέρα σημερινή για τον Παναθηναϊκό. Ο Αζεντίνου Ναΐ επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ίσως την κορυφαία μεταγραφή στην ιστορία του. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια από οικονομικής πλευράς είναι η κορυφαία. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είχε κάνει τη διαφορά πριν 1,5 χρόνο στο πρώτο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό. Τον ήθελε πολύ, πρόλαβε, τον πήρε έγκαιρα και τον δήλωσε και στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη των αγώνων της League Phase του Europa Conference League. Ο Παναθηναϊκός έτσι ολοκλήρωσε μια τρομερή μεταγραφή για 4 χρόνια. 11 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην Τζιρόνα ο Παναθηναϊκός σε 2 δόσεις το 2026 και το 2027. Και στη συνέχεια θα δίνει από 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο μέχρι το 2030 ώστε να αποκτήσει το 100% του παίκτη. 3,6 εκατομμύρια ευρώ το συμβόλαιο του Ουνάη για 4 χρόνια, ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Θα ανεβάσει πάρα πολύ το κέντρο της ομάδας, θέλω να σου πω. Έχει κάθε την μπάλα, έχει διείσδυση, έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα έχει αυτός ο παίκτης. Είναι τρομερός, είναι τρομερός.
0: Για να το λέτε, καλός θα είναι.
3: Πάμε τώρα κύπελλο Ελλάδος. Είχαμε δράση χθες. Ναι. Είχαμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρασε εύκολα από τη Λάρισα με 4-0 κόντρα στην ΑΕΛ. Το 1-0 ο Γκονζάλες στο 34ο λεπτό από την πρώτη ασίστ του Φορτούνη από την επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους και πρώτο γκολ για τον Μεξικανό, ο οποίος κάνει θράψη στα social media του Ολυμπιακού με Μεξικανούς οπαδούς. Στο 41ο λεπτό ο ΣΑ θα κάνει το 0-2 μετά από μια φάση διαρκείας και πάλι από τα πόδια του Φορτούνη ξεκίνησε η φάση. Στο 54ο λεπτό είναι η σειρά του Μπρούνο να σκοράρει με ωραίο σούτ εκτός περιοχής για το 0-3. Έχασε τη συγκέντρωσή της η ΑΕΛ από ένα σημείο. Και μετά το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 66ο λεπτό με τον Ζουέλ Ρόκα να κάνει την διείσδυση. Θα ευνοηθεί και από την τύχη για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 0-4. Νέστορας Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Ο Ζήνη ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό, κουβαλώντας πολύ ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και με δυνατό σούτ από την ασίστ του Αριάγκα για να έρθει ο Γεωργίεφ στο 83ο λεπτό να κάνει το 0-2 για την ΑΕΚ. Είχαμε παιχνίδι και στην Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0, το οποίο έγινε υποκαταρακτώδη βροχή, άνοιξαν οι ουρανοί πραγματικά. 0-0 λοιπόν το παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές επηρεάστηκαν σαφώς από την
1: βροχή. Έχει το πλάνο που τρέχουν να φύγουνε.
3: Έχει
1: τρέχουν
3: γίνει χαμός. Το δεύτερο ημίχρονο καθυστέρησε να αρχίσει λόγω της βροχόπτωσης.
1: Είναι σε ένα πλάνο που τρέχουν να φύγουνε. Δεν βλέπεις βέβαια μέσα. Ναι. Και βλέπεις κάτι ανθρωπάκια, κάτι σκιές να τρέχουν μέσα στην βροχή.
3: Και η τούμπα δεν έχει και παντού σκέπαστρο και ο κόσμος επηρεάστηκε πάρα πολύ. Oh. Έγινε χαμός.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα θα πάμε σε μια πιο δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς ήταν ένας σοκαριστικός τραυματισμός για την Γεωργία Αγγελοπούλου στον αγώνα της Ελλάδας με τη Σερβία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Η Ελληνίδα αθλήτρια λοιπόν συγκρούστηκε με συμπαίκτριά της. Είχε ένα άτσαλο πάτημα στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως σφάλαξε από τον πόνο. Έπιασε το αριστερό της γόνατο. Είναι χαρακτηριστικές οι αντιδράσεις από συμπαίκτριες αλλά και από την αντίπαλη ομάδα. Είναι το πρόβλημα στο αριστερό γόνατο. Δεν είναι ενθαρρυντικές οι εικόνες. Ας ελπίσουμε να έχει αποφύγει τα χειρότερα. Και σίγουρα θα πούμε περαστικά στην 21χρονη αθλήτρια, η οποία είναι μία από τις πιο ανερχόμενες αθλήτριες του βόλεϊ στην Ελλάδα.
0: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα για το
1: περαστικά
0: κορίτσι.
1: Στο παιδί, περαστικά. Όλα τα καλά και στην οικογένεια και στην ίδια. Να συνέλθει και θα πάει με όλα καλά. Λοιπόν,
0: και
3: τώρα να κλείσουμε λίγο πιο ευχαριστή. Ναι. Νότα είχαμε την Ναόμι Οσάκα, η οποία για ακόμα μια φορά κέρδισε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο US Open. Η αθλήτρια από την Ιαπωνία, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες τένις, μας έχει συνηθίσει σε κεντρικές σε ιδιαίτερες εμφανίσεις. Την βλέπουμε εδώ να φοράει μια ιδιαίτερη φορεσκία, η οποία πάνω της έχει και αποκόμματα από δημοσιεύματα για προηγούμενες εμφανίσεις της. Πάντα κλέβει τις
1: παράσταση. Όχι, το
3: όχι. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι βγάζει την φορεσιά της. Η Οσάκα, η οποία έχει καταφέρει να μετατρέψει μία απλή και τυπική διαδικασία, δηλαδή την είσοδό της στο κορτ, σε ένα θέαμα το οποίο περιμένει ο κόσμος να δει πώς και πώς.
1: Ωραίες οι ενδυμασίες. Κάνα παιχνίδι κερδίζει.
3: Είναι νούμερο 13 στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Καλέ με στράς παίζει τέννις. Δεν την είχα παρατηρήσει.
3: Κοίταθε εδώ σαν ύφη.
0: Το ζει. Το ζει πολύ.
3: Έχει κάνει πολύ ξεχωριστή την είσοδο. Ο κόσμος πάντα περιμένει πώς και πώς να δει ποια θα είναι η επόμενη της έμπνευση. Όπως έχει πει σε δηλώσεις της, η αδερφή της την έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Θεοδώρα Πότα. Εκεί όπου έβρεξε, όπως μας είπες εχθές, όχι μόνο έριξε νερό, έβρεξε και δεις. Μπαίνετε σιγά σιγά σε ρυθμούς δε Θεοδώρα Πότα με την ομιλία που είχαμε χθες.
1: Πολλά τα εκατομμύρια που θα μοιραστούν.
0: Και τα εκατομμύρια που... τα δεις.
1: Τα δεις.
0: Τα δεις που μοίρασε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη έχει εισέλθει επισήμως, θα λέγαμε, στους αριθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε χτες στην πόλη, σε κεντρικό ξενοδοχείο, την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος ανέλησε το οικονομικό πρόγραμμά του, αναπτύσσοντας το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Πρέπει να σας πω ότι το προηγούμενο διάστημα είχε ξαναβρεθεί στην πόλη για τη συνάντησή του με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ, ο κύριος Τσίπρας. σε ό,τι αφορά αυτά που είπε χτες, το είδατε, έχει ήδη δεχτεί τα κυβερνητικά πειρά, αλλά και επίθεση από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα αναμένουμε και πάλι να έρθει ο κύριος Τσίπρας στην πόλη. Τρεις φορές μέσα σε 10 μέρες, στις 9 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, προκειμένου να επισκεφθεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στην ΔΕΘ με την ιδιότητα του επικεφαλής της Ελλάς. Και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα αντιλαμβάνεστε όχι μόνο το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, αλλά όλων των πολιτικών κομμάτων προχωρούν σε επαφές, σε ζυμώσεις, σε συζητήσεις, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι και οι πολιτικοί αρχηγοί για τις δικές τους τοποθετήσεις στο πλαίσιο της 90ης διοργάνωσης.
1: Θεοδώρα, καλά κουράγια όλη αυτή την εβδομάδα, έτσι. Να σε ρωτήσουμε το εξής. Βλέπω πίσω τον ουρανό φορτωμένο. Έχει σταματήσει να βρέχει, γιατί της έριξε πολύ νερό.
4: Ναι, ναι, δεν βρέχει. Η αλήθεια είναι ότι χτες ήταν έτσι έντονο, θα λέγαμε, τα φαινόμενα. Ήταν έντονα, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Έχει και δροσούλα,
1: ωραία,
4: να
1: μπράβο,
4: σας πω.
1: Μπράβο.
4: Είναι σούπερ.
0: Λοιπόν. Και για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με αυτόν τον 38χρονο, ο οποίος θυμόμαστε ότι είχε μπει σε ένα κατάστημα ψηλικών στη Θεσσαλονίκη και είχε πυροβολήσει. Τι έγινε με αυτόν τον 38χρονο?
4: Τρομοκρατώντας μάλιστα τις δύο υπαλλήλους του καταστήματος στην οδό Κασάνδρου, αποφασίστηκε να οδηγηθεί στην φυλακή, και αυτό διότι υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος πήγε να κλέψει ένα μπουκάλι με ουίσκι, απετράπει από τις δύο υπαλλήλους και από έναν πελάτη. Αποχώρησε από το κατάστημα και έπειτα από λίγη ώρα επανήλθε κρατώντας τα χέρια του μία καραμπίνα και πυροβολώντας τρεις φορές. Μία εντός της επιχείρησης και δύο έξω από την επιχείρηση, στον αέρα. Ευτυχώς, χωρίς να πάθει κάποιος κάτι κακό. Ο ίδιος ενώπιον της ανακρίτριας που απολογήθηκε, δήλωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι αντιμετωπίζει ζητήματα αλκοολισμού. Ωστόσο, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο.
1: Στην Κασάνδρου έγινε αυτό. Τώρα, στην Κασάνδρα, τι έγινε στο Γενικό Λύκειο?
4: Σε περιοχή της Χαλκιδικής, στην Κασάνδρα, όπως είπες Νίκο, άγνωστοι φαίνεται ότι έβαλαν φωτιά λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι στον αύλιο χώρο του σχολείου. Ένα θλιβερό περιστατικό, το οποίο δυστυχώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων παρόμοιων τέτοιων συμβάντων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, βλέπετε και τις σχετικές φωτογραφίες. Δεν γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ποιος ήταν εκείνος που προέβησε αυτή την πράξη, αλλά σε κάθε περίπτωση καταδικάζει το περιστατικό, ναι, και ζητά
1: να
4: από ψάξουν τους
1: να τον βρούνε και να το πληρώσει αυτός οι γονείς του.
4: Περιουσία. Έτσι.
1: Να ψάξουν να τον βρούνε και να το πληρώσει αυτός ο βάνδαλος ή οι γονείς του, αν είναι πιτσιρικάς και ανήλικος. Έτσι.
0: Έτσι,
1: για να μάθουν να σέβονται τα σχολιά. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε, Θεοδώρα.
1: Πολύ.
0: Τα λέμε ξανά σε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στους δρόμους. Πού βρισκόμαστε, ύψος μεταμόρφωσης. Πάλι καλά είναι. Πρόσεχε.
0: Κατεβαίνει κόσμος.
1: Κατεβαίνει κόσμος.
0: Ναι.
1: Και είναι και η ώρα που φεύγει κόσμος. Πηγαίνει προς τη βιομηχανική περιοχή. Έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε μέχρι τώρα σχετικά αντ.
0: Κοίταξε να δεις. Βέβαια, λίγο αργότερα, γιατί τώρα δεν έχουμε και τα σχολεία, έτσι, είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Λίγο αργότερα, εκεί κατά τις 8, πιάνει μια κινησούλα και το μεσημεράκι στους δρόμους έχει κίνηση.
1: Να ξανασυνδεθούμε μετά.
0: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτησή μας και να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα. Είπαμε να σε υποδεχτούμε, Γιώργο, έτσι όπως αξίζει.
1: Η πράσινη γραβατούλα γι' αυτό είναι σήμερα.
5: Πώς θα το σχολιάσατε? Θα έπρεπε να το σχολιάσουμε αυτό.
0: Βέβαια, γι' αυτό βάλαμε και τον άλογο σάουντρακ.
5: 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
5: 52 χρόνια. Εθνική ανεξαρτησία.
1: Γιατί δεν ήμασταν πριν.
5: Λαϊκή κυριαρχία.
1: Δεν ήμασταν πριν, δεν είχαμε εθνική κυριαρχία.
5: Είχαμε. Δηλαδή πριν... Λαϊκή κυριαρχία δεν είχαμε.
1: Λαϊκή κυριαρχία δεν είχαμε, γιατί είχαμε τη Χούντα. Έτσι, ναι. Ναι.
5: Και κοινωνική απελευθέρωση.
0: Ναι.
5: Είναι οι αρχές που δεν έμειναν στα χαρτιά, το ΠΑΣΟΚ τις έκανε πράξη.
0: Πάμε να δούμε τώρα για όλα τα θέματα για τα οποία είσαι εδώ μαζί μας για να τα συζητήσουμε, Γιώργο. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Παπαδημητριάδη, τον γνωστό ψυχιατρό. Καλημέρα, κύριε Παπαδημητριάδη. Σε λίγο και ο κύριος Γλυκιάς.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλό πρωινό. Και ο κύριος Γλύκας σε λίγο θα τον δούμε στην εικόνα μας, θα συνδεθεί μαζί μας και εκείνος. Πάμε να ξεκινήσουμε με σένα, Γιώργο, με όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και τι γνωρίζεις και εσύ να μας πεις για αυτή τη φρίκη, για αυτό το έγκλημα στην Κυψέλη. Έχουμε μια κοινική ομολογία του 43χρονου, η οποία βέβαια δεν ταυτίζεται με τα λόγια της 38χρονης.
5: Στην ουσία αυτός δεν λέει ότι σκότωσαν το παιδί, λέει ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι. Είναι τραγικά αυτά που αναφέρει αυτός ο άνθρωπος για τα περιστατικά όπως έγιναν ή τα παραποιεί. Αν σκότωσε το παιδί, προφανώς, αν σκότωσαν το παιδί, προφανώς τα παραποιεί. Λέει λοιπόν ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να βγάλει τον πάγο, για να ξεκολλήσει το παιδί από την κατάψυξη. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Και συνεχίζουν να λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι κουβαλούσαν το παιδί στους καταψύκτες των Airbnb, γιατί η μάνα λέει δεν μπορούσε να το αποχωριστεί. Χωρίς να ομολογούν ότι σκότωσαν το παιδί, ότι το σκότωσαν. Μάλιστα αυτός λέει ότι ήταν άρρωστο και κάποια στιγμή εκεί που καθόταν όλοι μαζί στο σαλόνι είδαν το παιδί να φουσκώνει κοιλιά του, λέει, και έβγαζε ένα άσπρο υγρό και εκεί, λέει, έχασε τη ζωή του. Ναι, αν συνέβησαν όλα αυτά, γιατί έλεγαν ψέματα από την αρχή? Γιατί έλεγαν στην αρχή ότι το παιδί δεν πέθανε ποτέ και το απέβαλε? Στην αρχή έλεγε δύο χρόνια πριν, μετά είπε 8 μήνες πριν. Φαίνεται ότι το παιδί το κουβαλούσαν για πολύ καιρό από κατάψυξη σε κατάψυξη. Αλλάζει η κατηγορία. Αυτά τα πει και ο κύριος Γλύκας που έρχεται, που τη βλέπω. Πλέον θα είναι οι δύο.

0: κρίση. Εντάξει, πρόκειται για περιστατικά που δεν τα έχουμε ξαναδεί.
1: Μισό λεπτό, κοιτάξτε, γιατί μας κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση και δεν ξέρω πώς μπορείς να ερμηνεύσεις τον ψυχικό κόσμο. Αφού την καλημέρα μας στον κύριο Γλυκά. Κύριε Γλυκά,
2: καλημέρα.
1: Είστε κανονικός, δεν είστε AI. Κανονικός είστε, πρέπει να είναι πρώτη φορά που είστε.
3: Χαίρομαι, σε εσάς έρχομαι πρώτη φορά.
2: Ναι, πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Είστε καλά.
2: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Καλή,
3: καλή, καλή σεζόν και πολύ ψηλά νούμερα που ούτως ή άλλως είναι εδώ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και συντελείτε και εσείς σε αυτό. Στον κύριο Παπαδημητριάδη θέλω να πάμε. Κύριε Παπαδημητριάδη, καλή σεζόν και για εσάς. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε φέτος. Φέρετε ότι δήλωσε στην ομολογία του ο δράστης, ο πατέρ. Τι βάζει, τη λέξη πατέρα, δεν βάζει τη λέξη πατέρα εδώ. Ότι ήταν ένα σατανικό το παιδί, ότι τους το είχαν δώσει οι Ιλουμινάτοι, ότι προσπάθησε να χαθεί μέσα σε ένα κόσμο, σε ένα περιβάλλον που έφτιαξε φανταστικό μέσα από ταινίες, δεν ξέρω τι, και γι' αυτό το σκότωσε, λέει, ηρέμησε η οικογένεια.
2: Έκλαιγε, λέει, πάρα πολύ το παιδί. Ήταν
0: δεν είπε ότι το σκότωσε, είπε ότι αφού πέθανε.
1: Αφού πέθανε, λέει, ηρέμησε
0: η οικογένεια.
1: Τι ακούμε.
2: Τα πρώτα του λόγια αυτά.
4: Βέβαια, πρέπει να επισημάνει κανείς εδώ την αντίφαση ότι από την άλλη έχουν πάντα το παιδί μαζί όπου πηγαίνουν. Επομένως, ένα σατανικό, δαιμονικό αντικείμενο, όπως θεωρούν αυτό το παιδί, γιατί υπάρχει μαζί τους πάντα. Εδώ υπάρχει μια έννοια που θεωρώ πολύ σημαντική από τη δική μου επιστήμη. Την απανθρωποποίηση του βρέφους, του θύματος, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να ασκήσει ακραία βία σε έναν άλλο και ακόμα περισσότερο σε ένα εντελώς ανυπεράσπιστο βρέφος ή σε ένα παιδί, πρέπει σε κάποιο επίπεδο να έχει καταρρεύσει η ανθρώπινη αντίληψη ότι απέναντί του βρίσκεται ένα πλάσμα με πόνο, φόβο και ανάγκη προστασίας. Το παιδί αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο πραγματικά, ως βάρος, ως πηγή ενόχλησης ή ως κάτι πάνω στο οποίο ο ενήλικος θεωρεί ότι διαθέτει απόλυτη εξουσία. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει προσωπικότητες ανθρώπων εξαιρετικά αντικοινωνικές και διαταραγμένες, χωρίς ενσυναίσθηση, συμπόνια, σαδιστικές και ικανές για συμπεριφορές έξω από τον οποιονδήποτε νομικό και πολύ περισσότερο ηθικό κανόνα έχουμε οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δεν πρέπει λοιπόν να βιαστούμε εδώ σε ψυχιατρική ετικέτα που θα επιτρέψει να πούμε αυτός είναι τρελός ή παρανοϊκός και εξηγείται ίσως σε κάποιο βαθμό, γιατί η ψυχική νόσος πραγματικά δεν αποτελεί ποτέ από μόνη της εξήγηση της βίας. Και τεράστια πλειονότητα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές το γνωρίζετε. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι βίαιοι. Το ίδιο ισχύει και για την εξάρτηση από ουσίες. Μπορεί να επιβαρύνει μεν δραματικά την κρίση, την αυτορύθμιση, τη συναισθηματική και τη λειτουργία ενός ανθρώπου ή ακόμα και ενός μικρού συνόλου ανθρώπων, αλλά δεν μετατρέπει αυτομάτως οποιονδήποτε άνθρωπο σε δράστη εγκλήματος.
2: Αυτό μας λοιπόν δίνεται ωραία αφορμή. Οποίο... Ναι, ολοκληρώστε κύριε Παπαδημητριάδη.
4: Συγχωρέστε με. Ναι. Είναι λοιπόν ένα ερώτημα εδώ. Τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σύστημα για να φτάσουμε σε αυτά τα γεγονότα? Δηλαδή υπήρχε μια χρόνια βία, υπήρχε ένας φόβος μεταξύ των μελών αυτής της ομάδας. Υπήρχε αυτή η πλήρης κοινωνική απομόνωση ενδεχομένως, αλλά κίνητρα οικονομικά. Υπήρχε μια εκμετάλλευση, για παράδειγμα, ίσως εικόνων οι οποίες μπορεί να εμπορεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι κάπου κάπως στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, ξέρετε, για τη δική μας την επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα αυτά, αυτοί οι πενιγμοί και αυτές οι υπόνοιες που πρέπει να μπουν στο μεγεθυντικό φακό της δικαιοσύνης και να ψάξουν βεβαίως οι ανακριτικές αρχές, δεν είναι σπάνια πράγματα. Είναι πράγματα που τα βλέπουμε δυστυχώς που και που στην διεθνή εμπειρία. Και αξίζει τον κόπο εδώ πράγματι μια πολύ προσεκτική προσέγγιση, γιατί ίσως να υπάρχει και ένα βάθος που δεν φαίνεται
2: Βέβαια.
4: Τώρα στην κορυφή του παγόβουνου και μπορεί να αποκαλυφθούν και περισσότερα θύματα εδώ.
2: Ναι. Σε αυτό το μικροσκόπιο, κύριε Γλύκα, θα μπουν και οι ναρκωτικές ουσίες. Λένε οι άνθρωποι αυτοί, κάναμε χρήση, ήμασταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Μπορεί να το ισχυριστούν αυτό, εάν και εφόσον εν τέλει αποδειχθεί, γιατί πέφτουν σε αντιφάσεις, το ξαναλέμε, ότι ο ιατροδικαστής αυτό λέει, ότι το μωρό δολοφονήθηκε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ως ελαφρυντικό, ότι εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα τι έκανα, γιατί είμαι χρήστης ουσιών.
3: Πιστεύαμε ότι τα είχαμε δει όλα.
2: Να.
3: Μέχρι τώρα, τελικά στη ζωή μαθαίνεις. Δηλαδή, εγώ σχεδόν 30 χρόνια τώρα δεν θυμάμαι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, να φέρεται, γιατί υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, να σκοτώνεις το παιδί σου, να το έχεις στο ψυγείο τόσο χρόνο διάστημα. Δηλαδή, κάπου σηκώνουμε και τα χέρια ψηλά.
2: Να.
3: Αυτά κοινωνιολογικά, τώρα νομικά, στην κατηγορία αυτή καθεαυτή των ναρκωτικών, Εγώ θεωρώ

0: ότι όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου, δηλαδή για αυτοί που απολογήθηκαν χθες, όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου, ενδεχομένως να είναι διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τα κωδικά και ενδεχομένως η κρίση, το τονίζω, η χθεσινή, ήταν υπό το βάρος της μετέπειτα χθες ασκήσεως ποινικής δίωξης, γιατί έγινε χθες η άσκηση ποινικής δίωξης. Τώρα, νομικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν έρθει η ώρα. Προφανώς, αν απολογηθούν σήμερα, μάλλον θα απολογηθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Όταν έρθει η ώρα της εκδικάσεως και μια σοβαρή περάσπιση, νομικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτον, γιατί θα πρέπει να αποδειχθεί, το τονίζουμε αυτό, γιατί μέχρι τώρα υπάρχει το φέρεται, έτσι. Θα πρέπει να αποδειχθεί με ποιο τρόπο και ποια ήταν τα χτυπήματα εκείνα τα οποία επέφεραν το θάνατο. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή ευθεία σύνδεση και αιτιώδη σύνδεσμος οποιασδήποτε μαχαιριάς, το τονίζω, οποιασδήποτε μαχαιριάς, με το περιθώριο αποτέλεσμα.
1: Να πούμε σε αυτό
2: και
1: που λέει ο Γιάννης, ότι
2: η
1: ιατροδικαστική λέει ότι τα τρία πρώτα χτυπήματα ήταν προθανάτια,
0: ναι,
1: ενώ τα άλλα 15 ήταν μεταθανάτια.
0: Ναι, αυτό
3: έχει πολύ μεγάλη, αυτό σε ένα
0: έχει πολύ μεγάλη σημασία, Γιώργο Γαλιαχμάνη, και ήταν πολύ ορθή
3: παράδειγμα. Τι δείχνει αυτό,
1: πρέπει
3: συγγνώμη.
1: Πρέπει να είσαι τέρας για να το κάνεις.
3: Κύριε Παπαδημητριάδη, τι δείχνει αυτό.
1: Αυτό είναι, πρέπει να το σχολιάσει ο Δημήτρης ο Παπαδημητριάδης. Ένας άνθρωπος που, αν το έχει κάνει αυτό, πώς έχει φερθεί στα άλλα δύο παιδιά του, που είναι 9 και 12 και έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα βαρύ, που χτυπάει στο νευρικό σύστημα.
2: Και που το ένα παιδάκι, συγγνώμη τώρα και θα απαντήσετε, και που το ένα παιδάκι, το οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο, είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί ούτε να απαντήσει σε ερωτήσεις, γιατί...
1: Είναι σε κακά χάλια και τα δύο παιδιά.
2: Σε κακά χάλια, γιατί είναι εξαρτημένα και αυτά... Το ένα παιδάκι είναι και αυτό εξαρτημένο.
0: Επειδή δεν απάντησα στην ερώτηση, κυρία Σκελμένου, το επόμενο. Αυτός τι λέει, αυτοί, λένε ότι τα περισσότερα χτυπήματα είναι μεταθανάτια, έτσι. Προφανώς η ιατροδικαστική, έτσι όπως φέρεται να υπάρχει, γιατί δεν την έχουμε δει, τουλάχιστον επίσημα, το επιβεβαιώνουν αυτό όσον αφορά τα περισσότερα χτυπήματα. Άρα τα τρία είναι εκείνα που πρέπει να αποδειχθεί, τα τρία χτυπήματα. Προφανώς δεν μιλάμε για το αν είναι κατακριτέο, αν συχαίνεσαι ή οτιδήποτε άλλο, και το λέω. Δηλαδή, και μόνο που το ακούς, νομικά αυστηρά, γιατί γι' αυτό καλέσατε.
3: Ναι, ναι.
0: Όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου, ενδεχομένως να παίξει ένα ρόλο αυτό. Και το κρατάμε όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου. Έτσι, πάντα βέβαια, γιατί μπορεί να μπουν τεχνικοί σύμβουλοι, μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να λέει κάτι άλλο, το καταλαβαίνετε. Τώρα, ο ισχυρισμός περί εξαρτήσεως, που πολύ ορθά θέσατε, κύριε Καημένο, σίγουρα θα παίξει ένα ρόλο στα πλαίσια. Αν αυτό συνδέεται ο ισχυρισμός, αν αποδέχεσαι την πράξη και αν αυτό φτάνει στο μειωμένο καταλογισμό.
3: Έχουμε πει το εξής με τον κύριο Παπαδημητριάδη πάρα πολύ καιρό. Αυτός είχε συλληφθεί και μια φορά για μαστροπία, είχε κρατηθεί. Κύριε Παπαδημητριάδη, βλέπουμε ένα αρρωστημένο γεγονός. Τα παιδιά συνεχώς βρίσκονταν με κάποιον τρόπο λάθος σε νοσοκομειακές δομές για να γλιτώσουν από αυτή την εισαγωγικά οικογένεια και τον πατέρα και τη μητέρα. Και με κάποιον τρόπο τα παιδιά πάλι βρισκόντουσαν σε αυτό το περιβάλλον. Δεν υπάρχει ένας κοινωνικός έρμος λειτουργός, ένας ψυχολόγος να έχει από κοντά αυτή την οικογένεια. Αυτός είχε κάνει φυλακή. Ήταν σε ένα περιβάλλον με μια οικογένεια. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος επόπτης υγείας, τέλος πάντων, ψυχικής.
4: Τώρα, εγώ σαν επιστήμονας θα σας πω, γιατί είναι και μια προεκλογική περίοδος και καταλαβαίνω ότι αυτά τα ζητήματα τίθεται και στο διάλογο εδώ τον πολιτικό. Σίγουρα θα σας πω όμως, σαν επιστήμονας, ως επιστήμονας, ότι η πολιτεία εμπροκειμένου εγκατέλειψε τα παιδιά αυτά. Τώρα, ήταν το νοσοκομείο που δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ήταν η αστυνομία που δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Είναι η ανυπαρξία των υπηρεσιών πρόνοιας. Είναι όμως γεγονός ότι η πολιτεία εγκατέλειψε τα παιδιά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και να το χωνέψουμε. Δεν έχει νόημα εδώ να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να καθίσουν λοιπόν οι αρμόδιοι εδώ, όσοι είναι οι υπεύθυνοι, οι πολιτικοί, οι προϊσταμένοι των οργανισμών, και να σκεφτούν τι έχουν κάνει λάθος εδώ. Διότι αυτό είναι ένα λάθος που, ξέρετε, που εμείς οι ψυχίατροι που το βλέπουμε στην πράξη, κατά περίπτωση ατομική βέβαια, είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει εδώ πρώτη φορά. Τι εννοώ? Δεν έχουμε μια υπηρεσία πρόνοιας η οποία μπορεί να αυτενεργεί, για παράδειγμα. Να παίρνει δηλαδή την πρωτοβουλία, όπως βλέπετε στις ταινίες, ας πούμε, σε άλλα κράτη, να μπαίνει μέσα στα σπίτια και να κάνει αυτοπτήρες, χωρίς να περιμένει έναν εισαγγελέα να δώσει την εντολή και να γίνουν όλες αυτές τις χρονοβόρες.
2: Εδώ, κύριε Παπαδημητριάδη, οι εισαγγελικές αρχές, όπως συζητούσαμε και χθες, γιατί μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ο κύριος Γιαννακός είχε ενημερώσει και από το νοσοκομείο, μάλλον από το ΠΕΔΟΝ, είχαν ενημερώσει και την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές ότι τα παιδιά αυτά το σκάνε. Φτάνουν οι υποθέσεις σαν δύο ξεχωριστούς, τρεις ξεχωριστούς φακέλους στις εισαγγελικές αρχές. Και μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Γλύκα, το 2026. Που καφιόμαστε για το ψηφιακό κράτος, για το ότι τα κάνουμε όλα με ένα κλικ, ναι. Αυτή η μία υπόθεση χωρίζεται στα δύο και στα τρία όταν φτάνει στην εισαγγελία.
4: Ξέρετε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε μια προσθήκη σε αυτό που λέτε. Δεν είναι ένα νομικό ζήτημα και πολύ κακώς η εισαγγελία έχει αυτόν τον ρόλο. Δεν έχει γνώση και εκπαίδευση η εισαγγελία να καταλαβαίνει την ψυχική σφαίρα των γεγονότων αυτών.
2: Ναι, αλλά γίνεται κάτι όμως, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Ο εισαγγελέας αρνημίκων δεν πρέπει να δίνει εντολές εδώ. Δεν καταλαβαίνει.
1: Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
4: Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν περιμένουμε έναν εισαγγελέα να δώσει αυτές τις εντολές. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι εκπαιδευμένες, εξαιρετικά ειδικευμένες σε αυτή την ανάλυση των γεγονότων και τις αυτοψίες, οι οποίες παίρνουν τις αποφάσεις και κάνουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Ο εισαγγελέας έχει να τις επικυρώσει με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών αυτών. Αυτές οι εισηγήσεις δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας να κάνει αυτή τη δουλειά εδώ.
1: Ο εισαγγελέας πρέπει να έχει εργαλεία. Θα πρέπει δηλαδή. Να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αυτά τα παιδιά να πάνε κάπου. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Από τη στιγμή που αυτά τα παιδιά είναι 50 μέρες στο νοσοκομείο. Όχι αυτά. Μάλλον 50 παιδιά είναι. 50 παιδιά είναι πολλούς μήνες στο νοσοκομείο.
2: Τα συγκεκριμένα παιδιά είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα.
1: Όχι, όχι. Μιλάω γενικά.
2: Γενικά για τα γενικά, για τα παιδιά.
1: Είναι 50 παιδιά αυτή τη στιγμή είναι πολλούς μήνες στο νοσοκομείο. Φταίει το νοσοκομείο. Όχι φυσικά. Φταίει η αστυνομία. Όχι φυσικά. Φταίνε οι δικαστές που όταν θα πρέπει να αποφασίσουν πού θα πάνε αυτά τα παιδιά δεν έχουν επιλογές. Όχι. Άρα τι φταίει το τρίτο που είπατε. Ότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν.
4: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει πρόνοια. Και γι' αυτό πρέπει να το δουν. Ναι. Αυτό πρέπει να το δουν.
2: Ο κύριος Λύκος νομίζω πάντα θέλει να προσθέσει.
0: Εγώ θεωρώ ότι η υπηρεσία της εισαγγελίας ανηλίκων κάνει πολύ καλή δουλειά. Γενικά.
1: Βέβαια.
0: Η εισαγγελία ανηλίκων κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αρκεί να φτάσει βέβαια ο φάκελος.
3: Και εδώ έκανε καλή δουλειά.
0: Όχι εδώ.
3: Συγγνώμη, εδώ τρεις φορές τα παιδιά τα πήγα για την άλλη φορά από το νοσοκομείο.
0: Γενικά.
3: Κάναμε καλή δουλειά εδώ.
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η εισαγγελία στέλνει.
1: Και φυσικά,
0: μισό λεπτό. Λείπουν τα παιδιά από το νοσοκομείο, δεν ενδιαφέρεται κάποιο.
3: Πρέπει να φτάσει ο φάκελος.
1: Θα έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο τα παιδιά. Πάνε για δύο μέρες, τρεις τα παιδιά.
3: Είναι εκεί όμως. Αυτή είναι η δομή που τα στέλνουν. Λάθος. Τα στέλνουν εκεί.
0: Υπάρχει το προηγουμένεστερο. Οι υπηρεσίες πάνε και ελέγχουν και βλέπουν και φτιάχνουν φάκελο. Και υπάρχει ο εισαγγελέας ανηλίκων, ο οποίος επιβλέπει και στέλνει στο νοσοκομείο. Και ενδεχομένως και να παρακολουθεί.
3: Εδώ ποιος θέλει, γιατί μην βγάλουμε λάδι τώρα αστυνομία, εισαγγελία και προνοιακό κάπου.
2: Μην βγάλουμε
0: λάδι. Εγώ ειδικά δεν βγάζω λάδι κανένα.
3: Μην τους βγάλουμε λάδι.
0: Η γενική τοποθέτηση, και οφείλω να το πω στο δημόσιο λόγο, ότι δουλεύουν καλύτερα από παλιά. Θέλω να το πω. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύουν τέλεια.
0: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπορεί μια περίπτωση να έχει εξελιχθεί λάθος. Που μπορεί να είναι συγκεκριμένη.
3: Κύριε Γλυκά, λέω ο εισαγγελέας, μία από αυτές τις φορές πάρτε τα παιδιά από το σπίτι, κακώς πηγαίνετε στο νοσοκομείο. Και ξαφνικά, μισό λεπτό, κύριε Καλιακμάνη, φεύγουν από το νοσοκομείο. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτά τα παιδιά. Λέει το νοσοκομείο, εμείς στείλαμε ξανά στον εισαγγελέα ότι φύγανε. Υποτίθεται ότι ενημερώθηκε η αστυνομία. Δεν τα ψάχνουμε να δούμε πού είναι αυτά τα έρματα.
1: Βέβαια τα έψαξε η αστυνομία.
3: Και γιατί δεν τα βρήκε.
1: Πώς δεν τα βρήκε. Δεν βρήκε τα παιδιά. Δεν βρήκε το νεκρό παιδί μετά από τις καταγγελίες.
3: Όχι τώρα. Όχι τώρα, κύριε Καλιακμάνη.
0: Μιλάμε για το
2: προγενέστερο. Τα παιδιά πήγανε τρεις φορές στο νοσοκομείο.
3: Όχι τώρα, κύριε Καλιακμάνη.
1: Πήρε τα παιδιά από το νοσοκομείο. Πόσο εύκολο να βρει η αστυνομία κάποιον που δεν ξέρει καν που μένει. Που δεν ξέρει που.
3: Τι λέτε, δεν μπορεί να το βρει αστυνομία. Τι είναι, δεν μπορεί να
1: το βρει αστυνομία.
3: Η δουλειά τη δεν είναι.
0: Η γενική τοποθέτηση.
1: Τα βρήκε τα παιδιά, όταν υπήρξε σαφή.
3: Εδώ μιλάμε για εγκληματίε, το καταλαβαίνουμε, κύριε Καλιακμάνη.
1: Περιμένετε, παιδιά.
3: Μιλάμε για εγκληματίε.
1: Που πήγε αυτό και πήρε τα παιδιά από το νοσοκομείο.
3: Κύριε Καλιακμάνη.
1: Θα έπρεπε να είναι αστυνομική να φυλάνε το νοσοκομείο.
2: Εγώ δεν λέω ότι φταίει αστυνομία.
3: Λέει μετά γιατί δεν γίνεται έρευνα.
2: Ξαναπάνε τα παιδιά στο νοσοκομείο. Πήγαν τρει φορέ τα παιδιά.
3: Και πού είναι η έρευνα. Γιατί αυτή η οικογένεια δεν έχει τεθεί υπό περιορισμό ο πατέρας και η μητέρα.
1: Μα πρέπει να τους βρεις πρώτα για να τους θέσει.
3: Άρα δεν μπορεί να βρει αστυνομία
2: κάποιο. Τα παιδιά έχουν ξαναπάει στο νοσοκομείο, σημαίνει ότι ξέρεις που είναι.
1: Δύο φορές οδήγησε αυτά τα παιδιά εκεί στο νοσοκομείο.
0: Δεν μπορεί να βρει δύο παιδιά τώρα.
2: Μα είναι δυνατόν. Αυτά τα παιδιά πάνε και ξαναπάνε στο νοσοκομείο. Ξέρεις που είναι οι γονείς.
1: Δύο φορές η αστυνομία οδήγησε τα παιδιά στο νοσοκομείο.
3: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
1: Και η αστυνομία που πήγε αυτό και πήρε τα παιδιά.
3: Τον παραβατικό. Πατέρα, την παραβατική μητέρα και ότι ένα ανήλικο αυτή τη στιγμή κυοφορεί και τα δύο παιδιά. Το ψάξε, το βρήκε.
0: Λοιπόν, η τοποθέτηση.
1: Δεν είναι το ζήτημα. Δεν είναι μια, δεν υπάρχει αντιπαλότητα εδώ μεταξύ. Συγγνώμη Γιάννη, πρέπει να το πω αυτό. Μεταξύ αστυνομίας και νοσοκομείου. Γιατί τα παιδιά ήταν στο νοσοκομείο. Αυτά τα παιδιά, τα κακοποιημένα παιδιά.
3: Εμάς ρωτάτε. Εμάς ρωτάτε.
1: Τώρα είναι μήνες στα νοσοκομεία.
2: Τώρα έχουμε αυτό. Τώρα έχουμε αυτό.
3: Αυτή είναι αυτό η δομή.
2: Αυτό έχουμε. Άρα, να δούμε όμως. Όχι, δεν είναι όλα καλά. Έχουμε αυτό. Να κάνουμε όμως όλη καλά τη δουλειά μας.
0: Θα το βελτιώσετε.
2: Μπράβο, τώρα έχουμε αυτό.
1: Όλοι είναι αστείο αυτό.
3: Καθόλου. Μισό λεπτό. Κύριε Παπαδημητρία, δηλαδή πίσω μακριά.
0: Εγώ θέλω να απαντήσω αυτό.
4: Όλη αυτή η αρμοδιότητα δείχνει ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό συντονισμό. Δεν υπάρχει αυτό που σα είπα. Μια εξειδικευμένη υπηρεσία που να ξέρει τι γίνεται. Βλέπετε ότι ο ένα δείχνει τον παλάκι στον άλλο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει οργάνωση σε ένα κράτο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τη ανυπαρξία εδώ.
3: Κύριε Παπαδημητρία, και όμω υπάρχουν τα γραφεία οικογένειας μέσα σε κάθε αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει. Και σε πολλά αστυνομικά τμήματα λειτουργούν
4: και λειτουργούν σωστά. Ο συντονισμός δεν υπάρχει και η επιφάνεια. Και ξέρετε και κάτι, να σας πω και το εξής. Έχει κάνει ένα φρικτό λάθος το ελληνικό κράτος εδώ και κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια. Έχει κάνει εξωτερική ανάθεση τις υποχρεώσεις του σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όσο καλά και αν λειτουργούν αυτές, όσο επιτυχημένες και αν είναι, καμιά φορά δεν είναι, ας πούμε το χαμόγελο του παιδιού λειτουργεί καλά. Υπήρχε μια άλλη οργάνωση, τη οποία όμως τώρα ο παπάς είναι στη φυλακή.
1: Τα κλείσανε τα σπίτια.
4: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτή η εξωτερική ανάθεση των υποχρεώσεων του κράτους, των υποχρεώσεων του κράτους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εξωτερικούς φορείς, όχι υπό την υποπτία του κράτους, είναι ένα τεράστιο σφάλμα. Αντί να υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία πρόνοιας, το κράτος για να γλιτώσει τα έξοδα έκανε εξωτερική ανάθεση σε εθελοντικές οργανώσεις. Είναι φρικτό λάθος αυτό.
0: Οφείλω να σας πω. Η τοποθέτηση ήταν γενική από πάρα πολλές περιπτώσεις που έχω χειριστεί. Είναι σε καλύτερο επίπεδο. Τώρα, γενικά. Προφανώς, εδώ κάτι χάθηκε. Είναι ξεκάθαρο. Κάτι χάθηκε και ίσως και καμιά φορά ξέρετε οι γονείς πήγαν και τα παίρνουν μόνοι τους. Αδικηματούν, έτσι. Μετά χάνεται το παιχνίδι, δεν ξέρω τι γίνει. Κάπου χάνεται, δεν υπήρχε καλή ενημέρωση. Είναι σαφέστατο ότι εδώ υπήρχε ένα έλλειμμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι επίσης σαφές ότι ο άνθρωπος αυτός, οι άνθρωποι αυτοί θα αντιμετωπίσουν και άλλη δικογραφία. Βέβαια, το λιγότερο που έχουν να αντιμετωπίσουν. Το λιγότερο. Αυτή θα είναι μια ακόμα δικογραφία για τα άλλα παιδιά.
2: Να.
0: Έτσι.
2: Βέβαια.
0: Για μια άλλη δικογραφία. Που από μόνη της αυτή η δικογραφία θα οδηγήσει σε φυλάκιση. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα. Το τελευταίο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν σε σχέση με το βασικό.
3: Μάλιστα.
0: Το οποίο συζητήσαμε
3: πριν. Δεν τα ψάξε κανείς, κύριε Καλιακμάνη, ότι δεν πηγαίνουν σχολείο αυτά τα παιδιά.
1: Οι δικαστές.
2: Μα για να είστε τώρα στο να πάνε σχολείο εδώ.
1: Ρωτήσετε, αν δεν ήταν δηλωμένα τα παιδιά. Ότι θα σας πούνε ότι δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί παλιότερα μπορούσαν τουλάχιστον να τα στείλουν τα παιδιά στο χαμόγελο του παιδιού. Στα σπίτια του χαμόγελου του παιδιού.
3: Λειτουργεί το χαμόγελο εδώ μέσα στο χαμόγελο.
1: Δεν λειτουργεί ως μονάδες φιλοξενίας και προστασίας και περίθαλψης.
3: Δεν είναι δημόσια δομή το χαμόγελο του παιδιού. Ιδιωτική δομή είναι, να ξέρεις.
1: Ιδιωτική δομή. Ανηλίκο.
0: Και μόνο.
1: Την έκλεισαν για αυτή.
3: Μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθει για το θέμα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας, κύριε Γλυκά. Στο στούντιο.
0: Μας ξανακαλέσετε να ξανάρθουμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρίαδη, και εσάς από κοντά. Κάποια στιγμή.
2: Κύριε Καλιακμάνη,
3: να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία να δούμε την εξέλιξη Μαρίας Βόλου στην πυρκαγιά που έχουμε στη Φλόρινα. Έλα, Μαρία, έλα κοντά να μας πεις, γιατί ξημερώνει το φως και νομίζω ότι σιγά-σιγά θα μπουν στην επιχείρηση. Βλέπετε εδώ πώς έχει απλωθεί η πυρκαγιά και ένα αέριο αμέσως.
5: Πολύ σωστά. Όπως αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξέσπασε χθες το απόγευμα μια φωτιά στη Φλόρινα, συγκεκριμένα στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής. Ωστόσο, εμείς επικοινωνήσαμε εκ νέου με την πυροσβεστική και έχει στείλει ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο, για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς. Την τελευταία μία ώρα δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη, ούτε κάποια αναζωπήρωση.
3: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα περιμένουμε θετική, να έχουμε θετική έκβαση και αμέσως μετά το μεταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Λοιπόν, τώρα πάμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής.
2: Εμείς θα το αναδεικνύουμε συνέχεια, γιατί θα είναι ο πονοκέφαλός μας αυτό.
3: Ο δικός μας.
2: Ο δικός μας.
3: Στις τσέπες των καταναλωτών θα είναι ο πονοκέφαλος.
2: Βέβαια.
3: Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
2: Βέβαια.
3: Εάν δεν γίνουν έγκαιρες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες χώρες που μπορούν να προμηθεύσουν την Ευρώπη, θα έχουμε τεράστια ζητήματα. Οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης είναι στα χαμηλότερά τους επίπεδα. Με κλειστά τα στενά του Ορμούς και με όλη αυτή την ιστορία που συντελείται στην Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια.
2: Εδώ και πολύ καιρό έχει χτυπήσει το συγκεκριμένο καμπανάκι ο Αλέξανδρος Εξάρχου για το αμερικανικό LNG και πόσο ανάγκη το έχει η Ευρώπη μετά από αυτό το έμφραγμα στα στενά του Ορμούς. Ήδη από τον περασμένο Μάρτιο το συζητάμε. Έχει φτάσει Σεπτέμβριος. Ακόμα δεν έχουμε μπροστά μας έναν ορίζοντα και σκεφτόμαστε τι θα γίνει το χειμώνα με το φυσικό αέριο να έχει φτάσει σε ρεκόρ τριετίας, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν σταθεροποιηθεί στα 2 ευρώ και με ένα ηλεκτρικό το οποίο και αυτό μας καίει.
3: Και τα μέτρα τα κυβερνητικά θα είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε αυτά που έρχονται. Φάνης Καραμπατζάκης στο ρεπορτάζ.
6: Αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα είναι η Ευρώπη εξαιτίας της εκτείναξης της τιμής του φυσικού αερίου που έχει σημειώσει εκρηκτική άνοδο 76% από τα τέλη Ιουνίου.
7: Το αέριο του 23 είναι στο υψηλότερο επίπεδο τιμών. Αυτή η ανωδική πορεία πιθανόν να συνεχίσει όσο συνεχίζονται τα προβλήματα με τον πόλεμο στα στενά του Ορμούς, στην Ουκρανία με τη Ρωσία.
6: Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχει φτάσει ήδη στα 70 ευρώ και 50 λεπτά ανά μεγαβατόρα, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία 3,5 χρόνια εξαιτίας των γεωπολιτικών αναταράξεων.
8: Όλα, όχι μόνο φυσικό αέριο, όλα πληρώνουμε ακριβά.
9: Θα προσπαθήσουμε κι εμείς όπως όλοι να το απεξέλθουμε.
10: Και εγώ έχω φυσικό αέριο και ναι, έχει πάει 1,75, στο Θεό δηλαδή.
6: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη δοκιμασία στην εφοδιαστική αλυσίδα από την κρίση του 2022, καθώς το ράλι στις τιμές στη λιανική αγορά θα επιβαρύνει όχι μόνο τους καταναλωτές, αλλά και τη βιομηχανία. Επισημαίνουν μάλιστα ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ενδείξεις για ένα δύσκολο διάστημα, η Ευρώπη δεν προχώρησε έγκαιρα σε παραγγελίες LNG για την επάρκεια των αποθεμάτων.
11: Well, look, I mean, the war in Iran is really tough right now when it comes to energy supply, right? We've talked about the Strait of Hormuz ad nauseum, and I think no one knew where it was prior to this war, but now it's become very important. When you restrict the supply, when you lessen the supply, but you keep demand the same, prices go up.
6: Οι ευρωπαϊκές αποθήκες από την έναρξη των γεωπολιτικών συγκρούσεων βρίσκονται περίπου στο 64,7% έναντι πενταετούς μέσου κοντά στο 82%. Η διαφορά των 19 ποσοστιαίων μονάδων μεταφράζεται σε αρκετά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου που θα πρέπει να αναζητήσει η Ευρώπη για να γεμίσει τα αποθέματά της την ώρα που η προσφορά στερεύει και ο χειμώνας έρχεται. Η πίεση έρχεται και από την Νορβηγία, τον μεγαλύτερο πλέον προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς βρίσκεται το LNG.
12: Έχει ανέβει πάρα πολύ, δυσανάλογα με όλη την ακρίβεια που επικρατεί. Ακόμα περισσότερο, ακόμα χειρότερο.
13: Ανέβει πάρα πολύ.
6: Τον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα αλλά και την ευρωπαϊκή αδυναμία είχε περιγράψει από τον Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, τονίζοντας ότι η Ευρώπη έπρεπε να εξασφαλίσει εγκαίρως μακροχρόνιες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, όσο διέθετε ακόμη χρόνο και διαπραγματευτική ισχύ.
14: Ή κλειδώνεις το αέριο όταν υπάρχει ακόμη χρόνος, ή το κυνηγάς σε ηλικιώδεις τιμές όταν το χρειάζονται όλοι.
6: Πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG περνούσε από τα στενά του Ορμούς. Από την έναρξη της σύγκρουσης έως σήμερα, το Κατάρ έχει αποστείλει μόλις 18 φορτία έναντι 509 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
3: Ούτε το Κατάρ που παράγει υγροποιημένο φυσικό αέριο, ούτε η Νορβηγία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες εάν δεν ξυπνήσουν γρήγορα στην Ευρώπη να κλείσουν φορτία, να γεμίσουν τις δεξαμενές και πιάσει βαρύς χειμώνας, χτυπάτε ξυλό, σας το λέμε, είμαστε εδώ, θα λείψει το αέριο από την Ευρώπη και οι τιμές ακούσαμε 1,7.
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Πώς θα βγει η θέρμανση όσους έχουν φυσικό αέριο?
2: Εσύ λες να ξυπνήσει γρήγορα. Τι να ξυπνήσει
3: τώρα,
2: γρήγορα. Τα μπανάκια χτυπάνε από το Μάρτιο.
3: Θα έπρεπε να έχουν κλείσει συμβόλαια και δεν έχουν κλείσει συμβόλαια.
2: Πλησιάζει ο χειμώνας. Θα τα συζητάμε συνεχώς αυτά τα θέματα.
3: 3 του Σεπτέμβρη το λέμε. Βαράμε όχι καμπανάκι, καμπανάρα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πάμε λιγάκι να ρίξουμε ματιά έξω.
2: Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Γυρίσατε.
3: Λοιπόν,
2: τι γίνεται.
3: Είναι αυτό. Περίμενε. Καλά είμαστε ακόμα. Ζορίζει λίγο πάνω η έξοδος στην Αττική Οδό με πολλά φορτηγά που τα βλέπετε πάνω στη γέφυρα και οχήματα τροφοδοσίας. Αλλά ακόμα στο κομμάτι αυτό της μεταμόρφωσης δεν έχει πήξει η Αθήνα. Η εικόνα μας. Μπορούμε να δούμε λίγο το χάρτη, να δούμε τι γίνεται και στους άλλους δρόμους.
2: Βεβαίως. Εντάξει, καλά είναι τα πράγματα, παιδιά, τουλάχιστον προς το παρόν. Μόνο λίγο στην Εθνική έχει.
3: Λίγο στην Εθνική και λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί ακτή κονδύλια, ακτή καλυμαυσιώτη. Δείτε λιγάκι τι γίνεται στο λιμάνι, γιατί έρχονται και φεύγουν τα κριτικά και τα δωδεκανησιώτικα. Τα δύσκολα. Και, που
2: και
3: είσαι
2: στο
3: εκεί,
2: κέντρο της Αθήνας, επίσης, το κλασικό σημείο
3: Βασιλής
2: που
3: Σοφία
2: κολλάει.
3: Στην έξοδο προς Καλλιρόης και Αρδιτού.
2: Και Αρδιτού, εκεί πέρα πάντοτε
3: τάξη.
2: Που κολλάει. Και λίγη κινησούλα στην Εθνική Οδό. Εντάξει,
3: και έξοδος
2: σημεία.
3: Από Χαϊδάρη προς την Δηληστήρια, λίμνη Κουμουνδούρου, Χαϊδάρη στην έξοδο και ο Σκαραμαγκάς με το γνωστό του πρόβλημα.
2: Επιστρέφουμε.
3: Αμέσως μετά ο κύριος Καμπάς μείνετε εδώ. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Επίτιμος, θα είναι εδώ μαζί μας για να αναλύσουμε τα όσα συμβαίνουν με την Τουρκία.
15: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική απάντηση, AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ, βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις, Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία, UGV, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους για το στρατό, Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα, μαζί δύο έξτρα περιοδικά, Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
17: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
18: I just met the owner of the new Vic.
19: You did not say that he was cute.
18: Didn't notice. I'm spying on my friend.
20: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
18: I imagine I'll be seeing even more of you now.
20: Sorry about that.
18: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that This guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
20: I asked Jonah to write the messages for me.
18: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
21: Find the gun before somebody else gets shot.
22: You stay out of the way.
21: Place, drop it.
22: Chris, look out. You're under arrest.
21: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
17: The Rookies.
20: Tell me it's not true. See you, right?
17: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
23: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραίο δίδυμο, ωραίο δίδυμο, ωραίο τραγούδι, ωραίο δίδυμο, ε.
1: Πολύ ναι. Ωραίο.
0: Και όπως έχουμε ήθιστε μάθει να ξεκινάμε αυτές τις ενότητες, θέλεις να πάμε από τον κόσμο του TikTok με ένα κοριτσάκι, ναι. Για πάμε το δούμε.
1: Κοιμάται έτσι κουκουλωμένο. Τι να σου πω, κι εγώ κουκουλώνω μέχρι πάνω για να κοιμηθώ.
0: Τώρα, πώς αναπνέεις, παιδί μου, από πού έχεις χαραμάδες, πώς παίρνεις ανάσα εκεί πέρα. Νομίζεις ότι είσαι μούμια, πραγματικά. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Νικόλα τον Ανούρη στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να κάτσουμε.
1: Πάμε να κάτσουμε, γιατί είναι και ο κύριος Καμπάς εδώ.
0: Καλημέρα κύριε Καμπά και σας.
1: Καλημέρα κύριε Καμπά. Να είστε καλά.
0: Καλή σεζόν. Έτσι, να ακούσουμε πρώτα όμως τον Νικόλα Ανούρη. Ναι, Κωνσταντινούπολη, πανέμορφη αυτή η πόλη.
2: Πανέμορφη.
0: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα Ανούρη, γιατί Νικόλα, ο πρόεδρος Ερντογάν κυριολεκτικά απασφάλισε. Απειλεί η Ελλάδα, απειλεί η Ισραήλ, απειλεί τα νησιά, απειλεί ό,τι πιο μπορείς να φανταστείς. Περνάει, κολυμπάει, πετάει. Για να σε ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε.
3: Ναι, καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι χθες με την τοποθέτηση του Ταγίπ Ερντογάν ήταν, μπορούμε να πούμε, το αποκορύφωμα των κινήσεων και των αντιδράσεων της Άγκυρας όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή μετά τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις αντιδράσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για κάθε ελληνική κίνηση που αφορούσαν το χωροταξικό πλαίσιο. Χθες ήρθε ο Ταγίπ Ερντογάν και νομίζω ότι έκανε την πιο αιχμηρή και σκληρή τοποθέτηση για τα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών. Έθεσε θέμα ξεκάθαρα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Δηλώσε ότι η Ελλάδα ακολουθεί ένα λάθος μονοπάτι, πρέπει να φύγει από αυτό το λάθος μονοπάτι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ έχει προκάλεσει μάλλον ιδιαίτερη εντύπωση η φράση που είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, ότι αν στείλουμε ένα μήνυμα από το ΚΑΣ, από τα τουρκικά παράλια δηλαδή, προς την Ελλάδα, θα μας ακούσουν. Τώρα αυτή τη δήλωση μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει, πάντως προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Δήλωσε επίσης ο Τούρκος πρόεδρος ότι η ψύχρεμη τοποθέτηση που έχει η Τουρκία σύμφωνα με τον ίδιο δεν σημαίνει και αδυναμία και ότι η ιστορία είναι ένας καλός οδηγός γενικότερα. Και αυτό το κρατάμε από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος και νομίζω έχει σημασία ότι μέχρι και χθες ακούγαμε μόνο Τούρκους αξιωματούχους να ανεβάζουν τους τόνους κατά της Ελλάδας. Χθες πήρε τη σκυτάλη και ο Ταγίπ Ερντογάν και έρχεται λίγες μέρες και μετά την ασπίδα του Αχιλέα, μετά την υπογραφή συμφωνίας Αθήνας και Τελαβίβ. Βλέπει και στα εξοπλιστικά να μην πάνε τόσο καλά τα πράγματα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, χθες ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το πώς πήγε το ραντεβού με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και τους S-400. Δεν απάντησε ξεκάθαρα αν βρέθηκε κάποια λύση με τους S-400. Φαίνεται και εκεί ότι υπάρχει μια αμηχανία. Αυτό που δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να παραλάβει τα F-35. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Ωστόσο, φαίνεται πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Και αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι

0: είναι μια ψηφίδα στο Μοσαϊκό που έχουν φέρει έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα, ο οποίος αποτυπώθηκε εχθές ξεκάθαρα από τον Τούρκο πρόεδρο.
1: Ναι. Να μας τα σχολιάσει ο κύριος Καπάς όλα αυτά. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να εκτοξεύει απειλές. Αυτή τη φορά αυτές οι απειλές που έρχονται είναι οι γνωστές απειλές, είναι κάτι παραπάνω και τι πρέπει να κάνουμε?
2: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και με τον κύριο Μανού. Αυτές όλες οι απειλές έχουμε ξανακούσει. Μην ξεχνάμε, ναι, θα έρθουμε μια νύχτα. Βέβαια. Μην ξεχνάμε το ταϊφούν, τον πύραυλο που έλεγε ότι θα χτυπήσει την Αθήνα και ούτω καθεξής. Αυτά είχαν υποθεί από τα χείλη του Ερντογάν. Βεβαίως αυτό ήταν πριν το 23, πριν δηλαδή από την περίοδο που ξεκίνησε μια διαφορετική προσέγγιση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
1: Τα ήρεμα νερά.
2: Τα ήρεμα νερά. Το οποίο αποδεικνύει...
3: Και η χάρτα των Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και η διακήρυξη των Αθηνών, η οποία δυστυχώς έδωσε ένα μήνυμα στη Δύση ότι, ξέρετε, τα βρίσκουμε με την Τουρκία, ενώ στην ουσία φαίνεται ότι δεν τα βρήκαμε και όχι από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εμείς άμυνα θέλουμε να κάνουμε στη χώρα μας. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε την εθνική κυριαρχία αυτών των πραγμάτων που έχουμε και τίποτα παραπάνω. Δεν είμαστε αναθεωρητές όπως είναι ο Τούρκος. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι αυτό το οποίο κάνει δεν είναι η κορύφωση όπως άκουσα. Φοβάμαι ότι είναι η εισαγωγή. Γιατί μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο, το λέγαμε από το καλοκαίρι και από την άνοιξη, που έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ο οποίος ουσιαστικά θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στο Αιγαίο μεταξύ μας, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και νομίζω ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή με αυτά που λέει, ανεξαρτήτως πόσο τα πιστεύει ή τι θέλει από πίσω να κάνει, δημιουργεί ένα κλίμα.
1: Και ποια μπορεί να είναι η κορύφωση λοιπόν που λέτε, κύριε Καμπά, γιατί αυτό που...
2: Η κορύφωση θα είναι όταν θα ψηφιστεί ο νόμος, εάν ψηφιστεί, πιστεύω ότι θα ψηφιστεί κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, που ουσιαστικά θα μοιράζει το Αιγαίο στη μέση από μόνος του, μονομερός αυτός, με έναν εσωτερικό νόμο θα κοιτάξει να μοιράσει το Αιγαίο στη μέση. Το έκανε και με το Καστελόριζο. Ναι. Περικύκλωσε το Καστελόριζο με ένα δικό του νόμο. Ναι. Καταπαντούντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
3: Για το θαλάσσιο ναι, ναι. Εκεί πώς απαντάμε, εκτός από το να προχωρήσουμε σε διακηρύξεις λοιπόν, στην Ευρώπη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας,
2: πράγματα δεν πρέπει να ενημερώνουμε μόνο, κύριε Υποφάντη. Πρέπει να κάνουμε και καταγγελίες πλέον και θα πρέπει να αρχίσουμε να κραδένουμε και εμείς τα όπλα που έχουμε, τα οποία ποιο είναι τα πιο βασικά, αυτά για τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Έχουμε το όπλο αυτό στα χέρια μας. Καλό είναι σιγά για τη βίζα, πάμε, μου ήρθε τώρα στο μυαλό, αλλά και άλλα τέτοια όπλα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει και η Τουρκία ότι εμείς δεν θα μπορούμε συνέχεια να λέμε «έλα μωρέ, εντάξει, είπε μια κουβέντα παραπάνω, άστον, άστον, άστον». Όχι, πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι τα πράγματα φτάνουν σε κάποιο όριο. Έτσι κι αλλιώς εξοπλιστικά είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που αντιδρά έτσι είναι και οι εξοπλιστικοί μας ρυθμοί, όπως επίσης και το Ισραήλ, η ασπίδα του Αχιλέα, η Μπελαρά, τα F-35. Είναι επίσης και με το Ισραήλ η πολύ καλή συμμαχία που έχουμε, όπως και με τη Γαλλία. Άρα λοιπόν όλα αυτά δημιουργούν ένα puzzle το οποίο τον δυσκολεύει τον Ερντογάν. Εγώ νομίζω ότι στο πεδίο πλέον, εκτός από αυτό που είπα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απλώς να ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεύτερο είναι για μένα στο πεδίο πλέον. Και στο πεδίο, όταν θα έρθει αυτός ο νόμος ή τώρα με το Καστελόριζο, θα πρέπει το λιμενικό, δεν λέω ότι δεν το κάνει, λέω ότι πρέπει να γίνεται, θα πρέπει το λιμενικό να είναι παρόν εκεί και να μην αφήνει καμία μα καμία χαραμάδα να μπορέσει να μπει ο Τούρκος και να κάνει τα δικά του.
3: Θα μου πείτε, να μπει ο Τούρκος και να κάνει, τι λέτε?
2: Τα δικά του. Τι εννοώ? Εάν βγουν οι Τούρκοι ψαράδες αύριο μεθαύριο, οι Τούρκοι Έλληνες ψαράδες στο Καστελόριζο, αύριο μεθαύριο, και πάνε να ψαρέψουν στα διεθνή ύδατα, εκεί που είναι τώρα αυτό το πάρκο που έχει φτιάξει ο Τούρκος, και έρθει η τουρκική ακτοφυλακή να τους διώξει, θα πρέπει να φύγουνε? Δεν θα πρέπει κάποιος να τους υποστηρίξει?
3: Θα πάει η ελληνική ακτοφυλακή και θα προστατεύσει τα δικαιώματά τους. Δεν κατάλαβα.
2: Αυτή είναι η αντίδραση στο πεδίο. Αυτή είναι η αντίδραση.
3: Δεν κατάλαβα. Αυτό δεν λένε. Συγγνώμη, το ακούμε και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Δένδια και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Βήμα πίσω στον κύριο. Τους ακούμε. Βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Δεν είπα ότι δεν γίνεται. Απλώς σας λέω τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος για να δείξουμε κι εμείς ένα την αποφασιστικότητα.
3: Τους έχει πειράξει ότι δεν μπορούν να πάρουν τα F-35 και εδώ θέλω να πάμε Νίκο Νανούρη. Γιατί τα F-35 έχουν κολλήσει λόγω των S-400, έτσι. Ναι. Είναι ένα οπλικό σύστημα που η Ρωσία το έχει, μάλλον το έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Και είναι ένα οπλικό σύστημα που αποκρυπτογραφεί στην ουσία τα F-35.
1: Αυτό που μας έλεγε πριν και ο Νίκος Νανούρης για τους S-400 και τα F-35 και πώς συνδέονται αυτά τα δύο μεταξύ τους, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Καμπά, ότι αν δεν τα ξεφορτωθεί, αν δεν ξεφορτωθεί τους S-400 από πάνω, στο πρόγραμμα, έστω και αυτό που έχει υπογράψει για τα F-35, για αυτά τα πρώτα, δεν μπορεί να ξαναμπεί.
2: Τουλάχιστον υπό αυτά συνθήκες που έχουμε τώρα, ναι, δεν πρόκειται να μπει με τίποτα.
1: Να. Πιστεύετε ότι τελικά θα τα πάρει? Το συζητάμε πάρα πολλούς.
2: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια φόρμουλα. Θα τη βρει ο Τραμπ, πιστεύω περισσότερο, γιατί θέλει να του κάνει τα χατήρια. Αλλά βλέπω και την Ευρώπη να αληθορίζει στις ενέργειες της Τουρκίας.
3: Σχεδόν πάντα.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό...
3: Όχι όλες τις χώρες, κάποιες χώρες.
2: Ναι, γι' αυτό και σας είπα ότι δεν πρέπει μόνο να ενημερώνουμε την Ευρώπη. Πρέπει πλέον και να καταγγέλουμε και να ζητάμε κυρώσεις. Με κάθε τρόπο και με κάθε φωνή που έχουμε, και έχουμε συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη εμείς, τις οποίες μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε, ενώ κράτη, υπέρ αυτής της τέτοιας.
3: Και θα χάσει η Ισπανία, η Βρετανία και ενδεχομένως η Γερμανία έναν καλό πελάτη και φίλο όπως είναι...
2: Η Ιταλία. Ξεχάσατε την Ιταλία.
3: Συγγνώμη, εντάξει.
2: Okay. Τι να πω. Ναι.
1: Πήγαμε στην Ευρώπη τώρα και θέλω να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη, κύριε Καμπά. Γι' αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ της Ρωσίας μετά από το περιστατικό που είχαμε στην Γερμανία, στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πώς τα μεταφράζετε όλα αυτά, πώς τα διαβάζετε όλα αυτά που
2: συμβαίνουν? Η Ευρώπη έπεσε μέσα στην ευμάρειά της. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας μια τρομερή προώθηση σε πάρα πολλά κοινωνικά προγράμματα και γενικότερα στον πολίτη της, και καλά έκανε, άφησε στην άκρη την αμυντική της διάσταση. Γιατί στηρίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε τώρα από τι γίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σιγά-σιγά. Ή φαίνεται, το δείχνουν αυτό το πράγμα, και δημιουργείται ένα κενό, το οποίο κενό πρέπει κάποιος να το καταλάβει. Και πρέπει να το καταλάβει η Ευρώπη με το αμυντικό βραχιόνα, τον οποίο πρέπει τώρα να αναπτύξει. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να γίνει, δύσκολα χτίζεται αυτό το πράγμα, ασφαλώς χτίζεται, θέλει απλώς χρόνο. Τώρα, αυτό με τη Ρωσία, πιστεύω ότι είναι κινήσεις της Ρωσίας για να... Επειδή ξέρουν αυτό το κενό, το βλέπουν αυτό το κενό, ουσιαστικά θέλει να το καταλάβει και να είναι αυτός ο γίγαντας εντός της Ευρώπης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμπά.
3: Εξαιρετική ανάλυση σας, κύριε Καμπά. Για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε που ήσασταν και στο στούντιο. Νικόλα Νούρη, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στους δρομούς της πόλης. Λοιπόν, πάμε στο ψηφιακό μας στίχο για να συναντήσουμε μια πολύ, πολύ ωραία παρέα από την καθημερινότητά μας και από την αγορά. Ποιοι είναι
1: γιατί
3: μαζί μας?
1: Εμείς στο θέμα της οικονομίας είμαστε εδώ, το ανοίγουμε καθημερινά, μας αφορά και πάμε να δούμε
3: τι. Αφορά και εσάς.
1: Βεβαίως. Είδαμε τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες. Είδαμε τι γίνεται με το κρέας. Να δούμε τώρα τι γίνεται στις λαϊκές, αλλά και στα ψάρια. Τα
3: Προσοχή.
1: Ψάρια που είναι βασικό τρόφιμο.
3: Είναι
1: πάνω
3: καλή περίοδος
1: μας
3: για τα αφρόψαρα, έτσι.
1: Σωστά.
3: Για τα αφρόψαρα.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο Ροκάκη. Κύριε Ροκάκη, καλή σας μέρα. Είναι υπεύθυνος του αντίστοιχου καταστήματος στην κεντρική αγορά του Ρέντι, στην αγορά
1: καλημέρα
3: του καταναλωτή. Την καλημέρα μας με τη Γεωργία Τζάλι μαζί. Τώρα σιγά σιγά, κύριε Ροκάκη, ετοιμάζει το μαγαζί, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, στείνονται τα αλλιεύματα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Την
4: καλημέρα
1: μας.
3: Βέβαια, έλα.
4: Πάνε μας, δεν είμαι ο κύριος Ροκάκης.
3: Ποιος είναι?
4: Είμαι ο Θωμάς Ματραβούκας, ο κύριος Ροκάκης δεν πρόλαβε.
3: Ωραία, κύριε Ματραβούκα, πολύ ωραία, ωραία.
1: Ο κύριος Μουλιάτος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της δεύτερης λαϊκής αγοράς Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Μουλιάτο, μαζί είναι στον Σπύρο Αλεξανδρή εκεί. Καλημέρα και στους δύο.
5: Καλημέρα σας, καλό φθινόπωρο σε όλους.
3: Και ο κύριος Σημεών Καλομήρης, αναπληρωτής γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Να είστε καλά, γιατί σε εσάς επί της ουσίας αναφέρεται το μεταφορικό έργο για να φτάσουν τα προϊόντα στις αγορές και να δούμε πόσο επηρεάζεται από αυτή την αύξηση την ενεργειακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα και καλή σεζόν.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα να ρίξουμε μια ματιά πολύ πολύ γρήγορα τις επικρατέστερες τιμές στα κυπευτικά, τα οποία εκνευρίζουν ιδιαίτερα, γιατί πηγαίνει στη λαϊκή την κυρία της παρέας μας εδώ, την Αλεξάνδρα μας.
1: Συγγνώμη, εκνευρίζουν όλο τον κόσμο, γιατί μας φαίνονται οι τιμές πάρα πολύ υψηλές σε κάποια προϊόντα. Να τα δούμε, να δούμε λίγο τις κάρτες.
3: Βεβαίως, και να πάμε και στη συζήτησή μας. Οι ντομάτες, από 1,20 παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί η ντομάτα φτάνει, ας πούμε, στα 2,5 ευρώ η πρώτη ποιότητα.
1: Είναι δυνατόν η πιπεριά να τη βρίσκουμε από ναι. 2,60 μέχρι 3,60.
3: Δυστυχώς, για να βρεις πιπεριά φθηνή στην αγορά πρέπει να πάει 12 και μετά. Έτσι, η μελιτζάνα μας, για ποιο λόγο πρέπει να φτάνει στα 3 ευρώ, τι είναι με πολυτελείας κυπευτικό.
1: Επίοικης ήσουν με τα κολοκυθάκια που έψαξες και τα βρήκε στο 1,40, γιατί εγώ την περασμένη εβδομάδα στη Λαϊκή στην Αθήνα τα βρήκα από 2,5 μέχρι 3,5 ευρώ τα κολοκυθάκια.
3: Θα ήταν βιολογικά φαίνεται.
1: Δεν ήταν βιολογικά, ήταν εδώ από την Κόρινθο, τα τσέκαρα όλα, πήγα σε όλους τους πάγκους.
3: Μάλιστα. Πάμε να δούμε ποια ψαράκια καταναλώνουμε αυτή την περίοδο. Προσοχή, είναι εξαιρετική περίοδο για σαρδέλα, γάβρο, κολιό, γόπα. Σαφρίδι και σκουρμπρί, τα αφρόψαρα που λέμε.
1: Ναι.
3: Και τώρα θα δούμε και τις τιμές λιγάκι ενδεικτικά. Η γόπα και ο κολλιός το βλέπουμε γύρω στο 6 ευρώ ανάλογα την ώρα και στη Λαϊκή και στις κεντρικές αγορές. Ο γάβρος και η σαρδέλα 7 με 10 ευρώ. Η τσιπούρα ιχθυοτροφείου όμως, έτσι.
1: Λαβράκι και τα δύο ιχθυοτροφείου στα 10 ευρώ το κιλό.
3: Πού ξεκινάμε λοιπόν, από πού?
1: Να πάμε να ξεκινήσουμε από τη Λαϊκή.
3: Πάμε
1: στον κύριο Μουλιάτο και στον Σπύρο Αλεξανδρή. Είναι στον πάγκο με τις πιπεριές, αν δεν κάνω λάθος, αν μπορώ να καταλάβω. Σπύρο Αλεξανδρή, κύριε Μουλιάτο.
7: Μιλάω εγώ.
1: Ναι, ελάτε, ελάτε.
7: Ναι, και πάλι καλημέρα σας, κύριε Καημένο. Ακούστε να δείτε, βλέπετε εδώ μόνοι σας ότι το ξεκίνημα της ημέρας ξεκινάμε στα κυπευτικά, στις πιπεριές, στις μελιτζάνες, στο 1,5 ευρώ. Και άκουσα για τις ντομάτες. Η πρώτη ποιότητα στο ξεκίνημα είναι στο 1,5 ευρώ και έχει δίπλα με 1 ευρώ ντομάτες. Ακούω κάποιες τιμές, ναι, πραγματικά το ακούω και εγώ ότι στα καταστήματα έχουν ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ όλα τα προϊόντα, αλλά συγκριτικά με τη Λαϊκή αγορά είμαστε στη μισή τιμή εδώ πέρα.
1: Κύριε Μουλιάτο, συγγνώμη, αλλά εγώ αυτές τις τιμές την περασμένη εβδομάδα δεν τις είδα. Δηλαδή το κολοκυθάκι στο 1,5 ευρώ, πόσο το δείξατε, δεν την
7: το
1: είδα.
7: Το είδατε
1: εγώ.
7: Στο μισό ευρώ, πρέπει να το είδατε. Πρέπει
1: που
7: να το
1: είναι?
7: Είδατε στο μισό ευρώ το κολοκύθι.
1: 3,5 ευρώ το
7: γιατί
1: κολοκύθι.
7: Εμείς το είδαμε.
1: 3,5 ευρώ το κολοκύθι στη Λαϊκή αγορά. 3,5 ευρώ.
7: Στη Λαϊκή αγορά.
1: Είναι από χρυσό το κολοκύθι στη Λαϊκή αγορά.
7: Συγγνώμη, να σας πω.
3: Αυτός που μας δείχνει για σάλτσα, έτσι.
7: Πιάσατε μία περίπτωση. Πιάσατε μία περίπτωση. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να έχει 3,5 ευρώ το κολοκυθάκι. Εγώ σας λέω ότι πουλάνε 80 λεπτά. Σε λίγο θα δείτε άλλες τιμές. Αν είναι δυνατόν. Δεν είδατε 1 ευρώ κολοκυθάκι, δεν είδατε 80 λεπτά κολοκυθάκι, μόνο το 3,5
1: μέχρι 3,5. Από 2,5 μέχρι 3,5.
7: Στη Λαϊκή αγορά.
1: Στη Λαϊκή αγορά.
7: Θέλω να μου πείτε σε ποια Λαϊκή αγορά να πάω και εγώ να το διαπιστώσω.
1: Θα σας πάρω με τα τηλέφωνα να σας πω, στην Αθήνα.
3: Προφανώς, κύριε Μουλιά, το καταλαβαίνετε.
7: Βλέπετε όμως.
3: Ναι.
7: Βλέπετε. Ελάτε, θέλω να έρθετε να δείτε. Θέλω να έρθετε να δούμε εδώ πέρα. Στα φρούτα. Τα φρούτα εδώ, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, πρώτη ποιότητα. Ελάτε λίγο να δείτε.
3: Ελάτε.
7: Στο 1,5 ευρώ στο ξεκίνημα της Λαϊκής αγοράς, εσύ. Στο ξεκίνημα της Λαϊκής αγοράς, κοιτάξτε κάτι τιμές και
3: εντάξει,
7: μία ποιότητα προϊόντων που έχουμε εδώ.
3: Ναι. Δεν είναι καλές τιμές 1,5 ευρώ. Δεν είναι καλή τιμή 1,5 ευρώ για τα ροδάκινα. Κοντά στο ευρώ πρέπει να κινούμαστε. Έχουμε υπερπαραγωγή. Έτσι. Νομίζω ότι. Κύριε Μουλιάτο, θα πρέπει σιγά σιγά, εφόσον έχουμε καλές παραγωγές και έχουν βγει, να μην επικαλούμαστε μεταφορικό κόστος και να λέμε ότι κοίταξε να δεις 1,5 ευρώ.
7: Με συγχωρείτε,
3: ναι.
7: Η παραγωγή φωνάζουν ότι τα πράγματα τα πουλάνε πολύ φθηνά και δεν βγαίνουν να καλλιεργήσουν.
3: Ναι.
7: Στο 1 ευρώ ποιος θα πάρει λεφτά? Ο έμπορος θα πάρει, ο λιανοπολιτής θα πάρει, ο παραγωγός θα πάρει, ο εργαζόμενος.
3: Άρα,
7: που
3: λοιπόν,
7: θα κάνει
3: το πληρώσει, να το πληρώσει λοιπόν ο καταναλωτής, να το πληρώσει ο εργαζόμενος στην οικογένεια για να βγει ο παραγωγός. Μάλιστα, καλό είναι αυτό, εντάξει, ωραία η λογική, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και τον καταναλωτή.
1: Βέβαια, εγώ τέτοιες τιμές την περασμένη εβδομάδα δεν τις είδα πουθενά.
7: Κύριε Υποφάντη, μένω έκπληκτος, δηλαδή έλεος. Πόσο πρέπει να πουληθεί ένα προϊόν όταν δεν βγαίνει ο καταναλωτής για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί ο μισθός είναι χαμηλός, γιατί δεν μπαίνει χρήματα, γιατί δεν θα το πληρώσει το προϊόν.
3: Ναι.
7: Δεν βγαίνει, σου λέει θα σταματήσω να καλλιεργώ, παρά να καλλιεργώ και να μπαίνω μέσα. Δηλαδή, θα καλλιεργήσω και να βάζω και από την τσέπη μου. Έχουν χρεοκοπήσει τα πάντα.
1: Για βάλτε μια ανατελεία να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα ψάρια στην αγορά. Τα ψάρια που και αυτά είναι βασικό συστατικό στο καθημερινό μας τραπέζι.
7: Θέλω να ενημερώσω ότι είναι χρηματιστήριο. Όταν το ψάρι δεν αλλιεύεται, τιμία, εχθές πουλάγαμε γάβρο 2 ευρώ και 3 ευρώ.
1: Πάμε λίγο
7: σήμερα
1: στην αγορά.
7: Μπορεί ο γάβρος να έχει 5 ευρώ.
1: Κύριε Μουλιάτο, να πάμε λίγο στην αγορά, στον κύριο Ματρακούκο που μας περιμένει εκεί μαζί με τον Γεωργία Τσάλη, να μας δώσει λίγο μια
3: εικόνα και τιμές, και βέβαια, και τι τρώμε, τι προτείνετε.
8: Καλημέρα σας από εμάς, από την Ιθαγορά Κρήτης. Λοιπόν, στην εποχή όπως προαναφέρατε είναι τα αφρόψαρα, η σαρδέλα, ο γάβρος, οι γόπες, ο κολλιός. Πιστεύω σε σχέση με πέρυσι έχουμε πολύ καλύτερες τιμές, γιατί πέρυσι είχε γίνει ένα συμβάν και η σαρδέλα έχει ξεφύγει. Φέτος, όπως είπατε, από 7 έως 10 ευρώ καθημερινά μπορούμε να βρούμε φρέσκο και πρωινό, πρωινό γάβρο ή σαρδέλα. Ναι, ναι.
1: Σε ωραίο μέγεθος
8: και
1: τα μεγαλύτερα ψαράκια για να πάρει και η οικογένεια να το πάρει στο τραπέζι της. Μια τσιπούρα μεγάλη, ένα
8: για όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Για όλα τα υπόλοιπα είδη, δυστυχώς τώρα δεν είναι η καλύτερη περίοδος, η καλύτερη αλλιευτική περίοδος που διανύουμε.
3: Ναι.
8: Και αυτό σαφώς έχει οθήσει κάποιες τιμές προς τα πάνω. Σαφώς μπορούμε να βρούμε και τσιπούρες πελαγίσχες και λαβράκια πελαγίσχια, μπακαλιάρους. Αλλά έχουν μια αύξηση του 10% σε
1: δηλαδή
8: σχέση με τη σεζόν που θα έρθει. Δηλαδή από 1η Οκτώβρη και μετά που θα ξεκινήσει η καλύτερη περίοδος για μας.
1: Πόσο έχει τώρα η
8: δηλαδή μέσα σε άκρες από 25 έως 30 ευρώ μπορεί να βρεθεί λαβράκια μπακαλιάρι, πελαγίσια βέβαια. Ξεπερνάμε τα 30 ευρώ όταν πάμε για τσιπούρες πελαγίσκες ή τα υπόλοιπα καθαρά που λέμε φαγκριά, συναγρίδες, σφυρίδες, στήρες. Μπορεί να γύψουν και τα 40 ευρώ. Τα κόκκινα είναι λίγο δύσκολα, αυτά που λέμε μπαρμπουνιά κουτσομούρες. Είναι πιο δυσέβρετα.
3: Άρα τι προτείνετε στους καταναλωτές, επειδή μας βλέπουν τώρα, τι προτείνετε, να πάμε σε αφρόψαρο, γαβράκος που υπάρχει στην αγορά αυθονός.
8: Εγώ προτείνω να εμπιστεύονται το ψαρά τους, να είναι σε επαφή μαζί του και να είναι ανοιχτή σε ό,τι μπορεί να προτείνει καθημερινά ο ψαράς. Γιατί και η ψαριά είναι απρόβλεπτη. Όπως είπε ο κύριος Μουλιάτος, χθες ο γάβρος ήταν αρκετά φθηνός. Θα μπορούσαν όσοι θέλουν να φάνε αφρόψαρο, αν είδαν σε επαφή με τον ψαρά τους, χθες να τρώγανε φθηνό καλό γάβρο. Το καλύτερο είναι αυτό. Να είσαι σε επαφή με τον άνθρωπό σου, να ενημερώνεσαι καθημερινά, αν σε ενδιαφέρει να τρως ψάρι και να το έχεις στην καθημερινότητά σου. Και να διαλέγετε παρέα το τι μπορείτε να φάτε καθημερινά.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε στην εποδό. Το μεταφορικό είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Καλομύρης, αναπληρώνει μάλλον Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Φορτηγών Μεταφορών. Yes. Το μεταφορικό θα βάζουν όλοι. Με το μεταφορικό ισχύει. Έχετε ανεβάσει τα κόμιστρα.
6: Καλημέρα και πάλι. Θα έχουμε κουραστεί να λέμε ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ το μεταφορικό τις αυξήσεις που βλέπουμε καθημερινά στην αγορά. Γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η αύξηση που έχουν βάλει οι αυτοκινητιστές από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα κυμαίνεται από 5, 8, 10%. Αν βάλετε ένα φορτίο με 22 τόνους εμπορεύματα που έρχονται στη λαχαναγορά, το κόστος δεν είναι πάνω από 0,045 το κιλό. Άρα όλη αυτή η αύξηση δεν δικαιολογείται μόνο από το πετρέλαιο κίνησης και τα μεταφορικά και τις μεταφορές.
3: Λεπτό, σίγουρα έχουν επιβαρυνθεί. Η μόνιμη εποδός, όταν φτάνουμε και λέμε διαμαρτυρόμαστε, ξέρω εγώ, τα κολοκυθάκια που είναι 3,5 ευρώ, είναι ότι αυξήθηκαν τα μεταφορικά. Αυξήθηκαν οι βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείτε εσείς και αυξήθηκαν τα μεταφορικά. Δεν επιδοτείτε το πετρέλαιο κίνησης.
6: Η επιδότηση αυτή την οποία παίρνει αυτή τη στιγμή ο αυτοκινητιστής είναι 10 λεπτά και 5 λεπτά από το ελιστήριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο επαγγελματίας αγοράζει πετρέλαιο με 2 ευρώ. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό την καθημερινότητα, όχι είναι ακριβή η μεταφορά ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας μύθος και κάποια στιγμή πρέπει να μπουν όλα σε μία βάση. Επηρεάζει τη μεταφορά, όχι όμως τη μεγάλη αυτή αύξηση που βλέπουμε συνέχεια στα ραβδιά. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν αύριο το θέλω το με 50, η ντομάτα θα πάει στα 60 λεπτά.
3: Ναι.
6: Όχι.
1: Σωστά. Όχι.
3: Όχι.
6: Όταν το πετρέλαιο είχε πέσει μέσα στον Ιούνιο που οι επιβάρησαν 4% με 5% το πετρέλαιο, είδαμε τον Ιούνιο να πέφτει τίποτα στην αγορά.
1: Ούτε όχι. Καν.
6: Όλοι οι έμποροι, όλοι οι πάντες, οι βιομηχανοί, οι παραγωγοί, οι μεταποιητές έχουν ενσωματώσει πλέον όλο αυτό το κόστος στο προϊόν και πάει πάντα προς τα πάνω. Μακάρι αύριο να πάει ένα 50, να ξανακάνουμε μια εκπομπή, να δούμε πόσο θα έχει το καρπούζι ή το πεπόνι ή τα ροδάκινα στη λαϊκή.
1: Όνειρο
6: εγώ θέλω να σας πω,
3: ναι.
6: Ακριβώς, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Ότι ήδη αρχίζουμε να συνηθίζουμε όλοι σε αυτή τη μεγάλη αύξηση της ενέργειας. Το αποδεχόμαστε, συνεχίζουμε να ζούμε αυτό, δεν γίνεται τίποτα.
1: Αλήθεια
6: εγώ θα σας πω κάτι. Στην Ευρώπη υπάρχει μία επιδότηση μόνιμη, χωρίς, πριν τον πόλεμο, 8 με 10 λεπτά στους αυτοκινητιστές, με την βάση της αγοράς του πετρελαίου με τα τιμολόγια που κάνουν και επιστρέφονται με συμψηφισμό του φόρου. Εγώ πιστεύω ότι όταν η κυβέρνηση προσπαθεί με ενέσεις να βοηθήσει την αγορά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό. 10
1: λοιπόν,
6: λεπτά στους πολίτες. Αφήστε με λίγο να
3: ναι, ελάτε και να κλείσουμε. Ελάτε. Ναι, ναι.
6: 10 λεπτά είναι για όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν τον ντίζελ. Θα έπρεπε η κυβέρνηση, αν θέλει να, κάτι, να κάνει μια δυναμική μείωση ή του ειδικού φόρου κατανάλωση ή του ΦΠΑ με την προσκόμιση των τιμολογίων αγοράς του πετρελαίου από τους επαγγελματίες και να τους το επιστρέψει με συμψηφισμό του φόρου. Ό,τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
6: Για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από το κλάδο μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και τους τρεις. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας και τους συναδέλφους που είναι στα σημεία. Την καλημέρα μας σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε να καλημερίσουμε εδώ τους συναδέλφους.
3: Τα καλά,
1: παιδιά. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης.
9: Καλημέρα σας.
1: Αλλά εδώ μαζί μας είναι σήμερα και ο Σπύρος Σταυρούλιας, ο γνωστός φοροτεχνικός.
3: Καλώς ήρθατε, κύριε Σταυρούλια. Καλώς ήρθατε.
1: Βλέπω με την άκρη του ματιού μου τον Σπύρο, όση ώρα συζητάμε εμείς, σβήνει και γράφει. Τι σβήνει και γράφει, να δει πόσο ήταν τελικά το πρόγραμμα.
2: Να δούμε το λογαριασμό.
1: Την τίναξε την μπάνκα στον αέρα ή όχι.
2: Εντάξει, ήταν εξαγγελίες αρκετά σοβαρές. Υπάρχει μια κοστολόγηση, υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης για να μπορέσουμε να δούμε πόσο ακριβώς κοστολογείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή οι συγκεκριμένες εξαγγελίες.
3: Πόσο το έχει βγάλει, Σπύρο Σταυρούλια, ξέρω ότι είναι...
2: Δεν έχουμε βγάλει. Διάβασα από το Υπουργείο Οικονομικών μια ανακοίνωση.
9: Έβγαλαν οι πηγές του Υπουργείου.
2: Ναι.
3: Κάνανε προσαφαιρέσεις γύρω στα 13%.
2: Γύρω στα 13%.
3: 7 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια.
9: Σπύρο, οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών καταλογίζουν κάτι πολύ σοβαρό. Λένε πως τα μέτρα παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα δημοσιονομικής πολιτικής.
2: Σωστά.
1: Γιατί το υπερπλεώνασμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι όπως θέλει να το χρησιμοποιήσει ο κ. Τσίπρας. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
10: Ναι, βέβαια το Οικονομικό Επιτελείο της Σαμαλίας λέει ότι ουσιαστικά δεν είναι ορθή η αποτύπωση που έχει κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και τα στελέχη εκεί. Διότι πολλά από τα μέτρα είναι σε ορίζοντα τετραετία, άρα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους παραβιάσεις. Πάντως, νομίζω να κρατήσουμε αυτό που λέει και ο Σπύρος, ότι ήταν. Μέτρα τα οποία δεν ήθελαν να φοβήσουν κανέναν.
3: Μισό λεπτό.
2: Σωστά.
3: Τι ξεχωρίζει, Σπύρο, να σε ακούσουμε τώρα οικονομοτεχνικά.
2: Να πούμε το εξής. Από πού θα πάρει χρήματα. Έχουμε μόνο δύο μέτρα που σηματοδοτούν αύξηση σε φόρους. Το 1% της πατριωτικής εισφοράς, δηλαδή το 1% των πλουσίων, θα πληρώσει ένα φόρο 1%. Εδώ το σκοτεινό σημείο ποιο είναι.
1: Γιατί νομίζω το έκανε λίγο.
2: Δεν έχει οριστεί. Λέει το 1% του
9: πληθυσμού μας.
2: Δεν έχει προσδιοριστεί. Γενικώς, 1%. Επίσης δεν έχει προσδιοριστεί τι σημαίνει στο σύνολο της περιουσίας.
10: Δηλαδή, για να κάνουμε και τη συζήτηση. Ναι, στη φράση εκείνη ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα είναι το κομμάτι το 1% επί της καθαρής περιουσίας, δηλαδή περιουσία μείον χρέος, για να ξέρει ο κόσμος.
2: Σωστά.
10: Δεύτερον, δεν θα υπάρχουν άλλες επιβάρυνσεις σε αυτή την περιουσία.
2: Σωστά.
10: Άρα θα είναι μόνο το 1%.
2: Σωστά.
10: Το ερώτημα είναι, αυτό το 1% είναι παραπάνω ή λιγότερο από αυτό που ισχύει σήμερα. Και εδώ είναι το ερώτημα το που πρέπει να ξεκαθαρίσει.
9: Και τι σημαίνει η περιουσία. Οι περισσότεροι πλούσιοι τα έχουν σε εταιρείες.
10: Α, μπράβο. Θέλουμε
2: να δούμε τι σημαίνει περιουσία. Σημαίνει, εάν εγώ δηλαδή συμμετέχω σε μία ανώνυμη εταιρεία και η αξία της ανώνυμης εταιρείας είναι 5 εκατομμύρια ευρώ η αποτίμησή της και εγώ έχω το 50%, σημαίνει ότι έχω περιουσία 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα δώσω φόρο. Δεν
9: αυτά
2: πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί δεν συνδυάζει το 1% που θα δίνουμε με την παραγωγικότητα της περιουσίας που θα έχουμε. Δηλαδή, εγώ έχω 5 ακίνητα. Μου έδωσε ο μπαμπάς μου ένα ακίνητο που έχει αξία 3 εκατομμύρια.
11: θα πληρώνω 1% φόρο κάθε χρόνο, άσχετα με το εάν αυτό θα αποδίδει ή όχι σε μένα εισόδημα. Και αν πληρώνω αυτό 1%, θα καταργηθεί ο ένφια που το επιβαρύνει.
3: Μα,
11: δηλαδή ο φόρος.
3: Μηνύουμε φόρος στους φόρους.
10: Αυτό σηματοδοτεί.
11: Αυτό είναι
3: το πρώτο έσοδο. Το δεύτερο έσοδο είναι τα έξοδα τώρα.
11: Είναι τα μερίσματα. Που και εκεί είπε ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση στο μέρισμα. 5% είναι flat αυτή τη στιγμή στα μερίσματα. Η κλιμάκωση τι σημαίνει, 5% στα πρώτα μερίσματα, 10, 15, 20, δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει ο φόρος των μερισμάτων. Δεν μας έχει δώσει καμία κλίμακα, κανένα ταβάνι και κανένα συντελεστή. Άρα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε σε τι

0: Δεν το είχαμε αυτό χθες. Δεν είχαμε το συννεφάκι, ούτε είχαμε ένα πινακάκι που να μας λέει ακριβώς ποιους αφορά και πόσο θα στοιχήσει το κάθε μέτρο. Τι ακούσαμε? Ναι. Ακούσαμε για κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτό είναι απόλυτα εφικτό, ούτως ή άλλως έχει συζητηθεί. Είναι ναι. πάρα πολύ πιθανό να τα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο.
1: Μπορεί να γίνει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, άμα δεν πάει.
0: Θα πάει σύντομα.
1: Ωραία.
0: ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Αρκετά κοστοβόρο μέτρο, χωρίς να ξέρουμε.
2: 1,8 δις το χρόνο θα κοστίσει αυτό.
0: Αρκετά κοστοβόρο.
2: Θα βρεθούν τα χρήματα αυτά τώρα.
0: Χωρίς να ξέρουμε
2: από πάνω θα έρθει κάποιος και θα τα πετάει.
0: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση τα 500 ευρώ στους φοιτητές.
1: Α, μπράβο.
3: Και αυτό.
0: Είναι πολύ μεγάλη παροχή.
3: Πολύ.
0: Πολύ σπουδαία παροχή. Εάν τα χρήματα υπάρχουν. Πολύ σπουδαία παροχή.
1: Δεν είναι για τους φοιτητές που έρχονται από την περιφέρεια στα αστικά κέντρα μας.
0: Όχι, είναι για αυτούς που σπουδάζουν στην περιφέρεια και μακριά από τα σπίτια τους.
1: Μπορεί να μην είναι τόσο σπουδαία παροχή.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. 5.000 ευρώ το χρόνο είναι σοβαρά.
1: Θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια ή δεν θα μπουν στι οικογένειε
2: δεν
1: διευκρινίζουν.
2: Δεν διευκρινίζουν αυτά.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Επίσης υποσχέθηκε αύξηση 300 ευρώ το μήνα στου εκπαιδευτικού.
0: Στου εκπαιδευτικού και 500 σε νοσηλευτέ και ιατρικού.
1: Δεν είναι κακό αυτό να τα πάρουν οι άνθρωποι.
0: Όχι, πάρα πολύ
3: καλό. Να τα πάρουν, αλλά
2: μην μα τα παίρνει μετά από εμά. Το θέμα να τα βρει.
4: Γιατί πρέπει να δούμε κιόλα και τι έχει προαναγγείλει ή τι έχει ακουστεί και η πλευρά κυβερνητική. Αυτά δεν διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά που λέει η κυβέρνηση. Να σας πω για παράδειγμα αναφορικά με τη 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ο κύριος Τσίπρας δεν είπε τίποτα.
0: Τίποτα.
4: Και μάλιστα σε διευκρινιστική ερώτηση μετέχει στον κύριο Κουδεντάκη σε άλλη εκπομπή, είπε ότι με τα δεδομένα αυτά δεν μπορεί να δοθεί.
2: Ας καταθέσει
4: πάει
2: όλα
4: αυτό.
2: Αυτά.
4: Προσέξτε τώρα. Καθώ το μισθό για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας είπε για 1000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνει 9,50.
1: 9,70.
0: Θα είναι 9,70. Πάνω από 9,50 σίγουρα.
4: Δεν έχουμε τρομερή διαφορά.
2: 9,60 θα ανακοινώσει.
1: Ναι, προσοχή όμως. Τον κατώτατο μισθό δεν τον πληρώνει
4: ναι.
1: Απλά οι εργοδότες.
4: Έτσι.
1: Οι οποίοι θέλουν να γλιτώσουν από τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον
3: 1%. Οι οποίοι έχουν βρει ήδη τρίκ και δίνουν tickets αντί να δίνουν
2: έξοδα. Θέλουμε διευκρινήσεις.
4: Οι αυξήσεις για παράδειγμα στους υγειονομικούς ή στους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Επίσης είναι μέσα στο πλαίσιο το οποίο βάζει η κυβέρνηση και θέλει να δώσει αυξήσεις.
2: Καταλάβαμε αυτό.
4: Άρα λοιπόν τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν θέλει σε καμία περίπτωση όχι μόνο να ανησυχήσει κανέναν, αλλά έχει και επίκεντρο τους μεσαίους και θέλει να δείξει ότι έρχεται να κυβερνήσει με εντός εισαγωγικών σύνεση.
2: Να μας πείσει
4: όχι με τρομερά διαφορετικό
2: στυλ πολιτικής. Ωραία, να καταθέσει λοιπόν όλη αυτή την κυβερνητική του πρόταση προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο.
4: Και ναι, να εγκριθεί
2: το ρίζιο νόμο. Ναι. Γιατί δεν το καταθέτει.
4: Το λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό έτσι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι.
2: Το ρίζιο νόμο όμω.
0: Καλό είναι να έχουμε ξεκάθαρα νούμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξαγγελίες. Δεν έχουμε πρόγραμμα πάνω απ' όλα. Έχουμε εξαγγελίες. Για να έχουμε πρόγραμμα, θα πρέπει να δούμε αν αυτό το οποίο εξήγηλε χτες ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένο και πραγματικά βγαίνει. Χωρίς να εξετάζουμε ποιος και πώς και γιατί το είπε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα στοιχεία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ούτε να πούμε πως υπάρχει ένα λευτό δέντρο και όλα ωραία και καλά, ούτε ότι δεν φτάνει και δεν βγαίνει ο λογαριασμό. Πρέπει να κοστολογηθεί και να το δούμε ακριβώς.
1: Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη το 2014.
0: Καμία σχέση.
1: Σε μια χαρτοφυλακισμένη χώρα που έταζε λαγούς και μετραχίλια. Ποιος το έγραψε τότε, δεν ξέρω.
2: Προφανώς.
1: Αυτά εδώ είναι ρεαλιστικά, αλλά προϋπόθεση. Ότι η οικονομία συνεχίζει να πατάει στα πόδια της και να αναπτύσσεται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εάν λοιπόν, παίρνοντας κάποια μέτρα, φρενάρουμε την οικονομία και τον παραγωγικό ιστό, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Το πρόγραμμα αυτό, που εγώ τουλάχιστον άκουσα χθες, είναι ένα πρόγραμμα που θεωρώ ότι είναι αδύνατο την επόμενη μέρα των εκλογών να βγει ένας πρωθυπουργός και να πει αυτά κύριε ισχύουν από αύριο όπως σας τα είπα.
3: Ναι.
0: Είναι ένα πρόγραμμα όμως που σε βάθος ετών θα μπορούσε να έχει μια πολύ σοβαρή βάση και ένα σοβαρό άξονα για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί η χώρα. Προσοχή όμως, χωρίς βίαιες κινήσεις σε μια οικονομία η οποία λειτουργεί με ανάπτυξη αυτή τη στιγμή,
3: βέβαια,
0: να μην γυρίσουμε πίσω.
2: Ενδιαφέρον έχει και η πρότασή του, δεν την ακούμε πρώτη φορά,
3: ναι,
2: για κατάργηση των εισιτηρίων, ακούστε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς όλων
3: αυτό
2: των κατοίκων της Αθήνας, ναι, και της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τη μισή Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Πώς θα βρεθεί, από πού θα επιβιώσει, από
3: πού
2: θα επιβιώσουν οι αστικές συγκοινωνίες.
0: Μίλησε και για τις συγκοινωνίες και για μια τεράστια μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος κατά 30%. Και εκεί,
2: στις αστικές συγκοινωνίες, πώς θα επιβιώσουν
0: οι
2: υπηρεσίες.
0: Μιλάει για μια, προφανώς, για μια αλλαγή στις συγκοινωνίες και μια αλλαγή στο μοντέλο της ΔΕΗ. Μιλάει για μια συμμετοχή πάλι του κράτους και έλεγχο της ΔΕΗ, προκειμένου να μπορέσει να δώσει μειώσεις κατά 30% στους λογαριασμούς.
1: Σπύρο Σταυρούλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
0: ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Καλά, χθες συνάδελφοι είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις εδώ στο Action 24.

0: 24.
1: Μάκης Βορύδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σχολίασαν αμέσως μετά τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Να τα δούμε και εμείς και να
2: πάμε
1: τα σχολιάσουμε.
2: Βεβαίως.
3: Ποιος είναι ο άνθρωπος που στην κυβέρνησή του έχει καταδικασμένους υπουργούς? Καταδικασμένους. Ο κύριος Τσίπρας έχει τον κύριο Παπά, ο οποίος έχει καταδικαστεί από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Θυμάμαστε γιατί. Για τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανε τότε για τη χειραγώγηση στα ζητήματα των αδειών των τηλεοπτικών. Ομοίως, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βαρύνεται με την υπόθεση της Νοβάρτης? Έχει καταδικασμένο υπουργό για ζητήματα παρεμβάσεων και χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Καταδικασμένο υπουργό. Είναι δυνατόν να ζούσαν καλύτερα οι πολίτες με 19% ανεργία? Εγώ κάνω απλή την ερώτηση. Ένας στους 5 εργαζόμενους δεν είχε δουλειά. Και σήμερα το 19% είναι 7. Είναι καλύτερα τότε.
4: Θα πω απλά ότι είναι ανοησίες. Όταν 600.000 Έλληνες το 2019 δεν είχαν δουλειά, γιατί τόσες νέες θέσεις εργασίας δημιούργησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτή τη στιγμή έχουν, επειδή ξέρετε επικαλείται και την αξιοπρέπεια συνεχώς ο κύριος Τσίπρας, την τελευταία φορά που είπε αξιοπρέπεια κλείσαν οι τράπεζες. Εγώ λοιπόν λέω, το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει. Μπορεί κάποια από τα μέτρα να είναι και καλά. Δεν ξέρω. Δεν τα έχω μπει στο βάθος τους. Αν και τον θεωρώ και πάλι ακοστολόγητο με μια γρήγορη ματιά, θα τα ακοστολογήσουμε και θα τα πούμε. Εγώ θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι δεν τον πιστεύει κανένας.
2: Μάλιστα.
1: Τέσσερις πρώτες αντιδράσεις λοιπόν από τα κυβερνητικά στελέχη για το πώς είδαν.
2: Πάνε οι παλιές εποχές του 2014. Πάνε. Δεν ξανάρχονται, μου φαίνεται.
5: Σε επίπεδο αντιπαράθεσης, λες, ή σε επίπεδο εξαγγελιών?
2: Και υποσχέσεων και εξαγγελιών και καταγγελιών και απαντήσεων. Παλιές εποχές.
6: Μισό λεπτό. Ναι. Τότε δεν ήταν όριμος και δεν είχε και γνώση της οικονομίας. Νομίζω πως δεν είχαν και τα στελέχη.
2: Το πληρώσαμε ακριβά όλα αυτά. Το πληρώσαμε λίγο παραπάνω.
1: Εχθές πώς ήταν, για να τα συζητήσουμε με τον κύριο Συμφωνιό, να μας δώσει τη δική του εικόνα. Καλή σας ημέρα.
5: Τον είδατε, έτσι τον παρατηρήσατε τη δουλειά σας.
7: Τον είδα ετεροχρονισμένα, γιατί ήμουν σε μια εκδήλωση. Αλλά ναι, το είδα διεξοδικά. Αν μου επιτρέπετε να πω και επικοινωνιακά και πολιτικά το γεγονός ότι προηγήθηκε και θα έπεται του Πρωθυπουργού. Αυτή η κυκλωτική κίνηση, θα έλεγα ότι είναι ένα επικοινωνιακό σάντουιτς, έχει κάποια ωφέλη, γιατί σήμερα δεν συζητάμε το τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στο Σαββατοκύριακο, αλλά συζητάμε τι είπε χτες ο Τσίπρας και πιθανόν μετά θα συζητάμε και πώς απάντησε ο Μητσοτάκης και όχι μόνο τι εξήγηλε.
5: Ναι, όλα αυτά που είπε πάντως, συγγνώμη σας διακόπτω, μέχρι το Σάββατο το απόγευμα που θα έχουμε τις πραγματικές εξαγγελίες.
7: Ναι, μιλάω
5: μέχρι
7: τώρα,
5: εκεί θα παίξεις.
7: Άλλο οι προστάσεις, άλλο οι εξαγγελίες, είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι αφαίρεσε το πλεονέκτημα που έχει ο Πρωθυπουργός να ανοίγει την πολιτική σεζόν. Την άνοιξε εκείνος, επισήμως. Βέβαια, αυτό λένε ότι είναι θεσμικό. Θα έλεγα περισσότερο
2: αυτό
7: ότι είναι.
2: Το βρίσκεται καλό, δηλαδή.
7: Εθιμικό. Επικοινωνιακά και πολιτικά.
2: Γιατί οι περισσότεροι ακυρώνουν τις εξαγγελίες Τσίπρα, που χθες το βράδυ δέχεται βομβαρδισμό επιθέσεων.
7: Αυτή η δημόσια αντιπαράθεση ήταν αναμενόμενη.
2: Έτσι.
7: Αλλά συνεισφέρει επικοινωνιακό κεφάλαιο. Συζητάμε για αυτόν. Και θα έλεγα, επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με τα debate, ότι προκαλεί ένα προφανώς άτυπο, προφανώς ασύγχρονο και προφανώς μονομερές debate. Δηλαδή, έθεσε κάποια πράγματα, θα περιμένει τις απαντήσεις και μετά θα ανταπαντήσει. Αυτά είναι τα στοιχεία. Τώρα, επειδή λίγο άκουσα και τη συζήτηση, προφανώς προηγήθηκαν κάποια σχόλια. Είδαμε ένα Τσίπρα ο οποίος είναι πολύ πιο όριμος και εμφανισιακά, λογικό, έχουν περάσει χρόνια. Και όσον αφορά το λόγο του, που ήταν πιο συγκροτημένος, και μέχρι ενός σημείου
5: δεν ήταν. Πολλές κορώνες.
7: Δεν ήταν
2: ο πιο μετριοπαθής.
7: Προφανώς μετά από 12 χρόνια δεν είναι ο καταγγελτικός Αλέξης Τσίπρας που έσκιζε τα μνημόνια. Μίλησε για βιομηχανία, μίλησε για επενδύσεις, μίλησε για παραγωγικότητα.
5: Το βρήκατε.
2: Δεν ξέρω αν το προσέξατε.
5: Μισό λεπτό. Δεν μιλούσε για βιομηχανία πριν.
2: Όχι.
5: Τώρα μιλάει για παραγωγή.
2: Για παραγωγή. Προσέξατε τα πλάνα που αφορούσαν τον Αλέξη Τσίπρα, πέφευγαν να κάνουν zoom σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το είδατε?
5: Θα τα πούμε κι αυτό.
7: Ναι, έχετε δίκιο. Το ακούω τώρα που το λέτε. Ήταν ενδιαφέρον ότι μίλησε για ανάπτυξη με οικονομική ασφάλεια, το Securonomics. Πέταξε και το αγγλικό του, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα. Θα έλεγα, γενικώς επιβεβαίωσε αυτό το λεγόμενο rebranding. Στην πραγματικότητα είναι repositioning, μια επανατοποθέτηση.
5: Είναι στροφή στο κέντρο.
7: Όλα.
5: Είναι στροφή στο κέντρο, στην ασφάλεια των μικρομεσαίων, των μεσαίων.
7: Προφανώς πλέον δεν θέλει να τρομάξει. και βεβαίως απευθύνεται στον μεσαίο χώρο, έχοντας και εκφράσει δημόσια ότι στην περίοδο της θητείας του η μεσαία τάξη πόνεσε,
5: να το πω έτσι. Να σας πω ένα σημείο που δεν κατάφερε ο Αλέξη Τσίπρας να πείσει για ακόμα μία φορά. Όπως είχε πει και το 2015, είχε υποσχεθεί κατάργηση των Πανελληνίων για να τον ψηφίσουν οι νεολαίοι. Πάλι το ίδιο πράγμα υπόσχεται.
2: Ναι,
5: κατάργηση των Πανελληνίων.
1: Και το δεν το έκανε. Ευρώ,
5: ήταν εύκολο αυτό να γίνει. Ναι. Δεν το έκανε 4 χρόνια. Και βλέπουμε εδώ ότι προσπαθεί να στοχεύσει στο κοινό της νεολαίας. Είναι έτσι, γιατί χάνει το κοινό του συνταξιούχου, γιατί του συνταξιούχου δεν είπε πολλά πράγματα.
7: Όχι, υπάρχει αυτή η διάσταση. Θα έλεγα γενικώς είναι άλλοι καταλληλότεροι εμού να το σχολιάσουν. Θεωρώ ότι 12 χρόνια μετά, 11 χρόνια μετά, είναι λίγο πιο όριμο το περιβάλλον για μια τέτοια κίνηση.
5: Είναι όριμο το περιβάλλον ή είναι πιο ρεαλιστής όσον αφορά τους συνταξιούχους που δεν έταξε 13η-14η συντάξη.
7: Είναι, ισχύει. Υπάρχει μια σχετική γενικότερη οριμότητα και τέλος πάντων δεν μπορεί να τα δώσεις όλα σε όλους, γιατί μετά θα έχεις ένα διαφορετικό πεδίο αξιοπιστίας. Θα έλεγα ότι ένα πολιτικά ενδιαφέρον είναι το στοιχείο του πατριωτισμού που εισήγαγε με έναν έξυπνο τρόπο, δηλαδή δεν άφησε αυτό το πεδίο στην δεξιά παράταξη, να το πω έτσι. Το εισάγει με έναν τρόπο που μιλάει για την παραγωγική αυτονομία της χώρας, μικρότερες ανισότητες στη χώρα και βέβαια το 1% από το 1%, δηλαδή αυτή η πατριωτική εισφορά, η επιλογή λέξεων δεν είναι καθόλου τυχαία.
2: Κύριε Συμφωνία, όμως το ζήτημα είναι το εξής. Σε ποιους στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας? Διότι στα οικονομικά δεν βλέπουμε τεράστιες. Κάτι τρομερό, ας πούμε, να πούμε ότι, ότι απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι τέλος πάντων θέλουν μια εντελώς διαφορετική πολιτική ή είναι στην πεπατημένη. Στο ζήτημα, μας λέτε για τα πατριωτικά, που εκεί υπάρχει ένας ανταγωνισμός και με την κυβερνώσα παράταξη και είναι και το πεδίο άλλωστε σήμερα πολύ συγκεκριμένο. Σε ποιους τελικά απευθύνεται? Σε αυτούς που δεν τους αρέσει ο Μητσοτάκης απλά και θέλουν να μην υπάρξουν πολλές περιπέτειες, γιατί αφήνει και χώρο έτσι στα αριστερά του.
7: Έτσι όπως το λέτε είναι. Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιο κενό, κάποια έκπληξη σε αυτό που είπε, κάτι πολύ πρωτότυπο να το πω έτσι. Όμως να θυμίσω ότι στις αρχές του καλοκαιριού είχε γίνει μία έρευνα όπου σε ένα ποσοστό 70% φαινόταν ότι ο κόσμος ζητάει μία αλλαγή κυβέρνησης, μία αλλαγή πορείας. Αυτό που δεν φαινότανε είναι ποιος θα ήταν αυτός που μπορεί να την υλοποιήσει.
2: Άμαστε.
7: Πάει να διεκδικήσει λοιπόν αυτό που σωστά είπατε.
2: Σαφές.
7: Να είναι.
2: Πάντως έχω την αίσθηση,
7: Τσίπρας,
2: αν συμφωνείτε
7: σε πρώτο
2: και εσείς,
7: ή σε δεύτερο χρόνο,
2: ότι η μεγάλη μάχη του Τσίπρα δεν θα είναι με τον Μητσοτάκη, θα είναι με τον Ανδρουλάκη. Εκεί θα κριθεί δηλαδή ποιος τελικά θα μπορέσει να πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι του κεντροαριστερού ακροατηρίου. Και νομίζω ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον υπερτερεί ο Τσίπρας. Ως εικόνα ο ίδιος.
5: Και όχι σε αυτές τις εκλογές μόνο και μετά τις
2: εκλογές. Και μετά, βεβαίως.
7: Μιλάμε για ένα κόμμα 3 μηνών που ήδη δημοσκοπικά βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
2: Βεβαίως.
7: Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης από την πλευρά της Ελλάς, γιατί από εκεί θέλει, έστω και από αδράνεια, να μαζέψει ψήφους. Όλη αυτή η ιστορία που έβαλε τον Πρωθυπουργό σε θέση να πρέπει να απαντήσει με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχουν και κάποια από αυτά που πρότεινε, που κάνουν ένα επικοινωνιακό γκέλ και τα πέταξε στο πεδίο του αντιπάλου. Δεν περιμένουμε να μπορέσει να κάνει αυτόνομες εξαγγελίες χωρίς κάποιες απαντήσεις, χωρίς κάποια σχόλια το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός και θα δεχτεί και ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου ούτως ή άλλως.
1: Σας περιμένουμε, ναι.
7: Και να πω ότι νομίζω ότι προσπάθησε να περάσει, το λέω έτσι γιατί το σκέφτηκα το πρωί, κάτι το έτοιμος, πιο έτοιμος και έντιμος. Ναι. Γιατί έβαλε και αυτό το δίπολο διαφθορά.
2: Από ό,τι καταλάβαμε το κόμμα αυτό θα είναι one man show, έτσι. Δηλαδή επικεντρωμένο στην προσωπικότητα και το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.
7: Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά το αυτό είδαμε, που υπόθηκε προηγουμένως είναι ότι και οι δύο έχουν διαλέξει αντίπαλο. Δεν έτσι θα την πέσει στο Πασόκ, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Okay. Δεν το συμφέρει.
2: Δεν το συμφέρει.
7: Γιατί
2: θα την
7: και οι δύο δημιουργείται ένα δίπολο, αντίπαλο και ενισχύονται και οι δύο πολύ απλά.
5: Και ως προς αυτό που είπες κιόλας, Γιάννη, να συμπληρώσω ότι όποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα, κάθονταν σε πίσω θέσεις. Ο κύριος Καραμέρος, για παράδειγμα, ήταν στη τελευταία σειρά.
0: Η κυρία Νοτοπούλου επίσης.
7: Η κυρία Γεροβασίλη δεν πήγε καν.
0: Κυρία Γεροβασίλη δεν πήγε καν.
2: Μήνυμα, λοιπόν, να είναι διακριτική στην παρουσία
0: του. Ακριβώς. Νομίζω ότι και το ίδιο το επιτελείο του δεν ήθελε να συνδεθεί με τέτοια πρόσωπα. Ήταν ο κύριος Κόκαλης εκεί, ήταν ο κύριος Σαμαράς. Ήταν αρκετή.
2: Συγχωρείτε, κύριε Σφωνιά, ότι έκανε καλά. Για να μην συνδεθεί με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξαιρετική ανάλυση. Εξαιρετική ανάλυση και μιλήσαμε λίγο πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με τη Νέα Δημοκρατία, να δούμε και τη δημοσκόπηση, μια τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε.
2: Λοιπόν, πρώτη δημοσκόπηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Εταιρεία Interview, πανελλαδική δημοσκόπηση, 1500 άτομα δείγμα. Δημοσιοποιείται σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα Political. Να δούμε παρακαλώ πολύ τα αποτελέσματα.
5: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι, πάντα με αναγωγή μιλάμε, στο 29,1. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερη στο 15,5.
0: Μικρή κάμψη βλέπουμε εδώ.
2: Μια μικρή κάμψη, ναι.
5: 13... Εντάξει, δεν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα εδώ ακόμα.
2: 13,2% το ΠΑΣΟΚ. Είναι καθαρά 2,3 μονάδες πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα, στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 9,4, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και προσέξτε, έχουμε μεγάλη υποχώρηση του κόμματος Ελπίδα της κυρίας Καρσιανού από το 8,9% στο 4,8.
5: Και 8, 19, τόσο έχει φτάσει κάτι.
2: Στην αρχή βέβαια. 3,9% η Φωνή Λογικής φαίνεται να αντέχει. 3,1% η Πλεύση Ελευθερίας. Αν αναρωτιέστε γιατί ανεβάζει τους τόνους η κυρία Κωνσταντοπούλου. 3,1% οριακά λοιπόν εντός Βουλής. 3% για το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Και έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμπτει ελαφρώς στο 2,8%, άρα να δίνει μάχη για την είσοδο στη Βουλή και από εκεί και πέρα το χάος.
5: Κοιτάξτε, από το 4 και κάτω όλοι είναι μπαίνουν, δεν μπαίνουν.
2: Ναι, σίγουρα. Αν υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, ξέχασε.
5: Μάλλον δεν μπαίνουν. Αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, όπως καταλαβαίνεις. Ότι...
2: Η συσπήρωση εδώ δεν μετριέται το κόμμα Σαμαρά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί.
5: Ναι.
2: Άρα έχουμε μια δυνητική. Έτσι, μέτρηση του κόμματος Σαμαρά σε ξεχωριστή κάρτα.
1: Συγγνώμη
2: εδώ
1: να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή λέγαμε για τις εξαγγελίες του Τσίπρα τις χθεσινές, κλείδωσαν οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Έχει μπει και η τελευταία τελεία στο χαρτί που δεν μπορείς να γράψεις τίποτα άλλο μετά.
2: Σε αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς, 4,60.
1: Ναι.
2: Εθνική σύνταξη για όλους και 960 ευρώ βασικός, κατώτερος βασικός μισθός, έχουν κλειδώσει.
1: Έχουν κλειδώσει.
5: Λοιπόν, τώρα να φύγουμε.
2: Η εκπομπή σας θα επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά απόλυτα.
1: Εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα, να τα δούμε.
5: Να φύγουμε λίγο από περιβάλλον Τσίπρα, να φύγουμε από περιβάλλον Νέας Δημοκρατίας και Δεξιάς Πολυκατοικίας.
2: 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Γιορτάζει,
5: μπράβο, εκεί ήθελα να σε πάω.
2: Γιορτάζει μικρή μου κόρη, Μαριάννα.
5: Να τη χαίρεσαι.
2: Να τη χαίρεσαι και μαζί με τον Πασόκ.
1: Τι να κάνει αυτό.
5: Πάμε λιγάκι στο Λασίδι και στο Αντικριστό.
0: Σωστό.
2: Εδώ.
0: Λοιπόν, στο ψυχρό Λασιδίου, λοιπόν, όπως λέγαμε και χθες.
5: Νόμιζα θα λέγε στο ψητό του Λασιδίου, ναι.
0: Είχε και ψητά. Είχε και ψητά. Εκεί λοιπόν υποδέχτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ψυχρό Λασιδίου, να σας πω ότι είναι το χωριό η γενέτειρα της μητέρας του, που εκεί κατάγει τη μητέρα του. Η οποία μάλιστα. Θα σας τα πω. Εκεί λοιπόν υποδέχτηκε βουλευτές, στελέχη, κορυφαία στελέχη, αυτοδιοικητικούς, καμιά εκατοσταριά ανθρώπους. Εκεί σε αυτό το χωριό το οποίο απέχει, πρέπει να σας πω, κανένα δύο ώρα από το Ηράκλειο, δηλαδή είχε και ταξίδι μέχρι να φτάσουν. Με πολλούς και πολλές και πάρα πολλά χαμόγελα, μια έτσι, κοινωνική εκδήλωση την οποία φρόντισε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και την 3η Σεπτέμβρη, τη σημερινή 3η Σεπτέμβρη, την επέτειο από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε και κάποιες έτσι, μίλησε και λίγο στην αρχή, καλωσόρισε τους, τα στελέχη και τους βουλευτές, ουσιαστικά έδωσε και το έναυσμα για μια δύσκολη προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκινάει από τώρα και θα κρατήσει μέχρι όποτε γίνουν οι εκλογές. Αυτό είναι νομίζω το βασικό, το ένα μήνυμα μάχης, ένα ξεκίνημα νίκης, όπως θα λέγεται μάλιστα, όπως θα είναι και το βασικό σύνθημα της εκδήλωσης σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη. Τώρα να σας πω ότι το μενού πάνω κάτω το είχαμε μάθει και από χθες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχαμε και Αντικρίστο, είχαμε και αυτό, είχαμε και παραδοσιακές λιχουδιές. Πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του Νίκου Ανδρουλάκη υποδέχθηκε εκεί τους, τα στελέχη και τους βουλευτές με λιχναράκια τα οποία όπως μάθαμε είχε φτιάξει και η ίδια.
5: Μπράβο, μπράβο στην μαμά
1: Ανδρουλάκη. Θέλει τέχνη το λιχναράκι, Θέλει τέχνη το λιχναράκι.
0: Μιλάμε τώρα για φασαρία.
1: Το λιχναράκι τι είναι? Αυτό που έχει τη ζύμη από κάτω και το τυράκι μέσα.
0: Που είναι σαν, που είναι σαν πουγκάκι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ανοιχτό, γι' αυτό λέγεται λιχναράκι.
5: Σε αυτή τη εκπομπή ακούτε εδώ πέρα ο καθένας με τον άλλο δεν
0: βλέπουμε εδώ και όλες και φωτογραφίες.
2: Γιατί όλες οι εκδηλώσεις έγιναν στην Κρήτη? Okay, εντάξει, στην Κρήτη να την υποστηρίξει.
5: Έχει ένα δίκαιο εδώ πέρα ο
2: Γιάννης. Γιατί δεν υπάρχουν άλλες περιοχές στη χώρα?
0: Γιατί η
1: κυρία Βατσινά, η κυρία Θρασιά εδώ.
0: Σωστό.
6: Ναι. Είναι φωτογραφίε από πλάκι.
2: Όπου βλέπω σημαίε με ήλιο του Πασόκ, έγινε Πασόκ, η κυρία Θρασιά.
0: Ε, βέβαια, ήταν από παλιά Πασόκ. Ήταν από παλιά Πασόκ, μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξανά έγινε. Βλέπουμε εδώ να καταφθάνει ο Νίκο Ανδρουλάκη. Διότι η Κρήτη είναι το προπύργιο. Εκεί δίνονται όλε.
6: Το βράδυ. Από εκεί δεν μα μίλησε χθε ο υπεύθυνος του εστιατορίου.
0: Βεβαίως. Βλέπουμε εδώ.
6: Μισό, σιγά, παιδιά, να προλαβαίνουμε.
0: Με τα εδέσματα, βλέπουμε εδώ και τον κύριο Κεγκέροχλου. Είδαμε μεταξύ άλλων.
1: Ωραία ατμόσφαιρα και ωραίο κλίμα.
0: Πολύ ωραίο κλίμα σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Βλέπουμε εδώ οι εκλεγμένες με το Πασόκ στα λευκά. Καταλαβαίνετε ότι είναι και ακόμα καλοκαίρι. Από καλοκαίρι.
2: Πολλά στο Πασόκ. Ένα χιλιόχρονο να είναι. Μακροημερεύσει.
0: Εντάξει. Ναι. Κοίτα, τώρα το μεγάλο ερώτημα πρέπει να σας πω βέβαια ότι αυτό το οποίο συζητάτε και στους διάφορους κύκλους και συζητάτε και σε κύκλους του Πασόκ, να σας πω είναι το τι θα γίνει μετά τις κάλπες. Δηλαδή, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
1: Για να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει όμως μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες και πώς θα πάμε σε αυτές τις κάλπες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε κάποια βίντεο από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου, του Πρωθυπουργού, που κάνουν πολύ χρήση του AI. Του AI το οποίο έχει μπει στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Έτσι φαίνεται πώς θα κινηθούμε προς τις εκλογές, με το AI να κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας, επειδή θα το βάζουν στη ζωή τους οι αρχηγοί των κομμάτων. Παύλος Παπαπαύλου, δημοσιογράφος τεχνολογίας της Wide Media Group. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Παύλο.
2: Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας από το Βερολίνο.
6: Να σε ρωτήσουμε λοιπόν. Ωραία. Να σε ρωτήσουμε, έχεις παρακολουθήσει σίγουρα τις πρώτες καμπάνιες με το AI να μπαίνει στην πολιτική μας. Μέχρι πού μπορείτε να το πάνε, για να σε ακούσουμε.
8: Έχω την εντύπωση ότι αν μιλάμε σε χώριο επίπεδο, αυτό που θα κάνουν οι πολιτικοί είναι να χρησιμοποιήσουν το AI για να δημιουργήσουν λίγο έτσι κάποιες εικόνες από το παρελθόν. Τώρα ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι τώρα μια πρώτη σκέψη, τις παλιές συγκεντρώσεις που γίνονταν έτσι, στη χώρα με τον κόσμο να σειραίει στις πλατείες, ίσως κάποιες αναφορές στο παρελθόν. Απλά γενικότερα το κομμάτι του AI είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτή τη στιγμή. Το έχουμε δει ήδη από στην πλευρά της Αμερικής, ας πούμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ κυρίως που χρησιμοποιεί πάρα πολύ το κομμάτι του AI. Το έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, οι εικόνες που βλέπουμε, νομίζουμε κάποιες στιγμές ότι είναι από video game. Δεν μπορεί να πιστέψει άνθρωπος ότι αυτό το πράγμα ανεβαίνει στα επίσημα social media του Πρόεδρου της Αμερικής. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση λοιπόν και οι Έλληνες πολιτικοί υποψήφοι τέλος πάντων να χρησιμοποιήσουν το κομμάτι της AI. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές σημειώσεις. Υπάρχουν από τη μία πολλοί χρήστες αναφέρουν και το εξής, και υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση στα social media, γιατί είναι εμπιστευτό έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, κόβοντας δουλειά από κάποιον άνθρωπο που θα μπορούσε να την κάνει, δηλαδή ένας μοντέρ, ένας γραφίστας. Δεν μπορεί αυτός ο πολιτικός να έρθει να μιλήσει για θέσεις εργασίας, όταν ο ίδιος προσπαθεί και χρησιμοποιεί λύσεις που κόβουν θέσεις εργασίας.
0: Αισθητικά κιόλας υπάρχει και ένα ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ, για παράδειγμα, ανεβάζει φωτογραφία του με την μακαρίτσα την Ντόλι Πάρτον, αγκαλιά, αγκαζέ, ή ανεβάζει, ας πούμε, να συνομιλεί με το Θεό και να δίνει εντολές, ή να βομβαρδίζει το νησί στο Ιράν.
6: Ο Τραμπ ή ο Τραμπ στο Θεό.
0: Ο Τραμπ στο Θεό. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει και ένα θέμα λίγο αισθητικό. Και δεν ξέρω αν θέλουν οι πολιτικοί να το ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο. Όλοι οι πολιτικοί.
8: Εντάξει, ο Τραμπ του κυρίως στα social media δεν νομίζω ότι ασχολείται με το θέμα της αισθητικής. Δηλαδή αυτό που είπατε κιόλας, το έχει κάνει και το έχει φτάσει και σε επίπεδο και με την πρόσφατη ανάρτηση αυτή με τη Θανούσα. Και γενικότερα στο παρελθόν, ακόμα και με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, έχει δηλώσει ότι είναι φαν του ή ότι τέλος πάντων τον υποστηρίζουν, δεν το λένε δημόσια για να μην χάσουν ποσοστό των φαν των δικών τους. Το θέμα το αισθητικό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μοτίβα που μπορούν να ακολουθηθούν και να πεις κάποιος ότι έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, ας πούμε, και μια λογική και μια αισθητική πιο καρτούνιζε, πιο animated και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ok, δεκτό. Μπορεί κάποια γραφικά, κάποια εικόνα να γίνει πιο όμορφη. Σίγουρα, αλλά ναι, και το θέμα της αισθητικής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί αυτό για να προσεγγίσει και ποιους, έτσι.
6: Σωστά. Να ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο. Είναι ακριβή αυτή η τεχνολογία?
8: Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι δωρεάν, οι οποίες βέβαια δεν είναι για επαγγελματική χρήση. Υπάρχουν όμως και λύσεις οι οποίες είναι αρκετά πιο ακριβές, αλλά δεν είναι πολύ ακριβές. Δηλαδή, φαντάζομαι το επιτελείο ενός πολιτικού που θέλει να μπει και στη Βουλή, το κόστος αυτό είναι αστείο. Και σύνοτι μπορεί να το χρησιμοποιούν ήδη και για την τρέχουσα κατάσταση. Δεν χρειάζεται να
2: κάνω αυτό.
8: Είναι δηλαδή πολύ ανεκτό.
2: Ότι σε σχέση με το πρώτο βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι το πρώτο βίντεο πολιτικού αρχηγού, συνεργάζεται με εταιρεία μέσω τη ομάδα Ρωμανού.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν επαγγελματίες δηλαδή που το φτιάχνουν.
1: Λοιπόν, μία μέρα, Παύλο, να συζητήσουμε και για τις πλατφόρμες που υπάρχουν. Ποια είναι η καλύτερη, ποια υπερτερεί της άλλης. Γιατί πολλοί εμπιστεύονται τη μία πλατφόρμα.
8: Ναι. Οι πλατφόρμες social media πλέον έχουν εφαρμόσει κάποιες τεχνικές και όταν ανεβαίνει περιεχόμενο που είναι φτιαγμένο με AI, στις περισσότερες των περιπτώσεων, όχι πάντα, το μαρκάρουν σχετικά και σου λέει στο χρήστη ότι είναι από AI.
1: Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
6: Να είστε καλά. Συνάδελφοι, σας περιμένουμε αύριο Παρασκευή με περισσότερη ενημέρωση, μία μέρα πριν
1: τώρα
6: από τις εξαγγελίες.
1: Τώρα ξεκινάνε τα καλά.
0: Για την άλλη εβδομάδα, δημοσκοπήσεις, να πιάσουν και το νήμα.
6: Νίκο Ζερκό, Γιάννη Παπαγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
6: Πάμε.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
9: Τα πραγματικά γεγονότα.
12: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
13: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με θέση.
15: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
16: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
17: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
18: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
19: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
20: Παρέα θα είμαστε.
21: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
22: Πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
23: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
24: Χθες.
25: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
26: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
27: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
28: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
27: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
28: Capitalism can inform how we have sex.
27: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
28: It becomes more capitalistic.
27: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
29: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
30: I can't believe this. I can't even die right.
31: We obviously have mutual control over our body.
32: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
33: Everybody's gonna be real disappointed.
32: No! I own that body. What if you got pregnant? You have no right. No, you have no right.
34: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
35: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
34: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: On your mark, get set, go! Go! You forgot! Okay, go again, go again, you can do it. On your mark. Get
1: set. Ωραίος, ε! Πολύ καλός!
2: Παιδιά, είναι ο νέος Μπολ τώρα, έτσι. Μετά από χρόνια, σε ξανθώ. Ωραίο. Ωραίο, έτσι θα μείνει το παιδάκι. Ο μπαμπάς, βλέπεις όμως τον μπαμπά. Ο μπαμπάς είναι αραχτός, δεν τον κουνάει κανένας πίσω. Ναι. Ο άλλος προσπαθεί να γίνει μικρός πρωταθλητής. Η μαμά του εκπαιδεύει το παιδάκι και ο μπαμπάς διαβάζει εφημερίδα. Με τις καλτσούλες του μπαμπάς.
1: Είδες η μαμά, είδες η μαμά.
2: Ναι, είδες ο μπαμπάς, ατάραχος. Ρε το παιδί σου, βρε, προσπαθεί να γίνει πρωταθλητής.
1: Καλά, χειροκρότησε λίγο το παιδάκι εδώ πέρα. Έχει βάλει όλα του τα δυνατά. Παλεύει, λαχανιάζει.
2: Τι ωραία πράγματα. Όπως όταν μαθαίναμε ποδήλατο του μπαμπάδες, έτσι. Μας είχαν πάντα να μας πάνε. Κύριε Γονό μου, καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά την καλημέρα.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Είναι λογικό να είστε εκεί. Νομίζω ότι είχατε την σύναξη εκεί στην Κρήτη να στηρίξετε και τον πρόεδρό σας που είναι κριτικός στην καταγωγή. Θα μας τα πείτε αργότερα πώς περάσετε. Έτσι.
1: Και χρόνια πολλά για σήμερα.
2: Και χρόνια πολλά για την 3η Σεπτέμβρη. Βέβαια.
1: Και από το Ηράκλειο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε την κυρία Μπέρδου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα και σε εσάς.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα, κύριε οικονόμου, με εσάς να ξεκινήσουμε.
2: Ο κύριος οικονόμου είναι στον υπολογιστή του στο κινητό και κάνει προς τα αφαιρέσεις. Τι ψάχνετε να πείτε.
1: Πώς τα ακούσατε τα χθεσινά
3: πήγε ο λογαριασμός.
2: Αφήστε, εντάξει, μην κάνετε άλλη υπόσταση. Πείτε μου. Πώς το είδε, πού είχε, πού έφτασε ο λογαριασμός.
3: Εντάξει, υπερβολές τώρα. Αυτά τα 13 δις, έτσι εκτιμάμε εμείς. Και δεν είναι όλα κοστολογημένα, γιατί υπάρχουν πολλά εσασάφειες. Δείχνουν ότι κάποιοι δεν έχουν βάλει μυαλό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, κάνει ένα νέο ξεκίνημα ο κ. Τσίπρας. Προφανώς. Μέσα από μια μεγάλη όχι αυτοκριτική, μια κριτική της κυβέρνησής του, κριτικά την κυβέρνησή του, γι' αυτό άλλωστε δεν είχε κανένα υπουργό της τότε περίοδου, αυτή τη στιγμή ως συνεργάτη του, ή σχεδόν κανένα. Πάντως, στη χθεσινή εκδήλωση, ουδής πάτησε το πόδι του, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον από ό,τι είδα. Κάνοντας λοιπόν μια τόσο σκληρή κριτική στην προηγούμενη κυβέρνησή του, θα περίμενα εγώ να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη ή τέλος πάντων. Κάθε πορεία μας κάνει πιο ωρίμους και πιο σοβαρούς.
1: Όταν λοιπόν έρχεσαι. Πολύ από το δικό σας πρόγραμμα, κύριε οικονομική.
3: Όταν λοιπόν τα 13 δις.
1: 1000 ευρώ κατώτατο μισθό. Δεν απέχει πολύ από το μισθό που δίνετε εσείς. Ακούσαμε για παράδειγμα.
3: Δεν είναι κομμάτι στο οποίο το έχω στα 13 δις αυτό.
1: Τι εννοείτε. Ότι είναι εκτός.
2: Είναι εκτός γιατί δεν... είναι από ιδιωτικό, γιατί είναι από τους ιδιώτες.
3: Είναι ιδιώτες. Έχει βέβαια μια αντανάκλαση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Καμία αντανάκληση. Το κράτος είναι εργοδότης δημοσίων υπαλλήλων, ο ιδιώτης αποφασίζει για τους μισθούς των ιδιωτών. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, λέτε
3: στα
2: ότι.
3: Στα κλιμάκια. Εντάξει,
2: το θέμα είναι ότι λέτε ότι δεν έχει βάλει μυαλό και ότι μας.
3: 13 δις. Ακούστε να δείτε. Για να πεις τώρα ότι θα εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα 13 δις, περίπου τώρα, παραπάνω είναι, όχι προς το παρακάτω, σημαίνει πρέπει να εξηγήσεις τον κόσμο πώς θα βρεις αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, τι φόρους θα βάλεις.
2: Δεν έχουμε υπερπλεώνασμα, δεν αποδίδει οικονομία. Εδώ έχουμε κοντά 12 δις υπερπλεώνασμα. Γιατί να μην τα βρει από εκεί.
3: Διότι.
2: Αυτό που σας κατηγορούν.
3: Διότι υπάρχουν.
2: Δεν τα δίνετε. Μαζεύετε χρήμα. Γιατί δεν το δίνετε πίσω.
3: Διότι υπάρχουν. Αυτές είναι απλοϊκές και πολύ επικίνδυνες θέσεις. Γιατί.
2: Δεν είναι δική θέση. Όχι. Είναι αυτό που λέει την πολίτη.
3: Ναι, ναι. Αν δεν ξέρει. Μιλάω για την αντιπολίτευση, βέβαια. Αν δεν ξέρει ποιοι είναι οι κανόνες και ποιο είναι το πλαίσιο της λειτουργίας, το οποίο το έχουμε συνυπολογίσει κι εμείς. Συνομολογήσει κι εμείς. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το δεχόμαστε. Το δεχόμασταν και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αυτό το πλαίσιο λέει ότι υπάρχει πλαφόν στις δαπάνες. Οτιδήποτε άλλο κάνεις πέρα από αυτό το πλαφόν πρέπει να φορολογήσεις μονίμως. Όχι έκθετη εισφορά ή έκθετη φορολόγηση. Πρέπει να βάλεις ένα αντίστοιχο έσοδο. Θες να βάλεις λοιπόν 13 δις έσοδα, δαπάνες. Θα μου πεις 13 δις. Έσοδα, δηλαδή φόρους.
2: Η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα λέει ότι αυτό το πρόγραμμα είναι 7,3 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Και εσείς βγήκατε χθες
3: έχω...
2: και λέτε ότι είναι 13 δις σε βάθος.
3: Εγώ διαβάζω.
2: Τι δεν ισχύει. Ποιος είναι ο οικονομολόγος που θα μας το ξεκαθαρίσει όλο αυτό, να τελειώνουμε.
3: Έχουμε θεσμοθετήσει το Συμβούλιο το οποίο είναι στη Βουλή, το οποίο μπορεί να
1: κοστολογήσει,
3: ας πάει εκεί. Εμείς λέμε 13 δις.
5: Απαντήσουμε για όλα φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
3: Του το βάζω στο διπλάσιο, εγώ, γιατί θέλω να τον δείξω αναξιόπιστο. Ας πάει εκεί πέρα, να κάνουμε μια κοστολόγηση. Αλλά τώρα εδώ θα κουράσω τους τηλεθέτες, αλλά έχω να σας πω για κάθε δαπάνη που έχει, που υπόσχεται, ποια είναι τα ποσά που εμείς εκτιμούμε ότι έχει το κόστος σου.
1: Να απαντήσει, κύριε Μιχαηλίδη, θα μας επιτρέψετε να πάμε στη Θεσσαλονίκη λόγω της επικαιρότητας, να απαντήσει η κυρία Μπέρδου και θα έρθουμε να σχολιάσετε εσείς συνολικά, εσείς, κύριε Μιχαηλίδη.
6: Ελάτε, κύριε Μπέρδου.
5: Επειδή άκουσα, ναι, ναι, φυσικά. Αρχικά άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Παπαγιάννη, mm-hmm, και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε, γιατί είστε όλοι χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ και γνωρίζετε γενικώς και για τα προγράμματα και για τα κόστη. Θέλω να πω με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, λοιπόν, ότι είμαστε έτοιμοι να στείλουμε το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Και στην απάντηση του κυρίου Παπαγιάννη, το γιατί δεν έγινε, απαντώ ως εξής. Αρχικά, γιατί έπρεπε να το παρουσιάσει ο Πρόεδρος, πρώτα. Και δεύτερον, αν γνωρίζω καλά και αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 1 Νοεμβρίου ξεκινάει η κοστολόγηση των προγραμμάτων. Μας έχει πει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εγώ όμως θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό. Δεν θέλω να ξεκινήσω μόνο από την τελευταία φράση του κ. Οικονόμου. Θέλω να ξεκινήσω λίγα ως εξής. Εχθές παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο κοστολογημένο πρόγραμμα.
1: Άρα θα πάτε, συγγνώμη, για να μην φύγουμε λίγο.
2: Είναι είδηση αυτό που μας λέτε. Είναι είδηση.
1: Θα πάτε στο
5: είναι
1: στο
5: όλα κοστολογημένα. Θέλω να μου αφήσετε ένα λεπτό.
1: Ωραία, έλα.
5: Είναι πολύ δύσκολη σύνδεση, να κάνω μια σκέψη. Να ακουστούμε λιγάκι, με ηρμό δηλαδή, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ελάτε.
5: Χθες παρουσιάστηκε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα. Δεν παρουσιάστηκε ένας κατάλογος παροχών. Παρουσιάστηκε ένα συνεκτικό σχέδιο τετραετίας. Μια διαφορετική αντίληψη. Δηλαδή, όχι έχω το πρόβλημα, δίνω το επίδομα, δίνω πας και έχω μετατρέψει τους Έλληνες κατόχους κουπονιών και με συμφωνίες κυρίων παλεύω να λύσω το πρόβλημα το οποίο διωγγώθηκε και δεν λύνεται. Θέλω επίσης να πω ότι πέραν από τους βασικούς άξονες που θα ήθελα πάρα πολύ να αναφέρω, έστω και επιγραμματικά, για παραγωγική ανασυγκρότηση και σύγκληση, για οικονομία, εργασία, για το Εθνικό Συμβούλιο Σύγκλησης, για την Εύα Μηχανική Πολιτική, εκτός από αυτά, και επαναλαμβάνω και την έχουμε εμείς και μας την έχουν ενημερώσει πλήρως στο Οικονομικό Επιτελείο, για όλα υπάρχει κοστολόγηση. Θέλω να πω ότι δεν με εκπλήσει καθόλου η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές, όταν πρόκειται για αριθμούς, επιλέγει μία μεθοδολογία που εξυπηρετεί το δικό της πολιτικό αφήγημα. Ξεκινήσαμε τώρα να απαντάμε εμείς, άμα είναι 13 δις ή δεν είναι 13 δις. Εγώ δεν θα πάω εκεί. Αυτά είναι αυθαίρετες κρίσεις και εκτιμήσεις. Με εκπλήσει όμως που πριν καλά-καλά τελειώσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος είχε κάνει τον λογαριασμό. Άλλο λογαριασμό. Γιατί πριν από μερικές μέρες ο λογαριασμός ήταν 18 δις.
3: Του Υπουργείου Οικονομικών.
5: Και όσο πάει, μεταβάλλεται αυθαίρετα. Μην διακόπετε, κύριε Οικονόμου, εγώ δεν σας διέκοψα.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών έκανε τον λογαριασμό.
5: Η κυβέρνηση.
3: Απλά για να γνωρίζετε.
5: Ότι όταν. Ξέρετε, επειδή δοθεί τη ευκαιρία, το για να γνωρίζετε και αυτές οι εκφράσεις, νομίζω ότι δεν τιμούν ούτε εσάς ούτε τη θέση.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών, σας λέω, αφήστε τώρα αυτά. Αφήστε τώρα αυτά. Το Υπουργείο Οικονομικών έκανε τις εκτιμήσεις, όχι ο εκπρόσωπος.
5: Τα έχω αφημένα. Θα με αφήσετε να μιλήσω ή δεν επιτρέπετε?
3: Ελάτε, ελάτε, αλλά αφήστε τώρα το
5: σπίτι. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση απαιτεί από όλους κοστολόγηση και λογοδοσία, αλλά δεν επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία για τον εαυτό της. Για το έργο της, για την κυβερνητική πολιτική. Μιλήσαμε για παράδειγμα, ένα παράδειγμα δίνω μόνο. Μιλήσαμε για 50.000 νέες προσιτές δικαστικές επιλογές. Πιάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αμέσως με ανάρτηση. Παίρνει λοιπόν τις 50 δικαστικές επιλογές. Εμείς μιλήσαμε, δεν προλάβαμε καν να το ξεδιπλώσουμε για αξιοποίηση δημόσιας και δημοτικής γης. Και πιάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και δημοσιοποιεί ότι τις μετέτρεψε αυθαίρετα από μόνη της και πάλι τις 50.000 στεγαστικές επιλογές σε νεόδμητες κατοικίες με κρατική χρηματοδότηση και πάνω εκεί κάνει μια υπόθεση απόλυτα αυθαίρετη, ξεδιπλώνει ένα νέο αφήγημα για να έχει αντιπολίτευση να απαντάει.
2: Ξέρετε κάτι.
5: Θέλω κλείνοντας.
2: Ελάτε, για να πάμε στον κύριο Μιχαηλίδη, ελάτε να μην τον αναδικήσουμε, ναι.
5: Συγγνώμη, ναι. Θέλω κλείνοντας, χωρίς να κουράσω, γιατί είναι και πάρα πολλά αυτά που εν πάση περιπτώσει θα είχα να πω. Θέλω να πω ότι ξεκινάμε ένα σχέδιο τετραετές και σταθερό, με απόλυτη αξιοπιστία, και ξεκινάμε από το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
2: Ξέρετε, γιατί υπάρχει δυσπιστία. Γιατί υπάρχει δυσπιστία με τον Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό πρόγραμμα. Γιατί από τη Θεσσαλονίκη το 2
7: το 2014 είχε υποσχεθεί πάρα πολλά δισεκατομμύρια από μια χρεοκοπημένη χώρα. Μισό λεπτό, κύριε Μπέρδου, να βάλουμε λίγο την κουβέντα.
8: Στο είχε... δικό σας σχόλιο θέλω να απαντήσω.
7: Ναι, ναι. Γιατί να τον εμπιστευτεί τώρα ο κόσμος? Γιατί τι άλλαξε τόσα χρόνια μετά? Και λοιπόν, να πάμε
8: θέλω
7: στον κύριο Μιχαηλίδη.
8: Στο δικό σας σχόλιο ότι παίρνουμε τα δεδομένα με βάση τη σημερινή συνθήκη, σε αυτό που είπατε προηγουμένως, γιατί είστε εμπειρότερο στο οικονομικό ρεπορτάζ.
7: Ναι.
8: Σήμερα παρουσιάσαμε ένα οικονομικό σχέδιο σε μια άλλη πολιτική συγκυρία μετά από χρόνια. Μετά από 10 και χρόνια. Το να πηγαίνουμε σε μια παρελθοντολογία, σε μια συζήτηση του 2015, ξέρετε, εξυπηρετεί πάρα πολύ την Δημοκρατία. Γιατί δεν μας απαντά και αυτή πώς έλυσε, πώς δεν έλυσε τα προβλήματα 7 χρόνια και θα σβεί τώρα στη ΔΕΘ.
7: Μάστε.
8: Για να τα λύσει όλα. Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει πρώτα
7: πάντως
8: να
7: είναι ένα επιχείρημα που πρέπει να το απαντάτε.
8: Με κυβερνητική πλειοψηφία, μάλιστα, με πακτολό χρημάτων από την Ευρώπη και με δημοσιονομική σταθερότητα δεν έλυσε τα προβλήματα και έχουμε απόκριση σε όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Και σήμερα θα έρθει να μας εξηγήσει πώς αυτά λύνονται. Θέλω να κλείσω ότι το πρόγραμμα είναι απόλυτα κοστολογημένο.
1: Ωραία.
8: Και απόλυτα αξιόπιστο.
1: Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μιχαηλίδη για να μην τον αδικήσουμε. Ελάτε, κύριε Μιχαηλίδη, να μας πείτε κι εσείς τα όσα ακούστηκα, να μας τα σχολιάσετε.
4: Θέλω να ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα και τα πρόσωπα που πολιτεύονται έχουν ένα προορισμό, να μπουν μέσα στη Βουλή και να κυβερνήσουν τη χώρα. Να διαμορφώσουν συνθήκες, να επιβάλλουν τις απόψεις τους και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Ο κύριος Τσίπρας στις τελευταίες εκλογές αθηνικές καλτάει για αξιωματική αντιπολίτευση, εγκαταλείπει, διαλύει το κόμμα του και φεύγει και από τη Βουλή. Και κάνει την αντιπολίτευση εκτός Βουλής. Είναι καινοφανή πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα τι μας είπε, χτες τι μας είπε, ξεσηκώνοντας δίκην copy-paste το πρόγραμμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Ποιον έχουμε πρώτα αντιγράψει?
4: Του ΠΑΣΟΚ.
1: Αντέγραψαν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μιχαηλίδη.
4: Μα είναι πασιμάνες, κυρία Μπέρδου. Δεν σας έχω διακόψει, σεβαστείτε.
8: Συγγνώμη, κύριε Μιχαηλίδη.
4: Λοιπόν, πού να πιάσουμε? Δηλαδή μας μιλάει για φοροελαφρύνσεις και ανακούφιση συνταξιούχων κτλ. Όταν είναι αυτός ως πρωθυπουργός που έκοψε, κατήργησε το ΕΚΑΣ, έστειλε την πρώτη κατοικία στα φαντς και κοκκίνησε όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια και τώρα οι άνθρωποι δεινοπαθούν
8: να
4: σώσουν
8: 2004,
4: το σπίτι τους.
1: Κυρία Μπέρδο, επειδή είστε και οι δύο σε σύνδεση, δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος τη λέει, έλατε να την ολοκληρώσω. Και αν θέλει,
4: όταν με τον κύριο Κατρούγκαλο, με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου, ακόμα δεινοπαθούν οι συνταξιούχοι να επιβιώσουν με ό,τι τους έχει απομείνει. Λοιπόν, και μετά μας λέει τώρα για ταμείο περιουσίας, ξεσηκώνοντας φυσικά και το ταμείο εθνικών...
7: Άρα, με λίγα λόγια, κύριε Μιχαηλίδη, πώς χαρακτηρίζετε εσείς τις εθνές ως ΠΑΣΟΚ τις εξαγγελίες?
4: Κοιτάξτε, ψαρεύει σε θολά νερά, είναι βέβαιο ο κύριος Τσίπρας, προσπαθώντας να υπερακοντήσει και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας είπε ότι έχει στη διάθεσή του τσέπη του περίπου 3 δις να τα δώσει δίκην επιδομάτων πάλι στους Έλληνες για να προφανώς για να εξαγοράσει την ψήφο.
1: Σε θολά νερά ή στα δικά σας νερά ψαρεύει ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Μιχαηλίδη?
4: Παντού.
1: Και στα δικά σας?
4: Όπου και κυρίως δεξιά. Κυνηγάει...
1: Συγγνώμη, δεξιά πώς γίνεται δεξιά να ψαρέψει ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Τι και βλέπετε εσείς διαφορές από αυτά που λέει από την κυβέρνηση?
1: Μα δεν γίνεται να αντιγράφει και εσάς και την κυβέρνηση.
4: Αντιγράφει την κοινωνική μας πολιτική. Αντιγράφει την κοινωνική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Που είναι σαφέστατη και προσδιορισμένη.
7: Άρα και εσείς δεξιά είστε.
4: Όχι, δεν είμαστε δεξιά.
7: Είπατε ότι αντιγράφει τη δεξιά και μετά μας λέτε ότι αντιγράφει και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Τι, ή τη δεξιά θα αντιγράφει, ή το κέντρο θα αντιγράφει.
4: Αντιγράφει τους πάντες. Είχα προσπαθεί να εκφράσει πολιτικές που ικανοποιούν όλο το φάσμα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει προσδιορισμό και δεν έχει στόχο. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, δια του Πρόεδρου του, με την επαιτειακή του ημέρα στο Ηράκλειο, θα ανακοινώσει ό,τι πρέπει να ανακοινώσει και τα υπόλοιπα στη ΔΕΘ.
7: Άρα εσείς δεν έχετε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θα έχετε πρόγραμμα Ηρακλείου?
4: Μα δεν σας είπα για τη ΔΕΘ, σε λίγες μέρες.
7: Α, σε λίγες μέρες.
1: Ναι, σωστά. Συγγνώμη, κύριε Μιχαηλίδη, επειδή λοιπόν, είστε στο Ηράκλειο τώρα.
4: Και τελειώνω με το εξής.
1: Ναι.
4: Μια κουβέντα μόνο.
1: Ναι.
4: Ξέρετε, προχτές μιλήσαμε για την οικονομία, για τους μικρομεσαίους. Κάθε εβδομάδα ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι το μόνο κόμμα, όπως λέτε και εσείς, έχετε πει εσείς, λένε και οι συνάδελφοί σας, το μόνο κόμμα που έχει πραγματικά θέσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Έλληνα και κυρίως τον μέσο Έλληνα.
1: Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε και σήμερα ό,τι ανακοινώσει και την επόμενη εβδομάδα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εγώ τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, συγγνώμη, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είστε όλοι σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ, το όλον ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και χθες πήγατε εκεί στο ψυχρό, στο Χάλαβρο και γευματίσατε, ήτανε θερμό το κλίμα, ήταν ωραίο το κλίμα, θα μας πείτε και τι φάγατε?
4: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από τι φάγαμε. Το ψυχρό είναι το χωριό της μητέρας του Νίκου Ραβουλάκη. Και είναι πράγματι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Από ταβέρνες πια άλλο πράγμα. Και επικράτησε φυσικά η κριτική κουζίνα με ψητά και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά το κλίμα, ήταν πραγματικά, έχετε δει και εικόνες και έχετε δημοσιοποιήσει. Ήταν εξαιρετικά αισιόδοξο, αν θέλετε, χαρούμενο και ανεβασμένο τουλάχιστον όσον αφορά τις προσδοκίες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τι έγινε στο δείπνο το βράδυ σε αυτή την ταβέρνα, αλλά και η περιοδεία που έχει γίνει, οι περιοδίες που έχουν γίνει όλη τη βδομάδα από στελέχη από Ανατολή σε Δύση και Βορρά σε Νότο της Κρήτης, πραγματικά μας ενθαρρύνουν και αισιοδοξούμε.
1: Συσπυρώθηκε το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μιχαηλίδη, εχθές αυτό το δείπνο, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε και εσωκομματικές γκρίνιες.
4: Να σας πω κάτι, εμένα δεν με ενοχλούν και οι εσωκομματικές γκρίνιες από τη στιγμή που δημιουργούν πραγματικά πεδίο συζήτησης για βελτίωση των πραγμάτων. Μια χαρά πάμε, όλα τα στελέχη ήταν εκεί, αυτά που κατά καιρούς κάποιοι εκφράζουν και κάποιες άλλες απόψεις,
2: ναι,
4: πιο προχωρημένες σε όλα τα θέματα, και αυτό επαναλαμβάνω κατά τη δική μου άποψη είναι
2: παραγωγικό. Κύριε Μιχαηλίδη, θα μείνετε μόνο στην Κρήτη, θα έρθατε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν. Πότε ξεκινάτε?
4: Παντού πάμε, αφού το ξέρετε, κύριε Υποφάτη, το ξέρετε. Παντού γυρίζει το ΠΑΣΟΚ.
2: Μάστε. Ωραία. Τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα της εντυμότητας. Μίλησε για εντυμότητα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Έβαλε το ζήτημα, όπως έχει βάλει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι σας κατηγορεί ευθέως για μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Τελικά είστε έντιμοι ή δεν είστε? Μια σειρά που σκάνδαλα βγήκαν το προηγούμενο διάστημα στο προσκήνιο.
3: Είναι μια συζήτηση η οποία θα γυρίσει μπούμερανγκ, αν θέλετε τη γνώμη μου, προς όσους την ξεκινήσουν. Την έχει ξεκινήσει ο κύριος Τσίπρας. Κατά βάση θεωρεί ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Εγώ έχω πει την άποψή μου. Πρέπει ο καθένας να αποδεικνύει για τον εαυτό του ποιος είναι έντιμος. Όποιος πάει να κρυφτεί πίσω από ομαδικές και συλλογικές αθώσεις και ελαφρύνσεις, πέφτει πάντα στην παγίδα της να πιάνεται κάποιος με τη γίδα στην πλάτη και εκεί να καταραίει το αφήγημά του. Δηλαδή το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς ήταν ένα που για δεκαετίες κυριαρχούσε ως ένα αφήγημα.
2: Ναι, γιατί δεν είχε κυβερνήσει.
3: Έτσι. Μετά λοιπόν την κυβέρνησή της, κανείς πλέον δεν μπορεί να το ισχυριστεί και όποιος το ισχυρίζεται είναι γραφικός τουλάχιστον.
2: Ναστε.
3: Εδώ λοιπόν, ποιος είναι καλός χριστιανός? Ποιος είναι καλός άνθρωπος, ποιος είναι καλός πολιτικός, ποιος είναι έξυπνος, ποιος είναι έντιμος, ποιος είναι παιδεραστής, ποιος είναι δολοφόνος, γιατί τα ακούγαμε και αυτά. Και ποιοι είναι, τέλος πάντων, οι καλοί της υπόθεσης στη χώρα, είναι από τη μία μεριά, είναι από την άλλη μεριά. Εμένα προσωπικά μου προκαλούν φρίκη όλες αυτές οι τοποθετήσεις. Είναι ανιστόρητες και είναι παραπλανητικές. Προσπαθούν να καλύψουν κάτι. Ο καθένας, λέω εγώ, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι κεντρός, να αποδείξει για τον εαυτό του αν είναι έντιμος, αν είναι καλός, αν είναι καλός άνθρωπος, αν είναι ό,τι θέλει.
2: Κύριε Μιχαηλίδη, γιατί κατηγορείτε συνεχώς τον...
3: Κάτι όμως θα προσθέσω ένα λεπτό. Είπε ο κύριος Μιχαηλίδης ότι θα πούμε 3 δις.
2: Ναι.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ δεν έχω την εκτίμηση, κύριε Μιχαηλίδη, ότι θα πει 3 δις. Εγώ έχω την εκτίμηση ότι θα πει 1,7 δις. Και ξέρετε γιατί δεν θα...
4: Έτσι γράφεται, κύριε Οικονομικό Επιτελείο.
2: Θα το δούμε.
3: Θα το δούμε.
2: Σάββατο.
3: Η εκτίμηση που έχω εγώ δεν είμαι στο Οικονομικό Επιτελείο.
2: Σάββατο απόγευμα κοντή κουρετή.
3: Δεν είμαι στο Οικονομικό Επιτελείο και άλλωστε ο κύριος.
1: Μπορώ μόνο ένα λεπτό να μιλήσουμε
3: πριν. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μιλήσει μόνο για το οικονομικό έτος του 27, θα μιλήσει για το 2030, μέχρι το 2030. Άρα θα έχει πιο συνολική τοποθέτηση. Αλλά θέλω να πω ότι το τι λέει ο καθένας τον χαρακτηρίζει. Δηλαδή, ένας Μητσοτάκης, ο οποίος είναι σοβαρός και μιλάει για αυτά που υπάρχουν στο ταμείο αυτή τη στιγμή, με κάποιους οι οποίοι αθεράπευτοι ξαναλένε και τάζουν πράγματα.
4: Αυτό που μπορώ να πω εγώ να έχω.
1: Θα έρθουμε και σε εσάς να ολοκληρώσω τη φράση του κ. Μιχαλίδης και ερχόμαστε, κυρία Μπέρδου.
4: Αυτό που θα ήθελα να πω και από την περιοχή που πολιτεύομαι εγώ, μεγάλωσα και ζω, αλλά και αυτά που είδα αυτές τις μέρες στην Κρήτη περιοδεύοντας, είναι η κατάρρευση της Υπαίθρου. Η κατάρρευση της Ελλάδος εκτός των Αθηνών και των μεγάλων πόλεων. Εκεί έχει αποτύχει απόλυτα η κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι η Ήπεθρος καταραίει, ο πρωτογενής τομέας καταραίει και πού το βλέπουμε αυτό, ακόμα και στην Κρήτη, για όνομα του Θεού. Να. Λοιπόν, έχετε κάνει, κύριε Οικονόμου, πολύ μεγάλα σφάλματα. Γίνονται πλουσιότεροι οι πιο πλούσιοι και φτωχότεροι ο μεγάλος πληθυσμός. Εκεί έχετε αποτύχει, το έχουν δηλώσει. Το 70% στις δημοσκοπήσεις των Ελλήνων λέει ότι δεν τα καταφέρατε καθόλου καλά σε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Στην ακρίβεια, α μην τα επαναλάβω. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν
7: είναι και η πολιτική
8: αλλαγή. Ένα λεπτό, κύριε Μπέρδου. Ναι. Πολύ σύντομα, γιατί δυσκολεύομαι και από εδώ. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω για να θυμίσω το εξής. Δεν θα μιλήσω για τα σκάνδαλα, τη διαφθορά. Έχουν εντυπωθεί στην ελληνική κοινωνία. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώτα, δεύτερα και τρίτα, έχουν καταδικαστικές αποφάσεις. Θέλω να πω για τα χρήματα, τα 20 δις. Να θυμίσω. Θέλω επίσης να πω ότι 97% των πολιτών πιστεύει ότι η χώρα κυριαρχεί διαφθορά και 58% των δημόσιων συμβάσεων, στις δημόσιες συμβάσεις υπήρχε μόνο μία προσφορά. Θέλω επίσης να θυμίσω για τις απευθείας αναθέσεις και θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία πόσο πολύ ζημιά έχει κάνει η διαφθορά στη χώρα και πόσα χρήματα έχουν χαθεί εξαιτίας της διαφθοράς. Εμείς μιλάμε με νούμερα και στοιχεία. Ναι. Έχουμε χορτάσει από χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν πατάνε πουθενά και είναι απόλυτα ανεδαφικοί.
3: Λοιπόν, χαρακτηρισμούς κάνουν.
8: Οι πολίτες σήμερα γνωρίζουν λοιπόν αν είναι
3: αυτή η
8: κυβέρνηση.
3: Να ακούσετε και τον αντίλογο.
8: Ναι, δεν τελείωσα.
3: Το λεπτό. Ζητήσατε.
8: Μια φράση μόνο. Οι πολίτες λοιπόν γνωρίζουν αν είναι έτοιμη ή όχι η κυβέρνηση αυτή και γνωρίζουν πόσα λεφτά έχουν δοθεί σε ημέτερους, σε απευθείας αναθέσεις, σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με νούμερα και στοιχεία. Γενικολογίες.
3: Επειδή λοιπόν.
8: Νομίζω ότι δεν βοηθάνε την παραγωγή.
3: Επειδή λοιπόν. Ο λόγος έχει τον αντίλογο. Χαρακτηρισμούς ξεκινάνε αυτοί. Μιλάνε για έτοιμους, ανέτοιμους όλους τους υπολείπους.
8: Εσείς τους είδατε τους χαρακτηρισμούς. Πριν από ένα δευτερόλεπτο.
7: Όχι, ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε το απόγευμα.
1: Το εντυμόστρο.
3: Εγώ άνοιξα κουβέντα περί εντύμων και ανέτοιμων.
8: Προηγουμένως δεν μιλήσατε, κύριε Οικονόμου. Δηλαδή δεν ακούμε και τι λέτε.
3: Είπα εγώ ότι εγώ δεν είμαι ο παδός αυτόν τον.
8: Προηγουμένως ανοίξατε και αυτόν
3: τον φρικτοδόν απόψεων. Εγώ δεν είμαι ο παδός. Όχι σήμερα, κυρία. Όχι σήμερα. Εγώ τα λέω αυτά συνέχεια. Εγώ λέω δηλαδή ότι όποιοι το ηθικό πλεονέκτημα που ισχυριζόταν κάποτε κάποιοι.
8: Και δεν είναι προσωπικό εγώ, έτσι. Εγώ με σεβασμό μιλάω και.
3: Ναι, αλλά σας λέω όμως ότι το ηθικό πλεονέκτημα που άκουγα.
8: Δηλαδή να υπάρχει, ας πούμε. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό.
3: Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, αυτό το περιβόητο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, εγώ το πίστευα ότι είναι μια μεγάλη απάτη. Γιατί μπορεί να είναι αριστερός καλός άνθρωπος και ηθικός και μπορεί να είναι και απατεώνας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε με μια γενική ταμπέλα να λέμε ο καλός αριστερός, ο καλός δεξιός. Και για τους δεξιούς τα λέω. Και για τους χριστιανούς. Και για αυτούς που είναι
8: αλεπτό.
3: Για ένα λεπτό. Και για αυτούς που κάνουν το μεγάλο σταυρό και είναι η μεγάλη της εκκλησίας θρησκόληπτη. Για αυτούς τα λέω. Για όλους τα λέω. Δεν λέω λοιπόν. Εγώ αυτές οι γενικεύσεις είναι επικίνδυνες. Είναι κακές, είναι κακή συνεισφορά και αυτό που κάνει ο Τσίπρας είναι πολύ κακό που κάνει. Και λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα ποιο, ότι υπάρχει διαφθορά στην χώρα γιατί υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Ρωτάω, ξέρουν πώς λειτουργεί.
8: Δεν είπα αυτό. Μην παρεμηνεύετε. Είπα ότι 97% των Ελλήνων πιστεύουν ότι υπάρχουν διαφθορά και υπάρχουν και απευθείας αναθέσεις.
3: Και μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις. Γνωρίζετε πώς λειτουργεί το κράτος. Το θεωρείτε ότι είναι παράνομη λειτουργία. Την απευθείας αναθέσεις τη θεωρείτε παράνομη λειτουργία.
8: Δεν είπα για διαφθορά.
3: Την απευθείας ανάθεση. Γνωρίζετε πώς λειτουργεί το κράτος. Εγώ σας το λέω απλά. Γιατί
4: μα κύριε Οικονόμου, μισό λεπτό. Το να είναι σε ένα δήμαρχο ή ένα υπουργό να κάνει ένα έργο για να συντομεύσει.
8: Ευτυχώς οραματιζόμαστε την πολιτική διαφορετικά και τα γνωρίζουμε αλλιώς.
4: Ναι, απευθείας ανάθεση είναι άλλο. Από λοιπόν,
3: τι περίπτωση θα ανακαλύψουμε σήμερα. Εκτός αν λέμε συνειδητά ψέματα και συνειδητά διαστραβλώνουμε τα πράγματα. Αλλά την περίπτωση δεν έχουμε ανακαλύψει πολύ παλιά. Αντί απευθείας ανάθεση όμως.
8: Αντί
3: απευθείας ανάθεση που το ξέρω, που το βλέπω, ότι το λέτε συνέχεια όλα τα στελέχη. Και του Πασόκ και της αριστεράς και γενικά. Το θεωρείτε παράνομη διαδικασία. Να κάτσουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τώρα τη συζήτηση. Να
1: ξεκινήσουμε
3: τη συζήτηση για να δούμε τι απευθείας αναθέσεις έκανε κάθε κυβέρνηση. Αν αυτό είναι μια πρακτική παράδοση.
1: Πάμε σε αυτά λίγο που αφορούν πολύ περισσότερο. Κύριε,
3: είστε σίγουροι ότι έτσι το λέτε?
1: Ακούν, αφήστε λίγο τις απευθείας αναθέσεις. Μεγάλο πρόβλημα. Πλησιάζει ο χειμώνας με τις τιμές του φυσικού αερίου να χτυπούν ρεκόρ τριετίας. Με τα καύσιμα πλέον έχουν περάσει σε μια κανονικότητα, στην κανονικότητα των 2 ευρώ. Και λέμε, οκ, αυτό είναι. 2 ευρώ κάνει η βενζίνη, 2 ευρώ κάνει τον ντίζελ. Το ρεύμα
3: θα είναι. Για τον μήνα αυτόν. Παρατάθηκε για αυτό το μήνα.
1: Τι να μας κάνει, όταν έχει 2 ευρώ στην Αντλία, τι να κάνει το δεκάλεπτο?
3: Εντάξει.
1: Τι να κάνει
3: ξέρετε
1: το
3: πόσο
1: δεκάλεπτο?
3: Κοστίζει αυτό το δεκάλεπτο?
1: Με το φυσικό αέριο δεν έχουμε.
3: Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό το δεκάλεπτο που το λέτε έτσι, σαν να μην είναι τίποτα?
1: Εγώ ξέρω πόσο κοστίζει. Στον κρατικό προπολογισμό. Εγώ ξέρω
3: ναι,
1: πόσο στον κρατικό
3: προπολογισμό στην τσέπη
1: μας
3: όλοι. Γιατί
1: όταν έβαζα δίζελ με 1,5 ευρώ και τώρα
3: βάζω 2. Το κοινό μας ταμείο είναι το ταμείο του κράτους. Ξέρετε πόσο κοστίζει?
1: Ξέρω πόσο κοστίζει στην τσέπη.
3: Λεφτά που είναι δικά μας δίνουμε εκεί.
7: Ναι, είστε έτοιμοι για το χειμώνα? Δεν θα έχουμε φυσικό αέριο. Ξέρετε πρώτα στιγμή, είναι ήδη στα ρεκόρ 3-3. Γιατί δεν προετοιμάζεστε?
3: Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τέτοιες ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απευθυνθούν στους αρμοδίους. Εγώ δεν μπορώ να πω. Ο βουλευτής τώρα να πει για αν έχουμε τι αποθέματα, εγώ δεν το γνωρίζω.
7: Ο καταναλωτής θα τα πληρώσει.
3: Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν πετάγομαι.
7: Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη,
8: μισό λεπτό,
7: κυρία Μπέρδου, να το πάμε ιεραρχικά λίγα.
8: Κύριε
7: Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
4: Το θέμα του υγραερίου, να υποθέσουμε ότι με τις συνθήκες που διαμορφώνονται μπορεί να ξεφύγει. Έτσι. Η ηλεκτρική ενέργεια όμως θα έπρεπε η κυβέρνηση που έχει εργαλεία να το είχε ρυθμίσει ώστε ο Έλληνας να έχει μία άλλη διέξοδο για την ενέργεια, την ικανοποίηση των αναγκών του σπιτιού του, της ενέργειας γενικότερα, λίγο πιο φτηνά. Δεν μπορεί συνεχώς, επειδή είναι λάθος οι πολιτικές της κυβέρνησης, είτε από την παραγωγή, είτε στην αδράνειά της για την αποθήκευση τόσα χρόνια, ενώ παράγουμε από ΑΠΕ με ικανές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, να πηγαίνουν πραγματικά στο φρόντο ή να τις αποθηκεύουν
8: σε τρίτες χώρες.
1: Πολύ σύντομα,
4: σήμερα να κλείνουμε συμβόλαια
8: ο καταναλωτής.
3: Άρα καλά κάναμε και παράξαμε από ΑΠΕ.
4: Αργήσατε.
1: Πολύ σύντομα, λόγο στην κυρία Μπέρδου.
8: Παράξατε, αλλά άναρχα. Τώρα έγινε το χωροταξικό και έχουν αδειοδοτηθεί χιλιάδες μεγαβάτ έργα. Ναι. Έχουμε ενεργειακή φτώχεια 19% και στην Ευρώπη είναι 9%. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να ψήξει και να θερμάνει το σπίτι του επαρκώς σαν δείκτης. Επίσης έχουμε 8% της ισχύως φωτοβολταϊκών οικιακών και μικρών. 8% και στην Ολλανδία αυτό το ποσοστό είναι 80%.
7: Λοιπόν, κλείσαμε.
8: Και δεν θυμάμαι οι Ολλανδοί να είναι σοσιαλιστές. Και αυτά είναι επίσημα νούμερα που σας λέω και μπορεί όποιος θέλει να τα αμφισβητήσει.
1: Σας περιμένουμε στο στούντιο και τους
7: ελάτε,
1: δύο.
7: Ελάτε και δύο
1: να είστε
7: μετά
1: καλά.
7: Από τις υποχρεώσεις.
1: Ευχαριστούμε.
4: Κύριε
7: Οικονόμου, να είστε καλά.
3: Δεν μπορώ να απαντήσω, δηλαδή. Έχει γίνει μια επανάσταση στο κομμάτι.
1: Έχουμε φύγει πολύ εκτός χρόνου, δυστυχώς, κύριε Οικονόμου. Είναι μια συζήτηση που θα την ξανακάνουμε.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Πάμε να δούμε αν είναι εφικτό αυτό που λέγαμε, αυτό που συζητούσαμε πριν.
7: Και βάζω ένα ερώτημα. Ενώ το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας και το 2014 ότι θα το εφάρμοζε άμεσα και γρήγορα. Γιατί δεν έγινε. Ο κύριος Βαφιαδάκης, ο πρόεδρος των Φροντιστών, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαφιαδάκη. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για να το ρωτήσουμε.
9: Καλημέρα σας.
7: Είναι εφικτό. Είστε πολλά χρόνια εκπαιδευτικός, νομίζω. Όλα αυτά τα χρόνια εκπροσωπείτε και αυτό το πολύ σημαντικό κλάδο. Είναι εφικτό?
9: Εγώ νομίζω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν, γιατί πολύ απλά υπάρχουν οι περιζήτητες σχολές όπου η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να, σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει κάποια επιλογή. Και δεν φαντάζομαι και αυτό που ακούστηκε να σημαίνει κατάργηση των πανελληνίων. Τώρα, εάν θέλουμε να εξοραίσουμε κάποια πράγματα, okay. Αλλά στην πραγματικότητα, φανταστείτε να είναι ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, πού θα γίνει το μάθημα στο πρώτο έτος ιατρικής. Θα πρέπει να πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πού θα γίνει το μάθημα στο πρώτο έτος νομικής, στο πρώτο έτος στους ηλεκτρολόγους και στους μηχανολόγους του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, στις περιζήτητες οι πανελλαδικές εξετάσεις, νομίζω ότι το σύστημα μπορεί να αλλάξει, ήδη συζητιέται η αλλαγή του συστήματος.

0: κάποιος μου νιώσει ότι φοβάστε ότι θα πλήξει, ας πούμε, τον κλάδο το δικό σας, δεν θα προετοιμάζονται μαθητές.
1: Προσέξτε, τα φροντιστήρια δεν έχουν δημιουργηθεί με κυβερνητική απόφαση, ούτε μπορούν να καταργηθούν με κυβερνητική απόφαση. Τα φροντιστήρια ακουμπάνε στην ανάγκη του κόσμου να μορφωθούν τα παιδιά του. Όσο είναι αυτό, σκεφτείτε το κι εσείς αγωνέας, σκεφτείτε το γιατί να πάσετε ένα φροντιστήριο.
2: Πώς θα βγάλει παιδιά την ιατρική χωρίς να πάει.
1: Για να βοηθήσει το παιδί σου να πάει, να πάει καλύτερα, να πετύχει στους εκπαιδευτικούς του στόχους, να έχει μια καλύτερη ζωή αύριο. Άρα λοιπόν, όσα συστήματα για να αλλάξουν, εφόσον αυτή η ανάγκη είναι υπαρκτή, θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες υποστηρικτικές δομές. Δεν το βάζω συντεχνιακά. Απλά έχουμε δει πολλές φορές να καταργούνται πράγματα. Εδώ καταργήθηκε το μνημόνιο με ένα νόμο και με μια, και με μια πράξη.
2: Και άρα, τα είδαμε.
1: Οι πανελλαδικές δεν θα καταργηθούν.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Βιχαδάκη και καλημέρα στους φροντιστές που προετοιμάζουν τα παιδάκια μας.
2: Φύγαμε γρήγορα για διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
3: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
2: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
3: Ε, δεν λέμε ηλικίες.
2: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Price, look out.
7: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
9: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα.

0: Ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είχα τραγουδήσει καθόλου, αλλά μην με κοιτάς έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα εδώνει εδώ της εκπομπής. Τραγουδάει συχνά, πυκνά και μας χαρίζει με μελωδίες της πολύ ωραία ακούσματα στα αυτιά μας.
0: Και ο Υποφάντης, και ο Υποφάντης, παιδιά, τραγουδάει.
1: Στο τσακίρι το κέφι. Λοιπόν, τι θα μας δείξεις?
0: Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ. Πάμε να δούμε, να κάνουμε μια βόλτα στο TikTok.
1: Τόσο σε θέλω να σας πω. Έτσι προσπαθεί να το παίξει λίγο και βλέπετε εδώ, φεύγει η ισορροπία. Πώς δεν τους έχει πάρει παραμάσκαλα όλους. Το κατάφερε όμως, τόσο σε. Έτσι, λοιπόν. Προσοχή με τα σκέιτ, αυτά τα διαβόλια που φοράνε στα πόδια τους οι νέοι και οι νέες και πάνε και κάνουν διάφορα. Λοιπόν, Μαράκι, για έλα εδώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έλα, Μαρία.
1: Τι χρήσιμα και άχρηστα, πώς το έχουμε πει την ενότητα?
2: Η χρήσιμη και άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Για πάμε να δούμε τη χρήσιμη.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με το ξέρατε ότι ο εγκέφαλός μας δεν νιώθει πόνο.
0: Okay.
2: Με πονοκέφαλο, τελικά μπορεί να μας πονάει το κεφάλι, αλλά όχι ο εγκέφαλος. Και ο πόνος έρχεται από άλλους ιστούς γύρω από τον εγκέφαλο.
1: Έχουμε και άλλους ιστούς γύρω από τον εγκέφαλο, δεν είναι το κεφάλι μας εδώ πέρα μέσα?
2: Εκεί πέρα, αλλά έχουμε και άλλους ιστούς.
0: Ναι. Βέβαια. Ναι. Τα νεύρα πονάνε. Ναι.
2: Μπράβο. Τα μηνύγκια.
1: Τι πονάει?
0: Τα μηνύγκια.
2: Έτσι λέγονται.
0: Ναι.
1: Το ανεγκέφαλος ισχύει. Εσύ δεν έχεις πόνο γιατί είσαι ανεγκέφαλος.
2: Θα μπορούσε. Αυτό ισχύει.
1: Θα μπορούσε. Εσύ τώρα πέρασε ο πόνος που είχες?
0: Εμένα.
1: Όχι, δεν έχει περάσει ο πόνος γιατί είχε ένα πόνο τώρα τελευταία. Μου τη βλέπετε σκαλαρή.
2: Ναι. Συνεχίζουμε με το ότι ξέρατε ότι οι ενιδρίδες όταν κοιμούνται κρατιούνται χέρι-χέρι για να μην παρασυρθούν?
0: Αγάπες μου, τι λες τώρα? Τι γλυκά πλάσματα είναι αυτά?
2: Ρομαντικές οι ενιδρίδες.
0: Πολύ ρομαντικές.
1: Τα βιζών, ξέρουν, τα πάνε και τα σκοτώνουν και τα κάνουν γούνες. Αυτά εδώ τα ζωάκια, τα υπέροχα.
0: Συγγνώμη
1: που βάζω την όμοιρη πραγματικότητα. Συγγνώμη που βάζω την όμοιρη πραγματικότητα, αλλά πάνε και τα σκοτώνουν και τα κάνουν γούνες εν έτη 2026. Απίθανη τύπη.
0: Κοίτα όμως που κρατιούνται χέρι-χέρι τα ζωάκια αυτά.
1: Σκαλάω τα ζωάκια.
0: Γλυκούλικα.
1: Τι κάνουν αυτά?
0: Πανέμορφα είναι, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ.
2: Κολυμπάνε.
1: Είναι πανέμορφα και κάνουν και πολύ καλό στο περιβάλλον. Ναι, για πες μας και.
2: Λοιπόν, ξέρατε ότι δεν μπορείτε να αναπνεύσετε από τη μύτη και ταυτόχρονα να καταπιείτε?
0: Ναι, γι' αυτό πνιγόμαστε. Γι' αυτό πνιγόμαστε.
1: Περίμενε, κάτσε.
2: Έβλεπα και τους γιος σας που το προσπαθούν.
1: Και αυτοί που ροχαλίζουν το βράδυ που αναπνέουν μύτη, στόμα, όλα αυτά.
0: Να καταπιείς, σου λέει.
1: Δεν καταπίνουν αυτοί που κάνουν τα ροχαλιτά τους τα βραδινά?
0: Όχι, γι' αυτό πνίγεσαι. Όταν πας ταυτόχρονα να καταπιείς.
2: Γιατί δεν μπαίνει αέρας εκείνη την ώρα.
0: Γι' αυτό σου λένε όταν πνίγεσαι, σταμάτα, μην κάνεις τίποτα με το. Μην παίρνεις ανάσα από το στόμα. Για να μην κατεβαίνει
1: τίποτα κάτω από τη μύτη. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω. Είπες, δεν αναπνέω και δεν βήχω, όχι.
2: Δεν καταπίνω και δεν αναπνέω από τη μύτη. Δεν έγινε ταυτόχρονα.
0: Δεν γίνεται, παιδί μου, δεν γίνεται. Αυτός είναι ο πνιγμός. Έτσι πνιγόμαστε.
2: Λοιπόν, συνεχίζω με το ότι ξέρατε ότι τα φιστίκια υγιεινής μπορούν να πάρουν φωτιά αν αποθηκευθούν σε μεγάλες ποσότητες.
1: Αυτό θα μας το πει ειδικός που είναι από την Αίγινα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Μόνο τα υγιεινής και τα μεγάρο.
2: Τα υγιεινής.
0: Ίδια.
2: Η πληροφορία μου είναι για τα υγιεινής.
0: Ίδια είναι, μωρέ. Ίδια είναι.
1: Άρα τα φιστίκια υγιεινής είναι τα φιστίκια μεγάρο.
0: Τα μεγάρα και τη Λαμία. Ναι, η ποικιλία είναι τα φιστίκια υγιεινής.
1: Α, τι πάμε ξανά πίσω στο τηλεοπτικό κοινό, τι γίνεται με τα υγιεινής?
2: Ότι όταν τα φιστίκια υγιεινής αποθηκευτούν σε μεγάλες ποσότητες υπάρχει πιθανότητα να πάρουν φωτιά.
0: Άκου τώρα.
1: Γι' αυτό μας τα έφερες τόσα προχθές που κέρασες από το φωτιό, τόσα έφερε. Για να μην το, για να πάρουμε φωτιά,
2: δεν είναι
1: έτσι.
2: Είναι μεγάλα τα φιστίκια γίνης. Είναι μεγάλες οι ποσότητες αποθήκευσης.
0: Τι βάζεις, Μινά?
2: Για να τα έφερε λίγα, λέει.
1: Δεν έχει φέρει, ούτε να δοκιμάσουμε ένα δεν έχει φέρει.
0: Μπακλαβαδάκια. Δεν σου έφερα μπακλαβαδάκια με φιστίκια γίνης.
2: Εγώ προτιμώ μπακλαβαδάκια.
0: Ωραίο, δεν ήτανε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Λοιπόν, θα τα χρήσουμε και το... να φέρει κάποια στιγμή και α αναφλεγούν.
0: Δεν μου φυστεί και γίνεται.
1: Αναφλεγούν, είπαμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τι μα περιμένει με αυτέ τι τιμέ ενέργεια, φυσικού αερίου και βενζίνη. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Είναι μαζί μα ο κύριο Γιώργο Σμάτογλου, ο πρώην πρόεδρο Συνδέσμου Βενζινοπολών Εμπόρων Γκρόκα. Σήμερα ένα άνθρωπο που ξέρει όλη την αγορά. Κύριε Σμάτογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, κύριε Σμάτογλου.
4: Καλημέρα, κύριε Υποφάντη.
1: Και ο πολύ γνωστός και φίλος της εκπομπής μας και του Action 24, ο Νίκος Αρώνης, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος του Ομόνιμου Ηλεκτρικών Ειδών. Καλημέρα, γιατί θα πέσει πάλι ο κλήρος πάνω σε εσάς. Και πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, θέλω να σας πω κάναμε τις αντίστοιχες αναγωγές για το τι είναι να πληρώσουμε παραπάνω αυτό το χειμώνα με αυτές τις τιμές και χωρίς ακόμα να μπει η επιδότηση. Θα κλαίμε και στη βενζίνη, πετρέλαιο, θέρμανσης, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το κόστος του νοικοκυριού με τις σημερινές διεθνείς τιμές για τη βενζίνη, 100 λίτρα, μια εβδομαδιαία κατανάλωση βενζίνης, είναι από 205 έως 228 ευρώ.
0: Τι λες?
1: Το ρεύμα, πρόσεχε, 400, το είδαμε στα πράσινα τιμολόγια, ναι. 400 ευρώ ανά κιλοβατόρα, στα 20 ευρώ η κιλοβατόρα, 80 ευρώ παραπάνω μόνο για ενέργεια. Και συνεχίζουμε.
0: Ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος.
1: Πήγαινε στο πετρέλαιο, θέλω να μας λιγάκι να μας πεις.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν για 500, για 500 ευρώ το λίτρο σε σχέση... Α, 500 συν ευρώ το λίτρο σε σχέση με πέρσι χωρίς την επιδότηση, έτσι.
1: Το γέμισμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο, κάναμε την αναγωγή για τη θέρμανση. 1000 κιλοβατόρες το μήνα, κάθε αύξηση που είναι στο ένα λεπτό είναι συν 10 ευρώ. Οι κιλοβατόρες φεύγουν, λες και είναι νεράκι όχι, όσοι έχουν φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Και υπολογίσαμε ότι για ένα νοικοκυριό, χωρίς να επιδοτηθούμε, το επιπλέον κόστος για φέτος, κύριε Ασμάτογλου, κύριε Καρόνη, θα είναι 350 ευρώ έως 450 ευρώ το μήνα. Και εδώ θέλουμε να σας ακούσουμε, κύριε Ασμάτογλου, τι μπορεί να γίνει.
3: Κοιτάξτε, για το πετρέλαιο θέρμανσης, βεβαίως οι αυξήσεις θα είναι πολύ μεγάλες. Μπορώ να πω όμως ότι τον Απρίλιο, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, έκλεισε στο 1 ευρώ και 80 λεπτά. Έτσι, όπως πάμε και με αυτή την εβδομάδα τις εξελίξεις που έχουμε, σας πληροφορώ ότι το πετρέλαιο θα ξεκινούσε σήμερα, θα φτάναμε στα 2 ευρώ. Γιατί? Γιατί αυτή τη εβδομάδα, μέχρι τέλος της εβδομάδας, το πετρέλαιο κίνησης έχει μια αύξηση της τάξης των 20 λεπτών. Και η αμόλυτη βενζίνη στα 10 λεπτά, που σημαίνει ότι για δεύτερη φορά έρχεται να ροκανιστεί αυτή η επιδότηση, είτε της βενζίνης στα 10 λεπτά από τα δηληστήρια, είτε από το πετρέλαιο τα 15 λεπτά, που είναι 10 λεπτά του κράτους και 5 λεπτά των δηληστήριων. Και αυτό το λέω γιατί είδατε το Σάββατο που μας πέρασε, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ήταν στα 88 δολάρια, τώρα είναι στα 95,5 αυτή τη στιγμή που τρέχει με ανωδική πορεία. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα, αλλά για αυτή τη εβδομάδα, όπως σας είπα, έχουμε μια αύξηση 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης που ήταν 1,91 θα πάει 2,10 μέχρι τέλος της εβδομάδος για τα αστικά κέντρα, γιατί στην νησιωτική Ελλάδα βρίσκεται στο 2,40, 2,42, 2,45. Και αύριο θα αυξηθεί και μεθαύριο θα αυξηθεί. Άρα λοιπόν μέχρι το Σάββατο έχουμε αυξήσεις. Που σημαίνει, κυρία Καημένου, τι να προλάβεις. Δηλαδή θα το προλάβεις μία φορά, την επόμενη
1: και μετά,
3: φορά.
1: Τι, κάνεις.
3: Τι θα γίνει.
0: Θα μαζεύετε το βρουτζά.
1: Να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Χριστοδουλίδη. Κύριε Χριστοδουλίδη, ακούμε για το κομμάτι του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης. Στα 2 ευρώ, αν θα ξεκινήσουμε σήμερα, μας λέει ο κύριος Μάτογλου. Συνεχίστε, κύριε Μάτογλου, για να πάμε να δούμε και τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ναι.
3: Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της κατάστασης, αν δεν ηρεμήσει η κατάσταση στα στενά, στη Μέση Ανατολή, αν δεν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν νομίζω να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Και πολύ σωστά το είπατε, κυρία Καημένου, ότι έχουμε πλέον δεχτεί σαν δεδομένο το 2 ευρώ.
0: Έτσι.
3: Το 2 ευρώ έχει ξεπεραστεί πια. Ξεπεράστηκε και στα αστικά κέντρα. Σήμερα η βενζίνη βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ κατά πολύ στα αστικά κέντρα.
0: Είναι πλέον κανονικότητα.
3: Είναι παραπάνω από την κανονικότητα, έχουμε ξεφύγει. Και θα ξεφύγουμε κι άλλο.
0: Και το θέμα είναι, ωραία, πήγαμε στο πρατήριο υγρών καυσίμων, βάλαμε, μας ήρθε...
1: Ντουβρουτζάς, ναι.
0: Μας ήρθε πονοκέφαλος, θα έρθει και ο λογαριασμός του ρεύματος όμως στο σπίτι.
1: Σωστά.
0: Και το χειμώνα, μόλις θα περάσουν τώρα 2 μήνες, θα βάλουμε και τα κλιματιστικούλια λίγο για να σπάσει η υγρασία. Τι, δεν θα βάλεις τον Νοέμβριο λίγο το κλιματιστικό?
1: Ναι, όταν θα βάλεις το καλοριφέρ του φυσικού αερίου να σε δω.
0: Και αυτό.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, πείτε μας λοιπόν, για θα πάμε μετά στον κύριο Καρόνη να μας πει τι, γιατί τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε.
0: Έτσι.
1: Τι
4: λοιπόν,
1: γίνεται με τα τιμολόγια.
4: Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος χτες και προχθές. Υπήρχε μία αύξηση περίπου 10%, μία μέση αύξηση σε όλους τους παρόχους. Ο μεγάλος πάροχος έδωσε μία χαμηλή τιμή σε μπλε σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά με πάγιο 3,5. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο τιμολόγιο αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην αγορά. Στα πράσινα τιμολόγια είχαμε μία αύξηση από 13,87 λεπτά, που ήταν η ελάχιστη τιμή το προηγούμενο μήνα, πήγαμε στα 14,91 και η μέγιστη τιμή έχει ξεπεράσει τα 28, περίπου 29 λεπτά. Ωστόσο όμως, εγώ θεωρώ ότι η επιλογή που πρέπει να κάνει ένα τυπικό νοικοκυριό είναι σε αυτό το μπλε με τη χαμηλή τιμή, τα 11,5 λεπτά, και να φύγει από τα πράσινα, διότι τα πράσινα θα είναι σε αυξητική πορεία από εδώ και πέρα, επειδή η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί κι άλλο λόγω της κρίσης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά και λόγω του ανοιχτού μετόπου στην Ουκρανία. Έχουμε δύο γεωπολιτικές αναπλέξεις που δεν αποκλιμακώνουν την τιμή του
1: Ουκρανία
4: φυσικού αερίου.
1: Η Ουκρανία έχει χαθεί ως, θα λέγαμε, προμηθευτής της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Δεν μπορούμε να μπουν συμβόλαια LNG για όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα και την υπόλοιπη περιοχή. Δεν μπορούν να μπει υγροποιημένο, να καλυφθούν οι ανάγκες.
4: Ναι, μισό λεπτό. Από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου λείπουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 140 δισεκατομμύρια κυβικά.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνετε, εντωμεταξύ η αποθήκευση του φυσικού αερίου σε δεξαμενές ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας.
1: Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
4: Ναι, αλλά αυτοί οι λόγοι, καταλαβαίνετε, δημιουργούν εντονότερη ανησυχία το τι θα γίνει στην ερχόμενη χειμερινή περίοδο, διότι δεν θα είναι μόνο οι υψηλές τιμές στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα, αλλά θα ψάχνουμε να βρούμε και φορτία LNG, διότι η Ασία είναι μια ρουφήχτρα φυσικού αερίου, οι ασιατικές χώρες εννοώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα στο φυσικό αέριο. Δεν είναι όπως είναι στο πετρέλαιο που μπορούν τα κράτη του ΟΠΕΚ ή άλλα κράτη να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα και να αποσβέσουν όλες αυτές τις αυξήσεις. Άρα εκεί θα υπάρχει έντονο πρόβλημα.
0: Κύριε Καρόνη, τώρα ακόμα ανάβουμε air condition στο σπίτι, ακόμα ανάβουμε τα κλιματιστικά, θα τα κλείσουμε για κάνα μήνα και μετά λίγο θα τα ανάψουμε για να σπάσει η υγρασία. Το θέμα είναι, θα μας έρχεται το ηλεκτρικό σε ύψη να ο Νίκος γουρλώνει το μάτι.
1: Όχι, και δεν υπάρχει και εναλλακτική για λέβητα φυσικού αερίου. Τι να πάρουμε,
0: τι να κάνουμε.
1: Τι θα κάνουμε, πείτε μας.
5: Εκεί που μπλέξαμε αυτή τη στιγμή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο ένας απλός καταναλωτής και ένας απλός άνθρωπος όπως είμαστε εμείς να μπορέσει να το καταπολεμήσει παρά μόνο με απλές κινήσεις. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε σε πρώτη φάση, όσοι πάμε να προμηθευτούμε καινούργιο κλιματιστικό ή καινούργια ηλεκτρική συσκευή, να φροντίσουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, 30, 40, 50 ευρώ και να πάρουμε ένα ενεργειακά καλύτερο προϊόν που καταναλώνει λιγότερο ρεύμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συσκευές μας σωστά, δηλαδή. Οι καινούργιοι φούρνοι αντιχυζόμενοι που λειτουργούν έχουν ένα ειδικό σύστημα στην πάνω μεριά, το οποίο ξεκινάει και κάνει ανακύκλωση του αέρα. Οι πιο πολλοί που τοποθετούν απλά βάζουν το φούρνο μέσα σε ένα άδειο ντουλάπι. Αυτό πρέπει να έχει από την πίσω μεριά μία τρύπα να παίρνει αέρα από το φυσικό περιβάλλον και αυτό βοηθάει την καλύτερη λειτουργία του φούρνου και μας κάνει οικονομία. Τα ψυγεία πρέπει να ξεκινήσουμε και να αφήνουμε δεξιά και αριστερά μία απόσταση 2 με 4 πόντους για να αερίζονται και να έχουν πιο εύκολη λειτουργία. Και εσωτερικά να τοποθετούμε τα πράγματά μας σε μικρά δοχεία για να μπορεί να κάνει ανακύκλωση ο αέρας. Και αν μπούμε και ακολουθήσουμε την παραδοσιακή συνταγή που κάνουν οι παλιές νοικοκυρές, βάλουμε ένα αυτοκόλλητο επάνω και ξέρουμε ότι εδώ βάλαμε κρέας, κοιμά ή οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε αρκετή ώρα.
1: Άρα
5: και να βλέπουμε την πόρτα ανοιχτή. Μικρά τρίκ τώρα αυτά που μπορούμε να κάνουμε, όπως και στο πλυντήριο των ρούχων, πρέπει να ξεκινήσουμε να πάρουμε ένα πλυντήριο το οποίο έχει χαμηλή κατανάλωση και απορριπαντικό που είναι για κρύο νερό. Και να κάνουμε full να γεμίσει το πλυντήριο και να έχουμε ένα πρόγραμμα οικονομικό. Μες. Για τα υπόλοιπα έχουν φροντίσει στη δική μας τη δουλειά οι εταιρείες εισαγωγής και έχουν συγκρατήσει ακόμα τις τιμές. Και δηλαδή τα κλιματιστικά φέτος απολαύσαμε τις τιμές που είχαμε παλαιότερα. Σύντομα έρχονται κάποιες εκτόσεις, έρχονται προσφορές, έρχονται το Black Friday. Πρέπει ο κόσμος να πάει εκεί. Μες. Για τη λειτουργία, όταν θέλουμε για το κλιματιστικό που ρωτήσατε πριν, θα πάρουμε ένα επικρατήρα σε πρώτη φάση, ο οποίος έχει πολύ, πολύ χαμηλότερη κατανάλωση. Θα μας πάρει την υγρασία από το σπίτι και θα μας βοηθήσει μετά ένα κλιματιστικό. Αν πάρουμε καινούργιο με Wi-Fi, να ζεσταθούμε οικονομικά.
1: Μην λέτε ότι δεν τα πάμε, έχουμε 35 έξω, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό που έρχεται. Να τους ευχαριστήσουμε όλους κυρίους.
0: Βεβαίως, τον κύριο Καρόνη, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, τον κύριο Ασμάτογλου, να είστε καλά, σας περιμένουμε.
1: Είστε υπέροχοι και τρεις, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν τα αρνητικά σενάρια. Μακάρι, πάμε.
0: Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Πρωτοψάλτης.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Πρωτοψάλτη. Ο γενικός γραμματέας, να είστε καλά. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, εδώ και μήνες υπάρχει πρόβλημα μεγάλο με τον αυθόδη πυρετό. Τώρα μπαίνει στη μάχη για το συντονισμό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
6: Πολύ σωστά. Είναι μια μάχη την οποία δίνουμε. Και όλο αυτό το διάστημα είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Άμυνας. Μας είχε διαθέσει στρατιωτικούς κτηνιάτρους για να βοηθήσουν στην επιτήρηση στο πεδίο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο σημαντική η αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των μέτρων στο πεδίο, που πλέον ο συντονισμός ο επιχειρησιακός περνάει στο Άμυνας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική, για την επιστημονική ευθύνη και αρμοδιότητα που έχει όσον αφορά τις επιζωοτίες, αλλά ο επιχειρησιακός συντονισμός για καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή των μέτρων θα περάσει στο στρατό. Υπάρχει το λιμενικό, υπάρχουν οι τελωνιακές αρχές, υπάρχουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, η περιφέρεια. Όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να συντονιστούν καλύτερα και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα είναι ένα νέο μοντέλο.
1: Ωραία, προφανώς για να φτάνουμε στην λύση του στρατού και των κτηνιάτρων του στρατού, κάτι έχει πάει λάθος. Είμαστε ένα χρόνο κοντά σε αυτή τη ζώνη, όσο κυρίως στη Λέσβο και σε άλλα νησιά, και δεν μπορούμε να δώσουμε λύση.
6: Κοιτάξτε, από τις 15 Μαρτίου που ήρθε ο αυτόδης πυρετός και είχαμε το πρώτο κρούσμα στη Λέσβο, είπαμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Γιατί είναι ακόμα πιο μεταδοτικό νόσημα από την Ευλογιά. Είναι πραγματικά, μας λένε οι κτηνίατροι, ό,τι χειρότερο για το ζωικό κεφάλαιο, ο αυτόδης πυρετός. Μεταδίδεται αερογενώς, μηχανικά, με όλους τους τρόπους. Άρα λοιπόν μπήκε ένα πολύ δύσκολο, σκληρό, θα το πω εισαγωγικά, μέτρο, το οποίο είναι αυτό που επιτάσσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η εκρίζωση. Βρίσκεις ένα κρούσμα, θανατώνεις το κοπάδι. Περιορισμοί μετακινήσεων, περιορισμοί σφαγή, απαγόρευση διακίνησης προϊόντων κ.ο.κ. Αυτό το σχέδιο, για να υλοποιηθεί, θέλει την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και κυρίως θέλει την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλισης από τους κτηνοτρόφους. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε ότι ναι, χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερο συντονισμό, ακόμα ταχύτερη εφαρμογή και γι' αυτό θα συνδράμει το Υπουργείο Άμυνας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παίρνει τις αποφάσεις κτηνιατρική. Προφανώς οι επιστήμονες πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά στο επιχειρησιακό πεδίο θα έχουμε καλύτερο συντονισμό. 7,5 εκατομμύρια έχουμε ήδη δώσει για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοκόμους της Λέσβου. Θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε. Τώρα θα έρθουν αποζημιώσεις για ζωοτροφές και για το κατεστραμμένο γάλα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι επιζωοτίες, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο αυτό. Εμείς βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ναι, να υπάρχουν αυτές οι κρίσεις με τις επιζωοτίες.
0: Γιατί δεν καταφέραμε να περιορίσουμε αυτή την
1: κρίση
0: τόσους μήνες, κύριε Πρωτοψάλη?
1: Πήγε λάθος.
6: Καταρχάς να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, όταν βρήκαμε εμείς το κρούσμα, το νόσημα υπήρχε στο νησί για κάποιο διάστημα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ήταν ότι μόλις είχε εμφανιστεί, αλλά προϋπήρχε. Αυτό μας έδειξε η μυχνηλάτιση. Ξεκινήσαμε από τις πρώτες εστίες και όσο επεκτείναμε και διευρύναμε τη μυχνηλάτιση στο υπόλοιπο νησί, βρίσκαμε συνεχώς νέες εστίες. Αυτό σημαίνει ότι προϋπήρχε και είχε ήδη μεταδοθεί σε άλλες περιοχές. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Να πω όμως ότι το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο επιτάσσει η νομοθεσία και αυτό είναι το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί να πεις ότι θα κάνουμε αυτό και μέσα σε ένα μήνα θα έχει λήξει ο αυτόδης. Δυστυχώς, όπως είδαμε και με τον κορονοϊό, όπως έχουμε με όλες τις επιδημίες, πρέπει όλοι να τηρούν τα μέτρα, πρέπει να ακούμε την επιστήμη και πρέπει να έχουμε ψυχραιμία και συνεργασία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το νέο μοντέλο το οποίο τώρα θα εισαχθεί στη Λέσβο, θα είναι
1: ακόμα πιο αποτελεσματικό. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά από τους αγρότες της Λέσβου. Έχουν δει να καταστρέφεται το βιός. Αργούν, καθυστερούν οι αποζημιώσεις πώς θα ζήσουν. Έχουν τεράστιο δίκιο και επιρρύπτουν ευθύνες. Δεν ξέρω αν είναι η κυβέρνηση, η περιφέρεια, κτηνιατρικές υπηρεσίες, στρατός, δεν ξέρουν ποιος είναι. Σε όλη την πολιτεία.
6: Όταν ένας άνθρωπος ξυπνάει και του λένε ότι θα σου σφάξουμε όλο το κοπάδι από το οποίο ζεις εσύ και η οικογένειά σου, είναι ψυχολογικό σοκ, είναι οικονομικό σοκ, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Ένα χρόνο που κάνω αυτή τη δουλειά, το έχω δει με την Ευλογιά ξανά και ξανά και ξανά. Είναι σκληρό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και καταλαβαίνουμε την αγανάκτηση. Απ' την άλλη όμως έχουμε μια πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή η νόσος και μεταδίδεται και πρέπει να το σταματήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή πέρα από αυστηρή εφαρμογή του σχέδιου έκτακτης ανάγκης. Και επειδή για τον εμβολιασμό μας ρωτάνε συνεχώς, αν εισηγηθούν οι κτηνίατροι, οι επιστήμονες, να κάνουμε εμβολιασμό, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της χώρας, θα το κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί είχαμε την εξαφάνιση μιας κοπέλας, μιας 15χρονης κοπέλας στο Αγρίνιο. Εμείς επικοινωνήσαμε χθες με τον πατέρα της, ο οποίος έβγαζε στο τηλέφωνο μια κραυγή αγωνίας. Μας έλεγε ότι το παιδί του κινδυνεύει. Το παιδί εντοπίστηκε, αλλά Σπύρο, τι ισχυρίζεται η ίδια?
7: Πράγματι, η 15χρονη κοπέλα φέρεται να βρισκόταν σε κίνδυνο. Κατήγγειλε ότι απήχθη και ότι πέστη διπλό βιασμό. Η ανήλικη εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από έποδο στη μοικία ενός άντρα 31 ετών στο Αγρίνιο. Στο σπίτι βρέθηκαν ρούχα και εσώρουχα της κοπέλας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν τη σύλληψη του άντρα και στη συλλογή ευρημάτων από την οικία, τα οποία θα σταλούν στα εργαστήρια της Ελλάς για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, φέρεται να εμπλέκεται ένα ακόμη πρόσωπο στην υπόθεση και συγκεκριμένα ένας άντρας 32 ετών, τον οποίο η ανήλικη επίσης κατήγγειλε για βιασμό. Εντοπίστηκε ο 32χρονος από τις αρχές σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε όχημά του στην επαρχιακή οδό Αντιρίου Αμφιλοχίας και συνελήφθηκε αυτός σε βάρος και των δύο ανδρών. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για αρπαγή και βιασμό ανηλίκου, ενώ έχουν παραγγελθεί τόσο ιατροδικαστική εξέταση, όσο και τοξικολογικές εξετάσεις. Μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και φαίνεται να λαμβάνει ακόμη πιο σκοτεινή μορφή.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, Σπύρο, και νομίζω ότι όσο περνάει η μέρα θα έρχονται συνεχώς στοιχεία για το προφίλ των δραστών και εάν και εφόσον η οικογένεια τους γνώριζε, γιατί τώρα σε μια κλειστή κοινωνία μην έχουμε τίποτα βεντέτες εκεί.
0: Επειδή συνομιλήσαμε, το ξαναλέω, εχθές
1: με
0: τον πατέρα, ο οποίος στο τηλέφωνο έκλαιγε και έλεγε «κάντε κάτι να βρεθεί το κοριτσάκι μου, το κοριτσάκι μου κινδυνεύει». Ξέρουμε, προσπαθούσε και εκείνος, υποπτευόταν το που μπορεί να είναι η κορούλα του. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το σενάριο που είχε και δυστυχώς, οι φόβοι που είχε ο μπαμπάς στο μυαλό του, δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τα λεγόμενα της 15χρονης. Η ανησυχία του δεν ήταν παράλογη. Ευτυχώς να πούμε που το κορίτσι εντοπίστηκε και οι δύο άντρες αυτοί οδηγούνται πλέον στις αρχές.
1: Ό,τι νεότερο βεβαίως αμέσως στην επόμενη εκπομπή θα ενημερώσει. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και την ενημέρωση την οποία έχουμε. Πάμε στη Γεωργία Τσάλη.
0: Πάμε να σηκωθούμε. Να πάμε στη Γεωργία Τσάλη. Γιατί ακούστε να δείτε τώρα.
1: Ναι.
0: Το κέντρο της Αθήνας που κάνουμε όλη τη βόλτα μας. Που το επισκέπτονται όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, ακριβώς όπως τα λες, παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα εγκατάλειψης, Γεωργία.
8: Καλημέρα και πάλι. Ακριβώς, Αλεξάνδρα. Εικόνα εγκατάλειψης βλέπουμε και εμείς από νωρίς το πρωί που έχουμε έρθει στο σημείο. Να σας πω ότι βρισκόμαστε πίσω από τη Μητρόπολη, ένα από τα πιο κεντρικά και τουριστικά σημεία της πόλης. Όπως βλέπετε, η τείχη είναι γεμάτη με γκράφιτι. Υπάρχουν εμφανείς σημάδια βανδαλισμού. Εδώ στα σκαλοπάτια αλλά και στο δρόμο υπάρχουν λεκέδες. Και να σας πω ακόμη ότι στην περιοχή ακριβώς υπάρχει έντονη δυσοσμία.
0: Καταλαβαίνουμε από ότι υπάρχει διάφορα σκουπίδια και από τσίγαρα. Όλοι μας, έτσι, καταλαβαίνουμε από ότι υπάρχει δυσοσμία.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί που είσαι, περνάνε πάρα πολλοί ξένοι επισκέπτες που θέλουν να βρεθούν στην πλατεία της Μητροπόλεως.
0: Που έχει πολλά καφέ.
1: Έτσι, και πολλά εστιατόρια σπέριξ γύρω-γύρω.
8: Ακριβώς. Και όλα αυτά μόλις λίγα μέτρα από ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και ιστορικά σημεία της Αθήνας, σε έναν δρόμο που αποτελεί καθημερινά πέρασμα για χιλιάδες ανθρώπους και ουσιαστικά είναι μέρος τουριστικής βιτρίνας της πόλης μας.
0: Λοιπόν, φύγετε από εκεί τώρα. Θα επιστρέφουμε σε αυτά τα σημεία και θα τα δείχνουμε. Έτσι είναι η εικόνα της πόλης μας.
1: Είναι επικίνδυνα υγειονομικά σημεία όμως,
0: θέλω να σου πω. Δεν το συζητώ. Και δίπλα έχει εστιατόριο, το ξαναλέπω. Ευχαριστούμε πολύ,
1: Γεωργία. Πάμε σε κάτι ωραίο, αισιόδοξο. Πάμε στην Κρήτη, Μάνο Στριγώνης. Συνεχίζετε τις βουτιές, Μάνο. 35 έχετε.
9: Νίκο, Αλεξάνδρα, 28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, ενώ υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση σήμερα για αύξηση της θερμοκρασίας μετά τη 1 το μεσημέρι. Περιμένουμε λοιπόν τον καύσωνα να έρθει και στην Κρήτη άλλη μια ημέρα. Βέβαια, το καλό όπω μα έλεγε πριν εδώ ο κύριο Νεκτάριο Μαρή, ο ιδιοκτήτη του Beach Bar που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή τη Αμουδάρα. Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει αυτέ τι ημέρε και βοηθούν και του λουόμενου να σειρεύσουν περισσότερο στι κοντινέ πλάζ, αλλά και ο τουρισμό να παραμείνει στην Κρήτη που θα παραμείνει μέχρι και του επόμενου μήνε. Θα μα πει περισσότερα βέβαια ο κύριο Νεκτάριο Μαρή. Καλημέρα σα.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κιλιόλου στη Κρήτη.
0: Καλό πρωινό.
10: Εμείς αναμένουμε αυτό το μήνα να είναι ο λυτρωτικός μήνας. Το καλοκαίρι αργεί να φύγει στην Κρήτη. Αναμένεται και περισσότερος τουρισμός. Περισσότερες φορές είναι λίγο καλύτερος ποιοτικά, λιγότερος ποσοτικά, αλλά καλύτερος ποιοτικά.
11: Να ρωτήσουμε κάτι.
10: Και όπως το καλοκαίρι άρχισε για μια ακόμα φορά να έρθει, μέχρι τέλη του Οκτώβρη σίγουρα, μπορεί και αρχές του Νοέμβρη.
0: Άλλωστε και τα
10: αλλά
0: στοιχεία
10: όπως
0: από τις
10: είπα νωρίτερα,
0: εταιρείες
10: όπως...
0: λένε ότι ειδικά εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης έχουν πολλές πτήσεις τώρα για τους μήνες αυτούς, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
10: Ναι, σωστά το λέτε. Έχουμε πάρα πολλές πτήσεις, δεν σταματάνε καθόλου. Παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος είναι ένας καλός μήνας.
11: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σου πω, Μάνο, και στον καλεσμένο μας, αρχές Οκτωβρίου, από εκείνο το σημείο που είστε τώρα, να ξανακάνουμε σύνδεση και μακάρι να συναντήσουμε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. Την αγάπη μας, την πανέμορφη Κρήτη, την καλημέρα και μας. Έλα, Μανώ.
10: Σας το υποσχόμαστε και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά, την αγάπη μας.
10: Σας το υποσχόμαστε και περιμένουμε. Γεια σας.
11: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, Ντόρα Γιώργος, Γιώργος Ντόρα είναι εδώ, Άξιον τώρα, 3 ώρες ενημέρωση στους τηλεοπτικούς σας δέκτες.
0: Και εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού.
11: Γεια σας.
0: Γεια.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: I just met the owner of the new Vic.
8: You did not say that he was cute.
7: Didn't notice. I'm spying on my friend.
9: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
7: I imagine I'll be seeing even more of you now.
9: Sorry about that.
7: I'm so glad you guys could come with us.
8: Do you like him?
7: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
9: I asked Jonah to write the messages for me.
8: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Στις 3 του Σεπτέμβρη το 1843, πολιτικο-στρατιωτικό κίνημα εκδηλώνεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην πλατεία μπροστά από τα Ανάκτορα, που έκτοτε ονομάστηκε πλατεία Συντάγματος, με σκοπό να πιεστεί ο βασιλιάς Όθωνας και να αναγκαστεί στην παραχώρηση Συντάγματος. Η ανέμακτη αυτή επανάσταση πέτυχε τον στόχο της και στα τέλη Οκτωβρίου του 1843 διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα. Η Βουλή που προέκυψε συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου με πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά και αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Εθνοσυνέλευση, κύριο έργο της οποίας ήταν η σύνταξη του Συντάγματος, το οποίο τελικά ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 1844 και αποτέλεσε τη βάση για όλα τα επόμενα. Σαν σήμερα το 1950, ο Ιταλός Νίνο Φαρίνα γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, όταν μετά από 80 γύρους κερδίζει στη Μόντσα το 7ο και τελευταίο Grand Prix της σεζόν.

Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μιας πολιτικής παράταξης που θα κυριαρχήσει πολιτικά στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στο ξενοδοχείο King Palace της Αθήνας, παρουσία 150 ατόμων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου διάβασε τη διακήρυξη αρχών και στη συνέχεια τη μοίρασε στους παριστάμενους δημοσιογράφους, τυπωμένη σε ένα μικρό πράσινο βιβλιαράκι. Κεντρικό σύνθημα ήταν το τετράπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατία». Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, η Έλλη Λαμπέτη, σε ηλικία 57 χρόνων. Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση το 1942 και έκτοτε ερμήνευσε με τεράστια επιτυχία μερικούς από τους εμβληματικότερους ρόλους τόσο του διεθνούς όσο και του ελληνικού ρεπερτορίου. Η συνεργασία της με τον Δημήτρη Χόρν, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι και στη ζωή, εκτόξευσε την καριέρα και των δύο. Στον κινηματογράφο δεν έπαιξε σε πολλές ταινίες, ωστόσο πρωταγωνίστησε σε κάποιες που άφησαν εποχή και παίζονται μέχρι τις μέρες μας, όπως η Κάλπικη Λύρα και το Κυριακάτικο Ξύπνημα. Η Έλλη Λαμπέτη είχε γεννηθεί στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια Αττικής.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2004 λαμβάνει χώρα στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του σύγχρονου κόσμου. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αυτονομιστές αντάρτες με αποτέλεσμα 344 να χάσουν τη ζωή τους ανάμεσά τους και 172 παιδιά. Η Εθνική Ελλάδα σαν σήμερα το 2006 ανακηρύσσεται δευτεραθλήτρια κόσμου χάνοντας τον τελικό του μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας με 70-42 από την Ισπανία. Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο και με παίκτες όπως ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης και ο Παπαλουκάς στο παρκέ, η Εθνική είχε κάνει μέχρι τον τελικό 8 σερί νίκες, αποκλείοντας μάλιστα στον ημιτελικό της Σαϊτάμα τους NBAers των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Κοίταξε.
1: Ο DJ θα είχε πιει ρακί. Ρακί.
0: Τι έπαθε ο DJ.
1: Ρακί. Ρακί.
0: Ήθελα να ξεκινήσω εγώ για να πω χρόνια πολλά στο Πασόκ και στους απανταχού Πασοξίδες. Χρόνια πολλά.
1: Να πεις αγόρι μου.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Στο
0: καλό. Το παλιό, το ορθόδοξο.
1: Το παραδοσιακό, το ορθόδοξο.
0: Αυτό που το γιορτάζουν όλοι. Γιατί κοίταξε τώρα κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι μόνο το Πασόκ τα γενέθλια γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε κανένας άλλο κόμματος.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Τι εντάξει. Τα λες αυτά. Δεν χρειάζεται να τα λες αυτά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα όμως. Τα λες τόσο ζεστά, θερμά. Έτσι. Με τέτοια ζέση. Και παρόλα αυτά, χθες οι Πασοκτσίδες γιόρτασαν ουσιαστικά την επέτειο στο ψυχρό. Στο ψυχρό, εκεί στο Λασίθι. Γιατί ρε παιδιά, θερμό δεν έχετε εκεί στο Λασίθι.
0: Γιατί παιδί μου πήγανε τόσο ψηλά και τόσο μακριά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι γενέτειρα της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Γι' αυτό, ε.
1: Και τίμησε έτσι το χωριό.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος ήρθανε κοντά, ήρθανε.
0: Αυτοκινητοπομπές εγώ είδα εκεί στα ορεινά του Λασιθίου. Ναι. Κάτι τρακτέρ με πράσινες σημαίες να είναι εκεί και να γυρνάνε στους δρόμους, να τους οργώνουν. Να, εδώ φωτογραφίες.
1: Να σας πούμε τι είχε το μενού.
0: Αντικριστό, λέει.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Ρακί είχε.
1: Ρακί είχε, κρασί είχε, μη λες το μενού. Άστε
0: δεν λέω τίποτα άλλο, εντάξει.
1: Άστε για μετά το μενού, την ούτε ίδια ώρα.
0: Ούτε ποιοι ήταν εκεί θα πούμε.
1: Όχι,
0: μετά
1: όχι.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη λέω, ναι, στη Θεσσαλονίκη γινόταν αυτό.
0: Μπόρα, μπόρα από λεφτά.
1: Μπόρα, έχεις δίκιο. Γι' αυτό λες να ξέσπασε μπουρίνι.
0: Μπορεί.
1: 9,5 με 10.
0: Τους πήρε και τους σήκωσε.
1: Από αυτά που άκουσε.
0: Τους πήρε και τους σήκωσε. Και από λεφτά. Και από βροχές και χαλάζια.
1: Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ βλέπουμε λοιπόν, έθεσε και το δίλημα, το μότο του ουσιαστικά για τις εκλογές. Η εντυμότητα είναι εκείνη την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας, παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Βγήκαν οι ανακοινώσεις η μία πίσω από την άλλη.
0: Εγώ
1: μετά.
0: Ένα ντεζαβού το ζήσα πάντως εχθές. Κάτι μου θύμισε αυτή η ομιλία του κυρίου Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κλπ. Πολλά λεφτά, πολλές οι εξαγγελίες. Πολλές οι υποσχέσεις, τώρα κοιτάξτε, εάν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και δοθούν, ορθώς. Εάν όμως είναι να ζήσουμε το παρελθόν,
1: ναι.
0: Κακώς τα ακούσαμε.
1: Κοστολογήθηκαν τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογήθηκε και από το δικό του επιτελείο, κοστολογήθηκε όμως και από τα υπόλοιπα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει αναφορά για ένα πρόγραμμα 13, παρακαλώ, δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Με τον κύριο
1: είναι ένα ποσό το οποίο ζαλίζει ουσιαστικά, ναι. 5,5 περίπου.
0: Ο κύριος Τσίπρας λέει 5,5 και άντε τώρα.
1: Υπάρχει μια τεράστια απόκληση, ρε παιδιά. Είμα. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μπερδευτεί, ας πούμε.
0: Να είναι 5,5 με 6 και 7, λες, okay. Αλλά τώρα 5,5 με 13 δις είναι τεράστια απόκληση και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, βέβαια, η οποία κατακεράβνωσε το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και το ΠΑΣΟΚ.
1: Αμέσως
0: αντέδρασε. Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι έχει αντιγράψει και πάρα πολλά από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας, που πέρυσι στη ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αναφέρει.
1: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε να βγούμε, να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Θα δούμε όλους τους καλούς συναδέλφους, Μάνο Τριγώνη, τη Θεοδώρα Πότα, τη Γεωργία Τσάλη και τον Σπύρο Αλεξανδρίδη. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Κρήτη. Έχουμε επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε ένα πολύ γνωστό χωριό σε όλους μας, Βορίζια. Στα Βορίζια. Έλα Μάνο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, και τώρα δεν σταματούν οι αστυνομικές επιχειρήσεις από πέρυσι, από όταν και ξεκίνησε όταν σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στην περιοχή των Βοριζίων. Ήδη έχει συλληφθεί ένας 60χρονος μετά από αστυνομική έρευνα στα Βορίζια, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ περίστροφο και διάφορα είδη φυσιγγείων. Η προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα της Μεσαράς και αναμένεται να δούμε αν θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ο 60χρονος, τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του αυτά τα πολεμικά υλικά, το πολεμικό υλικό, δηλαδή το Καλάσνικοφ και το περίστροφο και τα φυσιγγεία.
0: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθείς. Για οτιδήποτε νεότερο είμαστε εδώ. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα. Θεοδώρα, έβρεξε και έβρεξε για τα καλά εχθές εκεί στην πόλη. Και δημιουργήθηκαν και προβλήματα, σωστά.
3: Δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία, αναμενόμενο, διότι οι δρόμοι πραγματικά μέσα σε λίγη ώρα μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν άλλου είδους προβλήματα όπως τραυματισμοί ή πλημμύρες σε σπίτια, σε επιχειρήσεις. Όμως νομίζω ότι οι εικόνες είναι πραγματικά ενδεικτικές της κατάστασης που επικράτησε χτες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη για αρκετή ώρα. Ήταν καταρακτώδης η βροχή και πολύ έντονη, μπορούμε να πούμε, και η κεραυνική δραστηριότητα την οποία είχαμε στην πόλη. Σήμερα όμως, όπως βλέπετε, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Χθες βεβαίως υπήρχαν αρκετά προβλήματα στους δρόμους. Τώρα, όλοι αυτές οι εικόνες που είδαμε ήταν από το ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού μέχρι την Καλαμαριά. Την ίδια ώρα εκείνη είχε και συναυλία η Κατερίνα Λιόλιου. Στο θέατρο Γης, αν δεν απατώμε, χρειάστηκε να διακοπεί η συναυλία.
3: Και είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, διακόπηκε έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι είναι εντάξει στο χώρο για την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Όμως η Κατερίνα Λιόλιου δεν έχασε το κέφι της. Φαίνεται αυτό ξεκάθαρα από τα βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Συνέχισε ίδια να τραγουδά και βεβαίως οι θεατές ήταν εκεί, δεν το κούνησαν. Ήταν εκεί με τα κινητά τους τηλέφωνα, τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες. Χρειάστηκε να διακόψει ωστόσο τη συναυλία της. Μέχρι και το τέλος η ίδια τραγουδούσε ακαπέλα, ευχαριστώντας το κοινό για την παραμονή του παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μάλιστα μοίρασε και κάποια έτσι συμβολικά δώρα στους φανς της, κάποια λούτρινα αρκουδάκια. Πάνω σε αυτά αναγράφονταν και
0: Θεοδωρά,
3: η λέξη ευχαριστώ, προφανώς για τη στήριξη. Για την όλη αγάπη που της δείχνει ο κόσμος.
0: Είναι παντός καιρού η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν έχει ανάγκη. Το έχει αποδείξει.
3: Έτσι φαίνεται.
0: Πάμε Σέρες. Είχαμε κάποιους θρασίτατους διαρρήκτες οι οποίοι επιχείρησαν να κάνουν τι.
3: Επιχείρησαν να διαρρήξουν κατοικία, ενώ στην αυλή του σπιτιού ήταν κανονικά οι ιδιοκτήτες και η παρέα τους και έψιναν οι άνθρωποι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε προχθές στο χωριό Κερκίνη των Σερών. Αποτυπώνονται όλα σε βίντεο ντοκουμέντο, όλες οι κινήσεις των δραστών, οι οποίοι τι κάνουν, αποβιβάζονται από όχημα και με γρήγορες κινήσεις και έχοντας βέβαια καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, σκαρφαλώνουν το φράχτη και μπαίνουν στην αυλή. Ο ένας μάλιστα ανεβάζει τη σίτα και επιχειρεί να μπει στο σπίτι από το παράθυρο. Γίνεται όμως αντιληπτός από γειτόνισσα και λίγα δευτερόλεπτα μετά σταθμεύει στο σημείο ένας γείτονας με το όχημά του. Έτσι λοιπόν, φοβούμενοι μην εγκλωβιστούν οι δύο κλέφτες, αποφασίζουν να αποχωρήσουν μπαίνοντας και πάλι στο όχημα στο οποίο τους ανέμενε ο συνεργός τους. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό.
1: Που πηδούν την αυλή, έτσι έχουμε το βίντεο, έτσι όπως μας το περιγράφεις και εσύ. Παρακολουθούν και τηλεθεατές μας την
3: πραγματικά
1: εικόνα. Πραγματικά τεράστιο το θράσος τους. Πίσω ακριβώς που βλέπετε το φωτισμό, αγαπητοί φίλοι, είναι εκεί που έψιναν οι άνθρωποι. Πού να φανταζόντουσαν τι ακριβώς συμβαίνει λίγα μόλις μέτρα από εκεί που έψιναν.
3: Δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Τι να καταλάβουν.
3: Έμαθαν τι συνέβη. Στα ελάχιστα μέτρα από το γλέντι τους, από τη γειτόνισσα η οποία κατάλαβε τους διαρρήκτες. Πάντως υπάρχει μεγάλο ζήτημα στο χωριό το συγκεκριμένο, καθώς οι κάτοικοι μιλούν για έλλειψη αστυνόμευσης, επειδή λένε ότι το πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα είναι αυτό στα Πορόγια και απέχει πολύ από την συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ανάστατοι άνθρωποι εκεί εξαιτίας τέτοιου είδους περιστατικών που όπως λένε λαμβάνουν χώρα μέρα παραμέρα.
1: Τι έγινε και στη Χαλκιδική. Κάποιοι ανεγκέφαλοι, θα πω εγώ, έβαλαν φωτιά στον αύριο χώρο του Λυκείου.
3: Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σχολικής μονάδας, αυτή τη φορά στην Κασάνδρα, στο Γενικό Λύκειο της περιοχής. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στον αύλιο χώρο του σχολείου. Βλέπετε και τις σχετικές φωτογραφίες. Προκλήθηκαν φθορές στο δάπεδο. Υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο Κασάνδρας, ο οποίος καταδικάζει το συγκεκριμένο περιστατικό και ζητά από τους πολίτες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο. Είναι άγνωστο το ποιος προέβει σε αυτήν την ενέργεια, για ποιον λόγο. Αναζητούνται οι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν
1: στην
3: αυλή του σχολείου.
1: Πριν ανοίξουν τα σχολεία, πολλά έλεγες αυτό, είναι αλήθεια. Πριν ανοίξουν τα σχολεία, Και ήδη παρατηρούμε διάφορα έτσι φαινόμενα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να τους εντοπίσουν να είναι και μαθητές και να τα πληρώσουν οι γονείς.
1: Εννοείται.
0: Αυτό θέλω.
1: Εννοείται
0: και αυτό. Όχι από εκδίκηση.
1: Όχι βέβαια.
0: Το καταλαβαίνουμε έτσι. Για μήπως και συνετιστούν κάποιοι άλλοι που μπορούν να σκέφτονται να κάνουν κάτι αντίστοιχο.
1: Θεοδώρα.
0: Γεια σου, Θεοδώρα. Πάμε, Γεωργία Τσάλη.
1: Πάμε.
0: Να δούμε την καλή συνάδελφο. Γεωργία, έχει εξελίξεις σε αυτή τη δολοφονία της νεαρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.
4: Καλημέρα, ακριβώς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Μίλησε λοιπόν για πρώτη φορά ο αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε εκεί μπροστά στις τελευταίες στιγμές της Ευαγγελίας και τα όσα περιγράφει είναι ανατριχιαστικά. Όπως ο ίδιος είπε, όταν έφτασε στο σημείο, είδε τον 49χρονο κατηγορούμενο να της κρατά τα χέρια όσο η ίδια ήταν πεσμένη στο έδαφος και μέσα σε μια λίμνη αίματος. Όπως ακόμα περιγράφει, είδε δύο μαχαίρια στις σκάλες του σπιτιού. Το ένα μάλιστα ήταν γεμάτο στα αίματα, ενώ η λαβή του ήταν λυγισμένη, ενώ το δεύτερο μαχαίρι ήταν καθαρό. Ακόμα ο ίδιος περιγράφει ότι άκουσε γυναικείο διαυτά πριν φτάσει στο σημείο, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν είδε τον 49χρονο κατηγορούμενο να μαχαιρώνει την 49χρονη, καθώς έφτασε στο σημείο λίγο πριν ολοκληρωθεί, λίγο αφότου ολοκληρώθηκε η καταδίωξη.
1: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Θεωρώ ότι ο Σπύρος Αλεξανδρής θα είναι από τους πρώτους επιβάτες στο τρένο και θα κάνει το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Με 100% με το σύστημα τηλεδιοίκησης, Σπύρο, εγώ που είμαι τρενατζού, ο Γιώργος συχνά πυκνά παίρνει και το αεροπλανάκι για να ανέβει γρήγορα πάνω. Εγώ επιλέγω το τρένο. Δώσε μας λίγο έτσι τι μαθαίνεις, τι γνωρίζεις και τι σου έχουν πει και οι επιβάτες.
5: Η αλήθεια είναι ότι για να μπω σε δρομολόγιο θα πρέπει να περιμένω μέχρι το απόγευμα. Είναι μόνο δύο τα δρομολόγια που πραγματοποιούν το Αθήνα-Θεσσαλονίκη καθημερινά και αυτό πρέπει να δούμε πώς θα αυξηθεί προοδευτικά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ για την ασφάλεια των τρένων είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, καθώς ξεκίνησαν τα πρώτα δρομολόγια με πλήρως λειτουργικό σύστημα φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης σε όλο το δίκτυο. Η εφαρμογή της τηλεδιοίκησης επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο, αναβαθμίζοντας τα μέγιστα τις συνθήκες ασφαλείας εντός των τρένων. Όλες τις προηγούμενες ημέρες γίνονταν δοκιμαστικά. Πρόκειται για συστήματα που εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία, διασφαλίζουν ότι δεν θα ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, όπως εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Κωνσταντίνος Τυρανάκης. Να σημειωθεί ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών ETCS και το προσεχές διάστημα αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης επέδυσης, το οποίο έχει εγκατασταθεί. Να πούμε ότι σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, βέβαια το σύστημα ETCS εφαρμόζεται με κάποιες μειωμένες δυνατότητες, αφήνοντας περιθώρια για ανθρώπινο λάθος, και είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα. Όσοι μπήκαν στο τρένο, ξεκίνησε το σημερινό δρομολόγιο στις 6:57. Το πρωί προς την Θεσσαλονίκη. Όσοι το γνώριζαν, σίγουρα αισθάνονταν πιο ασφαλείς για αυτό το δρομολόγιο και ελπίζουν να βελτιωθούν συνολικά οι συνθήκες μέσα στα τρένα και όσον αφορά και την ακρίβεια των δρομολογίων.
1: Και αυτό που είπες, να αυξηθούν τα δρομολόγια. Είναι πολύ λίγα τα δύο δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη που εξυπηρετούν τόσο κόσμο.
0: Ένα πρωί, 7 και κάτι,
1: 7 παρά 3 περίπου εκεί και ένα στις 6. Έξω το απόγευμα. Ναι. Είναι πολύ λίγα αυτά τα δρομολόγια. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση που υπάρχει.
0: Δεδομένου ότι υπάρχει ζήτηση, θυμόμαστε ότι είχε πέσει λίγο αριθμός όσων επέλεγαν να ταξιδέψουν τα τρένα. Επειδή τώρα πάλι υπάρχει αύξηση ζήτηση, ίσως να αυξηθούν και τα δρομολόγια. Αλλά να βάλουν ακόμη ένα.
1: Είχε 5 δρομολόγια.
0: Ναι, ήταν ασύμφορα όμως για τον οργανισμό. Το θυμόμαστε αυτό. Νομίζω ότι ένα το μεσημέρι θα πρέπει να μπει. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξη να είναι τα τρένα μας. Και με ασφάλεια για όλους όσους τα χρησιμοποιούν. Κύριος Αρνιακός είναι εδώ.
1: Θέλω να πιστεύω
0: το
1: ότι θα έρθει πάντως, κοντά
0: έτσι,
1: μας.
0: Για τη Θεσσαλονίκη.
1: Το είπε. Έτσι. Οι προγνώσεις του Αρνιακού είναι πάντα πέφτουν μέσα.
6: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Είχε πει για τη Θεσσαλονίκη ότι αναμένουμε μπουρινάκια, μπόρες μικρές.
6: Ναι.
1: Έβρεξε πάρα πολύ όμως.
6: Έβρεξε πάρα πολύ.
1: Και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
6: Έτσι, μια μπόρα ήταν. Τώρα, όπως είδαμε για το ρεπορτάζ, έχει ήλιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
6: προσέξατε. Εγώ παρακολουθώ τα ρεπορτάζ και βλέπω τον καιρό. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Για να δεις αν πέφτεις μέσα στις προγνώσεις.
6: Βεβαίως. Αλλά και, ναι, και όπως το φαντάζομαι, γιατί εγώ φαντάζομαι τώρα πώς είναι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, mm-hmm. αλλά το επιβεβαιώνω.
0: Ναι, ναι, ναι,
6: και αυτό
0: ναι, ναι,
6: είναι σημαντικό.
0: Εντάξει.
6: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ναι, έκανε και τις ζημιές, είχαμε και τα μπουρινάκια.
0: Τώρα εδώ η Ολυμπιάδος, με συγχωρείς λίγο Τάσο, ναι. που βλέπουν και οι τηλεθεατές μας, είναι κεντρικότατος δρόμος στη Θεσσαλονίκη.
1: Πες έναν
0: αντίστοιχο στην Αθήνα, ρε παιδί μου.
1: Αντίστοιχο, η Μιχαλακοπούλου, Μιχαλακοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, για να δείτε δηλαδή όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα κλαδιά που έσπασαν, που πλάκωσαν αυτοκίνητα.
1: Εδώ είμαστε ακριβώς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Συντριβάνι, στην οδό Εγνατία.
0: Δηλαδή πιο κέντρο δεν υπάρχει από αυτές τις οδούς που βλέπουμε.
1: Εδώ κάπου έκθεση, η κάθοδος της Εγνατίας είναι, ναι. είναι ακριβώς στα πανεπιστήμια.
0: Ναι, να το δω. Ναι, ναι, ναι.
6: Πάντως μέχρι
0: στιγμή,
6: από ό,τι φαίνεται, πλημμυρικά φαινόμενα δεν είχαμε. Και αυτό είναι καλό. Βέβαια, ήταν το πρώτο φθινοπωρινό χάδι, θα έλεγα, που το είχαμε ανάγκη να mm-hmm. πέσει λίγο η θερμοκρασία, ναι, να πέσει ναι, ναι. λίγο νερό, να σκουπιστούν λίγο οι δρόμοι,
0: βεβαίως.
6: Να φύγει η σκόνη.
0: Να ξεδιψάσει λίγο και η γη.
6: Και η γη να ξεδιψάσει, αλλά μην το παρακάνει και δεν θα το παρακάνει. Τώρα έχει βελτιωθεί ο καιρός εκεί. Λίγο βρέχει στη Φλόρινα, mm-hmm. αλλά από εδώ και πέρα, καθώς πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, πάλι θα έχουμε επανάληψη των βροχών και καταιγίδων. Με τις ίδιες εντάσεις πάλι στη Μακεδονία και κυρίως στη Θεσσαλία, αλλά θα κατέβουν μέχρι και την Πελοπόννησο, μέχρι και το Μέναλο, τον Ταΐγετο. Θα έχουμε
0: και
6: εκεί βροχές και καταιγίδες.
0: Δηλαδή και στερεά και στην Αττική, ναι,
6: κεντρική στερεά. Από τη Λαμία και κάτω θα είναι λίγα τα φαινόμενα. Στην Αττική έχει συννεφάκια τώρα λίγα. Mm-hmm. Θα πυκνώσουν και στα βόρεια, στις ορεινές περιοχές, αλλά και στα

0: με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι αρχίζουν και δυναμώνουν, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 30-31 βαθμούς Κελσίου στη Βόρειο Ελλάδα, έπεσε αρκετά, μέχρι 34-35 στα ανατολικά υπηρετικά, 36 θα φτάσει στο Αγρίνιο, περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, και 30-32-33 στα νησιά μας. Όσον αφορά το βράδυ, περιμένουμε αυτές τις θερμοκρασίες που είναι, θα έλεγα, ανεκτές, δεν είναι κάτι πολύ, πολύ ζέστη. Τώρα, ας πάμε στην Αττική με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Περιμένουμε από εδώ και πέρα κάποιες νεφώσεις με πιθανές βροχές, όπως είπα, στα βόρεια και τα δυτικά. 3-5 μποφόροι άνεμοι στο Σαρονικό. Στον Εβοϊκό όμως 5-6. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη βλέπετε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και περιμένουμε βροχές και μπόρες πάλι κυρίως στα βόρεια, στα ορεινά του νομού. Στη Χαλκιδική έριξε το περισσότερο νερό, ναι, πάντως εχθές, εκεί στην περιοχή της Ασπροβάλτας και του Αγίου Όρους. Ασθενείς βορειοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 23-33 η κλίμακα της θερμοκρασίας. Πάμε τώρα και στις πόλεις μας. Στην Αλεξανδρούπολη περιμένουμε καλό καιρό με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Λίμνο 31 με λιακάδα. Στην Κέρκυρα παρόμοιες καιρικές συνθήκες με 35 βαθμούς. Στην Τρίπολη η κλασική βροχούλα το μεσημέρι. Στο Ηράκλειο τζάμι ο καιρός 30 βαθμούς η μέγιστη. Και έτσι θα πάει ο καιρός. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού με τις βροχές να φεύγουν ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και στα βόρεια θα έχουμε λιακάδα, ενώ πάμε για ένα Σάββατο μεταβατικό, Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία, ναι, πάλι, ναι, ναι. Δευτέρα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα με τον υδράγυρο να φτάνει στις κλειστές παιδινές περιοχές στους 38-39 πάλι βαθμούς Κελσίου. Ναι. Από την Τρίτη θα αρχίσει μια μικρή υποχώρηση, πάντως ουσιαστική υποχώρηση της θερμοκρασίας περιμένουμε από τις 10-11 του μηνός και μετά. Εκεί φαίνεται ότι θα αρχίσουν και κάποιες βροχές και στην Αθήνα, αλλά δεν φαίνεται να είναι πολύ έντονες. Ναι. Έχουμε χρόνο ακόμα να τα λέμε.
1: Άσο,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας καλά, καλή μέρα.
1: Έχετε η Χριστίνα Τσιόκρη εδώ κοντά μας. Και εκεί έχουμε τυφώνες τώρα, σχετικό το θέμα.
3: Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που μας έρχονται από την Κίνα μετά το πέρασμα του τυφώνα Σαουντέλ. Σε αυξημένη επιφυλακή λοιπόν βρίσκονται οι αρχές στην ανατολική ακτή της επαρχίας Γουάνγκτονγκ στην Κίνα. Καθώς ο τυφώνας Σαουντέλ ενισχύθηκε εκ νέου πάνω από την νότια Σινική θάλασσα, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες, ακραίες βροχοπτώσεις, ενώ οι αρχές να πούμε ότι προειδοποιούν για ισχυρούς ανέμους και περαιτέρω επιδείνωση των συνθήκων. Αρκετές πόλεις, βλέπουμε εδώ και στα πλάνα, έχουν υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές, ενώ προειδοποιούν ότι ο τυφώνας ενδέχεται να πραγματοποιήσει ακόμα περισσότερες προσεγγίσεις από την ξηρά κατά την πορεία του. Έχουν ληφθεί φυσικά μέτρα για τις μετακινήσεις. Ναι. Η γέφυρα Ναν Άο, που συνδέει το ομώνυμο νησί με την υπηρετική χώρα, έκλεισε για την κυκλοφορία. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι το πέρασμα του τυφώνα αναμένεται να συνοδευτεί από σφοδρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Ενώ θέλω να σας πω ότι σε επιφυλακή βρίσκεται και το Χονγκ Κονγκ. Γιατί ενδέχεται ο τυφώνας να αλλάξει πορεία.
2: Ωραία. Τώρα, πες μας τώρα κάτι. Ο Τραμπ γιατί μπαίνει, παιδί μου, στα χωράφια του Βρετανικού παλατιού?
1: Όχι, και καλώς κάνει, πρόσχε. Αυτό λες. Ναι, γιατί καλώς λες. Δεν σας θέλω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά κάνατε και φύγατε. Αλλά γιατί ανακατεύετε στο αν θα πρέπει και ο Κάρολος να τους δεχθεί?
2: Αυτό ρώτησα κι εγώ.
1: Ναι, αλλά πρόσεχε. Λέει να μην τους δεχθεί ο Κάρολος, αλλά δεν τους θέλει και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και πού να πάνε, να έρθουν εδώ.
1: Αυτό σου λέω.
2: Έλα, Χριστίνα, πες μας.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που ασκεί κριτική στον Χάρη και στην Μέγκαν ο πλανητάρχης. Δεν τους ήθελε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν δημοσιογράφοι λοιπόν στο Οβάλ γραφείο, ναι, και του έκαναν τη σχετική ερώτηση. Τι απάντησε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ? Είμαι χαρούμενος που έφυγαν, δεν ήμουν οπαδός τους.
1: Νομίζω γιατί ότι ενώ δεν τους θέλει να κατέβετε στο τι θα κάνει το παλάτι.
3: Κοίτα, νομίζω ότι
2: πού θα πάνε τα παιδιά?
1: Όχι εδώ, εσύ, Γιώργο,
2: δεν έχω να πάω.
3: Έχουν βίλα στην Πορτογαλία, ναι, και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα ανά τον κόσμο. Έχουν χώρες να πάνε, αν θέλουν.
2: Δηλαδή.
1: Αλλά αυτός γιατί χάρηκε που φύγανε? Γιατί χάρηκε που έφυγαν?
2: Δεν τους θέλει, παιδί.
1: Γιατί δεν τους ήθελε?
2: Δεν τους θέλει, έτσι.
3: Είναι φίλος με τον βασιλιά Κάρολο. Έχει δήλωσε λοιπόν ότι νομίζω ότι φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα τόσο στον βασιλιά Κάρολο, όσο και στην βασίλισσα όσο ήταν στη ζωή.
2: Μάλιστα. Ωραία.
3: Για το οπότε πιστεύω πως γι' αυτό δήλωσε ότι δεν.
2: Σελήν Διόν μας έχεις.
1: Άντε, πήγαινε μας λίγο Παρισάκι, ωραίο.
3: Για σένα το έβαλα αυτό.
1: Ευχαριστώ.
3: Το θέμα. Λοιπόν,

0: Βλέπουμε ξανά. Είναι έτοιμη για να ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο Παρίσι. Εδώ είναι έξω από το ξενοδοχείο Royal Monco. Είναι εκεί συγκεντρωμένοι οι θαυμαστές της. Τους χαιρετάει και επίσης όμως, ακούστε την, τραγουδάει και χορεύει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πόσο πολύ αυτή η γυναίκα με το πρόβλημα υγείας
0: του είχε. Από το σύνδρομο του δίσκαψου ατόμου είναι αυτή η σπάνια νευρολογική νόσο από την οποία πάσχει.
2: Και πέρασαν και τόσο μεγάλη στεναχώρια και οι θαυμαστές της ανά τον κόσμο που τώρα αυτή η επανεμφάνιση και αυτή η εικόνα της καταλαβαίνουμε πόσο δύναμη μοιράζει σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Το μήνυμα που στέλνει, παιδιά. Τώρα, αντιστοίχως θεωρώ ότι ένα μήνυμα στέλνει και ο ίδιος ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος έγινε 65 ετών, γιόρτασε τα γενέθλιά του. Στο πλευρό του είχε φυσικά τη σύζυγό του την Αμάλια Λαμοντίν. Αλλά έκανε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες έχουν προβληματίσει λίγο. Γιατί ουσιαστικά λέει: έχω φτάσει 65 και όλα πλέον μου βλέπονται, φαίνονται γύρω με.
2: Μελαγχολικά.
1: Πιο πολύ, αρκετά μελαγχολικά. Ναι. Το είπε αυτό. Τι εννοεί με αυτό ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Είναι αλήθεια. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι εκείνο το βράδυ η Αμάλ Κλούνεϊ φυσικά είχε ετοιμάσει κάποιες εκπλήξεις για το σύζυγό της. Τι είπε λοιπόν επίσης ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Είναι επικίνδυνο να κάνεις έκπληξη σε κάποιον ο οποίος είναι 65 ετών, γιατί μπορεί να πέσει κάτω. Ακόμα στέκομαι όρθιος με βία.
1: Ναι, έτσι είπα. Ακόμη στέκομαι όρθιος με βία. Mm. Δεν ξέρω αν.
2: Καλά, παιδιά, 65 ετών νεότατος είναι τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Και ωραιότατος είναι επίσης.
1: Κούκλος είναι.
2: Και κούκλα γυναίκα έχει επίσης. Και πετυχημένος είναι. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
3: 65 years old, everything is melancholy, you know, literally, you brush your teeth, you're like, oh, my teeth used to be so much nicer, and I mean, everything about getting older, you get a little melancholy. I also feel very lucky. I have an incredible wife who I love very much and loves me, and I have great kids, and I have I continue to be able to work when I want to. You know, life is pretty good. There's a lot of stuff in the world that isn't, and we focus on that a lot. But you also have to focus on the things that are good in life.
2: Καλά. Τώρα ξέρεις τι σκέφτονται οι περισσότεροι. Ας μεγαλώσουμε και εμείς τα 65 μας σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ και ας είμαστε και μελαγχολικοί.
0: Θα τον δούμε τις μελαγχολικοί δεν θα είναι. Ημέρες, γιατί έφτασε στο φεστιβάλ Βενετίας ο Τζορτζ
1: Κλούνεϊ. Θα τον δούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε.
1: Είχαμε χθες την πτώση ενός δίχρονου αγοριού από το μπαλκόνι του σπιτιού του και νοσηλεύεται δυστυχώς στο Παγνί, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Να μιλήσουμε με τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Κτενιαδάκη. Καλή σας ημέρα. Και αυτό που το πρώτο θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι ποια είναι η κατάσταση του παιδιού, κύριε Κτενιαδάκη.
4: Καλημέρα σας. Το παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλευόμενο διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις, κατά κύριο λόγο, και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, όχι κρίσιμη, αλλά σοβαρή.
1: Χρειάστηκε να υποβληθεί σε επεμβάσεις, κύριε Κτενιαδάκη. Τι μαθαίνετε από τους γιατρούς, από τους θεράποντες γιατρούς που το έχουν αναλάβει, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα?
4: Προς το παρόν δεν έχει χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Παρακολουθείται όμως η ενδοκράνια πίεση με το ενδεχόμενο αυτό.
1: Έχει υποστεί κατάγματα και στο υπόλοιπο κορμάκι του?
4: Από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν εμφανίζονται κακώσεις στο υπόλοιπο σώμα του, πέρα από μόλοπες που προφανώς έχει, αλλά δεν φαίνονται κατάγματα ή άλλες σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή του κακώσεις.
2: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Κάνετε ούτως ή άλλως εξαιρετική δουλειά, άπαντες εκεί, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κτενιαδάκη. Όλοι ενώνουμε τις προσευχές μας για να ξεπεράσει κάθε κίνδυνο αυτό το αγοράκι, αυτό το αγγελούδι. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Μακάρι.
2: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, πάμε από μια στενάχωρη είδηση σε άλλη στενάχωρη είδηση.
1: Μας έχει συγκλονίσει, τα τελευταία 24 ώρα.
2: Και μας έχει προκαλέσει και κάτι έτσι συναισθήματα που νομίζω, κύριε Παπαϊωάννου, κυρία Βαρελά, είχαμε ξεχάσει ότι τα έχουμε κρυμμένα και μέσα μας. Δηλαδή, πολύ περίεργα συναισθήματα μας έχει βγάλει αυτή η είδηση. Αναφερόμαστε βέβαια στην Κυψέλη, σε αυτό που έχει συμβεί με το βρέφος των 9 μηνών εκεί το αγοράκι. Τώρα, αυτός τι ισχυρίζεται?
5: Δεν
2: αυτός
5: πρέπει
2: ισχυρίζεται
5: να μιλήσουμε για τα συναισθήματα. Συγγνώμη,
2: καλά, σαφώς, εννοώ.
5: Ούτε για το τι μπορεί να ισχυρίζεται.
2: Εννοείται.
1: Έχει σημασία να πούμε ότι ο ίδιος βεβαίως, επειδή χθες ουσιαστικά υπήρξε μια κατάθεση και του ιδίου και της 38χρονης Γερμανίδας, ισχυρίζονται ότι ήταν ότι ό,τι συνέβη, συνέβη εν τη απουσία τους, κύριε Παπαϊωάννου. Και ότι όταν επέστρεψαν, βρήκαν το παιδί ήδη χωρίς τις αισθήσεις του. Και επειδή φοβήθηκαν μήπως τους πάρουν τα υπόλοιπα τρία παιδιά, γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη.
5: Ό,τι και να είπα, ακούστε. η θέση τουλάχιστον ατομικά η δική μου, αλλά νομίζω και της κυρίας Βαρελά, είναι να σχολιάζουμε φαινόμενα, όχι κομμάτια και διαρροές δικογραφίας, τις οποίες δεν δικαιούμαστε να έχουμε και δεν μπορούμε να σχολιάζουμε σαν σύριαλ τη μία φορά διέρευσε η αστυνομία αυτό, την επόμενη διέρευσε η αστυνομία το άλλο, την τρίτη διέρευσε κάτι διαφορετικό από τις δύο προηγούμενες μέρες. Εγώ τοποθετούμε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.
1: Εντάξει, πληροφορίες έχουμε οι δημοσιογράφοι.
5: Οι πληροφορίες
1: οι οποίες επιβεβαιώνονται τις περισσότερες φορές και αυτή είναι η δουλειά μας, κύριε Παπαϊωάννου.
5: Σύμφωνοι, δεν αμφισβητώ.
1: Γιατί έχουμε και τις πηγές μας, το αντιλαμβάνεστε.
5: Οι πηγές και οι πληροφορίες είναι για να υπάρχει μία ροή στις ειδήσεις. Mm-hmm. Εμείς από τη θέση μας και ειδικά επειδή είμαστε δικηγόροι, οφείλουμε να σχολιάζουμε μόνο φαινόμενα. Τα φαινόμενα έχουν έκταση, επαναληπτικότητα και απόσταση εμείς από αυτά.
1: Τα περισσότερα από εσάς, από τους δικηγόρους, τα μαθαίνουμε, θέλω να σας
5: αυτοί
1: πω.
5: Αυτοί οι δικηγόροι που δίνουν δικογραφίες τελούν αδίκημα. Δεν με αφορά προσωπικά το θέμα.
1: Δηλαδή, δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική, το γνωρίζετε.
5: Εγώ προσωπικά τίθεμαι αντίθετος στη διαρροή κομμάτι-κομμάτι του οτιδήποτε.
2: Άλλο. Εδώ το ζήτημά μας. Σας έχουν σοκάρει όλα αυτά που ισχυρίζεται ο 43χρονος για το νεκρό βρέφος.
5: Κοιτάξτε, θα μπορούσε να σοκάρει τον μέσο άνθρωπο στο Βόλο, στα Γρεβενά ή στην Αλεξανδρούπολη ή στο Περιστέρι. Δεν με αφορά να πω αν με έχει σοκάρει. Είναι γνωστό. Συγγνώμη που σας το απαντάω έτσι κάθετα. Είναι γνωστό το ότι υπάρχει έλλειψη ελέγχου στο τι συμβαίνει στη νέα εγκληματικότητα έτσι όπως διαμορφώνεται στην Αθήνα. Εδώ, για να σχολιάσουμε την υπόθεση σαν φαινόμενο, πρέπει να πούμε το ότι πώς η αστυνομία έφτασε σε ένα ζευγάρι το οποίο είχε αναδυθεί, ήταν θεατό, αυτός είχε κατηγορηθεί με βούλευμα. Η κυρία αυτή της είχαν πάρει τα παιδιά τρεις φορές με εισαγγελική παραγγελία.
2: Εδώ λοιπόν,
5: αυτό
2: μαζί,
5: είναι το θέμα που αφορά λοιπόν έτσι τον κόσμο. Πώς είναι δυνατόν θεσμικά να μην μπορεί η εισαγγελία, τα νοσοκομεία και οι δικαστικές αρχές να συνεννοηθούν για να μπορέσουν να προστατεύσουν τα παιδιά.
2: Πάντως αυτό, να ξέρετε.
5: Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό είναι το τραγικό. Το κοινωνικό κράτος σε όλη την Ευρώπη έχει πρόβλημα. Υποχωρεί. Εδώ λοιπόν, που κάθε μέρα έχουμε ειδήσεις που αφορούν την ανηλικότητα, την προστασία των ανηλίκων, τον κοινωνικό έλεγχο και την αστυνόμευση, την ασφάλεια του πολίτη με την έννοια όχι του φόβου για το έγκλημα, το ότι πρέπει να ξέρουμε δίπλα στο Airbnb που μπαινοβγαίνουν 28.000 άγνωστοι κάθε μέρα, να έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου, όχι κατόπτευσης ούτε ρουφιανιάς, ελέγχου το τι συμβαίνει. Ναι. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι δεν μπορεί αυτά τα παιδιά τα οποία σήμερα όλοι δήθεν πέφτουμε από τα σύννεφα, κάτι το οποίο επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ όταν συμβαίνει, δεν δικαιούμαστε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Δικαιούμαστε να λέμε. Βεβαίως. Δεν δικαιούμαστε να πέφτουν από τα σύννεφα. Υποχρεούμαστε να κάνουμε σοβαρές και εμπεριστατωμένες καταγγελίες. Δεν υπάρχει το εγώ θα μπλέξω, δεν μιλάω.
1: Όχι, έχεις πλέον την επιλογή και της ανωνυμίας. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε την καταγγελία μας ανώνυμα.
5: Ακούστε,
1: χωρίς να δοθούν τα στοιχεία μας ούτε στην οικογένεια τη συγκεκριμένη.
5: Σε εσάς, τους δημοσιογράφους, μπορούν να κάνουν ανώνυμα. Ο εισαγγελέας, όποια ανώνυμη καταγγελία πάρει, την βάζει στο αρχείο, λέει ο νόμος.
1: Υπάρχει η γραμμή, η συγκεκριμένη νέα γραμμή, την οποία μπορώ να καλέσω εγώ να κάνω καταγγελία για το σπίτι, στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας μου, ότι κάτι συμβαίνει. Να έρθει η αστυνομία και αν μη τι άλλο να ελέγξει, κύριε Παπαϊωάννου.
5: Ακούστε, έχετε δει πολλές τέτοιες καταγγελίες να στηρίζονται στο δικαστήριο.
1: Υπάρχει το εργαλείο, λέω εγώ. Υπάρχει το εργαλείο.
5: Το εργαλείο, αν δεν οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Αυτεπαγγέλτος δεν θα υπάρξουν κατηγορίες.
2: Το γνωρίζουμε τώρα, γι' αυτό επιμένει τώρα.
5: Το αυτεπαγγέλτος σημαίνει ότι θα γίνει μια υποστατή καταγγελία. Δηλαδή, δίπλα χτυπάει κάποιος τη γυναίκα του. Είμαι ο τάδε. Ελάτε. Γιατί αν η αστυνομία σε κάθε ανώνυμο τηλεφώνημα έσπευδε, τότε δεν θα υπήρχε κανένα σύστημα που να δρά σοβαρά. Άρα, το ότι υπάρχει η γραμμή, μετά χρειάζεται ένας επεξεργαστής της καταγγελίας να πάρει τα στοιχεία και να τα διοχετεύσει υποστατά στο σύστημα για να λειτουργήσει. Για να δώσει κάποιος εντολή να πάει η αστυνομία, πρέπει να υπάρχει σοβαρό ίχνος ορισμένου γεγονότος στον τρίτο όροφο. Ναι. Αυτός που μένει εκεί, κάνει αυτό.
1: Θα πάρει κάποιος τηλέφωνο την αστυνομία και θα πει: υποψιάζομαι ότι σε συγκεκριμένο διαμέρισμα συμβαίνει κάτι και έχει να κάνει ειδικά με ανήλικα παιδιά. Και δεν θα ευαισθητοποιηθεί πλέον η ελληνική αστυνομία με όλα αυτά τα οποία πλέον έχουμε ζήσει, κύριε Παπαϊωάννου, στην Ελλάδα.
5: Κοιτάξτε,
1: τα τελευταία χρόνια.
5: Σωστά το τοποθετείτε.
2: Τώρα.
5: Ότι υποψιάζομαι ότι δεν θα γίνει έτσι. Σωστά το τοποθετείτε. Η πραγματικότητα όμως είναι το ότι τα υποστελεχωμένα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που υποφέρουν η έλλειψη επαγγελματισμού πολλών ανθρώπων που θα έπρεπε να διασυνδέονται. Το βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση. Για μένα αυτό είναι το θέμα αυτή τη περίπτωση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μπαινοβγαίνουν παιδιά σε νοσοκομεία ενώ θα έπρεπε να είναι σε δομή χωρίς να ελέγχει κανείς ποιος τα παίρνει. Δεν είναι δυνατόν αυτό.
2: Τι λέτε εσείς?
6: Λοιπόν, καταρχάς, ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τα όσα είπε. Θα πω επιπλέον ότι η υπόθεση αυτή για μένα προκαλεί ένα πάρα πολύ άσχημο συνέστημα, διότι έχουμε να κάνουμε και πάλι με θύμα ένα βρέφος. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες, όταν είχε πρωτοέρθει στην δημοσιότητα, όλοι μιλούσαν για έμβριο, αλλά τελικώς από τα πτωματικά ευρήματα και κατόπιν του ελέγχου που έγινε από ιατροδικαστή, φαίνεται ότι τελικά μιλάμε για ένα βρέφος. Δηλαδή, άρα εξετάζεται το αδίκημα, αυτό είναι το βασικότερο αδίκημα, της ανθρωποκτονίας. Και εξ όσων γνωρίζω, δημοσιογραφικά πάντοτε σχολιάζουμε και όχι θεωρώ τώρα ως δικηγόρος που μπορώ να πιστοποιήσω διότι δεν έχω γνώση της δικογραφίας και σίγουρα ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά δημοσιογραφικώς γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι αυτό το παιδί είχε 15 πτωματικά πάνω στο νεκρό σώμα του, ευρέθησαν 15 πτωματικά ευρήματα, εκ των οποίων τα 5 ήταν εν ζωή. Mm. Και δυστυχώς...
2: Κάτι που καταρρύπτει και τους ισχυρισμούς του ότι ό,τι έκανε, το έκανε απλά για να απομακρύνει το βρέφος από τον πάγο. Δηλαδή ότι είναι μεταθανάτιες οι μαχαιριές. Η ιατροδικαστική λέει το ακριβώς αντίθετο, ότι έχει και προθανάτια χτυπήματα.
6: Ακριβώς, προθανάτια χτυπήματα τα οποία εφόσον υπάρχουν, εφόσον το παιδί είχε αναπτυχθεί, όπως τουλάχιστον γνωρίζω, είχε βγάλει και κάποια δοντάκια, τότε σίγουρα θα μιλάμε έτσι για ανθρωποκτονία. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς εμπλέκονται αυτοί οι άνθρωποι και το τι έχουν υποστηρίξει στις απολογίες τους και ποια η γραμμή της υπεράσπισής τους είναι κάτι το οποίο θα το διαμορφώσουν και θα κριθούν αυτά που καταθέτουν εφόσον έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις. Υπάρχουν καταρχάς δύο δικογραφίες.
1: Δηλαδή, υπάρχουν δύο δικογραφίες. Το παιδί,
6: υπάρχουν δύο δικογραφίες. Οδηγήθηκαν στον ανακριτική τον εισαγγελέα για τη μία ανακοίνωση
2: του νεκρού
6: και για τα ναρκωτικά. Αυτή τη στιγμή σήμερα απολογούνται για το αδίκημα αυτό που είναι το βασικότερο της ανθρωποκτονίας και από εκεί και πέρα το τι υποστηρίζουν είναι σίγουρα αυτό το οποίο έχουν, θα σχεδιάσουν ως
2: υπερασπιστική στρατηγική
6: γραμμή. Αυτό όμως που ήθελα να τονίσω, συγγνώμη, ως προς την απουσία του κοινωνικού κράτους και θα ήθελα σε αυτό να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Παπαϊωάννου, δεν είναι δυνατόν τόσα χρόνια να βλέπουμε παιδιά, κακοποιημένα παιδιά, να μπαινοβγαίνουν σε νοσοκομεία χωρίς καμία εποπτεία, στο έλεος τους κυριολεκτικά, να εξαφανίζονται όπως έχει δηλώσει και ο διευθυντής του, από το χαμόγελο του παιδιού, ότι τα παιδιά, εφόσον δεν έχουν εποπτεία, φεύγουν από τα νοσοκομεία χωρίς καν να ενημερώνεται η αστυνομία, είτε και να ενημερώνεται, αλλά να μην μπορεί να τα βρει.
1: Να γνωρίζουν διεύθυνση κατοικία στα αυτονόητα, λέμε νομίζω.
6: Μιλάμε και βρέθηκε ένας υπουργός. Υφυπουργός της προάλλης, του οποίου το όνομα δεν μπορώ να κατονομάσω, διότι δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Και μίλαγε για ένα νομοσχέδιο για τα κακοποιημένα παιδιά. Τη στιγμή που τόσα χρόνια γνωρίζουμε το φαινόμενο και δεν υπάρχουν οι ανάλογες ή αντίστοιχες δομές για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή τώρα θυμηθήκαμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τα κακοποιημένα παιδιά που βρίσκονται στο έλεος τους κυριολεκτικά.
2: Μα έτσι γίνεται συνήθως, κυρία Βαρελά.
6: Ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχουμε 100 παιδιά.
2: Ναι.
6: 100 παιδιά στα νοσοκομεία.
2: Ανοίγουμε αυτές τις συζητήσεις πάντοτε όταν έχουμε τέτοια τραγικά
6: περιστατικά. Και τώρα έχετε ένα νομοσχέδιο. Βλέπουμε το φαινόμενο αυτό της αυστηροποίησης μονίμως διατάξεων του κώδικα, του ποινικού μας κώδικα, αφού γίνει ένα έγκλημα. Αντίστοιχα, τώρα βλέπουμε ένα νομοσχέδιο, ενώ θα έπρεπε να έχει λυθεί το θέμα.
2: Δεν υπάρχει πρόληψη.
6: Day one.
2: Αυτό θέλει να
1: πρέπει
2: πείτε.
1: Να
2: δεν υπάρχει πρόληψη.
1: Προσθέστε αυτό που θέλετε.
5: Στην εκπομπή σας δεν ερχόμαστε τυχαία. Ερχόμαστε γιατί ακριβώς μετά την παρουσίαση της είδησης λέτε και ορισμένα σημαντικά πράγματα παραπάνω, τα οποία ολοκληρώνουν την είδηση. Γιατί το τι είπε ο Χίοψη είναι μία όψη της πραγματικότητας. Το θέμα είναι χωρίς να υπάρχει θεσμική υποστήριξη. Θεσμική υποστήριξη σημαίνει, δεν είναι λόγια. Πάρε, πρόσλαβε περισσότερους ανθρώπους εξειδικευμένους στις σωστές θέσεις και διασύνδεσε ψηφιακά με κάποιο τρόπο που το κράτος ξέρει τις υπηρεσίες μεταξύ
1: και σίγουρα τους. Ταχύτερα. Ναι, ναι. Και σίγουρα
5: ακριβώς.
1: Ταχύτερα.
2: Τρεις εισαγγελείς ανηλίκων στην Αττική, μόνο συνάδελφός σας.
5: Είναι δυνατόν να γίνει κάτι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Κυρία Βαρελά, ευχαριστούμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδώρα Πότα, είχαμε εμπειρισμούς οχημάτων στην Πηλαία. Έλα, Θεοδώρα, να σε ακούσουμε.
7: Ένα περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί σε υπαίθριο χώρο στην Πηλαία, εκεί όπου αρχικά ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και έπειτα η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα δεξιά και αριστερά από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα, το ένα να καεί ολοσχερός και τα άλλα δύο μερικώς, όπως πληροφορηθήκαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, επιτόπου έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο συμβάν, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστη η αιτία πρόκλησής της. Το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε. 30 λεπτά, πάμε στις πρώτες μας διαφημίσεις.
1: Τελειώσαμε, είναι λίγο νωρίς.
2: Τελειώσαμε ενώ το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε ακόμα μέχρι τη μία, πολύ πράγμα.
8: Όπως πραγματικά είναι.
9: Εμείς θα είμαστε παντού.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
8: Τα πραγματικά γεγονότα.
12: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
13: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με θέση.
15: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
16: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
17: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
18: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
19: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
20: Παρέα θα είμαστε.
21: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
22: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
23: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
24: Find the gun before somebody else gets shot.
25: You stay out of the way.
24: Price, drop it.
25: Price, look out. You're under arrest.
24: For what?
25: Back off or I'll jump.
24: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
26: The Rookies.
27: Tell me it's not true. See you, right?
26: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
28: Doctor.
29: My lord! I can't believe this. I can't even die right.
30: We obviously have mutual control over our body.
25: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
31: Everybody's gonna be real disappointed.
25: No!
32: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
26: δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτός ήταν ο πρώτος που ουσιαστικά μας το έδειξε αυτό. Θυμάσαι τον κύριο Γρανάζη.
1: Το γνωστό Γρανάζι.
0: Στο Μίκι Μάους.
1: Τα παιδικά.
0: Στο Μίκι Μάους, παιδί μου, στα παιδικά. Παιδιά, είμαι μεγάλη, σας το έχω ξαναπεί. Μην με ρωτάτε που το θυμήθηκα. Έτσι μεγάλωσα. Δεν θυμάσαι που ο κύριος Γρανάζης
1: είχε μια λάμπα.
0: Είχε τη λάμπα εδώ και επειδή ήταν genius ο κύριος, είχε μονίμως ήταν αναμένη.
1: Λύσαμε το πρόβλημα της ενέργειας, κυρίες και κύριοι. Το λύσαμε, αρκεί να είμαστε έξυπνοι. Διότι άμα δεν είμαστε έξυπνοι, αν δηλαδή δεν λειτουργεί.
0: Στα σκοτάδια μας βλέπω.
1: Στα σκοτάδια. Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε. Λοιπόν, ο εγκέφαλος παράγει αρκετό ηλεκτρισμό για να ανάψει μια μικρή λάμπα και LED, παρακαλώ, έτσι.
0: Και οικονομία.
1: Και οικονομία. Δηλαδή, διπλή οικονομία.
0: Δεν θα
1: διπλή οικονομία.
0: Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Απλά πρέπει να είμαστε, Γιώργο μου, έξυπνοι. Αυτό είναι ένα θεματάκι εδώ, έτσι. Δεν το λέω μόνο για μας.
1: Είπαμε.
0: Άμα δεν το λέω καθόλου για μας.
1: Άμα δεν λειτουργεί, στα σκοτάδια
0: τώρα,
1: θα παραμείνουμε.
0: Εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά.
1: Ωραίο είναι.
0: Στις Πρέσπες, δυστυχώς χθες το βράδυ, ο κύριος Νόνας είναι αντιδήμαρχος, βλέπουμε τα πλάνα, τα χαρακτηριστικά, είναι αντιδήμαρχος Πρεσπών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε πόσο εξελίσσεται αυτή η φωτιά. Νωρίτερα ο Τάσος Αρνιακός μας έλεγε ότι στη Φλόρινα έχουμε ένα ψηλό βροχο, έχει βοηθήσει αυτό, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Όχι, εδώ δεν έχει βρέξει καθόλου.
0: Όχι,
2: ούτε σήμερα.
0: Πώς είναι η κατάσταση με την πυρκαγιά?
2: Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη όσον αφορά την κοινότητα της Κρυσταλλοπηγής, η οποία από χθες το απόγευμα και χθες το βράδυ και τα ξημερώματα πέρασε ένα πολύ δύσκολο 24ωρο. Η φωτιά έφτασε περίπου στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού, από τη βόρεια πλευρά της κοινότητας. Το μέρος είναι δύσβατο, βραχώδες. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε υδροφόρες, ούτε μηχανήματα έργου. Οπότε η πυροσβεστική, η οποία να την ευχαριστήσουμε γιατί ήρθε όσο πιο γρήγορα γινόταν, δημιούργησε μια σπίδα προστασίας στη βόρεια πλευρά του χωριού και ήταν έτοιμη ώστε όταν πλησιάσει ακόμα πιο κοντά η φωτιά να επέμβει. Ευτυχώς οι άνεμοι κόπασαν και δεν κινδύνευσε το χωριό. Έγινε μια προληπτική εκένωση γύρω στις 2.30-3 ώρα, τα ξημερώματα, καθαρά για προληπτικούς λόγους, αλλά όλα πήγαν εντάξει.
1: Άρα
2: αυτή
1: λοιπόν...
2: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Το χωριό δεν κινδυνεύει, έχουν μείνει κάποιες πολύ πολύ μικρές αιστείες. Οπότε είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Φαντάζομαι ότι εξακολουθούν και από αέρος οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για να σβήσει και η παραμικρή μικρή αιστεία φωτιάς για να μην έχουμε τυχόν αναζωπηρώσεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
2: Ναι, όλες οι δυνάμεις είναι εδώ. 3 αεροσκάφη μικρά, ένα ελικόπτερο, πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες, είναι όλοι εδώ. Μέχρι να μην υπάρχει καμία αιστεία φωτιάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, πάμε στην παρέα μας. Είναι λίγο πιο μεγάλη σήμερα η παρέα μας.
1: Ναι, αλλά θα ξεκινήσουμε από την κυρία Κάτζου, όπως πάντα.
3: Καλημέρα σας,
1: κυρία Κάτζου. Καλώς ήρθατε.
3: Είναι η μέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, κύριε Ζαμπούκα. Καλώς όρισες και εσύ.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σας, κύριε Τσιμογιάννη. Να είστε καλά που είστε και εσείς εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε να πούμε σήμερα.
0: Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα.
1: Η Αμαλία θα μιλήσει περισσότερο. Εσείς θα σχολιάζετε.
4: Το καλύτερο ρεπορτάζ.
1: Εσείς θα σχολιάζετε. Έτσι, η Αμαλία θα μας δίνει το ρεπορτάζ. Και εσείς θα σχολιάζετε.
0: Η Αμαλία χθες σημείωνε. Έκανε το λογαριασμό.
3: Εγώ σημείωνα. Το έχουμε πει 7,5 δις περίπου. Το οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυβέρνηση, θα μας τα πει ο Ανδρέας, έχει μια άλλη αντίληψη. Το βγάζει το λογαριασμό 13 δις. Όμως ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά έδωσε όλο το πλέγμα το οικονομικών μέτρων που θα εφαρμόσει εφόσον γίνει κυβέρνηση. Ακούσαμε πάρα πολλά για κατάργηση. Εγώ δηλαδή αυτή τη λέξη κατάργηση προσπάθησα να δω πόσες φορές την είπε. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Έτσι, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Και αυτά είναι σημαντικό. Είναι μνημονιακοί φόροι που πρέπει να καταργηθούν ή έπρεπε να είχαν καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια, εφόσον έχουμε βγει από τα μνημόνια. Εγώ θα εστιάσω σε τρεις άξονες, οικονομία, κοινωνία, παιδεία, υγείας, τέσσερις. Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας πάτησε πάνω σε αυτά, σε αυτούς τους τομείς, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, χωλαίνει η κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά εξήγηλε και πάρα πολλά πάνω
3: λοιπόν,
0: σε αυτά.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε
0: δηλαδή, καταργήσεις πανελλαδικών.
3: Καταργήσεις πανελλαδικών, σίγουρα, νοσηλευτικό προσωπικό, μισθούς, εκπαιδευτικούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών.
1: Αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι, δεν το συζητάμε.
3: Αύξηση κατώτατου μισθού στο χιλιάρικο. Στο χιλιάρικο θα το κάνει η κυβέρνηση ήδη το 27, αλλά θέλω να το ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Μισό λεπτό, να τα δούμε όλα τα κουτιά, για να
3: πούμε και ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγαν και γιατί δεν πήγαν.
0: Όλα θα τα πούμε, αλλά επειδή κάποιοι φίλοι τηλεθεατές μπορεί να μην έχουν ακούσει τον κύριο Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
0: Να τους δείξουμε εμείς τι ακριβώς είπε ο κύριος Τσίπρας. Τι περιλαμβάνει δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Να, τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, είπε ο κύριος Τσίπρας, έτσι, το 2027.
0: Πάμε να δούμε την επόμενη έτσι, εξαγγελία. Βλέπουμε αύξηση στα 500 ευρώ μεσοσταθμικά για γιατρούς και νοσηλευτές.
1: Ότι θα δοθεί έξτρα δηλαδή,
0: έξτρα,
1: έτσι,
0: βέβαια,
1: 500 ευρώ.
3: Ναι, και αυτό μάλιστα είναι σημαντικό, έτσι, στο τομέα της υγείας που υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για τους μισθούς των νοσηλευτών και του ιατρικού προσωπικού.
1: Μάλιστα, ωραία. 300 ευρώ αύξηση στους εκπαιδευτικούς, επίσης, είπε ότι θα δώσει.
3: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, είναι και αυτό ακόμα ένα θέμα. Υπάρχει,
1: όχι μόνο σε πρωτοδιοριζόμενους, γενικότερα σε εκπαιδευτικούς.
3: Σε όλους, σε όλους. Ναι, ναι, ναι.
0: 6 ΦΠΑ. Εδώ το βασικότερο, παιδιά. ΦΠΑ 6% σε όλα
3: βασικά
0: τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.
3: Άρα αυτό και αυτό είναι ένα σημαντικό, το ζητάει η αντιπολίτευση. Όλοι οι ισίσομοι αντιπολίτευση.
0: Καλά, και το
1: Πασόκ. Είναι που τον κατηγορεί το Πασόκ που λέει ότι έχει αντιγράψει το πρόγραμμά του.
3: Το 80% του προγράμματος, δηλαδή το Πασόκ του Άλεξη Τσίπρα παρουσίασε χθες, είναι δικό μας.
1: Λοιπόν, μείωση 30% μέσω σταθμικά στις τιμές του ρεύματος. Ιδίως σε ένα θέμα που καίει πάρα πολύ
3: πάρα πολύ και αναμένουν και τιμές και του φυσικά αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Αυτό μας πρόλαβες, ήδη το είπες, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος Σαμαλία.
1: Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά.
3: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε να δούμε, δεν είπε λίγα, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και
1: έχουμε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Τα είχαμε συζητήσει, έτσι, αυτό και με το Πασόκ που έγινε το μπιφ.
0: Και το Πασόκ. Και, για αυτό, και αυτό το είχαμε κοστολογήσει. Θέλω να σου πω, παιδιά, να πάρουμε
1: και
0: ένα σχόλιο.
1: Και αυτό λέει η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει. Και δωρεάν μετακίνηση.
3: Δεν είναι καλά τα μέτρα, Ανδρέα.
0: Η κυβέρνηση, Ανδρέα, να πάρουμε ένα σχόλιο από σένα φυσικά, κοστολόγησε αυτό το πρόγραμμα στα 13 δισεκατομμύρια.
4: Κάποιοι θα το κάνουν αυτό και ίσως έχουν και δίκιο. Οπωσδήποτε είναι ένα κοστολογημένο, είναι ακριβό το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, αλλά εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Πρώτα-πρώτα, ο κ. Τσίπρας μάλλον έκανε μια μεγάλη γκάφα στο να πάει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
4: Έτσι. Γιατί τώρα δίνει την ευκαιρία.
3: Νομίζω ήθελα να πάρει το χαρτί πρώτος να εμφανίσει
4: τον Πρωθυπουργό. Στον Πρωθυπουργό να την άξει την μπάγκα στον αέρα.
1: Αυτό συμφωνώ.
3: Από την άλλη πλευρά όμως.
1: Λες να δώσει περισσότερα τώρα ο Μητσοτάκης δηλαδή.
4: Ο Μητσοτάκης επειδή είναι Πρωθυπουργός και επειδή είναι πρόεδρος μιας κυβέρνησης και έχει τη δυνατότητα να χειριστεί καλύτερα πράγματα, εκθέσεως και μόνο, έτσι. Δεν βάζω το εκφύσεως, βάζω το εκθέσεως.
3: Οπότε κάτι περίεργο από αυτά που
0: εδώ που τα λέμε.
4: Για το περίεργο είναι ότι αν
3: ζητάει η κοινωνία, όλα αυτά δεν τα ζητάει η κοινωνία. Εγώ ρωτιέμαι, ρωτώ απλώς.
4: Δεν ξέρω, τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω αν τη θέλει τόσο πολύ η κοινωνία.
3: Και την κατάργηση όμως του έλεος επιτιδεύματος, το λέω έτσι.
4: Αυτό νομίζω ότι το λέει και η κυβέρνηση.
3: Ναι, γι' αυτό το λέω. Για την προκαταβολή φόρου.
4: Αυτό όλα τα κόμματα που είναι εν δυνάμει κοντά στην εξουσία το έχουν στο πρόγραμμά τους.
0: Εδώ που τα λέμε, μας βολεύει. Μας βολεύουν οι υποσχέσεις των κομμάτων γιατί πιέζουν την κυβέρνηση να δώσει περισσότερα, Γρηγόρη. Πάνω σε αυτό που
4: αλλά
0: Ανδρέας
4: θέλω κάτι τελευταίο. Για την ασφάλεια, για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα της χώρας, δεν είπε τίποτα.
0: Το οικονομικό πρόγραμμα παρουσίασε.
4: Το οικονομικό πρόγραμμα παρουσίασε.
3: Ναι.
4: Αλλά
3: αυτό
4: εδώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ο Πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να θίξει πολύ περισσότερο από ότι ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Πάνω σε αυτό που είπε ο Ανδρέας, το γιατί επέλεξε ο κύριος Τσίπρας για άλλη μια φορά, το έχει ξανακάνει, θυμόμαστε. Να μιλήσει πριν τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση. Θα ξαναπάει βέβαια την άλλη εβδομάδα.
3: Βέβαια,
0: να έχουμε ένα σχόλιο δικό σου, Γρηγόρη. Επικοινωνιακά.
5: Εγώ
0: είναι,
5: δεν
0: είναι
5: θέλω
0: καλό
5: να δώσω μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, διότι δεν το θεωρώ τόσο πολύ σημαντικό και ότι αυτό θα καθορίσει τα πράγματα. Έχει το πλεονέκτημα ότι βγαίνει πρώτος, άρα συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας. Νομίζω το βασικό του θέμα δεν ήταν να βγει πρώτος, αλλά να μην βγει τρίτος. Δηλαδή να μην ακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Σωστό.
5: Παρά να προηγηθεί του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα εφαρμοστούν στο επόμενο διάστημα. Άρα δεν μπορεί εκεί να τον συναγωνιστεί.
3: Το πήρε το χαρτί χθες, πιστεύεις, Γρηγόρη. Συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση.
5: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν συνεπής στη νέα του στρατηγική. Δηλαδή, ο προγραμματικός του λόγος είχε πολύ συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένο πεδίο και ήταν σαφέστατα μια μετακίνησή του, ας το πούμε σχηματικά για να καταλαβαίνόμαστε, με όρους σοσιαλδημοκρατίας. Δεν έχετε εντυπωσιακά, δεν έχετε πολλά χρήματα, 13η σύνταξη, 14η σύνταξη μισθός κτλ. Δεν έχει τέτοιου τύπου. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί για τέτοιου τύπου λαϊκισμό. Θέλησε να επανατοποθετηθεί με έναν πιο προγραμματικό λόγο, πιο συνετό στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Τώρα θα γίνει και αντιπαράθεση κυβέρνηση λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω.
0: Πρέπει να δεις και από πού θα τα βρεις όμως, Γρηγόρη μου. Πρέπει να πεις και από πού θα τα βρεις αυτά τα χρήματα.
5: Να πούμε κάτι, γιατί αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες και όχι την αντιπαράθεση των κομμάτων. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι στην πολιτική, γιατί αν υπάρχουν μονόδρομοι να καταργήσουμε την πολιτική. Να το δώσουμε σε μια εταιρεία να εφαρμόζει τον ένα δρόμο. Υπάρχουν επιλογές με κόστος, με προτεραιότητες. Κάποιοι αδικούνται, κάποιοι ευνοούνται. Νομίζω ότι η συζήτηση που έθεσε ο κ. Τσίπρας και θα το ακολουθήσει και η κυβέρνηση και νομίζω και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα καλό θέμα, γιατί τώρα συζητάμε για την ανασυγκρότηση, για το παραγωγικό μοντέλο, αν απέδωσε η ανασυγκρότηση, αν έχουμε αλλάξει, πώς θα αλλάξει. Αυτά κοστίζουν. Δεν κοστίζει ένα μέτρο αυτό καθ' αυτό.
3: Δεν το ακούσαμε όμως. Εγώ θέλω να πω
4: για το παραγωγικό μοντέλο.
3: Για το παραγωγικό μοντέλο ρωτώ. Εσύ άκουσες κάτι γι' αυτό, γιατί
4: τι ακούσαμε γι' αυτό.
5: Εγώ λέω που πρέπει να πάει η συζήτηση και μπήκαν θέματα που αφορούν αυτά τα ζητήματα. Αναλύθηκαν επαρκώς. Η απάντηση είναι όχι. Σε πολλά σημεία ακούστηκαν σαν ευχές και όχι σαν αποτέλεσμα. Άλλωστε στη χώρα αυτή έχουμε ακούσει πάρα πολλά σχέδια που μείναν ευχές ή που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Τα κόμματα θα κριθούν από αυτό. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, γιατί όταν ένα κόμμα ανακοινώνει, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι χθεσινός, άρα έχει να αντιπαλέψει το παρελθόν του, έχει να καταθέσει τις προτάσεις του, πόσο ενδιαφέρουν την κοινωνία.
1: Η ιστορία όμως έχει αποδείξει ότι ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του. Άρα λοιπόν, ακούγοντας όλα αυτά, πάμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο εύκολο είναι.
5: Άρα λοιπόν,
4: να βάλουμε στο τραπέζι ένα παράδειγμα. Να βάλουμε ένα παράδειγμα οικονομικό. Στο οικονομικό θα πάω, έτσι. Γιατί το επιχείρημά του για την κατάργηση των πανελλαδικών ήταν ότι επιτέλους η ελληνική οικογένεια δεν θα πληρώνει φροντιστήρια.
3: Από πού προκύπτει αυτό.
4: Από πού προκύπτει αυτό. Όταν δηλαδή θα συνάγεται η αξιοπρέπεια.
3: Το ξέρουμε όλοι όσοι είχαμε και παιδιά στο εξωτερικό που σπουδάσαμε. Μόνο εδώ υπάρχει αυτό.
4: Περίμενε.
3: Όχι τώρα, χρόνια πολλά εννοώ.
4: Συνάγεται από πουθενά ότι εφόσον θα αξιολογείται ο μαθητής από όλες τις τάξεις του λυκείου, δεν θα κάνει φροντιστήριο από το δημοτικό μέχρι να τελειώσει το λύκειο για να έχει καλή αξιολόγηση και για να πάει στις Πανελλήνιες. Άρα είναι ένα σαθρό επιχείρημα το οποίο δεν μπορεί να πείσει και τον κόσμο. Γιατί οι περισσότεροι κάνουν φροντιστήριο από πρώτη γυμνασίου. Δεν κάνουν
1: φροντιστήριο. Είναι η ανάγνωση η δική σου. Δεν είναι ενός γονέα ο οποίος κάθε μήνα ματώνει για τις Πανελλήνιες. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Επειδή όλοι έχουν στόχο τα παιδιά τους να μπουν στο πανεπιστήμιο, ξεκινούν από την πρώτη και τη Δευτέρα και την τρίτη γυμνασίου το αργότερο.
5: Από το δημοτικό.
1: Με τα φροντιστήρια.
5: Από το δημοτικό.
1: Εγώ δεν θα πω από το δημοτικό. Εγώ θα πω από την τρίτη γυμνασίου.
4: Δεν είναι οι Πανελλήνιες.
1: Επειδή λοιπόν ματώνουν αυτές οι οικογένειες, ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι εγώ θα καταργήσω τις πανελλαδικές, λένε μπράβο. Που θα το κάνει. Γιατί θα γλιτώσει λίγο αυτά τα χρήματα
4: για να πάρει πανελλαδικέ εταιρείε. Να λίγο.
5: Στην κουβέντα αυτή.
1: Την καταλαβαίνω εγώ. Εγώ επίση δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά.
1: Εγώ επίση δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται όταν στι πολυτεχνικέ σχολέ μπαίνουν 60 παιδιά, ξαφνικά να μπουν 600 παιδιά. Γιατί όλοι θα θέλουν να γίνουν πολιτικοί μηχανικοί. Ή δικηγόροι.
5: Αυτό πάντω.
1: Όχι, θέλω να σου πω είναι το τι εξετάζει ο καθένα και το τι φιλτράρει ο καθένα με αυτά που ακούει.
5: Από την ουσία, αυτό που κρατώ, αυτό που ο κύριος Γρηγοριάδης. Αυτή η συζήτηση, κύριε Ζαμπούκα, όμως την έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση. Μιλάει για το εθνικό πολιτήριο, ζητάει για άλλους τρόπους. Έχουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε τη δημογραφική.
4: Τεράστιο μείωση. Ζήτημα.
5: Λοιπόν, έχουμε τεράστια θέματα. Λοιπόν, άρα το να μην τα συζητάμε ή να μένουμε στις ατάκες είναι πολύ ωραία, αλλά δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα. Κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Γρηγοριάδης, γιατί από εκεί θα κρυθούν και τα πολιτικά πράγματα το επόμενο διάστημα, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Πέρα από ότι θα πει η αντιπολίτευση. Κάθε κυβέρνηση έχει να αντιπαλέψει όχι την αντιπολίτευση ή τις προτάσεις, αλλά αυτό που βιώνει ο μέσος πολίτης. Είτε αυτό αφορά την ακρίβεια, είτε αφορά τη λειτουργία του κράτους, είτε την παιδεία, είτε την υγεία, όλα αυτά τα ζητήματα. Και εκεί μένει να δούμε πώς ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, θα απαντήσει σε αυτό.
0: Επειδή από όλα αυτά, όμως, Γρηγόρη μου, έγιναν όλα χθες το βράδυ και έχουμε και ήδη αντιδράσεις στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα και από τον κ. Βορύδη και από τον κ. Μαρκόπουλο εδώ στο Action 24, πάμε να τις ακούσουμε, να δούμε πώς τις σχολίασαν και μετά να δούμε ποιοι ήταν χθες στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα και ποιοι δεν ήταν και μάλιστα ποιοι ήταν και από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πάμε να τις ακούσουμε.
6: Ποιος είναι ο άνθρωπος που στην κυβέρνησή του έχει καταδικασμένους υπουργούς? Καταδικασμένους. Ο κύριος Τσίπρας έχει τον κύριο Παπά, ο οποίος έχει καταδικαστεί από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Θυμάμαστε γιατί. Για τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανε τότε για τη χειραγώγηση στα ζητήματα των αδειών των τηλεοπτικών. Ομοίως, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βαρύνεται με την υπόθεση της Νοβάρτης? Έχει καταδικασμένο υπουργό για ζητήματα παρεμβάσεων και χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Καταδικασμένο υπουργό. Είναι δυνατόν να ζούσαν καλύτερα οι πολίτες με 19% ανεργία? Εγώ κάνω απλή την ερώτηση. Ένας στους 5 εργαζόμενους δεν είχε δουλειά. Και σήμερα το 19% είναι 7. Είναι καλύτερα τότε.
7: Θα πω απλά ότι είναι ανοησίες. Όταν 600.000 Έλληνες το 2019 δεν είχαν δουλειά, γιατί τόσες νέες θέσεις εργασίας δημιούργησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτή τη στιγμή έχουν, επειδή ξέρετε επικαλείται και την αξιοπρέπεια συνεχώς ο κύριος Τσίπρας, την τελευταία φορά που είπε αξιοπρέπεια κλείσαν οι τράπεζες. Εγώ λοιπόν λέω, το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει. Μπορεί κάποια από τα μέτρα να είναι και καλά, δεν ξέρω. Δεν τα έχω μπει στο βάθος τους. Αν και τον θεωρώ και πάλι ακοστολόγητο με μια γρήγορη ματιά, θα τα ακοστολογήσουμε και θα τα πούμε. Εγώ θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι δεν τον πιστεύει κανένας.
1: Ωραία. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ποιοι τον πιστεύουν και ποιοι ήταν εκεί στην εκδήλωση.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ περίμενα να δω την κυρία Γεροβασίλη. Δεν την είδα. Mm-hmm. Εγώ τουλάχιστον δεν την είδα. Δεν ξέρω αν ήταν κάπου και εγώ δεν την είδα. Ενώ από τους παρετηθέντες βουλευτές που ήταν πριν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε όμως την κυρία Νατοπούλου. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι η κυρία Νατοπούλου θα συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα. Είδαμε τον κύριο Σαχαριάδη, πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Είδαμε τον βουλευτή Ροδόπη, τον Σγιούρ. Είδαμε τον κύριο Καραμέρο, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Έχει παραιτηθεί και εκείνος και έχει προκαλέσει και έντονες συζητήσεις και τα πάνω η παρουσία του κ. Αγγελούδη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος.
4: Οι δήμαρχοι πάνε παντού.
1: Παντού πάνε.
3: Να κάνουμε και λίγο. Πάνε παντού, αλλά ήταν εκεί.
0: Ήταν αρκετή ανεξάρτητη λοιπόν.
5: Ήταν ανεξάρτητη. Ο κ. Αγγελούδης έχει επιλέξει σε όλες τις εκδηλώσεις.
3: Να πηγαίνει.
5: Θεσμικά.
3: Να συμφωνήσω.
5: Να πηγαίνει και να παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις.
4: Αυτό είναι το προφίλ του.
0: Ήταν ανεξάρτητη. Ήταν αυτοί που έχουν παραδώσει την έδρα τους. Υπήρχε βουλευτής. Βουλευτής ο οποίος εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
3: Βουλευτή εν ενεργεία, αλλά να πω κάτι. Το ότι όμως δεν καθόντουσαν στις πρώτες θέσεις ακόμα και εκείνοι και δεν τους προέβαλε ο κύριος Τσίπρας, κάτι δείχνει.
0: Τον εξώστη,
3: ότι, ακόμα,
0: δηλαδή,
3: ότι ακόμα ο κύριος Τσίπρας πάει με τους καινούριους, πάει με τα καινούργια πρόσωπα. Δεν θέλει να ταυτιστεί. Δεν θέλει να ταυτιστεί.
5: Και θα συνεχίσει.
3: Και επειδή λέμε τα καινούργια πρόσωπα.
1: Δεν μου λες ρε Αμαλία, επειδή τα ξέρεις όλα εσύ. Ποια είναι η κυβέλη εκεί η οποία τον παρουσίασε?
3: Ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα και ωραία παρουσία. Ωραία. Φρέσκο
1: και ωραία
3: πρόσωπο.
1: Κοπέλα επίσης.
3: Και ωραία κοπέλα.
1: Και φίλοι.
4: Σουάρα.
3: Ναι. Γιατρός. Φρέσκο πρόσωπο. Λοιπόν, γιατρός.
0: Νομίζω το καταλάβαμε όλοι.
3: Γιατρός. Κόρη του υπουργού, αν θυμάστε, οικονομικών του
0: κύριου Μάρδα.
3: Κύριο Μάρδα. Και παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή και τον κύριο Πέλκα.
0: Διεθνής,
3: είναι μεταξύ των.
0: Έχει κάνει και διεθνή.
3: Ναι, πολύ σωστά. Είναι μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν στο κόμμα, η κυρία Μάρδα του κυρίου Τσίπρα. Και χθες ακούστηκαν πολύ θετικά σχόλια για την παρουσία της, έχω να σας πω.
4: Χαμηλούς τόνους είχε, οπότε αυτό.
3: Γι' αυτό το είπα εγώ. Ήταν η παρουσία της πάρα πολύ θετική.
4: Και αυτό. Πρόεδρε.
1: Έλαμε
3: φορά, ήθελε να πει τώρα, θυμάται άλλα. Όχι, αυτή είναι η κυρία Μάρδα. Λοιπόν,
0: η Πόπη ήταν και συνάδελφος.
3: Αυτό λέω.
0: Αλλιώς το έχει μια συνάδελφος.
3: Μπράβο, βρε, τώρα.
5: Δεν έφυγε η κυρία Τσαπανίδη. Δεν έφυγε ένα ταπεραμέντο. Ή μάλλον
1: για την κατηφόρα.
3: Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η κυβέλη Μάρδα.
1: Πάμε τώρα σαν το Πασόκ.
0: Έλεγα τι πεινάσαμε. Θέλουμε λίγο αντικριστό.
3: Πήγε πάνω χθε στο ψυχρό Λασιθίου.
0: Πού να πάω, δεν πρόλαβα.
3: Σε παρακαλώ. Δεν πήγε κανένα μα. Λέτε και χορού.
0: Ξεκινήσαμε, Γρηγόρη.
3: Τοπική.
4: Ο Νίκος είναι και καλός μάγειρας, έτσι, μαγειρεύει.
1: Και η μαμά.
3: Ναι.
1: Και
3: η μαμά του μαγειρεύει καταπληκτικά, έμαθα. Λοιπόν.
0: Γενέτειρα της μαμάς του το ψυχρό, έτσι.
3: Ναι, είναι το πρώτο, ας το πούμε, τα προεόρτια της σημερινής κεντρικής εκδήλωσης πανηγυρικής για την ίδρυση του Πασόκ, έτσι, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Εκεί, λοιπόν, στο ψυχρό, που, εντάξει, πολύ τσικουδιά, αντικριστό που λέει και η Δώρα, πολύ έτσι...
0: Χοιρινό με πατάτες.
3: Χοιρινό με πατατούλες. Ντολμαδάκια. Να το ντολμαδάκια. Βλέπουμε τις φωτογραφίες. Πολλά κορυφαία στελέχη του Πασόκ εκεί. την κυρία Γιακούλη, τον κύριο Χριστίδη, μην πω τώρα, είναι πάρα πολύ και βεβαίως και στελέχη από την Κρήτη. Δύο νομοί είναι πράσινοι και ποντάρει το Πασόκ στην Κρήτη να κάνει κι άλλο νομό πράσινο, αυτό λένε, σε ένα πολύ γιορταστικό, πανηγυρικό κλίμα. Γιατί το λέω, γιατί συνήθως μιλάμε για γκρίνια στο Πασόκ. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μια άλλη εικόνα και σήμερα θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Τα δύσκολα μετά από τη ΔΕΘ και μετά τις δημοσκοπήσεις τις πρώτες που θα βγουν από τη ΔΕΘ.
1: Όλοι τις περιμένουν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
4: Εντάξει, το Πασόκ έχει κολλήσει όμως ένα ποσοστό λίγο
3: περίεργο. Κόλληση βελόνα.
4: Κόλληση βελόνα.
0: Βγήκε μια δημοσκόπηση της Interview. Έχει τσιμπήσει ελάχιστα το Πασόκ και έχει χάσει μια μονάδα.
4: Να ξέρετε όμως ότι όπως και στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ζυμώσεις μετά τις εκλογές, κοντά στις εκλογές και τι θα γίνει τότε. Μήπως είναι και πιο βολικό για κάποιο κόμμα να είναι και τρίτο και όχι δεύτερο, έτσι.
0: Α. Γιατί το λες, σε ό,τι αφορά στο σχηματισμό.
4: Ξέρω, εμένα μου έχει διδάξει η ζωή και η πολιτική ότι σιγά σιγά μπορεί να δημιουργούνται συνθήκες που δεν φαίνονται ευνοϊκές για κάτι και να προκύπτουν μετά.
0: Με τη Σαμαριάδα τι γίνεται, Ανδρέα?
4: Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Εδώ έχουμε ένα σενάριο που λέει ότι κάποιος πρώην πρωθυπουργός είναι χολωμένος με τον πρωθυπουργό, με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλει να κάνει ένα κόμμα. Μαζί του έρχονται όλοι οι πικραμένοι της Νέας Δημοκρατίας που δεν χρησιμοποιήθηκαν κάπου, που δεν είχαν αυτό που τους, δεν τους προέκυψε αυτό που φανταζόντουσαν.
3: Γυνάτη είναι δηλαδή αυτό.
4: Άρα μιλάμε τώρα για ένα
5: άρα
4: κόμμα
5: γυνάτη.
4: Άρα
5: δεν είναι
4: γυνάτη.
5: Πρόβλημα, συγγνώμη. Αν είναι αυτό που περιγράφετε, μιλάμε για 500, 600, πώς δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αν είναι γυνάτη δεν αφορά την κοινωνία. Άρα,
4: όχι, αυτοί έχουν και ένα κοινό από πίσω. Ίσως είναι πρόσωπα στις τοπικές κοινωνίες. Ίσως είναι πρόσωπα στις τοπικές κοινωνίες που έχουν και μία εμβέλεια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κακό θα προκαλέσει κάποιο κακό, αλλά δεν έχει πολιτική βάση. Δηλαδή, όλη αυτή την επιχειρηματολογία περί εξωτερικών κινδύνων κτλ. Δεν μπορώ να την πιστέψω τώρα. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία κάνει εξοπλισμούς, κάνει εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν είχε κάποιο άλλο επιχείρημα ο Αντώνης Σαμαράς, θα μπορούσα να το ακούσω. Αλλά αυτό τους εθνικούς κινδύνους που προτάσει και το κάνει Ευαγγέλιο συνέχεια, δεν μπορώ να πεις τώρα, παιδιά. Τι να κάνω τώρα.
3: Ναι. Πάντως, άρα, αυτό για τον ΕΟΠΗ έχει γυρίσει μπούμερακ στον κύριο Σαμαρά, έτσι.
4: Γιατί και αυτός
3: γιατί το 2013 υπήρχε αυτό. Έτσι, ναι.
5: Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να ξέρουμε το εξής. Ότι καμία πολιτική ατζέντα, καμία πολιτική πικρία δεν μπορεί να κινητοποιήσει τον κόσμο ή να τον αφορά. Άρα, αν τα πράγματα είναι αυτή η σωστή ανάγνωση, τότε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί για οτιδήποτε. Όμως.
4: Άμα τη κόψει την αυτοδυναμία για 2-3-4
5: μονάδες. Τώρα, τότε, μισό λεπτό. Καταρχάς, η αυτοδυναμία, γιατί μιλήσαμε για κολλημένες βελόνες, έχει κολλήσει η βελόνα για όλα τα κόμματα στα συγκεκριμένα πεδία. Με τη Νέα Δημοκρατία εμφανεί διαφορά και δύναμη. Όμως.
4: Ναι, αλλά είναι κυβέρνηση.
5: Και είναι κυβέρνηση.
4: Και όσο όμως, πλησιάζει ο χρόνος, θα κάνει πράγματα.
5: Μια τάση, υπάρχει μια τάση, η οποία καταγράφεται και στην Ευρώπη και στην Αμερική πρωτύτερα και στην Ελλάδα το βλέπουμε. Συγκεκριμένα κοινά τα οποία ούτε είναι ικανοποιημένα από εφαρμοζόμενες πολιτικές, αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο ή αισθάνονται ότι θέλουν μια άλλου τύπου αντιμετώπιση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικότερο. Άρα μην το προσδιορίζουμε έτσι, γιατί έτσι δεν θα μπορούμε ούτε να το αναλύσουμε, ούτε να το αντιμετωπίσουμε τα επιτελεία των κομμάτων επίσης, πώς θα επικοινωνήσουμε με αυτά τα κοινά. Οπότε νομίζω ότι η ανάγνωση μόνο μένοντας το προσωπικό γυνάτι, αδικεί την κατάσταση και δεν επιτρέπει και την αντιμετώπιση τους από τα κομματικά επιτελεία. Καλά, αυτή είναι η επαγγελματική μου γνώμη.
4: Δημοσιογραφικά κάνουμε.
0: Τώρα μην τους αδικούμε. 3 Σεπτέμβρη είναι σήμερα. Σε λίγη ώρα ξεκινά ουσιαστικά η επίσκεψη στο κέντρο του Ηρακλείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκεί θα μιλήσει προφανώς με επιχειρηματίες και θα βγει στην κοινωνία.
3: Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι έχει ξεκινήσει αυτό την επαφή με την κοινωνία εδώ και καιρό ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Ξεκάθαρα να μιλάει με πολίτες. Και η στροφή στην καθημερινότητα που θα συνεχιστεί, μαθαίνω από το Πασόκ, να τονίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι σήμερα μέρα του Πασόκ. Είναι εορταστική. Δηλαδή, δεν μιλάμε συνέχεια τις γκρίνιες, να λέμε και όταν κάτι.
1: Δεν είναι τυχαία και η επιλογή της Κρήτης, παιδιά. Έτσι.
3: Το πάμε και χθες.
1: Είναι ένα
3: και
1: νησί που έχει στηρίξει το Πασόκ. Θέλουν να δουν, όπως είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Να ξεκολλήσει μελώνα, Γρηγόρη μου.
1: Να δούμε. Τι κάναμε καλά και πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα στην Κρήτη για να το μεταφέρουμε και στην υπόλοιπη χώρα.
4: Έτσι, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ποιος θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στο κριτικό κοινό.
1: Ναι.
4: Ο Τσίπρας δεν έχει πάει ακόμα στην Κρήτη.
5: Ναι. Και στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί ο διαγωνισμός εκεί γίνεται. Αλλά όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Ζαμπούκας έτσι με πολύ έτσι, εύστοχο τρόπο, επειδή μάλλον τα πράγματα έτσι οδεύουν να, έχουμε, να συνεχίζουμε να έχουμε αυτόν τον καταγερματισμό, οι δυναμικές που αναπτύξουν, οι διαφορές ή οι προσεγγίσεις, νομίζω θα έχουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, γιατί μάλλον περιγράφουν ή προιονίζουν μάλλον και την εξέλιξη του μέλλοντος.
0: Ναι, εντάξει, έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν και πώς κινούνται και τα κόμματα. Γιατί βλέπαμε τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και πώς κινούνται τα κόμματα τα οποία κινούνται αριστερότερα και από το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Γιατί και αυτά τα κόμματα χρειάζονται αυτές τις δυνάμεις προκειμένου να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Και αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου. Αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Το μεγάλο στοίχημα είναι πριν τις εκλογές, αν το κοινό παρασυρθεί σε μια αντισυστημική τάση ή όχι.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε.
4: Ψηφίζω το δεύτερο.
3: Ναι, εγώ λέω
4: περισσότερο.
3: Και ποιος θα προσεγγίσει το κεντρόκοινο. Γιατί ο κύριος Τσίπρας με τη χθεσινή του παρουσία, τα ξέρετε καλύτερα και ο Γρηγόρης καλύτερα από μένα, εγώ είδα ότι θα προσεγγίσει το κεντρόκοινο.
4: Ο Τσίπρας είναι πάντα Τσίπρας, αλλά αυτή τη φορά όντως δεν τον φοβάσαι τόσο πολύ όσο στο παρελθόν.
1: Παιδιά, στους δυσαρεστημένους ποντάρουν όλοι νομίζω.
3: Στου δυσαρεστημένου.
1: Στην αδιευκρίνηση ψήφου.
0: Σε
1: αυτού που θέλουν να σηκώσουν από του καναπέδε.
4: Αλλά η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα-πρώτα, η Νέα Δημοκρατία εκτό από το αβαντάζ τη κυβέρνηση έχει το πιο οργανωμένο κόμμα. Συνεχίζει το κόμμα να είναι οργανωμένο. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το κόμμα του 2004-2005-2008.
1: Και η φθορά.
4: Είναι το κόμμα το οποίο είναι στι επάλξει συνέχεια.
1: Και ο Μητσοτάκης
4: κάνει προεκλογικό αγώνα. Ένα χρόνο.
1: Η φορά που έχει η Νέα Δημοκρατία δεν θυμίζει κόμμα που είναι 7 χρόνια στην εξουσία, έτσι. Η φθορά, λέω, που έχει η Νέα Δημοκρατία δεν θυμίζει κόμμα που είναι στην εξουσία 7 χρόνια.
4: Δεν ησυχάζουν.
1: Ναι.
3: Εγώ πάντως είδα αυτή την αντιμετωπίση και στην Κρήτη, στο Πασόκ, που είναι θετική για μένα, και στη Θεσσαλονίκη του κ. Τσίπρα. Βλέπεις μια κινητοποίηση και από τα άλλα κόμματα, τα πιο κεντρο-αριστερά.
5: Όταν κάνεις τώρα το τι εννοούμε κέντρο και τι δεν είναι, είναι ολόκληρη κουβέντα, μην την κάνουμε. Όμως θα πω το εξής με βάση τις έρευνες. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι στη συντριπτική της πλειοψηφία η κοινωνία διατηρεί μια μεγάλη δυσπιστία, αν όχι οργή ή απογοήτευση, απέναντι σε όλο το θεσμικό οικοδόμημα της χώρας και ό,τι το συγκροτεί. Είτε είναι η δικαιοσύνη, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι οι οικονομικοί θεσμοί. Όλο αυτό το πλαίσιο ταυτόχρονα έχει χαλαρώσει, αποδυναμώσει τους κομματικούς δεσμούς. Άρρωστε, τους κομματικούς δεσμούς τους έχουν χαλαρώσει τα κομματικά στελέχη. Χοροπηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Ισχύει,
5: και ζητάνε από τους πολίτες όμως να μπαίνουν στο κόμμα.
1: Ναι.
5: Επικαλούν το κόμμα όταν οι ίδιοι.
0: Πάντως τα προγράμματα από μόνα τους δεν
5: Άρα πείτουν. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο για κανέναν. Είτε είναι η κυβέρνηση είτε την αντιπολίτευση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Ευχαριστούμε, Αντρέα Μαλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Ηράκλειο. Πάμε στο Ηράκλειο, πάμε στον Μάνο Τριγώνη. Δεν ήρθε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ώρα
1: Μάνο.
0: Πασόκ,
1: ώρα Πασόκ. Τον περιμένεις εσύ εκεί.
8: Ώρα Πασόκ, 11 η ώρα περιμέναμε να ξεκινήσει την περιοδία του εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Με επίκεντρο εδώ την Πλατεία Ελευθερίας. Το ραντεβού έχει δοθεί, Γιώργο, και τώρα μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και κεντρικών στελεχών του κινήματος εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, όπου βρισκόμαστε λίγα μέτρα από το κτίριο της περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μια συνάντηση στο εργατικό κέντρο με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα αναμένεται να φτάσουν στο σημείο που βρισκόμαστε και να συναντηθούν με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για να κάνουν την περιοδία στην πόλη του Ηρακλείου, σε κεντρικούς δρόμους, στην αγορά, να συναντηθούν με φορείς αλλά και κατοίκους της πόλης και να συζητήσουν προβλήματα αλλά και λύσεις για το μέλλον. Ήδη η περιοδία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δευτέρα και στους 4 νομούς του νησιού. Προσπαθούν να μεταδώσουν, όπως είπαμε, το μήνυμα της νίκης. Ενώ εχθές όλοι θυμόμαστε και μεταδώσαμε και στο Άξιον 24 και το μενού, αν θυμάσαι, Γιώργο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μέσα έπεσε.
0: Αντικριστό μας είχες πει. Χοιρινό με πατάτες μας είχες πει. Ντολμαδάκια μας είχες πει. Ρακές
1: μας είχες πει.
0: Όλα τα ήξερες.
8: Όλα τα περιελάμβανε το μενού στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, στο εστιατόριο όπου πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ελαφρύ, μπορούμε να πούμε, και λίγο προεκλογικό το γεύμα που είχε προγραμματίσει το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συναντηθούν τα κεντρικά στελέχη τα οποία κατέβηκαν από την Αθήνα, προκειμένου να εορταστούν απόψε εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα. Βλέπετε και το βάθρο το οποίο έχει στηθεί πίσω μας και είναι όλα έτοιμα προκειμένου να εορταστεί με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ πριν από 52 χρόνια.
1: Δεν μου λες, ρε Μάνο μου, Σε βλέπω λίγο ιδιαίτερα χαμογελαστό ή μου φαίνεται είσαι ορεξάτο και φάτο με αυτό το θέμα, με αυτή την
0: επίσκεψη. Είσαι
1: προβοκάτο, ρε. Ή μου φαίνεται, λέω τώρα εγώ, μπορεί και να μου φαίνεται, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Μάνο, σε βλέπω.
8: Λογική ερώτησή σου, Γιώργο, και τώρα.
1: Αλλά δεν θα πάρω απάντηση ποτέ.
8: Το έχει πει ο Νίκος Αυλάης ήδη από χθες. Υπάρχει ενθουσιασμό στην Κρήτη. Το κάστρο του Πασόκ, όπως αναφέρουν και τα στελέχη εδώ και τα τοπικά διαχρονικά.
0: Μπορεί να έχει.
8: Γι' αυτό υπάρχει και ενθουσιασμό τη τάξη του Πασόκ.
0: Ωστόσο, γενέθλια, παιδί μου, έχει εσύ.
8: Στην επάρκεια από το πρωί.
0: Δεν ακούει. Ευχαριστούμε τον Μάνο Τριγώνη. Να σε χαιρόμαστε.
1: Γεια σου, ρε Μάνο. Γεια σου, Μάνο.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ και τον Ανδρέα Ζαμπέκα και τον Γρηγόρη Τσιμογιάννη και τη Λαμαρία μας, φυσικά. Πάμε στον Περικλή Πατσούρη. Πάμε στον Περικλή Πατσούρη να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό με την εξαφάνιση της 15χρονης που μας έλεγε εχθές εδώ ο Περικλή για την έκκληση της οικογένειάς της να δώσουν πληροφορίες αν κάτι γνωρίζουν. Δεν είναι πολύ καλά τα νέα.
9: Ναι, και βρέθηκε σε κακή κατάσταση. Το λέμε αυτό για τη 15χρονη λοιπόν Παναγιώτα, που εν αγωνίως έψαχναν οι γονείς και το χαμόγελο του παιδιού είχε εκδώσει missing alert. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα έχουν πάρει δυσάρεστη τροπή γιατί κατήγγειλε βιασμό από 30χρονο και 33χρονο. Βρέθηκε στην οικία ενός εκ των δύο, με αποτέλεσμα να έχουμε τη σύλληψη των δύο αυτών, του 30χρονου και του 32χρονου, μέσα σε λίγες ώρες. Και βέβαια από εδώ και πέρα να περιμένουμε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις για το τι ακριβώς συνέβη εχθές το μεσημέρι, μετά από διάρκεια περίπου μια ημέρα που άλλωστε χάθηκε και κατευθείαν οι γονείς πήγαν και κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Η υπόθεση αυτή έχει ανησυχήσει στην κοινωνία τοπική, είναι μεγάλο θέμα και γενικότερα ένα θέμα που μας θλίβει ως κοινωνία.
0: Έχουν εντοπιστεί και τα άτομα αυτά, Περικλή μου, έχουν εντοπιστεί.
9: Ναι, συνελήφθησαν τώρα.
0: Συνελήφθησαν. Δεν σε άκουσα, με συγχωρείς.
9: Ναι, τώρα... συνελήφθησαν τα δύο αυτά άτομα και περιμένουμε το τι ακριβώς θα το λόγο πέρα, από εδώ και πέρα έχει δικαιοσύνη. Απλώς βρέθηκε σε κακή κατάσταση στην οικία του 31 ετών. Και εκεί ήταν με ένα φίλο του και δυστυχώς τα πράγματα είναι αυτά και όπως η ίδια κατήγγειλε το περιστατικό, ότι υπέστη βιασμό. Είναι κάτι που σύμφωνα με την καταγγελία της 15χρονης ερευνάται από την αστυνομία και περιμένουμε τις εξετάσεις τις επόμενες ώρες, οι ιατροδικαστικές αλλά και οι τοξικολογικές, για το τι ακριβώς συνέβη.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, να τον καλωσορίσουμε. Έτσι, στην πρώτη εβδομάδα της εκπομπής, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας, κύριε Παπά.
0: Καλώς ήρθατε.
5: Καλώς ήρθατε. Καλές επιτυχίες, καλή σεζόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να βγάζετε ειδήσεις, να προάγετε το διάλογο.
0: Είναι μια μέρα που δεν την επιλέξαμε τυχαία να σας καλέσουμε. Φυσικά, είχαμε δει το ημερολόγιο, είχαμε δει πότε είχε προγραμματιστεί η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Ακούσατε και εσείς, μελετήσατε φαντάζομαι από χθες το βράδυ το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε.
5: Όλων των κομμάτων τα μελετάνε. Όλων των
0: σωστά.
5: Όλων
0: θέλουμε λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Ναι, η Νέα Δημοκρατία το κοστολόγησε περίπου στα 13 δισεκατομμύρια.
5: Δεν θα ασχοληθώ με τις κοστολογίες της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση. Άρα νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία που μπορεί να μιλήσει για κοστολογήσεις, διότι πέφτει και έξω σε όλες τις εκτιμήσεις, εκτός από τη μία και μοναδική, ότι μας πάει σε στασιμότητα για το 28 και το 29.
0: Μίσης από προσανατολισμό, λοιπόν, πάμε στο ερώτημα.
5: Κανένας από προσανατολισμός. Προσέξτε να δείτε τώρα το τι έχουμε εδώ. Εμείς τραβήξαμε μία πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για το δημοσιονομικό χώρο με τη Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Ότι αυτά είναι τα περιθώρια, δεν αφήνει ο κανόνας να ξοδέψουμε άλλα, άρα αυτά εδώ να δούμε πώς περίπου θα τα μοιράσουμε. Αυτή είναι μια λογική με την οποία διαφωνούμε ριζικά. Θεωρούμε ότι μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα μπορεί να διαμορφωθεί χώρος, αλλά χρειάζεται τόλμη. Ποια τόλμη? Να φορολογήσεις τα υπερκέρδη των τραπεζών, των εταιριών ενέργειας και να βάλεις τα μερίσματα και τα εισοδήματα από μερίσματα πάνω από 200.000 ευρώ στη φορολογική κλίμακα. Εσείς είστε μισθωτοί.
1: Ναι.
5: Την ξέρετε πάρα πολύ καλά τη φορολογική κλίμακα.
0: Ναι.
5: Έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
5: Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια ευρώ από μερίσματα και πληρώνουν μόνο φόρο 5%. Όταν δεν έχεις την τόλμη λοιπόν να πεις ότι αυτοί οι συμπολίτες πρέπει να επομίζονται κατά ανάλογο τρόπο που επομίζονται και οι μισθωτοί τα βάρη για την υποστήριξη του δημοσίου κορβανά, τότε λες ναι, πραγματικά δεν έχω άλλα χρήματα.
0: Έλα,
5: να δώσω. Εκεί εντοπίζουμε λοιπόν την πρώτη διαφωνία. Εκεί λοιπόν είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο λέει 7,8-7,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτω.

0: μέχρι λίγο πριν, λίγο διάστημα πριν που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το καλωσορίσω αυτό όμως και να σας πω γιατί. Διότι όλη η ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος από αυτά που εξελίχθηκαν στο κόμμα μας αρχίζει τώρα και εκλογικεύεται, θα σας έλεγα, η ρίζα του προβλήματος. Μάλλον η ρίζα των εξελίξεων. Να μην το πω πρόβλημα, διότι ξέρετε κάτι. Οι μετακινήσεις δεν είναι κάτι αθέμητο στη δημοκρατία. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μία επιλογή, υποστηρίζει ένα ριζικά διαφορετικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Ένα πρόγραμμα το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν απαντά στη ρίζα των ζητημάτων. Και με αυτή την έννοια, εγώ θα το καλωσορίσω, γιατί θα εκλογικεύσει και το δημόσιο διάλογο μεταξύ μας. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, ξέρετε τι θα. Περίσευε στο δημόσιο διάλογο. Τι έγινε το 23, τι είπα του Γρηγοριάδη, ναι. Τι μου είπε η Κουτροκόη.
1: Λέτε ότι θα μπορέσετε να το αποδομήσετε κιόλας αυτό.
0: Λέω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που ανοίγουν όλοι τα χαρτιά τους. Επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει μια σημαντική, ευδιάκριτη μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει και αυτό το καλωσορίζω, να σας πω ένα παράδειγμα. Η θέση μας υπάγεια ήταν ότι η ΔΕΗ πρέπει να γυρίσει στο δημόσιο. Αυτό δεν το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου, κρατηθείτε, έχουν γίνει κοντά 400 επανακρατικοποιήσεις, είτε σε δημοτικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, είτε σε κεντρικό κράτος, υποδομών ενέργειας. Γιατί, διότι έχουν ανακύψει προβλήματα πολύ ψηλών τιμών, προβλήματα πλημελού συντήρησης του δικτύου όταν είναι σε ιδιωτικά χέρια, εδώ πέρα δεν μπορεί να σιωπούμε.
2: Ναι.
1: Για να έρθουμε λίγο και να σταθούμε στο χθες. Είδαμε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπά, φαίνεται ότι ήταν όλοι εκεί, προβεβλημένα.
0: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Θέλουμε ένα σχόλιο. Τι γίνεται τελικά?
0: Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικοί πολιτικοί χώροι αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Έχουμε πολλούς βουλευτές οι οποίοι έχουν παραιτηθεί. Ελπίζω να μην γίνουν κινήσεις οι οποίες να δίνουν τροφή στα σενάρια ότι υπήρχε σχέδιο καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τώρα με τους ανεξάρτητους.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, αν ο Γρηγοριάδης και η Κουτροκό είναι δύο ανεξάρτητοι, λένε ότι θέλουν να προσχωρήσουν. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν παίρνω ενεργεία βουλευτές και στο τέλος τους πάρει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε μετά ότι οι σχολιαστές και οι παρατηρητές της επικαιρότητας θα λένε, ρε παιδιά, εδώ υπήρχε κάποιο σχέδιο να μην έχει κοινοβουλευτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γι' αυτό πήγα να σας ρωτήσω, με τους ανεξάρτητους, τι σκοπεύετε να κάνετε? Έχουμε ακούσει και την κυρία Δούρου, η οποία έκανε μια έκκληση και λέει, παιδιά, φέρετε πίσω την έδρα. Πρέπει να φέρετε πίσω την έδρα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι μια πάγια θέση, αλλά επειδή θεωρώ ότι κυλάει νερό στα βλάκι και τώρα που ανοίγουν και όλοι τα χαρτιά τους, καλούνται όλοι να αξιολογήσουν σε ποια μεριά θα ήθελα να βρεθούν. Και ξέρετε, όταν ρωτάτε ο ΣΥΡΙΖΑ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί, παραβιάζονται ανοιχτές θύρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει στον πυρήνα του τις συνεργασίες, όμως προσέξτε, αποδείχθηκε ένα πολύ γερό σκαρί. Και έχει αντέξει τη φουρτούνα και το σκαρί αυτό θα σαλπάρει στην ώρα του για τις εκλογές. Και το γερό σκαρί και το καράβι δεν σε περιμένει, το περιμένεις. Άρα τι λέω, είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Αλλά θα σαλπάρουμε. Κανονικά το δρομολόγιο είναι προγραμματισμένο.
1: Επειδή μιλάτε για συνεργασίες και με τη Νέα Αριστερά, με τον κύριο Σακελαρίδη, για παράδειγμα, ποιες είναι οι σχέσεις σας?
0: Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία αν αλλάξει η άποψη, η οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή να είναι δημόσια διατυπωμένη, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει ένας προσανατολισμός σε συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι, θα σας έλεγα, η αιχμή του δόρατος της άποψης ότι εμείς είμαστε ένα μάτσο προδότες οι οποίοι προδώσαμε τη λαϊκή εντολή. Δεν έχουμε εμείς αυτή την αντίληψη. Εμείς λέμε ότι καλά κάναμε και το δημοψήφισμα και τις εκλογές του Σεπτέμβρη, κυβερνήσαμε με επιτυχίες και λάθη βεβαίως, αλλά προσέξτε, και εδώ αυτό αφορά άλλους, εμείς δεν θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Χρειαζόμαστε μια πάρα πολύ συστηματική, εμπεριστατωμένη, συμπαγή υπεράσπισης των πεπραγμένων της διακυβέρνησής μας.
2: Όχι να πούμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Αυτό είναι καρφί για τον κύριο Τσίπρα.
0: Είπα ότι δεν
2: Παπά.
0: Χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας.
2: Είναι και για άλλα στελέχη τα οποία θεωρείτε εσείς ότι.
0: Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Υπάρχει το συγγνώμη λάθος και υπάρχει και το είμαστε περήφανοι που κυβερνήσαμε. Το πρόγραμμα της αριστεράς θεωρούμε ότι είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και θέλουμε να το επικαιροποιήσουμε, να το επαναφέρουμε, να ενισχυθούμε και να το εφαρμόσουμε.
1: Ναι. Με την κυρία Δουρού. Πάμε σε εκλογές, κύριε Παπά.
0: Πάμε με συλλογική ηγεσία. Είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί λειτουργικό. Θεωρώ ότι τα θετικά μηνύματα των πρώτων δημοσκοπήσεων θα πυκνώσουν και δεν είναι ζητήματα δημοσκοπήσεων. Δεν θα πέσουμε εμείς στο λάθος μία καθεκάστη.

0: τη δημοσκόπηση να τη σχολιάζουμε ως τέτοια, αλλά το γενικό κλίμα προγραμματικής και πολιτικής επανάκαμψης του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει παγιωθεί.
1: Πάντως, αν είστε οριακά, ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτείτε το με ποιους θα μπορούσατε να συμπορευτείτε.
0: Επαναλαμβάνω,
1: κύριε
0: Κουντροκόη, ως εκ της θέσεώς μου, θα καταθέσω τη βεβαιότητα και την αισιοδοξία μου ότι δεν θα είμαστε οριακά. Θα είμαστε δυναμικά μέσα στη Βουλή και πάνω από το όριο. Επαναλαμβάνω το εξής. Δεν θα κάνουμε το λάθος της προηγούμενης περίοδου. Ποιο ήταν το λάθος της προηγούμενης περίοδου? Περιμένω τον Γρηγοριάδη και την Κουντροκόη να πούν το ναι, για να ανοίξω τα χαρτιά μου και να προχωρήσω. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο για την εκλογική μάχη. Είναι γερόσκαρη, θα σαλπάρει στην ώρα του, καλοδεχούμενες συνεργασίες, αλλά όχι αναιρετική προϋπόθεση.
1: Είστε βέβαιοι ότι όσοι έχετε παραμείνει στο κόμμα, και τουλάχιστον εγώ δεν έχω άλλο ερώτημα, θα παραμείνουν σε αυτό μόλις?
0: Θα αυγατίνουμε κιόλας.
1: Θα αυγατίνετε. θα πάρετε από άλλα κόμματα κι εσείς. Βλέπουμε πάρα πολλές μετακινήσεις.
0: Είναι προγραμμα... οι συμφωνίες, ξέρετε, μπορούν να γίνουν στη βάση του προγράμματος. Εμείς το έχουμε στο DNA μας αυτό. Μην κοιτάτε που τραβήξαμε αυτά που τραβήξαμε. Και επαναλαμβάνω, μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο παράτερο, ηρωνικό κτλ. Εγώ χαίρομαι που φαίνονται τα προγράμματα τώρα. Διότι εκλογικεύεται η συζήτηση. Είναι η Ελλάδα ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ. Δεν θέλει δημόσιο έλεγχο στα ΕΛΠΕ. Το λέγαμε χρόνια βέβαια αυτό. Και τα διελιστήρια τώρα βγάζουν 20 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Δεν βγάζουν 8 όπως βγάζαν όταν ήμασταν κυβέρνηση. Και αυτό είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Η Ελλάδα δεν θέλει δημόσια τράπεζα. Θεμητή η άποψη? Θεμητή. Δεν έχει σχέση με αυτά που ψηφίζαμε τόσα χρόνια.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
2: Λοιπόν, όσο ανεβαίνει το θερμόμετρο στην πολιτική, ανεβαίνει και το θερμόμετρο στην φυσική.
1: Ψυχρό.
2: Τι ψυχρό, παιδί μου. Δες θερμό εκεί που είναι η Γεωργία η Τσάλη. Πού είσαι, βρε Γεωργία?
3: Καλημέρα σας. Μπορεί όλοι να έχουν επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, έχει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και όπως βλέπετε οι παραλίες είναι γεμάτες. Επικρατεί λοιπόν το αδιαφόρητο της παραλίας Αθηναϊκής Ριβιέρας. Από νωρίς το πρωί έχει συγκεντρωθεί πολλής κόσμος εδώ προκειμένου να απολαύσει το μπάνιο του στη θάλασσα, να κάνει υιοθεραπεία, να παίξει διάφορα έτσι παιχνίδια και να περάσει όμορφες στιγμές πριν ξεκινήσει τα σχολεία.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τους λουόμενους, να δούμε πώς περνάνε σήμερα. Hello, good morning. Where are you from?
4: I'm from Macedonia.
3: How many days are you in Greece?
2: North Macedonia. Όχι σκέτο Μακεδονία, Γεωργία.
1: Από Βόρεια Μακεδονία το κορίτσι, ε.
3: Έτσι, Γιώργο.
2: Με συγχωρεί πολύ, πες.
3: How did you spend time here?
4: Yesterday. And today we went to Acropolis, a little bit around the city, and today is beach day. I find here really amazing.
2: Μπράβο, να περάσεις καλά. Θα γυρίσεις όλη την Αθήνα. Μια χαρά. Πάει και στην Ακρόπολη να φάει και τα σουβλάκια της.
3: Είναι εδώ η γυναίκα με το παιδάκι της, απολαμβάνει το μπάνιο.
2: Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάντε μια βουτιά και εσείς να δροσιστείτε εκεί με τον οπερατέρ μας. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς, κυρία Κουντροκόη. Ε? Ναι. Άντε, πάμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Starbulk.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: I can't believe this. I can't even die right.
7: We obviously have mutual control over our body.
8: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
9: Everybody's gonna be real disappointed.
8: No!
10: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
8: No, you have no right.
5: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Παλιά Αθήνα. Ε, 1903. Κοίταξε τώρα πρόβατα κάτω από την Ακρόπολη.
1: Ωραίες εποχές. Ούτε ευλογιά είχαμε, ούτε αυτόδη πυρετό είχαμε ή και να είχαμε. Δεν το γνωρίζαμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Τι ρομαντική που είσαι, ρε Κουτρογκόη. Δηλαδή, σου δείχνω μια φωτογραφία του 1900, πρόβατα κάτω από την Ακρόπολη, που δεν είχε αυτοκίνητα, που δεν είχε κίνηση, που δεν είχε νεύρος, δεν είχε τίποτα και εσύ μιλάς για ευλογές.
1: Σε επαναφέρω λίγο στη σκληρή πραγματικότητα, λοιπόν, αυτή την οποία βιώνουμε. Έτσι.
0: Είναι μια λήψη του Ελβετού φωτογράφου Φρεντ Μπουασόν.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται, όπως βλέπετε κι εσείς, έτσι ένα μεγάλο κοπάδι. Και ο Βοσκός εδώ στην άκρη, με τα τσομπανόσκυλα επίσης, να προσέχουν το κοπάδι στην Αθήνα την παλιά. Εκεί στις Ακρόπολης στα μέρη, όπως έλεγε νωρίτερα και η αρχισυντάκτριά μας,
1: Φίλιο Γιαννακοπούλου. Από τη ρομαντική διάθεση του κυρίου Γρηγοριάδη, πάμε στα θέματα της επικαιρότητας που σας απασχολούν και μας απασχολούν. Είχαμε νέα πρόκληση από τον Τούρκο Πρόεδρο, από τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος ζητά για ακόμη μια φορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Μας δίνει το ρεπορτάζ ο καλός συνάδελφος από την Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης. Να δούμε το θέμα και με τον κύριο Μαρτζούκα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Αντινάβαρχος Αναποστρατεία. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χθες ακούσαμε τον Ταγί Περντογάν να ανεβάζει πολύ τους τόνους και από τη διακήρυξη των Αθηνών και μετά δεν είχαμε ακούσει αντίστοιχη τοποθέτηση από τον Τούρκο Πρόεδρο. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι η πιο αιχμηρή παρέμβασή του όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε ακούσει άλλους Τούρκους αξιωματούχους να ανεβάζουν τους τόνους. Ο Ταγί Περντογάν επέλεγε μέχρι και χθες να στέλνει πιο πολύ έμεσα μηνύματα προς την Ελλάδα. Ωστόσο, χθες νομίζω ότι έστειλε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση. Έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Κάλεσε την Ελλάδα να αφήσει το λάθος μονοπάτι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι η ήρεμη προσέγγιση που σύμφωνα με τον ίδιο δείχνει η Τουρκία δεν πρέπει να ληφθεί ως αδυναμία. Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση, θα λέγαμε, προκάλεσε η αποστροφή του Ταγί Περντογάν όταν είπε ότι αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ στην Ελλάδα μπορούν να μας ακούσουν. Το ΚΑΣ είναι στα τουρκικά παράλια και απέναντι ακριβώς βρίσκεται το Καστελόριζο. Ότι ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη δήλωση με το δικό του τρόπο. Είχαμε πάντως πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε τέτοιου είδους ρητορική από τον Ταγί Περντογάν. Και νομίζω έρχεται ως αποκορύφωμα των κινήσεων που είδαμε μέσα στον Αύγουστο από την Άγκυρα και με τα θαλάσσια πάρκα και με την αντίδραση για τα χωροταξικά πλαίσια που κατέθεσε η Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται συγκεκριμένη παρέμβαση λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα στο Τελαβίβ. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν τη συμφωνία για την αμυντική συνεργασία και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει φέρει μια έντονη δυσαρέσκεια στην Άγκυρα και αποτυπώθηκε χθες σε ανώτατο επίπεδο.
0: Και αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Μαρτζούκο. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει ενοχλήσει περισσότερο τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν μιλώ τους αξιωματούχους του, γιατί είδαμε τις αντιδράσεις τους. Αλλά αυτό είναι που τον έχει ενοχλήσει, κύριε Μαρτζούκο, και γι' αυτό έκανε και αυτές τις δηλώσεις. Και να μιλά για νέο κάζους μπέλι τώρα πια.
2: Ναι, εκτιμώ ότι είναι κάτι ευρύτερο από αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι η Τουρκία πλέον επέλεξε όχι συγκυριακά, αλλά μόνιμα να κλιμακώσει την κατάσταση. Φαίνεται από πολλές ενδείξεις αυτό. Και βεβαίως με τις δηλώσεις Ερντογάν φαίνεται ότι έχουμε απολέσει το στοιχείο της αμοιβαιότητος, κατά συνέπεια και της ισοτιμίας μεταξύ των δύο κρατών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μας προειδοποιεί για τον εξοπλισμό των νήσων και εννοεί την ασπίδα του Αχιλέα. Η ασπίδα του Αχιλέα, υπενθυμίζω στους τηλεθεατές μας, ότι είναι ένα καθαρά αμυντικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λέγεται αντιδρόν, αντιβαλιστικό, αντιαεροπορικό. Αν δεν σου επιτεθεί κανείς, δεν ενεργοποιείται. Ναι. Κατά συνέπεια, αντί να διαμαρτυρόμαστε εμείς, όπου έχει γεμίσει τα παράλια της Μικράς Ασίας με κατευθυνόμενα βλήματα και επάκτιες συστοιχίες, αντί να διαμαρτυρόμαστε που έχει γεμίσει με την τετάρτη στρατιά και ολόκληρο τον αποβατικό στόλο απέναντι από τα νησιά, κάνοντας ασκήσεις αποβατικών.
0: Διαμαρτύρεται αυτός που εμείς απλά εξοπλιζόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσουμε την άμυνα, κυρίως στα νησιά μας.
1: Εμείς έχουμε διέξει αμυντική θωράκιση, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αποτροπή μας. Ας ψάξουμε λίγο να δούμε τι δεν πάει καλά στο πολιτικό επίπεδο, στο διπλωματικό, στο νομικό, στο στρατιωτικό ή σε συνδυασμό αυτών. Διότι αν όλα ήταν καλά, δεν θα τολμούσε να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να λάβει ένα καθαρό μήνυμα εκ μέρους όχι της κυβερνήσεως, αλλά σύσσωμων των πολιτικών κομμάτων, ότι δεν παίζουμε με τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί η γαλάζια πατρίδα δεν αγγίζει μόνο τα ύδατα, απομονώνει και θέτει θέμα κυριαρχίας και επιτονήσεων από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν δεν παίζουμε με γαλάζια πατρίδα, δεν παίζουμε κυρίως με γκρίζες ζώνες που είναι στον πυρήνα της κυριαρχίας μας, και αυτά τα μηνύματα θα βοηθούσαν πάρα πολύ και προς τους συμμάχους και προς την Τουρκία. Διότι και οι σύμμαχοι δεν πρέπει να εφησυχάζουν και να βλέπουν μόνο τις επιθετικές ενέργειες
0: καλά.
2: Του Πούτιν.
0: Η Αθήνα ούτως ή άλλως, κύριε Μαρτζούκο, το μήνυμα που στέλνει είναι ξεκάθαρο. Νίκο μου, δεν έχουμε χρόνο. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι δεν υποχωρεί η Ελλάδα μπροστά σε αυτές τις εκβιαστικές πιέσεις της Τουρκίας. Δηλαδή το διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση, όποτε χρειαστεί και από όπου χρειαστεί.
1: Σας
0: είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ. Και τον κύριο Μαρτζούκο και τον Νίκο Νανούλη, πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Τι γιατί... λέμε από το πρωί εμείς, ρε παιδιά. Δεν λέμε χρόνια πολλά στο Πασόκ και χρόνια πολλά στους απανταχού Πασοξίδες.
1: Τι να κάνουμε, 3 Σεπτέμβρη είναι.
0: Ναι.
1: Αν δεν μπούμε.
0: Ανέβασε TikTok ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εκείνος είναι που πρέπει να πει πιο πολύ από όλους.
0: Θες να το δούμε.
1: Πάμε.
4: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
5: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
0: Ούτε ένα happy birthday δεν του βάλαμε. Ούτε ένα happy birthday.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Τι, δεν θα έπρεπε.
1: Να χαίρετε το Πασόκ. Τώρα, πάμε γιατί είχαμε ένα περιστατικό προπυλακισμού οδηγού αστικού λεωφορείου. Ο κύριος Κούλος είναι μαζί μας, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ. Καλή σας ημέρα. Πού συνέβη και τι ακριβώς συνέβη, να μας πείτε.
0: Καλή σας ημέρα.
6: Μία κλασική διαδρομή του λεωφορείου από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά.
1: Ναι.
6: Και πριν το τερματικό σταθμό, το λεωφορείο αυτό υποχρεωτικά πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα για να προσεγγίσει το λιμάνι, να μπει μέσα στο λιμάνι να ξεφορτώσει τον κόσμο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το λεωφορείο πήγε αριστερά και θεώρησε κάποιο γιοταχή το οποίο φορτηγάκι, το οποίο μέσα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι Ρωμά, οι οποίοι άρχισαν να βρίζουν και να προπυλακίζουν τον οδηγό και το λεωφορείο και τους επιβάτες, στη λογική ότι δεν έπρεπε να πάει αριστερά το λεωφορείο και ότι έπρεπε να είναι στη δεξιά λωρίδα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν προκατελημένοι απέναντι στον οδηγό του λεωφορείου, ίσως από πριν, ίσως κάτι άλλο συνέβη που δεν μας εξήγησαν ποτέ. Ο οδηγός λειτουργήσε ψύχρεμα, πάρα πολύ ψύχρεμα, ενώ δεν άνοιξε τις πόρτες και ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό το να μην, γιατί απειλούσαν να μπουν μέσα. Χτυπούσαν το μπαμπρί του λεωφορείου, χτυπούσαν τα πλαϊνά, προσπαθούσαν να ανοίξουν τις πόρτες. Οι επιβάτες τρομοκρατημένοι, ο οδηγός το ίδιο.
0: Έκανε κάτι σωτήριο όμως ο οδηγός, κύριε Σκούλο, σωστά. Έβγαλε το κινητό του.
6: Ακριβώς, εκεί ήθελα να πω ότι έβγαλε το κινητό και ειδοποίησε και την αστυνομία. Οπότε αυτό εδώ έκανε τους Ρωμά να...
0: Σαν να τους καταγράφει. Σαν να τους καταγράφει αυτούς τους Νταΐδες. Και αυτό ήταν που τους τρόμαξε προφανώς. Έτσι και απομακρύνθηκαν.
6: Ναι, σωστά, σωστά το λέτε.
1: Είναι πολλά τα περιστατικά. Είναι καθημερινά αυτά τα περιστατικά. Είναι μεμονωμένα, κύριε Σκούλο.
6: Όχι, δεν έχουμε μεμονωμένα περιστατικά πλέον. Είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή δικιά σας εδώ ότι έχει ανοίξει το φάσμα των επεισοδίων. Δηλαδή κάποτε είχαμε κάποιες παραβατικές περιοχές που εκεί συχνάζαν κάποιοι παραβατικοί άνθρωποι, αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνεται στον Πειραιά, στην Γλυφάδα, στην Κηφισιά. Υπάρχει μια ανομία στην πόλη και δεν υπάρχει και ένα σεβασμό στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Έναν εργαζόμενο άνθρωπο αυτός ξεκίνησε το πρωί να πάει στη δουλειά του και να γυρίσει στο σπίτι του. Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν ανοίγει πόρτα. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τη συγκεκριμένη την προστασία του οδηγού και την μπάρα και,
0: ένα plexiglass, ένα κουβούκλιο
6: να μην έχει κάποιος πρόσβαση εκεί.
1: Στο εξωτερικό κουβούκλιο.
6: Η καμπίνα, η περιβόητη καμπίνα του οδηγού είναι πράγματα που παρακαλάμε πάρα πολύ καιρό να γίνουν και δεν ξέρω γιατί πρέπει να φτάσουμε, ας χτυπήσουμε ξύλο σε ένα πιο σοβαρό επεισόδιο για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα τέτοιο θέμα.
0: Τα οποία έχουν και πάρα πολύ χαμηλό κόστος, έτσι, δηλαδή να ήταν και κοστοβόρα, λες, το κόστος σου είναι πάρα πολύ χαμηλό, ίσως θα πρέπει, δεν ξέρω, να το δει πιο σοβαρά ποιος.
1: Το Υπουργείο Μεταφορών, συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκούλο, ναι, το κρατάμε.
6: Μόνο μια διευκρίνηση, ναι. Όσον αφορά το κόστος, έχουμε παραγγείλαμε και πήραμε καινούργια λεωφορεία. Θα μπορούσαν να είναι ενσωματωμένα αυτά.
0: Ναι, γι' αυτό, αυτό λέμε, ότι δεν είναι και μεγάλο ούτως ή άλλως ο κόστος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε να καθίσουμε λίγο.
0: Εχθές συζητάγαμε για μια απάτη εκεί, η Μαμούθ. Μισό εκατομμύριο που έκαναν φτερά σε μια νύχτα. Μπήκανε κάποιους υπολογιστές τους, ξέρετε αυτό το phishing, πώς το λέμε, μπήκανε στα ταμεία ενός δήμου στην Κρήτη και άρπαξαν 500.000 ευρώ. Το πρωί πήγαν οι υπάλληλοι στη δουλειά τους, είδαν εκεί τα συστήματά τους ότι άμαν κάτι έχει γίνει και διαπίστωσαν ότι είχαν κάνει φτερά και τα χρήματα. 500.000
1: ευρώ. Πολύ πρόσφατα είχαμε αντίστοιχο συμβάν με λιγότερα χρήματα, περίπου 250.000, τα μισά, στην περιφέρεια της Κρήτης. Πάλι με την ίδια μέθοδο, μέσω του phishing. Ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι μαζί μας, να τον καλημερίσουμε. Ο πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά αυτές τις μεθόδους.
0: Γεια σας, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Αποτροκό, κύριε Γρηγοριάδη. Καλή σεζόν θα
0: σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελικά, φρένο σε αυτούς τους επιτίδιους δεν μπορούμε να βάλουμε. Όχι εμείς, εσείς, οι ειδικοί εννοώ, έτσι. Δηλαδή, όσο και αν εξελιχθούν τα συστήματα ασφαλείας, πάντοτε αυτοί βρίσκουν κάποιους τρόπους, ρε παιδί μου, και τις πάνε αυτές τις δικλείδες.
7: Αυτό δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, κύριε Γρηγόρη.
0: Καλά, σαφώς.
7: Θα έλεγα ότι η απάτη έτσι όπως έχει εξελιχθεί είναι όλων των τόπων και όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι τόσο εφάνταστος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Δεν είναι μόνο για επενδυτικές απάτες, δεν είναι η αλίευση δεδομένων. Καταρχήν, είναι κοινό χαρακτηριστικό και πολύ βασικό αυτό που είπατε, είναι η αλίευση δεδομένων. Χωρίς την αλίευση δεδομένων δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, το εκείνο το που παρουσιάζει ενδιαφέρον στις περιπτώσεις αυτές και της περιφέρειας, νομίζω στο Ρέθυμνο, έγινε στην περιοχή του Ρεθύμνου το πρώτο περιστατικό που αναφερθήκατε και τα υπόλοιπα περιστατικά. Είναι ποια είναι η τελευταία διαφορά στα περιστατικά αυτά. Εδώ αφορά χρήματα που αφορούν το δημόσιο, αφορούν την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι τι πρωτόκολλα ακολουθούνται από τους ανθρώπους. Δεν είναι τα χρήματα ενός ιδιώτη, μιας επιχείρησης, που και αυτά φυσικά χρήματα είναι και πολύτιμη πόρη, έτσι πως θέλω, δεν το λέω από αυτή την έννοια, αλλά υπάρχει η κατάλληλη παιδεία.
1: Συγγνώμη, εδώ έχει να κάνει με απροσεξία υπαλλήλου. Κύριε Παπαπροδρόμου, όταν σου έρχεται ένα link, ένα το όποιο link και είσαι απρόσεκτος προφανώς και πατήσεις το συγκεκριμένο link και είναι σαν να δέχεσαι ουσιαστικά.
0: Την πάτησες για τα καλά.
1: Ακριβώς. Εδώ έχει να κάνει με υπαλλήλους, ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις.
0: Έλεγε όμως κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Παπαπροδρόμου, που και εμείς το έχουμε πει πολλές φορές. Και οι τράπεζες δεν μας προστατεύουν όμως, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Μα πώς θα σε προστατεύσουν.
0: Έτσι, δεν ξέρω, ας βρουν έναν τρόπο. Δεν κατάλαβα.
7: Ήθελα ακριβώς να απαντήσω αυτό. Δηλαδή, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένη η τράπεζα που παρατηρήθηκαν τα κρούσματα ή διαφορετικές, αλλά οφείλουν στις κατευθύνσεις που δέχονται και από την Τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει αυτό το πράγμα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να ακολουθούν τις καλές πρακτικές και να επισημαίνουν τις ασυνήθιστες συναλλαγές. Δεν μπορεί ξημερώματα να γίνονται μικροποσά που ποτέ δεν έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και να μην εντοπίζεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να κυριαρχεί αυτή, θα έλεγα, αυτό το πάγωμα, αυτή η βουβαμάρα.
0: Εγώ το λέω.
7: Οι ευθύνες είναι στις σημαντικές.
1: Εγώ το λέω και ως παθόν το λέω. Πώς φταίει η τράπεζα να βάζει τα στοιχεία σου?
0: Η τράπεζα φταίει γιατί δεν μπορεί να καταλάβει αν μια επιχείρηση είναι υπαρκτή ή δεν είναι υπαρκτή. Με κάποιον τρόπο.
1: Εγώ αναφέρομαι σε ιδιώτες τώρα.
0: Μα οι ιδιώτες μέσω...
1: Αν σου πάρει τα στοιχεία σου και θα σου πάρει και τα χρήματά σου.
0: Από τους λογαριασμούς που έχεις στις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Μα έτσι, γι' αυτό καταλήγουμε στις τράπεζες. Αυτό είναι το θέμα. Όμως, κύριε Παπαπροδρόμου,
7: θα πρέπει και εμείς να είμαστε... Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Σε ταξίδι προσωπικό που είχαμε κάνει στο εξωτερικό κάποια στιγμή, χρησιμοποιήθηκε η κάρτα από συγγενικό πρόσωπο για μια μικρή συναλλαγή. Αυτομάτως μας πήρανε τηλέφωνο από τα κεντρικά της τράπεζας, είστε όντως στο εξωτερικό. Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι.
7: Καλής πρακτικής.
0: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει ότι έχει οργανωθεί. Προφανώς το προηγούμενο διάστημα θα έχουν πρακτικές.
0: Απλά θα πρέπει να είμαστε και εμείς ψηλιασμένοι, κύριε Παπαπροδρόμου. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα στην Πάτρα μια γυναίκα να πέφτει θύμα ενός επιτηδίου που μέσω AI και εδώ της παρουσιάστηκε δίθεν ο Ρονάλντο που της μιλούσε και ελληνικά και της πήρε και 100 ευρώ. Εντάξει, τώρα εδώ...
7: Εντάξει, γι' αυτό και είπα προηγουμένως, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προχωράει, αλλά μην ξεχνάμε τη φυσική νοημοσύνη που θα πρέπει και με τη νέα σχολική χρονιά να το θυμίσουμε και την κριτική σκέψη που πρέπει να βρούμε και την παιδεία που πρέπει να έχουμε και για τις ευάλωτες ομάδες όλων των ηλικιών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πολλά τα θέματα. Κοιτάξτε λίγο. Ακριβώς εκεί ποντάρουν το οργανωμένο έγκλημα που είναι γύρω από τις απάτες.
1: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε χθες ότι υπάρχουν σκέψεις να μετατραπεί σε κακούργημα η εξαπάτηση των ηλικιωμένων, κύριε Παπαπροδρόμου. Ένα σχόλιο θέλουμε δικό σας για να κλείσουμε.
7: Θα έλεγα ότι καλό είναι να προλαβαίνουμε τα γεγονότα και να μην τρέχουμε πίσω από αυτά. Σίγουρα η απαξία και η εκμετάλλευση ατόμων της ηλικίας, των γονιών μας, των ανθρώπων μας, αυτό θα πρέπει μας προσβάλλει όλους. Και θεωρώ ότι η πολιτεία θα πρέπει να κάνει το αυτονόητο. Η αυστηροποίηση πιστεύω ότι βοηθάει όταν λειτουργεί αποτρεπτικά. Δηλαδή, εμείς ως πολίτες να καταγγέλουμε τα περιστατικά, η δικαιοσύνη να λειτουργεί με αντανακλαστικά γρηγορότερα. Θα σας πω χαρακτηριστικά, κυρία Κουτροκόη, μια που το θίξατε. Υπάρχει πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στον ΚΟΒ να καταγγείλει ο πολίτης σε δευτερόλεπτα, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση από τη δικαιοσύνη που να λειτουργεί αυτόματα. Δεν υπάρχει εισαγγελέας που να επιβλέπει την πλατφόρμα αυτή με τις καταγγελίες. Θα προτιμούσα η πολιτεία να ολοκληρώνει τα βήματά της, να έχει συνέπεια. Και βεβαίως η αυστηροποίηση, αν λειτουργεί αποτρεπτικά, δεν με βρίσκει αντίθετο. Όμως πρέπει να προηγηθεί η παιδεία και τα μέτρα πρόληψης και ουσίας. Και εμείς ως πολίτες να δίνουμε την πληροφορία, να βοηθούμε τις αρχές για να μπορούν να ξυγνιάζουν τις υποθέσεις.
0: Γεια σας, κύριε Παπαπροδρόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόσεξε τώρα, να μην σου εμφανιστεί κανένας Ρονάλντο.
1: Ρονάλντο δεν θα μου εμφανιστεί. Θα μου εμφανιστεί κάτι άλλο.
0: Εκτός αν σου εμφανιστεί αυτός ο φίλος μας εδώ, ο Τετράποδος, θα καλωσορίσουμε τώρα τον Πέτρο τον Εμμανουήλ Μιτσάκο. Είναι εκπαιδευτής σκύλων. Με ποιον, κυρίως κυρία, τι είναι?
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
8: Λοιπόν, είναι κυρία, είναι κυρία. Η Κάρμα.
1: Είναι, ναι. Η Κάρμα.
0: Εντάξει, κούκλα η Κάρμα.
8: Ένα ημίαμο σκυλάκι, 4 ετών περίπου, υιοθετημένο.
0: Εκπαιδευτής, εσείς, κύριε Μιτσάκο. Θα μιλήσουμε λίγο για την συνύπαρξη έτσι μέσα στο σπίτι μας με αυτές τις πολύ χαριτωμένες μουσούδες.
8: Ναι, φυσικά.
0: Καλά, ερωτευμένοι είναι μαζί σας, έτσι. Δηλαδή, βλέπω πώς στέκεται.
8: Κάνα δύο χρόνια τώρα που γνωριζόμαστε και
1: να μην βέβαια. Καλά,
8: ναι, πολύ καλά.
1: Και κυρίως των παιδιών, τη συμβίωση των παιδιών μέσα στο σπίτι με τα σκυλάκια μας.
8: Λοιπόν, ναι. Παιδί και σκύλος είναι πολύ ωφέλιμο στην ουσία. Έτσι, έχω απολαύσει και εγώ αυτό το προνόμιο προσωπικά, να μεγαλώσω με σκυλιά στην οικογένειά μου. Και γενικά λέμε ότι όταν ένα παιδάκι μεγαλώνει μαζί με το σκύλο του, με το σκύλο της οικογένειας, είναι πάρα πολύ καλό για εκείνο.
1: Στην εκπαίδευση πρέπει να προσέξουμε κάτι περισσότερο, κάτι επιπλέον να ζητήσουμε από εσάς, από τους ειδικούς, εάν υπάρχει παιδί μέσα στο σπίτι.
8: Φυσικά. Όταν υπάρχει ένα παιδί μέσα στο σπίτι, σίγουρα οι απαιτήσεις σε κάθε τομέα, έτσι, είναι αυξημένες. Έτσι και στο κατοικίδιο. Δηλαδή, όταν θέλουμε να έχουμε και παιδί και τον σκύλο μας, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα πρέπει να διαλέξουμε ένα κατάλληλο σκύλο, να τον κοινωνικοποιήσουμε σωστά. Και από εκεί και πέρα, ένα κομμάτι το οποίο πολύ συχνά αμελούμε, να βάλουμε κάποιους κανόνες μέσα στο σπίτι για να ξέρουμε λίγο πολύ τι γίνεται.
0: Αυτό αν πάρουμε ένα κατοικίδιο, αφού υπάρχουν παιδιά μέσα στο σπίτι μικρά, έτσι. Εάν έχουμε ήδη κατοικίδιο και έρθει ένα μωρό στην οικογένεια,
8: σημαίνει ότι έχουμε χρόνο να... θα πρέπει να έχουμε φροντίσει να έχουμε χρόνο ώστε να επιμεληθούμε για κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι κατάλληλο το σκυλάκι μου για ένα παιδί? Ένα το κρατούμενο. Έχει κοινωνικοποιηθεί με άλλα παιδιά γενικά? Είναι ένα σκυλί το οποίο έχει φοβίες, έχει επιθετική συμπεριφορά για κάποιους λόγους? Θα πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Τα διορθώνουμε όλα αυτά. Δηλαδή, με τη βοήθειά σας.
8: Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά απαιτεί. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Δηλαδή, απαιτεί έτσι μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Θέλουμε σωστό εκπαιδευτή να μας κατευθύνει. Θέλουμε δουλειά από τον άνθρωπο ο οποίος έχει το σκύλο, ώστε να ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες του εκπαιδευτή και να μπορέσει όντως να ανταποκριθεί στις όποιες απαιτήσεις. Και από εκεί και πέρα, μέθοδο.
1: Και από το παιδί όμως ταυτόχρονα, γιατί πρέπει να γίνει δουλειά και από το παιδί.
8: Καλείται ο γονέας στην προκειμένη.
1: Κάρμα, και εγώ θέλω να έρθω λίγο κοντά σου. Να πάω λίγο στην Κάρμα.
8: Έλα. Ναι, φυσικά.
0: Πήγε.
1: Ωραία. Για πείτε μας.
8: Λοιπόν, καλείται ο γονέας να αναλάβει διπλό ρόλο εκεί πέρα. Και κηδεμόνας, ας πούμε, του σκύλου από τη μία, να τον καθοδηγήσει, να τον βάλει σε μια σωστή γραμμή, αλλά και να εκπαιδεύσει το παιδί πώς να φέρεται στο σκύλο, να κάνει μια καλή έτσι, διαχείριση του χρόνου. Στον πρώτο βαθμό, ας πούμε, που το παιδάκι είναι βρέφος ακόμα, έτσι είναι στην κούνια ή στο πάρκο του. Πότε είναι μαζί το παιδί μου και ο σκύλος μου, πότε είναι χωριά, πάρα πολύ βασικά πράγματα.
0: Ναι,
8: αυτά.
0: Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το σωματότυπο του σκύλου,
8: σωστά.
0: Που μπορεί να είναι επιθετικό δηλαδή σωστά. Ή όχι. Καταλάβαμε. Αυτό είναι το μπορεί και ένα μικρό σωμό επίσης να είναι επιθετικό.
8: Φυσικά. Συνηθίζεται κιόλας.
0: Ναι.
8: Συνηθίζεται.
0: Ναι, ναι.
8: Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του σκύλου, ένα το κρατούμενο, με τα βιώματά του τα οποία καθορίζουν το χαρακτήρα του και κατ' επέκταση τη συμπεριφορά του.
1: Μπορεί ο σκύλος να ζηλεύει το παιδί μέσα στην οικογένεια.
8: Μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει το σκύλο να τον μαθαίνει όλη την ώρα. Τρώω από το φαγητό μου, φάει και εσύ. Κοιμόμαστε όλη την ώρα αγκαλιά. Κάθεσαι όλη την ώρα δίπλα μου στον καναπέ. Και όταν έρχεται το παιδάκι στην οικογένεια μετά, το παιδάκι θα πάει και αυτό να κάτσει δίπλα μας, θα πάει και αυτό να κοιμηθεί κοντά μας. Και εκεί πέρα ο σκύλος μπορεί να έχει πρόβλημα.
0: Νομίζω ότι του πήρε χώρο και χρόνο.
8: Δεν είναι ότι βλέπει αυτό καθ' αυτό ανταγωνιστικά το παιδί. Είναι στην ουσία ότι θέλει να διατηρήσει κάποια προνόμια για εκείνον. Δεν ισχύει για όλους τους σκύλους αυτό το πράγμα, αλλά όντως ισχύει για μία μερίδα σκύλων. Οπότε θα πρέπει να έχουμε σωστή ενημέρωση από τον εκπαιδευτή μας και να ξέρουμε, υπάρχουν σκυλάκια τα οποία, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι ακατάλληλα.
0: Α, εδώ θέλω να καταλήξω και έτσι να ολοκληρώσουμε. Έχετε δηλαδή κάποιες έτσι ράτσες σκύλων που προτείνετε εσείς σε οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά ή που πρόκειται να αποκτήσουν παιδάκια, ας πούμε, και κάποιες που λέτε ότι δεν κάνουν?
8: Είναι κάποιες φυλές, όντως, οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικά προσκύμενες. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ότι όταν οποιοδήποτε σκύλος, εφόσον είναι κοινωνικοποιημένος με παιδιά, μπορεί όντως να δεχθεί τα παιδιά. Mm-hmm. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή, η οριοθέτηση, οι κανόνες, αν ένα σκυλάκι είναι κοινωνικοποιημένο με παιδιά, θα δεχθεί την παρουσία των παιδιών. Δεν θα δεχθεί όμως ότι το παιδάκι πάει κοντά στο φαγητό του.
0: Ναι.
8: Και έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αυτό είναι φύλαξη πόρων.
8: Φύλαξη πόρων, πολύ σωστά. Ναι. Εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση από τον ενήλικα, ας πούμε, αυτό που έχει τον σκύλο, τον πατέρα, τη μητέρα ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση και να έχει τοποθετήσει σωστά τα πράγματα. Πότε τρώει ο σκύλος μου, πότε τρώμε εμείς, πού κάθεται ο σκύλος μου, πού καθόμαστε εμείς, χωρίς να σημαίνει ότι θέλει να, με αυτόν τον τρόπο να δείξει στο σκύλο ότι είσαι κατώτερος, άρα εσύ δεν θα τρως από το τραπέζι. Είναι καθαρά μια πρακτική διαχείριση κάποιων πραγμάτων.
0: Θέμα ισορροπιών είναι όλα.
8: Ακριβώς.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πέτρο Σεμανίλ Μητσάκος, εκπαιδευτής σκύλων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έφερες και μας γνώρισες και την Κάρμα.
0: Πού σας βρίσκουμε?
8: Από πλευράς επικοινωνίας, social media και τέτοια.
0: Γενικώς θέλει κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς, να εκπαιδεύσει
8: στο σκύλο. Στα social media, έτσι και γράψει Πέτρο Σεμανίλ Μητσάκος, θα με βρει, μπορεί να μου στείλει μήνυμα να επικοινωνήσουμε και πέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Εντάξει, να είστε
1: καλά.
0: Γεια σας, κύριε Μητσάκο. Γεια σας.
1: Γλύκα η Κάρμα.
0: Ωραία. Την έβλεπα εγώ εκεί, έπαιρνε για τις λιχουδιές της όσο περίμενε να μπει μέσα στο πλατό.
1: Τσέλσι δεν είναι μεταξύ μας.
0: Τσέλσι είναι καλύτερη. Γιατί δεν λόρα πεις να το συζητάω που είναι καλύτερη και από την Τσέλσι. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
9: Καλημέρα.
0: Έχουμε τα προβλήματά μας και εμείς. Θέλαμε να πάρουμε αυτοκίνητο τώρα τον Αύγουστο. Ψάχναμε εδώ με την Κουτροκόη και δεν μπορούσαμε. Αυτοκίνητο βρίσκαμε. Δεν το παίρναμε όμως, ξέρετε γιατί? Γιατί λέει υπάρχει έλλειψη τσίγκου, δεν θα είχα πινακίδες.
1: Τι επομένως, είναι ο τσίγκος στους φίλους, δεν ξέρουν όλοι τι είναι ο τσίγκος.
9: Νόμιζα το επόμενο θέμα θα ήταν σκύλος και αυτοκίνητο. Είναι επίσης ενδιαφέρον θέμα γι' αυτό.
0: Σαφώς.
9: Πώς μεταφέρονται τα σκύλια.
0: Ο τσίγκος είναι το υλικό που φτιάχνονται οι πινακίδες.
10: Και όμως δεν είναι έλλειψη τσίγκου το πρόβλημα. Υπάρχει και δεν είναι τσίγκος, είναι ένα επεξεργασμένο αλουμίνιο αυτό.
0: Να, είναι εγώ τσίγκο το ξέρω, εγώ είμαι παιδί από χωριό.
9: Έτσι το λέγανε παλιά.
0: Μεγάλος είμαι.
10: Βγάλαν κάποιες φήμες μέσα από υπουργικά γραφεία και υφυπουργικά γραφεία και γενική γραμματεία ότι είναι έλλειψη τσίγκου, αλλά δεν είναι έλλειψη τσίγκου.
1: Άρα τι είναι?
10: Κάναν κοιλιά στο Υπουργείο Μεταφορών, απλά. Και για να τα λέμε το όνομά του.
0: Άσε μας ρε Τρακουσέλη, εσύ που διαψεύδεις στο Υπουργείο τώρα.
1: Μας ακυρώνεται όλο το θέμα, κύριε Τρακουσέλη.
10: Υπάρχει όμως πρόβλημα.
0: Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Τσούνη που δεν έχουμε πει. Α, του είπες.
9: Καλημέρα.
10: Υπάρχει πρόβλημα διαγωνισμού λοιπόν. Δεν είναι έλλειψη τσίγκου. Υπήρξε. Το ξεκινάω κατευθείαν το θέμα, έτσι δεν ξέρω.
1: Ναι.
10: Υπήρξε λοιπόν ένας διαγωνισμός. Έπεσε αυτός ο διαγωνισμός, διεθνής ο διαγωνισμός. Έπεσε από το Λεκτικό Συμβούλιο, από την Λεκτική Επιτροπή. Ξαναβγήκε διαγωνισμός.
1: Ναι.
10: Επίσης δημόσιος, διεθνής διαγωνισμός. Υπήρξε μια εταιρεία που έκανε ένσταση στις προδιαγραφές του νέου διαγωνισμού. Παγώνει. Η εταιρεία τώρα τράβηξε αυτή την ένσταση. Και θα συνεχιστεί ο διαγωνισμός, ναι.
0: Ασημινάκι, τι έγινε? Πέφτουν από μόνα τους ή εσύ τα βάζεις στα πλάγια για να εμφανίζεσαι μέσα στο πλάι?
1: Άρα τώρα περιμένουμε Συγγνώμη, νέο διαγωνισμό.
10: Έχει βγει ο διαγωνισμός, ναι. Είναι πάνω στον αέρα. Κατατίθονται οι προτάσεις από τις εταιρείες. Πρέπει να βρεθεί η ανάδοχος εταιρεία να ξεκινήσει να φτιάχνει τις πινακίδες. Το πρόβλημα είναι, γιατί αυτά συμβαίνουν, ότι δεν υπήρξε μειοδοτική εταιρεία να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του διαγωνισμού και των ελλείψεων. Όπως έγινε τον Απρίλιο που είχε κάνει το Υπουργείο και φέρει 120.000 για αυτοκίνητα και 60.000 για μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
10: Πινακίδες.
1: Αλλά
9: και τότε ήταν κενό. Έκτακτη προμήθεια λόγω της πρόβλεψης του προβλήματος.
10: 180.000 πινακίδες. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι γίνεται, στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, υπάρχουν αυτοκίνητα των περιφερειών μεταφορών και μεταφέρουν πινακίδες. Φέρουν 500, λέει ας πούμε, η Ανατολική Αττική. Έρχονται από την Ξάνθη. Φέρουν 300, λέει η Καλαμάτα στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό το πράγμα γίνεται.
9: Ξέρετε, έτσι όπως τα λέει ο κύριος Τρακουσέλης είναι τα πράγματα, έχουμε το εξής εκπληκτικό παράδοξο στην Ελλάδα. Όσοι έχουμε σπουδάσει οικονομικά, το γνωρίζουμε ότι ο ρόλος του κράτους ποιος είναι, είναι να διορθώνει τις στρεβλώσεις της οικονομίας. Εδώ η στρέβλωση στην αγορά και στην οικονομία προκαλείται από το κράτος. Γι' αυτό το αναφέρω ως εκπληκτικό παράδοξο. Γιατί έχουμε μία διοικητική στρέβλωση, δηλαδή έναν διαγωνισμό που υπάρχει κάποιος που κάνει μία ένσταση και μετά κολλάει. Το κράτος. Δηλαδή το Υπουργείο δεν έχει φροντίσει να έχει προμήθεια μεγαλύτερη από τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, με αποτέλεσμα να κολλάει ουσιαστικά η τάξη νόμισης των αυτοκινήτων, και φτάνουμε στο σημείο τον Αύγουστο του 26 να έχουμε 5.000 και κάτι παραπάνω ταξινομήσεις, ενώ τον Αύγουστο του 25 να έχουμε 8.000 ταξινομήσεις.
10: Και ήταν για 10.000, ε.
9: Σωστά. Αυτό δεν είναι ακριβώς. Αυτό δεν είναι πρόβλημα ζήτησης, δεν είναι πρόβλημα δηλαδή των ανθρώπων που δεν αγόρασαν αυτοκίνητο, πήγαν και αγόρασαν αυτοκίνητο.
10: Και αγοράζουν.
9: Και αγοράζουν αυτοκίνητο. Και έχουμε μία, ενώ ήμασταν τέλος Ιουλίου στο συν 6% στο 7μηνο στην αγορά, year to date, από την αρχή του έτους δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο, αυτή τη στιγμή με τον προβληματικό Αύγουστο είμαστε στο συν 2,5%. Άρα έχουμε μία μείωση 37% λόγω της στρέβλωσης που έχει προκληθεί.
10: Μειωμένα τα έσοδα του κράτους.
0: Γιατί καθυστέρηση μιλάμε τώρα, γιατί καθυστέρηση μιλάμε.
9: Κάποιων εβδομάδων ενδεχομένως, αν βρεθεί μια βραχυπρόθεσμη λύση, όπως νομίζω έχει βρεθεί, όπως ανέφερε ο κ. Τρακουσέλης, το αυτοκίνητο που δεν ταξινομήθηκε τέλος Αυγούστου θα ταξινομηθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
0: Μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδι τώρα, ρωτάω. Μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδι κάποιος που έχει αποφασίσει να πάρει ένα αυτοκίνητο, το ότι δεν θα το έχει σε δύο εβδομάδες. Για παράδειγμα, εδώ κάποιοι περιμέναν 6 μήνες να βγουν κάτι μοντέλα.
10: Όταν πηγαίνει στην αντιπροσωπεία.
1: Εάν σου λέγανε ότι δεν θα το έχει, εσύ πηγαίνει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο.
9: Το καλύτερο αυτοκίνητο, κύριε Γρηγοριάδη, είναι το ετοιμοπαράδοτο αυτοκίνητο.
0: Καλά,
10: το γρήγορο.
0: Σίγουρα, αμέσως.
9: Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον πελάτη. Το πρόβλημα που αναφέρουμε αφορά τον πελάτη πρωτίστως, ο οποίος έχει πληρώσει ή έχει χρηματοδοτήσει με ένα δάνειο ενδεχομένως την αγορά ενός αυτοκίνητου.
10: Το οποίο δάνειο τρέχει.
9: Το οποίο δάνειο ενδεχομένως να τρέχει.
0: Ναι. Και δεν έχει αυτοκίνητο.
9: Δευτερευόντως την εμπορία, η οποία δεν έχει πάρει με εξόφληση ενός αυτοκινήτου για να μπορέσει να το παραδώσει στον πελάτη. Άρα εκκρεμεί όλη η οικονομική δραστηριότητα. Έτσι. Και τέλος οι εισαγωγικές εταιρείες, οι οποίες εισαγωγικές εταιρείες έχουν εισάγει, έχουν εκτελονίσει και έχουν ένα διαθέσιμο προϊόν που απλά κοστίζει. Δεν φτάνει δηλαδή στον τελικό χρήστη, στον τελικό καταναλωτή.
1: Θα λυθεί αυτό.
9: Και είναι και μια άλλη διάσταση,
1: για
9: να ξέρετε,
1: να
9: συμπληρώσω, και η διάσταση του ασφαλιστικού κλάδου. Γιατί όταν έχεις 3-4 χιλιάδες αυτοκίνητα λιγότερα τον Αύγουστο, κάποιοι ασφαλιστές δεν πήραν 3-4 χιλιάδες ασφάλεια.
0: Φυσικά,
10: λογικά θα λυθεί μόλις δοθεί στην εταιρεία. Το θέμα είναι η εταιρεία, και εδώ είναι το πρώτο κομμάτι που είπες, να βρει το αλουμίνιο και να τυπώσει τις πινακίδες. Αλλά αυτό είναι δικό της θέμα.
1: Άρα εν τέλει έχουμε έλλειψη τσίγκου.
10: Πάντως,
0: άρα έχω δίκιο.
10: Ότι ο κόσμος πηγαίνει σε εκθέσεις και αγοράζει αυτοκίνητα. Ελπίζω θα λυθεί τις επόμενες εβδομάδες.
9: Είχαμε αύξηση των παραγγελιών, έτσι. Και δεν είναι πρόβλημα ζήτησης. Αυτό που λέει ο κ. Τρακουσέλης είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Είχαμε αύξηση ζήτησης.
1: Λύσαμε το θέμα του κυκλοφοριακού άνθρωπου.
0: Και εσύ το θυμάσαι.
1: Δεν θα έχουμε τσίγκο.
0: Άρα δεν θα έχουμε και αυτοκίνητα.
1: Δεν θα έχουμε αυτοκίνητα. Δεν θα έχουμε έντονο κυκλοφοριακό.
0: Και εγώ είμαι βέβαιος ότι θυμάσαι πάρα πολύ καλά στη ΔΕΘ τι πωλήσεις αυτοκινήτων γίνονταν, που έρχονταν εταιρείες και τα παρουσίαζαν για πρώτη φορά.
10: Έτσι. Είχαμε εκθέσεις αυτοκινήτου
0: μες
10: στη ΔΕΘ.
0: Ναι, το ξέρω, εντάξει.
10: Την επισκέφτηκαν 120.000 άνθρωποι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και τώρα έχουμε τον Οκτώβριο στην Αθήνα.
9: Την Νότο Αθήνα.
1: Ωραία, θα έρθουμε εκεί να σας συναντήσουμε και τους δύο ιστορία παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Τρακουσέλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Άιντε πάμε στην Κρήτη, μωρέ, να φάμε τίποτα.
0: Άιντε πάμε να δούμε και τι φάγανε. Θα δούμε το σύντεκνο εκεί, τον κύριο Κεγκέρογλου, ο οποίος ήταν κιόλας ο δήμαρχος. Σε αυτό το τραπέζι που διοργάνωσε το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ποιος το διοργάνωσε όλα δεν κατάλαβα, η Χαριλάου Τρικούπη, αυτό το Πασόκ. Πάντως ήσασταν πολλοί εκεί, κύριε Δήμαρχε, και θέλουμε να μας τα πείτε όλα τώρα. Κοτσομπολιό θέλουμε να κάνουμε.
11: κουτσομπολιο, αφού όλα είναι ανοιχτά. Ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί παρόντες.
0: Καλά, άλλο τώρα να μας τα λέτε εσείς εκεί τι τρώγατε, τι ήπιατε.
11: Λοιπόν, από την Κρήτη. Ήταν μια συνάντηση με τα στελέχη της περιφέρειας, τον Περιφερειάρχη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, καλεσμένους δηλαδή, τους δημάρχους του νομού Ηρακλείου κυρίως, δεν ήταν από άλλους νομούς. Εξάλλου στο οροπέδιο δεν είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, οι μετακινήσεις να έρθουν, παράδειγμα, από τα Χανιά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
11: Ήταν από κοινωνικούς φορείς και τα στελέχη του κόμματος.
0: Πείτε μας τι φάγατε, τι φάγατε.
1: Πού φάγατε, στο ψυχρό,
11: Εγώ προσωπικά κάνω δίαιτα και δεν έφαγα. Είχαν τοπικά εδέσματα όμως, πάρα πολύ ωραία. Και δοκίμασα εγώ από τα αρχικά.
1: Τι δηλαδή, άντε πείτε μας λίγα.
11: Το παραδοσιακό καλτσουνάκι κλπ. Από εκεί και πέρα, στα τραπέζια λένε, όταν γίνεται ένα τραπέζι, στο μενού, εκτός από τα φαγητά που είναι πάνω στο τραπέζι, μπαίνουν και αυτά που δεν είναι.
0: Δηλαδή.
11: Άρα οι συζητήσεις όλων ήταν για το πώς θα φαγωθεί η κυβέρνηση, ας πούμε. Το λέω έτσι για να καταλάβετε αυτό που εννοώ.
0: Ναι.
11: Ότι στα τραπέζια το μενού είναι αφενός το φυσικό που είναι επιτραπέζιο και το άλλο που είναι ορούμενο.
1: Τώρα μην κοιτάτε εσείς που τα έχετε συνηθίσει, γιατί εκεί που ήρθαν όλοι οι βουλευτές που έχουν να έρθουν καιρό να γευτούν γεύσεις κριτικές, προφανώς μόλις είδανε το αντικριστό εκεί και το χοιρινό, ποιο ήταν το μενού, Μητσοτάκης δηλαδή ήταν το μενού.
11: Κοιτάξτε, το τραπέζι το δικό μας που ήταν αυτοδιοικητικό. Εντάξει, είχαμε διάφορα θέματα που έχουν προκύψει προβλήματα στην αυτοδιοίκηση τα λοιπά, οπότε είχε εναλλαγή. Σε άλλα τραπέζια προφανώς ήταν το θέμα της πολιτικής αλλαγής το κύριο ζήτημα, το κύριο ζητούμενο και όλα τα σχετικά.
0: Άρα κυρίως πιάτο Μητσοτάκης, επιδόρπιο τι, Τσίπρας.
11: Νομίζω ότι είναι ευκολονόητο ότι σε μια συζήτηση που γίνεται για την πολιτική κατάσταση εμπλέκονται και τα κυβερνητικά κόμματα και τα αντιπολιτευόμενα. Έτσι. Τώρα, σε εμάς εκεί δεν ήταν τόσο πολύ συζήτηση σε σχέση με... Σας είπαμε, εμείς συζητήσαμε περισσότερο αυτοδιοικητικά.
1: Ναι, τώρα κύριε Κεγέρογλου...
11: Ήταν και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν είναι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Ήταν ευρύτερη συζήτηση.
1: Δήμαρχε, να ρωτήσω τώρα, εκεί στο ψυχρό είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του Προέδρου, έτσι, του Νίκου του Ανδρουλάκη.
11: Ναι.
1: Ισχύει ότι και εκείνη βοήθησε εκεί στη δημιουργία του μενού και λίγο βοήθησε στις προετοιμασίες?
11: Δεν το ξέρω, αλλά επειδή είναι γνωστό ότι είναι καλή μαγείρισα, μπορεί.
1: Είναι, ναι, καλή μαγείρισα. Έχετε φάει από τα χεράκια της κι εσείς,
11: Όχι, οι φήμες.
1: Α, οι φήμες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ,
11: λοιπόν,
0: κύριε Γεγέρογλου.
11: Εμείς το ζητούμενο για μας στην αυτοδιοίκηση είναι, ας πω μια κουβέντα,
0: ναι,
11: στις επόμενες εκλογές, που είναι ερχόμενες δηλαδή εκλογές, στην προεκλογική περίοδο, να γίνει συζήτηση για την αυτοδιοίκηση και τους δήμους. Διότι στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, και αυτή είναι η αγωνία μας εμάς, και εμείς συμμετέχουμε στα κομματικά ή όπου μας καλούνε, με αυτήν την αγωνία. Δεν γίνεται σε εκλογές του 23 να μην γίνει καμία συζήτηση για το ρόλο των Δήμων, για τα προβλήματα που έχουν οι Δήμοι, για την αποκέντρωση που είναι, ναι, η γενεσιουργός αιτία που ο υπερσυγκεντρωτισμός έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
0: Βεβαίως.
11: Η εγκατάλειψη, ναι, της υπαίθρου είναι.
1: Χθες ήταν μια καλή ευκαιρία.
11: Με τη χώρα μαζί με το δημογραφικό.
1: Χθες ήταν, ναι, μια, ναι, καλή ευκαιρία, γιατί με άδειο στομάχι αυτά δεν μπορείτε να τα ζητήσετε και να τα συζητήσετε. Καταλάβατε. Οπότε τρώγοντας.
11: Και τα ζητήσαμε και τα απαιτούμε από όλους όσους μπορούν να καθορίσουν την ατζέντα, στους οποίους συμπεριλαμβάνεστε κι εσείς. Όταν καλείτε λοιπόν εκεί τους πολιτικούς, τα στελέχη από τα κόμματα τώρα στη συζήτηση, καλό είναι να τους λέτε μια κουβέντα τι θα κάνεις για τις τοπικές κοινωνίες, για τους Δήμους, το ρόλο τους, την αποκέντρωση.
0: Κύριε Γεγέρογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
11: καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Η είδηση, ξέρεις ποια ήταν, ότι κάνει δίαιτα ο κύριος Γεγκερόγλου.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute. Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
5: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ήξερε, φίλε μου, τι έλεγε ο Μπίγαλης.
1: Έτσι εξηγείται.
0: Αυτό δεν έλεγε το. Αχ, μελισούλα, μελισάκι.
1: Ότι μου την πέφτουν οι μέλισσες. Με αναγνωρίζουν.
0: Γιατί λοιπόν, το λέει αυτό ο Γιώργος. Γιατί οι μέλισσες μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπινα πρόσωπα με την ίδια ακρίβεια που το κάνουν και οι άνθρωποι. Γι' αυτό όλες οι θηλυκές μελισσούλες στην πέφτουμε.
1: Λοιπόν,
0: σε τσιμπάνε κιόλα.
1: Πρόταση.
0: Τι.
1: Για τα Face ID. Θα έχουμε μέλισσες.
0: Τι.
1: Face ID. Δεν το βάζουμε εδώ μπροστά. Τι τιμω, ρε. Face. Αν δεν έχεις εσύ iPhone.
0: Μπα.
1: Εμείς που έχουμε iPhone, λοιπόν, ξεκλειδώνουμε τα κινητά μας με το Face ID, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Θα βάζουμε μια μελισσούλα εδώ, θα μας αναγνωρίζει και τσακ,
0: εσύ
1: θα ανοίγει.
0: Πώς γίνεται τώρα αυτοί να αναγνωρίζουν τα
1: καλό.
0: Ανθρώπινα.
1: Ποιο γέλασε,
0: μόνο Ασημινάκη σε κατάλαβε, θέλω να σου πω γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ, Ασημινάκη μου. Με στηρίζει, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν συνεννοούμαστε. Εντάξει, πάμε παρακάτω, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε να δούμε, γιατί πριν από λίγο στο Ηλιούπολη News είχαμε μια ανάρτηση ενός μαθητή του μικρού Παναγιώτη, ο οποίος ήθελε να ευχαριστεί ουσιαστικά την πολιτική ηγεσία και τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι επιτέλους ανακαινίστηκε το σχολείο του.
1: Είχε γράψει μια επιστολή ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, την είχε στείλει στο Μέγαρο Μαξίμου, έφτασε και εκεί. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε μαζί του. Βλέπουμε εδώ και εικόνες κιόλας από το Μέγαρο Μαξίμου. Ζήτησε μαζί του, ζήτησε κάποιες αλλαγές στο ειδικό σχολείο και έγιναν πράξη αυτές οι αλλαγές. Έχει αναρτηθεί ένα βίντεο. Για πάμε να δούμε τι λέει ο μικρός Παναγιώτης.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ιούπολης.
3: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ.
4: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
2: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
1: Μπράβο στον Παναγιώτη, μπράβο και στο κράτος που στάθηκε στο πλευρό αυτών των παιδιών.
0: Τέτοια
1: είναι
0: παιδιά θέλουμε να έχουμε. Τέτοια παιδιά θέλουμε να έχουμε. Παιδιά τα οποία έχουν το θάρρος, τη ζωντάνια, τη διάθεση να διεκδικήσουν αυτά τα οποία πρέπει να είναι αυτονόητα, Γιώργο μου.
1: Εγώ βέβαια, κύριε Δήμαρχε, έχουμε τον Δήμαρχο Ηλιούπολος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα γίνω λίγο έτσι δεικτικός τώρα. Θα ήταν καλύτερο να προλαβαίνουμε βέβαια τέτοιου είδους επιστολές, να μην φτάνουν εκεί που έφτασε αυτή η επιστολή, να έχουμε προλάβει αυτά τα γεγονότα. Έτσι μιλάμε για τα παιδιά μας, για τα σχολεία και πόσο μάλλον και για ένα ειδικό σχολείο. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έτσι είναι όπως τα λέτε, καλό είναι να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις. Γι' αυτό και εμείς, και εγώ προσωπικά και συγχαρητήρια και στον Μητρο Παναγιώτη, ο οποίος εκπροσωπεί και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, αλλά και εμείς από την ανάληψη των καθηκόντων μας από το 24 είχαμε απευθυνθεί με επιστολή στον Υπουργό και στον Υπουργό από το Φεβρουάριο του 2024. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Δήμος δεν παίρνει χρηματοδότηση για το ειδικό σχολείο και έπρεπε να αναζητηθούν κονδύλια από την πολιτεία. Όχι μόνο ο δικός μας Δήμος, όποιος Δήμος έχει ειδικό σχολείο, γιατί εμείς δεν είναι ειδικό σχολείο Ηλιούπολης, είναι ειδικό σχολείο Αθηνών. Δηλαδή έρχονται από όλες τις περιοχές παιδιά και φοιτούν στο σχολείο που εδράζεται στην Ηλιούπολη. Και να πω ότι ναι, όντως καλεστήκαμε από τον Πρωθυπουργό και εγώ και ο μικρός Παναγιώτης έπειτα από τη διάσταση που πήρε το θέμα. Εμείς αναζητήσαμε πολλά κονδύλια, να ξέρετε, και από άλλες πηγές. Γι' αυτό και κάναμε ανακατασκευή του Αγίνης, του Ανελκυστήρα, του Γυμναστηρίου. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε ολική ανάπλαση γιατί υπερβαίνει τις δυνάμεις μας και δεν μπορούσαμε
1: οικονομικά.
5: Ναι, και οικονομικά και στελεχειακά, να σας πω την αλήθεια. Γιατί καταλαβαίνετε και ξέρετε τι περνάμε οι δήμαρχοι στους δήμους με το προσωπικό και, τις καταστάσεις αυτές που βιώνουμε και την υποχρηματοδότηση. Αλλά να πω και εγώ ότι είμαι πάρα πολύ περήφανο που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση επέλεξε από το πρόγραμμα Μαρίτα Γιαννάκου με προετοιμασία του Δήμου, με μελέτη του Δήμου, με αυτοψίες του Δήμου, γιατί ήμασταν όλο το καλοκαίρι στο σχολείο και είμαστε όλο το καλοκαίρι στο σχολείο και επιβλέπουμε μία με τις εργασίες και με τη συγκινητική επιστολή του μικρού Παναγιώτη να ζητηθούν κονδύλια για να μπορέσουν και πέσανε στο σχολείο αυτό και πλέον από το 1960 που χρονολογείται το σχολείο έχει πάρει μία άλλη μορφή.
1: Μπράβο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ψηρόπουλε,
5: εγώ ευχαριστώ που αναδείξατε το θέμα.
0: Αλίμονο, ήταν πολύ συγκινητική και η ανάρτησή του και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Τώρα, μείνουμε στις αναρτήσεις όμως, γιατί πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς.
0: Πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Σαμαράς λοιπόν και εκείνος αντιδρά στα όσα χθες ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς ότι ο κύριος Τσίπρας, τη βλέπετε εδώ, επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε Πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε.
1: Αντιστρόφως δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει, ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς πριν από λίγο για όλα όσα ακούστηκαν χθες από τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Θα πάμε σε κάτι πολύ έτσι ωραίο και ευχάριστο, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί, θέλω να σου πω. Έβλεπα τους τουρίστες εδώ, είχαμε, δόξα τω Θεώ, ο τουρισμός μας πηγαίνει περίφημα, πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε την ακτινογραφία του τουρίστα. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλουμε να αφήνουν λεφτά, είναι δεδομένο αυτό, αλλά μας ενδιαφέρει να είναι και, πώς να το πω, και ευγενικοί και καλοπροαίρετοι.
1: Ανοιχτοχέριδες,
0: εννοείται αυτό.
1: Καλοφαγάδες επίσης.
0: Αυτό εννοείται.
1: Γιατί ναι. Και αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Όσο πιο καλά τρώει κάποιος, τόσο περισσότερα χρήματα αφήνει κιόλα στον τόπο μας.
0: Και μας διαφημίζει, Και όταν επιστρέφει στον τόπο του, μας διαφημίζει. Εννοείται. Και άλλοι τουρίστες.
1: Τζέμα Οικονομοπούλου, πρόεδρος Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών. Καλή σας ημέρα. Και ο κύριος οικονόμου μαζί μας, ταξιδιωτικός πράκτορας. Πριν μπούμε στην κουβέντα, έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες για να δούμε λίγο έτσι αυτή την ακτινογραφία των τουριστών. Για πάμε να τους γνωρίσουμε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί? Είναι οι Ιάπωνες με 21,1%. Οι Νορβηγοί ακολουθούν 10,6%, οι Ελβετοί 10,4% και εντάξει, οι Ιταλοί 1,3%.
0: Ψηλό, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Οι πιο ανοιχτοχέριδες πάμε να δούμε, μας ενδιαφέρει αυτό. Φυσικά όσοι έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 29,5%.

0: Πιο καλοφαγάδες ή οι Άπωνες, πώς γίνεται να τόσο αδύνατοι ρε παιδί μου. Οι Γάλλοι, οι Κινέζοι, οι Ολλανδοί και οι Ιταλοί.
1: Εντάξει, κάτι κάνουν και οι Ιταλοί, τρώνε τουλάχιστον.
0: Τρώνε, αν μη τι άλλο, εντάξει.
1: Τζέμα, για πες μας.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου. Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική. Και πραγματικά και εγώ λίγο εντυπωσιάστηκα, κυρίως για το θέμα των καλοφαγάδων. Οι Ινδοί που έρχονται πρώτοι, θα έλεγα ότι είναι το δική τους κουζίνα. Δεν είναι δηλαδή ανοιχτή στην κουζίνα του τόπου που επισκέφτονται.
0: Α, ψάχνουν να βρούνε δηλαδή Ινδικά, παραδείγματος χάρη, Κινέζικα εστιατόρια.
2: Ινδικά εστιατόρια. Προτιμούν τη δική τους κουζίνα. Και βέβαια εντάξει, με τη δική τους κουζίνα που είναι εξοικειωμένη, φυσικά και η ποσότητα μάλλον έρχεται αντίστοιχα.
1: Ναι.
2: Εγώ θα έβαζα περισσότερο τους Μεσόγειους, δηλαδή τον Ιταλό, αλλά για μένα πρώτα ο Ισπανός, επειδή του αρέσει το καλό φαΐ, το απολαμβάνει και είναι όπως και ο Έλληνας. Δηλαδή μπορεί να μην ξοδέψει πολλά στο φαγητό του, αλλά τη φορά που θα φάει, αν είναι τώρα το μεσημεριανό ή το βραδινό, θα πρέπει να το ευχαριστηθεί. Η ευγένεια τώρα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Φυσικά οι Ιάπωνες, και επειδή βρέθηκα πρόσφατα στην Ιαπωνία, εντυπωσιάστηκα πραγματικά, δεν είναι μόνο εκτός συνόρων δικών τους, εκτός δικής τους επικράτειας, αλλά και εντός πάνω απ' όλα. Είναι ένας λαός που αυτό είναι στην κουλτούρα του.
1: Ναι, είναι θέμα παιδείας.
2: Είναι ίδια η ταυτότητα. Είναι θέμα παιδείας. Και ξεκινάει, πιστέψτε με, από τα πολύ μικρά χρόνια τους, ήδη από το, σαν να λέμε, από το δημοτικό, τον τρόπο συμπεριφοράς και πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους.
1: Ναι.
2: Εγώ θα έβαζα όμως και ως ευγενή λαό τους Αμερικάνους. Γιατί πραγματικά, από όπου κι αν έρχονται, αποδεικνύουν ότι είναι ένας λαός που σκέφτεται τον διπλανό του, τόσο στο δημόσιο χώρο, όσο και στον μικρό ιδιωτικό που θα έχει. Και η ευγένεια δεν είναι μόνο στο πώς συμπεριφέρονται στους δημόσιους χώρους, σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, τις διδαξιδευτές τους ή τους άλλους επισκέπτες, αλλά και στο γεγονός πολλές φορές μας ρωτάνε κάποια πράγματα ιδιαίτερα, για να μην προσβάλλουν τον Έλληνα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους εδώ. Προτίθεται να μάθουν και κάποιες λέξεις, βασικές λέξεις, έτσι ώστε, ξέρετε, να επικοινωνούν σε ένα βασικό επίπεδο.
1: Είναι
2: το
1: όμως...
2: Και αυτό δείχνει ένα...
1: Και καλοπληρωτές, κύριε οικονόμου,
2: ναι, ναι,
1: οι Αμερικάνοι, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι αφήνουν και τα περισσότερα χρήματα, σωστά?
3: Κοιτάξτε, στην κουλτούρα του Αμερικάνου τουρίστα και το φιλοδόρημα, το tip, είναι συστατικό στοιχείο. Και είναι συστατικό στοιχείο γιατί οπουδήποτε στην Αμερική, όποιος έχει ταξιδέψει στην Αμερική, σε οποιαδήποτε πόλη, σε οποιαδήποτε πολιτεία, μπορεί να δει ότι ιδιαίτερα στα εστιατόρια και στους χώρους εστίασης το tip αποτελεί υποχρεωτικότητα με ποσοστά minimum 18 έως 22%.
1: Ναι.
3: Άρα είναι στην κουλτούρα του να είναι πιο ανοιχτοχέρης και στις χώρες που επισκέπτεται. Πέραν αυτού όμως ο Αμερικάνος, από τη δική μας εμπειρία, αναζητά εμπειρίες, αναζητά διαφορετικά πράγματα, είναι ο αγοραστής των έξτρα πακέτων. Δηλαδή δεν θα κλείσει μία διαμονή all inclusive σε ένα τετράστερο ή πεντάστερο resort, όπως πιθανώς να κάνει ο Γερμανός ή ο άλλος Ευρωπαίος τουρίστας. Ο Αμερικάνος ενδεχομένως να θέλει στις διακοπές του να ζήσει το κάτι παραπάνω, να κλείσει ένα πιο exclusive ξενοδοχείο ή μία βίλα και θα αγοράσει και τις συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Είτε αυτές είναι transfer, είτε αυτό είναι μία ενοικίαση ενός σκάφους, είτε αν έχει την οικονομική δυνατότητα η μετάβαση προς και από τον προορισμό με ιδιωτικό αεροσκάφος ή με ελικόπτερο. Γενικότερα, ο Αμερικάνος τουρίστας είναι αυτός, θα το δείξουν και φέτος οι έρευνες, είμαι προάγγελος γνωρίζοντας πράγματα και δεδομένα.
1: Τα περισσότερα χρήματα κατά κεφαλή, έχουν αφήσει, έτσι.
0: Άρα να παρακαλάμε να έχουμε Αμερικανούς, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε
1: Νομίζω
0: οικονόμου.
1: Ότι και
3: έχει γίνει τρομερή δουλειά, κυρία Κουτροκόη, σε αυτό φέτος.
1: Γι' αυτό και έχουν αυξηθεί οι απευθείας πτήσεις, σωστά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: 13 απευθείας πτήσεις καθημερινά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 φορές την εβδομάδα. 107 πτήσεις την εβδομάδα απευθείας προς Αθήνα.
1: Τώρα οι Γερμανοί...
3: Οι τουρίστες φέτος θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο με βάση τις εκτιμήσεις μας αυτή τη στιγμή.
1: Οι Γερμανοί,
3: όλων των εποχών,
1: γιατί κατατάσσονται πρώτοι στην κατηγορία της περιπέτειας? Τι θέλουνε, Τζέμα? Θέλουνε εκδρομές, θέλουνε ορειβασίες, θέλουνε ποδηλασίες, τι ακριβώς.
0: Εγώ δεν τους το είχα.

0: Εγώ δεν τους το είχα, δεν ξέρω γιατί.
1: Να
0: τους
1: πούμε
0: θεωρώ λίγο ξενέρωτους.
1: Από τους... από τους Ευρωπαίους επισκέπτες, σταθερή δύναμη είναι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, λοιπόν, είναι ένας λαός που, ναι, θα τον κατατάσσαμε περιπετειώδη από ποια άποψη. Πάντοτε εξερευνεί διαδρομές οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές και τόσο τουριστικές. Δηλαδή, και αυτές, αλλά τα διάφορα πακέτα που προσφέρονται στην γερμανική αγορά είναι πιο ιδιαίτερα, τα οποία δεν θα τα ακολουθούσε ούτε ο Ισπανός, αλλά ούτε σε κάποιο βαθμό και ο Αμερικάνος. Έτσι, λοιπόν, ο Γερμανός, ναι, επιλέγει να κάνει κάποιες άλλες διαδρομές, είτε είναι οργανωμένες, είτε είναι μεμονωμένες. Βέβαια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στη δική τους οικονομική κρίση και η Γερμανία τα τελευταία 3 χρόνια έχει να αντιμετωπίσει μια ισχυρή οικονομική κρίση. Άρα, λοιπόν, έρχονται, φέτος τα νούμερα είναι πολύ πιο χαμηλά και με όχι τόσο ισχυρή δυνατότητα αγοραστική.
0: Αυτό φαίνεται και στα πακέτα που επιλέγουν, κύριε Οικονόμου.
1: Ναι.
2: Σίγουρα φαίνεται και στα πακέτα που επιλέγουν και σίγουρα φαίνεται και κυρίως στα μαζικά πακέτα. Ο γερμανικός τουρισμός έχει ποσότητα, δεν έχει απαραίτητα μεγάλη κατανάλωση όμως, γιατί μιλάμε για πακέτα από τους μεγάλους tour operator, η γερμανική αγορά και γενικά η αγορά της κεντρικής Ευρώπης λειτουργεί με τα πακέτα των μεγάλων tour operator, λειτουργεί με τις προκρατήσεις που γίνονται από Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι σε ειδικές τιμές, όπου μέσα στο πακέτο αγοράζουν συνήθως, το σύνηθες είναι 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο με πλήρη διατροφή, συν τα αεροπορικά τους, συν τις μετακινήσεις τους προς και από το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Οπότε αυτό δεν αφήνει και πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια να κινηθούν στην αγορά και να κάνουν οποιασδήποτε άλλες κινήσεις. Είναι το μοντέλο που ακολουθεί φυσικά η γερμανική αγορά εδώ και 50-60 χρόνια.
3: Τώρα, από κύριε Οικονόμου,
2: υπάρχουν και μεμονωμένοι πελάτες, έτσι, υψηλού εισοδηματικού επίπεδου και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία και από την Ισπανία κλπ, οι οποίοι αναζητούν και εκείνοι το έξτρα, το περιπετειώδες, τις εκδρομές, τις πεζοπορικές, τις εκδρομές οι οποίες έχουν μέσα το στοιχείο του βουνού, τις εκδρομές που έχουν το στοιχείο των καταδύσεων της θάλασσας, το πιο εξεζητημένο προϊόν.
3: Εντάξει, που και
2: το
3: αυτά...
2: οποίο μπορούν φυσικά να το πληρώσουν, αλλά είναι πολύ μικρές οι ποσότητες αυτών των τουριστών.
3: Και αυτά είναι χρήματα επίσης για τις τοπικές κοινωνίες, έτσι, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι μέχρι τέλος του Οκτώβρη είναι πάρα πολλά τα θετικά τα στοιχεία για την παράταση της σεζόν, κυρίως σε Σαντορίνη, Κρήτη και Ρόδο. Το επιβεβαιώνετε?
2: Κύριε Γρηγοριάδη, δεν υπάρχει κάτι πιο ακριβές από αυτό που είπατε και χαίρομαι που το θίγετε. Φέτος υπήρξε το εξής παράδοξο, το οποίο εγώ δεν θυμάμαι 25 χρόνια στον τουρισμό, αλλά το ξαναδεί. Λόγω του γεγονότος του πολέμου, ο οποίος πάγωσε τις κρατήσεις το γόνιμο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου, η σεζόν ξεκίνησε σε πάρα πολλά μέρη πολύ καχεκτικά. Άρα μεταφέρθηκε ένας μεγάλος όγκος των κρατήσεων στη μεσαία σεζόν και κυρίως οι τουρίστες εκείνοι που δεν μπορούν ή δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν τις τιμές της ακριβής σεζόν κάνανε κρατήσεις για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Οπότε φέτος είναι για τις πρώτες χρονιές που οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί θα δουλέψουν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Οι
3: κρατήσεις
2: έχουν κρατήσει σε πολλά μέρη μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
3: Μπράβο.
0: Τέλεια.
3: Μπράβο.
0: Άρα και η Τζέμα θα έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Δεν τελειώνει η δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέμα, και τον κύριο Οικονόμου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε.
0: Τώρα, πάμε να γνωρίσουμε ένα ζευγάρι, το οποίο ζευγάρι έχει κατακτήσει την κορυφή, την παγκόσμια κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο στο τάγκο. Και μιλάμε για μία Ελληνίδα, την Νάιμα Γερασοπούλου, μαζί με τον Λούκα Γκαούτο, οι οποίοι αναδείχθηκαν νικητές σε αυτόν τον διαγωνισμό. Εδώ τους βλέπουμε.
3: Ξέρεις πώς λέγεται
0: νικητές.
3: Αυτός ο διαγωνισμός, ξέρεις πώς λέγεται? Μουντιάλ του τάγκο, παρακαλώ.
0: Του έτσι. Τάγκο, ναι,
3: Μουντιάλ
0: ακριβώς.
3: Του τάγκο. Και... στο Buenos Aires, με την ελληνική σημαία, την οποία σηκώσατε στο πιο ψηλό βάθρο και κατακτήσατε και την πρώτη θέση. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, Νάιμα, και στο Λούκα. Είναι απευθείας τα παιδιά. Τι ώρα... τι ώρα είναι εκεί στο Buenos Aires τώρα που συζητάμε και κουβεντιάζουμε? 6 και 20 το πρωί, το ξημέρωμα.
3: Σας ευχαριστούμε διπλά λοιπόν που σας έχουμε μαζί μας. Και παγκόσμιοι πρωταθλητές, αλλά έχετε ξυπνήσει και πάρα πολύ νωρίς για εμάς. Πώς τα καταφέρατε, για πείτε μας.
4: Να διευκρινίσω ότι δεν ξυπνήσαμε. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
3: Δεν έχετε κοιμηθεί καν.
5: Δύο μέρες πολύ κοιμόμαστε.
4: Δύο μέρες δεν κοιμόμαστε καθόλου.
0: Έλα, Νάιμα, πείτε μας το μυστικό. Γιατί από όλα αυτά τα ζευγάρια, πόσες συμμετοχές υπήρχαν, γιατί εσείς ξεχωρίσατε τόσο πολύ και αναδειχθήκατε νικητές.
4: Στην αρχική φάση συμμετείχαν περίπου 800 ζευγάρια από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν τελική και τελική. Από τα 800 ζευγάρια φτάνουν 36 και συνδιαγωνίζονται συνολικά 40 μαζί με κάποιους πρωταθλητές που μπαίνουν από άλλους διαγωνισμούς, τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό και FIFA. Οπότε από τα 800 ζευγάρια φτάνουν στο τελικό μόνο 40. Και από τα 40 ήμασταν
3: οι πρώτοι. Τι ήταν αυτό που σας ξεχώρισε εσάς, ήταν η εκτέλεση των κινήσεων, ήταν το ταπεραμέντο, τι?
0: Λούκας.
4: Νομίζω ήταν τα χρόνια δουλειάς. Εμείς ήμασταν ένα ζευγάρι 10 χρόνια βλέπουμε μαζί και έχουμε... Δεν είναι η πρώτη μας διάκριση αυτή, έχουμε βρεθεί ήδη 2 φορές στην 4η θέση και 1 φορά στη 2η θέση του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Οπότε ήταν μακρόν ο επιμονής και υπομονής. Τι άλλο μας ξεχώρισε.
0: Είναι διαφορετικό βέβαια να κατακτάς τελικό στην κορυφή. Μας λες 800 ζευγάρια αρχικώς, στην τελική φάση 40 ζευγάρια από όλο τον κόσμο. Προφανώς θα είχατε και διαγωνιζόμενους, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν και αυτό το αργεντίνικο στο αίμα τους. Γι' αυτό προκαλεί έτσι εντύπωση που τελικώς μια χορεύτρια από την Ελλάδα, ο Λούκας δεν ξέρω από πού είναι, ο Λούκας, θα μας πει εκείνος.
5: Από Αργεντινή είμαι.
0: Α, είχες δηλαδή τον Αργεντίνο. Έτσι, είχες τον Αργεντίνο μαζί σου. Πόσα χρόνια συνεργάζεστε και πού κάνετε, αν θέλετε, και την προετοιμασία σας. Πού βρίσκεστε δηλαδή.
4: Μένουμε Αθήνα τα τελευταία 10 χρόνια που συνεργαζόμαστε κιόλας. Ο Λούκας είναι από την Κόρδοβα της Αργεντινής και να διευκρινίσω ότι όταν ένα ζευγάρι είναι από 2 διαφορετικές χώρες, επιλέγουμε τη μία από τις 2 χώρες να εκπροσωπηθεί ουσιαστικά. Εμείς επιλέξαμε να εκπροσωπήσουμε την πόλη του Λούκα στην Κόρδοβα της Αργεντινής. Αλλά εννοείται ότι επειδή είμαστε ένα ζευγάρι και με ελληνικό περιμένω και με αργεντινικό, σηκώσαμε και τις 2 σημαίες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια μας.
0: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το τάγκο, δηλαδή αν έρθω εγώ με τον Γιώργο να μάθουμε. Είναι και να σας κερδίσουμε κιόλας. Είναι δύσκολο.
4: Να μας κερδίσετε θα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά...
5: Γιατί έχει να κάνει με τη σύνεση και την επαφή. Τότε χρειάζονται χρόνια. Εμείς είμαστε σε ζευγάρι 10 χρόνια. Τότε αυτό φάνηκε στην σκηνή. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο πήραμε το πρωτάθλημα. Γιατί υπήρχε σύνδεση και πολλή δουλειά μαζί.
4: Να διευκρινίσω ίσως για τον κόσμο που δεν το ξέρει, αλλά και για εσάς που ρωτάτε για το τάγκο, αν είναι δύσκολο. Η κατηγορία στην οποία εμείς διαγωνιστήκαμε και πήραμε την πρώτη θέση είναι το τάγκο de pista. Σημαίνει ότι είναι ένας αυτοσχεδιαστικός χορός. Εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένο βηματολόγιο ή χορογραφία, ούτε ξέρουμε τα κομμάτια. Τα μαθαίνουμε την ώρα που είμαστε στη σκηνή. Αυτό είναι το κομμάτι του διαγωνισμού, να μπορούμε να σχεδιάσουμε χωρίς να ξέρουμε καν τη μουσική. Γι' αυτό λέμε ότι έχει να κάνει με τη σύνδεση και την επικοινωνία.
3: Νάιμα, είστε ζευγάρι και στη ζωή εσείς?
4: Όχι, δεν είμαστε ζευγάρι στη ζωή. Ήμασταν ζευγάρι στη ζωή για κάποια χρόνια, για 6 χρόνια περίπου. Αλλά δεν είμαστε.
0: Χωρίσατε πολιτισμένα. Αυτό που λέμε.
4: Ναι.
0: Επόμενο στόχο
3: παίζει
0: έχετε.
3: Ρόλο.
0: Για
3: παίζει
0: να...
3: ρόλο πάντως. Γιατί γνωρίζεστε πολύ καλά, ρε παιδί μου, αυτή
0: και
3: η σύνδεση.
0: Γνωριζόμαστε πολύ καλά.
3: Άρα μπορούμε να τους κερδίσουμε.
0: Πιο πολλά από την Άιμα και τον Λούκα γνωριζόμαστε.
3: 25, 26,
4: έχετε
3: 27. Ναι, βεβαίως. Πότε επιστρέφετε?
4: Έλατε να σπαθήσουμε.
3: Πότε επιστρέφετε με το καλό?
4: Στις 15 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε στην Αθήνα, αλλά μόνο για μία μέρα, γιατί φεύγουμε για Βουλγαρία για ένα φέστιβαλ. Και η επόμενη στόχη ουσιαστικά είναι αυτή. Έχουμε ήδη πάρα πολλές προτάσεις από όλο τον κόσμο.
0: Είναι η δουλειά σας αυτή.
4: Είναι, να...
0: είναι η δουλειά σας.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι η δουλειά σας.
4: Είμαστε δάσκαλοι και χορευτές.
0: Δάσκαλοι και χορευτές.
4: Στην Αθήνα.
3: Και πού σας βρίσκουμε στην Αθήνα, θέλουμε να έρθουμε να διδαχτούμε τάγκο από τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Πού σας βρίσκουμε?
4: Θα μας βρείτε στην σχολή χορού που ονομάζεται Academia del Tango, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι.
0: Στο Ψηρή.
3: Τέλεια.
0: Ωραία.
3: Θα έρθουμε.
0: Χαρήκαμε, παιδιά, που σας γνωρίσαμε. Συγχαρητήρια.
4: Σας
0: αφήνουμε για να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε τώρα.
3: Άντε, καλή ξεκούραση. Το τρόπαιο το έχετε, μωρέ. Το τρόπαιο το έχετε μαζί σας. Πού είναι, για να το δούμε. Άντε, μπράβο, έτσι. Έτσι, μπράβο. Μπράβο σας, μπράβο.
4: Το τρόπαιο δεν είναι μόνο αυτό. Μας έχουν κλείσει ένα ταξίδι ενός μήνα στην Κίνα. Έχουμε ένα έπαθλο 15.000.
0: Τι ωραίο.
4: Πολλά δώρα.
3: Μπράβο σας.
0: Και κάνετε αυτό που αγαπάτε πολύ. Και γι' αυτό το κάνετε και τόσο καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνουμε να είστε καλά. Τα φιλιά μας. Καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Για μια μερούλα μόνο. Μετά θα φύγουν πάλι.
3: Ωραίο θέμα.
0: Και εσύ, δεν ήθελες να ξημαχωρεύουμε.
3: Εγώ εδώ και θα πάω και στο Κοροπή τώρα κιόλας. Έτσι, για να συναντήσω εκεί τη Γεωργία Τιτσάλη. Γεια σου, Γεωργία. Παρουσίασέ μας το πολύ ωραίο θέμα που μας έχεις ετοιμάσει. Με την κυρία που έχεις δίπλα σου. Έλα.
6: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σε κτήμα του Help Horses εδώ στον Ιμητό, όπου αυτοδημιουργήθηκε με πάρα πολύ αγάπη από την ιδρύτρια Μαρία και φυσικά με την προσπάθεια πολλών εθελοντών, όπου μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει και έχουν διασώσει περισσότερα από 130 άλογα. Αλλά περισσότερα θα μας πει η Μαρία. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Γεια σου, Μαρία.
7: Όπως είπατε και πριν, είμαστε στο Κοροπή. Εδώ είναι το κτήμα όπου φιλοξενούνται τα άλογα του Ιμητού, όπου τα βρήκαμε στις παρυφές του Ιμητού σε τραγική κατάσταση τον Αύγουστο του 23. Σήμερα, όπως βλέπετε, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μετά από πάρα πολύ κόπο όλης της ομάδας των εθελοντών που προσπαθούμε και παλεύουμε καθημερινά για αυτά. Και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το ότι τα διασώσαμε από το βουνό όσο ήταν σε τραγική κατάσταση, αλλά να καταφέρουμε να τα ανταπεξέλθουμε στα τεράστια έξοδα που έχουν αυτή τη στιγμή που φιλοξενούνται στο χώρο μας.
3: Ναι, τα οποία αναλαμβάνετε εσείς, γίνονται κάποιες δωρεές, σας βοηθάει κόσμος?
7: Υπάρχει στήριξη του κόσμου, ξεκάθαρα. Χωρίς τον κόσμο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα τόσο μεγάλο έργο. Ωστόσο, ζητάμε πιο ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, όχι ότι είναι ανύπαρκτη, αλλά σε σχέση με το έργο που γίνεται και τον αριθμό των ζώων, θα θέλαμε μεγαλύτερη στήριξη. Για παράδειγμα, η Περιφέρεια Αττικής είχε αναλάβει το κόστος των χειρουργικών ευνουχισμών, δηλαδή των στηρώσεων των αλόγων,
3: ναι,
7: που ήταν μια πολύ σημαντική βοήθεια. Ωστόσο, όλα αυτά τα ζώα, η σύντησή τους και μόνο, το κόστος ανέρχεται περίπου στις 9.000 ευρώ το μήνα. Οπότε, καταλαβαίνετε, από δωρεές είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.
3: Και τώρα, βρε Μαρία, εκεί 87 άλογα που διασώθηκαν από τον Ιμητό έχουν προσθεθεί σε τι αριθμό? Δηλαδή, πόσα φιλοξενείτε τώρα εκεί και πόσο μπορείτε να τα φιλοξενείτε αυτά τα ζώα? Μπορεί, αν κάποιος ενδιαφέρεται για ένα άλογο, να έρθει σε επαφή μαζί σας?
7: Φυσικά και γίνονται προς υιοθεσία τα άλογα, φυσικά όμως σε ανθρώπους που πληρούνται τα κριτήρια. Δεν κοιτάμε να τα ξεφορτωθούμε, κοιτάμε να βρούμε σωστά σπίτια για αυτά, έτσι ώστε να ζουν σε καλές συνθήκες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα άλογα, όταν τα βρήκαμε τον Αύγουστο του 23, ήταν 92. Επειδή τα άλογα αναπαραγόντουσαν όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, μέχρι να φτιάξουμε χώρους, μέχρι να επιτύχουμε το συνολικό των αριθμό των στηρώσεων,
0: ναι,
7: έφτασαν σε αριθμό 130. Πλέον η αναπαραγωγή έχει σταματήσει.
0: Τα υπόλοιπα πού είναι τώρα?
7: 28
0: τα...
7: από αυτά έχουν δοθεί.
0: Α, έχουν δοθεί, μάλιστα. Για υιοθεσία?
7: Μάλιστα, έχουν δοθεί σε κατάλληλες υιοθεσίες, 28, ναι, από αυτά. Κάποια από το ξεκίνημα της προσπάθειας δυστυχώς επεβίωσαν. Και 4 από αυτά φιλοξενούνται σε άλλες δομές. Δηλαδή έχουν κάποια άλλα φιλοζωικά σωματεία, όπως το Athens Happy House για παράδειγμα. Φιλοξενούσε 2, εκ των οποίων το ένα γέννησε, άρα 3. Και ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών άλλα 2 αλογάκια.
0: Ποια είναι η φροντίδα, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζονται, Μαρία, για να καταλάβουμε και όλοι εμείς οι οποίοι δεν έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τα υποειδή?
7: Θα σας... Κοιτάξτε, η καθημερινή φροντίδα είναι το τάισμα τους, τα νεράκια τους. Εδώ έχουμε δύο βάρδιες την ημέρα από εθελοντές και από δύο εργαζόμενους σταυλίτες που υπάρχουν πλέον. Όπως και θα τραβήξει η κάμερα τα πλάνα, θα δείτε στο χώρο ότι υπάρχει κοπριά των αλόγων. Τα άλογα θέλουν πολύ συχνό καθάρισμα. Εδώ καθαρίζουμε δύο φορές την ημέρα. Το πρωί δηλαδή έγινε καθαριότητα, το απόγευμα θα ξαναγίνει. Άρα απαιτούνται πάρα πολλά χέρια.
0: Μεγάλες απαιτήσεις. Είναι επισκέψιμος ο χώρος, μπορούν να έρθουν μαθητές, σχολεία, οικογένειες να επισκεφθούν το χώρο σας.
7: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Ναι, ο χώρος είναι επισκέψιμος. Το Σάββατο θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση για τη σεζόν από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει από κοντά το έργο μας. Ωστόσο, σχολεία επισκέπτονται το χώρο και αυτό είναι πολύ θετικό, έτσι ώστε και τα νέα παιδιά να ενημερώνονται και να αποκτούν συνέστηση σε σχέση με τη φροντίδα των ζώων και την ευζοία τους.
3: Είναι πολύ όμορφα ζώα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, πολύ τα άλογα.
0: Πολύ
3: εννοείται
0: περίφανο.
3: Ότι πρέπει να είσαι όμως στην εξοχή, θα πρέπει να έχεις χώρο, γιατί το να πάρεις, Μαρία, και να εγκλωβίσεις τώρα ένα τέτοιο μεγαλόσωμο ζώο σε έναν μικρό χώρο, νομίζω ότι δεν είναι και ότι καλύτερο.
7: Φυσικά και δεν είναι ότι καλύτερο, γι' αυτό και όπως είπαμε οι υιοθεσίες γίνονται κάτω από πολύ αυστηρά κριτήρια. Μάλιστα έχουμε κατηγορηθεί ότι δεν δίνουμε άλογα εύκολα για υιοθεσίες, αλλά να ξέρετε δυστυχώς έχουμε συναντήσει πολύ άσχημες καταστάσεις από ανθρώπους που έδειξαν ενδιαφέρον να υιοθετήσουν αυτά τα ζώα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο θέμα, ενδιαφέρον θέμα. Μπράβο για την προσπάθεια που καταβάλλετε εκεί. Μπράβο Γεωργία Τσάλη,
0: Γεωργία,
3: και σε εσένα για αυτή τη σύνδεση, για το ωραίο θέμα και με την πολύ ωραία εικόνα.
0: Πολύ.
3: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε Κοροπή, πολύ.
3: Όποιος θέλει μπορεί να πάει και
0: καλά
3: να επισκεφθεί αυτόν τον
0: χώρο. Και είναι σημαντικό. Τώρα είχαμε μια τραγωδία χθες στην Εύβοια, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Έχουμε νεκρά δίδυμα μωράκια μετά από πρόωρο τοκετό στο σπίτι της οικογένειας. Είναι ο κύριος Βασίλης Κουφομιχαήλ, γυναικολόγος ειδικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ο οποίος θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι μπορεί να, συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε έναν πρόωρο τοκετό στο σπίτι με δίδυμα παιδάκια. Κύριε Κουφομιχαήλ, να σας ακούσω.
8: Ναι, καλησπέρα. Δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστο γεγονός για όλους που καθημερινά ζούμε τη ζωή και πώς έρχεται καθημερινά και είναι το πιο ευχάριστο σου γεγονός, αλλά αυτό ήταν όντως ένα δυσάρεστο, μια δυσάρεστη περιπέτεια για τη μητέρα, η οποία φαντάζομαι είχε ένα πρόωρο τοκετό στο σπίτι σε εβδομάδες οι οποίες η αντιμετώπιση των νεογνών ήταν πάρα πολύ δύσκολη να γίνει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων χρειάζεται άμεση πρόσβαση σε μια δομή νοσηλείας και μονάδα εντατικής νεογνών για να προσφερθούν όχι μόνο οι πρώτες βοήθειες, αλλά η δυνατότητα να μπορέσουν αυτά τα νεογνά να φτάσουν σε εβδομάδες που θα μπορούν μόνο τους να αναπνεύσουν και να αναπτυχθούν τρώγοντας μόνο στο φαγητάκι.
0: Εκεί τα μωρά,
8: αυτό φαντάζομαι,
0: γιατί χάθηκαν όμως? Ήτανε ο τοκετός, που έγινε στο σπίτι ή ότι ακολούθησε μετά?
8: Κοιτάξτε, όταν δύο μωρά ή ένα μωρό, νεογνό δεν έχει σημασία αν είναι δύο ή ένα, γεννιέται σε εβδομάδες που είναι αρκετά πρόωρες, οι δυνατότητες να δοθούν οι πρώτες βοήθειες και η υποστήριξη που χρειάζονται για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την προσαρμογή που λέμε στον αέρα, στο φυσικό περιβάλλον που είναι όχι πια η μητρική κοιλότητα, είναι αδύνατη αν δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα, έτσι. Φαντάζεστε, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Το ότι κάνουμε θαύματα και έχουμε πρόωρα νεογνά να αναπτύσσονται και να φτάνουν να είναι κανονικά μωρά στις εβδομάδες που θα έπρεπε να γεννηθούν, τα παίρνουν στο σπίτι χωρίς κανένα πρόβλημα απολύτως, οφείλεται καθαρά στην τρομερή εξέλιξη της νεογνωλογίας και των μηχανημάτων και των φαρμάκων που έχουμε και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Όταν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό καθόλου ιατρικά.
3: Κύριε
8: Κουφομιχαήλ,
3: να βάλουμε λίγο μία άνω τελεία. Έχουμε μία έκτακτη είδηση από την Πρέβεζα. Θα μείνετε και εσείς μαζί μας ως γιατρός, με την ειδικότητα του γιατρού. Έχουμε μια έκτακτη είδηση από την Πρέβεζα. Ο κύριος Γιαννάκος είναι μαζί μας. Τρία ανήλικα παιδιά στο νοσοκομείο της Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή. Κύριε Πρόεδρε, δύο αγοράκια και ένα κοριτσάκι για παραμέληση και για υποσιτισμό έχουν μεταφερθεί εκεί.
9: Ναι, πράγματι προχθές μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή από το Δήμο Ζηρού 3 παιδάκια ανήλικα για παραμέληση και υποσιτισμό. Ο πατέρας τα παραμελούσε συστηματικά, η μητέρα έφυγε από το σπίτι και την καταγγελία την έκρινε ο αδελφός του πατέρα. Το ζήτημα είναι ότι τώρα είναι στο νοσοκομείο εκεί με μία νοσηλεύτρια. Ο μπαμπάς γυρνάει συνεχώς έξω από το νοσοκομείο και απειλεί ότι θα τα παγάγει. Και σας ρωτώ εγώ, αν τα πάρει μετά πάλι θα έχουμε τα ίδια?
3: Προστασία δεν υπάρχει. Προστασία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αστυνομία.
9: Όχι, ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην τα φυλάει η αστυνομία.
0: Και ο πατέρας λέει ότι αν δεν του δώσουν τα παιδιά θα τα αρπάξει ο ίδιος από το νοσοκομείο.
9: Εκεί είναι, έξω από το νοσοκομείο, να κάνει βόλτες και απειλεί.
3: Ναι.
0: Τρία παιδιά σε πολύ κακή κατάσταση.
9: Το νοσηλευτικό προσωπικό θα κάνει νοσηλεία,
0: ναι.
9: θα φροντίζει ασθενείς ή θα κάνει τη φύλαξη σε παιδιά?
3: Ούτως ή άλλως το λέμε πολλές φορές ότι τα νοσοκομεία δεν είναι πάρκινγκ παιδιών. Μιλάμε για τρία παιδιά 7, 8 και 13 ετών, δύο αγοράκια και ένα κοριτσάκι.
9: Το λέμε αυτό γιατί κάποιοι είπαν ότι τα 50 παιδιά που είναι στα δυο παιδών πρέπει να τα φυλάει το νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Κύριε Κουφομιχαήλ, ακούτε τώρα τι μας λέει ο κύριος Γιαννάκος.
8: Δυστυχώς, ακούμε μόνο δυσάρεστα από ό,τι βλέπω και εννοείται ότι υπάρχουν κατάλληλες δομές, θεωρώ, που θα μπορούν να αναλάβουν αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, όπως ακούτε, τα παιδιά είναι ήδη στο νοσοκομείο και αυτό που καταγγέλει ουσιαστικά ο κύριος Γιαννάκος, εκτός της κακοποίησης και της παραμέλησης των παιδιών, να το πω πιο ορθά, και τον υποσιτισμό, λέει ουσιαστικά ότι τα παιδιά αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται εκεί στο νοσοκομείο από τους ίδιους τους νοσηλευτές του Ιδρύματος, του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
8: Δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες στην Πρέβεζα να λάβουν υπόθεση?
3: Εδώ είναι μια ερώτηση, την οποία απάντηση δεν μπορούμε να σας τη δώσουμε εμείς.
9: Τα 50 παιδιά που είναι στα παιδών, γιατί δεν τα ανέλαβαν οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα έχουν παρκαρισμένα για 5-8 ένα χρόνο? Γιατί δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες και γιατί δεν υπήρχε κράτος κοινωνικής προστασίας? Δεν υπήρχαν αυτές οι δομές που λέτε?
8: Για μια σύγχρονη πολιτεία αυτό είναι...
9: Λοιπόν, να είστε καλά, γιατί είμαι Θεσσαλονίκη, δεν μπορείτε να μην...
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα παρέμβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες
0: σήμερα,
3: και εκεί
0: τώρα,
3: στην Πρέβεζα και σήμερα, διότι αν όντως ο μπαμπάς μπουκάρει, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά, έτσι, μέσα στο νοσοκομείο και τα πάρει τα παιδιά, μετά μπορεί να μιλάμε και για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, κύριε Κουφομιχαήλ, πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας,
8: ναι,
3: είναι και λίγο ρίσκι, ρυψοκίνδυνο το κετό στο σπίτι, ιδίως όταν πρόκειται για μια δίδυμη
8: δεν
3: κίνηση,
8: νομίζω,
3: έτσι?
8: Αν θέλω να σας πω, δεν νομίζω ότι ήταν το κετό στο σπίτι. Εγώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή η γυναίκα μπήκε σε πρόωρο το κετό χωρίς να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Είτε γιατί δεν είχε την σωστή παρακολούθηση, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, είτε γιατί δεν επισκεπτόταν σωστά ή τακτικά τον γιατρό που μπορεί να είχε την παρακολούθηση σκίσης, αν υπήρχε. Δυστυχώς, πολλές φορές στην επαρχία δεν βλέπω να γίνονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι σε μια παρακολούθηση σκίσης. Πολλές παραμελημένες μητέρες, γυναίκες που κυοφορούν, δεν έχουν πρόσβαση τη σωστή που θα έπρεπε. Και όταν μιλάμε για δίδυμη κοίηση, θέλω να σας πω ότι είναι μια κοίηση υψηλού κινδύνου. Η κοίηση αυτή πρέπει να παρακολουθείται πολύ συχνά από τον ειδικό, τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που πρέπει και εξετάσεις και κλινικά να παρακολουθούμε για να αποφευχθεί ένας τυχόν πρόωρος στο κετός, που είναι μία από τις επιπλοκές της δίδυμη κοίησης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, κύριε Κουφομιχαήλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να πήγαμε τον Γιώργο προχθές να φάμε σε ένα κινέζικο εκεί και μόλις φτάσαμε δεν βρίσκαμε τραπέζι. Πήγαμε σε ένα άλλο κινέζικο, δεν βρίσκαμε ούτε στο άλλο κινέζικο. Και τελικά φάγαμε ινδικό, έχω να σας πω.
3: Και καθόμουν εγώ και έλεγα στην Κουτροκόη, βρε, λες. Και μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, την εφαρμογή, παιδί μου, δεν την ξέρεις. Ρε, λες, η εφαρμογή στο διαδίκτυο που σου βρίσκει τραπέζι διαθέσιμο. Θέλεις να κάνεις τα νύχια σου, διαθέσιμο ραντεβού. Θέλεις να κουρευτείς, διαθέσιμο ραντεβού. και σε καλύτερες τιμές.
0: Και την
3: υπάρχει
0: κατέβασα,
3: τέτοια,
0: παιδιά, την εφαρμογή.
3: Υπάρχει τέτοια εφαρμογή, έτσι. Νάτος εδώ ο κύριος που την εμπνεύστηκε. Κωνσταντίνος Παντελούκας, είναι φοιτητής και δημιουργός αυτής της εφαρμογής. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλώς όρισες.
10: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ωραία
10: για την
3: ιδέα,
10: πρόσκληση.
3: Κωνσταντίνε.
0: Δεν έβρισκε τραπέζι και γεννήθηκε η ιδέα σου.
10: Σαν φοιτητής γεννήθηκε όλη η ιδέα. Δηλαδή, από την καθημερινότητά μου, εγώ είμαι στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης φοιτητής εκεί. Οπότε στην καθημερινότητά μου, όταν έλεγα στα παιδιά, ρε, λες να πάμε για φαγητό, ρε, λες να πάμε για πάντελ, ρε, λες να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ρε, παιδί μου. Υπήρχε πολλές φορές η απάντηση ότι, ξέρεις τι, είμαι λίγο στενά, είναι δύσκολα, γιατί εμείς έχουμε ένα περιορισμένο budget μέσα στην ημέρα μας, μέσα στο μήνα μας κτλ.
3: Ναι, φοιτητές, ναι, βέβαια.
10: Όπου λόγω των ενοικίων, ότι όλα έχουν αυξηθεί κτλ. Πολλές φορές η απάντηση θα είναι άστο καλύτερα, άστο, βλέπουμε πώς θα πάει στην πορεία κτλ. Οπότε, βλέποντας όλο αυτό το πρόβλημα στην καθημερινότητά μου, ενώ παράλληλα υπάρχει αντίφαση ότι υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν κοινές ώρες, έχουν ώρες που μπορούν να αξιοποιηθούν και ουσιαστικά όταν μία ώρα περνάει, είναι μία ώρα η οποία χάνεται ο τζίρος της ώρας, ακριβώς. Οπότε, σκέφτηκα γιατί να μην μπορέσω με κάποιο τρόπο μέσω της τεχνολογίας να συνδέσω αυτές τις δύο πλευρές. Οπότε, εδώ είμαστε σήμερα. Είμαι με μία ομάδα ακόμα φοιτητών η οποία ασχολείται με το τεχνικό κομμάτι. Εγώ πήγα πόρτα-πόρτα, χτύπησα στα καταστήματα, τους είπα κάτι τέτοιο θα σας βοηθούσε.
3: Ανταποκρίθηκαν, Κωνσταντίνε.
10: Είμαι ένας φοιτητής 22 χρονών. Οπότε στην αρχή ήταν όλοι δύσπιστοι. Θα σου πει ο άλλος, μα πώς θα λειτουργεί, πώς θα κάνει. Οπότε είπα σε αυτούς που πιστεύουν στην ιδέα μου, πάμε να δοκιμάσουμε το προϊόν. Πήγα σε μαγαζιά εστίασης, πήγα σε γυμναστήρια, πήγα και δοκιμάσαμε το προϊόν πριν βγει σαν πλατφόρμα. Mm-hmm. Το δοκιμάσαμε στην καθημερινότητα και πραγματικά βοήθησε καταστήματα. Πήγε κόσμος, γνώρισε νέες εμπειρίες.
0: Δηλαδή τις ώρες που δεν υπήρχε έτσι ζήτηση μεγάλη, ουσιαστικά εκείνες τις ώρες λοιπόν τις αξιοποιήσατε.
10: Ακριβώς.
0: Και με χαμηλότερες τιμές μπορούσε να καλύψουν αυτό το κενό.
10: Ακριβώς, και να βοηθήσουμε και έναν άνθρωπο στην ηλικία μου κοντά, ο οποίος δεν έχει τόσο μεγάλη οικονομική δυνατότητα, να δοκιμάσει όντως και να το κάνει σε μια καλύτερη τιμή.
3: Πόσες εταιρείες ήδη υπάρχουν στην πλατφόρμα, η οποία θα βγει σε λίγο στον αέρα, έτσι.
10: Σωστά.
3: Πόσες εταιρείες υπάρχουν ήδη και πόσες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να μπουν?
10: Αυτή τη στιγμή έχω γύρω στις 200 επιχειρήσεις, οι οποίες μόλις ξεκινήσουμε είναι έτοιμες να μπουν μέσα στην πλατφόρμα.
0: Πού, σε όλη την Ελλάδα?
10: Σε όλη την Αθήνα. Στην αρχή θα ξεκινήσω στην Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε, εγώ μέσα Σεπτέμβρη θα κάνω μια παρουσίαση του προϊόντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες για να δουν την πλατφόρμα, πώς λειτουργεί όντως στην πράξη. Θα μπορούμε μετέπειτα να προχωρήσουμε και μέσα στον Οκτώβριο ο στόχος είναι να μπορεί αυτό να βγει στον αέρα, να μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν και να βοηθήσει τόσο τοπική οικονομία όσο και όλους εμάς.
3: Όσο περνάει ο καιρός, εμπιστεύεται όμως ο κόσμος, έχεις χτυπήσει και σου έχουν ανοίξει πόρτες και σε επιμελητήρια.
10: Ακριβώς, ναι. Με βοήθησαν και οι άνθρωποι στα επιμελητήρια αυτό να μπορεί να διαδοθεί μετά σε όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά, αν μπορεί να δουλέψει στην Αθήνα, να είναι ένα όραμα το οποίο να φτάσει αρκετά ψηλά.
0: Έχει ήδη αρκετά καταστήματα. Οπότε, όσο περισσότερα έχει, τόσο πιο πολύ θα προσελκύει και άλλου επαγγελματίε. Προφανώ. Δηλαδή, οι οποίοι θα θέλουν και εκείνοι να μπουν στην πλατφόρμα.
3: Πόσο κερδισμένο είναι κάποιο ο οποίο θα κλείσει ραντεβού σε μια καινή ώρα, σε ένα, ξέρω εγώ, για κούρεμα? Κάτι τώρα να πούμε.
10: Θα μπορεί να είναι, ας πούμε, τη τάξεω του 40% π.χ. μία έκπτωση. Αλλά παράλληλα, σημαντικό, επειδή θα είναι κάτι το οποίο είναι last call, είναι last minute, γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και σε τέτοια προνομιακή τιμή.
0: Μας αρέσεις, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, θα σε ξανακαλέσουμε στην εκπομπή.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ και εγώ.
3: Να
10: καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, αγόρι μου.
0: Πάμε λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Πάμε, άντε, πάμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική απάντηση, AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ, βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις, Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία, UGV, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους για το στρατό, Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα, μαζί δύο έξτρα περιοδικά, Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: I just met the owner of the new Vic.
9: You did not say that he was cute.
8: Didn't notice. I'm spying on my friend.
10: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
8: I imagine I'll be seeing even more of you now.
10: Sorry about that.
8: And I'm so glad you guys could come with us.
9: Do you like him?
8: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
10: I asked Jonah to write the messages for me.
9: So Lena and Jonah did all the talking for us?
7: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Θα λοιπόν, μεταξιδέψεις σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
12: Θα πάμε στη Χάλκη. Θα ταξιδέψουμε εκεί σε αυτό το πανέμορφο νησί με την ομάδα Αιγαίου, με αυτούς τους εκπληκτικούς εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα, οι οποίοι κάνουν και ένα εκπληκτικό έργο. Είναι μαζί μας η πρόεδρος, είναι η Ντενίζ Τσίμη, πρόεδρος ομάδας Αιγαίου. Έχουμε συνδεθεί με τη Χάλκη. Είσαστε, κυρία Τσίμη, με συγχωρείτε, μπροστά σε ένα σπίτι το οποίο εσείς το δίνετε στον γιατρό που θα πάει να υπηρετήσει εκεί στην Χάλκη. Δωρεάν, και το έχετε φτιάξει και εσείς. Η ομάδα σας το έχει φτιάξει.
13: Ακριβώς. Καλησπέρα, κύριε Υπηργοριάδη, κυρία Κουτροπόη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην.
11: Εμείς για την αποδοχή.
13: Να είστε καλά. Όπως είδατε, είμαστε στην πανέμορφη Χάλκη. Πίσω μου, από εδώ από το πλάι, είναι το Πολυδύναμο Ιατρείο της Χάλκης. Ο Δήμος σε συνεργασία και με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια μας παραχώρησαν το υπόπεδο αυτό που βλέπετε και έχουμε φτιάξει το σπιτάκι γιατρού εκ θεμελίων. Με την στήριξη των υποστηρικτών μας, οι οποίοι μας ακολουθούν και μας εμπιστεύονται πάνω από 32 χρόνια τώρα.
11: Γνωρίζουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στα νησιά μας είναι η κάλυψη αυτών των αναγκών τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γιατρούς. Και έρχεστε, εσείς τώρα λοιπόν και προσφέρετε αυτό το σπίτι προκειμένου ένας γιατρός να βρεθεί στη Χάλκη και να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους μόνιμους κατοίκους.
13: Πολύ σωστά. Αφήστε μου να σας πω το εξής. Πρόπερση γεννήθηκε το όραμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των γιατρών στα μικρά και κριτικά νησιά. Γιατί? Γιατί είχαμε αφουγκραστεί όλη αυτή την αδυναμία, στέγαση των γιατρών στα νησάκια μας και την ανάγκη τους για βοήθεια και στήριξη. Πέρυσι κάναμε στο Κουφονίτσι που μας παραχωρήθηκε δημοτικό κτίριο, 2 κατοικίες αυτόνομες, 50 και 50 τετραγωνικά, όπου μπορεί να στεγαστεί γιατρός και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη Χάλκη δεν μπορέσαμε να το κάνουμε διόροφο δυστυχώς, γιατί δεν επιτρέπεται αρχιτεκτονικά. Όμως έχει γίνει πραγματικά ένα υπέροχο σπιτάκι και ευελπιστούμε ότι ένας γιατρός αγκαλιάσει και τη Χάλκη και τους κατοίκους για να παραμείνει όσο γίνεται πιο μόνιμα, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να έχουν ιατρική περίθαλψη.
12: Οι φωτογραφίες που βλέπουμε, κυρία Πρόεδρε, από το σπίτι είναι εκπληκτικές πάντως. Το έχετε κάνει πάρα πολύ όμορφο. Και με θέα εκεί στην θάλασσα. Ναι, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ τυχερός ή τυχερή ο γιατρός.
13: Ακριβώς.
12: Που θα βρεθεί εκεί
13: και
12: στο νησί.
13: Και του χρόνου έχουμε το επόμενο.
12: Ποιο είναι το επόμενο, για πείτε μας, επόμενος στόχος.
13: Θα σας το πούμε αργότερα.
12: Εντάξει. Εδώ σας ευχαριστούμε πολύ. Το παρουσιάσαμε αποκλειστικά στην εκπομπή. Το παρουσιάζουμε αποκλειστικά στην εκπομπή. Αυτό το εγχείρημα, αυτό το κατόρθωμά σας. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Τι ωραία. Θα κλείσουμε έτσι πολύ όμορφα. Θα πάμε στην Πάργα. Η Πάργα, έχω να σας πω, έχει γίνει ένας προορισμός, τον οποίο επιλέγουν πάρα πολλοί πλέον επισκέπτες και από το εξωτερικό, όχι μόνο Έλληνες, για τις θερινές τους διακοπές και όχι μόνο και για το φθινόπωρο.
12: Εμένα μου θυμίζει νησί πάντως, Φίλιππε, η Πάργα.
14: Είναι ένα νησί χωρίς καράβι.
12: Ναι.
14: Εγώ καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στην ωραία παρέα εκεί στο στούντιο. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία Κρυονέρη στην Πάργα. Έχω δίπλα μου τον ξενοδόχο, τον κύριο Γιάννη Μπάμπου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλει συνέχεια την Ήπειρο, την Πρέβεζα, την Πάργα. Έχει φιλονικήσει κιόλας μάλιστα με ιδιοκτήτη γνωστή ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη για το ποια είναι καλύτερη η γαρίδα του Αμβρακικού ή του Θερμαϊκού και τον έχει κερδίσει κατά κράτος ο Γιάννης.
11: Τώρα συγγνώμη, αυτά τα λέει τώρα και σε Θεσσαλονίκη όμως, θα έχουμε μπιφ εδώ πέρα. Θα έχουμε μπιφ μεγάλο, κύριε Μπάμπο.
14: Ήταν συγκεκριμένη τώρα, ήταν συγκεκριμένη νυχτή τώρα μου, αυτό το ξέρουμε αυτό.
11: Ναι, το καταλάβαμε. Γεια σας, κύριε Μπάμπο.
12: Γεια σας.
15: Υπάρχει ένας φανταστικός τουριστικός προορισμός τα τελευταία 60 χρόνια. Και αν και Σεπτέμβρης, βλέπετε την παραλία είναι γεμάτη, τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα είναι όλα γεμάτα. Έχει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ευρώπη. Έχει πολύ καλό κόσμο.
11: Και ωραία νερά έχετε, και πολύ ωραία νερά έχετε.
15: Πεντακάθαρα νερά.
11: Εκπληκτικές παραλίες.
15: Και συνδυασμό με τον κάψερα. Είχαμε, είναι ό,τι πρέπει για δροξά την Πάργα.
12: Ό,τι πρέπει είναι, ό,τι πρέπει.
15: Το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη στην Πάργα, γιατί φανταστικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
12: Κύριε Μπάμπο, έχει ακόμα πληρότητες έτσι 70-80%, δεδομένου ότι αρκετοί Έλληνες έχουν επιστρέψει τώρα στις...
15: Εμείς εδώ στο Bianco Resort που είμαι ιδιοκτήτης, έχουμε πληρότητα 100% μέχρι τις 15 Οκτώβρη.
12: Α, μπράβο.
11: Από πού σας έρχονται οι τουρίστες, από πού είναι κατά κύριο λόγο οι επισκέπτες?
15: Οι περισσότεροι είναι Σκανδιναβοί. Δανείοι, Σουηδοί, Νορβηγοί, πολλοί. Τον Αύγουστο είχαμε πάρα πολλούς Ιταλούς.
11: Α, Αμερικάνοι έρχονται.
15: Έρχονται και Αλβανοί.
11: Αμερικάνοι.
15: Δυστυχώς δεν έχουμε από αυτούς.
11: Α, πρέπει να κατακτήσετε και τους Αμερικανούς. Νωρίτερα είδαμε ότι αφήνουν πολλά οι Αμερικανοί.
12: Και οι Ινδούς, που είναι οι καλοφαγάδες. Είναι πρώτοι στην τάξη.
15: Λοιπόν, θα ζηλέψετε λίγο, γιατί εγώ και ο Φίλιππος θα γευτούμε το ωραίο το κρασί, το μπλιάνγκο που έχουμε εδώ. Με τις πολύ ωραίες γαρίδες, οι οποίες είναι το αβρακικό.
12: Ναι, για να τις δούμε.
15: Οι γαρίδες μας... Έλα, Φίλιππε, φέρνει την κάμερα εδώ να δούμε τις γαρίδες του αβρακικού.
12: Για να φάει ο Φίλιππος. Φίλιππε, ας την γαρίδα, δούμε... δείξ την πρώτα.
11: Το ξέρετε ότι οι γαρίδες έχουν την καρδιά στο κεφάλι τους.
15: Οι οποίες γαρίδες είναι καλύτερες στον κόσμο, έχω βάλει στοίχημα.
12: Ωχ, Παναγία μου, τι μας κάνετε τέτοια ώρα.
15: Γαρίδα στον κόσμο. Αυτή είναι η ωραία η γαρίδα, τη βλέπετε. Είναι φεκανός, στην κύρα τον αβρακτικό της Πρέβεζας.
12: Μπράβο, στο κάρβουνο.
15: Ο μαρινάτος είναι και αυτός ντόπιος και το φτιάχνω μόνος μου εγώ, το μαρινάρο. Και τα μύρια βέβαια είναι και αυτά ολόφρυσκα. Κοιτάξτε εδώ. Τα μύρια, κοιτάξτε.
16: Θα πάρω κι εγώ λίγο θέση.
12: Ναι, βέβαια, εννοείται αγόρι μου, φυσικά. Εσένα θα σου δώσουμε και χρόνο για να τα γευτείς όλα, Φίλιππε.
11: Στην υγειά σας. Στην υγειά σας.
16: Έχουμε καλές εκπομπές.
11: Κύριε Πάπο μου.
16: Μερικές φορές είναι...
11: Τι ρεπορτάζ είναι αυτό τώρα, μας έχετε τρελάνει με τη θάλασσα από πίσω.
15: Σας προσκαλώ στο μπλιάνγκο, ελάτε εδώ να σας φιλοξενήσουμε, να φάμε παρέα τις ωραίες γαρίδες, μύδια μας στο γάβρο και όλα τα θαλασσινά δέσματα που έχουμε.
12: Έτσι μου έρχεται τώρα να πάρω πραγματικά φόρα και να βουτήξω μέσα στην οθόνη που έχω απέναντί μου για να σου βρεθώ, Φίλιππε και Γιάννη, εκεί ανάμεσά σας.
11: Έχω τρελαθεί δηλαδή, πραγματικά, έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Μπράβο σας.
15: Γεια σας στην όμορφη παρέα.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ.
15: Την άλλη φορά θα πούμε και το στούντιο.
12: Να έρθείτε. Βεβαίως. Με τις γαρίδες μαζί όμως, κύριε Μπάμπο. Με τις γαρίδες μαζί να έρθείτε.
11: Και το ούζο.
12: Και το ούζο. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλιππε, στην υγειά σου. Στην υγειά σας. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Τώρα αυτό το ζήλεψα, στο λέω ειλικρινά.
12: Γι' αυτό πάμε να φύγουμε γρήγορα, να πάμε να φάμε κάτι. Είπες εχθές θα με πας και δεν με πήγες, να με πας σήμερα. Εντάξει.
11: Σήμερα θέλεις.
12: Πότε θέλεις, την Παρασκευή.
11: Καλύτερα.
12: Εντάξει, την Παρασκευή. Ακολουθεί η κυρία Βάσου τώρα στη μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
11: Αύριο εμείς πάλι.
12: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
4: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
6: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
4: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
4: Και τι τώρα, μπρίκια και αγολάμε.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα έφερε και την πρώτη ουσιαστική με τοπική ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά και 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της τετραετίας, η δέσμευση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση, η απάντηση του Μαξίμου. 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, το μήνυμα Ανδρουλάκη για την 3η του Σεπτέμβρη. Όσα έγιναν στο δείπνο του Προέδρου σε βουλευτές και στελέχη στο ψυχρό Λασιθίου όλο το παρασκήνιο. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Βρέφου στην Κυψέλη. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά που κανείς δεν προστάτευσε. Οι καταθέσεις των ανηλίκων, η δίωξη για ανθρωποκτονία και το παρελθόν του 43χρονου. Παράθυρο συμφωνίας ανοίγει ο Πούτιν για το Ουκρανικό. Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης στο μήνυμα του Ρώσου Προέδρου. Ευθεία επίθεση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι οι δυτικοί σύμμαχοι γίνονται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την πατριωτική εισφορά και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και το οικονομικό επιτελείο μετρούσε στην Αθήνα, υπολογίζοντας το κόστος των μέτρων στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τίναξε την μπάνκα ήταν η αιχμηρή απάντηση της κυβέρνησης.
1: Με βασικό στόχο την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θέτοντας το επίκεντρο τη μεσαία τάξη, ενώ έδωσε τους βασικούς οικονομικούς άξονες σε βάθος τετραετίας.
2: Δεν είναι απλώς να επιδοτούμε την οικονομία. Δεν επιδοτούμε την οικονομία. Χτίζουμε την παραγωγική δύναμη της χώρας. Και την επιτυχία θα τη μετρήσουμε από το πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα παράγουν περισσότερα, θα δημιουργήσουν νέες και καλές θέσεις εργασίας και θα εξάγουν για πρώτη φορά. Όχι πια δημόσιο χρήμα χωρίς μετρήσιμο δημόσιο αποτέλεσμα.
1: Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη τα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους πολίτες, ξεκινώντας με αυξήσεις μισθών. Διαμόρφωση κατώτατου στα 1.000 ευρώ, αύξηση μισθού 500 ευρώ κατά μέσο όρο σε γιατρούς και νοσηλευτές και αύξηση 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς.
2: Όλα αυτά που σας ανέφερα και σχεδιάζουμε είναι προφανές ότι δημιουργούν πλούτο. Ο πλούτος όμως, ξέρετε, δεν αρκεί μόνο να δημιουργείται, πρέπει και να μοιράζεται. Και ως γνωστόν δεν μοιράζεται από μόνος του. Σήμερα συσσωρεύεται προκλητικά σε λίγα μόνο χέρια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιστραφεί.
1: Πρότεινε παρεμβάσεις και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με μείωση ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, μείωση κατά 30% στα τιμολόγια ρεύματος, ενώ για τους επαγγελματίες κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής για τις ατομικές επιχειρήσεις, διπλασιασμό έκπτωσης φόρου σε οικογένειες και παιδιά και δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης στις ανακοινώσεις, με τον Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει πως η κοστολόγηση του προγράμματος αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια και όχι τα 7,5 δισεκατομμύρια.
0: Θεοδόρα Ζαγανάκο, όπως είδαμε, μάχη έχουμε και στους αριθμούς. Πότε αναμένεται να καταθέσει το πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Ακόμα δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία για την κατάθεση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ωστόσο, τις επόμενες εβδομάδες θα δοθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εκεί όπου θα γίνει πλήρης κοστολόγηση του προγράμματος αυτού. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα αρχίσει να επεξεργάζεται το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στις αρχές του Νοεμβρίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδόρα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974, την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να στέλνει το δικό του μήνυμα. Δείπνωσε βουλευτές και μέλη Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και σε αυτοδιοικητικά στελέχη, παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εστιατόριο στο Ψυχρό Λασιθίου. Όλο το παρασκήνιο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
4: 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, σημαδεύοντας καθοριστικά την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω βίντεο στα social media, αναφέρθηκε στην αλλαγή που έφερε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και τη νέα αλλαγή που έρχεται στις εκλογές.
5: Την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
4: Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον της χώρας και δίνοντας τη δική του υπόσχεση για μια πράσινη αλλαγή.
6: Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Είναι μια διαρκής υπόσχεση προς τον ελληνικό λαό. Μια υπόσχεση ότι η πολιτική μπορεί να ξαναγίνει υπόθεση αρχών, συμμετοχής και συλλογικής δημιουργίας. Χρειαζόμαστε σήμερα μια νέα δημοκρατική και πράσινη αλλαγή.
4: Με έντονο συμβολισμό αλλά και σαφές πολιτικό στίγμα, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Ψυχρό Λασιθίου, τόπο καταγωγής της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη, το δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Το κλίμα ήταν εμφανώς πιο χαλαρό, με τα κριτικά εδέσματα και την τοπική φιλοξενία να δημιουργούν διαφορετικό σκηνικό από εκείνο μιας τυπικής κομματικής εκδήλωσης.
7: Όταν γίνεται ένα τραπέζι, στο μενού, εκτός από τα φαγητά που είναι πάνω στο τραπέζι, μπαίνουν και αυτά που δεν είναι.
8: Δηλαδή.
7: Άρα οι συζητήσεις όλων ήταν για το πώς θα φαγωθεί η κυβέρνηση, ας πούμε.
9: Από ταβέρνες πια άλλο πράγμα. Και επικράτησε φυσικά η κριτική κουζίνα με ψητά και τέτοια πράγματα.
4: Το δείπνο ψυχρό λειτουργήσε και ως προσπάθεια επανασύνδεσης με την κομματική βάση, καθώς όπως αναφέρουν στελέχοι του ΠΑΣΟΚ στο Άξιον 24, κυριάρχησαν η συσπήρωση και το θερμό κλίμα.
10: Γίνεται το ξεκίνημα της νίκης. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα. Σήμερα προφανώς υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα.
4: Πριν το δείπνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να δώσει το στίγμα της επόμενης ημέρας για το ΠΑΣΟΚ, δίνοντας και μια πρώτη γεύση των εξαγγελιών του από το βήμα της ΔΕΘ.
11: Από τα κορυφαία θέματα που δείξουμε και στη ΔΕΘ είναι το στεγαστικό ζήτημα, οι κοινωνικές κατοικίες, οι κανόνες που αφορούν και τη βραχυχρόνια μίσθωση και την Golden Visa που έχουμε πολλές φορές πει και έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Άλλο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η δίκαιη φορολόγηση.
4: Η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
0: Περιοδία στην Κρήτη κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκη, σύνδεση με το Ηράκλειο και τον Μάνο Τριγώνη. Μάνο.
12: Ιωάννα, με τη δήλωση «Το όπλο μας είναι το πρόγραμμά μας», ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου το απόγευμα, λίγο μετά τις 7.30, αναμένεται να απευθύνει ομιλία στο κοινό του με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιοδία του μαγαζί-μαγαζί, κατάστημα-κατάστημα, χαιρέτησε πολίτες, συνομίλησε με συντοπίτες του. Στην περιοδία του βρίσκονται επίσης όλα τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από την Αθήνα αλλά και από την περιφέρεια. Από εδώ αναμένεται να εορταστούν τα 52 χρόνια, όπως είπε και ο ίδιος, σε πανελλαδικό επίπεδο τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην καφετέρια όπου κατέλησε η πομπή, η συνοδεία και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ στο Ηράκλειο. Ο ίδιος απομακρύνθηκε πριν από λίγο, ήπιε τον καφέ του, συνομίλησε εδώ με τα στελέχη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ. Απομακρύνθηκε, όπως είπαμε, προκειμένου να προετοιμάσει και την ομιλία του για τις 7.30 το απόγευμα από την Πλατεία Ελευθερίας, όπου όλα είναι έτοιμα, προκειμένου να ανέβει στο βήμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
13: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του, το αγνοί της μεταπολίτευσης, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται πλέον ο 43χρονος πατέρας του Βρέφου στην Κυψέλη και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ενώ αυτή την ώρα βρίσκονται εκ νέου ενώπιον του ανακριτή μαζί με τον 26χρονο Αφγανό που φέρεται να είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη της οικογένειας. Το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούνται να δώσουν απάντηση είναι ποιος, γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες σκότωσε το Βρέφος, το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο στο διαμέρισμα της Φρίκης. Οι αντιφάσεις του ζευγαριού είναι πολλές. Ένα Βρέφος δολοφονήθηκε, τρία παιδιά στα αζήτητα και η εικόνα ενός κρατικού μηχανισμού που παρά τις καταγγελίες και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις δεν κατάφερε να τα προστατεύσει. Αυτό είναι το πάζλ της τραγωδίας στην Κυψέλη, με τις αποκαλύψεις να μην έχουν τέλος.
14: Το μπάχαλο και το αλαλούμ στη φρικαστική υπόθεση της Κυψέλης συνεχίζεται. Ακόμη και τώρα οι αρχές προσπαθούν να

0: 8χρονος κάπου στην Ελλάδα, ο 9χρονος στην Αθήνα, όπως και το βρέφος που δολοφονήθηκε άγρια. Όμως, κανένα από τα παιδιά δεν έχει δηλωθεί σε ληξιαρχική υπηρεσία. Μέχρι αυτή την ώρα, η πραγματική ταυτότητα των τριών παιδιών παραμένει άγνωστη, ενώ ακόμη δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να πιστοποιούν ότι τα τρία ανήλικα αυτά παιδιά ανήκουν στο ζευγάρι. Και παρά το γεγονός ότι τα παιδιά μπαινόβγαιναν σε ιδρύματα, καμία κοινωνική υπηρεσία δεν έλεξε όλα αυτά τα χρόνια τα στοιχεία τους, ενώ κανείς δεν ενδιαφέρθηκε αν πήγαιναν σχολείο ή αν ζούσαν σε φυσιολογικές συνθήκες.
1: Ότι τα παιδιά, εφόσον δεν έχουν εποπτεία, φεύγουν από τα νοσοκομεία χωρίς καν να ενημερώνεται η αστυνομία, είτε και να ενημερώνεται, αλλά να μην μπορεί να τα βρει.
0: Απαντήσεις στο θρίλερ με την ταυτότητα των παιδιών αναμένεται να δώσουν οι εξετάσεις DNA που έγιναν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ανήλικα παιδιά είναι δικά τους ή όχι.
2: Στα δικαστήρια μας περιμένει η Μαρίζα Λιναρδάτου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίζα, εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν οι τρεις συλληφθέντες για τη φρίκη στην Κυψέλη.
3: Και μέχρι στιγμής η Ιωάννα, το κατόφλι της πρώην σχολής Ευελπίδων, πέρασε ο 43χρονος κατηγορούμενος πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση μαζί με την 38χρονη σύντροφό του, καθώς και με τον 26χρονο Αφγανό. Προηγήθηκε ένας καυγάς και γι' αυτό οδηγήθηκε πλέον στο αυτόφορο. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και αυτή τη στιγμή και αναμένεται να δούμε και τι θα ισχυριστεί στον ανακριτή. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε με μεγάλη ανυπομονησία τι θα ισχυριστούν και αυτοί, καθώς φαίνεται να υπάρχουν πολλές αντιφάσεις στα όσα ισχυρίζεται η 38χρονη και ο 43χρονος. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος τους πρόσθετη ποινική δίωξη και για οπλοφορία, οπλοχρησία, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και για ψευδή κατάθεση. Την ίδια ώρα ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει πλέον και την πρόσθετη κατηγορία της γενετήσιας πράξης με πρόσωπο πριν συμπληρώσει και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, και πρόκειται, φέρεται μάλλον για την 15χρονη έγκυο κοπέλα η οποία και νοσηλεύεται μέχρι και αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ολοκληρώθηκαν και οι καταθέσεις των τριών παιδιών αργά το βράδυ. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι και τα τρία παιδιά παρουσία παιδοψυχολόγου ακολούθησαν την ίδια υπερασπιστική γραμμή με τους γονείς τους. Ισχυρίστηκαν δηλαδή ότι γνώριζαν ότι το μωρό κατέληξε από παθολογικά αίτια και γνώριζαν μάλιστα ότι βρίσκεται στην κατάψυξη νεκρό. Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι και οι τρεις έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, Ιωάννα.
2: Μαρίζα, σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη είναι η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, για τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, μόνο την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 5 νέοι θάνατοι, φτάνοντας συνολικά τους 24 από την αρχή της περίοδου και 58 ακόμη κρούσματα. Στο στόχαστρο των υγειονομικών αρχών βρίσκεται η Αττική, ενώ η λίστα με τις περιοχές υψηλού κινδύνου διευρύνεται συνεχώς.
4: Ο συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου παραμένει, καθώς τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 ακόμη θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό από την αρχή της φετινής περίοδου στα 290 κρούσματα και στους 24 θανάτους.
5: Σε 1% ή 150 περιστατικά έχουμε αυτή τη βαριά εικόνα που πρέπει άμεσα να πάμε στο νοσοκομείο, το οποίο είναι πυρετός υψηλός, πονοκέφαλος. Συμπτώματα από το νευρολογικό, δηλαδή απώλεια συνείδησης, σύγχυση, πιο πολύ χαλαρή παράλυση.
4: Συνολικά 199 ασθένειες εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα, ενώ 32 ασθένειες νοσηλεύονται σε μονάδα.
2: Σε μια άλλη αδιανόητη είδηση περνάμε τώρα. Υποσιτισμένα και παραμελημένα μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή Τρία παιδιά από 7 έως 13 ετών στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Τις λεπτομέρειες έχει η Βασιλεία Μανοπούλου.
6: Και βρίσκονται εδώ και δύο ημέρες λοιπόν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή μετά από καταγγελίες για παραμέληση αλλά και υποσιτισμό. Τα παιδιά από τον Δήμο Ζηρού παραμένουν στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας τους κινείται έξω από την νοσοκομειακή μονάδα συνεχώς. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το νοσηλευτικό προσωπικό εκεί για να τα φροντίσει και να τα περιθάλψει είναι εκεί, είναι δίπλα τους, ωστόσο

0: να εκτελέσουν χρέη φύλαξης. Και εδώ λοιπόν προκύπτει το κρίσιμο ερώτημα για το ποιος έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς αναδεικνύουμε εδώ στο Action 24 τις τελευταίες ημέρες για την ασφάλεια αυτών των παιδιών, αλλά και για τον πόσο καιρό θα πρέπει να μείνουν στο νοσοκομείο. Είδαμε και στην υπόθεση της Κυψέλης, ο πατέρας βρισκόταν εκεί και τα έπαιρνε, τα απήγαγε. Ελπίζουμε να μην συμβεί το ίδιο και σε αυτήν την περίπτωση, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ εδώ στο Action 24.
2: Ο πατέρας τα παραμελούσε συστηματικά, η μητέρα έφυγε από το σπίτι και την καταγγελία την έκανε ο αδελφός του πατέρα. Το ζήτημα είναι ότι τώρα είναι στο νοσοκομείο εκεί με μία νοσηλεύτρια. Ο μπαμπάς γυρνάει συνεχώς έξω από το νοσοκομείο και απειλεί ότι θα τα παγάγει. Ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην τα φυλάει η αστυνομία. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα κάνει νοσηλεία,
3: ναι.
2: θα φροντίζει ασθενείς ή θα κάνει τη φύλαξη σε παιδιά.
1: Μπουρίνης άρρωσε τη Θεσσαλονίκη. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους μέσα σε λίγη ώρα και δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα χθες βράδυ. Σύνδεση με τη Θεοδώρα Απότα για να μας δώσει το ρεπορτάζ.
4: Ιωάννα, πραγματικά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια. Υπήρξαν πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδούς της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της καταρακτόδους βροχής η οποία έπληξε το νομό. Θα πρέπει να σου πω ότι καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου υπήρξε συσσόρευση υδάτων. Ευτυχώς όμως αποφεύθηκαν τα χειρότερα, όπως ενδεχομένως κάποιος τραυματισμός. Πολίτη. Την ίδια ώρα ήταν σε εξέλιξη χτες το βράδυ και η συναυλία της δημοφιλούς τραγουδίστριας Κατερίνας Λιόλιου στο θέατρο Γης. Η τραγουδίστρια, ωστόσο, παρά την βροχή, δεν διέκοψε το πρόγραμμά
1: της. Αυτό ήδη βλέπουμε, τραγουδάει, ενώ η βροχή πέφτει με σφοδρότητα.
4: Συνέχισε να τραγουδά και ακαπέλα μάλιστα κάποια στιγμή, διότι τα μηχανήματα έπρεπε να κλείσουν έτσι ώστε να μην καταστραφούν από το νερό και οι θεατές παρέμειναν όλοι στις θέσεις τους κρατώντας τα κινητά τους τηλέφωνα και βγάζοντας φωτογραφίες και βίντεο. Πολύ αργότερα διακόπηκε η συναυλία, άρα μέχρι το τέλος η τραγουδίστρια έκανε το πρόγραμμά της και ακαπέλα μάλιστα με πολύ μεγάλο κέφι.
1: Να δούμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ.
4: Είχαμε χτες και τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ ΟΦΗ, ο οποίος δεν διακόπηκε, ωστόσο άργησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εξαιτίας της καταρακτόδους βροχής. Συνεχίστηκε κανονικά ο αγώνας και σε εκείνη την περίπτωση οι φίλαθλοι παρέμειναν ακούνητοι, Ιωάννα, στις θέσεις τους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πόσο νερό έπεσε στη Θεσσαλονίκη και σε πόση ώρα, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός.
5: Λοιπόν, Ιωάννα, χθες στη Θεσσαλονίκη από τις 11 ως τις 12 έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει κατά μέσο όρο ολόκληρο το Σεπτέμβρη. Μέσα σε μια ώρα. Γι' αυτό είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα. Συνολικά έπεσαν περίπου 50 τόνοι το στρέμμα, αλλά ειδικά από τις 11 ως τις 12 έπεσε αυτό το νερό. Το φθινόπωρο μας χτύπησε την πόρτα και όχι μόνο το νερό, αλλά είχαμε και πολύ δυνατούς ανέμους, που όπως και να το κάνουμε, αύριο, όπως θα πούμε αργότερα, θα δυσκολέψουν την μάλιστα κατάσταση από τις φωτιές.
1: Καλοκαίρι πάλι από Κυριακή.
5: Ναι, βεβαίως. Από αύριο βελτιώνεται ο καιρός. Από την Κυριακή και μετά το καλοκαίρι επιστρέφει με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38-39 πάλι βαθμούς Κελσίου.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Φωτιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας αλλά και στην Άνδρο. Πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα και στις δύο περιοχές, θα μας πει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
6: Καλύτερη είναι η εικόνα και στις δύο περιοχές. Ωστόσο, ειδικά στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μέσω του 112 εστάλησαν δύο μηνύματα από την πολιτική προστασία. Το πρώτο χθες στις 9 και 4 το βράδυ για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και ένα δεύτερο στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα για προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κρυσταλλοπηγή. Πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αυτή την περίπτωση επιχειρούν μόνο σε καπνογόνα σημεία. Όσον αφορά στη δεύτερη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην Άνδρο, στην περιοχή Συνέτη σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκαν και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. οι οποίες κατάφεραν μέσα σε περίπου μία ώρα να την υιοθετήσουν και πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή. Έρχεται δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές, καθώς οι τιμές στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο έχουν ανέβει πολύ. Στο ρεπορτάζ του Ραφαήλ Κάμπερ θα δείτε αναλυτικά πόσα θα πληρώσει το μήνα ένα νοικοκυριό ανάλογα με το τι θα επιλέξει για να ζεσταθεί.
3: Ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται δύσκολος για τα νοικοκυριά που πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν.
7: Μέχρι τώρα λειτουργούσαμε με αέριο. Αλλά νομίζω ότι το χειμώνα θα χρησιμοποιούμε κοντήσιο, δηλαδή ρεύμα.
8: Φυσικό αέριο και όσο θα φταίμε περί λιγότερες ώρες.
3: Η γεωπολιτική ανάβλεξη έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις τιμές σε πετρέλαιο, ρεύμα και φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο κινείται και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Η τιμή του στις διεθνείς αγορές είναι η υψηλότερη των τελευταίων 6 εβδομάδων. Το βαρέλι 31 Αυγούστου ήταν στα $90.49. 1η Σεπτεμβρίου 94.65. 2 Σεπτεμβρίου σκαρφάλωσε στα 96.71 και σήμερα στα $98. Στο πετρέλαιο θέρμανση η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με την τιμή πέρυσι στα 1,12 ευρώ το λίτρο και τη φετινή να αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον στο 1,80. Η αύξηση φτάνει τα 68 λεπτά το λίτρο, δηλαδή πάνω από 60%. Για ένα νοικοκυριό που θα χρειαστεί 1.000 λίτρα μέσα στο χειμώνα, το κόστος ανεβαίνει από τα 1.120 ευρώ πέρυσι στα 1.800. Μιλάμε δηλαδή για 680 ευρώ περισσότερα για την ίδια ακριβώς ποσότητα πετρελαίου.
9: Το πετρέλαιο θέρμανσης βεβαίως οι αυξήσεις θα είναι πολύ μεγάλες. Μπορώ να πω όμως ότι τον Απρίλιο όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε στο 1,80 ευρώ, έτσι όπως πάμε και με αυτή την εβδομάδα τις εξελίξεις που έχουμε. Σας πληροφορώ ότι το πετρέλαιο θα ξεκινούσε σήμερα, θα φτάναμε στα 2 ευρώ.
3: Την ίδια ώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Σεπτέμβριο του 2026 η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι 20,7 λεπτά, ενώ το Σεπτέμβριο του 2025 ήταν περίπου 14,1 λεπτά. Μία μέση οικογένεια εξοδεύει υπό κανονικές συνθήκες 450 κιλοβατόρες, με το μηνιαίο κόστος να υπολογίζεται χωρίς φόρους στα 110 ευρώ. Αν προσθεθεί και η κατανάλωση για τη θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος για τις 550 κιλοβατόρες ανέρχεται στα 142 ευρώ, αυξημένο κατά 32 ευρώ το μήνα.
10: Η επιλογή που πρέπει να κάνει ένα τυπικό νοικοκυριό είναι σε αυτό το μπλε με τη χαμηλή τιμή τα 11,5 λεπτά. Και να φύγει από τα πράσινα, διότι τα πράσινα θα είναι σε αυξητική πορεία από εδώ και πέρα.
3: Το φυσικό αέριο του 2025 η τιμή του ήταν 4,3 λεπτά η κιλοβατόρα, εναντί περίπου 5,9 λεπτών σήμερα. Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 1.000 κιλοβατόρες το μήνα πληρώνει περίπου 16 ευρώ περισσότερα μόνο για την ενέργεια. Δηλαδή από περίπου 43 ευρώ πέρυσι, η ίδια κατανάλωση φτάνει σήμερα τα 59 ευρώ.
11: Με τι θα ζεστάνει το χειμώνα?
12: Πάλι με φυσικό αέριο, τι να κάνω, το αλλάξω?
11: Με το αερκοντήσιο.
3: Με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση και τους οικονομικούς αναλυτές να έχουν προειδοποιήσει μήνες πριν ότι έρχεται ένας εξαιρετικά δύσκολος ενεργειακός χειμώνας, τα αποθέματα φυσικού αερίου στις αποθήκες της Ευρώπης παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχώρησε σε κλείσιμο συμφωνιών για προμήθεια LNG.
13: Αυτή η ανωδική πορεία πιθανόν να συνεχίσει όσο συνεχίζονται τα προβλήματα με τον πόλεμο στα στενά του Ορμούς, στην Ουκρανία με τη Ρωσία.
3: Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η ένταση στη Μέση Ανατολή θα αποκλιμακωθεί ή αν οι υψηλές τιμές ενέργειας θα παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα. Γιατί όσο διαρκεί η αναταραχή, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος για ένα ακριβότερο χειμώνα για τα ελληνικά νοικοκυριά.
1: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί από το Αγρίνιο κατήγγειλε αρπαγή και ομαδικό βιασμό. Συνελήφθησαν δύο άνδρες. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Πατσούρης.
14: Έτσι ακριβώς, Ιωάννα. Κατήγγειλε λοιπόν αρπαγή και βιασμό. Υπάρχει ήδη σύλληψη των δύο, ενός 31 ετών και 32χρονου. Βρέθηκαν, να πούμε, εσώρουχα και ρούχα της απαθούσης στο κτίριο που άλλωστε βρήκε η αστυνομία την 15χρονη. Έτσι λοιπόν έγιναν οι συλλήψεις. Κακουργηματικού χαρακτήρα ως τώρα, γιατί απλά μιλάμε για αρπαγή, ειδικογραφία και βιασμό. Να πούμε ότι ο δεύτερος, ο 32χρονος, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα σε έλεγχο που έγινε στην ενδική οδό αντιρρίου αμφιλοχίας και έτσι λοιπόν αυτή η υπόθεση έχει βέβαια ανησυχητικές διαστάσεις, γιατί πολύ απλά περιμένουν οι ιατροδικαστικές αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις για το τι ακριβώς συνέβη με τη 15χρονη που η Ιωάννα βρέθηκε σε κακή κατάσταση στο σπίτι του 30χρονου στο Αγρίνιο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή. 35 γραμμάρια κοκαίνη στον Πειραιά στάθηκαν η αφορμή για να ξεσκεπαστεί ολόκληρο κύκλωμα που είχε στην κατοχή του σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά σε υποκατάστημα εταιρείας Real Estate στη Ρόδο. Η Κωνσταντίνα Μαύρου έχει τις λεπτομέρειες. Πόσες συλλήψεις έγινε, Κωνσταντίνα?
15: Ιωάννα, μέχρι στιγμής για την συγκεκριμένη υπόθεση έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Αρχικά οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 62χρονο άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά κατά την διάρκεια παραλαβής αποσκευής με κοκαίνη, η οποία και στάλθηκε από την Ρόδο μέσω του ακτοπλοϊκού δρομολογίου. Η έρευνα φυσικά συνεχίστηκε στο νησί των Δωδεκανήσων, όπου οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 45χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος και φέρεται να ήταν αυτός που έστειλε την βαλίτσα. Από την έρευνα κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, αλλά και το χρηματικό ποσό, το εξωφρενικό χρηματικό ποσό που φαίνεται να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες φυσικά οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Σχεδόν πλήρης ο έλεγχός μας στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, Μαριλίτα Τσιλιγκύρη.
16: Νέα δεδομένα έρχονται από τη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο, όπως ανέφερες και εσύ. Τόνισε ότι αμερικανικά πλοία διέρχονται καθημερινά από την περιοχή, ενώ όλες οι νάρκες που είχαν τοποθετηθεί έχουν πλέον απομακρυνθεί. Τώρα, σύμφωνα με ένα νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συζητήσει το θέμα με στενούς συνεργάτες του και φαίνεται να βλέπει θετικά αυτή την επιλογή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ πιστεύει ότι η συνέχιση της οικονομικής πίεσης μπορεί να οδηγήσει την Τεχεράνη είτε να σταματήσει τον πυρηνικό της πρόγραμμα, είτε ακόμα να οδηγηθεί και σε κατάρρευση. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο συνεχίζει να ενισχύει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις να παραμένουν ρευστές και την Ουάσιγκτον να εξετάζει τα επόμενα βήματά της.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
17: We have controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are, for the most part, doing it without trouble. Every once in a while, they shoot a drone and we knock it down. But we have control of very strong control. They were trying to rebuild their radar systems and a missile system and a mine drop. You know, we got rid of all the mines in the Hormuz Strait. See everything that they're doing. They can't move. They can't go to the bathroom without us seeing it.
1: Πιθανότητα ώστε εν τέλει να υπάρξει ειρήνη με την Ουκρανία, βλέπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Σπύρο Μουζακίτη, μετά από 4 χρόνια πολέμου και ανελαίει του αιματοκυλίσματος, τι δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος?
18: Μιλώντας λοιπόν στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία. Πρόσθεσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει Μόσχα και Κίεβο να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο συνεχίζεται κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε την Ουκρανία για κρατική τρομοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της δυσκεραίνουν τη διπλωματική διαδικασία. Ανέφερε επίσης ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική λύση, ενώ μιλώντας συγκεκριμένα για τον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε πως εκτιμά τις προσπάθειές του έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο χρυσό ενεργειακό deal. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπέγραψε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Chris Wright, συμφωνίες με πετρελαϊκούς κολοσσούς που προβλέπουν ότι θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, καθώς και με εταιρεία η οποία θα αποκαταστήσει το προβληματικό δίκτυο παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
18: Σάρκα και οστά παίρνει η πετρελαϊκή συμφωνία Μαμούθ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βενεζουέλα.
19: I believe the deals that are signed today, tens of billions of dollars of investment, ultimately many thousands of jobs, these are critical in starting this ball rolling of peace, opportunity and prosperity for everyone.
18: Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπέγραψε συμφωνίες με τους ενεργειακούς κολοσσούς Chevron, Eni και GE Vernova υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright.
20: Yo espero que estos acuerdos sean de mutuo beneficio. Yo he hablado de los beneficios para Venezuela, pero espero que para sus países, para Italia, para los Estados Unidos, para Europa.
18: Η Chevron εξασφάλισε άδειες για την εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων. Σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια και να διπλασιάσει μέσα στην επόμενη πενταετία την παραγωγή των 3 κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει. Στόχος, τα 600.000 βαρέλια την ημέρα.
21: Today's agreement is an important milestone.
0: for Chevron, our partners, and the Venezuelan people. It reflects progress toward a more competitive and durable framework for long-term investment.
18: Η Ιταλική Eni απέκτησε αποκλειστικά δικαιώματα για την ανάπτυξη γιγαντιαίου κοιτάσματος. Προβλέπει επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων και θέτει ως στόχο συνολική παραγωγή 400.000 βαρελιών ημερησίως.
0: What we need is not just signing paper. We need barrels. We need production. We need investment.
18: Η συμφωνία με τη GE Vernova, στην οποία έχει μεταφερθεί ο ενεργειακός κλάδος της General Electric, αποσκοπεί στην επισκευή και αναβάθμιση μεγάλου μέρους του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Βενεζουέλας.
0: And that's why today is such an important day for us, because with the agreements that we've signed, we're going to move forward to stabilize and to restore the grid. For the people and for all the people who want to do business here.
18: Ρόλο κλειδί στο ιστορικό ενεργειακό deal διαδραματίζει ο επιχειρηματίας Αλεχάνδρο Μπετανκούρ, καθώς η εταιρεία του αναλαμβάνει την εποπτεία της παραγωγής και της πώλησης 17 πετρελαιοπηγών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία της Ουάσιγκτον με το Καράκας τη μεγαλύτερη στην ιστορία.
1: Ισχυρό πλήγμα δέχονται οι κινέζικοι κολοσσοί του ηλεκτρονικού εμπορίου από τη νέα δασμολογική πολιτική της Ευρώπης. Οι πωλήσεις Temu, AliExpress και Shein καταγράφουν μεγάλη πτώση, ενώ η Γαλλία αυξάνει ακόμη περισσότερο τις επιβαρύνσεις. Την ίδια ώρα, το TikTok Shop μπαίνει δυναμικά στην αγορά, αλλάζοντας ξανά το τοπίο των online αγορών.
21: Από την εκρηκτική άνοδο στη θεαματική προσγείωση. Οι κινέζικες εταιρείες γρήγορης μόδας Shein, Temu και AliExpress εκθρονίζονται μετά τη νέα δασμολογική πολιτική της Ευρώπης.
22: Donc c'est vrai que le chiffre d'affaires de Chine en prend un coup, on est...
21: Ο ευρωπαϊκός φόρος των 3 ευρώ για πακέτα αξίας κάτω των 150 ευρώ από την 1η Ιουλίου φαίνεται πως άλλαξε τη συμπεριφορά των καταναλωτών, λειτουργώντας ως ανάχωμα στην επέλαση των κινέζικων κολοσσών γρήγορης μόδας. Ο όγκος των πωλήσεων για την Temu μειώθηκε κατά 50%. Για την AliExpress το ποσοστό έφτασε στο 37%, ενώ πιο ανθεκτική εμφανίστηκε η Shein, που είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 15%, καθώς άνοιξε αποθήκη σε ευρωπαϊκό έδαφος για να αποφύγει τους δασμούς. Η Γαλλία εντείνει τον πόλεμο κατά των κινέζικων εταιριών με νέο χαράτσι 12 ευρώ.
23: Une nouvelle arme anti-fast fashion qui entre en vigueur aujourd'hui en France, c'est un malus qui va directement cibler les géants chinois comme Shein, dont on a beaucoup parlé, et Temu notamment.
21: Ενδεικτικό του πλήγματος που δέχονται οι εταιρείες είναι η βουτιά στην αποτίμηση της Shein στο χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στο Hong Kong. Το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο αναδιαμορφώνουν και νέοι παίκτες, όπως τον Μπάσιμο από το TikTok Shop, το ψηφιακό κατάστημα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που προτείνει αγορές μέσω ζωντανών μεταδόσεων και αλγορίθμου.
24: TikTok is converting more users to shoppers than any of its legacy competitors. A number the app is expected to expand on in the coming years.
21: Οι αγορές σε πραγματικό χρόνο με ένα μόνο κλικ εξελίσσονται ταχύτατα και μετατρέπονται στη σύγχρονη εκδοχή της τηλεπόλησης.
1: Στον κόσμο της showbiz τώρα, ο Jamie Foxx μιλά για τη μεγάλη δοκιμασία της υγείας του και τη δύναμη που βρήκε μέσα από το χιούμορ. Ο Michael Douglas αποδεικνύει λίγο πριν τα 82 του ότι παραμένει δραστήριος. Και η Ariana Grande αποχαιρετά συγκινημένη το κοινό της, βάζοντας προσωρινά τέλος στις εμφανίσεις της.
25: Μια τελευταία υπόκληση λίγο πριν χαμηλώσει τα φώτα για την Ariana Grande. Τρεις μήνες γεμάτη μουσική, ταξίδια και αμέτρητες εμφανίσεις έφτασαν στο τέλος τους. Με τη 34χρονη στάρ να αποχαιρετά το κοινό της εφανώς συγκινημένη. Η Ariana είπε αντίο στη σκηνή και ετοιμάζεται τώρα για ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Και πράγματι, τα δάκρυα δεν άρχισαν να έρθουν. Όπως έχει εξηγήσει, η απόφαση είχε πάρθει εδώ και αρκετό καιρό, έπειτα από πολλή σκέψη. Η αυλαία έπεσε, τα φώτα χαμήλωσαν και μέχρι να επιστρέψει, οι θαυμαστές θα μετρούν αντίστροφα για την επόμενη συναυλία. Ο Μάικλ Ντάγκλας πήρε τους δρόμους της Νέας Υόρκης και έκανε ένα γερό περίπατο στο Central Park. Λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 82 του γενέθλια. Ο διάσημος ηθοποιός έδειξε στους διαδικτυακούς του φίλους τη μειότυπα από τη Νέα Υόρκη και με το γνωστό του χιούμορ φρόντισε να κάνει και την απαραίτητη αυτοκριτική. Μπορεί η Βόλτα να έχει τις δυσκολίες της, όμως ο Μάικλ Ντάγκλας φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο τις ημέρες του στη Νέα Υόρκη. Άλλωστε τα 82 θέλουν και το ρυθμό τους. Όταν η ζωή σε δοκιμάζει, ο Τζέιμι Φόξ απαντά με χιούμορ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μιλά για πρώτη φορά με τόσο προσωπικό τρόπο για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2023, τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, αλλά και τους ανθρώπους που, όπως λέει, του έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, ο Φόξ προσπαθούσε να παραμείνει ο εαυτός του.
2: They couldn't do wellness checks on me because I only had comedy to lean on.
4: Yeah.
2: So I was just funny. I was always joking all the time.
25: Και αν κάτι φαίνεται να κράτησε από όλη αυτή την περιπέτεια, είναι πως το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο.
1: Πίσω στα δικά μας, πυροβολισμούς και κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά, Θεοδώρα Απότα, σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Τι έγινε ακριβώς?
5: Το περιστατικό, Ιωάννα, εκτυλίχθηκε στις 5 σήμερα τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά, όπου τρεις άγνωστοι αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό αντικειμένων. Θα πρέπει να σου πω ότι ο αστυνομικός έσπευσε στο σημείο, καθώς, όπως είπες και εσύ, το αστυνομικό τμήμα βρίσκεται κοντά στο κοσμηματοπωλείο. Στη θέα του αστυνομικού, ένας εκ των τριών δραστών πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Ο αστυνομικός πυροβόλησε με τη σειρά του στα ελαστικά του οχήματος διαφυγής των δραστών, ωστόσο και οι τρεις τράπηκαν σε φυγή. Οι έρευνες τώρα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Frog, κοίτα, ένα black cab.
1: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορείτε να μας το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλησπέρα σας. Το μεταγραφικό ντεμαράζ του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να αποκτούν τον Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα και τον Τιάγκο Νους από τον Όφι. Στον Παναθηναϊκό, η επιστροφή του Αζεντίνου να είναι γεγονός, με τον Μαροκινό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2030 και να γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Το θαύμα έγινε. Με αυτή τη φράση, ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ μετά από 1,5 χρόνο, με τον Μαροκινό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2030 και να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του τριφυλιού. Οι πράσινοι αναμένεται να βγάλουν από τα ταμεία τους 14 εκατομμύρια ευρώ, με τον 26χρονο να αμείβεται με 3,6 εκατομμύρια ετησίως, όντας ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα. Ο Ναΐ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και έρχεται από την Τζιρόνα για να πάρει φανέλα βασικού και να ανεβάσει επίπεδο την πράσινη γραμμή, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Με συντονισμένες κινήσεις, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού όχι μόνο κατάφεραν να φέρουν εις πέρα στη δυσκολότερη μεταγραφική υπόθεση του καλοκαιριού, αλλά πρόλαβαν και να τη δηλώσουν στην ευρωπαϊκή τους λίστα εν ώψη της League Phase του Conference League 4 λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Σημαντική ενίσχυση και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε δικό του έως το 2030 τον Λίον Μπέιλι. Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση με τον διεθνή Τζαμαϊκανό άσο να μετρά πέρυσι 30 συμμετοχές με την Άστον Βίλα και τη Ρώμα στο δεύτερο μισό που ήταν δανεικός, με 1 γκολ και 3 ασίστ. Παίκτης με παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο σε Premier League και Bundesliga, με καριέρα στη Leverkusen, που έρχεται για να δώσει ακόμη μια ποιοτική λύση στον José Luis Mendilibar στα άκρα της επίθεσης. Παράλληλα, παίκτης του Ολυμπιακού έγινε και ο Τιάγκο Νους. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ξεχώρισε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με τη φανέλα του Όφι, με τον οποίο κατέκτησε ένα κύπελο Ελλάδας και ένα Super Cup. Θα παραμείνει στους κριτικούς ως δανεικός μέχρι τον Δεκέμβριο και από τον Ιανουάριο θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.
1: Πρεμιέρα με νίκες για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο κύπελο Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν εύκολα στη Λάρισα την ΑΕΛ με 4-0, ενώ η Ένωση επικράτησε του Νέστορα Χρυσούπολης με 2-0. Ισόπαλα χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφι, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό καταρακτώδη βροχή.
2: Με άνεση, ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΛ με 4-0 στην πρεμιέρα της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Ο José Luis Mendilibar έδωσε αρκετό χρόνο σε παίκτες που αποκτήθηκαν πρόσφατα, όπως ο Μεξικανό Γκονζάλες, ο οποίος μάλιστα πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Πειραιά. Για πρώτη φορά σκόραρε και ο Γκουστάβο Σάο, ο οποίος μετά από συνεχόμενα σουτ και κόντρες έπιασε μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή πετυχαίνοντας το 0-2. Το τρίτο γκολ για την ομάδα του José Luis Mendilibar ήρθε μετά από δυνατό σουτ του Μπρούνο Νιέμα έτσι, ενώ το σκόρ ολοκληρώθηκε στο 0-4 με τον Ρόκα να κερδίζει την κόντρα με τον τερματοφύλακα και να γράφει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ρυθμούς, η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-0. Ο Ζήνη πήρε την κάθε την παλιά και με ατομική ενέργεια την αξιοποίησε για να ανοίξει το σκόρ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο δεκάλεπτο. Το τελικό 0-2 ήρθε όταν μετά από εκτέλεση φάουλ ο Γεωργίεφ κινήθηκε από πίσω και με κεφαλιά σκόραρε. Στην Τούμπα ΠΑΟΚ και Όφι έμειναν στο 0, με τον αγώνα να καθυστερεί να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω καταρακτώδους βροχής. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες από αποβολή του Τέιλορ στις καθυστερήσεις του αγώνα.
1: Στο μπάσκετ τώρα, την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη έκανε ο Άρης, με τη νέα εποχή της ομάδας να ξεκινάει και επίσημα, ενώ στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Γιάν Μοντέρο.
0: Ένα από τα πιο καυτά ονόματα της μπασκετικής Ευρώπης, ο Γιάν Μοντέρο, βρίσκεται από εχθές το βράδυ στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος γκάρντ, μετά από μια ασύλληπτη σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια και τρομερές εμφανίσεις με εκείνη της Δομινικανής Δημοκρατίας, είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το οποίο θα τον βρει στους Ερυθρόλευκους. Ο Μοντέρο έχει υπογράψει από την αρχή του καλοκαιριού τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα το αποφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Olympiacos has been one of the best teams of EuroLeague for a long time. They played the same way, so why not? I'm not scared. I'm not like shy of being great, you know, in this sport. I'm here just to compete, give the 100% every time. It's a new challenge for me, a new team, you know, new contract. So it's a challenge. I like the challenge, and I'm just gonna take it. I don't really feel pressure about, you know, playing basketball. I just focus on like having fun, competing, and that's it.
0: Σε νέα εποχή έχει μπει ο Άρης, με τον Βασίλη Σπανούλη να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Οι παίκτες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, με χαμόγελα και καλή διάθεση κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ παρόν ήταν και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης θέλει να κερδίσει το χαμένο χρόνο από την προετοιμασία του Άρη λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα και στόχος του είναι να βάλει τις βάσεις για μια επιτυχημένη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μην χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά τη γενική κατακραυγή, ο καιρός προσπαθεί να προσαρμοστεί στο ημερολόγιο, βλέπετε, φέρνοντας κάποιες βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας, θα κρατήσουν μέχρι αύριο το πολύ, ενώ στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια και συνέχεια του καλοκαιριού. Πιο αναλυτικά λοιπόν, για σήμερα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, εκτός της Θράκης. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο, 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τη νύχτα στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 24 με 27, στα νησιά τους 24 με 26. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις τώρα, πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Βοριάδες 3 με 5, στα ανοιχτά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά τόπους με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδεχομένως να είναι και έντονα. Ασθενείς ανέμους βορειοδυτικού στο θερμαϊκό 3 με 4, δεν αποκλείεται τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας.

0: Ας δούμε τώρα τον καιρό της Παρασκευής με μια ματιά. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός από τα δυτικά και τα βόρεια, με λίγες τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά, και βελτιωμένο καλοκαιρινό καιρό στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I can't believe this. I can't even die right.
2: We obviously have mutual control over our body.
3: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
4: Everybody's gonna be real disappointed.
3: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Στις 3 του Σεπτέμβρη το 1843, πολιτικο-στρατιωτικό κίνημα εκδηλώνεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην πλατεία μπροστά από τα Ανάκτορα, που έκτοτε ονομάστηκε πλατεία Συντάγματος, με σκοπό να πιεστεί ο βασιλιάς Όθωνας και να αναγκαστεί στην παραχώρηση Συντάγματος. Η ανέμακτη αυτή επανάσταση πέτυχε τον στόχο της και στα τέλη Οκτωβρίου του 1843 διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα. Η Βουλή που προέκυψε συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου με πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά και αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Εθνοσυνέλευση, κύριο έργο της οποίας ήταν η σύνταξη του Συντάγματος, το οποίο τελικά ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 1844 και αποτέλεσε τη βάση για όλα τα επόμενα. Σαν σήμερα το 1950, ο Ιταλός Νίνο Φαρίνα γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, όταν μετά από 80 γύρους κερδίζει στη Μόντσα το 7ο και τελευταίο Grand Prix της σεζόν.

Μια ημέρα σαν την σημερινή, το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μιας πολιτικής παράταξης που θα κυριαρχήσει πολιτικά στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στο ξενοδοχείο King Palace της Αθήνας, παρουσία 150 ατόμων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου διάβασε τη διακήρυξη αρχών και στη συνέχεια τη μοίρασε στους παριστάμενους δημοσιογράφους, τυπωμένη σε ένα μικρό πράσινο βιβλιαράκι. Κεντρικό σύνθημα ήταν το τετράπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατία». Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, η Έλλη Λαμπέτη, σε ηλικία 57 χρόνων. Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση το 1942 και έκτοτε ερμήνευσε με τεράστια επιτυχία μερικούς από τους εμβληματικότερους ρόλους τόσο του διεθνούς όσο και του ελληνικού ρεπερτορίου. Η συνεργασία της με τον Δημήτρη Χόρν, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι και στη ζωή, εκτόξευσε την καριέρα και των δύο. Στον κινηματογράφο δεν έπαιξε σε πολλές ταινίες, ωστόσο πρωταγωνίστησε σε κάποιες που άφησαν εποχή και παίζονται μέχρι τις μέρες μας, όπως η Κάλπικη Λύρα και το Κυριακάτικο Ξύπνημα. Η Έλλη Λαμπέτη είχε γεννηθεί στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια Αττικής.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2004 λαμβάνει χώρα στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του σύγχρονου κόσμου. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αυτονομιστές αντάρτες με αποτέλεσμα 344 να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 172 παιδιά. Η Εθνική Ελλάδα σαν σήμερα το 2006 ανακηρύσσεται δευτεραθλήτρια κόσμου, χάνοντας τον τελικό του μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας με 70-42 από την Ισπανία. Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο και με παίκτες όπως ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης και ο Παπαλουκάς στο παρκέ, η Εθνική είχε κάνει μέχρι τον τελικό 8 σερί νίκες, αποκλείοντας μάλιστα στον ημιτελικό της Σαϊτάμα τους NBAers των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute. Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι δώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I can't believe this. I can't even die right.
6: We obviously have mutual control over our body.
7: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
8: Everybody's gonna be real disappointed.
7: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
9: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
2: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι δώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Γιγαντές, τι έγινε, πώς είστε?
1: Εγώ είμαι κουρασμένος.
0: Τον κόσμο ρωτάω, Βαγιά, αλλά ρωτώ και εσένα τώρα.
1: Εγώ είμαι κουρασμένος, πρέπει να φάω ένα καλό ψάρι σήμερα. Για να έρθω στα
0: ίσια μου. Πολύ καλή ιδέα. Πώς σου ήρθε.
1: Κάπως μου ήρθε, μου πέρασε εδώ.
2: Τι έχεις στη Λάρα έχει παίξει ο Μακόπουλος σήμερα.
1: Που λες για ελληνικές ταινίες.
0: Ναι.
1: Με το ο Ψάλτης ή ο Μουστάκας ήταν. Που πήγε να πει ότι πέθανε ο γιος της. Και τη λέει θα τη το πω
2: όσο
1: πιο ομαλά γίνεται.
2: Τι του πέρασε τον Τάνο.
0: Ένα βλήμα να. Καπιτανάκο, εντάξει είσαι.
2: Τι στη Λάρα έχεις παίξει σήμερα.
0: Εντάξει, είχε σκοτάδι, ό,τι βρήκα. Φόρεσα.
2: Δυνατός Μακόπουλος.
0: Φάσιο Άικο. Κύριε Γουλή, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, πολύ.
0: Για το κουρέμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ωραίος είσαι σήμερα. Κάθε μέρα είσαι ωραίος, αλλά σήμερα είσαι και λίγο χαμογελαστός περισσότερο.
1: Πάντα θα είμαι
0: από εδώ και πέρα.
1: Όχι. 4,5 έστειλε το κείμενο που παρέλαβε το Ατλαντικό.
2: Να σου πω κάτι. Είναι το μεταγραφικό διήμερο της ζωής σου.
1: Είναι από τα πιο δυνατά. Και στην πολυμετοχικότητα είχε πολλά περίεργα. Όχι last minute. Αλλά ήταν.
2: Εντάξει, τώρα αυτό το buzzer beater, φίλε, είναι ιστορικό.
1: Αυτό τώρα με τα νούμερα μόνο το κάνουν ιστορικό, το συζητάμε. Ναι. Αλλά έχει και τότε κάτι διήμερα, κάτι Σαββατοκύριακα του τρόμου, πολύ δυνατά. Με το που θα πάει ο Αβραάμ, πήγε στον Ολυμπιακό, απαγωγή Χριστοδουλόπουλου από το ένα κότερο στο άλλο, είχε και τέτοια τότε.
2: Και έναν άλλο είχατε πάρει μαζί. Το Μελίσι.
1: Το Μελίσι. Ναι, ναι. Ο οποίος από τότε καπαρώθηκε.
0: Μαζί με Λάζαρο τότε. 4,2
1: Απλά τον ανακοίνωσε 3 εβδομάδες μετά.
2: 4,2 Λάζαρο.
0: Σωστά. Καλά το λες.
1: Και 1,5 ο Μελίσι. Δικαίωση αυτή.
2: Ξέχωρα το 4,2.
0: Όχι, όλα μαζί, ρε.
1: Παιδιά, τον Λάζαρο τον πήρε για να υπερκεράσει την πρόταση του Ολυμπιακού. Έβαλε και του Μελίσι 1,5 εκατομμύριο μέσα.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: ήταν,
1: τη γυναίκα,
0: μέσα, ήταν μέσα.
1: Και τη γυναίκα, η Βάσο Τρέμκατζη, η οποία είχε πάει μεταγραφή από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό στο Βολή.
2: Όντω τώρα.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι.
2: Και χορηγία στη φανέλα του Πάου.
1: Και χορηγία στη φανέλα του Πάου.
3: Όλα μέσα.
2: Κατηγορούσαν.
3: Δικαίωση αυτή τη εκπομπή που στην αρχή του καλοκαιριού είχε πει ότι το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι του Παναθηναϊκού θα είναι το πιο ακριβό όλη τη ιστορία του. Έτσι είχαμε πει εδώ πέρα.
2: Θυμάμαι το Βασίλη που έλεγε ότι αυτά τα ονόματα που ακούγονται και λέγονται και τα ποσά.
1: Και επειδή αυτό εδώ το παλικάρι, αυτός εδώ, αυτή η κολόνα.
3: Κι ως εγώ.
1: Εσύ.
3: Ελάτε.
1: Είπε αυτή την ατάκα τότε, γι' αυτό και ο Μέτσης 4,5 το πρωί έγραφε αυτά. Έτσι. Για πάρτι στο χώρο αυτό το θέμα.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο να τα παίξουμε σήμερα.
1: Άντε ρε.
0: Οπότε θα τα διαβάσετε στο Αθλέτικο.
1: Μπείτε Αθλέντικο.
2: 5/5 μέχρι 5. Άντε να πάρει ένα 5 λεπτό ακόμα.
0: Πώς μου αρέσει τα κυρώνα τη δουλειά του άλλου.
1: Ψυχούλα.
0: Θέλω να πω ότι εγώ 25 χρόνια αδερφέ μου που ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα, αλλά και πιο πριν που εντάξει, δεν είχα και πολύ κάψα να δω νούμερα και πόσο ξόδεψε ο καθένας, δεν το έχω ξαναδεί αυτό φετινό γενικότερα, το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό ειδικά αποτελεί λίγο έκπληξη για μένα. Όχι έκπληξη, ήξερα θα κάνει μεταγραφές και το έλεγες πολύ σωστά, αλλά είχε ήδη ξεκινήσει να τις κάνει και Γενάρη. Άρα και εκεί είχε δώσει πάρα πολλά
1: χρήματα.
0: Θα
1: σου βγάλω total, τα έχουμε κάνει όλα. Ναι. Total 26 θα σου βγάλω.
0: Να τα πεις ό,τι θες, εννοείται. Την άλλη Ολυμπιακός, εκεί που υπήρξε απογοήτευση κατήφια, τελευταίες ημέρες, 24 ώρα, έκανε ρελάντς. Και σημαντική ρελάντς, με δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστές πολύ πολύ μεγάλους. Και οι υπόλοιπες λύσεις που έχει επιλέξει δεν είναι καθόλου αμελητές. Τι λες?
3: Λέω ότι πράγματι ήταν ένα φινάλε μεταγραφών το οποίο ομοιότητα δεν έχουμε ξανασυναντήσει εδώ και πάρα
1: πολλά
3: χρόνια. Φινάλε είναι ερωτηματικό.
1: Τα βαριά, τα βαριά γίνανε.
2: Για τελευταίες ώρες της λίστας, θύμισε λίγο Premier League, 31 Αυγούστου.
1: Τα βαριά γίνανε πάντως, έχει δίκιο Βασίλης.
3: Πραγματικά και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό αυτοί οι δύο ήταν που έκλειψαν την παράσταση σε αυτές τις τελευταίες ώρες πριν δηλωθούν οι λίστες. Και δεν είναι μόνο ότι κάνουν μεταγραφές για να γεμίσουν το ρόστερ και να δώσουν στους προπονητές τους επιπλέον λύσεις και δι' εντυπωσιασμού. Είναι ότι μαζί με τον εντυπωσιασμό έρχεται και η ουσία. Και αυτό είναι το σημαντικό για κάθε προπονητή πρωτίστως. Γιατί καλά είναι ο Αλαφούζος που είχε έκανε δώρο στον κόσμο τον Ουναΐ. Αλλά ο πρώτος που λαμβάνει αυτό το δώρο είναι ο Νίστρουπ. Και ο κάθε Νίστρουπ και ο κάθε Μεντιλίμπαρ που είναι στον πάγκο. Ξαφνικά ο Νίστρουπ είδε έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του φετινού Μουντιάλ να είναι στη φαρέτρα του. Ο Μεντιλίμπαρ είδε χθες έναν υπέροχο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μπέιλι να προστίθεται στο ρόστερ του. Και αυτά μόνο καλύτερους μπορούν να κάνουν και τους δύο συλλόγους και τις ομάδες και να περιμένουμε να δούμε και καλύτερο θέαμα και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι τα φετινά νούμερα δίνουν και τη φιλοδοξία ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και σιγά σιγά το ελληνικό πρωτάθλημα θα φτάνει σε άλλα επίπεδα.
0: Είσαι αισιόδοξος.
3: Είμαι πολύ αισιόδοξος.
2: Και θέμα χρόνου είναι εδώ που τα λέμε να ανέβει και μέσα στη δεκάδα στην UEFA.
3: Ναι.
2: να προχωρήσει 7-8.
1: Αμήν.
2: Θα δούμε.
1: Εγώ θυμάσαι, είχαμε άλλες δύο φορές το έχουμε συζητήσει στο καλή διάρκεια του καλοκαιριού. Ευχαριστιέμαι και χαίρομαι πάρα πολύ. Και σας το λέω και για τρίτη φορά και δεν το ξαναματαλέω που λέει και μια ψυχή. Να δίνει ο Ολυμπιακός 16, να δίνει ο Παναθηναϊκός 11-3 υποχρεωτικά. Να δίνει η ΑΕΚ 6, 5, 4 στους παίχτες που θέλει να πάρει. 10 πάω και το μικρό. Πολύ το ευχαριστιέμαι. Χαίρομαι να γίνονται ακόμα καλύτερες, περισσότερες και πιο εύστοχες επενδύσεις πάνω στους ποδοσφαιριστές για να το κάνουμε καλύτερο λιγάκι το προϊόν.
0: Εγώ που λέω ότι μπουκάλι νερό δεν παίρνει από Αθήνα, βεβαίω από Τρίπολη, φίλε, όλα. Με αφορμή το μπουκάμισο το λέει τώρα ένα εδώ. Έχω φίλου κάτω και του στηρίζω, φίλε. Έχω την αγορά την τοπική.
1: Βγαίνει μόνο εκεί αυτό.
0: Μερικέ φορέ μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω στην Τρίπολη, αλλά εγώ δεν το έχω πάρει απόφαση.
2: Θα παραπάνω.
0: Θα στηρίξω εκεί. Όχι, δεν λέω εδώ στον άνθρωπό μου, στο Θέμη, το Ζούζουλα. Είμαι γενικό στο κουβέντα.
2: Άρα, μέχρι το Σάββατο κάτι μπάγει, ναι.
0: Σάββατο πάμε παρούλα. Ναι, με.
1: Να σου πω αυτό
4: το Σάββατο. Το άλλο. Τι να κάνει. Παίζει Τρίπολη.
1: Αυτό βγαίνει μόνο στην Τρίπολη. Μόνο στο φίλο μας βγαίνει αυτό.
2: Έλα, μωρέ.
0: Όχι, αλλά έτυχε τώρα. Με ρώτησε ένας εδώ πέρα ή δύο παιδιά που το πήρε και τους απάντησα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ομαλά. Το site εδώ, το chat δεν κρατιέται. Έχουμε φτάσει 4,5 χιλιάρικα σε 5,5 λεφτά
1: περίπου.
0: Ναι, βεβαίως. Και έρχονται και ακόμα καλύτερα. Χθες κάναμε ένα διανόητο ρεκόρ το μεσημέρι σε ταυτόχρονους μέσα, πάνω από 11.600. Πολύ ωραία. Τα απολαμβάνουμε το ότι βρίσκεστε μαζί μας και περνάμε καλά και εμείς όσο και εσείς. Το βράδυ κάναμε μια εκπομπή μέχρι αρκετά αργά, μέχρι που ξεκαθάρισαν τα θέματα. Βεβαίως για Ολυμπιακό υπήρχε παρασκήνιο μέχρι τελευταία στιγμή και πλέον με τις λίστες στα χέρια μας έχουμε να κάνουμε πολλή κουβέντα σήμερα. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ο Βερβελές είναι μαζί μας γύρω στις 4 παρά. Ξεκινάμε με Γουλή και Καπετανάκο με λίστες. Δίνω το πρόγραμμα λίγο. Μετά Διονύση Βερβελές και μετά μιλάμε για ΠΑΟΚ και Άρη που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα και δεν έχουν και λίστες. Αλλά σίγουρα έχουν μεταγραφικές υποχρεώσεις ακόμα και οι δυο τους μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Η ΕΛΑΜΠΕΤ είναι η χορηγός εταιρεία και θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό για μήνες ακόμα, τουλάχιστον για μήνες ακόμα. Η ΕΛΑΜΠΕΤ είναι εδώ μαζί μας καθημερινά 3 με 5 στο back to back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω με Γουλή.
4: Να πω κάτι μόνο
0: φυσικά.
4: Για ένα φίλο.
2: Stop.
0: Θα ξεκινήσω σε λίγο.
2: Νερό αυτό που μου ρώτησε. Stop.
0: Από χθες έλεσαι.
4: Γιατί ένας φίλος το έχει στείλει το μήνυμα και πριν βγούμε στον αέρα και το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Να κάνουμε ένα σχόλιο όλοι μας για το άρθρο του Θοδωρή σήμερα στο Αθλέτικο. Προφανώς ο φίλος εννοεί για το ότι στο φινάλε ο Θοδωρής γράφει για τη διαιτησία, για το ΒΑΡ, για το κατά τη γνώμη του Θοδωρή 40-60 που σφύριξαν χθες στην Τούμπα.
0: Το πάω κόφιλες.
4: Ναι. Καταρχάς τι σχόλιο να κάνουμε εμείς. Είναι μια προσωπική άποψη του Θοδωρή. Ένα. Δεύτερον, εγώ για να μιλήσω εγώ σαν Βασίλης, δεν έχω δει το μάτς. Έχω δει ελάχιστα. Για να έχω άποψη.
0: Πρώτα απ' όλα είμαστε αέρα, ρε φίλε.
4: Ναι.
0: Τελειώσαμε 11 και από 11.30. Ναι. Δηλαδή, αν έχουμε οπότε, 10-15 λεπτά.
4: Ναι, θα μας πει ο
2: Θοδωρής.
4: Θα μας το εξηγήσει μόνος.
0: Εννοείται.
4: Τι παράπονα υπάρχουν από τον ΠΑΟΚ, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν παράπονα από τον ΠΑΟΚ.
2: Για την ιστορία πολυχρόνης στο χορτάρι, φωτιάς στο ΒΑΡ.
4: Ναι.
0: Κοίτα, δεν έχω δει frame, αλλά με αυτά που
2: είπες
0: τώρα αρχίζει και με πιεμεζόν.
2: Ο Θοδωρής κάπου έχει δίκιο.
0: Άστο, δεν θα το συνεχίσω όμως την κουβέντα.
2: Είμαστε με τον Θοδωρή.
0: Αν και προχθές περιέργως με τον Ολυμπιακό, ο Πολυχρόνης αξιοπρεπής ήταν. Περίμενα πολύ χειρότερα πράγματα.
2: Μια φωτιά είναι το πρόβλημα.
0: Λες, ε.
2: Την Κυριακή έχει τσβάιερ.
4: Ναι, τσβάιερ.
2: Καλό. Εντάξει, σοβαρό.
4: Αλλά, να δούμε.
2: Σαν επιλογή λέω, σοβαρή.
4: Εντάξει.
2: Δεν είναι okay. Τουρπέν, οκ. Okay.
0: Πες μου λίγο, το μάτς τι ώρα είναι.
1: 9... Περίμενε, 9.30 είναι απόψε.
0: 9.30.
4: Απόψε, 9 είναι απόψε, 9.30 είναι την Κυριακή.
0: Για την Κυριακή λέω.
4: 9.30.
0: Ναι. Εντάξει, δεν στο για σιγουριά.
1: Πρέπει να χάσει επεισόδιο. 9.30 είναι σήμερα.
0: Εμείς θα είμαστε νωρίτερα στον αέρα πάντως, νομίζω. Έτσι, από 10.30, το λέω καλά.
4: Την Κυριακή.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω.
0: Τζοάν, θυμάσαι μου το λες ή όποιος είναι
1: στη
0: πάνω στο κοντρόλ. Στην διάθεσή
1: σας ό,τι ώρα θέλετε.
0: Για το τι ώρα ξεκινάμε. Αλλά την Κυριακή έχουμε Αθλέτικο FC, εννοείται. Και έχουμε και ωραία πράγματα να πούμε εκεί. 10.30 είναι όντως. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. 10.30 όπως και την περασμένη Κυριακή. Το ρωτάω γιατί δεν είναι στάνταρ αυτό. Αν υπάρχει κάποιο λόγο
1: θα...
0: και πιο νωρίς, βγαίνουμε.
1: Στο εμίχρονο θα βγει η εκπομπή μας. Θα είναι εμίχρονο κοινά.
0: Τον ντέρμπι λες τώρα.
2: Εγώ θα είμαι στο πλαίσιο.
1: Έχει μύθο με την.
2: Άγνωστο εργάτη.
0: Μπακό εθελοντέρ σέντερφορ σε μίνι φούτμπολ. Τι στυλάρα έχει παίξει σήμερα. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
2: Μοναστήριο
0: φούτμπολ. Θα πάρω και την παρέα εδώ και θα έρθουμε παρέα, αλλά μόλι κάνουμε τρει προετοιμασίε στη σειρά.
3: Να είναι καλοί όμω οι φίλοι. Γιατί εμεί είμαστε καλοί.
0: Καλοί είμαστε, δεν τρέχουμε όμω.
3: 9 είναι σήμερα, καλά τα λέω.
1: 9 είναι. 9 και 9 μισή την Κυριακή.
3: Άλλο έλεγε.
1: Όχι, μάνα μου.
3: Το αντίθετο έλεγε, μάνα μου.
0: Μάνα μου δεν άκουσα να σου πει αλήθεια.
3: Να πα το βαρ, το βαρ.
2: Μανάδε όχι.
1: Να βάλτε λίγο βαρ, μπορεί να το πω και ένα από εδώ.
0: 9 σήμερα, 9 μισή Κυριακή, επιβεβαιώνεται, μου το είπε και ο Γρηγόρη νωρίτερα. 9 μισή, 10 μισή λοιπόν είναι η εκπομπή μα. Excellent, excellent. Φτάσαμε τους 5.000 ανθρώπους μέσα και πάμε για το δεκάρικο σιγά σιγά, το γνωστό, το καθιερωμένο τελευταίες μέρες. Θα ήθελα

0: στην Ελλάδα και να αναβαθμίσει ολόκληρο το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω και το πρωτάθλημα, αυτές οι μεταγραφές που έρταουν, ΑΗ, ο Μπέιλι κλπ. Είναι μεταγραφές κόσμο.
1: Ζωαμάριο,
0: όχι, αλλά Γιώβιτς, το έχω πει νωρίτερα.
2: Μάγερ.
0: Και Βάργα και Μάγερ. Και Μάγερ κλπ.
2: Τα έχουμε κάνει νωρίς, μην τα ξεχνάτε.
1: Βεβαίως.
2: Όλοι
1: σας. Ξεχνάμε.
0: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα.
2: Κάντε μου λίγο κοντινό. Κάντε μου κοντινό.
1: Πάμε. Όχι σε μένα.
2: Λάθος άνθρωπο.
0: Κοντά έπεσε, δίπλα έσαι.
2: Τώρα ξαναπέρνω. Εμείς τα κάναμε νωρίς. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
0: Είσαι αδιάλαπη. Αυτό ήταν άλλο.
3: Πολύ καλό ήταν.
2: Το δούλευα όλο το πρωί.
3: Πολύ καλό μονόλογο.
0: Τι θυμήθηκε.
2: Μου λέγανε να δω τι θα πει μετά στην εκπομπή και έλεγα θα πω αυτό.
1: Και λούζα.
0: Και λούζα, ναι.
1: 14 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, φίλε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είσαι μαροκινό.
0: Δεν διαφωνώ. Βάζουμε του πιο αναγνωρίσιμου. Α πούμε, ο Ολυμπιακό αν έπαιρνε τον. Θέλω τον τύπο που ήταν υποψήφιο και αυτό, το εξτρεμάκι.
1: Βάργας.
0: Όχι, το Βάργας. Το Βάργας είναι γνωστό. Ο άλλο που ήταν 20χρονο που ήταν στη Στρασβούργ, μα έλεγε.
1: Ναι,
0: Γιασίν. Δεν τον ξέρω. Είχε μεγάλη χρηματιστική εργασία, δεν τον έχω δει όμω. Τον Μπέιλι τον ξέρω καλά. Τον ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε όμω από τον Παναθηναϊκό μετά τα υπόλοιπα. Για λέγε για αυτό που σε ρώτησα. Τι τον έκανε να έρθει.
1: Φτάσαμε στο φινάλε γιατί η Τζιρόνα το έχει κάνει θρίλερ. Ο Ναΐ είχε συμφωνήσει αρκετές μέρες πιο πίσω, τον Παναθηναϊκό. Τον έκανε να έρθει το γεγονός ότι καμία άλλη ομάδα δεν προσέγγισε οικονομικά σε μεγάλο βαθμό τα θέλω των Ισπανών και τα δικά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ δεν είχε από κανένα. Είτε τώρα στα σώσματα που ήταν Άγιαξ και διάφορες άλλες ομάδες, ενώ ευρωπαϊκή έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Είτε πιο νωρίς στο καλοκαίρι που είχε διαφερθεί πολύ σοβαρά η Βιαρεάλ, καμία δεν έδινε. Του δίνα πάνω κάτω τα λεφτά που έπαιρνε στην Τζιρόνα. Ένα είναι πολύ βασικό αυτό. Δεύτερο είναι ο τρόπος τον οποίο τον προσέγγισε ο Κοτσόλης. Γιατί ο Κοτσόλης σε όλο το καλοκαίρι, περνώντας ο καιρός, μαθαίνουμε καλύτερα και πώς δουλεύει ο καθένας. Ο Κοτσόλης το πρώτο πράγμα που κάνει είναι όταν θα δει το Μυρότσο, ας πούμε, και μου λέει ότι ο Μυρότσο μου κάνει. Έχει πιονίσει του, ναι, να πάμε να πάρουμε το Μυρότσο. Το πρώτο πράγμα θα κάνει. Μακριά από ατζέντες, μακριά από οτιδήποτε, να πάρει κατευθείαν το Μυρότσο. Να χτίσει προσωπική σχέση. Και ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισε ήταν πάρα πολύ σημαντικός στο να πιστεί, να του δείξει πόσο πολύ το θέλει το κλαμπ. Το τρίτο είναι το ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος ο Αλαφούζος και το έχει διαμηνήσει και στα υπόλοιπα στελέχη όλες αυτές τις μέρες ότι αυτή η μεταγραφή τη θέλω να την κάνουμε και για την ομάδα αλλά και για τον κόσμο. Ο Νίστρουπ ήταν 100% σύμφωνος εξ αρχής. Καλή μόνο, δηλαδή μιλάμε, δεν του φέραν κάποιο παίχτη που δεν θα μπορούσε να αξιοποιήσει. Έγινε ένα μεγάλο θρίλερ. Ουσιαστικά άρχισε να τρέχει μεταγραφή και να μπαίνει σε ένα δρόμο από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή. Αν και είχαν γίνει συζητήσεις, όταν πρωτοτέθηκε στο τραπέζι, και δεν υπερβολή αυτό, είχε λιγότερο από 1% πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Όσο περνούσε ο καιρός, αυτό μεγάλωνε, αφενός γιατί ο Άγιαξ δεν είχε τα λεφτά να προσφέρει. Και κινήθηκε και πήρε άλλα πράγματα. Άλλοι ενδιαφερόμενοι από την Ευρώπη δεν προσέγγισαν τον Παναθηναϊκό, τον Τζιρόνα. Και ο Παναθηναϊκός έκανε την κατάλληλη κίνηση, πήρε τον παίχτη μαζί του στο οικονομικό. Θα μιλήσουμε για το οικονομικό μετά, γιατί κάποια πράγματα εντάξει, βγαίνουν κάποιες διφορούμενες πληροφορίες στην αρχή. Είναι διασταυρωμένα κάποια που θα πούμε πλέον από εδώ και πέρα ως προς το οικονομικό συνολικά.
0: Μια κουβέντα για το donation, να μην χάνονται
1: θα σε διακόψω.
0: Μια γνώμη για το χειρουργείο Ταγκαλίδη, πώς λέγεται αυτό,
2: Τσακαλίδη,
0: που θα γίνει το Σάββατο στο ΑΕΚ Άρης. Μελλοντολόγος είναι προφανώς ο φίλος. Θα περιμένουμε την
1: κυρία. Χειρουργείο για ποιον όμως.
2: Επειδή είναι από Χαλκιδική, μάλλον γι' αυτό. ΑΕΚ Άρης.
0: Ναι. Θα το δούμε, αδερφέ μου, την.
2: Ήταν και παιδί του Μάκη.
0: Για το σχολιάσουμε εδώ είμαστε.
1: Πάντως δεν είναι καλός διαιτητής,
4: θα πω εγώ.
0: Δεν είναι λε.
1: Τσακαλίδη σέντερ δεν ήταν στην εθνική παλιά.
2: Μια έκπληξη για την ελληνική διαιτησία. Η τοποθέτηση.
1: Σέντερ στην εθνική δεν ήταν παλιά ο Τσακαλίδη.
0: Ο
1: Ιάκωβος Τσακαλίδη.
0: Ο
1: Τζέικ.
0: Βέβαια. Είναι άλλο.
1: Λοιπόν. Έφτασε λοιπόν ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ κοντά την περασμένη Παρασκευή επί τη ουσία και το δρομολόγησε. Δευτέρα, ξημερώνοντας, τα πράγματα ήταν πολύ προχωρημένα και μάλιστα με μια διαφορετική φόρμουλα σε σχέση με το πώς τελείωσε. Για δύο, αυτό που γράψαν οι Ισπανοί εκεί είναι απόλυτα ακριβής. Ισπανικό, καταλανικό, μέσα στο γράψει. Για 2 συν 13 υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Το 13 θα γινόταν η επόμενη σεζόν και λόγω cost control υποχρεωτική οψιόν αγοράς, δηλαδή 15 στο σύνολο. Εκεί εμφανίστηκε η Νέουμ, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, που ανέτρεψε λίγο το σκηνικό. Πήγε και προσέφερε 18 στην Τζιρόνα και 5 στον παίχτη. Η Τζιρόνα το είδε αλλιώς.

0: και είπε στον Παναθηναϊκό ότι έχω πρόταση 18, εσύ τι μου λες. Ο Πέρης δεν ήθελε με τίποτα να πάει. Σήκωσε μάλιστα και αντάρτικο. Δεν πήγε προπονήσεις τις Τρίτης και τις Τετάρτης. Λέγοντας ότι εγώ δεν θέλω να πάω εκεί που θέλετε να με στείλετε. Εγώ θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό. Έφτασε λοιπόν μετά από πολλά, πάρα πολλά μέτρητα, πολλή ώρα. Δηλαδή αυτό το γραφείο, η καρέκλα στο γραφείο του Κοτσόλη πρέπει να έχει, θέλει άλλαγμα πλέον. Τόσο βαθούλωμα που έχει φάει, τόσες ώρες πόσο έχει περάσει το γραφείο, μέχρι να βρεθεί άκρη. Βρέθηκε χθες το απόγευμα. Ο Βασίλης φώναζε εδώ μισό. Stop. Ήρθε χθες το βράδυ, τα πρόλαβε όλα. Γιατί έγινε και πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του συντονισμού και πρέπει να το πιστώνονται. Όχι μόνο και ο Κοτσόλης που έχει κάνει καλή δουλειά και στελέχη με εντός ΠΑΕ που το διαχειρίστηκαν όλο αυτό για να προλάβει να το δηλώσει ο Παναθηναϊκός μισή ώρα πριν την εκπνευστοθεσμία. Και τα χαρτιά αυτά θέλουν και ένα συντονισμό να είναι όλα έτοιμα να μπουν στο διεθνές μεταγραφικό σύστημα. Γιατί ξέρεις τώρα, να τον έβαλε στον παίκτη για λίγο να τον έχανε στην προθεσμία θα ήταν λίγο κακό. Έκλεισε μεταγραφή 11 εκατομμύρια ευρώ στην Τζιρόνα για το 70% του παίκτη. Αυτά τα 11 εκατομμύρια θα καταβληθούν τα μισά μπροστά τώρα και τα άλλα μισά όταν αλλάξει και μπούμε στο 2027. Για ένα διαφορετικό το ημερολογιακό έτος και για το cost control. Και από εκεί πέρα, στο υπόλοιπο 30%, είσαι τεράστιος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέτρης, είσαι αδερφός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γίγαντας.
0: Στο υπόλοιπο 30%...
2: Α, όταν έρθω Βερβελές.
0: Ναι, όταν έρθει ο Νίσης μετά. Το υπόλοιπο 30% Παναθηναϊκός θα αγοράζει κάθε καλοκαίρι ένα 10% καταβάλλοντας υποχρεωτικά 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι η συμφωνία για την μεταγραφή του παίχτη. Ένα. Δύο. Υπάρχει καινούριο στοιχείο που μπορώ να σας προσθέσω. Μιλάμε για 14 που θα πάνε υποχρεωτικά όπως και να έχει. Καινούριο στοιχείο που μπορώ να σας προσθέσω είναι ότι υπάρχουν και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ υπομορφή μπόνους.
3: Αυτό που με εντυπωσίασε χθες.
2: Έχει κάποιο σκετό. Γιατί πια ζάχαρη.
3: Μέτριο.
2: Εσύ.
0: Να δω ρε φιλαράκι, δεν με συχαίνασαι, έτσι.
2: Καθόλου.
3: Σε συχαίνομαι γενικά, αλλά τώρα όχι.
0: Γλυκός, μέτριος.
2: Εντάξει.
1: Ωραία. Μπρος είναι κοινός.
3: Χαρή.
0: Πρέπει να είναι ο άλλος.
3: Αυτό τι είναι.
2: Εδώ, σκέτο είπα. Σκέτο, αδερφέ, έχω πάθει τώρα...
3: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη.
2: Έχω πει ζάχαρη τώρα μετά από 25 χρόνια.
3: Να σου πω. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και κομπή.
0: Γι' αυτό πέταξε τα γέλια εσύ.
2: Στοπ. Έλεγα
0: και μετά καφέ.
2: Ναι, ρε.
1: Αυτός είναι γλυκός.
3: Σιγά, ρε. Θα σου βάλω μέσα.
0: Μπορεί να μην το αντέχει.
3: Σε διάκοψες και άλλες πριν. Το κουβεντιάζαμε και λέγαμε πώς θα γίνει για να μην έχουμε και θέματα με cost control.
0: Όλα αντιβάλλονται. Όλα μπορείς να βρεις. Ναι. Να υπάρχει καλή διάθεση και σκέψη.
3: Και καλοί λογιστές.
0: Σωστό. Και σκέψη στο πώς μπορείς να φτάσεις στη συμφωνία με τον Μπακόπουλο σε αυτό που διαπραγματεύεσαι εσύ μαζί με τον Μπακόπουλο.
3: Σωστά.
0: Πολύ βασικό. Mm-hmm. Υπάρχουν και 2 εκατομμύρια ευρώ υπομορφή μπόνους ανάλογα με τις συμμετοχές για την Τζιρόνα. Mm-hmm. Τα οποία, OK, εν καιρό και αν πιάσει κάποιες συμμετοχές και κάποιους στόχους ο ποδοσφαιριστής, τα δικά του λεφτά. Για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο, παραμένει, δεν αλλάζει κάτι. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η βάση, 3.600 είναι το total. Γιατί το χτες το βράδυ το αποσαφήνισε αυτό, μίλησε και με τον Βασίλη κάποια στιγμή, με μηνύματα. 3.600 με εφικτά μπόνους, ας τα κύπελα, πρωταθλήματα κτλ. Συμμετοχών, assist κτλ. Μπορεί να φτάσει 3.600 ο κύριος. Ουνάι, σε μια μεταγραφή που όπως και εσύ σωστά είπες από χθες, άμα τα προσθέσουμε όλα μαζί με φορείς κτλ. Στη βάση τετραετίας ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ όλα μαζί. Αυτά με τον Ουναή και τις παραμέτρους. Πήρε το 21. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πολύ...
2: Αεκόψυχος.
0: Σωστό. Υπάρχει ένα ωραίο... βασικά...
2: Τι φοράγε, το 8.
0: Το 8 το έχει ο Γιάνγκουσιτς τώρα. Δεν είναι και πολλά τα κενά τα νούμερα. Η πρώτη δηλαδή κοσάδα είναι γεμάτη στο τι θα έπαιρνε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο φωτογραφία που το έχει ανεβάσει ο ίδιος από την παρουσίαση που δίνει το 21. Είχε ανεβάσει τον προσωπικό του λογαριασμό και γράφει από κάτω. Δείχνει μια κούπα, τον αριθμό 21 και το τριφύλι.
1: Και, ότι... και μια κλεψίδρα.
0: Και μια κλεψίδρα, ότι διεκδικούμε ουσιαστικά το 21ο. Να το, αυτό. Αυτό ακριβώς. Μπράβο, ρε γιγάντες, στο κοντρόλ. Σαν να λέω ότι πάμε για το 21ο, δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μου. Έχω πάρει το 21 γιατί θέλω να διεκδικήσουμε το 21ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Θα είναι στο ΑΚΑ απόψε. Θα έχουμε τα βιντεάκια μας εκεί με τον Γιάντα Γιαννούτσο για τις υπηρεσίες του Αθλητικού και της εκπομπής μας στα VIP για να αποθεωθεί από τον κόσμο. ξεκινάει προπονής, πεζούμενος είναι που λέει και ένας φίλος σου. Δεν, δηλαδή, εγώ το θεωρώ και διόλου απίθανο να είναι και στην αποστολή την Κυριακή.
4: Όχι ρε, αποκλείεται.
0: Ο Λούζα μπήκε με μια προπόνηση.
4: Δεν, θέλει χρόνο ο Ουνάη, θέλει χρόνο. Δεν είχε προπονήσεις. Ο Λούζα είχε προπονήσεις. Ο Ουνάη δεν έχει προπονήσεις καλές. Ο Λούζα είχε προπονήσεις, ρε φίλε, έπαιζε κιόλας.
0: Αδερφέ, σου υπενθυμίζω ότι ο Λούζα δεν είχε παίξει ούτε παιχνίδι στην εκείνη τη σεζόν.
4: Εγώ λέω ότι θα.
2: Προετοιμασία είναι το ζήτημα.
4: Θέλει κανένα δεκαήμερο.
0: Μετά του τέτοιου, μετά το Μουντιάλ, έκατσε 15 μέρες. Μπήκε στην Τζιρόνα, περίμενε να με ένα κάρβο να θα γίνει.
2: Έκανε κανονικά προπόνηση ή ήταν.
0: Ήταν. Δεν είχε γκρουπ Β, Γ, Δ, Ε. Mm-hmm. Κανονικά ήταν μετά.
2: Θα φανεί αυτό.
0: Το Λούζα πάντως χωρίς να έχει μάτς, τον πήρε ο Νίστρο.
2: Λοικογιάννης δεν είχε κάνει καθόλου προετοιμασία με ομάδα, σε 10 μέρες, σε μια εβδομάδα μπήκε κατευθείαν.
0: Δεν είναι αθλητής το παιδί.
3: Οι μετρήσεις θα παίξουν ρόλο. Ναι. Εγώ ακούω και τον Βασίλη αυτό που λέει. Θα δουν αυτοί. Αν είναι στα
4: δεν νομίζω, το αποκλείω να παίξει την Κυριακή.
0: Και ο άλλος μόνο προετοιμασία έκανε, δεν είχε παιχνίδι. Και τον πήρε να παίξει
2: τώρα την Κυριακή.
4: Ναι, το αποκλείω.
0: Και άλλο στη Λιβαδία παίξει με μία προπόνηση, σας λέω.
4: Εντάξει. Καιρό γαρα και Κυριακή κοντή γιορτή, κύριε Λεμπάρη.
3: Για βασικό ή αποστολή.
0: Όχι από βασικό, ρε Βασίλη, βασικό δύσκολα. Αλλά τον πάρει αποστολή.
2: Αν επιτρέψει να είναι.
0: Εντάξει, εξαρτάται. Και έχει παράδοση με τον Πάο κιόλα. Έχει βάλει κάτι γκολ με τον Πάο πολύ δυνατά τη σεζόν που ήταν εδώ.
3: Λοιπόν, είναι σημαντικό για τον Ουναή εκτός των άλλων, εκτός ότι είναι καλός παίκτης, εκτός όλων των άλλων, ότι θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό δημιουργικά και εκτελεστικά. Ήταν πάλι στην Ελλάδα. Άρα ξέρει. Άρα και ακόμα και ένα ντέρμπι που μπορεί να είναι στην αποστολή, ξέρει, το έχει διαχειριστεί πάλι αυτή την κατάσταση, γνωρίζει πώς είναι. Οπότε πεζούμενος που λες και εσύ, σύντομα.
0: Τον Πάο κιόλα είχε βάλει τον γκολ στο 90 τώρα. Το 2-1 στη regular season, πρόπερση. Και στα play-off είχε βάλει 2 γκολ σε εκείνο το 3-1 στο ΑΚΑ.
3: Τρεις φράσεις που είπαμε όλοι το καλοκαίρι. Δεν παλεύεται η ζέστη, άντε να πάμε για κανένα μπάνιο. Ο Ουνάη δεν ξανάρχεται Ελλάδα. Πλην του Μυρότσου και του Αλαφούζου νομίζω.
2: Εγώ το έχω πει πάντως αρχές του καλοκαιριού.
4: Τι?
2: Δεν το βλέπω να έρχεται στην Ελλάδα, Ουνάη.
4: Ναι.
2: Και νομίζω ότι εκεί ήταν και λίγο παραπάνω το ποσό, ήταν κοντά στα 20 αρχές του καλοκαιριού.
0: Η ρήτρα.
2: Αυτά που γραφόντουσαν και για Βιγιαρέλ.
0: Η ρήτρα, η αξίωνε η Τζιρόνα και το Παναθηναϊκό στην πρώτη κουβέντα, αυτό αξίωσε. Επειδή ήταν 25, επειδή υποβιβάστηκε πήγε στα 21, πήγαινε ο Μυρότσος και έλεγε: Μυρότσε, το θες 21. Σε όλους 21 λέει.
4: Εγώ λέω ότι δεν έχει πει το πιο σημαντικό όνομα στην όλη υπόθεση Ουνάη, το οποίο είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Το είπα νωρίτερα, έτσι.
4: Το πες.
0: Ναι.
4: Αυτή τη φορά έκανε μια πραγματική υπέρβαση.
0: Το ίδιο είπα και τι είπε και στα στελέχη της ομάδας. Ναι. Ότι πρέπει να κάνουμε μια μεταγραφή πέρα από όλα τα άλλα, ότι είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει. Αυτή τη μεταγραφή θα την κάνουμε και για τον κόσμο. Αυτό του είχε πει από την πρώτη στιγμή στα στελέχη.
4: Δείχνει και τη δίψα του και την κάψα του στο να κατακτήσει επιτέλους ένα πρωτάθλημα. Δεν το είχε κρύψει και στη συνέντευξη τύπου που είχε, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από μερικούς μήνες.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι πια αρχίζει και γίνεται μια ψύχωση με την καλή έννοια στον Παναθηναϊκό η λέξη πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι είναι φαβορή, το αντίθετο. Δεν μπορεί ο τέταρτος της περσινής βαθμολογίας να είναι πρώτο φαβορή για το φετινό
0: Όχι.
4: πρωτάθλημα.
0: Μπορεί, ναι.
2: Αυτό είναι και παγίδα για την εξέλιξη της σεζόν, αν κάτι δεν πάει καλά.
4: Μπράβο, επαναλαμβάνω ότι στα δικά μου μάτια η ΑΕΚ παραμένει το φαβορή.
0: Θα δείξει το.
4: Αλλά θέλει σίγουρα να φτιάξει μια ομάδα που μπαίνοντας στο νέο της γήπεδο θα έχει όλα τα ηχέγγυα για να γίνει πρωταθλήτρια. Αν δεν μπει πρωταθλήτρια, τουλάχιστον μπαίνοντας στο νέο της γήπεδο θα έχει όλες τις προϋποθέσεις και τη φιλοδοξία πιο πολύ από ποτέ μετά την εποχή Γιωβάνοβιτς για να πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης θέλω να πω ότι εμείς τον ξέρουμε τον Ουνάη, ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Βασικά όλος ο κόσμος τον ξέρει. Τον είδαν και για όσους δεν τον είχαν δει, τον είδαν στο Μουντιάλ, που όλος ο κόσμος παρακολουθεί Μουντιάλ. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο παιχταράς είναι. Το είχε πει πολύ πριν από όλους μας.
0: Ο
4: Λουίς Ενρίκε.
3: Στο στη μεγαλύτερη μοντιά. Ποδοσφαιρική σκηνή.
4: Μπράβο.
0: Αυτό το νούμερο 8 μας διέλυσε.
4: Για λόγους τους οποίους δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, η ευρωπαϊκή αγορά των Ουνάη πάνω από 15 εκατομμύρια δεν τον κοστολογεί. Και εδώ ήταν το σημείο κλειδί για τον Παναθηναϊκό, ώστε να πάρει τον παίκτη και να τον φέρει και πάλι στην Ελλάδα. Γιατί η ευρωπαϊκή αγορά, δεν ξέρω το λόγο, δεν τον κοστολογεί πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Αν τον κοστολογούσε, σίγουρα θα υπήρχε ομάδα, συμφωνείτε, που θα έδινε ένα ποσό 15-20 εκατομμύρια. Έτσι κι αλλιώς πλέον τα ποσά έχουν ξεφύγει για πάρα πολλές ομάδες. Τα 15 και τα 20 εκατομμύρια και τα 25 δεν είναι τίποτα, όπως το βλέπουμε.
0: Και όχι μόνο από την Big Five πλέον πρωταθλήματα.
4: Ναι, ναι, και από άλλο πρωτάθλημα. Για κάποιο λόγο δεν τον κοστολογούν παραπάνω. Οπότε ο Παναθηναϊκός βρήκε την ευκαιρία εδώ και έδωσε αυτά τα χρήματα που έδωσε. 11 fix. Το είπες πολύ καλά, νομίζω. 11 fix.
3: Σε δύο δόσεις.
0: σε δύο δόσεις, μία άμεσα και μία το 27 για να αλλάξει το μελλοντικό έτος του ελέγχου στο cost control και μετά θα σπάνε ανά έτος το 10%, 10%, 10% με 1 εκατομμύριο υποχρεωτικά. Δηλαδή, σαν να λέμε τα 14 είναι δεσμευμένα. Θα πληρωθούν βρέξιονίσι.
4: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, αυτό που αλλάζει και πολύ έξυπνο από την πλευρά του Κοτσόλη που το πρότεινε, είναι ότι σου λέει αν του χρόνου έρθει μια σούπερ πρόταση, δεν ξέρω τώρα, από τρελαθή Villarreal και πει ρε παιδιά, εγώ τον θέλω αυτόν για την Αγγλία. Που οι Άγγλοι το χρήμα το μοιράζουν αφιδώς. Μπορεί να έχει κρατήσει ήδη η Τζιρόνα το ποσοστό της. Κάθε χρόνο θα απομειώνεται αυτό και θα το αγοράζει ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός διασφαλίζεται και η Τζιρόνα θα μπορούσε να δελεάσει καλύτερα πάνω στον deal και στους όρους σε σχέση με το τι συζητούσαν αρχικά.
3: Με αυτό... τον κύριο Λαφούζο θέλω να πω κάτι. Ούτε καλή μέρα έχω ανταλλάξει ποτέ. Δεν έχει τύχει δηλαδή με τον άνθρωπο να συναντηθούμε κάπου. Και γενικώς δεν έχω και εντρυφήσει στον τρόπο που σκέφτεται. Αλλά αυτό το άνοιγμα μπιλ που ανέφερες νωρίτερα και το συζητήσαμε και οι δυο μας χθες στον αέρα της εκπομπής, που έκανε κάποια στιγμή και είπε επικοινωνιακά πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός και ο άνθρωπος αυτός να είναι πιο μπροστά για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι έχει μια διοίκηση πολύ πιο κοντά στον κόσμο.
2: Αυτό είναι πέρσι το χειμώνα, νομίζω.
3: Ναι.
0: Ναι. Και... πέρσι τον Οκτώβριο και θα πούμε μετά αυτό που λέει ο Βασίλης.
3: Και παρότι κάποιες απαντήσεις σε κάποιους δεν ήχησαν καλά, αλλά δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που υπήρχαν από επίσημα χείλη, σωστά. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή δεν είναι ούτε το 1/100 όσον αφορά αυτή που έκανε τώρα. Και εννοώ ότι έτσι γίνεσαι κάποιος εξωστρεφής, ένας άνθρωπος συμπαθής στον κόσμο του Παναθηναϊκού, όταν έχεις αυτή την κάψα που είπε πολύ ωραία ο Βασίλης.
2: Και όλο αυτό να έχει ουσία.
3: Και όλο αυτό να έχει και ουσία και να ακούς και αυτά που σου λέει ένας κανονικός τεχνικός διευθυντής και να χτίζεις μια ομάδα χωρίς να σκέφτεσαι ότι εδώ υπάρχουν εμπόδια ανυπέρβλητα. Όχι, είπε, πώς το είπε, θα πάρω τον Ουναΐ εγώ. Οι συνεργάτες του μπορεί να μην το πίστευαν.
4: Ναι.
3: Αυτός το ήθελε και το πίστεψε. Και τελικά το καρπώνεται νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Άρα, είδες όμως επικοινωνιακά πώς χτίζεις μια ωραία εικόνα, Κώστα μου. Όταν κάνεις κινήσεις κανονικές και χωρίς να υπολογίζεις το κόστος.
2: Καλά, είμαστε και στην Ελλάδα που ο κόσμος αρέσκεται να βλέπει πρόεδρους να εξοδεύουν.
0: Και όχι μόνο αυτό, αρέσει. Πού
4: δεν αρέσκεται να βλέπει ο κόσμος πρόεδρους.
2: Ενίσχυση θέλει. Είναι μια χώρα που το μετράει πολύ αυτό.
0: Η μεγάλη διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, τελευταία πενταετία πέφτανε λεφτά. Εντάξει, όχι σαν τα φετινά, που φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ. Πέφτανε λεφτά.
2: Το φετινό είναι όλοι.
0: Συγγνώμη, δεν πιάναν τόπο. Η μεγάλη διαφορά, φίλε, είναι ότι στα δικά μου μάτια έχω τα ζήσει όλους αυτούς τους τύπους εκεί μέσα. Έχει κανονικούς συνεργάτες, κανονικούς ποδοσφαιρανθρώπους συνεργάτες. Και αυτό που είπε ο Βασίλης πολύ σωστά νωρίτερα, την προσπάθειά του να γίνει εξωστρεφής λίγο Αλαφούζος μετά από μια μακρά περίοδο που είχε κλεισί στο καβούκι του, να το πούμε λίγο λαϊκά. Εγώ του το δίνω του Μπαλντίνη, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μου λένε, το πρόσημο του Μπαλντίνη.
3: Το συμβούλεψε. Τώρα
0: στον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ θετικό στο τι έχουμε αλλάξει από στον Παναθηναϊκό από τον Σεπτέμβρη και μετά.
3: Ως εικόνα.
0: Ναι.
3: Και επικοινωνία.
0: Και στο βιβλίο των δομών που γελάς. Ναι. Και σε επικοινωνία, γιατί του είπε, πρώτον, είσαι ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Δεν είσαι μια μικρή ομάδα. Πρέπει να βγει μπροστά. Δύο. Το έβαλε στο μυαλό την ιδέα ότι δεν γίνεται σαν Παναθηναϊκό να μην έχει ή να μην διεκδικήσει τουλάχιστον του καλύτερου Έλληνες ποδοσφαιριστές ή τους καλύτερους παίχτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πήρε σε ένα βράδυ τον Τετέ, τον Παντελίδη και μετά έρθει και ο Κοντούρης. Πράγματα που είναι πολύ πιο κανονικά σε σχέση με αυτά που βλέπαμε ο Παναθηναϊκός. Θυμάστε, εδώ κάναμε αυτή την εκπομπή, για μία διετία τουλάχιστον. Δυστυχώς, επειδή άκουγε λάθος ανθρώπους ο Γιάννης Αλαφούζος, είχε αποκτήσει νοοτροπία χωριού. Πόσες φορές τον έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει γίνει χωριό στην νοοτροπία του. Δυστυχώς. Πλέον αυτό άλλαξε. Κατά πολύ με Μπαλντίνη, με Κοτσόλη και με όλη την αλλαγή εσωτερικά.
3: Και ακόμα να πάμε και στο παρασύνθημα λίγο, θέλω.
0: Και ξαναγίνεται, δεν έγινε ακόμα, κλαμπ.
3: Υπάρχει, πιστεύεις, άνθρωπος που θα πάει στο γήπεδο να πει κάτι εναντίον του Αλαφούζου τώρα πώς είναι τα πράγματα?
4: Ναι.
3: Το πιστεύεις?
0: Κάποιοι
3: το πιστεύεις.
0: κάποιοι θεωρούν και εγώ δεν μπορώ να αδικήσω κανέναν πραγματικά. Γιατί έγινε μακρά αυτή η ιστορία. Έγινε επί τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει μέσα από τη φωτιά. Έχει περάσει με μπάτζετ 3 εκατομμυρίων ευρώ με τον Νίκο Νταμπίζα να μετράει και το 50 ευρώ. Και τώρα έχει φτάσει να συζητήσουμε κάτι νούμερα μετά που θα αρχίσουν να τρέμουν οι καφέδες.
3: Σε διάβασα νωρίτερα. Έχει ξοδέψει πάνω από 90 εκατομμύρια σε δύο περιγραφικές περιόδους.
0: Θα τα πω μπαμ-μπαμ χωρίς να σου στερώ.
3: Όχι, εσένα διαβάζω.
0: Ευχαριστώ, με ετοιμάσαι, αδερφέ.
3: Γιατί κάποιοι άλλοι διαβάζουν τους τίτλους μόνο.
0: Εσύ παίρνει, μέσα διαβάζει. Αν και πιστεύω ότι αυτό το έχει διαβάσει, γιατί το είχα προαναγγείλει από χτες το βράδυ. Να ξέρεις, του λέω αύριο το πρωί θα γράψω αυτό και είμαι σίγουρος, όταν το λέω, μπαίνει και διαβάζει πάντα.
3: Θέλω να πάμε λίγο λίστα.
0: Για να κάνουμε μια λίστα και να σου ολοκληρώσω μετά το πιο.
3: Λοιπόν, λίστα.
0: Βαθύ καλοκαίρι και πιο. Πώς το λένε. Το πιο έντονο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού πλευράς χρημάτων. Φετά, αλλά πριν από όλα πάμε στη λίστα. Ο Παναθηναϊκός πρόλαβε τη διορία για τον Ουναΐ. Έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις λίγο δύσκολες. Από χτες το συζητάγαμε, θυμάσαι κάνουμε και την κουβέντα. Έπρεπε κάποιος να τις αρεστήσει. Και μάλιστα, εμένα μου δείχνει και υπέρ του είναι, προς τιμήν του είναι, του Νίστρουπ, ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ τις προηγούμενες λίστες τις γνωστοποίησε αμέσως, το βράδυ δηλαδή που έπρεπε, η λίστα αυτή τη φορά για τη League Phase του Conference δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο.
4: Πες το μια φορά Conference και ας πεθάνω.
0: Γιατί πώς το λέω.
4: Conference.
3: Το οποίο είναι μάλλον και το σωστό να ξέρεις.
4: Conference.
3: Εγώ το λέω Conference, αλλά είναι Conference.
0: Και τι ρε Βασίλη.
3: Ρώτα τον Αβραμίδη.
4: Όλα είναι. Conference το λες πάντα.
3: Εσύ το λες Conference, ναι.
4: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, εντάξει, έτσι.
3: Μπορεί να είναι το σωστό ο δικός πρόξη, γιατί ο Αβραμίδης, ο δικός μας εδώ, Στέφανος, το λέει Conference. Ο οποίος μάλλον το έχει ψάξει. Γιατί είναι εκεί.
4: Τίποτα. Η καριέρα του Αβραμίδη στο Αθλέτικο ήταν τόσο σύντομη. Δυστυχώς, Στέφανε.
0: No, just a second. No, what I mean, why.
3: Κοίτα, είναι η εκπομπή που κάνει στην Κοσμοτέ. Οπότε πα το καλό, δεν το
4: ξέρω. Ναι, δεν ξέρω.
3: Θα το έχει ψάξει λίγο.
0: Έπρεπε να δυσαρεστεί κάποιο και την ανακοίνωση σήμερα γιατί ήθελε να μιλήσει πρώτα με του παίκτε που θα έκοβε. Και αυτό είναι προ τιμή του. Για να μην τέλο πάντων βγει ο Γουλή ο Μπυρότσο και ο Καπετανάκο και γράψουν τη λίστα και. Ξέρεις και το μαδίσεις από εκεί τη λίστα. Ήθελα να μιλήσει πρώτα με τα παιδιά να τους εξηγήσει γιατί μένουν έξω. Οι παίκτες λοιπόν πέρα σε σχέση με το μάτς με τη Χράντετς, έτσι. Τα μάτς με τη Χράντετς, πέρα από τον Τσέριν και τον Τουμπά, οι οποίοι ούτως ή άλλως αποχώρησαν, οι παίκτες που έμειναν έξω είναι ο Τσάβες και ο Τσιριβέγια. Ήταν 19 εξένια, έπρεπε να είναι οι μη γηγενείς, έπρεπε να γίνουν 17.
3: Όπως είπα και χθες, με γλαφυρό τρόπο, δεν πίστευα θα μείνει ο Τσιριβέγια.
0: Έπαιζε.
3: Εσύ το είχες πει όμως ότι μπορεί και να γίνει.
0: Να τον κόψει, γιατί ήταν πολύ χάφπλιο. Αυτό πίστευα, ότι ήταν. Και μαζευτεί κόσμο στον άξονα πολύ. Και τι έπρεπε να πάρθει μια δύσκολη απόφαση. Εγώ το Ράστοντερ έβλεπα επίσης.
3: Κι εγώ.
0: Υποψήφιο. Εκτίμησε όμως ότι Γενάρη, όπως λένε, χειμώνας, ταξίδια, πήγαινε, έλα, καλό είναι να φρεσκάρω τους επιθετικούς μου από τη στιγμή που πλέον θα καθιερώσω το 4-4-2. Έτσι φαίνεται για την ώρα. Και θα πρέπει πάντα να παίζω με δύο. Ας τους έχω και λίγο φρέσκους, οπότε και ας τους έχω και όλους μέσα, καλό θα είναι. Οπότε επέλεξε να τους πάρει και τους τέσσερις, συντομπιτσιρικά τον Εμπί που τους άλλους είναι στη λίστα Β. Τους λέω εντάχει, Πένια Κότσαρης Γείτονας, Καλάμπρια Τσάπρας και Κρίστιανσεν, θα πούμε για τον Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος Δεφράι, Φαντρόγγελεν, Κάτρις Πάλμερ Μπράουν, ο κερδισμένος σε όλη τη διαδικασία. Λάβδας λίστα Β, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκου, Σιτσαντίνο, Πελίστρη, Κυριόπουλος, ο τρίτος Club Ground, Λιβάι, Ντέσσερ, Στετέ, Ράστοντερ και Νεμπής.
3: Κάνω πρόλογο, δεν πίστευα θα είναι ο Ράστοντερ μέσα, πίστευα θα είναι ο Τσιριβέγια, όχι ότι τον πιστεύω σαν παίκτη γενικά, αλλά επειδή τον είχα χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Αν μου πει τώρα έγιναν πάρα πολύ
0: σαν χαφ, όμως.
3: Το καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβες μια διαφορά.
3: Και το τελευταίο που θέλω να πω σαν παρατήρηση, ποιο είναι. Τέλος πάντων, ας μείνω σε αυτά για αρχή.
0: Για τον Κρίστιανσεν τίποτα.
3: Ναι, μπράβο. Ότι καταλαβαίνω γιατί τον πήρε, γιατί αφού θα είναι καλά μετά τη διακοπή και αφού δεν πήρε κανέναν στην αριστερή πλευρά.
0: Τότε ξεκινάει και το μάτς.
3: Ναι.
0: Προφανώς ο ίδιος υπολογίζει μέσα.
3: Είναι μια λύση.
0: Είναι μια επιλογή. Η οποία έχει συζητηθεί πολύ και το καταλαβαίνω.
4: Επειδή ξεκινάει 15 Οκτωβρίου, καλά κάνει και τον βάζει τον Κρίστιανσεν.
0: Ναι. Ακριβώς. Γιατί τότε τον περιμένει ότι. Τώρα θα αρχίσει να μου παίζει.
5: Καλά, και τώρα να ξεκινήσει. Μετά γιατί είναι μέχρι το.
3: Ναι, αν είχε δύο αγώνες τώρα όμως πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Και ήταν τα μάτς αυτά που δίνει ο Παναθηναϊκός, 6, όχι 8 που δίνουν οι άλλοι.
0: Γιατί είναι 6, έχει δίκιο σε αυτό.
3: Ναι, τότε θα το κουβεντιάζαμε λίγο παραπάνω.
5: Ναι, θα ήθελε κουβέντα, ναι.
0: Όπως και να έχει, δείχνει ο προπονητής πάνω στον Κρίστιανσεν στοχευμένα ότι εγώ τότε τον περιμένω, όπως είπε και το ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες, ότι τότε τον περιμένω. Είναι μια επιλογή του εδώ και καιρό που καταλαβαίνω και το Βασίλη που το συζήταγε χθες, ότι έχει ζητηθεί πάρα πολύ. Κρίστιανσεν να ακούμε, Κρίστιανσεν δεν βλέπουμε. Ο ίδιος επιμένει ότι όταν θα είναι OK. Γιατί στο δικό του μυαλό του Νίστρουπ είναι ωραία. Τον βάζω τον Κρίστιανσεν γιατί προπονείται τώρα με την ομάδα μαζί 1,5 με ένα μήνα και κάτι. Mm-hmm. Από αποχή 8 μηνών. Και αν το βγάλω και στις δύο εβδομάδες δεν του έχω κάνει το πρόγραμμα της ενδυνάμωσης το κατάλληλο και μου βγάλει θλάση, πάρει στα μαντάλα και θα κρεμαστούμε. Οπότε σου λέει θέλω να είμαι 150% την ώρα που θα το βάλω. Περιμένουμε. Είναι κάτι το οποίο πολύ σωστά είπαμε χθες και με τον Βασίλη.
5: Πόσους ξένους
0: κρίνεται.
4: 17. Πόσους πρέπει.
0: 17. Εδώ έχει μπει όλο το. Τα παιδιά βάλανε όλη τη λίστα. Είναι και 4 παιδιά της λίστας Β. Ο γείτονας, ο Νεμπής, ο Μπινιάρης και ποιον άλλο. Και ο Λάδας. Και ο Λάδας, τα στόπερ.
3: Και ο στόπερ, ναι, Λάδας.
4: Μέτρα τους ξένους εδώ τους έχω με τικ. Μέτρα τους.
0: 17. 19 ήταν Τάσο και κόψε 2. Τους 2 που είπαμε.
3: Σχόλιο, κύριε Μυρότσο.
4: Μου έκανε εντύπωση ο Τσιριβέγια, δεν περίμενα. Νόμιζα και εγώ ότι θα ήταν Τσάβες και Ραστόντερ αυτοί που θα μείνουν έξω. Μου έκανε εντύπωση ο Τσιριβέγια για το λόγο αυτό που είπες και εσύ, ότι είχε δείξει ότι τον εμπιστεύεται ο Νίστρουπ.
3: Αλλά ταυτόχρονα κάνοντας αυτό δείχνει ότι έψαχνε κάτι καλύτερο και αφού ήρθαν τα χαφ αυτά, λες
4: για τους και με τη λογική ότι αυτό που έχει πει και ο Κώστας, ότι δεν είναι προπονητής, είναι ένας προπονητής ο οποίος ξεκάθαρα πια και από το ρόστερ που έχει στα χέρια του, δεν θα παίζει με καθαρό αιμο εξάρι. Δηλαδή θα βάζει εκεί τον Καμαρά, θα βάζει τον Λούζα, θα βάζει τον Κοντούρη σίγουρα. Μπορεί να κατεβάζει ακόμα και τον Ουναή σε κάποιες περιπτώσεις πιο χαμηλά. Σωστός. Σε πιο χαμηλά μέτρα.
0: Σωστός, ο Μπίλης.
4: Δεν θα παίζει με καθαρό αιμο εξάρι. Άρα ο Τσιριβέγια που είναι ένα καθαρό εξάρι χάνει τη θέση του από την ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητα να τον βλέπουμε σε κάποια μάτς στην Ελλάδα. Αν δεν φύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν έρθει ξέρω εγώ κάποια ομάδα από την Σαουδική Αραβία να τον πάρει. Που δεν νομίζω, δεν υπάρχει τέτοια.
0: Είτε υπήρχε ένα.
4: Υπήρχε ενδιαφέρον για τον Τσιριβέγια, η θλάση του τον άφησε πίσω στη μεταγραφή.
0: Είναι εκεί 20 μέρες, έχει δίκιο.
4: Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει πει ο Κώστας πάρα πολλές φορές ότι ο Τσάβες είναι ένα παιδί που εντός αποδυτηρίων, και το έχω επιβεβαιώσει κιόλας, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή είναι ένα παιδί που μπορεί να μην παίζει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος που είναι στον Παναθηναϊκό. Αλλά πολύ δεν παίζει ποτέ ρεση.
0: Ξέρεις, θέλω να δω σήμερα.
4: Ποτέ. Επειδή ήταν ένας τερματοφυλακάς.
0: Πολύ καλός.
4: Που ήταν βασικός στην ομάδα που έπαιζε.
0: Αξιόλογος, τέλος πάντων, ναι. Στα 2 χρόνια που ήταν στο Πανετολικό. Θέλω να δω, επειδή δεν το έχουμε ακόμα πλήρως. Μπορώ να σου πω για τις άλλες θέσεις πάνω κάτω πώς μπορεί να παίξει με την Νίκη Βόλου που θα γίνει rotation. Μήπως του δώσει το κύπελο. Αυτό.
4: Σήμερα θα το δούμε.
0: Ναι, αυτό, μπράβο.
4: Δεν θα το δώσει το κότσαρι.
0: Αυτό σου λέει, είναι λίγο φλού ακόμα.
4: Ναι.
0: Αλλά μήπως του δώσει το κύπελο ότι, οκ, πάμε και
4: κατά τα άλλα, παιδιά, εγώ βλέπω εδώ ένα ρόστερ στο σύνολό του που έχει όλα τα φόντα, αν κάνει καλή δουλειά ο προπονητής, να διακριθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχει 2 παίκτες σε κάθε θέση ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει θέση που να μην έχει 2 παίκτες. Και είναι στα χέρια του προπονητή του να κάνει μια καλή δουλειά και να διακριθεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να έχει μια καλή σεζόν ο Παναθηναϊκός.
0: Στην Ευρώπη το κλειδί είναι τα 3 πρώτα παιχνίδια. 2 ΆΚΑ και εκείνο το ταξίδι στο Αλμάτι. Αν εκεί πάει, γίνει μια κίνηση ιδανική.
4: Δεν είναι στην αποστολή για κύπελο, γράφει εδώ ο κόσμος.
0: Το Τζάβες.
4: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι γιατί το τελευταίο που ασχολήθηκα χθες ήταν η αποστολή του κυπέλου.
4: Δεν πρέπει να έχει ασχοληθεί ούτε ο σύλλογος με το κύπελο. Άρα πάει για. Για
0: κόκκινο. Σήμερα θα βάλει.
4: Ναι, λείπει χαφ που λέει ένας φίλος και κατά τη δική μου γνώμη λείπει χαφ. Αλλά ξαναλέω ότι έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι ο Νίστρουπ δεν παίζει με καθαρό εξάρι. Άρα τι να του πει στον προπονητή.
0: Επίσης, σε αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας, που είναι και το ρόστερ, έτσι. Αν εξαιρέσουμε τώρα τον Τζιρβέι και τον Τζάβες. Έτσι όπως παίζει σε αυτό το 4-4-2 που έχει καθιερώσει τα 3 τελευταία μάτσα, εγώ σας βάζω, τα 2 με τη Χράντετς και τη Ρεβάνς με τους Βουλγαρούς. Σε αυτό λοιπόν το σχηματισμό έχει ένα εξτρέμ πάντα. Είναι ο Αντίνο, νοπελίστρι, νοπελίστρι. Ένας. Ο έτερος είναι ή ο Ταμπόρδε ή ο Γιάκουτς, ο οποίος εγκλήπωσε τα μέσα, γίνεται έξτρα χαφ τρίτος και παίρνει όλη την πλευρά τον μπακ ανάλογα με το που θα χρησιμοποιηθεί. Στο μάτς το πρώτο με τη Χράντετς, το πήρε ο Τσάπρας.
4: Φίλε, αυτό όμως δεν είναι ποδοσφαιρικό πολύ.
0: Και το δεύτερο είναι.
4: Ή θα φέρνεις το Λιβάι δεξιά και θα έχεις 2 εξτρέμ, ή δεν γίνεται να έχεις έναν εξτρέμ στη μία πλευρά και στην άλλη να μην έχεις. Τα έκανε κάποτε. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του προπονητή μας, τα έλεγε ένας φίλος.
0: Εάν παρατηρήσεις.
5: Υπάρχει ένας ακραίος που μεγαλώνει το γήπεδο και ένας που συγκλίνει.
0: Και ένας που συγκλίνει.
5: Υπάρχει πολλές
0: φορές. Στη μισή Ευρώπη έτσι παίζει αυτή τη στιγμή.
5: Το έχει κάνει πολλές φορές.
0: Ποια είναι η μισή Ευρώπη έτσι παίζει πλέον. Σε πολλά
3: παραπάνω.
5: Το έχει κάνει δεξιά με τον Ελίασον και Ζωάο Μάριο αριστερά.
0: Και να είναι χαφ. Και να συγκλίνει και να παίρνει την πλευρά του μπακ. Και να παίρνει όλο ο μπακ την πλευρά.
5: Συγκλίνει, παίζει πολύ εσωτερικά. Ναι. Και ο Ηλίας να πλύνει το γήπεδο από εκεί.
0: Αυτό που κάνει τα μπόρτα μέσα παίζει. Και δίνει όλη την πλευρά στον παίχτη που είναι. Εκεί λοιπόν, γιατί ρωτάει ο κόσμος και μπορεί να είναι και ένα ερώτημα που να σου έχει έρθει. Πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχει δύο κεντρικούς χαφ και να ξεκινάει ο Ουναΐ να είναι ο τρίτος χαφ. Που θα συγκλίνει προς τα μέσα και να παίρνει από την πλευρά ο Κυριακόπουλος.
3: Τον Ουναΐ τον υπολογίζουμε αριστερά λοιπόν και να συγκλίνει. Το λέω καλά.
0: Ναι. Και ακριβώς
3: πάμε για δύο επιθετικούς, πιστεύεις, ή θα πηγαίνουμε
0: το
3: με έναν.
0: Θα σταθεροποιήσει το 4-4-2.
3: Ωραία.
0: Για την ώρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
3: Άρα 4 και ένα ακόμα.
0: Γιατί δεν έχει δουλέψει κάτι διαφορετικό.
3: Σύντομα λέω 4 και ένα ακόμα. Τώρα έχει ακόμα.
4: Λογικά 4 Λιβάη είναι. Το, αν παίζει με 2, το δίδυμο είναι 4.
0: Μόλις ο 4 είναι για 90 λεπτό, θα είναι 4.
3: Και τετάει.
4: Τρίτος.
5: Κάνει πολλά τα παιχνίδια.
3: Ρε φίλε, πολλά είναι, αλλά λέμε τώρα για μια βασική ομάδα ποια θα είναι. Πολλά δηλαδή, παιχνίδια. Κοιτάζω εγώ τώρα να δουν πώς θα μπορούν να κατέβουν.
0: Ο Τετέι, άμα όμως παίξει 30 μάτς.
5: Τον 4 Λιβάη δεν μπορεί να πλησιάσει και ο Τετέι ακόμα.
0: Ναι, και πάλι ρε παιδιά.
5: Στα τελειώματα του 4
0: δεν είναι ρεζέρβα.
5: Στα τελειώματα του 4 και στον τρόπο που αγωνίζεται ο Λιβάη και η αθλητικότητά του, ο Τετέι ακόμα δεν είναι εκεί σε αυτό το επίπεδο.
3: Ο 4.
5: Και μπορεί να είναι και ένα παίκτη που μπαίνει στην εξέλιξη του αγώνα.
3: Ο 4 έχοντα 90 λεπτό μέσα του να μπορεί να βγάλει, θα είναι βασικό. Πάμε από εκεί ξεκινάμε.
0: Ωραία, σωστά.
5: Έχει τον
3: εκεί,
5: goal, τέλος.
3: Εκεί εγώ λέω αυτό και σκέφτομαι αυτό που λέει ο Βασίλης πάρα πολύ και με πολύ μεγάλη συμπάθεια να σου πω την αλήθεια, ότι σε πολλά παιχνίδια θα χρειαστεί να γίνει αυτό με τον Τετέι μαζί με τον 4 και δεξιά να είναι ο Λιβάη.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο στο μάτι μου ακούγεται.
3: Ναι.
0: Εξαρτάται τι μάτς όμως μιλάμε. Μιλάμε για ΟΑΚΑ όπου θα βρει μια ομάδα που θα
4: ο είναι ΟΑΚΑ με Πανετολικό. Άμυνα.
0: Πολύ κλειστή άμυνα. Μπορεί, δεν το δεις αυτό.
3: Και στην Ευρώπη έχει ένα σημαντικό αντίπαλο. Πολύ μεγάλο αντίπαλο.
4: Έχει την Brighton.
3: Την Brighton. Λοιπόν, με την Brighton, αντί να
0: και
3: πούμε
0: την,
3: εκεί. Θα παίξει με δύο επιθετικούς εκεί.
0: Θα παίξει 4-2 ή 4-3-3.
3: Ακριβώς.
0: Με τρία χαφ.
3: Θα παίξει πίσω από τον επιθετικό, ίσως ο Ουναΐ ή κάποιο άλλο.
0: Ήτερ καθαρό 4-3-3 με
3: χαφ όλοι.
0: Με εξάρι, Κοντούρι ή Καμάρα και δύο χαφ.
3: Και δύο εσωτερικού.
0: Και αυτό μπορεί
3: να γίνει.
0: Αυτό το δούλευε στην προετοιμασία. Για την ώρα φαίνεται ότι. Κρατάει το 4-4-2 και θα το δούμε και σήμερα και σε άλλα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Ο Τετέι πάντως, εγώ ακούω αυτό που λες, αλλά ένας παίκτης ο οποίος θα μου παίξει 30 μάτς, δεν μπορώ να το πω θα είναι ρεζέρβα. Είναι η πρώτη και η δεύτερη γραμμή του rotation. Ο Τετέι είναι στην πρώτη γραμμή του rotation. Είναι 13, 14, 15 παίκτες και μετά έρχονται οι υπόλοιποι. Ο Τετέι είναι σε αυτή την ομάδα. Σε αυτό το group είναι ο Ανδρέας.
3: Το κουβεντιάσαμε και χθες, το έχει ρωτήσει αρκετές φορές ένας φίλος. Έχει ρήτρα. Υπάρχει ρήτρα στον Ουναΐ.
0: Δεν έχουμε μάθει για ρήτρα. Η πρώτη πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει ρήτρα.
3: Άρα δεν το αποκλείς, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουμε αυτό.
0: Η πρώτη πληροφόρηση που κάναμε χθες το βράδυ στην Τούλα του Σαββάτου. Με τα μέτωπα όλα ανοιχτά.
3: Ναι. Έχουμε πολύ κόσμο μέσα. Φτάσαμε 8.000 και. Ο Βερβελές έρχεται, παιδιά, στις 8, 8 λέω. Στις 4 και 4 θα είναι εδώ. Στις 8 θα είναι κάπου αλλού. Έχουμε κανονίσει κάτι άλλο μετά.
0: Δυνατός.
3: Ισχύει να το γράψει και πάλι για ρήτρα Ουναΐ στυλ NBA out σε Big Six του χρόνου, λέει εδώ ο φίλος.
0: Αρχικά τώρα... σας λέω όχι, αλλά αφήστε να το δούμε και πιο αναλυτικά.
3: Μυρός, έχεις επιτυχία στο chat, λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω σε ποια αναφέρεται. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω και κανάλι. Ένα donation το οποίο μας έχει φύγει. Το έχεις δει?
4: Όχι.
3: Δύο είναι. Ο ένας είναι ΑΕΚ, ο Σπύρος λέει ότι έχασε το τρένο τελικά. Σου λέει κάτι? Όχι, σε σένα αναφέρω το Τάσο λέει.
4: Τρένο. Το σύνθημα μπορεί να λέει.
5: Α, το σύνθημα, εντάξει.
3: Ναι, δεν το
5: αν
3: ξέρω.
5: Αν έχασες το τρένο δρομολόγιο δεν μπορώ να βοηθήσω. Αν έχασες το τρένο με το σύνθημα, έχουμε 2-4 παιχνίδια. Σάββατο, Τρίτη, να σε γει. Θα το ξαναβρεις.
3: Να σου πω αν θέλει κανένα εισιτήριο κανένα για τη Ρεάλ.
5: Εννοείται, με Ρεάλ έχω πάρα πολλά παιδιά.
3: Αυτό.
5: Πάρα πολλά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ευκαιρία.
3: Να την πω την ιστορία. Έρχεται εδώ συνάδελφος, ο οποίος εντάξει, πολύ από ποδόσφαιρο δεν σκαμπάζει, αλλά μιλούσε εξ ονόματος άλλου.
4: Ναι.
3: Και λέει: μπορούμε να βρούμε δύο εισιτήρια για το παιδί αυτό. Λέω: εντάξει, θέλει τώρα πότε παίζει μεθαύριο, ποιο παίζει, ξέρω εγώ. Να δούμε.
5: Το Σάββατο, τον Άρη.
3: Γιατί μου είχε στείλει τρεις μέρες, μου στέλνει μηνύματα συνέχεια. Να μιλήσουμε με τον Τάσο για εισιτήρια, να δώσει εισιτήρια. Εντάξει. Του λέω: περίμενε, πέρα τον Τάσο επί τόπο. Τι, πού θες, μου λέει με τη Ρεάλ. Τάσο, κλείσε με συγχωρείς, του λέω. Ρε, είσαι με τα καλά σου, του λέω. Ποια Ρεάλ, του λέω. Μου λέει, θα το πληρώσουμε. Ακόμα καλύτερα.
5: Έλα,
3: όχι ρε.
5: Σιγούλα.
3: Όχι ρε. Λέγαμε να στείλουμε τζάμπα.
5: Αφού δεν θες.
3: Τέλος πάντων.
0: Δεν πρέπει να μπαίνει με τη Ρεάλ να είναι καινή θέση ούτε στους τραυματιοφορείς.
5: Να σου πω κάτι. Φαντάσου οι άνθρωποι της ΑΕΚ τώρα. Μόνο τα αιτήματα που έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
5: Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι της ΑΕΚ.
0: Τι συζητάμε τώρα. Το μάτς θέλει να μπει, βέβαια.
3: Έχει 40 αιτήματα εσύ.
5: Τα εισιτήρια δεν είναι 40, είναι πολύ παραπάνω.
3: Ο
5: καθένας τώρα μου λέει: είμαστε 5 να ξεκινήσουμε από Κρήτη.
3: Ναι.
5: Να έρθουμε, μου λέει, να κλείσω τα εισιτήρια.
0: Έλα τα πιο
3: μεγάλα. Να πάμε μπουζούκια.
5: Μας τα έχεις.
3: Ναι.
5: Του λέω: έχει το πρωί νωρίς, ΑΕΚ Ρεάλ Κάπα 19.
3: Πιο απλό.
5: Αν σε ενδιαφέρει.
0: Youth League. Μπείτε όπως είστε.
5: Έχουμε Τρίτη 12 η ώρα, Σεραφείδιο. ΑΕΚ Λάσκ. Καπαδγανιά.
0: Λάσκ Κλίντσερ. Κέρδισαν αυτή τρένο, 5 στα 5 είναι. Είναι σε καλή κατάσταση.
3: Έλα να αναφέρουμε λίγο τους χορηγούς μας. Λοιπόν, πάμε με την Ελλάδα πρώτα. Βεβαίως. Η Elabet, χορηγός εταιρεία, αναφορά δεύτερη. Η Elabet είναι μαζί μας 3 με 5 στο back-to-back καθημερινά. Ευχαριστούμε, Elabet, και ευχαριστούμε επίσης και ακόμα μια εταιρεία η οποία μας δίνει δωράκια κάθε φορά εδώ με τη Μαριάννα. Μιλάω για το eFood, το οποίο είναι μαζί μας σε αυτή την εκπομπή και έχουμε και το giveaway Σεπτεμβρίου. Follow δύο λογαριασμούς, eFood και αθλητικό. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Από πρώτου μήνα ξεκίνησε αυτός ο διαγωνισμός και ολοκληρώνεται στις 28 του Σεπτέμβρη, όταν θα δώσουμε για έναν ολόκληρο χρόνο η Food Pro.
0: Δευτέρα,
5: 20. Αν μας δέξει από βόλο, θα μας βολέψεις. Σίγουρα.
3: Ελάτε.
0: Στα δεξώστη. Έχει κάπα 19. Τι τους είπε, ρε. Τι τους είπε το.
5: Τρομερή κάπα 19.
0: Το κάθαρμα.
3: Λοιπόν, τώρα είπαμε για τις εκπλήξεις, είπαμε για τις επιλογές, είπαμε περίπου για το πώς σκέφτεται. Ναι. Την ενδεκάδα όταν τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα σε παρουσία και σε συμμετοχές στους παίκτες. Τι άλλο έχεις να πεις?
0: Θέλω να μην σας φάω άλλο χρόνο, πολύ γρήγορα για 2 λεπτά, να αναλύσουμε γιατί είναι το πιο έντονο καλοκαίρι με τα ραφικά του Παναθηναϊκού στο οικονομικό. Είναι το ποσό ρεκόρ που έχει ρίξει στην αγορά. Παναθηναϊκός με τις αγορές 10 παικτών, δανεισμούς άλλων 2 για την Ολιβάη και ο Κριστένσεν που πλήρωσε χρήματα σαν ενίκεια και τα συμβόλαια. 2 επιπλέον που δεν αποκτήθηκαν με κόστο, δεν κόστησε κάτι. Ο Τσάβες δανεικός χωρίς ενίκιο και ο Ντεφράι ελεύθερος, μοναδικός ελεύθερος. Έχει δώσει έως τώρα στην αγορά φέτος σε ομάδες 46.330.000. Επιπλέον έχει επενδύσει άλλα 16.050.000 στα συμβόλαια των 14 καινούριων ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για με την εφορία. Όλο αυτό το σύνολο σε λεφτά που έχουν ρίξει στην αγορά το φετινό καλοκαίρι Παναθηναϊκός φτάνει τα 66,9 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ για τους πιο παλιούς και τους old school Παναθηναϊκούς και όσοι θυμούνται τέλος πάντων, μιλάμε για 66,9 εκατομμύρια ευρώ, ότι είναι περισσότερα από τα χρήματα που περιελάμβανε η πρώτη αύξηση με το κεφαλαίο της πολυμετοχικότητας το καλοκαίρι το 8. Όπου τότε είχαν μπει 64.459.000 και τώρα για 14 παίχτες μπήκαν 66,9. Λοιπόν, και επίσης συμπληρώνοντας αυτό που είπες και διάβασες και με τη ΜΑΕ που το διάβασες, ο Μύρωτης δεν έχει πάρει θέση ακόμα, με τρομάζει, αν το έχει διαβάσει ή όχι.
4: Ποιο?
0: Το θέμα που κάναμε.
3: Δεν μιλάει.
4: Ξόδεψε. Όλα τα έχω διαβάσει από το πρωί.
0: Μπράβο.
4: Σκοθεί νωρίς.
0: Μπράβο, λεβέντη μου. Ξόδεψε πάρα πολλά, είπαμε, το πιο έντονο καλοκαίρι του. Το Γενάρη, βέβαια, δεν ήταν αμεληταίο αυτό που είχε γίνει. Εκεί δόθηκαν αρκετά χρήματα για 8 παίχτες. Τα περισσότερα για το Σαντίνο, Αντίνο, τη μαμά, όλο το Σόι και τέλος πάντων 8,4. Μπαμπά Σαντίνο, αρχιτέκτονας κτλ. Τα έχουμε πει. 5,2 ο Γιάνγκουσιτς για να τους βάζει να βαράνε τσιμέντα ο Ράφα Μπενίτεθ, αυτή η προπονητάρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ξόδεψε το Γενάρη 18,3 εκατομμύρια ευρώ σε ομάδες. Και άλλα 5.460 με την εφορία. Μέσα στο 2026, και ολοκληρώνω, έχει ρίξει στην αγορά σε ομάδες και συμβόλαια ποδοσφαιριστών, ας προπονητές γιατί χάνουν την μπάλα, 90,8 εκατομμύρια ευρώ.
5: Έχει βάλει τα συμβόλαια μέσα.
0: Ναι.
5: Μόνο οι αγορές.
0: Οι αγορές μόνο 46 και 18 είναι 64 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πάνω από τα 64 εκατομμύρια.
5: 26.
3: Για φέρε μου το πινακάκι λίγο.
0: Έλα, μάνα μου.
5: Έχεις βάλει και η ΔΑΠ μέσα?
0: Όχι, την εφορία όμως δεν μπορεί να μην τη βάλεις, γιατί η ομάδα συμπληρώνει την εφορία.
4: Εδώ.
5: Κοιτάξτε τι έκανε ο άνθρωπος.
3: Δεν χρωστάω.
5: Κάνει και δηλώσεις.
3: Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω.
5: Μετά από 2 χρόνια θα λέει.
3: Πάρτο.
0: Ευχαριστώ κύριε Αργύρη, να είστε καλά.
5: Μπακώ, μετά από 2 χρόνια θα λες μάθνα εγώ. Ουναή, δεν χρωστάω. Γιάνγκουση, δεν σας ξέρω κύριε. Δεν έχετε περάσει από την εταιρεία μου.
3: Λοιπόν.
0: Κάποια στιγμή, περίπου κάποια σκηνικά τα περάσαμε με 172 πιστωτές όταν βάρεσε το κανόνι το 2017. Πλέον είναι μακρινές αυτές οι εποχές, πηγαίνουμε για το γήπεδο πλέον.
3: Θα θέλαμε πολύ από Κώστα, λέει ένας φίλος, σε δεύτερο χρόνο ένα ρεπορτάζ για τα παιδιά των ακαδημιών του. Μια ανάλυση των παιδιών που έρχονται και που δείχνουν πιθανώς δυνατότητες να σωματωθούν στην ομάδα. Όχι τώρα.
0: Εντάξει, ναι,
3: όταν έρθει η ώρα, θα το κουβεντιάσουμε. Δεν υπάρχουν ρήτρες, ούτε για εμένα, τον Αβραμίδη, ούτε για τον Μιρότσο, ούτε για κανέναν. Εδώ Ρήτρες. Λειτουργούμε όπως παλιά. Κρεμάμε το δελτίο.
4: Έτσι.
3: Δεν επιτρέπεται να φύγει κανένας.
4: Όποιος έρχεται δεν το κουνάει. Καλά, ναι. Εντάξει.
3: Πάντα ο κανόνας έχει και εξαιρέσεις. Πάντως όποιος θέλει να βρίσκεται εδώ, βρίσκεται.
5: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
3: Κύριε Καπετανάκο, θα πάω με εσάς λίγο πριν έρθει και ο Βερβελές να καθίσει δίπλα στον κύριο Γουλή για να συζητήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού και τις λίστες τις δικές του. Πάμε με τη λίστα της ΑΕΚ, αλλά μήπως θες κάτι να πεις νωρίτερα.
5: Όχι, όχι.
3: Πριν τη λίστα, απευθείας στη λίστα, έτσι.
5: Πάμε στη λίστα. Όχι τα ονόματα.
3: Ναι.
5: Να πούμε το τι έγινε πρώτα απ' όλα.
3: Ναι.
5: Ότι από χθες το βράδυ η ΑΕΚ έστειλε τη λίστα για τα 8 παιχνίδια της League Face του Champions League. Οι αλλαγές είναι Βιτάλης αντί Γεωργίεφ, Ζωάο Μάριο αντί Κουτέσα και Λυκογιάννης αντί Καλοσκάμι. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται πλέον είναι τι συμβαίνει στο δεξιά άκρο της άμυνας, εκεί που μένει ένας μόνος
3: καουμπόης.
5: Λάζαρος Ρώτα, να είσαι καλά. Κάθε πρωί θα σε πηγαίνουμε, θα σου φέρνουμε τον καφέ σου, να φας κάτι, γιατί να είσαι ήρεμος και ξεκούραστος.
3: Γιατί λέει ένας τώρα εδώ, τα Σάρα λέει το γυρίσαμε, λέει το τέτοιο, σε εκτιμούσα λέει παλιά, ναι. Λέει τώρα.
5: Εντάξει, παλιά ήμουν κι άλλος άνθρωπος.
3: Ήταν κι αλλιώς όμως, ήταν πριν παντρευτεί, ήταν πολλά
4: πριν τα γίνει πράγματα. Πριν γίνει
5: πρωτάθλημα, με έχει αλλοιώσει.
3: Σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο γενικότερα σε έχει διαφοροποιήσει.
5: Η μπιφτέκα που έχουμε γυρίσει, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Γιατί
4: όχι, ψάρια
3: σήμερα. Ψάρια σήμερα.
5: Ψάρια, ναι, αλλά ο φίλος λέει ότι έχω γυρίσει την μπιφτέκα.
3: Δεν ξέρω γιατί.
5: Με τα μεταγραφές.
4: Για κάτσε να το μαλλί. Έκανε μπιφτέκα.
5: Όχι, όχι, με κομπλέ. Όχι, από μαλλί μας
4: δεν είναι από μαλλί. Είναι πολύ καλά.
5: Μπορεί να έχουμε.
4: Πολύ καλά, φίλε.
5: Μπορεί να έχουμε μείνει 10 ευρώ εδώ, αλλά είμαστε από μαλλί κομπλέ.
4: Α, έχει παράπονα από την εταιρεία.
5: Και όχι μόνο το καφέ που
3: εσύ κέρασε σήμερα.
4: Είναι και δεν έχει και τρίχε άσπρε τίποτα. Είναι αγέραστο. Έτσι είναι. Ρε, φίλε, όταν δεν έχει άγγιξη στη ζωή. DNA. Τώρα παντρεύτηκε να τον δώσει 6 μήνε να έρθει να μου τα πει.
3: Άλλο άνθρωπο κυριολεκτικά.
5: Κάτσε να ξεκινά τα μάτια του Τσάπρε Λίγκ, να σου πω.
3: Και εκεί θα σε καταβάλει λίγο η διαδικασία, πιστεύω.
4: Λίγο δύσκολο.
3: Λοιπόν, από αυτό τώρα που είπε, ναι, το κρατάμε αυτό.
5: Είναι μια λίστα με ρίσκα και ερωτηματικά τα οποία τα παίρνει ξεκάθαρα πάνω του ο Μάρκο Νίκολιτ. Σε μια διαδικασία που σας είχα πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη για την ΑΕΚ, είναι εγκλωβισμένη με τη λίστα. Νομίζω ότι τώρα μπορείτε να καταλάβετε το τι συμβαίνει στην ΑΕΚ. Αυτό όμως με το Βιτάλη αντί Γεωργίεφ, εμένα μου δημιουργεί ένα ερωτηματικό το οποίο δύσκολα θα πάρω πιστική απάντηση. Γιατί να μην βγει π.χ. ο 37χρονος Βίντα από τη λίστα και να μείνει ο Γεωργίεφ, ο οποίος θα σου δώσει λύση και στο κέντρο της άμυνας και στο δεξιάκρο της άμυνας πίσω από το Ρώτα. Αν ομιγένει το συμβεί, το οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή, πίσω από το Ρώτα δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση. Υπάρχει μια extreme επιλογή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, τον οποίο όταν τα λέγαμε και με τον προηγούμενο προπονητή, ότι είναι πολύ μεγάλο ρίσκο και κακή επιλογή το να βάζεις τον Πινέδα δεξιμπακ, τον Γκατσίνοβιτς αριστερομπακ. Το ίδιο συμβαίνει και ισχύει και για τον Νίκολιτς. Το να υπολογίζεις τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι παίκτης πασπαρτού για όλες τις θέσεις επίθεσης. Εκεί τον υπολογίζει.
4: Θα τον τρελάνετε τον Γκατσίνοβιτς, φίλε. Χθες έπαιζε center four. Στο Champions League μπορεί να τύχει να παίξει δεξιμπάκ.
3: Πρέπει να βρουν μια θέση.
5: Ανανέωσε το συμβόλαιό του και με καλά λεφτά και μια χαρά.
4: Δεξιμπάκ πάντως έχει παίξει.
5: Έχει παίξει, έχει παίξει.
4: Στη θετική Σερβία, σε πλευρά όλη του
5: την είχε όλη.
4: Ο coach.
3: Θέλω να βρούμε μια θέση που δεν παίζει. Μία είναι τέρμα. Μία είναι στόπερ. Θα δούμε.
4: Μια κορυφή.
5: Τα υπόλοιπα τα έχει παίξει.
4: Κορυφή όλα. Και κορυφή τα έχω παίξει και εγώ. Κορυφή στο 9.
3: Center four, πίσω από το four, αριστερά, δεξιά. Εντάξει, θα πιστεύω αυτά για σένα.
4: Μόνο στο 9
3: που έχει παίξει.
4: Όχι. Ναι, ένα 30 λεπτό.
5: Εκτό από στόπερ και τερματοφύλακα έχει παίξει τα πάντα.
4: Αλήθεια, έχει παίξει και 9 λεπτά ψηλά.
3: Πολύ εργαλείο.
4: Τον έρμο.
5: Ανανέωσε με αυτό τον όρο το συμβόλαιο ότι θα είναι ένα παίκτη στη λίστα ο οποίος θα βοηθάει πάρα πολύ και γι' αυτό επιβίωσε, μπορούμε να πούμε εισαγωγικά, από την περσινή σεζόν ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν έκανε καλή σεζόν. Και φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Χθες το μάτς έχει κάνει 2-3 άτσαλα σουτ, τα οποία απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης έχει την απέτηση από τον Γκατσίνοβιτς να το κάνει γκολ. Δεν είχε το μυαλό του εκεί, δεν ήταν συγκεντρωμένος, δεν το έκανε καλά. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο σε αυτό το κομμάτι ο Νίκολιτς. Αυτός θα κρυθεί, για είτε βγει καλό είτε βγει αρνητικό, αυτός το παίρνει πάνω του. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βγει ο Γεωργίεφ από την. Από τη λίστα και να μην βγει ο 37χρονος Βίντα τη στιγμή που υπάρχει πίσω από τον Ρέλβας και τον Μουκουντή και ο Γεωργίεφ και ο Αριάγκα και η επιλογή του Λυκογιάννη. Δεν νομίζω ότι προσθέτει κάτι τρομερό ο Βίντα. Περισσότερα καλά προσθέτει η παρουσία του Γεωργίεφ. Μια λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια στο δεξιά άκρο της άμυνας. Για ακόμα μια φορά μας δείχνει ο Νίκολιτς ότι τα άκρα της άμυνας δεν τα πολύ υπολογίζει στο πόσα πρέπει να του δίνουν. Δηλαδή, ακόμα και να συμβεί να χρειαστεί να καλύψει ο Γκατσίνοβιτς τον Ρώτα, θα σου πει: OK, τον Γκατσίνοβιτς τον θέλω απλά να υπάρχει εκεί, να είναι ένας παίκτης αθλητικός που θα ανεβοκατεβαίνει την πλευρά, θα βοηθάει. Δεν θέλω κάτι σπουδαίο.
3: Μισό.
4: Δεν θα τρώμε φάση.
5: Ναι.
3: Επιθετικό χαφ στην καριέρα του. 102 μάτς. χαφ κεντρικό 58, αριστερό χαφ 55 μάτς. Αριστερό εξτρέμ 44 μάτς. Δεξί χαφ 29 μάτς. Δεξί εξτρέμ 6 μάτς. Αριστερό μπακ 6 μάτς. Δεύτερος επιθετικός 2 μάτς.
5: Και έχει παίξει και ένα μάτς αλλαγή.
3: Και δεξί μπακ ένα μάτς.
5: Και ένα μάτς αλλαγή κορυφή.
0: Τώρα time out για να πω κάτι στο Βασίλη. Θυμάσαι Γκατσίνοβιτς με Ιβάν που ξεκινούσε από δεξιά και συνέκλει προς τα μέσα και γινόταν τρίτος χαφ.
4: Ποιο
0: πράγμα. Ο Γκατσίνοβιτς με τον Ιβάν.
4: Και ο Μλαντένοβιτς.
0: Και ο Μλαντένοβιτς μετά ήταν. Έπαιρνε την άλλη πλευρά.
5: Νίκολιτς και Γκατσίνοβιτς έχουν συναντηθεί όταν ήταν 18 χρονών ο Γκατσίνοβιτς στη Βοηβοντίνα. Και τότε ήταν η πρώτη ουσιαστικά χρονιά σε επαγγελματικό επίπεδο ο Γκατσίνοβιτς. Τον έχει δεξιά όλη την πλευρά. Full back.
0: Ναι, και στην εθνική μετά.
5: Και μετά το πήρε. Μετά προχώρησε περισσότερο. Για τον Βίντα, να εξηγήσουμε ότι ο Νίκολιτς, για να πούμε και αυτό, να είμαστε τίμοι, ότι μετράει πάρα πολύ την εμπειρία και την παρουσία του Βίντα στα αποδυτήρια. Αυτό μετράει πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Γι' αυτό επέμενε ότι πρέπει να μείνει ο Κουράτης στα 37 του στην ΑΕΚ να συνεχίσει εδώ. Πιστεύει ότι βοηθάει πάρα πολύ και την υπόλοιπη ομάδα και κυρίως τους Βαλκάνιους που υπάρχουν. Και ότι αν χρειαστεί να κληθεί να αγωνιστεί, θα είναι ένας παίκτης που θα ανταποκριθεί στο ρόλο του. Για όλα αυτά θα κριθεί ο Νίκολιτς. Για μένα παίρνει ένα ρίσκο. Δεν συμφωνώ, αλλά είναι ο προπονητής και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι οι προπονητές και δύο Νίκολιτς μετά και την περσινή σεζόν έχει το δικαίωμα να μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό για την επιλογή αυτή στη λίστα και για το πώς θα το εξηγήσει ο ίδιος αναλυτικά όταν χρειαστεί. Αλλά νομίζω ότι η καλή πρόθεση απέναντι στον Νίκολιτς πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι ούτε μάγειρας, ούτε κανένας καρπουζάς. Νομίζω έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Απλώς είναι μια επιλογή στη λίστα της ΑΕΚ, η οποία παραξενεύει πάρα πολύ κόσμο και δημιουργεί ερωτηματικά για το πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν παίζει ούτε conference ούτε Europa League. Παίζει στο Champions League και αυτά τα ρίσκα νομίζω ότι
0: conference.
5: Είναι καλύτερο να μην τα παίρνει γιατί θα τα βρει μπροστά σου πολλές φορές.
3: Πληρώνονται καμιά φορά τις μετρητής, αγαπημένο μου φίλε. Λοιπόν, να δούμε τη λίστα και με ονόματα τώρα, ενώ συνεχίζει ο Τάσος και εξηγεί.
5: Τερματοφύλακες είναι Στρακώσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης. Ο Μπαλαμώτης είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είναι από την λίστα Β. Homegrown, μην ψάχνετε, δεν έχουμε κανέναν. Αμυντική. Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Χριστακόπουλος. Δεν υπάρχει, παιδιά, το βγάζετε. Έγινε λάθος. Δεν υπάρχει Χριστακόπουλος. Από του χρόνου θα μπορεί να είναι στη λίστα Β και από του παραχρόνου να είναι homegrown.
3: Ωραία.
5: Πήλιος, Λυκογιάννης. Επιθετική. Κοϊτά, Γιώβιτς, Βάργα, Ζούπκοφ. Και μέση είναι ο Μάνταλος, ο Μαρίνο, ο Γκατσίνοβιτς, ο Κάρινεν, ο Μάγερο, ο Αριάγκα και ο Βιτάλης. Βλέπουμε μια λίστα. Με
3: μικρή λίστα σε σχέση ειδικά με το Παναθηναϊκό.
5: Εμπροστοβαρείς πολύ γενικότερα η λίστα. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Έχει περισσότερο αυτό που σου αρέσει είναι η υβριδική. Θα μπει και ένα κομμάτι αργότερα το απόγευμα το οποίο αναλύει ξεκάθαρα σε κάθε θέση
3: τον
5: τι παίκτες υπολογίζει ο Νίκολιτς και πώς το έχει στο μυαλό του για να ξέρει και ο κόσμος τι να περιμένει. Οι τέσσερις Έλληνες που πρέπει υποχρεωτικά να έχει είναι Λυκογιάννης, Μάνταλος, Πήλιος και Ρότα. Είπαμε ο Μπαλαμώτης από την λίστα Β και οι υπόλοιποι είναι οι 17 ξένοι. Δεν έχει homegrown, οι παλιές αμαρτίες, αυτά βρίσκει η ΑΕΚ μπροστά της. Γι' αυτά φώναζε όλο το καλοκαίρι ο Νίκολιτς.
0: Είναι. Ορίστε. Δεν είναι club grown ο Μπαλαμώτης από την Ακαδημία της ΑΕΚ.
5: Όχι, λίστα Β είναι. Δεν έχει προλάβει. Από τα επαγγελματικά συμβόλαια. Θέλει διετία.
0: Διετία η λίστα Β και τριετία το club grown.
5: Τριετία το homegrown.
3: Ο Απόστολος λέει ότι
0: είναι όλοι οι γηγενείς. Club grown είναι και association train. Όλοι μαζί είναι homegrown. Club grown.
3: Ο Αποστόλης λέει είναι ντροπή, κατάντια και ανευθυνότητα. Λέει κρίμα για την αισιοδοξία μας. Τα πράγματα επιτέλους αλλάξαν.
5: Δεν βάλαμε το Ζήνη στη λίστα.
3: Ομάδα γυμνή. Δεν ξέρω.
5: Πρέπει να είναι λάθος η λίστα, παιδιά. Πρέπει να είναι περσινή. Δεν ξαναδείτε το. Δεν είχε ούτε Ζήνη.
3: Φτιάξτε,
5: διόρθωσε.
3: Τσέκαρε λίγο τις λίστες και τις άλλες τώρα για θα δείξουμε και λίγο Ολυμπιακό μετά και όφη κλπ.
5: Να την βρω να την πω κανονικά.
4: Και Ζωάο Μάριο δεν έχει.
3: Ζωάο Μάριο είναι μέσα, έτσι.
5: Ποιο είναι φτιάξε, ποιο εγκληματία.
3: Ο Βερβελές.
5: Βερβελές. Αυτά. Από αυτά τους περιμένουμε.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά.
4: Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές, παιδιά.
3: Μάγκες, να σας πω κάτι. Ο Τάσος τα έχει πει ότι διαφωνεί με αρκετά ρίσκα που υπάρχουν. Εδώ βλέπω τον. Πάντως έχει ένα δίκιο εδώ ο κόσμος που λέει για τον Βουλγαρό, τον Γεωργίεφ, ότι λέγαμε ότι να ένα παίκτη που μπορεί να παίξει αντί του Ρότα, αν πάθει τίποτα το παιδί.
5: Ο ίδιος το είπε ο Νίκολης. Στην απολογιστική συνέντευξη.
3: Σωστό.
5: Όταν τον ρώτησα για το δεξί μπακ, τι σκέφτεται. Είμαι καλυμμένος με τον Γεωργίεφ πίσω από τον Ρότα.
3: Ναι, αλλά...
5: Και με τον Χριστακόπουλο. Ο Χριστακόπουλος δεν μπορεί να μπει στη λίστα και βγάζει και τον Γεωργίεφ. Ο ίδιος ο Νίκολης το εξηγούσε στην απολογιστική. παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο.
3: Έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση.
5: Με προσωπική επιλογή. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ούτε εγώ τη φτιάχνω τη λίστα. Και σίγουρα θα την έκανα.
0: Έβαλε και γκολ χθες, έτσι.
5: Ορίστε.
0: Έβαλε και γκολ χθες.
5: Και χθες είναι ο Γεωργίεφ, τον ξεκινάει δεξί μπακ. Ναι. Και στην εξέλιξη του αγώνα που κάνει αλλαγές, τον βάζει στο κέντρο της άμυνας.
3: Και ως στόπερ λύσεις ακόμα μερικές είναι, είπαμε, ο Λυκογιάννης και ο Αριάγκα.
5: Ο Λυκογιάννης Αριάγκα.
3: Ναι.
5: Θα ήταν και ο Γεωργίεφ, αλλά δεν είναι.
3: Δεν
5: και είναι η τριάδα Ρέλα, Μουκουντή και Βίντα. Αυτοί οι πέντε είναι για τις δύο θέσεις.
4: Βρε.
5: Στα στόπερ.
4: Απευθύνομαι στο chat που απευθύνομαι, δεν απευθύνομαι συχνά.
3: Ναι.
4: Τι σας φταίει ο Τάσος? Ο Τάσος δεν βγάζει τη λίστα και ο Τάσος τα λέει. Δηλαδή, αν κάποιος τα λέει εδώ πέρα σε πέντε ανθρώπους, είναι ο Τάσος. Mm-hmm. Ο Τάσος τα λέει πιο πολύ από όλους. Τι άλλο να κάνει, να κάνει κολοτούμπα εδώ πέρα να σας πείσει? Ο άλλος λέει, τα λέγαμε και στην Άξο. Πόσους βρήκες εκεί στην Άξο, ρε φίλε?
5: Πάρα πολύ κόσμο.
4: Δεν ξέρω να πας στην Άξο.
5: Αλλά τα όχι, δεν γίνεται.
4: Εμάς θα μας καλέσει στην Άξο ποτέ?
5: Όποτε θέλετε.
0: Είναι
5: θέλετε,
0: το όταν... δεύτερο ωραιότερο νησί του κόσμου μετά τη Λευκάδα.
4: Όντως.
0: Ναι.
4: Είναι τόσο ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ.
4: Και η Μαριάννα τα καλύτερα.
0: Εντυπωσιασμένος από την Άξο. Πήγα φέτος. Κάποιος παντρευόταν εκεί, ένας φίλος. Πάρα πολύ ωραία.
4: Απαντήστε, λέει, σας παρακαλώ.
3: Ναι.
4: Η ΑΕΚ είπε στις τρεις μεταγραφικές περιόδους θα είναι έτοιμη και όπως τη θέλουν στην ομάδα.
5: Ο Ριμπάλτα είχε πει ότι
4: είναι έτοιμη στα μάτια σας.
5: Στην τρίτη μεταγραφική περίοδο, από πέρυσι το καλοκαίρι, θα ολοκληρωθεί το πλάνο που έχουν στο μυαλό τους.
4: Αν είτε είναι στα μάτια μας είτε όχι, προφανώς ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης έχουν ολοκληρωθεί.
5: Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να ερωτηθεί ο Ριμπάλτα αν αυτή η δήλωση ισχύει ή αν έχει αλλάξει κάτι. Το πιο τιμίο είναι αυτό. Γιατί μπορεί να σου πει ότι είχαμε έναν εγκλωβισμό στην λίστα, δεν κάναμε τις μεταγραφές που θέλαμε. Και κάποιοι θα μεταφερθούν είτε για το χειμώνα είτε για το επόμενο καλοκαίρι. Είναι τίμιο να μας το πει αν ισχύει. Αν ισχύει ότι τώρα ολοκληρώθηκε, αναλόγως θα κριθεί. Νομίζω ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλα κομμάτια αναβάθμισης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Επαναλαμβάνω, στο μεσοεπιθετικό. Η ΑΕΚ έχει γεμίσει και ποιοτικούς χαφ και πολλούς περιφερειακούς μπροστά και έχει διατηρήσει τους τρεις center four, Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη. Η ΑΕΚ ποντάρει πάρα πολύ στον κορμό που είχε από την περσινή σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα. Έχει χάσει μόνο τον Πινέδα, επαναλαμβάνω. Πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι.
5: Τον έχει χάσει, προσπαθεί να το καλύψει με διαφορετικούς τρόπους ο Νίκολης, με πολλούς χαφ και διαφορετική λειτουργία. Έχει την ομοιογένεια που δεν έχουν οι υπόλοιποι, αν θέλουμε να μιλάμε για τον ανταγωνισμό. Βεβαίως, θα μου πεις την Κυριακή η ΑΕΚ με την ομοιογένεια και τον κορμό και την καλή της ενδεκάδα πέταξε δύο βαθμούς. Και εγώ το ακούω. Δεν είναι ούτε μάθημα ούτε καμπανάκι. Είναι δύο χαμένοι βαθμοί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη την Κυριακή για την ΑΕΚ. Και το Σάββατο είναι πολύ ωριακό το παιχνίδι. Γιατί η ΑΕΚ σε στραβή μένει πολύ νωρίς. Με δύο γκέλες σε τρεις αγωνιστικές και ακολουθεί την τρίτη ο αγώνας με τη ΛΑΣΚ. Δεν είναι όλα ρόδινα, γιατί από πολύ νωρίς έχει πίεση η ΑΕΚ. Και έχει πίεση και τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί η πίεση και με αυτά που κάνει ο ανταγωνισμός.
3: Να σου πω κάτι, περίμενε.
5: Βεβαίως την ίδια ώρα, να είμαι τίμιος, ναι. Η ΑΕΚ δεν αλλάζει επουδενή τον σχεδιασμό της, τις μεταγραφικές αποφάσεις. Ό,τι ίσχυε το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ισχύει και τώρα. Δεν αλλάζει το οτιδήποτε, ακόμα και με το Champions League, ακόμα και με αυτά που κάνουν οι αντίπαλοι της. Αυτό μου δείχνει μια σοβαρότητα. Ένα μεταγραφικό πλάνο, το οποίο όμως στα μάτια μου θα μπορούσε να δομηθεί διαφορετικά και μεσοαμυντικά να έχει καλύτερες καλύψεις και να βρούνε καλύτερους παίκτες στο κομμάτι των κεντρικών αμυντικών και δεξιά στην άμυνα. Γιατί πιστεύω αριστερά, ό,τι και να λέτε εγώ για τον Λυκογιάννη, εγώ πιστεύω ο Λυκογιάννης και Πήλιος μπορεί να κάνουν τη δουλειά.
0: Λυκογιάννη, έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Δεν το συζητάω. Πάρα πολύ καλή. Καλύτερα από τον Πήλιο.
5: Ναι.
3: Θα πω κάτι αυτό που θα μας βοηθήσει λίγο πέρα, στην κουβέντα αυτή που κάνουμε για το αν η ΑΕΚ βελτιώθηκε ή όχι σε σχέση με πέρσι. Πέρσι δεν λέγαμε ότι με Μαρίν και Πινέδα, αν τραυματιστεί ο ένας, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Το λέγαμε ή όχι αυτό?
5: Ναι, ήταν δύο μόνο όμως.
3: Μόνο δύο.
5: Μόνο δύο.
3: Τέλος.
5: Και τέλος.
3: Άρα τώρα εκεί υπάρχει μια αναβάθμιση τουλάχιστον ποσοτικά. Θα δούμε αν ποιοτικά ισχύει. Προς το παρόν, Βιτάλης έχει δείξει καλά δείγματα. Θα δούμε ο Κάριν πόσο θα βελτιωθεί. Και ο Αριάγκα. Εντάξει. Πάμε τώρα μπροστά. Ήσουν με Γιώβιτς και Πιερό.
5: Ακριβώς.
3: Ο γίγαντας Σαϊτής. Που βάλε γκολ σε μένα μόνο και στο Βόλο.
5: Ακριβώς.
0: Καλώς.
3: Άρα τώρα υπάρχει μια βελτίωση.
5: Και έγινε μια προσθήκη.
3: Με Βάργα.
5: Και έγινε μια προσθήκη.
3: Και Ζήνη καλά.
5: Που ο Ζήνη επανήλθε από τραυματισμού στο χειμώνα. Γι' αυτό τον αναφέρεις.
3: Ζήνη καλά.
5: Πολύ σωστά. Έγινε μια προσθήκη το χειμώνα που άλλαξε τα δεδομένα σε όλο το πρωτάθλημα. Οπότε αυτά που γίνονται τώρα το καλοκαίρι. Να περιμένουμε τι θα γίνουν και το Γενάρη. Αν ναι. κάποιες ομάδες δούνε, διαπιστώσουν κάποιες αδυναμίες, το πώς θα κινηθούν και το Γενάρη. Γιατί οι διαφορές μπορεί να είναι μικρές. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια ομάδα ότι θα φύγει 10 βαθμούς και να μην μπορείς να το γυρίσεις.
3: Και έχεις δίκιο. Θα πω κάτι.
5: Λέω εγώ τώρα.
3: Πιστεύω πραγματικά, λογικά, ναι. Πιστεύω πραγματικά, επειδή και πέρσι ο Ολυμπιακός το πλήρωσε αυτό στο Champions League και επειδή η μπάλα είναι πόρνη, το έχει πει ο Όσιμ πολλά χρόνια νωρίτερα από εμάς εδώ, θα το πληρώσει. Το πιστεύω εγώ. Με τον Ρώτα κάποια στιγμή που θα έχει μια ενόχληση και δεξιά θα ψάχνει να βρει κάτι.
5: Να μην έχει ποτέ το παιδί.
3: Ναι, να μην έχει ποτέ γιατί.
5: Και όλα τα παιδιά.
3: Τον γουστάρουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά λέω τώρα, επειδή πάλι είναι έτσι. Όμως δεν πάβει να υπάρχει εδώ μια κατάσταση που είναι διαφορετική από τις άλλες ομάδες που έχουν κάνει σκασμό μεταγραφών. Άλλη αφετηρία η πρωταθλήτρια ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό που άλλαξε τα πάντα. Από τον Παναθηναϊκό που έχει ξοδέψει 90 εκατομμύρια το χειμώνα πέρσι.
0: Έχει πάρει 22 μεταγραφές σε δύο μεταγραφές.
3: Και προφανώς από τον
0: Παναθηναϊκό.
5: Και από τον Ολυμπιακό που άλλαξε μεταγραφικό σχεδιασμό μέσα τον Αύγουστο.
3: Βέβαια.
0: Παναθηναϊκός σε δύο μεταγραφικές περιόδους.
3: Και στελέχη άλλαξε για να αλλάξω μεταγραφικό σχεδιασμό.
5: Παραλίγο να αλλάξει προπονητή. Έγινε μια συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη. Είναι εντελώς διαφορετική η αφετηρία.
3: Ναι.
5: Άσχετα τι κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 24 ώρα και ο Παναθηναϊκός που είναι πιο εντυπωσιακά και λαμπερά και χρήματα, αυτά όλα πρέπει να εμφανιστούν στο χορτάρι. Γιατί και άλλες χρονιές.
3: Θα λέμε και το ένα, λοιπόν, ναι, θα λέμε και το άλλο.
0: Πας πάνω στην ποιότητα τώρα που ποντάρει και ο ένας και ο άλλος ότι φέρα ποιοτικούς παίκτες που θα τους κάνουν διαφορά.
5: Μία από τις χειρότερες ΑΕΚ ήταν η Dream Team του 2003.
0: Ναι, που ήταν μέσα όλοι οι παιχτάδες.
6: Dream Team, θυμάσαι.
5: Στην Dream Team.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ που θέλω να
5: μιλήσω.
0: Γιατί το λέω τώρα μια λογική απορία, γιατί έχω και φίλους ΑΕΚτζίδες και το ξέρεις. Και ο ένας από αυτούς είναι ο Αβράμ, ο φίλος μου που ήταν τότε στη Φιέστα μαζί. Αυτό που ρωτάνε, ρε παιδί μου, και διάφοροι φίλοι που έχω, είναι ο Ριμπάλτα κύριος, εν συνεχεία ο Νικόλιτς. Δεν τους προβληματίζει όλο αυτό με το ελληνικό στοιχείο.
3: Δεν τους προβληματίζει. Προφανώς. Αλλά είναι εγκλήματα παρελθόντος αυτά.
0: Δεν
3: λίγο τη λίστα εσύ όσο βλέπουμε.
0: Βρήκανε μια συνθήκη δύσκολη. Βρήκανε μια συνθήκη δύσκολη στην ΑΕΚ.
5: Εδώ Αγορογιάννης, Σαμπανάτζοβιτς. Έχουν σταματήσει αυτοί.
3: Είσαι αλήτης, ναι.
0: Αυτό ρε παιδί μου, το ρωτάνε πολλά παιδιά που και φίλοι μου για αυτά. Δεν τους προβληματίζει, δηλαδή δεν θέλουν να βάλουν λίγο παραπάνω.
5: Θεωρούν, δεν συμφωνώ, αλλά ο Ριμπάλτα θεωρεί ότι οι Έλληνες παίκτες, οι καλοί, είναι οι περισσότεροι στο εξωτερικό.
0: Okay.
5: Έχουν υπεραξία μεγάλη. Δεν αξίζει δηλαδή να τους αγοράσεις για να υπάρχει η προοπτική της μεταπόλησης. Και τα καλύτερα προϊόντα βρίσκονται ακόμα και πιο κάτω από την Ελπίδων.
0: 17.
5: Η ΑΕΚ, να καταλάβεις, έχει δύο παιδιά από τη βασική ενδεκάδα της Ελπίδων.
0: Που θα πάει
5: και αυτά τα δύο παιδιά δεν μπορούν να σταθούν στην ενδεκάδα της.
0: Στην ενδεκάδα της, ωραία.
5: Ούτε στο βασικό ρωτήσιο.
0: Και θεωρεί, ας πούμε, ο Ριμπάλτα θεωρεί ότι υλικό για να μπορεί να ψάξει είναι, ας πούμε, η K17 που θα πάει στο Μουντιάλ. Θα πάει στο Μουντιάλ τώρα τον.
5: Και να προλάβει κιόλας.
0: Ωραία. Υπάρχουν όμως, ας πούμε, παίχτες που θα μπορούσαν να σταθούν
5: για,
0: για τον Αποστολάκη, ναι, για παράδειγμα. Λέω εγώ τότε ο Ντετέι που γράφηκε τότε, τον Μαντελίδη, τον Κοντούρι, που είσαι πει και εσείς πολύ σωστά κάποια στιγμή ότι ίσως το ζήγησε πολύ λάθος με τον Κοντούρι για ΑΕΚ, που δεν πήγε αυτό. Θυμάμαι.
5: Κυριακόπουλο Κοντούρι για μένα είναι τα δύο λάθη που έκανε η ΑΕΚ για Έλληνες. Για μένα όμως.
0: Α πούμε τον Αποστολάκη. Οκ, καταλαβαίνω ότι ο κύριος όγκος των καλών παιχτών είναι έξω, ρε παιδί μου. Αποστολάκη έχει όφη. Έχει δύο-τρεις παιχτές.
5: Τέθηκε ζήτημα. Δεν συμφωνεί ο Ριμπάλτα.
0: Ναι, οκ. Αυτό είναι ένα θέμα.
5: Ναι, δεν συμφωνώ.
0: Στα δικά μου μάτια μπορεί να είμαι λάθος, αλλά επειδή το λέω, ρωτάει πολλοί κόσμος αυτό και φίλοι μου ΑΕΚτζίδες. Ναι. Τους λέω, έχω πολλούς φίλους ΑΕΚτζίδες. Αυτό ότι ρε φίλε, τι να το μην έχουμε Έλληνα.
5: Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μπορούσε να ξεκλειδώσει πάρα πολύ εύκολα αυτή τη λίστα είναι η Club Grown. Μόνο αυτή μπορεί να την ξεκλειδώσει.
0: Ναι.
5: Αυτό μπορεί να περιμένει κάποια ωφέλη του χρόνου και κάποια του παραχρόνου.
0: Ναι. Και τα ακριβώς,
5: τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έτσι όπως επειδή έγινε αυτή η κουβέντα με τον Νίκολιτς τον Ιούλιο, όταν τον άκουγα να μιλάει με τόσο θυμό για το δεν έχει club grown παίκτες, δεν μπορούσα να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Και μου λέει: έχουμε πρόβλημα εκεί. Ναι, και, και η λίστα θα έχουμε πρόβλημα. Και λέω: εντάξει, τα λένε οι προπονητές, κάποια πράγματα φουσκώνουν.
0: Όχι, έχει δίκιο, ρε,
5: αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ έχει εγκλωβιστεί.
0: Γιατί είναι λειψό. Σε όλο αυτό το κομμάτι. Που βλέπεις είναι λειψό τώρα.
5: Ναι. Είναι 21 παίκτες, 20. Όχι 21 παίκτες, 22 είναι με τον Μπαλαμώτη, είναι 17 ξένοι και 4 Έλληνες. Αυτό είναι.
3: Ναι, ρε Τζέικοπ Σάντο, δεν έχουμε δει τι έχει στείλει. Στείλ το μας πάλι, χωρίς να είναι super chat, να το διαβάσω. Δεν το βρήκα, ρε φίλε, το ψάχνω τόση ώρα. Το δικό σου ψάχνω μήνυμα. Και διαβάζω και ένα ακόμα που είπε ένας φίλος. Περιμέναμε κάτι, λέει, από τον Ηλιόπουλο με τόσα χρήματα που πήρα από το Champions League. Λέει, στο τέλος, ένα μπαμ. Δηλαδή, δεν κοιτάζει τόσο την ουσία, αλλά κυρίως και τις εντυπώσεις
5: ο φίλος αυτός. Το μάθημα,
3: το ακούω και αυτό,
5: μετά το μάθημα που πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά σε λεφτά το 2024
3: μετά μπαμ και μπουμ.
5: Του Μαρσιάλ και του Λαμέλα και του Περέιρα, όλα αυτά.
3: Ναι.
5: Από τότε έχουν σταματήσει τα μπαμ στην ΑΕΚ. Ναι. Είναι κινήσεις ουσίες. Και εγώ θα περίμενα μια κίνηση ουσίας στο κέντρο της άμυνας. Επέλεξαν στην ΑΕΚ μέχρι τώρα, γιατί εγώ θα κρατήσω το ανοιχτό παράθυρο. Αυτή τη στιγμή αυτό που διαρρέεται και βγαίνει είναι ότι οι μεταγραφές τελειώσαν στην ΑΕΚ. Εγώ, όπως και ο Νίκολης, θες, θα αφήσω ένα μικρό παράθυρο για παίκτες μέχρι 15 Σεπτέμβρη μόνο για την Ελλάδα. μήπως βρεθεί κάτι, κυρίως λέω εγώ, για το δεξιάκρο της άμυνας. Να είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει
0: για
5: λίγο.
0: Για μια διαφορετική διαχείριση συνολικά.
5: Λέω, δεν ξέρω. Τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Διαβάζω ένα ακόμα για σένα, Τάσο. Καλησπέρα από Κρήτη. Στο Τίμαν παίζαμε μόνο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ήμασταν εντάξει. Ναι, θεωρώ, λέει. Άρα πάμε με αυτούς και ό,τι γίνει έξτρα σε αυτά τα 8 μάτς στην Ευρώπη. Δεν είναι conference ή Europa. Σωστό, το επισήμανε και εσύ. Είναι κάτι διαφορετικό. Βεβαίως.
5: Εδώ θα προσθέσω εγώ για αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς, ότι ο πρώτος και βασικός στόχος της ΑΕΚ για φέτος είναι το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Η συμμετοχή στο Champions League είναι OK, η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά.

0: Το είπαμε, το
1: κομμάτι. Στο κομμάτι του Ζωάο Μάριο, επειδή έχω πει πολλά αρνητικά για τις τελευταίες μέρες, είναι θετικό όταν βάζεις έναν ενεργό ποδοσφαιριστή στη θέση ενός ανενεργού που δεν τον υπολογίζεις.
2: Και στον ανενεργός.
1: Ο Κουτέσα. Δεν τον υπολόγιζε καθόλου ο Νίκολιτς. Οπότε το ότι παίρνει αυτή την απόφαση ο Νίκολιτς και δεν κολλάει το ότι είναι μεταγραφή του Ριμπάλτα. Είναι η πρώτη μεταγραφή του Ριμπάλτα πέρσι. Δεν κολλάει τη μεταγραφή του Ριμπάλτα. Δεν μου κάνεις.
3: Ναι, ως ελεύθερος. Τον είχε κλείσει νωρίς.
1: Εκτός ομάδας και πολίτες. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα στην Σερβέτ.
3: Συγγνώμη, από αυτούς δεν τον έχεις πάρει.
1: Ναι.
3: Και τους τον πουλάς τώρα. Ναι. Τον πουλάς τον μπουλάρι αυτό.
2: Τον πουλάς τον μπουλάρι αυτό.
1: Εδώ να πούμε, γιατί σας είχα πει χθες, το έγραψε και το πρωί στο Αθλέτικο χθες και το είπαμε και χθες το μεσημέρι, ότι η ΑΕΚ πριν το Ζωάο Μάριο τσέκαρε κάποιους παίκτες πιο ποιοτικούς, πιο δυνατούς σε ονόματα. Δεν ξέρω, δεν με διαφέρει.
0: Νόμιζα ότι είναι βερβέλες. Λέγε.
1: Ένας από αυτούς μπορεί να πούμε ότι είναι ο Ελσαράουι της Ρώμα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος.
0: Να σου πω. Κάτσε. Τι έγινε εκεί, για πες μου. Αυτό δεν είναι μπαμ, αυτό είναι καραμπάμ.
1: Τον άφησε ελεύθερο η Ρώμα. Ναι. Τον κοίταξαν στην ΑΕΚ. Τελικά επέλεξαν να μην προχωρήσουν. Είναι 33 χρονών.
0: Τι συμβόλαιο έχει αυτός.
1: Είναι αρκετά.
3: Δηλαδή στα 2 πλάς.
1: Δύο κάπου εκεί. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν οικονομικό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε πρόθεση να
3: αναπληρωθεί.
0: Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Ναι. Τελικά, εγώ έχω χάσει επεισόδια.
1: Ο ίδιος στα 33 του επέλεξε να. Χθες έκλεισε στην Τζένοα. Δηλαδή για πολύ καιρό ψαχνόταν κι αυτό τι θα γίνει. Το ψάξε η ΑΕΚ. Γιατί το προσθέτω σήμερα. Γιατί το είπαμε χθες ότι η ΑΕΚ έψαξε κάτι καλύτερο τις τελευταίες μέρες. Όμως χθες το πρωί ενεργοποίησε άμεσα την περίπτωση του Ζωάο Μάριο και ήρθε κατευθείαν στην Ελλάδα. Ο παίκτης ήταν έτοιμος και περίμενε. Υπήρχε ακόμα μία περίπτωση, λίγο πιο δυνατή από τον Ελσαράουι από ό,τι πληροφορούμε, αλλά δεν ξέρω όνομα. Μόνο για τον Ελσαράουι έχει βγει αυτή τη στιγμή.
0: Πιο δυνατή.
1: Η πληροφορία.
0: Σαν όνομα πιο δυνατό, ναι. Ακόμα πιο δυνατό.
1: Εντάξει, είναι 33 χρονών ο Ελσαράου. Είναι...
0: Ναι, αλλά σαν όνομα όμως είναι πολύ δυνατό.
1: Ναι, πολύ δυνατό. Okay.
0: 2,8 το χρόνο μου λέει ο Γκρέγκο ότι έπαιρνε.
1: Καλύτερη τέτοιο. Καλύτερη ηλικία.
0: Καλύτερη ηλικία από αυτόν.
1: Ναι. Ναι,
3: okay. Άρα άντερ 30 ή 30 τέλος πάντων.
1: Το δούλεψαν αυτά τα ονόματα, δεν πήγανε καλά οι συζητήσεις και στην ΑΕΚ αποφάσισαν να κινηθούν με τον Ζωάο Μάριο. Πιο safe επιλογή γιατί τους ξέρει, τον ξέρουν. Οπότε το είπε και χθες ο Νίκολης, είναι μια επιλογή, ένας παίκτης ο οποίος έρχεται και ξέρει ακριβώς το ρόλο του και τι θα μας δώσει. Ίσως εκείνες οι συζητήσεις να παίρνανε και περισσότερες μέρες. Η ΑΕΚ και εγώ ήταν χθες για να βάλει παίκτη στη λίστα. Η διαπραγματεύση με τους προηγούμενους παίκτες. Γενικότερα η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση καθυστέρησε.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω το λόγο, γιατί αυτά τα ονόματα που συζητούσε θα μπορούσαν να έχουν κλείσει αν είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα. Τράβηξαν οι κουβέντες. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να μείνει στη λίστα. Με τον Κουτέσα και δεν το ήθελε ο Νίκολης, οπότε πήγανε στην επιλογή του Ζωάο Μάριο.
0: Ποντένσε σκέφτηκε καθόλου.
1: Όχι, δεν ξέρω, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Υπήρξε χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ μια πληροφορία ότι η ΑΕΚ κοιτάει την περίπτωση του Νους. Από όπου και αν το ρώτησα και να το τσέκαρα, δεν επιβεβαιώθηκε. Να σου πω την αλήθεια.
0: Άρα μαζί με Ολυμπιακό εκεί. Ναι. Αν υπήρχε.
1: Ναι,
0: αν
1: δεν υπήρχε. Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Για τον παίκτη της Ρώμα σας το λέω. Πλέον εν ώψη και Σαββάτου και ο Αριάγκα. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που δεν τους έχουμε δει και ακόμα τους περιμένουν να μπουν, όπως είναι ο Αριάγκα. Χθες που είχαμε ένα πολύ καλό δείγμα και από τον Αριάγκα και από τον Λυκογιάννη. Σιγά σιγά αυτά τα παιδιά θα μπουν στην ομάδα γιατί είναι και στη λίστα. Το μάτς το Σάββατο με τον Άρη είναι ένα καλό τεστ να δούμε γενικότερα η ομάδα πώς κινείται. Νομίζω θα πάει με την καλή ενδεκάδα, τη βασική. Καλή, δεν κέρδισε την Κυφσιά, θα μου πεις. Νομίζω προς τα εκεί θα πάει και την Τρίτη έχουμε τη ΛΑΣΚ να δούμε πώς θα το δουλέψει όλο αυτό στο μυαλό του Νίκολιτς. Γιατί είναι συνεχόμενοι οι αγώνες, δεν υπάρχουν και πολύ καθαρές προπονήσεις πλέον.
0: Θύμησε μου, ΛΑΣΚ είναι μέσα ή έξω?
1: ΛΑΣΚ μέσα.
0: Μέσα.
1: Το Σάββατο 9 η ώρα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια και την Τρίτη 7 παρατέταρτο ΑΕΚ ΛΑΣΚ είναι η πρεμιέρα του Champions League. Και για τα μεταγραφικά περιμένουμε μέχρι 15 Σεπτέμβρη αν βρεθεί κάτι καλό στην αγορά. Εγώ εκτίμηση προσωπική μου χωρίς να γνωρίζω κάτι. Θα φορούσε κάτι για την άμυνα και κυρίως για το δεξιάκρο της άμυνας, κάτι για Ελλάδα να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα πίσω από τον Ρώτα, αν χρειαστεί. Δηλαδή να μπορούσε να γίνει μια διαχείριση ότι εσύ Ρώτα πριν και μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια παίρνεις τα ευρωπαϊκά μεσοβδόμαδα και να έχουμε έναν καθαρό ημοδεξίο μπακ μαζί με τον Γεωργίεφ για τα ελληνικά. Λέω εγώ ως εκτίμηση, δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση γιατί από την ΑΕΚ λένε ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει τελειώσει με τις 8 μεταγραφές που έγιναν. Και τέλος.
0: 8 παρατέταρτο την Τρίτη, Τάσο, σωστά, όχι 7. Καλά το πω, Γκρέγκ. Και επόμενη εβδομάδα μετά, Τρίπολη, όπως το είπες, το γράφει και εδώ ένας φίλος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω οικονόμου.

0: Ότι πολύ δύσκολη εβδομάδα. Ε.
1: Ναι.
0: Μην το συζητάμε τώρα. Άρης, ΛΑΣΚ και Τρίπολη.
1: Θέλω οικονόμου για λίγο μέχρι να έρθω Βερβελές, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Οπότε ετοιμάστε μου, παιδιά. Κάνω μια αναφορά εγώ ακόμα στην Elabet την Τρίτη μας σήμερα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. 3 με 5 θα είναι μαζί μας κάθε μέρα. Και στις βραδινές, Μπιλ.
2: Βέβαια.
1: Στις βραδινές μας εκπομπές, στις ευρωπαϊκές βραδιές για την ΑΕΚ, αλλά και για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον Όφη.
2: Ξεκινούν την Τρίτη οι βραδιές.
0: Το παραδέχομαι.
1: Τέλεια. Τέλεια. Ξέρεις από τι ώρα είμαστε εμείς αέρα. Μετά το μάτς, ΑΕΚ.
3: Νωρίς παίζει η ΑΕΚ, ε.
0: 8 παραδέχομαι.
1: Ναι. Νομίζω μετά, λίγο πριν τελειώσει το μάτς, ΑΕΚ θα είμαστε αέρα, πιστεύω.
2: Την Τρίτη έχουμε και Τζολάκη Μουζακίτη. Σαν αθλέτικο να δείξουμε. Σαν...
3: Έχει σε Καραμπάο Χαλ. Έλα, ρε φίλε.
2: Βέβαια.
1: Καλό.
3: Αυτό είναι το Μιροτσάο, το γνωστό Μιροτσάο. Κάπου.
1: Έτσι. Αυτό που πήγε να κάνει και θα ήταν καλύτερη μεταγραφή ήταν ο Μαυροπάνος που ήθελε να έρθει, αλλά West Ham ήθελε 30 μίρια. Εντάξει, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. και ο Ρονάλντο
0: δεν είναι. Θέλω. Μαυροπάνος, θέλω.
3: Θέλω, αλλά και 30
1: εκατομμύρια. Αλλά 30 εκατομμύρια. Τάσο, εισπράττουμε σαν αεξίδες. Αυτό που εισπράττουμε είναι ότι η ΑΕ κατεβαίνει στην Ευρώπη μόνο για τη συμμετοχή και ότι δίνει το βάρος στο πρωτάθλημα. Διαφωνείς. Είπες εσύ τώρα ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Αλλά και η Ευρώπη.
0: Το έχει θέσει ο Νίκολης.
1: Ναι, δεν πας όμως για βόλτα.
0: Ο βασικός στόχος, εντάξει, είπε ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν λέει ο ίδιος προπονητής, και εγώ συμφωνώ 200% μαζί του, ότι ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα θα σε ξαναστείλει στο Champions League. Και το χρόνο να είσαι πιο έτοιμος για κάτι καλύτερο. Αλλά κάτσε να δούμε πρώτα τι θα γίνει σε αυτά τα 8 παιχνίδια του Champions League, τα οποία τα έχουμε μαυρίσει ήδη. με την γκρίνια και τη μιζέρια που υπάρχει. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να είναι ανταγωνιστική και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, γιατί ήδη ξεπουλάνε τα εισιτήρια τα διαρκείας για την Ευρώπη. Θα γεμίσει Νέα Φιλαδέλφια. Ετοιμάζουν ταξίδια για τα παιχνίδια ήδη. Οπότε θα το χαρεί ο κόσμος. Μακάρι να είναι και ανταγωνιστική ομάδα και να είναι όλο αυτό καλό το έργο. Αλλά ο μεγάλος στόχος, αυτό που γουστάρει ο Νίκολιτς και θα πάει με το μαχαίρι στα δόντια, αυτό που δεν έδειξε στο μάτς με την Κηφισιά, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος ξανά.
1: Ποιος θα μπορούσε να πάρουν από τη λίστα των ελεύθερων ελληνικές ομάδες, λέει ένας φίλος εδώ, Κωνσταντίνος.
3: Έχει.
1: Για να καλύψουν αδυναμίες.
3: Το μεγαλύτερο βάσανο.
1: Ναι.
3: Πάντα από τη λίστα των ελεύθερων, που είναι μέχρι τις 29
1: του μήνα. Και φέρε μου οικονόμου.
3: Ναι. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τις 29 του μήνα οι ελεύθεροι.
1: Ναι.
3: Είναι πάντα στο πόσο καιρό είναι ανενεργός. Δηλαδή, άμα έμεινε τώρα, τελευταία εβδομάδα, γιατί ήταν τσακωμένος με τη χή ομάδα.
1: Και έχει κάνει προετοιμασία.
3: Και έχει δουλέψει.
0: Και πιθανή τραυματισμοί.
3: Και πιθανή δραματισμοί. Αλλά άμα τώρα έχεις να μου πεις ότι από το Μάιο εγώ έκανα ατομικό πρόγραμμα, καλό Πάσχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλει ένα διμινάκι μετά εύκολα. Και ας έχει και τη διακοπή τώρα, βοηθάει. Λοιπόν, ο οικονόμου είναι έτοιμος. Έλα, Χριστάρα.
4: Τι κάνετε?
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Είμαστε καλά.
4: Καλά είστε?
1: Θέλουμε μια ανακεφαλαίωση από σένα στα γρήγορα σχετικά με τη λίστα. Για εκπλήξεις θέλω να μου πεις, in and out. Και τι γίνεται με τον Όφη όσον αφορά και την ενίσχυση, αν χρειαστεί και θέλει, για το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
4: Ακριβώς. Εκπλήξεις όχι, δεν υπάρχουν. Αν θεωρούσαμε έκπληξη το νους, εμείς εδώ να πούμε ότι λέγαμε, Βασίλη, χθες ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο ο νους να μείνει στον Όφη μέχρι τον Γενάρη. Νομίζω ότι το είπαμε και στις δύο τελευταίες συνδέες που κάναμε.
1: Σωστά. Έλεγες ότι το παλεύεις. Όχι το παλεύεις, συγγνώμη, το παλεύει Όφη.
4: Γι' αυτό και καθυστέρησε να τελειώσει η μεταγραφή αυτή. Γιατί είχε στυλώσει λίγο τα πόδια Όφη στο ότι θέλουμε τον νους μέχρι τον Γενάρη για να μας βοηθήσει στο Europa League. Το κατάφερε, το κέρδισε. Συνεχίζει ο νους κανονικά στην ομάδα, όπως και ο Αποστολάκης, το οποίο όμως είχε γίνει γνωστό από αρκετά νωρίτερα, θα έλεγα, ότι θα παίξει όλη την χρονιά ο Αποστολάκης σε αντίθεση με τον νους. Οπότε είναι και οι δύο κανονικότατα στη λίστα. Δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λάμπλου, δεν έχει ναυαγίσει. Νομίζω ότι σήμερα-αύριο θα τελειώσει αυτή η μεταγραφή. Τον θέλει και είναι πολύ σημαντικό λίγο να το τονίσω αυτό, ότι η μεταγραφή του Λάμπλου θα γινόταν ανεξαρτήτως της έκβασης της υπόθεσης του νους.
3: Αυτό
4: τον ήθελε πάρα πολύ ο Χριστός Κόντης, τον πιστεύει πάρα πολύ. Αν θυμάστε και την περασμένη εβδομάδα που συζητούσαμε αν θα γίνει άλλη μεταγραφή μετά τον Κόντρο, λέγαμε ότι αν θα γίνει, θα γίνει μια μεσοεπιθετικού, αν είναι να γίνει, θα γίνει μια στην μεσοεπιθετική γραμμή για να δώσει έξτρα επιλογές στον
1: Κόντρο. Τον ήθελε και θα την έκανε έτσι κι αλλιώς, όπως λες πολύ σωστά. Αλλά τώρα με το νους που μένει μέχρι Γενάρη, δεν είναι επιτακτική ανάγκη. Πας με νους Ευρώπη κανονικά όπως πήγαινες και μετά έρχεται τώρα άμεσα δηλαδή και ο Λάμπρου εφόσον ολοκληρωθεί και μπαίνει στην ομάδα σιγά σιγά.
3: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Η επιτακτική ανάγκη θα ήταν αν ο Νους έφυγε από τώρα, γιατί θα υπήρχε σοβαρό κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή εν ώψη του Europa League. Εφόσον λοιπόν αυτό έγινε, ακριβώς όπως θα λες Βασίλη, θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες η μεταγραφή του Λάμπρου, θα δεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι και όλα τα υπόλοιπα θα είναι ιστορία. Ένα πολύ καλό deal για τον Όφη. Okay, αντιλαμβάνουμε κάποιες γκρίνιες από τον κόσμο κτλ. Πάντα θα υπάρχουν γκρίνιες. Οποιαδήποτε απόφαση και να πάρει μια ΠΑΕ, πάντα θα υπάρχουν γκρίνιες. Είναι ένα πάρα πολύ καλό deal για την ομάδα του Όφη. Έχει ποσοστά μεταπόληση. Κρατάει τους παίκτες για 6 μήνες τον έναν, για ένα χρόνο τον άλλον, και αρχίζει να ανοίγει έναν κύκλο πωλήσεων. Ο Αποστολάκης είναι το πρώτο παιδί που φεύγει από τα σπλάχνα του ουσιαστικά, που θα φύγει με πώληση. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό για την ομάδα του Όφη. Και ευελπιστεί, νομίζω, και αυτό είναι και το πλάνο, να βγάζει συνεχώς από το φυτώριό του. Έχει ένα εξαιρετικό φυτώριο Όφη, δουλεύει σε όλη την Ελλάδα ψάχνοντας νέα ταλέντα, για να φτάνει ακριβώς σε νέους Αποστολάκηδες. Και έρχονται και οι προφορίες αυτό λένε, ότι έρχονται και παιδιά από κάτω που είναι έτοιμα και να πάρουν και την ευκαιρία, όπως ας πούμε ο Καινουριάκης που πήρε την ευκαιρία χθες και έπαιξε αριστερό μπακ. Είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και γενικά το πιστεύουν πάρα πολύ στην ομάδα.
1: Τώρα, ο Όφη είχε τεράστιο πρόβλημα με τη λίστα και δεν έχει Έλληνες γενικά.
3: Ούτε και κλαμπιόν.
1: Ούτε κλαμπιόν. Θα σου έδινα. Σου δίνει ΑΕΚ, αλλά εντάξει. Κάτι που σου έκανε εντύπωση.
4: Βοήθα λίγο.
0: Να σου πω κάτι. Αν σου δώσω 2 εισιτήρια ΑΕΚ Ρεάλ, θα μου στείλει σαν Έλληνα.
1: Όχι.
4: Γιατί είσαι τώρα μπαμπέση. Γιατί είσαι μπαμπέση.
0: Σκέφτεται.
4: Γιατί ξεκινήσε έτσι.
1: Βρήκαμε έναν από τους 35 που ζήτησα να τον τάσω στην
4: Κυρία.
3: Πάγωσε το μεταξύ μέχρι το.
1: Μισό λεπτό. Ένα γενικό πλάνο και βερβελές μέσα, παρακαλώ. Έλα πιο εδώ λίγο.
3: Βεβαίως.
1: Γιονίση, σε περιμένουμε, φίλε.
3: Καλό το παιδί.
2: Άκρε, άλλο άλλο θα θέλει να έρθει.
0: Να δείτε, ρε, θα σηκωθώ εγώ να κάτσω.
1: Καλά, όλοι θέλουμε, αλλά δεν έχω να του δώσω παίκτη όμως. Αυτό ζητάει αυτό, μπορώ. Έλα, δεν είσαι, πώς είσαι.
0: Όλοι θέλουμε, αλλά κάποιοι έχουμε εκπομπές, Βασίλη μου.
1: Οπα. Ναι, σωστό. Σωστό.
3: Καλώς το Διονύση.
1: Εντάξει.
3: Γκρίνιαξα κι εγώ μια φορά.
2: Γιατί.
1: Είπε κάτι. Εντάξει, έτσι. Παρασύρθηκε, κάνει παρέα μαζί σου. Περίμενε.
3: Για το Λάμπρου πάντως.
1: Ναι, Χρήστο, έλα και πες.
3: Εγώ το λέω και αμαρτία δεν έχω. Τον ήθελα στον Παναθηναϊκό.
2: Το Λάμπρου τώρα.
1: Και, τώρα τι να το κάνεις.
2: Τι να το κάνεις, ρε.
3: Το Λάζαρο, το Λάμπρου.
0: Άμα δώσει 20 εκατομμύρια.
3: Τώρα. Τι 20 εκατομμύρια.
0: Έτσι όπως θα μοιράζει, ρε.
3: 20 εκατομμύρια.
2: Μάντον πάρει νέο.
3: Δεν σου είπα για τώρα. Γενικά, η πορεία που έχει κάνει το παιδί τα τελευταία χρόνια, σαν μια εναλλακτική.
1: Ρε, μια χαρά παίκτη είναι. Ο Παναθηναϊκός θα τον κάνει τώρα με αυτούς που έχει πάρει.
3: Από το να έχω μονίμως
0: ξανά. Άρα πιστεύεις ότι είναι για κάτι παραπάνω από τον Όφη. Πιστεύεις ότι είναι για κάτι παραπάνω.
3: Θα μπορούσε το παιδί αυτό. Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί πολύ.
2: Τρομερό ταλέντο.
3: Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί πολύ.
0: Ταλέντο ήταν, ναι.
3: Γιατί έχει πάρα πολύ μπάλα μέσα του. Και είναι και club grown player, ρε παιδιά. Θα ήταν στο Παναθηναϊκό. Θα λύνει ένα και ακόμα ένα θέμα. Αλλά αυτό εντάξει, είναι προσωπικές τώρα. Είναι καλός παίκτης πάντως. Μένα μου αρέσει πολύ.
2: Καλός.
3: Καλός.
4: Για αυτό νομίζω, παιδιά, αν μου επιτρέπετε, γι' αυτό τον ήθελε. Γι' αυτό το ζήτησε τόσο επιτακτικά και ο Χρήστος Κόντης. Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να του κάνει ακριβώς τη δουλειά όπως ακριβώς την θέλει με τους εξτρέμ, να είναι λίγο πιο εσωτερική. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στα θέλω του Κόντι. Γι' αυτό και σας είπα πριν ότι θα γινόταν η μεταγραφή ανεξαιρέτως της υπόθεσης της έκβασης του Νους.
1: Χριστάρα, ναι. Κάποια εκπληξούλα, τίποτα υπάρχει, κάτι που θες να τονίσεις, κάτι.
4: Όχι, καμία έκπληξη. Okay, έτσι κι αλλιώς, Βασίλη, κοίταξε να δεις. Ήταν μετρημένα κουκιά. Δηλαδή, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νους, με τον Αποστολάκη το ξέραμε ότι θα είναι μέσα. Το παιδί έπαιξε κιόλας, ήταν και αρχηγός εχθές. Περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νους. Εφόσον ο Νους παραμένει, δεν υπήρχε περιθώριο να γίνει κάποια έκπληξη. Μόνο ο Νίκος Μαρινάκης είναι εκτός, ο οποίος όμως, okay, είναι εδώ και καιρό τραυματίας και έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου, Χριστάρα.
4: Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Γεια σου, Χριστάρα.
2: Στον Αφρό την έβγαλε.
1: Ναι.
2: Ήταν έρθει το μεσημέρι στα Γάγκελα, χάσει τον Αποστολάκη, θα χάσει τον Νους. Παίκτη δεν έχασε.
1: Είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν αντιδράσεις.
0: Είχε πολύ γκρίνια από τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ γκρίνια, ναι. Λογικό. Αλλά το deal που έκανε Όφη είναι πάρα πολύ καλό, νομίζω. Γιατί ο Νους τώρα να μείνει άρα σε όλη την ευρωπαϊκή κατάσταση και μέχρι το καλοκαίρι και ο παίκτη αυτό, ο οποίο είναι πολύ καλό Αποστολάκη, να τον βοηθήσει σε μια νέα προσπάθεια να βγει Ευρώπη πάλι. Νομίζω πω είναι καλό το deal. Και τα λεφτά είναι καλά. Κύριε Βερβελέ.
2: Για τον Όφη.
3: Θα παίξει ο Νους στα μάτς ο Ολυμπιακός.
2: Εδώ παίξει ο Παπακανέλος.
1: Σωστό και αυτό.
2: Πώς θα ζήσουν κάποια site.
3: Ποια site.
2: Λέω κάποια site. Θα θες να πει ονόματα. Αν πω ονόματα σε βαράνε 10 τηλέφωνα μετά. Δεν θα σου χαλάσω το απόγευμα. Ναι, αμα δεν τα λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ, γιατί έχουμε να φάμε.
0: Λοιπόν. Είσαι υπέρ των δανεικών να παίζουν ή να μην παίζουν.
2: Εγώ. Ναι. Να παίζουν.
3: Εγώ είμαι υπέρ του να μην παίζουν.
2: Να παίζουν.
0: Και εγώ να μην παίζουν.
3: Χάνεις.
5: Να παίζουν. Να
2: χάνει
5: δηλαδή, δηλαδή ο Παπακανέλος με την εικόνα του Αστέρα Ολυμπιακό κέρδισε πολλού πόντου.
0: Παίζει με ένα έξτρα βάρο, χωρί λόγο.
5: Κανένα βάρο. Μια χαρά το για το παιδί. Μπήκε μέσα, κάνει τίποτα. Το
0: παρελθόν λέω. Δεν λέω για το συγκεκριμένο παιδί.
3: Θέμα προσωπικότητα είναι του καθενό.
2: Τι γίνεται. Μπορεί να σκάσει μπάλα εδώ και να πάει στο τέρμα τη ομάδα σου και να την ακούσει χωρί λόγο.
3: Οποιοδήποτε μπορεί να σκάσει.
0: Στο ατρόμητο πάω ο Λίρατζη που τον έδωσε ελεύθερο με τον όρο να μην παίξει δεν έπαιξε.
3: Εντάξει. Εγώ είμαι υπέρ αυτό με Διονύση αυτό. Να παίζουν. Να παίζουν.
1: Ναι, με.
3: Να παίζουν κανονικά.
5: Στο ατρόμητο Πάουκ δεν έπαιξε τέτοιο ρε φίλε.
3: Ναι. Έκανε ο Παγανέλο και γενικό έπαιξε.
5: Πώ δύο δανεικού δεν έχει πάει στον ατρόμητο.
2: Δεν είναι δανεικό ο Λίρατζη.
0: Αν είναι ελεύθερο με τον όρο να μην παίξει.
5: Απλά δεν έπαιξε.
2: Και δεν έπαιξε. Δεν παίζει δύο χρόνια.
3: Όπω έκανε ο Σπυρόπουλο με τον Παναγιώτο.
0: Ποιο είναι ο δεύτερο.
5: Έχει και ένα δανεικό ρε φίλε.
0: Ποιο είναι ο δεύτερο.
5: Έχει από τον Πάουκ ρε φίλε. Έχει κι άλλον.
2: Δεν ξέρω αν έχει φέτο δανεικό.
5: Αφού το κάνει δηλώσει ότι ένα δεν έπαιξε λόγω του. Δεν σου πάνω, άστο.
2: Το μα πει ο κόσμο.
1: Περίμενε, βρήκα το μήνυμα. Πάντα έβρισκα το μήνυμα που με βρίζει, γιατί δεν διάβαζα το μήνυμα των donation και τώρα μου το στέλνει πάλι και το βρήκα. Για να δούμε, ο Νίκολιτς λέει: ξέρει ότι για να έχει στα back διαφορά στην Ευρώπη θέλει δεξί, αριστερό, back. Το κάθε ένα 10 plus. Όταν θα μπορεί να δώσει, να τα δώσει, θα ζητήσει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, λέει ο φίλο.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό.
1: Είμαι πολύ περήφανο που το βρήκα, να ξέρει.
3: Είναι δυσαρεστικό λίγο αυτό.
0: Αυτό που έχω καταλάβει, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Θέλει back 10
0: plus. 10 plus είναι.
1: Εκατομμύρια μάλλον.
0: 10 εκατομμύρια plus τα back.
1: Ναι.
0: Και ο επιθετικό θα πάρει. Τον πλανήτη.
2: Και το Χακίμι θα πάρει.
1: Ξέρω, 10 plus.
2: Μπίλι, iPhone έχει.
1: Ναι, σ' αρέσει.
0: Το πουλά.
3: Το πουλάει αυτό.
1: Το
2: πουλάει. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει ο φορτιστή.
1: Ξέρω, δεν ταιριάζει. Για δοκιμάσαι, αλλά δεν ταιριάζει.
2: Α, ταιριάζει ρε. Μπορεί και να ταιριάζει.
1: Για βάλε.
5: Μπορεί να ταιριάζει. Έχουν αλλάξει τα χρόνια που έχει μείνει. Στο 11 έχει μείνει ακόμα. Έχουν εναρμονιστεί με το πρωτόκολλο.
2: Όμω, φίλε, δεν φορτίζει. Μπαίνει, αλλά δεν φορτίζει.
5: Βάλτε την άλλη.
3: Δεν
0: έχει
3: τρίγκα.
0: Έχει τέτοιο, ρε.
5: Δεν γίνεται να μην φορτίζει.
3: Γκέο Γουέο Λίγκιν δεν έχει.
0: Έχει το Έριξον με το πορτάκι.
1: Κάτι τραβήξαμε τώρα εκεί. Για να σπρώχνω λίγο μέσα.
3: Το άλλο με τα κουμπάκια.
0: Έχει το Έριξον με το πορτάκι.
3: Τα κουμπάκια, κύριε, το που το έτρεχε στο κεφάλι και έμενε στα
5: υψηλά. Δηλαδή, πού ζει εσύ.
0: Αν δεν έβλεπε το πρόσωπο, θα έλεγε ότι αυτό είναι διευθυντή του site με αυτά που έχει γύρω.
5: Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί μπορεί να έχω κανένα πρόβλημα.
2: Έτσι με
5: δύσκολε εποχέ.
2: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
0: Σοφία, απάντησε.
5: Μετά μόλι κλείσουν οι κάμερε, θα σου πω.
1: Πάνω από 9.000 κόσμο, 2.200 like. Πάμε για 3.000 σήμερα. Μπορούμε. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Αν το θέλετε κι εσεί, εμεί εννοείται είμαστε ψημένοι. Βερβελέ, πάμε τα νέα του Ολυμπιακού.
5: Έλα, γορή,
1: τι έχει γίνει χθε, για παίζουν τώρα, τι γίνεται.
5: Είδες. Κακώ κλείσαμε χθε. Όλα
1: γιατί?
5: Μετά γίνανε. Με το που κλείσαμε γίνανε όλα μετά.
1: Πες μου, τι έγινε μετά.
5: Όλα
1: με τον Μπέιλι, τι έγινε πρώτα απ' όλα. Άργησε πολύ η ιστορία να ολοκληρωθεί.
5: Όχι, ιστορία έχει γίνει. Τι, όχι απλά.
1: Γιατί όμω αυτό.
5: Εντάξει, γιατί όταν φίλε πα να κάνει μια μεταγραφή από την Αγγλία τελευταία στιγμή. Πάντα κάτι θα προκύψει. Πάντω δεν έχει προκύψει κάτι ιατρικό. Το λέω γιατί βλέπω πολλού που είναι σε ένα τέτοιο mood. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πέρυσι έβγαλε παίχτη τραυματισμού. Έχουμε πει ότι ο Ζέλσον κάποια στιγμή έχει τραυματισμούς και αυτό που ακούγαμε από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ήταν να το δούμε όταν κάνει κανονική προετοιμασία και όταν διαχειριστεί ανάλογα. Μετά δεν έβγαζε τόσο εύκολα τραυματισμούς. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο Ολυμπιακός δεν γεγόταν μόνο απλά για να τον πάρει και να δηλώσει ουσιαστικά τον ποδοσφαιριστή. Τον έκαιγε να είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Και έτσι έγινε. Οπότε, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, όλη η μάχη δόθηκε στο τέλος. Κάποια στιγμή, κάποιοι τελευταίοι όροι εκεί στην συμφωνία. Είμαστε σήμερα που τη γράφανε και οι Άγγλοι. Και πριν λίγες μέρες ήταν να πάει στη Χάλ, λέει, και για κάποιους όρους, τελευταία στιγμή κόπηκε αυτή η διαπραγμάτευση και δεν προχώρησε η μεταγραφή του. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός εκεί είχε ένα μήνυμα ότι ο παίκτης δεν θα συνέχιζε. Νομίζω φαινόταν, υπήρχαν και επίσημες δηλώσεις από τον Έμερη τις προηγούμενες μέρες. Από εκεί πέρα, όπως η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε τις κινήσεις που έπρεπε. Πήρε παίκτες εκεί που υστερούσε, που πονούσε, πήρε το καθένας όπως θέλει. Και μένει να το δούμε στο γήπεδο γιατί όλοι εκεί κρίνονται. Μεταγραφές ο Ολυμπιακός μεγάλες έχει κάνει και στο παρελθόν. Είτε ήταν ο Κόκαλης πρόεδρος, είτε ήταν ο Μαρινάκης πρόεδρος. Πάντα έπαιρνε παίχτες, κάποιοι προσφέραν και γραφτήκαν στην ιστορία και κάποιοι περάσαν και δεν ακουμπήσαν. Έτσι είναι οι μεταγραφές. Τώρα, ξαναλέω, τα περισσότερα στο γήπεδο.
2: Τυχερά είναι αυτά που λένε και
5: στα χωριά. Εντάξει, τυχερά δεν είναι. Όχι, γιατί, κοίτα να δεις κάτι τώρα. Όταν παίρνεις ένα παίχτη, εγώ στέκομαι σε ένα παίχτη που ήρθε ελεύθερος. Αφήνω τον Μπουέρτα έξω που ξέρεις όσο έλεγε ο Ολυμπιακός τον θέλει και ο κόσμος που τον έβλεπε να παίζει με τη Racing Santander που κάνει καλό μάτς στην Ισπανία ήταν, και είχε καλή εικόνα. Όσο μπαίνει σε μια διαδικασία που τον ποδοσφαιριστή τον κοιτάς και μπαίνεις να πληρώσεις και την ομάδα με τη ρήτρα συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ του ο Φρόιλερ ήταν ελεύθερος, έτσι. Εγώ βλέπω μια ηρεμή δύναμη στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού στο μικρό χρονικό διάστημα και δεν είναι στο μικρό χρονικό διάστημα και με την Ελβετία το ίδιο έδειχνε. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν αναβαθμισμένος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έκλεισε τη χρονιά πέρυσι με τον Ντάνι Γκαρθία, για τον οποίο υπήρχε όλη αυτή η πρεμούρα εγκρίνια, και ο Ντάνι Γκαρθία έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, κάτι δείχνει.
1: Πες μου κάτι, ποια θεωρείς εσύ, ποια αξιολογείς ως σημαντικότερη μεταγραφή, 1-2-3 θέλω να μου πεις για Ολυμπιακό φέτος. Μια και λες για Φρόιλερ. Όχι με βάση τα λεφτά πάντα, πρόσεξε, με βάση το που πονούσε η ομάδα, το ότι θα προσφέρει.
5: Θα βάλω τους δύο χαφ πρώτα, σου λέω την άποψή μου. Θα βάλω τους δύο χαφ και θα βάλω και.
1: Πουέρτα και Φρόιλερ.
5: Θα βάλω τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ και τον Μπέιλι θα βάλω. Αυτή είναι η γραμμή. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα εξτρέμ που θα του κάνει διαφορά και ήθελε στα χαφ να αλλάξει όλο. Τώρα δηλαδή στα μπακ. Σου ξαναλέω, πέρυσι ο Ροντινέη στερούσε αμυντικά και τα άκουσε γι' αυτό. Ο Κωστίνια δεν έκανε τη σούπερ χρονιά και πωλήθηκε. Θεωρώ ότι έχουμε υποτιμήσει πολύ τον Πέντερσεν, γιατί κοιτάζουμε όλοι. Πλέον έχει λέει στο σόφα σκορ και εκεί ο μέσο όρο στην εικόνα του στο Τωρίνο ήταν 6,3 και δεν ήταν 7. Ξέρω.
6: Σου είχε πει ότι είναι πολύ καλό παίκτη.
5: Μακάρι.
6: Πολύ καλό παίκτη.
5: Μακάρι.
6: Να λοιπόν, θυμηθείς το φίλο.
5: Το θέμα είναι ότι έτσι όπω πήγε η όλη διαδικασία, είναι ότι ο Ολυμπιακό και αριστερά δηλαδή έκανε μια καλή κίνηση με άλλα χαρακτηριστικά από τον παίκτη που είχε, τον Ορτέγκα δηλαδή με τον Τικνιζάν. Κράτησε και τον Μπρούνο. Εγώ δεν πιστεύω. Ξαναλέω ότι ο Μπρούνο είναι ένα διεθνή, δηλαδή βασικό αριστερό μπακ τη Εθνική Νιγηρία. Δεν λέω ότι έγινε να πάρει τη φανέλα σπίτι, αλλά είναι ωραίο δίδυμο για να το διαχειρίζεσαι, έτσι, ο Μεντιλίμπαρ. Στα στόπερ ο Ολυμπιακός αναβαθμίστηκε. Πέρυσι, θυμάσαι, καθόμουν από εκεί και έλεγα μην πάθει τίποτα ο Ρέτσος με τον Πιρόλα στο Champions League και ο Ολυμπιακός πλέον έχει έναν παίκτη που δεν θα πω ότι μοιάζει στο Ρέτσο, αλλά εντάξει, είναι δεξιοπόδαρος. Ο Σμαϊλόβιτς δείχνει συνεχόμενη βελτίωση και τον πιστεύει πάρα πολύ ως project ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δουλεύει και πάρα πολύ και είναι και τρομερό κορμί. Δηλαδή, όταν το δείτε από κοντά θα καταλάβετε, δεν ξέρω πώς φαίνεται τηλεοπτικά, αλλά από. Ο κοντά δηλαδή είναι πολύ επιβλητική η παρουσία του και πέστεψε ο Κάρμο που για μένα, σου ξαναλέω, ότι είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Δηλαδή, ολοκληρώνοντας μεταγραφές του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν βλέπει ότι υπήρχαν αντιπαίκτες που έφυγαν σε αυτή τη διαδρομή. Εντάξει, είναι η απώλεια του Τζολάκη. Δηλαδή, πώς λες πέρυσι, κάναμε σημείο αναφορά στον. Αν ο Ορτέγκα σταθεί όπως πρέπει, δεν θα γίνει πολύ κουβέντα για τον Τζολάκη. Γιατί ο Τζολάκη, παρότι ήταν νεαρό σε ηλικία. Στον Ολυμπιακό ενέπνεε σιγουριά, εμπιστοσύνη. Ήταν ελάχιστες οι φορές που κάτσαμε εδώ και ασχοληθήκαμε. Θυμάμαι τότε εκείνη η εβδομάδα με την εθνική που είχε φάει ένα γκολ με τον Ολυμπιακό και με την εθνική ένα λάθος που έκανε. Τότε εκείνες 10 μέρες λίγο είχε μπει στο κάδρο για το αν είναι σε καλό φεγγάρι ή όχι και αν θα πρέπει να παίζει. Δεν θυμάμαι κάτι διαφορετικό. Ορτέγκα... Θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά διαφορετικά υπό άλλες συνθήκες. Απλά ο Ολυμπιακός έτρεξε σε δύο ταχύτητες. Πήγε το πρώτο διάστημα με τις πρώτες του κινήσεις, τις οποίες. Είχαμε και την περίπτωση του Μαφέου που ήρθε και έφυγε. Έτσι, είχαμε πράγματα τα οποία θεωρούσαν αναμενόμενα. Δηλαδή το Φορτούνι από Απρίλιο-Μάιο να φωνάζει ότι θα γυρίσει και να από τις πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Και μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν και τη συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τον Μαρινάκη που έτρεχε και δεν έφτανε ο Ολυμπιακός. Για να κλείσει, νομίζω, καλά και να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την ψυχολογία του κόσμου του. Γιατί το στόπα και χθες το βράδυ, το πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα η οποία μπαίνει με στόχο να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και ό,τι προκύψει στην Ευρώπη, να έχει σε καλό φεγγάρι τον κόσμο. Και θα σου αναλύσω μετά και την προοπτική, γιατί για τον Ολυμπιακό είναι πολύ κομβική αυτή η χρονιά.
1: Θα μου το πεις αυτό. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα για τη λίστα και να την κουβεντιάσουμε εδώ, γιατί εγώ είδα εκπλήξεις εκεί.
5: Ποια θεωρείς έκπληξη?
1: Θεωρώ έκπληξη το Ρόκα.
5: Ναι.
1: Ναι, γιατί άκουγα και σένα για τις προηγούμενες μέρες ότι είσαι ψημένος.
5: Με έναν τρόπο θα μπορούσε ο Ρόκα να μείνει έξω. Να είναι μέσα. Να μείνει έξω ο Τσικίνιο. Αλλά εδώ τώρα τι υπήρξε. Πάρθηκε η απόφαση να μείνουν έξω ο Σιμπιόνι και ο Ντάνι Γκαρθία. Τι σημαίνει αυτό για όσους δεν το καταλαβαίνουν? Ότι ο Μεντιλίμπαρ θα πορευθεί στο Europa League με Έσε, Πουέρτα,
1: Φρόιλερ
5: και αν χρειαστεί τον Τζικίνιο. Έτσι. Δηλαδή ο Τζικίνιο είναι ένα παίκτη που έχει παίξει και πίσω και σου λέει: εγώ αν χρειαστεί θα τον πάω και μπροστά. Τον. Το Τζικίνιο, δηλαδή που σε αρρωστό ρόλο επιτελικού, που τον έχει και για τα άκρα και σε αυτή τη λογική. Τον έχουμε δει και στα άκρα του Τζικίνιου. Στο Μίσο Τρίπολη δεξιά πήγε στο τέλος. Λοιπόν, ναι. Στο Ρόκα.
6: Και είναι... ντέρμπι έχει παίξει.
5: Ναι, στο Ρόκα είναι μια λογική πια τώρα. Ότι είναι ένα παιδί το οποίο ήταν σε μια ομάδα που υποβιβάστηκε. Το θεωρεί πολύ κομβικό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θα πάρει εννοείται περισσότερο χρόνο ο Ρόκα στην όλη διαχείριση που θα γίνει. Και ο παίκτης που το ξεκλειδώνει όλο αυτό, ξεκάθαρα, εσύ. Εδώ έτσι όπως έχει πάει η ιστορία για τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι?
6: Κόλλησες.
5: Όχι, κάποιον δεν βλέπω στη λίστα γι' αυτό.
1: Ποιο? Αλλά μπορεί να λείπει κάποιο. Μη το κεφίλ με την Nike.
5: Όχι, όχι, τον είδα, εντάξει. Α. Το Μαρτίνς, φίλε, κόλλησε.
1: Είναι τσεκαρισμένο λοιπόν, το Μαρτίνς.
5: Τον είδα στου μέσου να πούμε, ξέρει εκεί στα δίκια και ψάρωσα. Λοιπόν, είναι ο Ζέλσο Μαρτίνς. Θυμάσαι χθε μεταφέραμε ένα δημοσίευμα την Πορτογαλία που έλεγε ότι έχει ανεβάσει την προσφορά τη η Κράσνονταρ στα 6. Δεν υπήρξε αυτή η προσφορά τελικά. Όπω έλεγε μια ψυχή, η Κράσνονταρ σε κανένα δέντρο ανέβηκε. Σε πρόταση δεν ανέβηκε. Λοιπόν.
1: Έτσι.
5: δεν ανέβηκε και ο οποίο έπαιξε χθε βασικό στη Λάρισα. Ήταν και καλό μάλιστα ο Ζέλσον.
1: Ναι.
5: Δε και το ιδανικό τώρα δική μου εκτίμηση είναι. Δεν λέω για να μην τον έχει σε εγκρίνια τον Ζέλσον. Είναι ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός μπορεί να το φωνάξει, του κάνει μια προσαρμογή λίγο να τον γλυκάνει ναι. σε σχέση με τα λεφτά που ήταν να πάρει εκεί. Δεν το θεωρώ δηλαδή κάτι εξωπραγματικό.
0: Ποια είναι η διαφορά εδώ με εκεί.
5: Ήταν ένα εκατομμύριο. Αλλά εντάξει, άλλο να σου πει ότι σε καλύπτω εδώ και επίση και το αφήνει και την προοπτική. Δηλαδή παίζει Ευρώπη. Με τη Λίμπαρ ήταν πολύ θετικό. Σα έχω πει τον Ζέλσον Μαρτίνς τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Τον θεωρεί. Α δούμε πώ θα μπει. Δηλαδή τον Μπέιλι θα περιμένει τον δει να δουλέψει μαζί του. Δηλαδή ο Ζέλσον Μαρτίνς παίζει με τη Γιαγκελόνη.
1: Γιατρικά όλα καλά, Μπέιλι και λοιπά.
5: Αυτό θέλω να πω. Ναι, όλα κομπλέ.
1: Mm-hmm. Να σε ρωτήσω ναι. κάτι. Ναι, παίζουμε
5: ένα
1: για τον
5: μικρό Μπέιλι. Νομίζω έχει το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
5: Αλλά αυτό ξέρει, είναι πώ θα μπει μετά στην αποκατάσταση που κάνει όλο αυτό.
1: Θα θέλει να
5: το δει. Ο είναι οργανωμένο σε αυτά τα κομμάτια.
1: Ναι.
5: Και, λίγο, και με τη Λίμπαρ είναι και επιφυλακτικό. Δεν πάει δηλαδή στο όριο να κάψει παίχτη που είναι να πάθει ζημιά. Και αν δει, δηλαδή υπάρχουν παίχτε που έχουν βγει και νομίζουμε ότι έχουν πάθει ζημιά. Μην πάτε μακριά. Ο Ζώτα Σίλβα όταν έγινε αλλαγή με την Αϊμέγγεν και έπαιξε την πρεμιέρα του πρωταθλήματο. Και παλιότερα ο ΕΣΕ δηλαδή, γενικά στο όριο. Ξέρετε, και θα με παίχτη μετά να καταλαβαίνει πάνω να πάθει ζημιά.
1: Να σε ρωτήσω για τον Ζέλσον που αυτό πήγα να σε ρωτήσω πριν. Θεωρείς ότι μια ομάδα, όταν ένα παίκτη έχει μια μεγαλύτερη προσφορά από κάπου, πρέπει να αυξάνει και το συμβόλαιο που έχει ανανεωθεί ήδη.
5: Φυσικά. Πρέπει να το δούμε και ήλιο. Για μόνο μου το είπα.
1: Είναι αλυταρά, το πιάσα αμέσω. Το πιάσα αμέσω.
5: Πρέπει να είναι happy ο παίκτη.
1: Αλήθεια.
5: Πρέπει να είναι χαρούμενο ο παίκτη.
1: Το καταλάβαμε όλοι.
5: Αλλιώ θα ψάχνει το transfer window που λέει και μια ψυχή του Ιανουαρίου.
1: Πήγε να πέσει σε μεγάλη λούπα και, μετά... και να το κόψω μετά ριλάκι για την επόμενη διαπραγμάτευση.
5: Για χάρη να με έχει πάρει. Με βλέπει ότι έχω έρθει αποφασισμένο.
1: Παρότι
5: αέπνο βλέπει.
1: Το κατάλαβα.
5: 7,5 ώρα βαράγαν τα σφυριά. Τι τρυπάνε 7,5 ώρα. 7,5 ώρα το πρωί.
1: Το έχω τραβήξει 2 μήνε.
5: Μου είπανε τέτοιο ρε φίλο ότι 7,5 ώρα είναι κινήσει η ώρα τη ησυχία. Τι που.
1: Από 7,5 επιτρέπεται.
5: Είχα πάρει τα δύο μαξιλάρια και τα είχα στο κεφάλι.
2: Στη γειτονιά.
5: Ναι. Γειτονιά, από κάτω όροφο σου λέω.
2: Ρε, εσύ, τώρα που λέει, είπα γειτονιά. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σα.
1: Ναι.
3: Από την εισαγωγή ήταν ό,τι πρέπει.
5: Από τον Ζέλσον Μαρτίνς.
1: Κάτσε να κλείσω εκπομπή. Είμαι σίγουρο να πει ιστορία για γειτόνισσα. Λέγε.
2: Λείπουν οι γείτονέ μου.
1: Ναι.
2: Πρέπει να λείπουν από τέλη Ιουλίου.
1: Διακοπέ.
5: Μπαίνει κανένα τηλέφωνο, έχει κανένα τηλέφωνο.
2: Ρε φίλε, θα πάρω τηλέφωνο γιατί έχω αρχίσει και ανησυχώ.
5: Για πάρε.
2: Δεν έλειπαν τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
1: Του βρούμε σε κανένα μπαούλο μέσα.
2: Θα.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, αφού μου λε τώρα
2: ότι είναι καλοί άνθρωποι.
1: Ναι, μα μην αλλάξει την
0: περιοχή.
2: Δεν έχει σημασία τώρα, δεν λέμε τι περιοχέ.
5: Εσύ είσαι ένα μέτρο μερό.
3: Και στέλνει μήνυμα τώρα. Έλα μαζί, καλά είμαστε.
5: Θα πάμε να φάμε εκεί, ελάτε. Μυρό σου θα λέει συνήθω αυτά όλα. Θα είμαστε εκεί, κατάλαβε.
1: Λοιπόν, ίσω ακραίο για τη σκέψη του Μέντι, ωστόσο τσικίνιο.
3: Κάτι.
1: Ωστόσο, το τσικίνιο αντί για ρόκα.
0: Πού με την περιοχή δεν χρειάζεται. Είμαστε οκ.
1: Μπορώ να το τελειώσω. Ίσως ακραίο για τη σκέψη του Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, τσικίνιο λέει αντί για ρόκα δεν θα ήταν καλύτερο σε επιθετική απόδοση στην ομάδα λόγω της κατάστασης του τσικίνιο. Μάλιστα. Κοίτα, πολλά μηνύματα. Εγώ διαβάζω μόνο τα donation, αλλά βλέπεις ότι πολλή κουβέντα γίνεται για ρόκα τσικίνιο, αυτό που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, άλλο. Διονύση, τι εικόνα έχεις για το σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι ο Πουέρτα θα δοθεί δανεικό στην Νότιχαμ Φόρεστ για ένα χρόνο. Όχι.
5: Ποιος?
1: Πουέρτα.
5: Παιδιά, ακούστε να σου πω κάτι. Mm. Έγραψε ένας χθες ότι θα έρθει λέει, να παίξει ένα χρόνο εδώ κτλ. Το είπαμε και ότι στην αρχή ότι είχε γίνει και συζητήσεις μέσα. Εγώ κάνω μια ερώτηση.
1: Αυτός λέει για ένα χρόνο, δεν είπε σε ένα.
5: Ένα χρόνο στον Ολυμπιακό να παίξει.
1: Ναι.
5: Μετά θα πάει άλλα τρία στην Νότιχαμ.
1: Ναι, σε διάβασα
5: εγώ,
1: το σενάριο. Όχι,
5: εγώ κάνω μια ερώτηση απλή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
5: Κάνω μια ερώτηση απλή. Αν υποβιβαστεί η Νότιχαμ, λέω. Μία στο εκατομμύριο, λέω. Ναι, απλά
1: ναι,
5: ρωτάω.
1: Ναι.
5: Πού θα πάει. Λέω, εγώ παίρνω το σενάριο να ισχύει. Δηλαδή αυτό που λέει ο φίλος.
1: Δεν θα πάει στην Νότιχαμ.
5: Α, δεν θα πάει.
0: Αν μείνει στην κατηγορία.
5: Ποιο.
0: Η Νότιχαμ.
5: Να πληρώσει τον πάρει. Τι να κάνουμε.
0: Εσύ πα σε σκληρέ διαπραγματεύσει.
5: Σκληρέ και σκληρέ. Δεν με ενδιαφέρει. Πάρε, φτιάξε τρει ομάδε να έχει, να πληρώνει τα ταμεία και να κάνει τον καουμπόι, άμα μπορεί.
0: Μακριά από
5: εμά. Μακριά από εσά, γιατί μακριά, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Μπροστά τον χορηγό. Μπροστά το χορηγό.
5: Δεν νομίζω.
1: Άλλο που σε εντυπωσίασε, καλά για Πόποβιτς περιμέναμε.
5: Για Πόποβιτς ήταν κλειδί. Ο Πόποβιτς, ο οποίο πρέπει να το δει και λίγο γιατί. Είναι τυχερός, θα πω. Και χθες το λάθος που κάνει, που πετάει την μπάλα μέσα εκεί με το χέρι και πάει να γίνει το 1-0 στο 24 που το βγάζει ο Κάρμο στη γραμμή. Και αργότερα που κάνει ένα πέναλτι και έχει προηγηθεί το φάλσο του Σμαϊλόβιτς. Και να η Μέγκη που κάνει μια έξοδο. Δεν είναι έτοιμο για βασικό.
2: Όχι, δεν είναι.
5: Έτοιμο για βασικό τερματοφύλακα του Λιμπέργκη.
2: Δεν είναι.
5: Θέλει πολύ δουλειά. Έτσι.
2: Το ξέραμε νομίζω.
5: Εντάξει, του Πόποβιτς το θέμα είναι ξεκάθαρο. Ότι αν υπάρχει τραυματισμό τερματοφύλακα, τον δηλώνει μετά και γι' αυτό σου δίνει αυτή τη λύση και γι' αυτό δεν υπήρχε και αυτό το πολύ μεγάλο άγχο που είχαν κάποιοι στο μυαλό του. Δηλαδή το κλειδί εδώ ήταν ο Στουρνάρας αρχικά που ήρθε από τον Ηρακλή το παιδί που ήταν και στι ακαδημίε του Ολυμπιακού.
1: Ξέρεις ποιον φοβήθηκα. Ότι μπορεί να μην είναι στη λίστα.
5: Δεν είπε στο Μεξικανό που κυκλοφορούσε ο Χριστόφ. Έλα τώρα, δεν υπήρχε αυτό που λες. Δεν είπε. Καταρχήν θα είχαμε. Θα είχε έρθει εδώ λίγο τα λαγάρα μα. Είχαν πάρει παγωγή σήμερα. Δεν μιλάγαμε.
1: Χθες πρέπει. Δεν ξέρω πόσα like έχει αυτό το πόστερ, φίλε με τον γκολ του. Χθες το είπαμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, είναι χαμός.
1: Σε 150.000 κάποια στιγμή μετά από λεπτά.
2: Δεν υπάρχει. 85.000
1: στο live. Στο live.
2: Στο live. Στο
1: Ολυμπιακό οι Μεξικανοί.
5: Δεν τη βλέπουν. Κάνουν ιδέε. Δεν ξέρω αν είδε ένα story που έβαλα.
1: Είδα κάτι story.
2: Κάτσε το πω λίγο στον Τάσο. Στο Μεξικό υπήρχε ένα κανάλι στο YouTube που έδινε το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ.
0: Έχει πει, παίρνουν τα δικαιώματα.
2: Και είχε 85.000 ταυτόχρονα και βλέπαν το μάτς.
5: Λίγοι είναι. Θα γίνουμε περισσότεροι. Εντάξει, είναι,
2: τι σημαίνει ο Μάτς.
5: Είναι μεγάλη η μορφή, είναι και τα δικά του μωρέ. Ένα ανήρωα. Τα έχουμε εξηγήσει. Τα έχουμε γράψει τα παιδιά στο site.
1: Ναι.
5: Γράψε Ορμέγκα και τέτοια για να το βγάλει.
1: Από το One Piece είναι ο ήρωας αυτός που πανηγυρίζει έτσι.
5: Μα πώς θα μείνει, ρε φίλε, πώς θα μείνει έξω ο Μεξικανός.
1: Μπράβο, Τεντόγλου, αυτό που σου έλεγα, Γρηγόρη. Μπράβο, έτσι και ο Τεντόγλου, αυτό που βλέπει που κάνει τα δικά του. Τα...
5: Πώς θα έμενε έξω.
2: Από τη λίστα.
5: Ναι.
2: Άσε τώρα, δηλαδή, να πλάκωνε όλο λεκαμπί, το Μεξικό εδώ πέρα.
5: Άσε, πες ότι τον άφηνε. Έχει ένα λεκαμπί ο οποίος είναι κάπως. Mm-hmm. Αυτός εδώ τουλάχιστον, ακόμη και στην Τρίπολη που χάνει ευκαιρίες, είναι πολύ βασικό ο φορ να είναι στη μικρή περιοχή, θα πω εγώ. Και να μην είναι απερίπτωρο έξω.
1: Και χθες ήταν το βάλει.
5: Όχι, και χθες ήταν και είναι μονίμος. Δηλαδή στην Τζίβα πολλά από τα γκολ που έχει βάλει είναι τέτοια. Γυρίσματα και όλα αυτά. Τώρα οι υπόλοιποι να φροντίζουν να πάει μπάλα και πρέπει. Δηλαδή αυτό εδώ η κεφαλιά που χάνει, το είδα και εγώ γιατί είπα και στη μετάδοση ότι φάνηκε εύκολο για να το χάσει. Αλλά ο τρόπος που ξεφεύγει από το στόπερ και πώς πέφτει να κάνει την κεφαλιά δεν είναι τόσο απλός. Βέβαια εντάξει, θα του χρειαστούν μεγάλα γκολ. Δεν είναι τώρα το βασικό, είναι το χθεσινό. Φύγανε και τα ψυχολογικά των Μεξικανών. Για το αν είναι μόνο του, δεν του μιλάνε οι υπόλοιποι. Κάνουν και ανάλυση.
2: Ο άλλος έχει γράψει.
5: Το φίλι, το φίλι υποθεών.
2: Έχει γράψει.
5: Τον έχει πάρει αγκαλιά. Το 77 ο φίλι.
2: Έχει γράψει ένα tweet, ένας Μεξικανός.
5: Ναι, ναι.
2: Νούμερο 77, δεν σε ξέρω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αγκαλιάσες έτσι το παιδί μας.
5: Ναι. Δεν υπάρχει
0: αυτό. Άμα δεις το βίντεο.
2: Πώς έξω ρουβά.
0: Άμα δεις το βίντεο στην Τρίπολη. Το έχουν κάνει οι Μεξικανοί ότι περπατάει μόνο του και λέει δεν του μιλάει κανένα. Και παίζει από πίσω μουσική.
5: Ναι.
0: Υπόκριση. Και έχει ραγισμένες καρδιές.
1: Τι λες, ρε.
0: Ναι. Ότι κάνουν αυτό το. Και με τον κόσμο Ολυμπιακό.
5: Που να πήγε στην Τρίπολη με κρύο, είχε πάει με καλό καιρό.
1: Έχετε μπλέξει, ρε.
5: Τι θα λέγανε με τα Μεξικάνοι.
1: Dragon Ball, λένε οι φίλοι στο chat. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Dragon Ball.
1: Dragon Ball, βέβαια.
5: Στην Τρίπολη τον περιμένει μια κυρία με το παιδί τη, ο οποίο ο μικρό φοράει φανέλα εθνική ομάδα του Μεξικό. Και όπω κατεβαίνει από το Πούλμαν. Τον βλέπει, του φωνάζει εκεί Αρμάντο και πήγε, υπέγραψε τη φανέλα και αυτά. Κύριε, τόσο χαμογελαστό γι' αυτό. Κοίτα, εκεί το παθανατίσανε, γι' αυτό δεν χάνει τίποτα.
2: Μπράβο ρε το παιδάκι όμως.
5: Εντάξει, κοίτα, θα είναι ελκυστικό πακέτο.
2: Εγώ το χαίρομαι.
5: Θα είναι ελκυστικό πακέτο.
1: Μισό.
5: Σίγουρα.
1: Ναι.
5: Αλλά σημασία έχει, ξαναπεί, το πλεκτό. Με τη Λίμπαρ να μπαίνει πάνω στο πλεκτό θέλει. Δεν θέλει τα views, τα like.
1: Λοιπόν, μπάσκετ ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟ θα έχει 4 μεγάλες επιτυχίες. Βρείτε ποιες θα είναι. Επίσης, μακράν η πιο ολοκληρωμένη λίστα, ο Παναθηναϊκός. Και άλλη μία. Μια εξήγηση ξανά, παρακαλώ, για τη λίστα με τους παίκτες που θεωρούνται club. Όχι club train, club grown εννοείς μάλλον. Μπορούν να προσθεθούν παίκτες που δεν υπάρχουν στη λίστα ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή, όχι.
5: Όχι.
1: Τελειώνει. Η λίστα ήταν 2 του μήνα, τελείωσε.
2: Η λίστα Β μπορεί να.
1: Γενάρη.
2: Όχι, μπορεί. Στη λίστα Β μπορεί να προσθέσει παίκτες. Mm. Αλλά πρέπει να είναι 2 χρόνια εκπαιδευμένοι ήδη στην Ακαδημία από τα 15 με τα 21.
1: Σωστά. Ρωτάει τώρα αν μπορείς, αφού ολοκληρώθηκε η λίστα 2 Σεπτέμβρη.
2: Αλλαγή στη λίστα πλέον μέχρι το Γενάρη μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση τραυματισμού.
5: Ακριβώς.
2: Αν θυμάστε πέρσι είχε τον Τέσσερις.
5: Τον Τέσσερις, αυτό που διαβάσει.
2: Ναι, και άλλαξε.
1: Χαστά που είσαι.
5: Απλά τραυματισμού... τον χάνεις από μάτς, έτσι δηλώνεις για ένα διάστημα.
2: Ναι, άνω των 2 μηνών τραυματισμού, ναι, ναι. Των 60 ημερών. Ωραίο μπλουζάκι φοράς, να το βάλεις για το λουτράκι.
5: Όχι, είδα που φοράει πρόεδρος κάτι λευκά τώρα τελευταία και είπα να το αλλάξω λίγο. Αφού κάνεις μεταγραφές, έχω τέτοιο γι' αυτό, κατάλαβες.
7: Προσοχή γιατί σκίζονται κιόλα.
0: Ω, έλα, εντάξει, αυτό ήταν στίγμα κάτω από τη ζώνη. Τέλος αυτά.
5: Εγώ δεν μιλάω.
0: Τέλος.
5: Εγώ δεν μιλάω. Τώρα που δεν έχει Ευρώπη, κονιορδίζει. Πάρε τον Όφη πρώτα.
1: Έχει χάσει το κεφάλι του τώρα.
0: Να σε δω τις Πέμπτες.
8: Τι να κάνω, ρε Διονύση.
3: Τι να κάνει. Να βάλει ένα γκολ στον Όφη γιατί μα έστειλε σκουβά. Αυτό να κάνει. Να μην τα λέω τώρα. Μην λέω μόνο τα καλά, να λέω και τα κακά.
6: Καθένα τα βασανά
0: του. Θα πάει το σινεμά και το θέατρο. Σύννεφο τις Πέμπτες.
3: Έχασε εκεί πέρα ο Χριστογιώργος, έχει γίνει τα σάιφ θες, ρε φίλε. Τι πράγμα ήταν αυτό.
6: Ωραίος ο Νικολάκης θες.
8: Τα παραπονά στον οικονό μου κάντε. Δεν φταίω εγώ.
1: Λοιπόν, εσύ λίστες δεν έχεις, αλλά μεταγραφές κάνεις. Για κάνε μου μια
6: ανάρρυφη
1: που βρισκόμαστε. Που βρισκόμαστε, ναι. Κύριε Χαστά.
8: Να σου κάνω μεταγραφές.
1: Όχι, okay, να μου φρεσκάρεις τη μνήμη. Πού βρισκόμαστε και τι μας λείπει τώρα.
8: Θα στη φρεσκάρω. Εντάξει, μετρημένα είναι. Δεν είναι κανένα σταυρόλεξο. Ένα center four είμαστε και ένα εξάρι είμαστε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Γιατί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να φέρει ο χρόνος. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Γιάκης είναι αυτός που έχει προκριθεί ως η επιλογή για τη θέση του αμυντικού χαφ, η οποία μετά και την αποβολή χθες του Τέιλορ έχει αδειάσει λίγο εκεί στα χαφ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο ΆΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό με 4 διαθέσιμα, αν βάλουμε μαζί και τον Μπέλκα εκεί στον άξονα. Ο Λουσέ είναι τραυματίας. Ο Σαντα Μαρία ελπίζουμε να είναι καλά γιατί αποχώρησε χθες πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου με στομαχικές διαταραχές. Κάτι έφυγε το παλικάρι και τον πείραξε. Και είναι ο Ζαφίρης. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Για χθες
8: στο κέντρο πάω.
1: Τι είδες χθες, θέλω και όσον αφορά το άρθρο που έγραψες και σχολιάσαμε στο ξεκίνημα, αν μας άκουγες.
8: Όχι, στην αρχή δεν σ' άκουσα.
1: Τι είπαμε στην αρχή. Για το Χαστά, να σχολιάσει.
3: Για τη διαιτησία.
8: Με βρίζατε.
3: Για τη διαιτησία.
1: Όχι, είπαμε ότι θα το εξηγήσεις εσύ. Γιατί πράγμα διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, γιατί εμείς δεν είχαμε ευκαιρία να δούμε τον αγώνα χθες. Ήμασταν αέρα εδώ γι' αυτό.
8: Κοίταξε, προφανώς δεν έγινε κάποιο φοβερό λάθος χθες που έκρινε κανένα αποτέλεσμα ή κάτι τέτοιο. Το θέμα ήταν η γενική διαιτησία και ο τρόπος που η φιλοσοφία που είχε ο Πολυχρόνης μέσα στο γήπεδο και ο Φωτιά στο ΒΑΡ. Σε συνδυασμό βεβαίως και με αυτό που έκανε ο Φωτιά την περασμένη Κυριακή που δεν απέβαλε τον Κοϊτά. Ένα συνδυασμός λοιπόν των δύο ότι δεν αποβλήθηκε ο Κοϊτά την Κυριακή την περασμένη και με περίσσια ευκολία φώναξε στο ΒΑΡ τον Πολυχρόνη για να δει την φάση με τον Τέιλορ, προξενεί κάποια τέλος πάντων
0: δυσφορία.
8: Νεύρα.
5: Κάτω, το λάθος του Πολυχρόνη. Το λάθος του Πολυχρόνη πάντως στη συγκεκριμένη φάση που δεν τον έχει αποβάλει απευθείας τον Τέιλορ. Δηλαδή.
8: Καλά, μου αρέσει, δε.
5: Ορίστε.
0: Όχι, είναι πολύ σκληρό μαρκάρισμα.
5: Τι συζητάμε τώρα.
1: Δεν το έχω δει, παιδιά.
5: Δεν το έχεις δει.
8: Δεν το έχω δει. Δεν είναι κόκκινη κάρτα.
0: Εντάξει.
5: Ναι, εγώ απορώ με τον Βιερίνια που διαμαρτυρόταν κιόλας. Ειλικρινά σου
0: λέω. Ο Βιερίνια διαμαρτυρόταν για αυτό ή γενικότερα για τα τελευταία σύρματα.
5: Ακούστε κάτι. Αν το πόδι του Αθανασίου δεν ήταν στον αέρα. Αν το πόδι του Αθανασίου δεν ήταν στον αέρα. Και όπως έχει κάνει στο Τάκη να προλάβει την μπάλα, ήταν κάτω. Όχι, θα τον έσφαγε. Σήμερα θα συζητάγαμε τώρα άστο. Θα είχε γίνει μπλούπερ σε όλο το εξωτερικό. Δεν είναι μαρκάρισμα αυτό το αέρα. Και με τη βροχή κιόλα και το γλίστρημα που τρώει. Εντάξει.
8: Αυτό λέμε, ρε φίλε, ότι έχει βροχή και γλίστριμα. Εντάξει, παίζει και αυτό ρόλο.
0: Εντάξει, είχε ψηλά το πόδι, αυτό ήταν το κακό.
8: Θα συμπεριλαμβάνει.
0: Αν το είχε χαμηλά, θα μπορούσε να το αποφύγει όλο αυτό.
1: Καλά, υποβολές υπάρχουν και ας μην το θέλεις.
8: Δεν ήταν. Mm. Ναι, εντάξει.
1: Δεν το έχω δει, λέω και πάλι.
8: Δεν ήταν καμιά καλή διαιτησία.
0: Ο Βιερίνια διαμαρτυρόταν στο τέλος για αυτή την κόκκινη και για άλλα.
8: Για όλο, ήταν γενικώς η διαιτησία του Πολυχρόνη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Ο ΠΑΟΚ τι έλεγε όσον αφορά το αν θα πρέπει να επιστρέψουν στα ντέρμπι οι Έλληνες διαιτητές.
8: Πώς?
1: Ο ΠΑΟΚ τι έλεγε όσον αφορά το αν θα πρέπει να επιστρέψουν στα ντέρμπι οι Έλληνες διαιτητές.
8: Πότε, πέρσι?
1: Γενικά, όχι τώρα που έγινε μια κουβεντούλα και τελικά απορρίφθηκε. Να επιστρέψουν, δεν έλεγε.
3: Έτσι ξέρω εγώ.
1: Έτσι ξέρω και εγώ, γι' αυτό λέω.
3: Στο πρώτο ντέρμπι θα έλεγε
8: αυτό
3: να ξαναφύγουν.
8: Δηλαδή.
1: Αυτό σημαίνει, ρε φίλε, ότι έχουμε καταλήξει όλοι εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι αυτό είναι λάθος να συμβεί.
8: Ωραία.
1: Ναι. Και αποδεικνύεται διαρκώς.
0: Άρα εσύ λες ότι είναι του Φωτιά λάθος ή του Πολυχρόνη.
1: Εσύ δεν διαφωνείς, όχι. Λέμε τι είχε ως θέση ο ΠΑΟΚ, λέμε, σε αυτό το κομμάτι της κουβέντας.
8: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν διαφωνώ.
8: Μα και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, επειδή είχε αυτή την άποψη για τα ντέρμπι, δεν μπορεί να εκφράσει μια δυσαρέσκεια, φυσικά όχι επίσημη, έτσι. Ότι ο Πολυχρόνης χθες.
1: Μπορεί 100-0, αλλά να μην υποστηρίζει και αυτή την άποψη. Ναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια δυσκολία, αν εξαιρέσεις κανένα δύο. Αυτό λέω. Υπάρχει μια δυσκολία.
8: Αν πιάσουμε πάλι τη συζήτηση περί Ελλήνων διαιτητών, νομίζω ότι όλοι μαζί πάλι θα συμφωνήσουμε.
1: Πάλι θα συμφωνήσουμε, ναι, μα εντάξει. Απλώς προσπάθεια, έπεσε το κενό και καλώ έπεσε το κενό.
5: Όχι, να του δώσουμε ευκαιρία, γιατί.
8: Ναι.
5: Να του δώσουμε ευκαιρία, γιατί διαφωνώ. Εγώ λέγα τον Τζακαλίδη, θεωρώ πολύ καλό
8: για τον Τζακαλίδη. Χθες, άκου λίγο. Χθες ο δεύτερος βοηθός από την άλλη πλευρά, έδωσε. Μάλλον δεν έδωσε out, γιατί πέρασε η μπάλα, ήταν ένα παίκτη του Όφη. Έβγαινε από δεξιά, βγήκε η μπάλα καθαρά έξω, έστω και αν συνέχισε την προσπάθεια, το είδα εγώ από τα δημοσιογραφικά, και αυτός περίμενε να συνεχιστεί η φάση, αφού βγήκε έξω, και μετά σήκωσε το σημαίακι και έδωσε out. Λες και είναι offside.
3: Περίμενε και να συνεχιστεί η φάση. Κατάλαβα. Πες το και μετά πάλι.
8: Πάει ένας παίκτης του Όφη από δεξιά, έτσι, από την περιοχή του ΠΑΟ. Και βγαίνει η μπάλα απ' έξω, για λίγο. Και ξαναμπαίνει και συνεχίζει τη φάση, κάνει σέντρα, δεν θυμάμαι τι κάνει.
1: Ναι.
8: Από δεξιά, επίθεση Όφη. Ο βοηθός δεν σηκώνει για out. Περιμένει, τελειώνει η φάση, δεν έγινε τίποτα στη φάση.
3: Και μετά
8: τελειώνει η φάση και μετά δίνει out.
3: Καλά έκανε.
1: Δεν είναι ασίγουρος, αν δεν είναι σίγουρος, έτσι πρέπει να περιμένει.
3: Καλά έκανε. Σου λέει όμως ότι έβγαζε μάτι. Για το αγώ από τα δημοσιογραφικά.
1: Αν έβγαζε μάτι, εντάξει,
3: έβγαζε
1: δεν το
3: μάτι, ρε παιδί, με αυτό.
1: Αλλά όπως είπε και ο Βερβελές προχθές, ότι δεν είναι δύσκολο πλέον να παίξει βοηθός. Την άποψή σου λες μετά.
3: Και για το out, άμα δεν είσαι σίγουρος, εκείνη τη στιγμή την αφήνεις τη φάση να εξελιχθεί.
5: Ναι, και μπορεί να το πω από την επικοινωνία, όλο αν το έχετε καλύτερα.
1: Ναι. Σωστά ενήργησε αφού δεν ήταν σίγουρος. Το κακό λέει ο Θοδωρής, πώς δεν ήσουν σίγουρος όταν ήταν τόσο
5: φανερό. Αλλά το tackle αυτό είναι στο top 10 στην Ελλάδα.
1: Τόσο πολύ, ρε. Θα με βάζεις να το δω τώρα, δηλαδή.
5: Εσύ επειδή έπαιζες μπροστά μου από το δεις, έλα αύριο στην εκπομπή να μου πεις.
0: Αλλά ο Φωτιάς, εντάξει.
1: Λοιπόν, για να προλάβω, παιδιά, δεν έχω πολύ χρόνο για κουβέντα για τέτοια πράγματα. Αύριο το επαναλαμβάνουμε, αν θέλετε.
0: Ο Φωτιάς ήξερε, δεν ξέρω τον κανονισμό.
1: Θοδωρή, για ποιον λέγαμε τώρα, νωρίτερα, για το Γιάκιτς, ποιον λέγαμε, ρε. Αν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
8: Από τον Φορ ξεκίνησα, μετά πάμε Γιάκιτς. Είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ, ναι, για το εξάρι που θέλει να ενισχυθεί εκεί. Υπάρχει διαπραγμάτευση, νομίζω με τον παίκτη υπάρχει ήδη μια αρχική συμφωνία. Το θέμα είναι η ομάδα, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι το δίλημα ή τέλος πάντων αυτό που θα κριθεί η συμφωνία ή όχι είναι το πόσο θα είναι. Το κατά πόσο θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η οψιόν αγοράς, γιατί προφανώς μιλάμε για έναν δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Νομίζω θα έχουμε σύντομα νέα περί αυτού. Και φυσικά και για το Center for, χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο σημερινό για να σας πω, ότι και αυτό θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να το τελειώσουν πολύ πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος της 15 Σεπτεμβρίου.
1: Θα ήθελα σαν τρελός να έρθει μαζί μας μετά, αλλά δεν γίνεται. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
8: Γεια πολλά.
0: Γεια χαρά.
3: Γεια σου, ρε Θοδωρά.
1: Λοιπόν, διαβάζω δύο μηνυματάκια ακόμα super chat. Χαστά, πώς νιώθεις που βγαίνεις και λες ότι δεν είναι κόκκινη. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Γενικώς έχει μια άποψη. Αυτή και έχετε άποψη για το ποδόσφαιρο με 10.000 κόσμο να σε κοιτάνε κλπ. Δεν πειράζει. Και ένα εκατομμύριο το κοιτάζω. Ο καθένας έχει μια άποψη και θα την πει. Και ο καθένας εκτίθεται ενώ με την καλή έννοια ότι σ' ακούνε κόσμος και βγάζουν και συμπεράσματα. Άλλο ένα donation το οποίο διαβάζω τώρα αμέσως και ολοκληρώνω με αυτά για να πάω σε διάλειμμα και να έχουμε Αλέξη Αβόπουλο στη συνέχεια για μερικά λεπτά. Πάμε δυνατά back to back, λέει ο φίλος. Συνεχίστε την καλή δουλειά και τον χαβαλέ γιατί μας κρατάει παρέα κάθε μεσημέρι. Ένα μικρό donate για την ομάδα. Να είστε καλά και back to back μέχρι τέλος. Ευχαριστώ πολύ, Μίτσο, αδερφέ μου. Και break για το Action 24 μόνο γυρίζουμε με Αλέξη Αβόπουλο. YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τώρα κανονικά. Τώρα έχουμε τον χρόνο μας. Αλέξη Αβόπουλος, τον παρουσιάζω ακόμα μια φορά και τους φίλους του Action 24 και λέγαμε για μεταγραφές γενικότερα. Λίστες λέγαμε που δεν σε πολύ αφορά, λέγα προηγουμένως.
2: Αλλά μεταγραφές... Να ξεκινήσω με κάτι άλλο, να σας φτιάξω τη διάθεση.
1: Έλα. Αυτό περιμέναμε.
2: Από κάτι που στα αυτιά μου και στα δικά σας τα αυτιά θα ακουστεί πολύ ευχάριστο. Άρης και Ηρακλής που θα αναμετρηθούν την πέμπτη αγωνιστική. Πρώτο παιχνίδι είναι στο Κλεάνθης Βικελίδης και θα ακολουθήσει το αντίστοιχο στο δεύτερο γύρο στο Καφτατζόγλιο. Σε επίπεδο οπαδών έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους για ανταλλαγή φιλάθλων στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής που νομίζω είναι 19-20 Σεπτεμβρίου.
3: Πριν διακοπή, ναι. Ναι. Σάββατο Κυριακή, ναι. Δεν έχει πρόγραμμα ακόμα, την άλλη εβδομάδα βγαίνει.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς λέω 19-20. Έχουν συμφωνήσει να έρθουν οπαδοί του Ηρακλή και να φιλοξενηθούν στη θύρα 1, στο ένα πέταλο δηλαδή, απέναντι από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης και αντιστοίχως στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου να πάνε οπαδοί του Άρη στο Καφτατζόγλιο, σε εκείνο το πέταλο που πηγαίνανε και κατά το παρελθόν. Τώρα ο ακριβής αριθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί μιλάμε για άλλη χωρητικότητα το ένα γήπεδο, άλλη χωρητικότητα το άλλο. Αυτό βέβαια να διευκρινίσω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρης και Ηρακλής δεν έχουν να χωρίσουν απολύτως τίποτα. Σε επίπεδο οπαδών υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση από όσο γνωρίζω. Απλά όλο αυτό είναι υποαίρεση
3: αστυνομία.
2: Του OK της αστυνομίας. Ναι. Σε επίπεδο οπαδών και διοικήσεων δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το θέμα είναι να συνενέσει και η αστυνομία να συμβεί κάτι τέτοιο και θα είναι μια αρχή. Τουλάχιστον έτσι, έτσι μοιάζει. Μια καλή αρχή. Μέσα σε μια πόλη η οποία έχει υποφέρει αρκετά.
1: Πότε παίζουν, φίλε μου, καλέ, γιατί δεν άκουσα.
4: Η αρχή και το τέλος είναι. Δεν θα κάνουν άλλοι. Μόνο αυτό.
1: Για πες. Θα σου πω αν θα γίνει και
3: πέμπτη αγωνιστική, σου λέει 19-20 Σεπτεμβρίου.
1: Έχει τελειώσει η ΔΕΘ.
2: 19-20 Σεπτεμβρίου. Είναι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.
3: Η ΔΕΘ είναι αρχή πρωταθλήματος Σεπτεμβρίου, δεν είναι η ΔΕΘ.
1: Η ΔΕΘ είναι αρχή Σεπτεμβρίου. Άρα δεν πέφτει πάνω.
2: Όχι, είναι 20 Σεπτεμβρίου είναι το παιχνίδι, πιθανότατα.
3: Έχει τελειώσει. Η ΔΕΘ είναι πιο πίσω.
1: Έχει μια τύχη γιατί αν υπήρχε ΔΕΘ. Φυλάκια.
3: Αυτό που λέει όμως ο Άλεξε, παιδιά, αστυνομία. Όχι. Να συνενέσει όμως για φορά και αστυνομία, αφού δεν είναι τσίτα οι σχέσεις οπαδών και να πεις ότι έχει τέτοιο φόβο.
2: Ξέρεις, Κώστα, όμως τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντοτε η αστυνομία.
3: Ναι, α συνενέσει για φορά, ας δούμε και κάτι τέτοιο. Ωραίο θα είναι. Πολύ ωραίο. Πέταλα από τη μία, πέταλα από την άλλη.
2: Φίλοι του Ηρακλή δεν πήγανε στο παιχνίδι της ΑΕΚ πρόσφατα στην Όλγουν Αρένα, ήταν νομίζω.
3: Ήταν.
5: Το Σάββατο δεν έχει.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, να προλάβω δύο ερωτήματα. Φαμπιάνο με ΑΕΚ παίζει.
2: Σε λίγη ώρα είναι η προπόνηση, Βασίλη, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό.
1: Γιατί περιμένουμε μας αύριο.
2: Με την προπόνηση, άρα θα περιμένουμε την προπόνηση να δούμε αν θα καταφέρει να βγάλει τουλάχιστον ένα κομμάτι της προπόνησης. Αν βγάλει ένα κομμάτι, θα είναι τουλάχιστον στην αποστολή. Τώρα για να παίξει, θα το δούμε τελευταία στιγμή.
1: Δεύτερο, Μακούρ μου έλεγε χθες. Τι γίνεται τώρα εκεί, πού βρίσκεται η ιστορία.
2: Δεν το βλέπω πολύ εφικτό. Είναι και μεγάλο το κίνητρο, παιδιά, γιατί θα παίξει στο Europa League, στη League Face η ομάδα του. Είναι κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Να παίξει. Η μοναδική πιθανότητα που δίνω την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή είναι επειδή έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Βενεζουελάνου στο Βέλγικο Διαβατήριο και επειδή το Γενάρη μπορεί να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα και να τον χάσει χωρίς να αποκομίσει ωφέλη η ομάδα του, μήπως την τελευταία στιγμή μειώσει λίγο τις απαιτήσεις της να κερδίσει και αυτή κάτι από τον παίκτη και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Άρης ήδη κοιτάζει προς άλλες κατευθύνσεις για το κέντρο της άμυνας. Και νομίζω ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα κάνει μία-δύο κινήσεις σίγουρα ο Άρης που μπορεί να γίνουν και τρεις. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, για να είναι το ρόστερ του Άρη σούπερ, θέλει έναν αριστερό εξτρέμ, ένα στόπερ και έναν αριστερό μπακ. Θα μιλάμε για το ιδανικό κλείσιμο των μεταγραφών. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Γίνονται πάντως κινήσεις, αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, και για τις τρεις αυτές θέσεις. Ο Άρης κοιτάζει παίκτες και για στόπερ και για αριστερό εξτρέμ και για αριστερό μπακ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε ακόμη μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, χωρίς άγχος.
1: Αποχωρήσεις, πινελιές μόνο μου δίνεις, ποιες είναι αυτές που πρόκειται να συμβούν? Έχουν πιο πολλές πιθανότητες, ρε παιδί μου.
2: Ο Δόνης και ο Αλφαρέλα σήμερα που μιλάμε έχουν τις περισσότερες πιθανότητες.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. και για τη συντομία σου. Καλή και για το πλήρες ρεπορτάζ όπως πάντα. Θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά, Αλέξη.
5: Να πω σε σχέση με κάτι που είπαμε πριν, ότι στη λίστα β' του UEFA μπορείς να προσθέσεις όλη τη σεζόν από τα
3: θέσει.
1: Όλη τη σεζόν.
3: Βάζεις παιχνίδια. Εφόσον έχει συμπληρώσει δύο χρόνια στην Ακαδημία από 15 έως 20.
1: Η ερώτηση του φίλου ήταν μετά τις 2 Σεπτέμβρη, αν μπορείς.
5: Απαντάτε ναι. Μέχρι τα μεσάνυχτα πριν τη μέρα του αγώνα.
1: Άψογα. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να προσθέσουμε. Όχι, κύριε.
6: Δεν έχουμε.
1: Εντάξει, ωραία. Φεύγουμε για αλλού τώρα, για άλλες πολιτείες. Η Food είναι σήμερα μαζί μας και θέλω να δείξω εδώ. Αυτή είναι η χορηγός εταιρεία που μας δίνει τα δωράκια τα ωραία με τη Μαριάννα. Ελάτε. Η οποία πολύ σύντομα θα είναι και πάλι μαζί μας για να δώσει σε εσάς κάποιο δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα ξεπεράσαμε τις 9.30. Φτάσαμε 10.000, όχι το είδα, 10 και κάτι. Μας έχετε καλομάθει τελευταία. Τα like είναι πάρα πολλά, κοντά στις 3.000. Ευγνώμονες όλοι εδώ που βρισκόμαστε στο Action 24 και στο Αθλέτικο και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πυρομαδών από την κυβέρνηση κατά Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο λογαριασμός των 7,39 εκατομμυρίων ευρώ του Τσίπρα και η κοστολόγηση των 13 εκατομμυρίων της κυβέρνησης. Τίναξε την πάνκα στον αέρα η αιχμηρή απάντηση. Σφοδρή αντίδραση και από το Πασόκ. 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, το μήνυμα Ανδρουλάκη, για την 3η του Σεπτέμβρη. Η περιοδεία στην Κρήτη, όσα έγιναν στο δείπνο του Προέδρου σε βουλευτές και στελέχη στο ψυχρό Λασιθίου. Όλο το παρασκήνιο. Αύριο εκ νέου οι τρεις κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή για τη δολοφονία του Βρέφου στην Κυψέλη. Επεισόδιο με τον 43χρονο κατά τη μεταγωγή του. Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά που κανείς δεν προστάτευσε. Οι καταθέσεις των ανηλίκων. Παράθυρο συμφωνίας ανοίγει ο Πούτιν για το Ουκρανικό. Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης στο μήνυμα του Ρώσου Προέδρου. Ευθεία επίθεση στην Ευρώπη λέγοντας ότι οι δυτικοί σύμμαχοι γίνονται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
0: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
16: Before somebody else gets shot.
17: You stay out of the way.
16: Price, drop it.
17: Chris, look out. You're under arrest.
16: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
18: The Rookies.
19: Tell me it's not true. See you, right?
20: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
21: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
22: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
23: Κύριε Σούλα!
24: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
25: Σιγά το πεπρωμένο.
24: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
25: Με ποιον?
24: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
25: Σιγά το πεντάστερο.
26: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
27: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Φύση και απόλαυση.
1: Είμαστε πάνω από το Μαρμάρι. Κατευθυνόμαστε προς την βόρεια πλευρά της Νότιας Εύβοιας. Πάμε προς την παραλία του Αγίου Δημητρίου και προς το φαράγγι του Δημοσάρη. Μια πραγματικά πανέμορφη φύση. Θα περπατήσουμε σε ένα πέτρινο καλντερίμι μέσα σε μια καταπράσινη φύση. Μπορεί να είμαστε στην Νότια Εύβοια, ξερό τοπίο, άγριο τοπίο, αλλά εκεί μέσα, παιδιά, ένας μικρός παράδεισος. Θα το δείτε σύντομα. Πω πω, φίλε, είναι πανέμορφα. Παιδιά, αξίζει τον κόπο όσοι είστε στην Αθήνα, πραγματικά δηλαδή. Όσοι δεν έχετε έρθει στην Νότια Εύβοια, να έρθετε. Παίρνεις το καραβάκι είτε από την Αγία Μαρίνα είτε από τη Ραφίνα, φτάνεις στο Μαρμάρι στη Στήρα, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με ό,τι θες, να έρθεις να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Θάνο, δίψασαι.

0: Οργιάζει η φύση. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του τόπου. Από εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος και ζεσταίνεσαι, κατευθείαν, μέσα στην πρασινάδα, μέσα αυτό το πράσινο, στη δροσιά, στα πλατάνια. Τσιου, τσιου, κιου, κιου, κιου, κιου. Λοιπόν, μην τα ξαναλέμε. Αν δεν έχεις έρθει νότια Εύβοια, φίλε, κάντο και θα με θυμηθείς. Μονοπάτια να περπατήσεις, φαράγγια, φοβερές παραλίες, οργανωμένες και μη. Τι να σου πω, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχεις δει τίποτα, απλά μείνε μαζί μας, τα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουν όμορφες φυσικές εικόνες. Πριν φτάσουμε στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, στάση εδώ, κάτω από τον πλάτανο, δροσούλα, πρασινάδα, φρέσκο ντόπιο νερό από την πηγή και μια έτσι στάση ανακούφισης και απόλαυσης. Συνεχίζουμε! Ο δρόμος συνεχίζει.
1: Εδώ και όλο.

Για πολλούς αιώνες, παιδιά, αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια ένωναν τα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά του Κάβο Ντόρο με την κεντρική Εύβοια και τη Χαλκίδα.

μονοπάτι του Φαραγγιού αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της Νότιας Εύβοιας. Συνέδεε επίσης την περιοχή του Καλιανού και του Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Το λιθόστρωτο μονοπάτι και τα λείψανα του Καλτεριμιού είναι μεσαιωνικά ή και παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες, το Φαράγγι αποτελούσε την πιο εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς τον πολιτισμό, διασχίζοντας την άγρια φύση της όχης.

0: Snake.
1: Snake. Φίλε, αυτό ξέρεις, ε. Έπεσε από κάπου πάνω.
0: Είναι πανέμορφα. Το μόνο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο απαραίτητα, φοβιστικό. Είναι μήπως σου πέσει κάνα φίδι από κάνα δέντρο. Έχει πολλά.

45 λεπτά, παιδιά, από το σημείο που αφήσαμε το αμάξι στο χωριό Λενοσέι, για να φτάσεις μέχρι εδώ και να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ. Βάθρες καταράκτες, πηγή δροσιάς, ειδικά το καλοκαίρι. Φτάνεις εδώ ταλαιπωρημένος και πέφτεις στον καταράκτη για την απόλυτη δροσιά. Αυτό θα κάνω κι εγώ.

Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Δημητρίου. Χαρακτηριστικό, όπως και η προηγούμενη που είδαμε του Καλιανού, είναι το γεγονός ότι το φαράγγι σκάει μέσα στην παραλία. Πίσω σου έχεις το γλυκό νερό από το ποτάμι και μπροστά τη θάλασσα. Αυτή είναι η ομορφιά της Νότιας Εύβοιας. Μέσα σε 10 λεπτά από το ορεινό τοπίο βρίσκεσαι σε αυτή την παραλία. Μια μικρογραφία της χώρας, καθώς συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εδώ το καλοκαίρι έρχονται όσοι αγαπούν τη φύση και τη διαβίωση σε αυτή και κατά μήκος της παραλίας στείνονται σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο καλό είναι να μην έρθεις, γιατί μπορεί να μην βρεις ούτε τετραγωνικό να απλώσεις την πετσέτα σου. Αλλά ο λόγος είναι αυτή η ομορφιά.

περπάτημα όμως, όπως γνωρίζετε, ανοίγει την όρεξη. Η περιοχή εδώ φημίζεται για νόστιμο σπιτικό φαγητό. Κατά προτίμηση, κατσικάκι λεμονάτο θα ήθελα. Οπότε επιστρέφουμε μαρμάρι με την ελπίδα να βρούμε ένα ταβερνάκι για να απολαύσουμε ένα ωραίο σπιτικό φαγητό. Θάνο, μάζεψε τα. Φύγαμε.

0: έχασα τον τρόνο για άλλη μια φορά. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα δείτε την εικόνα μου σε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ να πάω να φάω ένα μαγειρευτό ήθελα. Ένα μαγειρευτό ήθελα. 400 μέτρα στο πουθενά. Τα κατσίκια το βρήκαν το τρόνο αυτό. Τα κατσίκια το βρήκανε. Από τους δρόμους, το από τα κατσίκια το δρόμο. Τα άγρια κατσίκια. Αυτά μου δείξαν το δρόμο. Να είναι καλά. Είμαι μακελεμένος. Τσούζω παντού.
1: Στη θάλασσα.
0: Αν αφαιθώ τώρα θα πέσω, θα σκορπίσω. Δεν μπορώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο. Μια μισή ώρα. Για να μην χάσουμε τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Αυτός είναι ο καημός μας. Μην νομίζετε ότι εδώ πέρα κοροϊδεύουμε. Κοίτα εδώ. Πάρε. Πάρε εδώ. Εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Άστο. Έκανε. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε.
2: Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεματιάσουμε τον drone. Αν πάλι βρίσκεστε κοντά σε κάποια εκκλησία ή εξοκλήση, ανάψτε ένα κεράκι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι να ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ άλλο.
0: Χωρίς χάρτη. Στο άξονα Κωστάς.
3: Αγγελιέ μου, πήγαμε.
4: Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε.
3: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο.
4: Σας βλέπω, φιλιώσατε.
3: Τι θα φάμε τώρα εδώ θα πάμε.
4: Θα σας φτιάξω εγώ όπως πρέπει για να μην με ξεχάσετε ποτέ.
3: Μπράβο, να σου πω, παίζει η μαγεία στο κατσίκι.
4: Βεβαίως.
3: Λεμονάτο.
4: Λεμονάτο, κατσίκι.
3: Φίλε. Αυτό το γνωρίζω.
4: Κατσίκι, φρικασέ, διαμάντι.
3: Ποιο είναι κάτι, το λεμονάτο ή το φρικασέ.
4: Και βετούλι κοκκινιστό με κουρκουμπίνες. Αυτό πρέπει
1: θα
4: να το
1: κάνεις ένα και ένα. Ωραία. Για να κάνουμε τράμπες.
4: Ωραία, έτσι, έτσι.
3: Ωραία, πάμε να κάτσουμε.
4: Ωραία, πηγαίνετε. Και κρασί ντόπιο.
3: Και ντόπιο κρασί, πάμε, θάνω, πεθαίνω. Κατσικάκι λεμονάτο, σας έταξα. Κατσικάκι λεμονάτο, θα φάμε. Εδώ στο χωριό Παραδείσι, η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με αυτό το όμορφο πιάτο, άκρος παραδοσιακό και σπιτικό. Καλή όρεξη να έχουμε και τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος, η πιο δημοφιλής παραλία εδώ στην Νότια Εύβοια ή αλλιώς Καρίστια. Την κάνει ξεχωριστή καθώς ανάλογα την εποχή αλλάζει και σχήμα. Τώρα κοιτά προς την πλευρά της Καρίστου, σε άλλη εποχή προς το Μαρμάρι και το χειμώνα δημιουργείται και μία λίμνη στο εσωτερικό της. Όλος αυτός όγκος από άμμο και τριγύρω, τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Κατά μήκος όλης της ακτής, από το Μαρμάρι μέχρι την Κάριστο, υπάρχουν δεκάδες παραλίες για να απολαύσετε αυτό το τοπίο. Άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Οπότε μη χάνεις ευκαιρία, έλα για να το απολαύσεις.

0: Περάσαμε τους Μήλους και έχουμε έρθει εδώ. Στην πλαγιά πίσω μου, παιδιά, υπήρχαν αρχαία Λατομία. Μαρτυρίες ανθρώπων μας είπαν ότι υπάρχουν, έχουν απομείνει κομμάτια, κολόνες ή αλλιώς κύλινδροι, τις λένε εδώ στην περιοχή, οι οποίες κάποιες φτάνουν τα 2 μέτρα διάμετρο. Δεν υπάρχει στίγμα. Προς τα δω, μας είπαν. Πάμε να τις βρούμε. Λοιπόν, τη βλέπετε την πλαγιά. Τη βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, οι κολόνες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Λίγο περπατηματάκι τώρα εδώ. Να φτάσουμε να σας τις δείξω από κοντά και να δείτε το πόσο τεράστιες είναι. Προσοχή, έχει φίδια, φίλε.
1: Πάμε. Χαίρομαι τα φίδια.
0: Πάμε. Ένα γλυπτό της φύσης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκεί φαίνονται σημάδια Λατομίου. Είτε είναι από πίσω, είτε εδώ από πάνω. Θα δούμε. Περπατάμε περίπου κάνα τεταρτάκι. Πίσω μας αγριοκάτσικα. Γενικότερα, τα κατσίκια είναι βασικό στοιχείο εδώ στην Εύβοια.
1: Και τα φίδια.
0: Και τα φίδια. Τι ωραία θέα, ρε παιδιά. Το Ανετικό κάστρο πίσω. Ανεβαίνουμε την πλαγιά και πάμε από πάνω. Έφτασα! Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κοίτα κολόνα. Οι δύο θαμμένες από τις κατολιστήσεις. Πιθανότητα έχει και άλλες από κάτω. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα πράγματα λαξεύτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια για να κοσμήσουν μεγάλα μνημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν εδώ μέχρι και σήμερα για να τα βλέπουμε εμείς. Τα ορυχεία αυτά άνοικαν στον Κέσαρα και από εδώ λογικά τα κυλούσαν κάτω στο λιμάνι, τα έπαιρνε το καράβι και πήγαιναν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι περίπου 45 λεπτά το περπάτημα, αλλά παιδιά, αλήθεια σας λέω, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τις ακουμπήσετε και να κάτσετε δίπλα τους, να δείτε πόσο μικροί είστε μπροστά σε αυτά εδώ τα θηρία. Γιατί όμως να ανέβουν μέχρι εδώ για να δημιουργήσουν αυτά τα ορυχεία? Γενικότερα, παιδιά, στη Νότια Εύβοια γινόταν εξόρυξη του μαρμάρου τσιπολίνο, όπως λέγεται στα ιταλικά, που σημαίνει κρεμμυδάκι, εξαιτίας της δομής του πετρώματος. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Για να καταλάβετε καλύτερα, αν έχετε δει την πέτρα Καρίστου, είναι αυτό ακριβώς το πράσινο που αφήνει. Δυστυχώς, όλη η ποσότητα του μαρμάρου δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει. Τα τελευταία κομμάτια είναι αυτά που βλέπετε. Οπότε, όσοι προλάβουν. Χωρίς χάρτη! Χωρίς χάρτη! Αυτή είναι η εκπομπή μας. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Θα σας δείξει μέρη που δεν θα έχετε ξαναδεί σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: I just met the owner of the new Vic.
4: You did not say that he was cute.
3: Didn't notice. I'm spying on my friend.
5: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
5: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
4: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Φογκ, κοίτα, ένα Black Cab.
8: Εγώ Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
7: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
8: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα.
7: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
8: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
9: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο πρώτος που καλεσμένος σήμερα είναι αυτό που λέμε μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία που καταφέρνει, ενώ είναι αυτή η γνωστή φυσιογνωμία, να παίρνει πάρα πολύ καλά τα χαρακτηριστικά των ρόλων του. Και ένα από τα πράγματα που κάνει καλά, θα δείτε τώρα τι εννοώ, είναι να παίζει τον καθημερινό, τον άνθρωπο, αυτόν που συναντάμε, δεν ξέρουμε βεβαίως τι έχει μέσα στη ψυχή του. Αυτά όταν παίζει, γιατί όταν είναι ο εαυτός του, έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Ο Χρήστος Αμπουτζής είναι μαζί μας.
1: Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Είναι πολύ φιλόξενος από τον καναπέ μέχρι και η μουσική που βάλατε είναι πάρα πολύ φιλόξενη. Και η δικιά σας η προσωπικότητα.
0: Έτσι κάνουμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Κάνουμε τους φιλόξενους, γιατί είναι πολύ βασικό. Να ξεκινήσουμε από την παράσταση πρώτα απ' όλα.
1: Βεβαίως.
0: Και θα πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, να πούμε ότι η παράσταση λέγεται Πολίτες Β' Κατηγορίας.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε μία σχέση με το πολύ κοινωνικό θέατρο.
1: Ναι, έχω κάνει αρκετές παραστάσεις κοινωνικοπολιτικές, ας πούμε, που ασχολούνται με τα ανθρώπινα ζητήματα της καταπίεσης, της βίας, της εξουσίας, της σχέσης της εξουσίας με τον πολιτών.
0: Τι είναι αυτή η παράσταση, τι θα δω αν έρθω να
1: την είναι δω. Ένα έργο του Brian Friel, είναι γραμμένο το 1973, βασίστηκε σε αληθινά γεγονότα, που συνέβαιναν τότε στην Ιρλανδία, όπου έχετε, όλοι μας ξέρουμε πάνω κάτω τι συνέβαινε τότε, που σε μια διαδήλωση για ανθρώπινα δικαιώματα και για ελευθερίες που ζητούσε ο λαός τότε, επενέβη ο στρατός.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο, κάναν το λάθος, το μεγάλο λάθος, να βρούνε καταφύγιο μέσα στο δημαρχείο της πόλης και αυτό θεωρήθηκε ως τρομοκρατική ενέργεια.
0: Να.
1: Ενώ οι άνθρωποι αυτοί είχαν κατέβει απλώς σε μια διαδήλωση. Ήταν απλοί άνθρωποι. Ήταν φοιτητές, ήταν νοικοκυρές, ήταν όλοι κατεβαίνανε τότε σε αυτές τις διαδηλώσεις. Όπως πρέπει να κατεβαίνουν πάντα στις διαδηλώσεις που γίνονται για τα ανθρώπινα ζητήματα.
0: Να.
1: Και πρέπει να κατεβαίνουν όλοι, εγώ πιστεύω. Και επενέβη ο στρατός με πολύ τραγική κατάληξη.
0: Ναι.
1: Θρηνήσανε νεκρούς.
0: Άρα η ιστορία που βλέπουμε, που θα δούμε σε αυτή την παράσταση, είναι πριν συμβεί το μεγάλο κακό.
1: Είναι κατά τη διάρκεια του μεγάλου κακού. Βλέπουμε τους τρεις ήρωες που έχουν εγκλωβιστεί στο δημαρχείο. Συγγνώμη. Τυφλωμένοι από τα δακρυγόνα, δεν ξέρανε καν οι άνθρωποι που πηγαίνανε. Και χωρίς να καταλάβουν καν που μπήκανε, εντάξει, μπήκανε τελικά σε αυτό το πράγμα και βλέπουμε την αθέωα πλευρά όλου αυτού του ζητήματος και απ' την άλλη βλέπουμε μετά το συμβάν το πώς διαχειρίζεται η εξουσία αυτό το πράγμα. Κάνει μια εξεταστική επιτροπή διορισμένη από την κυβέρνηση.
0: Ναι. Θα γίνει εξεταστική.
1: Σκοπό δεν έχει ακριβώς να βρει τη λύση.
0: Ναι.
1: Σκοπό έχει να απαλύνει το κοινό αίσθημα από αυτό που το συμβάν και να καταλογίσει την ευθύνη στους τρεις πολίτες που χαθήκανε.
0: Άρα η ιστορία, η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, έτσι και η πολιτική ιστορία έχει έναν τρόπο να επαναλαμβάνεται. Γιατί έχετε αυτή, να πούμε το θέατρο, σε ποιο θέατρο παίζετε.
1: Στο θέατρο Καρέζη.
0: Στο θέατρο Καρέζη, ποιες μέρες.
1: Θα παίζεται τώρα ακριβώς, δεν ξέρουμε πότε. Θα ανέβει γύρω στις 2-3 Μαΐου, δεν ξέρω πότε.
0: Θα είναι από αυτές τις ανοιξιάτικες παραστάσεις, δηλαδή.
1: Ναι,
0: ποιες μέρες?
1: Πέμπτη με Κυριακή.
0: Πέμπτη με Κυριακή, λοιπόν, Πολίτες Β' Κατηγορίας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση για ανθρώπους που είναι σε πολύ ακραία κατάσταση. Γιατί έχετε αυτή την ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Προέρχομαι από μια οικογένεια ανταρτών. Και πατέρας και μάνα,
0: ναι.
1: Άθεων, θαύτηκαν με πολιτική κηδεία και οι δύο και είμαι στις διαδηλώσεις από 5 χρονών.
0: Ναι.
1: Πώς να σας το πω, είμαι στις συγκεντρώσεις, σε όλα, είμαι από πολύ μικρός, έχω μάθει και έχω απέκτησα μια αίσθηση του δικαίου και του άδικου,
0: ναι.
1: Που είναι πολύ καθαρή μέσα μου. Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας, έφαγα και όλο το παραμύθι του Πασόκ και είχαμε αποκτήσει μια βρισιά τότε με τους φίλους μου, θυμάμαι, που λέγαμε ένας τον άλλον, άντε ρε Έλληνα από εκεί. Δηλαδή το Πασόκ μας το έκανε αυτό. Αυτή η βρισιά το Έλληνας μας το έκανε το Πασόκ. Ναι. Και κατάλαβα ότι είναι ένα παραμύθι όλο αυτό. Είναι μια
0: ότι... Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το Έλληνας είναι βρισιά?
1: Όχι πια τόσο πολύ. Δεν το πιστεύω ότι είναι... Έχει να κάνει με τους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε όλες τις χώρες υπάρχουν...
0: Μάλλον τον Ελληναρά εσείς εννοούσατε, έτσι?
1: Αυτόν που με το Πασόκ πανηγύρισε, γιατί βγήκαμε κι εμείς.
0: Μην βρίσουμε τους Έλληνες γενικότερα.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Δεν θέλω καθόλου. Δεν έχω καθόλου καμιά τέτοια διάθεση.
0: Νομίζω καταλάβαμε όλοι. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, καταλάβαμε όλοι. Εννοούσαμε τους Έλληνες που φάγαν αυτό το παραμύθι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το 81 βγήκαμε όλοι και πανηγυρίσαμε. Εγώ ήμουν τότε στο Ρήγα Φεραίο.
0: Χρειαζόταν μία αλλαγή.
1: Χρειαζόταν μία αλλαγή, αλλά μετά από λίγους μήνες ήμασταν και εμείς με τους συμμαθητές μου που φάγαμε ξύλο στο Sporting από τα ΜΑΤ.
0: Ναι.
1: Το Φλεβάρι του 82.
0: Τι είχε συμβεί τότε και φάγατε ξύλο?
1: Είχε γίνει μια συναυλία του Πίτερ Χάμιλ. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Μια πολύ ήσυχη συναυλία.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαμε να προκαλέσουμε τίποτα, δεν γινόταν τίποτα απ' έξω, δεν γίνανε φασαρίες.
0: Άρα εσείς πήγατε τη συναυλία σας.
1: Πληρώσαμε το εισιτήριό μας κανονικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Και βγαίνοντας έξω, γινόταν στο Sporting η συναυλία. Είχαν από το στενό δρομάκι του παράδρομου, που όπως βγαίνεις από το στρο, ήταν όλο και δεξιά και αριστερά αστυνομικοί των ΜΑΤ.
0: Mm-hmm.
1: Και περνάγαμε για να φύγουμε ενδιάμεσα. Και αρχίσανε βέβαια αντιδράσεις. Αρχίσαν τα συνθήματα και κατά της αστυνομίας, τέλος πάντων, και άρχισε ένα ξύλο, δηλαδή πήγαμε την άλλη μέρα σχολείο με γκλοπιές στα πρόσωπα.
0: Ναι. Γιατί αυτό πιστεύετε ότι συνέβη?
1: Και επίσης την ίδια άνοιξη, ναι, κατεβάσανε τα μάτια του συνταξιούχους και καταλάβαμε ότι δεν άλλαξε.
0: Μάτια συνταξιούχοι, είναι σαφές τι συμβαίνει, αλλά... Σκέφτομαι ότι το 82 είπατε ότι είχε συμβεί αυτό.
1: Ναι, το Φλεβάρι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν η αστυνομία είχε συνέλθει από την επταετία. Δηλαδή κάτι πρέπει να συνέβαινε εκεί που ήταν πολύ περίεργο, γιατί δεν νομίζω ότι έδωσε κανείς εντολή από την τότε κυβέρνηση, που μπορεί να κάνει φοβερά λάθη, δείρτε τα παιδιά που έχουν πάει σε μια συναυλία.
1: Κοιτάξτε, αν ήταν μια συναυλία των Sex Pistols, ας πούμε,
0: Punk,
1: θα το καταλάβαινα,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να προκληθούν τέτοια ή... των ροκάδων, των βαρα... όπως είχε,
0: ναι,
1: γίνει ας πούμε με το Γκάλαχερ που είχε,
0: ναι,
1: γίνει χαμός,
0: ναι, ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά Πίτερ Χάμιλ...
0: Ναι, πάντως να μην ποινικοποιούμε και τη μουσική, δηλαδή πανκ σε πανκ δεν μπορείς να δένεις ανθρώπους.
1: Ναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ότι κάτι, ίσως να το καταλάβαινα ότι θα μαζευτεί εκεί τώρα η Σάρα και η Μάρα και θα τους,
0: ναι,
1: πάμε να δούμε να προλάβουμε τα γεγονότα, μην, ναι, γίνει τίποτα. Αλλά τώρα πήγαμε στον Πίτερ Χάμιλ, έναν...
0: Ναι.
1: Η μουσική του Πίτερ Χάμιλ είναι...
0: Γι' αυτό λέω ότι ίσως ήταν και πρόβλημα της αστυνομίας εκείνη την εποχή, γιατί δεν είχε περάσει και πολύ καιρός.
1: Ίσως, αλλά εντάξει, είδαμε και με το Πασόκ ότι δεν άλλαξε στην πορεία.
0: Άρα δεν ήταν μόνο ότι φάγατε ξύλο, είναι ότι γενικά τα βάλατε με τον Πασόκ γιατί πιστέψατε ότι έρχεται μια αλλαγή και δεν ήρθε.
1: Καταλάβαμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι είμαστε μια χώρα όπως οι περισσότερες χώρες του κόσμου διοικούμενοι εκτός Ελλάδος,
0: ναι,
1: έτσι, και δεν θα αλλάξει τίποτα. Για να αλλάξει τίποτα, δυστυχώς, πρέπει να γίνουν επαναστατικές πράξεις.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί έχουν τελειώσει, πιστεύετε?
1: Γιατί ο κόσμος φοβήθηκε, μάλλον.
0: Mm-hmm. Φοβήθηκε ή βολεύτηκε?
1: Βολεύτηκε, φοβήθηκε, και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να περιφυλάξει αυτά που έχει.
0: Ναι.
1: Την ιδιοκτησία του... να συνεχίσει να έχει μεροκάματο.
0: Ναι. Πώς ήταν, θέλω να πω λίγο στην παιδική σας ηλικία, γιατί πρέπει να έχει ενδιαφέρον. Είχατε δύο γονείς πολιτικοποιημένους, άθεους. Πώς είναι να μεγαλώνεις ένα σπίτι άθεο?
1: Πάρα πολύ υγιές.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι υγιές καθόλου. Σας, ναι, ρωτάω.
1: Κοιτάξτε,
0: ψάχνω να βρω εικόνες για τη συνέντευξη. Δηλαδή, ναι, πώς ήταν, διηγηθείτε μου μια κατάσταση που συνέβαινε μέσα στο σπίτι, και ίσως ήταν διαφορετική από τα άλλα σπίτια. Μπορεί, εντάξει, να μην υπήρχε και καμία, δεν ξέρω.
1: Ήταν άνθρωποι που μαζευόμασταν κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο, γινόντουσαν τραπέζια με αριστερούς συντρόφους των γονέων μου και του Κουκουέ και του Κουκουέ εσωτερικού. Δεν είχαν, ήταν φίλοι αυτοί από αντάρτικο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ας πούμε. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι πιάνανε τραγούδια και, mm-hmm, τραγουδάγανε πάρα πολύ έντονα, αλλά πιάνανε και Θοδωράκι κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Και ερχόντουσαν και μας χτυπάγανε οι γείτονες. Και λέγανε στη μάνα μου, Κατίνα, ακούγεστε.
0: Άγια.
1: Ακούγεστε πολύ.
0: Ήταν επικίνδυνες εποχές.
1: Θυμάμαι στη δικτακτορία που Είχαμε τον τον πράκτορα της αστυνομίας, πώς να το πω,
0: το χαφιέ.
1: Απ' έξω από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτές οι φιγούρες όπως τις έχετε από το νουάρ στο μυαλό σας.
0: Με την καπαρτίνα.
1: Καπέλο, καπαρτίνα, αυτό.
0: Ο οποίος ήταν από τη γειτονιά. Ήταν...
1: Δεν φαινόταν στα σκοτάδια ποιος ήταν.
0: Και ήταν εκεί για να αστυνομεύει.
1: Ήταν εκεί για να αστυνομεύει.
0: Ναι.
1: Συνέχεια.
0: Και τι να αστυνομεύει, μια οικογένεια, ας πούμε, δηλαδή, τι θα μπορούσε να δει να συμβαίνει. Είπατε ότι αισθάνθηκατε...
1: Η αστυνομία ήξερε τον πατέρα μου με το μικρό του όνομα. Και τον φώναζε. Όταν θυμάμαι σε αφισοκολλήσεις που πηγαίναμε σε τέτοια, του λέγανε ρε Κώστα και εμένα με έπαιρναν μαζί τους για να μην τους τραβήξουν.
0: Α, πιτσιρικάς
1: εγώ.
0: Εδώ είμαστε με το παιδί.
1: Έχουμε το παιδί τώρα που να μας πάτε, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι τη γλιτώνανε.
0: Το παιδί άλωθη.
1: Ναι. Όπως και η μάνα μου όταν τραβάγαν τον πατέρα μου, ξέρω εγώ, στη Χούντα, έπαιρνε με ένα αγκαλιά και πήγαινε στα τμήματα να παρακαλάει. Αφήστε τον, δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε ήσυχοι τώρα. Ξέρεις,
0: είμαστε οικογενειάρχες.
1: Απ' την άλλη έζησα στο Περιστέρι, για να σου ολοκληρώσω. Ένα Περιστέρι που ήταν χωριό, με ρέματα. Τα ρέματα κλείσαν μετά το 1974, με το επιδημαρχία Σφολόπουλου δηλαδή. Με αλάνες, με... πώς να σου το πω, στη φύση.
0: Ωραία. Ωραία,
1: ωραία ζωή. Μπάλα όλη τη μέρα, παιχνίδια, επικίνδυνα παιχνίδια, πετροπόλεμους, είχαμε διάφορα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τώρα δύο πολύ επικίνδυνα παιχνίδια που κάναμε, όταν φτιάχναν τότε, η ανοικοδόμηση ήταν μεγάλη και αφήνανε έξω από τις, είχαν ρίξει τα μπετά ας πούμε και αφήνανε απ' έξω την άμμο και το χαλίκι για τα υπόλοιπα. Και ανεβαίναν πρώτο, δεύτερο όροφο και πηδάγαμε μέσα στην άμμο και το χαλίκι.
0: Και ζήσατε.
1: Ζήσαμε, βεβαίως.
0: Είπατε ότι αισθανθήκατε προδομένος από το ΠΑΣΟΚ και εξηγήσατε γιατί. Ότι
1: προδομένος, όχι προσωπικά.
0: Ότι περιμένατε μια αλλαγή που τέλος πάντων δεν είχε. Είχε βέβαια κοινωνικά χαρακτηριστικά η αλλαγή.
1: Γίνανε έτσι. Πολλά πράγματα. Ναι,
0: υπήρξε μια χειραφέτηση.
1: Βεβαίως.
0: Από την αριστερά αισθανθήκατε ποτέ απογοητευμένος, δεν λέω προδομένος.
1: Από την αριστερά κι αν αισθάνθηκα απαγοητευμένος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και μετά τις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ έφυγα και από το ΡΙΓΑ. Ήταν ένας από τους λόγους που πήγα στο πιο αυτόνομο κίνημα, ας πούμε, σαν... συμμετείχα σε εκδηλώσεις πιο πολύ του αυτόνομου κινήματος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ήταν πολύ παλιά μυαλά πια για μας.
0: Άρα εσείς αυτή την απογοήτευση την περιγράφετε ήδη από τη νεότητά σας, έτσι, από
1: τη
0: δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί λένε ότι αισθάνθηκαν ότι αυτός ο χώρος αλλάζει όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όταν κυβέρνησε η αριστερά.
1: Ναι.
0: Για σας δεν συνέβη αυτό?
1: Όχι, όχι καθόλου. Και δεν πιστεύω ότι ήταν και μια αριστερά.
0: Ναι,
1: αυτή ακριβώς με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι. Ήταν και δύσκολες οι συνθήκες.
1: Ήταν λίγο πολύ δύσκολη συνθήκη βέβαια για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να το καταλογίζουμε όλα αυτά που το καταλογίζουν. Δηλαδή, αν καταλογίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ τα 4 χρόνια που κυβέρνησε, ότι έκανε, τι έκανε, τι να πει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η δεξιά που κυβερνάει 90 χρόνια 100 την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και φτάνουμε σε αυτή την κατάτια, δηλαδή στην πλήρη εξάρτηση απ' έξω πια.
0: Ναι.
1: Είναι ολοφάνερο.
0: Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι, μια απολύτως ανεξάρτητη Ελλάδα.
1: Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες πρώτα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει, όπως έλεγε τότε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, ότι θα φύγω, θα γυρίσουμε το νόμισμα. Έτσι, ναι, γίνονται αυτά, μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τις τράπεζες.
0: Και πιστεύει θα ήταν καλύτερα εκεί, γιατί στην τελευταία του συνέντευξη είπε ο Τσίπρας ότι εγώ θα τις έκλεινα τις τράπεζες ξανά, από την πρώτη μέρα.
1: Πρέπει να έχουν γίνει πολλά αυτά. Καταρχήν είναι πολλά χρόνια που απαιτούνται
0: για να φτάσουμε
1: εκεί. Για να βρεις από πού θα τροφοδοτηθείς ενέργεια καταρχήν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λύσεις αυτό το θέμα, για να πας σε τόσο τολμηλές λύσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τις τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δεις πολλά πράγματα πριν, δηλαδή, για να μην πεινάσει ο λαός σου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται έτσι.
0: Βρίσκεται απλά. Να ψηφίσετε. Βρίσκεται κόμμα να ψηφίσετε.
1: Όχι,
0: χώρο
1: όχι,
0: που
1: όχι,
0: σας εκπροσωπεί.
1: Όχι.
0: Δεν βρίσκεται.
1: Όχι.
0: Ούτε εξωκοινοβουλευτική αριστερά σας
1: όχι,
0: εκπροσωπεί.
1: Όχι, όχι,
0: τίποτα.
1: Καθόλου.
0: Οπότε τι κάνετε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδεολόγος. Βγαίνει, όπως λέτε, πολύ ωραία στους δρόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλετε με την ψήφο σας, η ψήφο σας να μην πηγαίνει χαμένη.
1: προτιμώ να πηγαίνει χαμένη παρά προδομένη.
0: Ναι.
1: Ή να πάει κάπου που δεν το υποστηρίζω. Καλύτερα χαμένη.
0: Mm-hmm. Άρα δεν πλησιάζει την
1: κάλπη. Καλύτερα να μην πάω.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δεν έχω καμία πίσω σκέψη γι' αυτό, καμία αναστολή.
0: Mm-hmm. Είναι πολλοί σαν εσάς που έχουν αγωνιστεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Οι φίλοι μου πάντως όλοι είναι αποτραβηγμένοι πια.
0: Ναι.
1: Πέρασε και η ηλικία η δικιά μας τώρα, δεν είναι. Δηλαδή τώρα άλλες γενιές πρέπει να μιλήσουν.
0: Πάντως ο ψηφοφόρος ψηφίζει μέχρι όσο θέλει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η ψήφος.
0: Ναι.
1: Είναι η καθημερινότητα που πώς διεκδικείς για τον συνάδελφό σου, πώς διεκδικείς για αυτόν που μένει δίπλα σου, πώς βοηθάς. Ποια είναι η σχέση σου με τα ζώα, με τη φύση, με το να μην τα τσακίζεις όλα στο διάβα σου. Είναι πολλά πράγματα.
0: Ναι, μήπως έχουν αποτύχει και τα κινήματα όμως στην Ελλάδα πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχουν αποτύχει.
0: Θα σας πάω σε κάτι πιο ευχάριστο. Ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ το σκύλο σας και επειδή αγαπάω και εγώ πολύ τα σκυλιά, νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα πολύ κοινό, γιατί και τώρα σας είδαν εδώ κάποιοι συνάδελφοι, όταν βγάζετε το σκύλο σας βλέπουν.
1: Ναι.
0: Τον οποίο τον έχετε πάντα μαζί. Πρέπει να τον φέρετε.
1: Πάντα μαζί, όσο μπορώ, ναι, τον έχω. Ας πούμε στις περιοδίες τον παίρνω πάντα μαζί, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε φίλους και τέτοια όπου μπορώ, όπου δεν υπάρχουν άλλα σκυλιά αντίπαλα και τέτοια τον παίρνω ή δεν υπάρχουν γατιά, ας πούμε.
0: Ναι. Είναι το πρώτο σκυλί που έχετε ή είχατε πάντα?
1: Είναι το δεύτερο. Μικρός ήμουνα με τις γάτες. Ναι. Είχα πάρα πολλές γάτες και γεννήθηκα και με μια γάτα. Μαζί.
0: Δηλαδή?
1: Την Καλλισθένη.
0: Είχατε γάτα?
1: Είχα γάτα από μωρό.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή, εγώ για να πάω στην τουαλέτα έπρεπε να είναι και η Καλλισθένη μαζί μου.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν η Καλλισθένη μαζί μου, δεν έκανα κακά.
0: Ναι. Και αυτή.
1: τέτοια τρέλα.
0: Αυτή η σχέση συνεχίστηκε μετά. Πρέπει να σας πω ότι έχω αντίστοιχη τρέλα, οπότε σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και τώρα είστε με το σκύλο μαζί. Οι Έλληνες έχουν γίνει πιο φιλόζωοι?
1: Νομίζω ότι έχουν ανέβει ένα σκαλί.
0: Ναι.
1: Έχουν ανέβει ένα σκαλί. Δεν σε κοιτάν περίεργα και το βλέπω και στη διαδρομή τώρα των 11 χρόνων που είμαι με σκυλιά συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα 3 χρόνια με την πρώην μου ένα σκυλί που ήταν δικό της, εντάξει, αλλά μαζί το φροντίζαμε, μέναμε και μαζί. Και βλέπω ότι, ας πούμε, και το μεγάλο πρόβλημα που βλέπω από τους ανθρώπους είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν τα θέλανε καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πήγαινε στο πάρκο, «Α, που φέρνουμε εδώ τα παιδιά, πού τα είδα τα παιδιά σας εδώ πέρα και δε...»
0: Ναι, και τι ενοχλεί, άρα...
1: που κάνουν τα κακά τους, που κάνουν...
0: Μαζεύουν.
1: Τις σακούλες, τις έβγαλε, ορίστε τις, λέω. Τα μαζεύω, δεν είμαι από αυτούς. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στους ανθρώπους που έχουν σκυλιά.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Και τα αγαπάνε.
0: Δεν είναι απαραίτητη η αγάπη, δεν είναι απαραίτητο η αγάπη τους, δεν είναι πάντα η αγάπη που πρέπει να έχει κάποιος. Δηλαδή βλέπω πολλά σκυλιά με πουλοβεράκια. Πολλά σκυλιά που δεν βγαίνουν βόλτα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Πολλά σκυλιά που είναι μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Μακάρι να τα βλέπουμε, να τα καταγγέλνουμε αυτά. Αλλά εγώ βλέπω και ανθρώπους που έχουν τα σκυλιά που δεν μαζεύουν από κάτω τις ακαθαρσίες.
0: Ναι. Αυτό γιατί το κάνουν, αφού αυτοί θα τα πατήσουν.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω ούτε
1: εγώ. Δεν θα το καταλάβω ποτέ. Λες και είναι κανένα έξοδο φοβερό. Αν δεν θες να πάρεις τις ειδικές σακούλες, πάρε λίγο χαρτί. Εγώ κάποιες φορές που έχω ξεχάσει να πάρω τη σακούλα. Με το που φεύγω μαζί μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνω. Παίρνω flyer που βρίσκω από κάτω και τα μαζεύω. Βρίσκω δέντρα που έχουν μεγάλα φύλλα και κόβω 2-3 και μαζί κάνω φτιαράκι, ξέρω εγώ και το.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολιτισμός. Δηλαδή είναι ο δικός μου πολιτισμός τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να ενοχλώ τον άλλον επειδή έχω εγώ σκύλο.
0: Και ο σκύλος είναι η βασική σας συντροφιά. Δεν. Οικογένεια δεν θελήσατε ποτέ.
1: Όχι, δεν ήθελα να κάνω. Mm-hmm. Μ' αρέσει η συντροφιά, μ' αρέσει η συγκατοίκηση πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσουν ο γάμος, δεν ήθελα ποτέ μου γάμο και δεν ήθελα και παιδιά.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί δεν τα αγαπάω. Εγώ δεν ήθελα παιδιά για δικούς μου λόγους.
0: Ναι. Έχει να κάνει με το ότι είστε ιδεαλιστής και βλέπετε τα στραβά με πολύ ευαισθησία.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Είναι και δική μου φόβη που σε σχετικά με τα παιδιά τουλάχιστον, ότι θα ήμουν εγώ ένας καλός πατέρας, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα τα μεγάλωνα αυτά τα παιδιά, σε τι κόσμο τα φέρνω.
0: Ναι.
1: Τι βλέπουν τώρα τα παιδιά, ας πούμε. Πώς βλέπουν, τι μέλλον θα το βοηθήσω να έχει, ας πούμε.
0: Ναι. Τελευταία διαδήλωση που πει... Ο σκύλος έρχεται στις διαδηλώσεις.
1: Όχι, δεν τον παίρνω.
0: Είναι σκληρές.
1: Κοιτάξτε, και εγώ επειδή έχω ένα πρόβλημα με τα πνευμόνια μου,
0: ναι,
1: αποφεύγω πια να πηγαίνω πάρα πολύ, γιατί μου κάνουν πάρα πολύ κακό τα χημικά.
0: Ναι.
1: Έχω χρόνια βροχίτιδα δηλαδή και παθαίνω μεγάλη ειρήνη. Η τελευταία διαδήλωση που πήγα ήταν για το σωματείο μας και πριν για τα Τέμπη που έγινε οι μεγάλες διαδηλώσεις στο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Αυτές ήταν που πήγα τελευταίες.
0: Ναι. Παραμένετε έτσι μαχητικός, πιστεύετε ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία αξίζει να κατεβαίνουμε στη διαδηλώση τη στιγμή που πολλές φορές δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί τώρα μας βλέπει κάποιος από τον καναπέ του και λέει, εντάξει, καλά τα λένε, έχουν δίκιο, αλλά αν κατέβω και φωνάξω για τα δικαιώματα ενός κλάδου, μιας κατηγορίας ανθρώπων, πολιτών, θα γίνει κάτι, γίνεται τελικά κάτι?
1: Δεν έχει σημασία, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, αλλιώς είμαστε νεκροί ως πολίτες. Ως πολίτες. Ως άνθρωποι που ζούμε και πρέπει να έχουμε λόγο.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο η ψήφος, όπως είπαμε και πριν.
0: Άρα εσείς δεν το είστε από το γεγονός ότι μπορεί να κατέβετε, να δώσετε, να παλέψετε για κάτι και τελικά να μην υπάρξει αυτό?
1: Όχι, απλά είμαι των άκρων. Δηλαδή ότι πιστεύω ότι πρέπει να κατεβαίνει πολλοί κόσμος πια στις διαδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που ζούμε είναι ανεκδιήγητο.
0: Επανάσταση θα γίνει?
1: Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς, επανάσταση χωρίς να χυθεί αίμα δεν γίνεται.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Δεν γίνεται. Και αυτές τις ομαλές μεταβάσεις τύπου Τσεχοσλοβακία, τύπου τέτοια, είδαμε ότι δεν ήταν επαναστάσεις ακριβώς. Στην πορεία χάσαν το δρόμο τους. Και αυτό είναι ένα τίμημα που δεν μπορείς να πεις στον άλλον να το πληρώσει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα, άμα έρθει η ώρα,
0: είστε έτοιμος.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ό,τι ηλικία και να έχω.
0: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και συζητήσαμε έτσι διαφορετικά και να σας ευχηθώ μαχητικότητα. Πολλά φιλιά στο σκύλο, δεν τον φέρατε.
1: Ευχαριστώ και εσείς το δικό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο μετά το διάλειμμα.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πυρομαδών από την κυβέρνηση κατά Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο λογαριασμός των 7,39 εκατομμυρίων ευρώ του Τσίπρα και η κοστολόγηση των 13 εκατομμυρίων της κυβέρνησης. Τίναξε την πάνκα στον αέρα η αιχμηρή απάντηση. Σφοδρή αντίδραση και από το Πασόκ. 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, το μήνυμα Ανδρουλάκη, για την 3η του Σεπτέμβρη. Η περιοδεία στην Κρήτη, όσα έγιναν στο δείπνο του Προέδρου σε βουλευτές και στελέχη στο ψυχρό Λασιθίου. Όλο το παρασκήνιο. Αύριο εκ νέου οι τρεις κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή για τη δολοφονία του Βρέφου στην Κυψέλη. Επεισόδιο με τον 43χρονο κατά τη μεταγωγή του. Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά που κανείς δεν προστάτευσε. Οι καταθέσεις των ανηλίκων. Παράθυρο συμφωνίας ανοίγει ο Πούτιν για το Ουκρανικό. Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης στο μήνυμα του Ρώσου Προέδρου. Ευθεία επίθεση στην Ευρώπη λέγοντας ότι οι δυτικοί σύμμαχοι γίνονται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
3: Chris, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or jump.
5: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
6: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Doctor.
9: I lost her. Oh my lord! I can't believe this. I can't even die right.
10: We obviously have mutual control over our body.
11: Our body? It's my body! I'm not sharing my body with anyone!
12: Everybody's gonna be real disappointed.
11: No!
13: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
11: No,
13: you have no right.
6: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
15: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
14: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
15: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
14: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός πολύ αγαπητός, ο οποίος, τι μπορώ να πω, καταφέρνει να είναι πάρα πολύ μέσα στα πράγματα, σε αυτά που μας αρέσουν, σε αυτά που μας κινούν το ενδιαφέρον. Και ο ίδιος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Αναστασάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
17: Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
16: Και έχω πάει στο χωριό σας. Αυτό. Το συζητούσαμε πριν, στη Λούμα.
17: Ναι.
16: Στην Κρήτη.
17: Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ.
16: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είστε από την Άνω Λούμα ή
17: Λούμα.
16: Κάτω Λούμα.
17: Κάτω Λούμα.
16: Κάτω Λούμα. Άρα εκεί είναι κοντά στη θάλασσα.
17: Όχι. Είναι το ίδιο ορεινό όπως και το άλλο.
16: Είναι
17: Λούμα.
16: Το ίδιο ορεινό.
17: Για... μια ταμπέλα χωρίζει τα δύο χωριά.
16: Ναι, γιατί.
17: Σε άνω και κάτω.
16: Εκεί βλέπεις από ψηλά. Γενικότερα. Ναι. Βλέπεις τη Σπιναλόγκα από ψηλά. Δεν είναι όμως. Η περιπέτειά σας δεν ξεκινάει από εκεί, από το χωριό σας, από την Κρήτη.
17: Όχι. Ναι. Για την ακρίβεια είναι το χωριό του πατέρα μου. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
16: Ναι.
17: Ταξιδέψαμε όλη την Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός, οπότε είχαμε μεταθέσεις και ζήσαμε σε διάφορα μέρη, στο Κιλκί, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο.
16: Παραιτήθηκε όμως ο παπάς, δεν του άρεσε η κατάσταση στην αστυνομία τότε, δεν ήταν και ωραία.
17: Ναι. Εδώ είχε κουραστεί πολύ από όλο αυτό.
16: Ναι.
17: Ήταν και δακτυλογράφος και περνούσαν τα πάντα.
16: Από τα χέρια
17: από
16: του.
17: Τα χέρια του, και αυτό το δυσκόλευε και ψυχολογικά πολύ.
16: Ναι.
17: Και έτσι στο Λούμα πήγαινα κυρίως τα χρόνια που ήμουν στο Ηράκλειο, που ζούσαμε στο Ηράκλειο 4 χρόνια, μαθητής δημοτικού τότε. Και έρχονται τα καλοκαίρια για διακοπές. Αγαπημένο μέρος.
16: Πολύ ωραίο.
17: Δεν ξεκίνησα από εκεί, από Θεσσαλονίκη.
16: Θεσσαλονίκη. Και εκεί δεν υπήρχαν πολλά πράγματα να κάνετε στο θέατρο, έτσι δεν είναι?
17: Στη Θεσσαλονίκη.
16: Ναι.
17: Ναι, μόνο κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδος.
16: Ναι.
17: Τότε θεατρικό εργαστήριο που υπήρχε, πειραματική σκηνή της τέχνης.
16: Και σπουδές συγχρόνως.
17: Σπουδές στα Γιάννενα.
16: Σπουδές στα Γιάννενα, γιατί εσείς θέλατε να σπουδάσετε Θεσσαλονίκη?
17: Όχι, εγώ ήθελα να σπουδάσω φιλολογία.
16: Φιλολογία, ναι.
17: Για 30 μόρια, τότε κάτι ελάχιστο, ένα βαθμό στα λατινικά, βρέθηκα στα Γιάννενα. Λέω, όχι, τι θα γίνει τώρα.
16: Ναι.
17: Αλλά ήταν μια υπέροχη πόλη τα Γιάννενα. Εκεί κάναμε και μια θεατρική ομάδα, τη Θέσπη, που υπάρχει ακόμα.
16: Ναι, το ακούνε αυτά τα παιδιά, ότι όταν κάτι δεν τους είναι στη σχολή που θέλουν.
17: Πραγματικά. Αλλάζει η ζωή σου.
16: Ναι.
17: Δηλαδή, άνθρωποι που αγάπησα και που είναι φίλοι μου ακόμα από εκείνα τα χρόνια, από το 82 τώρα, μιλάμε για 40 χρόνια εκεί. Και πέστω στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήμουν ακόμα τέταρτο έτος στο Πανεπιστήμιο, ένα μαθήματα για πτυχίο δηλαδή, και μπήκα στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος και σπούδασα θέατρο πια στη Θεσσαλονίκη.
16: Mm-hmm. Και εκεί ξεκινάει η περιπέτεια, η οποία έχει πολύ θέατρο.
17: Ναι.
16: Καθόλου έχει. Σχεδόν τηλεόραση.
17: Σχεδόν καθόλου τηλεόραση.
16: Γιατί δεν σας αρέσει, γιατί τέτοιο σνομπισμός?
17: Όχι, δεν προέκυψαν πολλά πράγματα να κάνω. Κατά καιρού κάνω. Τώρα, α πούμε, έκανα μια σειρά που λέγεται Το Τελευταίο Νησί, έκανα ένα επεισόδιο. Έκανα αρκετά επεισόδια σε μια σειρά του Θοδωρή Παπαδουλάκη που λεγόταν Κομάντα Κεδράκη. Και τα άλλα είναι πολύ πιο σποραδικές εμφανίσεις.
16: Ναι.
17: Κυρίως με ενδιαφέρει σκηνοθεσία.
16: Ναι.
17: Και κυρίως αυτό έκανα δηλαδή στο θέατρο. Τα τελευταία χρόνια παίζω βέβαια κιόλας. Οπότε...
16: Και τα τελευταία χρόνια έχετε καταφέρει να έχετε βρεθεί στο σφιγμό της εποχής, τι να πω. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολύ αυτές τις δημιουργίες, δεν θα πω μόνο ταινίες. Του Οικονομίδη, Σπασμένη Φλέβα, Σπιτόκου το.
17: Που έγινε παράσταση.
16: Το οποίο παίξατε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έπεφτε σπίρτο στο Σπιτόκου το μέσα. Ήταν sold out συνεχώς. Αυτό το κάνετε επίτηδες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είδατε εσείς που υπάρχει ρεύμα και καταφέρατε να μπείτε και
17: όχι,
16: να χωθείτε και να είναι η συμμετοχή σας τέτοια. Ή ήρθε ο Οικονομίδη σας.
17: Φαντάστε, εγώ είδα το Σπιρτόκου την ταινία.
16: Ναι.
17: Στο καναπέ του σπιτιού σε VHS τότε.
16: Σε VHS.
17: Και φωνάζω τη γυναίκα μου, τη Ζαχαρούλα, και λέω: Ζαχαρούλα, έναν δει μια ταινία που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο.
16: Ναι.
17: Εκεί μένει η εμπειρία μου με τον Οικονομίδη. Στη διάρκεια τα επόμενα χρόνια σκηνοθετώ μια παράσταση για το Διπεθέ Αγρινίου και με καλεί ο Οικονομίδης για ένα ρόλο στην ταινία του, χωρίς να έχουμε συναντηθεί ξανά. Το Ψυχή στο Στόμα. Εκεί έπαιξα το Μίμη στην Ψυχή στο Στόμα. Από εκεί προκύπτει αυτή η πρώτη γνωριμία και συνεργασία μαζί του. Και έκτοτε έχουν προκύψει και άλλες ταινίες και με πολύ πολύ χαρά δουλεύω με τον Γιάννη. Αλλά πάντα ήταν ο κινηματογράφος και γενικά η ερμηνεία ρόλων ένα δεύτερο πράγμα στο μου. Το κύριο ήταν να σκηνοθετώ. Αυτό με ενδιαφέρει. Είναι πιο σύνθετο,
16: είναι πιο
17: επικίνδυνο, λιγότερο ματαιόδοξο.
16: Πιο επικίνδυνο γιατί? Για όλα αυτά.
17: Πρέπει να πείσει μια ολόκληρη παρέα ανθρώπων ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο τώρα. Μια ωραία παράσταση. Πρέπει να πείσει τον φωτιστή, τον σκηνογράφο, τους ηθοποιούς, να τους καθοδηγήσει υποτίθεται.
16: Αυτό τι θέλει, θέλει αυστηρότητα και τσαμπουκά ή θέλει ευγενικά?
17: Θέλει ευγενικά, αλλά θέλει ένα πλάνο δουλειάς. Πρέπει να το οργανώσεις.
16: Ναι.
17: Δηλαδή ξέρεις ότι έχει ένα συγκεκριμένο διάστημα προβών για να ετοιμαστεί κάτι. Ξέρεις ότι είναι διαφορετικοί άνθρωποι, οπότε πρέπει να βρεις τον καθένα τον τρόπο για να τον κινητοποιήσεις. Και πρέπει να τους κάνεις τελικά μια ωραία παρέα όλους αυτούς, γιατί δεν έχει αλλιώς νόημα η δουλειά μας.
16: Ναι. Άρα θέλετε να είστε αρχηγός παρέας. Είναι κακό αυτό.
17: Ναι, ίσως.
16: Ωραίο είναι. Εγώ θα επιστρέψω λίγο στο φαινόμενο των δημιουργιών του Οικονομίδη, γιατί είναι ένας κινηματογράφος. Είχαμε διάφορα είδη κινηματογράφου στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι ιστορικός του κινηματογράφου, αλλά γιατί είναι της μόδας αυτό το πολύ σκληρό, πολύ ρεαλιστικό? Τι μας έχει πιάσει.
17: Κοίτα, ο Γιάννης Οικονομίδης ξεκινάει εδώ και 25 χρόνια περίπου.
16: Ναι, βέβαια, ναι. Το ξέρω. Αλλά
17: δεν είναι τωρινό, δηλαδή.
16: Είναι πρόσφατη ιστορία του σινεμά.
17: Ο τρόπος του, εμένα αυτό με συγκίνησε, με συγκλώνησε ήδη στο σπιτόκου του, αλλά ο τρόπος που αφηγείται μια ιστορία είναι ιδιαίτερος. Γιατί δεν κοιτάει μόνο να μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι με μια γλώσσα σκληρή ή να είναι σκηνές που.
16: Αυτό είναι το λιγότερο. Ναι.
17: Βλέπει τι γίνεται στην κοινωνία δίπλα μας και μάλιστα συχνά βλέπει και πιο μπροστά.
16: Γιατί όμως θέλει ο θεατής, γιατί αυτά όλα τα εγχειρήματα πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, η σπασμένη φλέβα είναι φαινόμενο το σπιρτόκουτο, είναι φαινόμενο η παράσταση και ούτω καθεξής. Γιατί αφού κανείς θα υπέθεται ότι αφού ζούμε μια δύσκολη καθημερινότητα, ότι θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτήν. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι δημιουργίες, αυτές οι ταινίες, αυτό το. Σε αρπάζουν από το γιακά και σε χώνουν μέσα στα χειρότερα. Και δεν μπορείς να βγεις, αλλά σ' αρέσει. Οπότε, γιατί θέλουμε να βλέπουμε τη σκληρή πλευρά, την τόσο σκληρή.
17: Νομίζω ότι φταίει ο Γιάννης γι' αυτό. Γιατί ο Γιάννης αγαπάει τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό το κάνει και το κάνει θέλοντας να κρίνει και να κατακρίνει, να δείξει με τον δάχτυλο, να πει τιμωρήστε αυτό, αλλάξτε εκείνο. Λέει, παιδιά, αυτοί είμαστε.
16: Ναι.
17: Και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη τελικά να βλέπουμε και αυτές τις πλευρές του εαυτού μας ή των γύρων μας. Και να συγκινηθούμε, να θυμώσουμε.
16: Ξέρει επίσης την ελληνική οικογένεια πολύ καλά.
17: Πολύ καλά.
16: Τους άντρες πάρα πολύ καλά. Είναι καλή αυτή η πλευρά των Ελλήνων, των ανθρώπων που προβάλλεται μέσα από αυτό το έργο του Οικονομίδη.
17: Καλή πλευρά δεν θα το έλεγα, όχι. Κοίταξε, στην τέχνη πάντα το ξέρεις.
16: Αυτοί είμαστε.
17: Το ξέρεις καλά, στην τέχνη πάντα. Υπογραμμίζουμε πράγματα, βγαίνουμε μπροστά πράγματα, είναι πιο οξύες οι γωνίες.
16: Υπάρχουν όμως, ο Οικονομίδης σε κάνει να ακούς ένα διάλογο, να βλέπεις μια σκηνή και να λες αυτό το έχω ζήσει. Ναι. Αυτό υπάρχει, ξέρω κάποιον που το κάνει έτσι, αυτό το πράγμα.
17: Και υπάρχουν και θεατές που λένε όχι μωρέ δεν θέλω να ακούω αυτό το πράγμα, με ενοχλεί.
16: Ναι, αλλά πάνε και το βλέπουν όμως, πάνε και το βλέπουν φανατικά. Λοιπόν, πολιτικοποιημένο άτομο.
17: Εγώ ή ο Οικονομίδης.
16: Εσείς.
17: Εγώ εντάξει, όπως κάθε πολίτης.
16: Γιατί διάβασα το εξής, το οποίο είναι εξαιρετικά εύστοχο. Ο φασισμός σήμερα είναι κάτι παραπάνω από συντηρητικός λαϊκισμός.
17: Ναι, έχω πει τέτοια πράγματα, ναι.
16: Έχει μίσος μέσα του, δεν έχει ανοχή για τον άλλον. Δεν υπάρχει έννοια του σεβασμού στην προσωπικότητα του άλλου καθόλου.
17: Ναι.
16: Το αντιμετωπίζουμε αυτό, έτσι δεν είναι?
17: Βέβαια, και εμείς που ασχολούμαστε με την τέχνη, έχουμε και ένα παραπάνω λόγο, νομίζω, να το θυμίζουμε στους ανθρώπους.
16: Ναι.
17: Ότι πρέπει να χτίσουμε μια κοινωνία με ελευθερία, με δημοκρατία, με δικαιώματα για όλους.
16: Έχει επανέλθει ο φασισμός κανονικά?
17: Νομίζω κανονικότατα. Όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.
16: Ναι.
17: Και είναι πάντα ένας κίνδυνος. Και για τη χώρα μας είναι πάντα ένας κίνδυνος.
16: Ναι.
17: Ακούγονται πράγματα κατά καιρούς, δηλαδή, που μας τρομάζουν.
16: Και περνάνε και κανείς δεν ιδρώνει το αυτί του.
17: Το έργο που ετοιμάζουμε τώρα, το Χελιδόνι του Κλούγα, είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε με αφορμή μια τρομοκρατική επίθεση του 2016 σε ένα night club της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Αμερική. Το έγραψε ένας Ισπανός συγγραφέας, ο Κλούα, και μιλάει ακριβώς για το δικαίωμα των ανθρώπων να υπάρξουν με όποια δική τους ταυτότητα θέλουν οι ίδιοι.
16: Mm-hmm.
17: Για το πώς αυτό είναι δύσκολο για την οικογένεια ακόμα να γίνει αποδεκτό, από τη μάνα του ήρωα, πώς αυτό είναι δύσκολο για την υπόλοιπη κοινωνία. Ακούγονται πράγματα μέσα που μας αφορούν ακόμα και τώρα. Και λες 2016-2026, 10 χρόνια θα πρέπει να είχαν. Μα δεν έχει ξεπεράσει τίποτα. Τα ίδια προβλήματα.
16: Παρά το ότι είμαστε στο φάσμα woke, ότι καλά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε στη φάση που πολλοί λένε ότι και η άνοδος του Τραμπ οφείλεται στο ότι είχε παραγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Όλοι κάτι θέλαν να δηλώνουν, όλοι κάτι θέλαν να είναι, που δεν ήταν και πολλές φορές.
17: Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία με την woke agenda και τα λοιπά είναι όλα ψευδεπίγραφο.
16: Ναι.
17: Και είναι ακριβώς για να μην έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι. Δηλαδή ότι αυτοί είναι πιο φτωχοί.
16: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, αυτό είναι πονηρός τρόπος. Ναι. Άρα υπάρχει woke agenda τελικά για να τους υπονομεύσει.
17: Ναι, αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν. Ναι. Αυτό κάνουν και πολλά μέσα ενημέρωση το κάνουν και άτομα που ασχολούνται με την πολιτική το κάνουν.
16: Ναι.
17: Και δεν πρέπει να είμαστε εκεί. Δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να τα αφήσουμε αυτό έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Χελιδόνιο έχει ξανανέβει τουλάχιστον 2 φορές στην Ελλάδα. Ξανανεβαίνει τώρα γιατί νομίζω ότι πρέπει αυτά να ξανακουστούν. Πρέπει να ξαναυπωθούν. Πρέπει οι θεατές που θα έρθουν να ξαναθυμηθούν ότι είναι δίπλα τους άνθρωποι που έχουν δικαιώματα.
16: Ναι, πολλοί λένε το εξής, γιατί το βλέπουν έτσι. Ότι αν κάτι αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, μπορεί να μην αφορά εμένα.
17: Ναι, νομίζουν.
16: Νομίζουν.
17: Ναι, νομίζουν. Γιατί τα έχει πει ο Μπρέχα αυτά πολύ παλιά. ξεκινάει κάτι από μία κοινότητα mm-hmm. που λες ότι αυτή είναι ενοχλητική, αυτή είναι ανάπηρη, αυτή είναι γκέι, αυτή είναι Εβραίοι, αυτή είναι Τσιγκάνοι και μετά σιγά σιγά επεκτείνεται.
16: Ναι.
17: Άρα πρέπει να έχουν πάντα τις κεραίες ανοιχτές. Και στην τέχνη νομίζω ότι είναι και ευθύνη των καλλιτεχνών να το κάνουμε. Mm-hmm. Ωραία. Παίζουμε ή σκηνοθετούμε και έργα που είναι για να διασκεδάσουμε ή έργα που ακουμπάνε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μιας ψυχολογικής κατάστασης ενός ήρωα ή μιας οικογένειας. Αλλά τέτοια έργα σαν το Χελιδόνι πρέπει να ανεβαίνουν για ένα επιπλέον λόγο. Ότι mm-hmm. πρέπει να ακουστεί ξανά ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα να ζουν.
16: Άρα είναι μια παράσταση για όλους. Να πούμε σε ποιο θέατρο είναι και ποιες μέρες.
17: Στο θέατρο Ελέρτ, στην Ελένη Ερήμου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα παίζουμε από τις 20 Απριλίου μέχρι αρχές Ιουνίου. Είναι ένα θέατρο που είναι στην οδό Φρυνήχου 10, πλάι στο θέατρο Τέχνης. Ένα κουκλίστικο θέατρο, υπέροχο το έχει κάνει η κυρία Ερήμου.
16: Ναι.
17: Και παίζουν δύο ηθοποιοί, η Μαρία Τσιμά και ο Κυριάκος ο Μαρκάτος.
16: Πολύ ωραία. Άρα αυτό μπορούμε να πάμε να δούμε. Όμως δεν σταματάνε εκεί αυτά που κάνετε τον τελευταίο καιρό, γιατί έχετε πόσες ταινίες.
17: Ναι, αρκετές.
16: Είναι ένα πρόβλημα.
17: Κάποιες είναι να γυριστούν, κάποιες έχουν γυριστεί, κάποιες ναι. θα βγουν στα σινεμά.
16: Ναι.
17: Με ποια σειρά θα πω.
16: Όποια θέλετε.
17: Ναι. Είναι να γυριστεί τέλος Ιούνιο και Ιούλιο μια ταινία καινούργια του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου που θα λέγεται «Αντίο Γουτεμβέργιε». Mm-hmm. Αναφέρεται σε ένα παιδί το οποίο στη δεκαετία του 60
16: ναι.
17: ουσιαστικά μοιείται στην αγάπη για τα βιβλία.
16: Γι' αυτό και Γουτεμβέργιος.
17: Και ναι. από ένα τυπογράφο, το Γουτεμβέργιο που.
16: Ναι, ναι. Όχι τον κανονικό Γουτεμβέργιο. Δεν
17: ξέρω εγώ, όχι.
16: Έναν άλλο.
17: Ναι. Περίπου έναν.
16: Ναι, ναι.
17: Ο οποίος του δίνει βιβλία να διαβάσει, τον μοιεί λοιπόν σε αυτή την κοινωνία του βιβλίου. Και αυτό το παιδί μεγαλώνει μετά και θυμάται αυτά τα γεγονότα. Οπότε έχει και ένα flashback η ταινία. Νομίζω πολύ τρυφερή ταινία, αλλά και πολύ ουσιαστική στα θέματα που θίγει. Και αφορούν αυτό, το δικαίωμα στη γνώση και ναι. την αγάπη του βιβλίου. Γιατί τώρα ζούμε σε μια εποχή που κυρίως μέσα από τα κινητά και από ναι. το ίντερνετ και από αυτά.
16: Ίσως οι ηθοποιοί να είστε και οι τελευταίοι άνθρωποι που διαβάζουν λογοτεχνία, δεν ξέρω. Εγώ, κλασικά. Από
17: τους τελευταίους που διαβάζει εφημερίδα. Παίρνω κάθε μέρα εφημερίδα.
16: Τόσο παλιό.
17: Ψάχνω να βρω.
16: Ποια εφημερίδα παίρνετε.
17: Παίρνω εφημερίδα συντακτών. αλλά παίρνω και τα νέα
16: ναι.
17: και τα καιρούς.
16: Μόνο και μόνο για τη χαρά της σελίδας, ότι άνοιξα τη σελίδα να.
17: Τα μυρίζουμε το.
16: Ναι, το μελάνι και όλα
17: το
16: αυτά.
17: Το μελάνι, η χαρά να επιλέγεις τα διαβάσεις με την ησυχία σου και όχι να είναι γρήγορη.
16: Και μετά ανάγνωση. Επανέρχομαι και ναι. δεν με διακόπτει η διαφήμιση.
17: Δηλαδή η εφημερίδα. Για μένα γίνεται κομμάτια σιγά σιγά. Δηλαδή ξεκινάω και λέω: α, αυτή η σελίδα πολύ ενδιαφέρουσα, τη σκίζω, θα τη διαβάσω μετά. Οπότε
16: από το
17: σώμα τη εφημερίδα μένουν κάποιες 10 σελίδες που με αφορούν και τη διαβάζω τις επόμενες ώρες ή μέρες.
16: Η Ζαχαρούλα τι λέει όλα αυτά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει.
17: Με ανέχεται.
16: Η Ζαχαρούλα βρίσκεται στη δική σας και στο.
17: Ναι, είναι ηθοποιός και η Ζαχαρούλα.
16: Ναι.
17: Έχουμε συναντηθεί στο θέατρο και αγαπηθήκαμε.
16: Πόσα χρόνια μαζί?
17: Πολλά. Το 95 περίπου, 30 χρόνια εκεί. Mm-hmm. Έχω μια κόρη που είναι τώρα στα 29, η Χαρά,

0: πολύ παιδική και αφελή ερώτηση στο, να σας κάνω. Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να μην έχουν μείνει πολλά πράγματα να ανακαλύψουν οι αρχαιολόγοι?
1: Μπα, έχουν μείνει πάρα πολλά.
0: Σίγουρα.
1: Πάρα πολλά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Για αιώνες ακόμα.
0: Έχουν ένα σκάφο.
1: Και ειδικά στην Ελλάδα, και λόγω οικονομικής δυσπραγίας, πολλές ανασκαφές δεν έχουν εξελιχθεί ακόμα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να διατεθούν. Ή δεν έχουν διατεθεί
0: χρήματα. Οπότε η κόρη έχει έργο μπροστά της.
1: Ναι, ναι. Εφόσον θέλει να συνεχίσει και νομίζω θα συνεχίσει, έχει έργο για πολλά χρόνια. Και δουλειά δεν ξέρω αν θα έχει, αλλά.
0: Όλα αυτά βρίσκονται. Με δύο γονείς ηθοποιούς.
1: Με δύο γονείς ηθοποιούς. Όπου έβλεπε πρόβες, μεγάλωσε στην Επίδαυρο, γιατί η μαμά της έπαιζε συχνά στην Επίδαυρο σε τραγωδίες κτλ. Που αγάπησε το θέατρο, θέλει να πηγαίνει. Μαμά, πότε θα πάμε θέατρο, μαμά, πότε θα πάμε θέατρο. Το αναρωτιέται και το προγραμματίζουμε. Ναι. Αλλά που ήδη δεν ήθελε να ασχοληθεί, ούτε καν στο σχολείο.
0: Δεν την ενδιαφέρε.
1: Ναι, δεν. Ναι.
0: Πήρε υπερβολικές δόσεις.
1: Ναι, μάλλον είδε και τις δυσκολίες. Και σου λέει, ας το καλύτερο θεατής να το.
0: Παρ' όλα αυτά είναι συγκινητικό. Επειδή είμαστε σε μια φάση που δεν κάνουν παιδιά τα ζευγάρια. Λένε, δεν βγάζουμε πολλά λεφτά. Κάτσε λίγο να είναι πιο σίγουρη η δουλειά. Ότι σε όλες τις εποχές της ανθρωπότητας, ακόμη και άνθρωποι με επαγγελμάτα γεμάτα ανασφάλεια όπως το δικό σας, κάνανε τα παιδιά τους και την οικογένειά τους και κάπως τα πράγματα εξελισσόντουσαν πολύ καλά και τα παιδιά μπαίνανε στις σχολές που θέλανε και όλα εντάξει.
1: Ναι. Κοίταξε, Αθηναίδα, εγώ επιμένω και λέω στα νέα παιδιά, κάντε ένα παιδί. Έστω ένα παιδί, ναι. Κάντε. Είναι θαύμα.
0: Και αν χωρίσουν μετά, θαύμα. Το μυστικό με τη σύζυγο ποιο είναι.
1: Εντάξει. Για να μην χωρίσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρω αν υπάρχει μυστικό. Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα εξ αρχής. Αγαπάμε πολλά πράγματα επίσης κοινά και οι δύο. Έχουμε διαφορές, αλλά αυτές βρίσκουμε το κοινό βηματισμό. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι μια δυσκολία το να χωρίσει κάποιος και να μεγαλώσει ένα παιδί ο ένας γονιός μόνος του. Αλλά παρόλα αυτά το θαύμα της γέννησης και το μεγαλώματος ενός παιδιού είναι πολύ σημαντικό.
0: Αξίζει.
1: Ναι.
0: Αξίζει όλες τις δυσκολίες. Ναι.
1: Και εμείς το κάναμε όντως με ένα επάγγελμα που ήταν πάρα πολύ ασταθές και είναι.
0: Γιατί συνήθως τα ζευγάρια ψάχνουν να βρουν κάτι για να αρχίσουν την οικογένειά τους. Και λένε όχι όταν διοριστεί ο σύζυγος.
1: Όταν γεννήθηκε η Χαρά, συνειδητοποίησα ότι εντάξει, τι καριέρα και όλα αυτά. Είναι βλακίες αυτά τα πράγματα. Ναι. Υπάρχει ένα παιδί σπίτι που με περιμένει. Υπάρχει ένα παιδί που μεγαλώνει. Οπότε αυτό με χαλάρωσε κιόλας. Σε σχέση με το θέατρο και την κοινωνία.
0: Χαλαρώνουν τα παιδιά. Ναι.
1: Και λες μια χαρά. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και αρχίζει το άγχος βεβαίως του βιοπορισμού.
1: Ναι. Αλλά τα παλεύουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Είχα πάντα φίλους. Σε κάθε δύσκολη στιγμή μου βοήθησαν φίλοι. Με δάνεισαν χρήματα. Ναι. Τα επέστρεψα μετά από χρόνια. Μαθαίνεις να ζεις με λιγότερα, όταν έχεις λιγότερα. Όχι. Είναι εύκολο τελικά.
0: Τελικά
1: να
0: είναι
1: το
0: προμίσουν εύκολο.
1: Τα παιδιά. Να
0: ναι, ωραία, ωραία. Οπότε, μ' αρέσει αυτή η αισιοδοξία. Πάντα έτσι αισιόδοξο ήσασταν.
1: Νομίζω, ναι. Δεν ξέρω, γεννιέται κανείς έτσι. Αλλά ξέρεις και από τους γονείς μου, μάλλον πήρα αυτή την αισιοδοξία για τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και οι δικοί μου ζωρίστηκαν από πολλά πράγματα. Και παιδιά της κατοχής. Δηλαδή, μεγαλώσαν.
0: Πραγματικά ζωρισμένοι τώρα, όχι αυτά που λέμε εμείς.
1: Ναι. Μιλάμε και εμείς για πολέμους, αλλά δεν είναι ακριβώς. Εδώ ο πόλεμος, ακόμα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Αυτοί ζήσαν τον πόλεμο.
0: Εμείς έχουμε την ακριβή βενζίνη. Αυτοί δεν είχαν φαγητό. Δηλαδή ήταν πολύ πιο σοβαρά τα
1: έτσι,
0: πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Άλλες ταινίες κινηματογραφικές.
1: Άλλος
0: κινηματογράφος.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι να βγει 4 Ιουνίου η ταινία της Αμέρισσας Μπάστα που λέγεται Μικρές Ανάσες και είναι η πρώτη της ταινία.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πολύ ωραία δουλειά και χαίρομαι πολύ για την Αμέρισσα που βγαίνει αυτή η ταινία έξω. Η Σπασμένη Φλέβα λογικά θα παιχθεί και στα Θερινά επίσης.
0: Έτσι, πέφτει πάρα πολλές εβδομάδες τα χειμερινά.
1: Ναι, και ίσως πληρώσει και 200.000 εισιτήρια. Ίσως έχει φτάσει και 200.000 εισιτήρια.
0: Ναι, άρα είστε στα πολύ. Στα πολύ ψηλά.
1: Ναι,
0: στις ταινίες τις ελληνικές.
1: Στις Αμέρες σας μπράστα έχω μια μικρή συμμετοχή, αλλά χαίρομαι πολύ που είμαι εκεί. Mm-hmm. Ετοιμάζεται τώρα στο post-production, δηλαδή ετοιμάζεται είναι στο μιξάζ, μοντάζ και όλα αυτά, για να βγει μάλλον το φθινόπωρο. Η νέα ταινία και πρώτη ταινία, τη Θοδωρή Παπαδουλάκη, είχαμε δουλέψει μαζί στην τηλεόραση όπως σου είπα, λέγεται Ξανασταυρώνεται και είναι στηριγμένη πάνω στο Χριστό Ξανασταυρώνεται του Καζαντζάκη.
0: Ναι.
1: Σε μια εποχή που είναι λίγο μετά το σήμερα. Όχι mm-hmm. πολύ μετά το σήμερα.
0: Αν μπορεί κανείς να κάνει μια τέτοια όμως διασκευή σε ένα έργο που είναι τόσο γνωστό, τόσο παιγμένο.
1: Μπορεί,
0: τόσο...
1: μπορεί όλα. Στην τέχνη επιτρέπονται αυτά. Ναι, μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Μας τα επιτρέπει
1: και
0: το
1: καλά
0: κοινό.
1: Έκανε.
0: Το κοινό τα επιτρέπει.
1: Θα φανεί όμως το επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Θα φανεί.
0: Θα φανεί.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να πάρει κανείς απαγορεύσεις. Δηλαδή, αχ, αυτό άστο μην τα αγγίζεις.
0: Ναι.

0: Τι θα απαγορεύατε εσείς στην τέχνη, τι δεν θα θέλατε καθόλου? Δεν θα θέλατε να αναμειχθείτε εσείς ή δεν θα θέλατε να είστε σε ένα έργο που εκφράζει κάτι τέτοιο? Με τι δεν παίζουμε?
1: Μόνο αν κάτι εντελώς διαστρεβλώσει το νόημα ενός έργου και χρησιμοποιήσει μόνο το όνομα του συγγραφέα για να φέρεις κόσμο στο θέατρο ή στο
0: σύστημα. Υπάρχει αυτό, υπάρχει.
1: Πιθανόν υπάρχει, ναι. Τα αποφεύγω πάντως να τα δω όλα αυτά.
0: Ναι. Που ακούς, ας πούμε, ότι είναι ένα συγγραφέα Σέξπιρ. Και πας και δεν είναι Σέξπιρ ακριβώς. Είναι μια...
1: Αν είναι εντελώς κατασκευή κάποιου σκηνοθέτη ή δραματουργού, εκεί όντως σχεδόν θυμώνω. Λέω, εντάξει, δεν υπήρχε λόγος. Ας έλεγε, ναι. Βασισμένο στο Σέξπιρ. Τι άλλο θυμώνω με την τέχνη. Επειδή είμαι φυσικά αισιόδοξος άνθρωπος που λέγαμε και πριν, θυμώνω αν η τέχνη έχει να μας δείξει μόνο τη σκοτεινή πλευρά μας και δεν ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για το μέλλον. Του, ναι, ανθρώπου,
0: το έχετε πει στον Οικονομίδη αυτό?
1: Ανοίγει πάντα. Πάντα έχει παράθυρο.
0: Εντάξει, όντως, ναι, ανοίγει.
1: Όχι, όχι, πάντα έχει. Πάντα έχει. Ναι. Και επίσης το έχει και σαν άνθρωπος. Δηλαδή η δουλειά που κάνουμε για μήνες πρόβες πάνω στην ταινία που να γυρίσουμε είναι με τόση αγάπη αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Με τόσο νιάξιμο για τον άνθρωπο και τον ρόλο και τον ηθοποιό μαζί.
0: Η αγάπη, το να αγαπάμε αυτό που κάνουμε είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο. Δεν ξέρω. Αν υπάρχει σχολείο που να το μαθαίνει στα παιδιά μας αυτό, πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
0: Είναι η βασική.
1: Ελπίζω στα σχολεία να το διδάσκουν αυτό οι δάσκαλοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άλλο νόημα. Δηλαδή, αν δεν κάνεις πράγματα που αγαπάς, γιατί να ασχολείσαι με μια δουλειά?
0: Οπότε με αυτή τη συνέντευξη τα έχουμε βάλει όλα σε μια σειρά. Έχουμε πει οπωσδήποτε να κάνετε ένα παιδί, να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να είστε αισιόδοξοι. Έχουμε ξεχάσει.
1: Μην πιστεύετε στη γόκα τσέντα που τάχα
0: υπάρχει. Δεν υπάρχει γόκα τσέντα.
1: Κόντρα αυτή.
0: Υπάρχει κάτι άλλο πίσω από τη γόκα τσέντα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, να τους δούμε.
0: Αν κάτι θέλατε, αφού το πήγαμε έτσι τώρα το πράγμα και έχετε και χιούμορ, τι θα λέγατε, τι άλλο θα θέλατε να μείνει ως ατάκα και να έχει την υπογραφή σας?
1: Από τι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Υπογραφή.
0: Μότο, ναι. Αναστασάκης να μπει από κάτω.
1: Τίποτα. Το λέω Καρονάκης αυτό. Αγάπη μόνο. Ναι. Αγάπη μόνο, λέει ο Σταμάτης. Και τον αγαπώ γι' αυτό. Κοίταξε, αγάπη, ναι. Αλλά και να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και να αντιδρούμε, να αντιστεκόμαστε.
0: Mm.
1: Δεν γίνεται να τα δεχόμαστε όλα έτσι μυρολατρικά.
0: Αντιστεκόταν ο Έλληνας παλιότερα ή έχει αδρανήσει τώρα?
1: Πάντα υπήρχαν περίοδοι που αδρανούσε.
0: Mm.
1: Αυτή την περίοδο μάλλον ζούμε αυτή τη στιγμή, αυτά χρόνια. Πρέπει να συμβεί κάτι συνταρακτικό για να πάρουμε μπρος.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να μην χρειαστεί να συμβεί αυτό για να πάρουμε μπρος.
0: Ναι. Okay, ωραία. Κάνουμε λοιπόν μια σούμα γιατί είναι πάρα πολλά. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει το Χελιδόνι στο θέατρο. Όποιος, ναι, θέλει να έρθει να το δει μπορεί να το κάνει.
1: Δευτέρες και Τρίτες στο ΕΛΕΡ.
0: Στο ΕΛΕΡ. Είπαμε ότι θα συνεχίζει να παίζει Σπασμένη Φλέβα και στα θερινά σινεμά για όποιον δεν πρόλαβε τα.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Θα μπει και σε πλατφόρμες γιατί μπαίνουν πολύ γρήγορα και σε πλατφόρμες τώρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Κοινή θερινά σινεμά είναι το ζήτημα. Ναι. Έτσι,
1: και... Οι μικρές ανάσες της Αμέρας Βάστα θα μπει επίσης στα θερινά σινεμά. Από 4 Ιουνίου.
0: Εδώ βλέπω σκηνές.
1: Αυτό είναι από τις Αμέρισσας Μπάσης στην ταινία. Ναι.
0: Ναι.
1: Μια σκηνή την πρωταγωνίστρια. Και ετοιμάζεται για το φθινόπωρο, πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα προλάβει πιο πριν. Το ξανασταυρώνεται του Θοδωρή Παπαδουλάκη.
0: Πολύ ωραία. Τα έχετε δουλειά δηλαδή. Δεν σας αφήνω χωρίς.
1: Ναι, εγώ θέλω λίγο να ξεκουραστώ βέβαια. Πιστεύω να ξεκουραστώ λίγο τον Αύγουστο. Βέβαια, έχουμε και μια παράσταση που ετοιμάζουμε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Θα γίνει στην Κεφαλονιά που έχει θέμα την Αντιγόνη. Mm-hmm. Εκδοχές της Αντιγόνης και.
0: Ναι.
1: Και του σήμερα, όχι μόνο την αρχαία. Και είμαστε μια ομάδα παιδιών που δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Θα ανέβει νομίζω 24 Αυγούστου σε ένα κάστρο στην Κεφαλονιά. Αλλά ίσως κλέψουμε και λίγες μέρες διακοπών πιο πριν.
0: Αυτά είναι όλα πολύ ωραία και κρατάω και το είμαστε μια ομάδα παιδιών. Σας, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Και για την αισιοδοξία σας και για το χαμόγελο. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πυρομαδών από την κυβέρνηση κατά Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο λογαριασμός των 7,39 εκατομμυρίων ευρώ του Τσίπρα και η κοστολόγηση των 13 εκατομμυρίων της κυβέρνησης. Τίναξε την πάνκα στον αέρα η αιχμηρή απάντηση. Σφοδρή αντίδραση και από το Πασόκ. 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, το μήνυμα Ανδρουλάκη, για την 3η του Σεπτέμβρη. Η περιοδεία στην Κρήτη, όσα έγιναν στο δείπνο του Προέδρου, σε βουλευτές και στελέχη στο ψυχρό Λασιθίου. Όλο το παρασκήνιο. Αύριο εκ νέου οι τρεις κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή για τη δολοφονία του Βρέφου στην Κυψέλη. Επεισόδιο με τον 43χρονο κατά τη μεταγωγή του. Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά που κανείς δεν προστάτευσε. Οι καταθέσεις των ανηλίκων. Παράθυρο συμφωνίας ανοίγει ο Πούτιν για το Ουκρανικό. Υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης στο μήνυμα του Ρώσου Προέδρου. Ευθεία επίθεση στην Ευρώπη λέγοντας ότι οι δυτικοί σύμμαχοι γίνονται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι θα μα το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου, εδώ στο Action 24. Και σήμερα έχουμε πρόσωπα, ιστορίες και φυσικά αθλητισμό, αλλά και με μία ματιά σε όλα όσα συμβαίνουν μακριά από τις τέσσερις γραμμές. Ξεκινάμε με την αιώνια ποδοσφαιρική κόντρα Ρονάλντο και Μέση. Αυτή τη φορά όμως όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά μέσα στα γκαράζ τους με τις εντυπωσιακές συλλογές αυτοκινήτων που έχουν δημιουργήσει. Από το ποδόσφαιρο, στη μουσική, περνάμε με την Chelsea Greens, που ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Liverpool και κατάφερε να χτίσει παράλληλα μια σημαντική καριέρα ως τραγουδίστρια. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο γνωρίζουμε καλύτερα την Αναστασία Γκάτσου, διεθνή αμυντικό με μεγάλη διαδρομή στον ΠΑΟΚ, το εξωτερικό και πλέον τον Αστέρα Τρίπολης. Και από την Ελλάδα πάμε στη Νέα Υόρκη και στην Αρίνα Σαμπαλένκα, που πέραν από την εξαιρετική της πορεία στο US Open, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από ερώτηση δημοσιογράφου για τα πάρτι και τις δημόσιες εμφανίσεις της πριν από το τουρνουά. Η κόντρα Ρονάλντο και Μέση έχει περάσει πλέον έξω από το γήπεδο, μέχρι τα γκαράζ τους. Ο Ρονάλντο έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή συλλογή με Μπουκάτι, Φεράρι, Μακλάρεν και άλλα πανάκριβα μοντέλα. Ο Μέση, από την άλλη, έχει μια διακριτική συλλογή με Μαζεράτι και Άουντι. Ποιος κερδίζει αυτή τη διαφορετική μάχη?
1: Κριστιάνο εναντίον Μέση. Το αιώνιο debate. Μια κόντρα που ξεπερνάει τα αθλητικά πλαίσια. Αμφότεροι παίκτες παγκόσμιας κλάσης αλλά και λάτρης της ταχύτητας. Με πολυτελείς συλλογές αυτοκινήτων και πανάκριβα supercars να κοσμούν τα γκαράζ τους. Με κόστος άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ο αριθμός αυτοκινήτων του CR7 εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 40. Μεταξύ άλλων, τον γκαράζ του κοσμούν πολυτελή αυτοκίνητα όπως Ferrari, Pagani, Bugatti, Aston Martin, Maserati και Porsche που είτε έχει αγοράσει είτε του τις έχουν χαρίσει. Το 2010 η Real του έκανε δώρο ως μπόνους υπογραφής μια Audi RS7 ύψους 130.000 δολαρίων. Δώρο αυτοκίνητο όμως το έκανε και η σύντροφός του Georgina Rodriguez πριν από 4 χρόνια. Για τα 37 γενέθλιά του το αγόρασε μια Rolls Royce αξίας σχεδόν 300.000 ευρώ. 10 χρόνια πριν, για να γιορτάσει τα 27 γενέθλιά του, ο Πορτογάλος Superstar αγόρασε μια Lamborghini Aventador. Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί, προσθέτοντας δύο ακόμη στη συλλογή του. Μια εκ των οποίων η ασημένια Lamborghini Urus, το παγκοσμίως πρώτο SUV. Φυσικά, από τη συλλογή του δεν θα μπορούσε να λείπει μια Ferrari. Από τα παλιότερα κοιμήλια του ήταν η Ferrari F430 με 483 ύπους αξίας 260.000 ευρώ που οδηγούσε στους δρόμους του Μάντσεστερ. Στον γκαράζ του δεσπόζει βεβαίως και μια Porsche 911 Turbo S. Την απέκτησε όταν ο Μέση κατέκτησε για πρώτη φορά τη χρυσή μπάλα και πήρε τους δρόμους, καθώς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορεί να πιάσει τα 0% μέσα σε 3,6 δευτερόλεπτα. Αν και πιο φτωχή, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, η συλλογή αυτοκινήτων του Μέση είναι εξίσου εντυπωσιακή. Το γκαράζ του 39χρονου ποδοσφαιριστή κοσμούν λαμπερά αυτοκίνητα όπως Range Rover, Cadillac, Audi, Maserati, Ferrari και ένα Mini Cooper. Από την εποχή που η Μπαρτσελόνα είχε χορηγό την Audi, ο Μέση διέθετε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία τέτοια αυτοκίνητα, τα οποία όμως επέστρεψε μετά την αποχώρησή του. Για τις μετακινήσεις του στην Αργεντινή, ο superstar της Inter Miami διαλέγει την Maserati Gran Turismo. Με το κόστος να αγγίζει τις 210.000 ευρώ, αποτελεί ένα από τα μονάκριβα κοσμήματά του. Στα αγαπημένα του αμάξια συγκαταλέγεται και το Range Rover. Έχει δύο από αυτά, με την κάμερα να τον έχει απαθανατήσει να το οδηγεί έξω από το προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα. Το μεγαλύτερο διαμάντι στη συλλογή του βέβαια είναι η Ferrari F40 Spider. Κόστος 165.000 ευρώ και με 503 ύπους βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του. Ο θρύλος μάλιστα λέει ότι κατέχει και μία ακόμη Ferrari Spider του 1957, ένα αυτοκίνητο που πουλήθηκε σε δημοπρασία το 2016 για περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί. Το σίγουρο είναι ότι και σε αυτήν την άτυπη μάχη, Κριστιάνο και Μέση βγάζουν το δικό τους χαρακτήρα. Ο Μέν Κριστιάνο έχει μεγαλύτερη και πιο ακριβή συλλογή, ενώ ο Μέση συνδυάζει μερικά πολύ σπάνια supercars με πολυτελή αυτοκίνητα καθημερινής χρήσης.
0: Να καλωσορίσω και τον αγαπημένο αρχισυντάκτη Σταύρο Κουράκο. Σταύρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά γίνεται, αλλά όχι και τόσο καλά για όλους. Γιατί εντάξει, είδαμε τον Ρονάλντο και τον Μέση αναφορικά με την άτυπη κόντρα τους για τα αυτοκίνητα. Τώρα περνάμε και σε άλλη φάση. Εντάξει, ο Ρονάλντο δεν φταίει σε τίποτα με αυτό που έγινε. Γιατί μια γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα απάτης από ένα βίντεο AI που φαινόταν να είναι ο Ρονάλντο αυτός που μιλάει. Να τους, εδώ, να τον ακούσουμε κιόλας.
3: Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει. Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
2: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω.
0: Το λίγο AI, αλήθεια ναι. Είναι.
2: Κοίτα, καταρχάς μιλάει ελληνικά. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι ο Ρονάλντο και μιλάει ελληνικά. Πολύ καλά, μπράβο του, συγχαρητήρια. Δεν είναι, γιατί είναι προφανώς από AI το βίντεο. Αλλά το κακό είναι ότι μια γυναίκα το πίστεψε αυτό και υπήρξε και συνέχεια. Γιατί όπως είπε, έκανε κλήση ο υποτιθέμενος Ρονάλντο, ζωντανή βιντεοκλήση και φαινόταν να είναι μέσα σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Έχει ανοίξει ένα διάλογο μαζί της που της είπε ότι χρειάζεται να βάλει κάποια λεφτά η ίδια με μια προπληρωμένη κάρτα δύο φορές από 50 ευρώ. Μετά πολλά την έπεισε, τα έβαλε, έχασε η γυναίκα 100 ευρώ. Νομίζω ότι όμως έχει γίνει διάσημη με αυτό το θέμα, γιατί έπεσε θύμα απάτης, αλλά αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθος.
0: Εντάξει, 100 ευρώ χαμένα, αυτό.
2: Αλλά της μίλησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάτσε. Δεν είναι και λίγο.
0: Δεν ήταν βέβαια πολύ η φωνή του, ήταν μια άλλη φωνή, αλλά... Ήταν το πρόσωπο, θα έλεγε κανείς.
2: Ό,τι φανταστεί ο καθένας. Τώρα πάμε στο αντίπαλο δέος, τον Μέση, ο οποίος είδαμε και στην αρχή της εβδομάδας την απόφασή του να σταματήσει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τώρα στην Αργεντινή, στην Ομοσπονδία, σκέφτονται να αποσύρουν το νούμερο 10. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί η Αργεντινή η Ομοσπονδία μπορεί να θέλει να το αποσύρει και θα το κάνει για τις υπόλοιπες διοργανώσεις, αλλά δεν μπορεί να το κάνει για το Μουντιάλ. Εκεί υπάρχει ο κανονισμός της FIFA που ορίζει ότι οι αριθμοί των αθλητών για τους 26 παίκτες που λαμβάνουν μέρος στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου είναι αυστηρά από το 1 μέχρι το 26. Δεν υπάρχει καμία έτσι αλλαγή. Δεν μπορεί να παρακαμφθεί κανένα νούμερο, κανένας αριθμός. Το ίδιο υπήρχε σαν αίτημα παλαιότερα από την εθνική ομάδα της Αργεντινής και για τον Diego Armando Maradona. Δεν έγινε αποδεκτό, οπότε μάλλον δεν θα γίνει και τώρα κάτι ανάλογο. Το 10 θα εξακολουθεί κάποιος να το φοράει. Θα δούμε ποιος θα είναι ο διάδοχος του Μέση. Παρ' όλα αυτά, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, που έχει πρωτάθλημα στην Αργεντινή, πρωτάθλημα ομάδων, έχει πάρθει η απόφαση στο 10ο λεπτό των αναμετρήσεων να σταματήσουν οι αγώνες, έτσι ώστε να τιμηθεί η απόφαση, αυτή η μεγάλη απόφαση του Λιόνελ Μέση να εγκαταλείψει την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Αισθάνομαι άσχημα για αυτόν που θα πάρει το νούμερο 10, γιατί θα κουβαλάει και όλη την ευθύνη και το βάρος που έχει αυτή η φανέλα.
2: Εντάξει, γιατί μην προκαταβάλεις, τώρα μπορεί να είναι και εισάξιος.
0: Μπορεί να είναι κάποιο μεγάλο αυτά, ταλέντο.
2: Δεν γίνονται αυτά. Νομίζω ότι γνωρίσαμε μεγάλους παίχτες και αυτό και τον προηγούμενο αιώνα. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν και άλλοι αντάξει που να μπορούν να φορέσουν αυτό το πολύ μεγάλο νούμερο, όπως έχει συνηθιστεί άλλωστε να είναι το νούμερο 10.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
2: Να'σαι καλά.
0: Και από το Μέση και το Ρονάλντο πάμε στη Chelsea Grimms. Η Chelsea Grimms είναι μια ξεχωριστή περίπτωση αφού κατάφερε να συνδυάσει δύο μεγάλες αγάπες, το ποδόσφαιρο και τη μουσική. Ξεκίνησε στις ακαδημίες της Liverpool, όμως από τα 16 της άρχισε να γράφει τραγούδια και τελικά έγινε επαγγελματίας τραγουδοποιός, γράφοντας για μεγάλα ονόματα όπως η Dua Lipa, η Kylie Minogue και η Blackpink. Παράλληλα, δεν εγκατέλειψε ποτέ το ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενη μεταξύ άλλων σε Everton και Tottenham. Από το γήπεδο, στα μουσικά στούντιος και ξανά πίσω στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ιδιαίτερη διαδρομή της.
2: Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο με τη μουσική? Η Chelsea Grimms έχει καταφέρει να τα συνδυάσει και τα δύο και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Γεννημένη στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, η Grimms μόλις σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα Liverpool Ladies. Όμως από τα 16 η αγάπη για τη μουσική ήταν εμφανής. Υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο, αλλά η πρώτη της προσπάθεια δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε και τελικά αποδεσμεύτηκε από τη δισκογραφική εταιρεία. Και όμως δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε γράφοντας τραγούδια και σύντομα είδε αυτά να ερμηνεύονται από κορυφαίες του είδους όπως η Dua Lipa και η Kylie Minogue. Την ίδια ώρα η Grimms έπαιζε και ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενη κατά σειρά σε Everton, Tottenham, Tranmere και Fulham. Η σελίδα της στο Spotify καταγράφει σήμερα 77 τραγούδια ως στιχουργός, ενώ ανάμεσα στα έργα της βρίσκονται τα Love Again και Bad Together της Dua Lipa, αλλά και το Kiss and Make Up. Όταν βρισκόταν στην Κοπεχάγη, η Grimms ένιωθε νοσταλγία για το σπίτι της και έγραψε στίχους γύρω από την αίσθηση ότι βρίσκεται 1.000.000 μίλια μακριά. Το τραγούδι κατέληξε να γίνει το Million Miles της Kylie Minogue και έγινε μεγάλη επιτυχία.

Ένα ακόμη τραγούδι της, το 11 εναντίον 11, κρύβει μια ιδιαίτερα προσωπική ιστορία. Η Grimes το έγραψε έχοντας στο μυαλό της τον πατέρα της, ο οποίος πέθανε όταν εκείνη ήταν παιδί. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε τελικά από την κορεάτισσα τραγουδίστρια Taeyeon και έγινε μεγάλη επιτυχία. Σήμερα έχει πάνω από 99 εκατομμύρια streams στη σελίδα Songwriter της Spotify.

0: Σε συνέντευξή της στους Times το 2024, η Grimes αποκάλυψε ότι πούλησε μεγάλο μέρος του μουσικού της καταλόγου και ότι εκείνη την περίοδο είχε πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες στον τραπεζικό της λογαριασμό. Μάλιστα, θέλει να αγοράσει τη δική της γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο γυναικών βρίσκεται σε ανωδική πορεία στην Ελλάδα. Πέρυσι, εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Αστέρα Τρίπολης που έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Να συνδεθούμε και με την Τρίπολη και την Αναστασία Γκάτσου, μία από τις κοπέλες που πρωταγωνιστεί. Γεια σου, Αναστασία.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
1: Ξεκινά μία νέα σεζόν για τον Αστέρα Τρίπολης. Ποιοι είναι οι στόχοι σας και τι θέλετε να πετύχετε φέτος?
2: Κάθε χρόνο η στόχη του Αστέρα είναι υψηλή, είναι η κορυφή. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε καθημερινά μέσα στο γήπεδο για να καταφέρουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για την έναρξη του πρωταθλήματος και να κάνουμε μια καλή πορεία φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο.
1: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο?
2: Αυτό που έχω να πω είναι ότι το ποδόσφαιρο γυναικών ακόμη στην Ελλάδα τουλάχιστον βρίσκεται σε εξέλιξη. Οπότε κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κυρίως έξω από το γήπεδο είναι ότι οι περισσότερες αθλήτριες δεν βιοπορίζονται από αυτό. Οπότε θα χρειαστεί να κάνουν και κάποια δουλειά έξτρα για να διευκολύνουν τη ζωή τους και να μπορέσουν και έτσι να στηρίξουν και το ότι θέλουν να αθληθούν και να παίξουν ποδόσφαιρο.
1: Βλέπουμε
2: αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ευελπιστούμε στα επόμενα χρόνια να αλλάξει και να μπορούν οι αθλήτριες γυναίκες να βιοπορίζονται από αυτό.
1: Βλέπουμε πως σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαγγελματικά πρωταθλήματα. Μπορεί να γίνει αυτό και εδώ?
2: Όπως είπα, είναι σε εξέλιξη το ποδόσφαιρο γυναικών. Και ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να το δούμε να συμβαίνει και στην Ελλάδα.
1: Πώς πιστεύεις ότι αντιμετωπίζονται οι γυναίκες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο? Έχει αλλάξει η κατάσταση καθόλου τα τελευταία χρόνια?
2: Σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια σίγουρα είναι καλύτερα. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και κάπως δέχονται τις γυναίκες αθλήτριες στο χώρο τους, ας πούμε, οι άντρες, γιατί παλιά θεωρούσαν ότι είναι αντροκρατούμενο το άθλημα, οπότε λίγο αυτά τα στερεότυπα σιγά σιγά βλέπουμε ότι σπάνε και μαζί με την εξέλιξη του ποδοσφαίρου ελπίζουμε και αυτό να είναι κάτι δεδομένο πλέον για τις γυναίκες αθλήτριες.
1: Αναστασία, μείνε μαζί μας. Θα πάμε στην Αρίνα Σεμπαλένκα, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για το US Open ως νούμερο 1 στον κόσμο και 2 φορές συνεχόμενη πρωταθλήτρια. Μετά την άνετη νίκη της στον δεύτερο γύρο, δέχθηκε ερώτηση για τις πολλές εκδηλώσεις και τα πάρτι στα οποία φέρεται να συμμετέχει. Πριν από το τουρνουά, η Σεμπαλένκα αντέδρασε έντονα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εμφανίσεις της σε events και στα social media δεν σημαίνουν ότι δεν προετοιμάζεται σοβαρά πριν από τους αγώνες της.
3: Well done tonight. I'm sort of curious, how are you finding like your mood once now that the tournament has started? Obviously last week it's lots of parties and fun and stuff like that. Are you
4: You party? Guys are like a joke. Parties, fun, like why would you even say that? Why would you even think about that? Like what kind of question is that? Like just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training?
3: I'm not suggesting that you're partying. I'm
4: no, like, don't get a question. Like, what is that?
3: I'm saying that there are a lot of events and things like that. I'm not saying you go to the parties and that you're...
4: You literally said that.
3: Excuse me? For everyone who's not clear, Arena was... I'm not suggesting that Arena is having fun at these parties. Thanks. I'm saying that she makes a lot of appearances and there's a lot to do and lots of events, okay?
4: Okay.
3: Okay.
4: Move on.
3: So, now that the tournament started, do you find you're getting quite serious and combative?
4: Oh, yeah, I wasn't serious before that. Next question.
1: Αναστασία, επιστρέφουμε σε σένα και για σένα θέλω να μου πεις ποιες είναι οι μεγαλύτερες φιλοδοξίες σου και ποιο είναι το επόμενο όνειρο που θέλεις να κυνηγήσεις στο ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, όλοι οι αθλητές έχουν φιλοδοξίες. Θα ήθελα να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην ομάδα του Αστέρα, οπότε θα ήθελα να καταφέρω ό,τι καλύτερο θα μπορούσα εδώ με την ομάδα. Και από εκεί και πέρα εννοείται πως το όνειρο της, του κάθε αθλητή και της κάθε αθλήτριας είναι να αγωνιστεί στα ανώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα, τόσο σε ομάδα όσο και σε επίπεδα με την εθνική, ας πούμε.
1: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες. Όσο για μας, αυτό ήταν για σήμερα. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από μένα, καλό σας απόγευμα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.
7: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σύγκρουση στο δρόμο προς τη ΔΕΘ, παρεμβάσεις Μητσοτάκη και το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα. Δεν χρειάζεται ανάλυση για να δει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας. Η αιχμηρή απάντηση του Μαξίμου σε τροχιά συσπήρωσης με διμέτωπο το Πασόκ. Η πραγματική αριθμή στο μικροσκόπιο. Το Άξιον 24 κοστολόγησε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και έβγαλε το λογαριασμό. Γυναίκα στο Μαραθώνα είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξη εδώ και 10 χρόνια. Η στιγμή της αποκάλυψης, η ομολογία και ο ρόλος της εγγονής. Και το Action 24 στο κέντρο επιχειρήσεων της ομάδας Convos. Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό κομφούζιο στο λεκανοπέδιο Αττικής.

0: Η μάχη της ΔΕΘ ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, με τοπική πολιτική σύγκρουση οδηγεί το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα με το χάσμα στην κοστολόγηση να αγγίζει τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πλευρά της Ελλάς υπολογίζει τις παρεμβάσεις στα 7,4 δις, ενώ η κυβέρνηση ανεβάζει το λογαριασμό στα 13 δισεκατομμύρια και αμφισβητεί ευθέως τη βιωσιμότητα των εξαγγελιών. Ο ίδιος μιλά για αλλαγή πολιτικής και θέτει δίλημα εντιμότητας, ενώ πυρομαδών εναντίον του εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση άνοιξαν οι εξαγγελίες Τσίπρα με το λογαριασμό της κοστολόγησης των μέτρων που ανακοινώθηκαν να μην βγαίνει, ενώ έχει αρχίσει η μάχη των συγκρίσεων με την απόκληση να μεγαλώνει κατά μερικά δισεκατομμύρια. Τα 7,39 δις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ως κόστος των οικονομικών παρεμβάσεων είναι πολύ μακριά από τα 13 δισεκατομμύρια που κοστολογεί η κυβέρνηση τα συγκεκριμένα μέτρα. Με βασικό στόχο την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δίνοντας τους βασικούς οικονομικούς άξονες σε βάθος τετραετίας, ενώ έθεσε στο επίκεντρο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.
2: Δεν επιδοτούμε την οικονομία. Χτίζουμε την παραγωγική δύναμη της χώρας. Και την επιτυχία θα τη μετρήσουμε από το πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα παράγουν περισσότερα, θα δημιουργήσουν νέες και καλές θέσεις εργασίας και θα εξάγουν για πρώτη φορά.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως, με έναν πρόχειρο υπολογισμό από το κινητό του, κατέληξε στο συμπέρασμα πως μόνο το μέτρο της κατασκευής 50.000 νέων κατοικιών κοστίζει 8 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδομώντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
3: Θα σας κάνω μόνο μία άσκηση και θα το κάνω, το έκανα και πριν ερχόμενος. Αν κάνουμε αυτό το πολλαπλασιασμό, κατευθείαν μας βγαίνει 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό σχετικά κόστος κατασκευής. Αν το πολλαπλασιάσουμε, εδώ 160.000 επί 50.000 σπίτια, μόνο αυτό το μέτρο είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Δεν έχουν συνοχή, δεν είναι συνεκτικά, δεν καλύπτουν μεγάλο φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής ζωής του τόπου.
5: Γυρίσαμε στα γνωστά, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Διότι ξέρετε, το δύσκολο όταν έχεις να εξαγγείλεις ένα οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι να πάρεις μια σειρά από μέτρα που σ' αρέσουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, σε όλη αυτή τη συζήτηση, την δημοσιονομική, ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια.
1: Κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε και επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας και το δίλημα διαφθορά ή εντιμότητα.
2: Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
5: Εγώ θέλω απλώς να ρωτήσω. Ποιος είναι ο άνθρωπος που στην κυβέρνησή του έχει καταδικασμένους υπουργούς? Συμφωνήσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας με την κυβέρνηση, με καταδικασμένους υπουργούς, δεν αποτελεί παράδειγμα εντιμότητος.
1: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Ακόμα και αν δώσεις κάτι στο λαό, θα του το πάρεις πίσω στο πολλαπλάσιο από άλλες τσέπες και αυτό δεν αποτελεί πρόβλεψη, αλλά την αδιαφεσβήτητη εμπειρία της διακυβέρνησης Τσίπρα.
7: Υπάρχει μια σημαντική, ευδιάκριτη μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει και αυτό το καλωσορίζω.
8: Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομπόλυγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς μπορεί και επιβιώνει, είναι ο Χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει, συγκλειδεί και στην πολυτέλεια.
1: Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πάντως παρουσίασε και ένα ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνησης που στηρίζεται, όπως είπε, στα διαθέσιμα κρατικά ταμεία και στα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, αμφισβητώντας ουσιαστικά τις επιλογές της κυβέρνησης.
0: Αίσθηση προκάλεσε σήμερα η δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του κ. Γιώργου Παπά, περί καταγραφής ακόμα και κοσμημάτων σε θηρίδες για τη φορολόγηση του πλούτου. Κάτι που υπάρχουν αμφιβολίες ακόμα και για το αν είναι νόμιμο. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου θα μας πει τώρα πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε αυτό το θέμα.
1: Ενώ λοιπόν αρχικά ο Γιώργος Παπάς υποστήριξε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο πως η πατριωτική εισφορά θα υπολογίζεται από το περιουσιολόγιο καταγράφοντας κοσμήματα αλλά και αντικείμενα αξίας από τις τραπεζικές θηρίδες, λίγες ώρες αργότερα το μάζεψε, θα λέγαμε, και έκανε μια διευκρινιστική δήλωση. Αρχικά λοιπόν δήλωσε. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, στιστηρίδες, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Όλα αυτά. Αυτά περιλαμβάνει το περιουσιολόγιο. Λίγο αργότερα λοιπόν διευκρίνησε πως αυτό δεν αφορά τα κοσμήματα και είπε σε δήλωσή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κίνητη και ακίνητη περιουσία. Άρα, ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις τηρίδες των πλουσίων κυριών του 1%.
0: Μάλιστα. Ένα μπρος πίσω λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Τώρα, στο μικροσκόπιο του Action 24 μπήκαν οι βασικές οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη τετραετία. Αυξήσεις και προσλήψεις εκπαιδευτικών, φοιτητικές υποτροφίες, μειωμένος ΦΠΑ και φορολογικές ελαφρύνσεις ανεβάζουν το συνολικό λογαριασμό στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, έχει παρουσιάσει χαμηλότερη κοστολόγηση, περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια.
9: Στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το συνολικό κόστος του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα για την τετραετία 2027-2030, σύμφωνα με την κοστολόγηση του Action 24. Πρώτο μεγάλο κονδύλι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Στα 300 ευρώ επιπλέον το μήνα υπολογίζεται να κοστίσουν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία.
10: Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και πόσα χρήματα από το υπερπλεώνασμα μπορούν να διατεθούν. Είναι γιατί δεν θέλουν να ξαναπέσουμε στη λούμπα, εμείς και όποιοι άλλοι με τα χρέη, να κάνουμε πάλι υπέρμετρες δαπάνες.
9: Στο πρόγραμμα προβλέπονται παράλληλα 30.000 νέες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, με το πρόσθετο κόστος να υπολογίζεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Για τη στήριξη 80.000 φοιτητών περιφερειακών πανεπιστημίων προβλέπεται επίδομα 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες. Το κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 800 εκατομμύρια ευρώ στην τετραετία.
11: Βλέπω για μια φορά ακόμη, δηλαδή, που η στόχη να είναι πολύ και οι ανακοινώσεις ήταν πολύ βραχυπρόθεσμες, πολύ άμεσες.
9: Στα 900 εκατομμύρια υπολογίζεται το κόστος της δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους κατοίκους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το μέτρο για τη μείωση του ΦΠΑ. Η μείωση του συντελεστή στο 6% για βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής υπολογίζεται ότι θα έχει δημοσιονομικό κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται ακόμη το κόστος των φορολογικών ελαφρύνσεων για οικογένειες και επιχειρήσεις.
12: Από πού θα πάρει χρήματα? Έχουμε μόνο δύο μέτρα που σηματοδοτούν αύξηση σε φόρους. Το 1% της πατριωτικής εισφοράς, το δεύτερο έσοδο είναι τα μερίσματα. Που και εκεί είπε ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση στο μέρισμα.
9: 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτύπωμα από τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων για τη διαγραφή προς αυξήσεων. Τέλος, 900 εκατομμύρια υπολογίζεται το κόστος για τις παρεμβάσεις που αφορούν την πολιτική προστασία, τους πυροσβέστες και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με βάση την κοστολόγηση, ο λογαριασμός των βασικών μέτρων διαμορφώνεται συνολικά στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Οικονομικό Επιτελείο της Ελλάδας έχει παρουσιάσει διαφορετική χαμηλότερη κοστολόγηση στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεικτό κόστος με 1,92 δισεκατομμύρια ευρώ νέα έσοδα και καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία.
0: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Να δούμε τώρα ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης με αριθμούς σε αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Τσίπρα.
13: Κοίταξε, με δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας μίλησε με αριθμούς χθες, εξήγηλε το πρόγραμμά του, είπε περίπου πόσο κοστίζει, μίλησε πολλές φορές για κοστολογημένα μέτρα. Η κυβέρνηση τι έκανε? Το πολύ απλό. Πήρε τους αριθμούς του κυρίου Τσίπρα, πολλαπλασίασε επί την τετραετία και είδε τι ακριβώς βγαίνει. Και με βάση αυτή την αριθμητική που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, είδε ότι το κομμάτι, το πακέτο του κυρίου Τσίπρα σε βάθος τετραετίας είναι 13 δις και όχι 7, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας χθες. Με βάση λοιπόν αυτό το λογαριασμό, η κυβέρνηση επανέρχεται στην κριτική της ότι ο κύριος Τσίπρας δεν διδάχτηκε τίποτα από την προηγούμενη ΔΕΘ του 2014, το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, και άρα το rebranding πήγε τζάμπα και άρα η αξιοπιστία που θέλει να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας με τη νέα εικόνα του είναι η αναξιοπιστία του παρελθόντος. Και αυτό θα πει ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ότι από τη μία έχουμε την αναξιοπιστία και το λαϊκισμό και από την άλλη έχουμε την αξιοπιστία και τα μετρήσιμα αποτελέσματα αλλά και τα μετρήσιμα μέτρα που δεν εξαγγέλλονται απλώς, αλλά και νομοθετούνται και εφαρμόζονται. Η κυβέρνηση Σωτήρη επίσης θα σηκώσει το γάντι, κάνοντας τη σύγκριση του 19 με το 25. Ναι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε πότε περνούσαμε καλύτερα επί δικής του διακυβέρνηση ή επί σημερινής. Άρα η κυβέρνηση θα κάνει μία σύγκριση. Πώς γίνεται να... Το είπε χθες και ο κύριος Βορύδης και εδώ στο Action 24. Πώς γίνεται να περνούσες καλύτερα το 18, όταν το 19 η ανεργία ήταν, ας πούμε, στο 17% και τώρα είναι στο 7%. Άρα με αυτή την απλή συλλογιστική και τη σύγκριση θα αποδείξει ότι αυτά τώρα, που λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν έχουν αξιοπιστεί.
0: Το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ έχει κλειδώσει προφανώς. Αύριο πάει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Δώσε μας μια εικόνα του τι περιμένουμε.
13: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχάς, να μιλήσουμε για τους συνταξιούχους. Εθνική σύνταξη στα 446 ευρώ για όλους. Το πρώτο μέτρο είναι σημαντικό, αφορά την σύνταξη και είναι ένα κομμάτι κοινωνικό που η Νέα Δημοκρατία εκεί επενδύει. Δεύτερον, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Μνημονιακή ιστορία από τον νόμο Κατρούγκαλου. Τρίτον, επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους είναι η απάντηση σε αυτό που θα πει το ΠΑΣΟΚ για τον 13ο μισθό. Τέταρτον, σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι πλήγωσε αυτό τη Νέα Δημοκρατία και το αποτέλεσμα το είδαμε στις ευρωεκλογές. Έχουμε μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και αυτό αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών και έχουμε και αύξηση στον κατώτατο μισθό. Τηρείται η δέσμευση Μάλιστα. του Πρωθυπουργού για το βάθος τετραετίας και ίσως να είναι και παραπάνω από τα 950 ευρώ. Και βεβαίως, Σωτήρη, με όλα αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός και με όλα αυτά που έγιναν στην τετραετία, θα επαναλάβει το βασικό σύνθημα. Το είπαμε, το κάναμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα στην Κρήτη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και σε λίγο αναμένεται να μιλήσει σε συγκέντρωση στο Ηράκλειο, ανήμερα της 52ης επετείου από την ίδρυση του κόμματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Συνδεόμαστε με τον Μάνο Τριγώνη που βρίσκεται στο χώρο της εκδήλωσης. Μάνο.
14: Καλησπέρα, Σωτήρη, από την Πλατεία Ελευθερίας. Όλα είναι έτοιμα, προκειμένου σε λίγη ώρα από τώρα να ξεκινήσει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ακούμε και τους ήχους της Λύρας, υπάρχουν κατάλληλες προετοιμασίες. Θα ακολουθήσει μετά την ομιλία Μάλιστα. και κριτικό γλέντι. Συγκεντρώνονται πολίτες, μικροί και μεγάλοι, προκειμένου σε λίγη ώρα να Μάλιστα. παρακολουθήσουν από κοντά τα όσα έχει να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ από το Ηράκλειο.
0: Μάνο, μένεις εκεί, θα επιστρέψουμε σε σένα αφού δούμε το ρεπορτάζ για το διμέτωπο εναντίον της κυβέρνησης αλλά και του Αλέξη Τσίπρα που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το δείπνο χθες βράδυ με στελέχη του κόμματος στο ορεινό χωριό Ψυχρό του Λασιθίου, που είναι και ο τόπος καταγωγής της μητέρας του κ. Ανδρουλάκη.
6: Με διμέτωπη επίθεση απέναντι σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για δύο πρώην πρωθυπουργούς που έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό και πλέον ανήκουν στο χθες, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, ανήμερα της 52ης επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στο Ηράκλειο Κρήτης, από όπου και έστειλε εκ νέου μήνυμα πολιτικής αλλαγής, στοχοποιώντας το κυβερνών κόμμα και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο το βιωτικό κόστος ζωής.
15: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό.
6: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πειρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας τις υποσχέσεις που έδινε ο πρώην Πρωθυπουργός προεκλογικά για το ζήτημα των πληστηριασμών και τονίζοντας ότι η κοινωνική αξιοπιστία είναι πολύτιμη και ο κάθε πολιτικός οφείλει να την περιφρουρεί.
16: Να θυμηθεί λοιπόν ο ελληνικός λαός, ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε». Δεν έλεγε σε σάχθεια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
6: Με έντονο συμβολισμό αλλά και σαφές πολιτικό στίγμα, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Ψυχρό Λασιθίου το δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές και στελέχοι έδωσαν το παρόν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέτει ως στόχο τη συσπήρωση και την επανασύνδεση με την κομματική βάση.
17: Όταν γίνεται ένα τραπέζι, Στο μενού, εκτός από τα φαγητά που είναι πάνω στο τραπέζι, μπαίνουν και αυτά που δεν είναι.
18: Δηλαδή?
17: Άρα οι συζητήσεις όλων ήταν για το πώς θα φαγωθεί η κυβέρνηση.
19: Γίνεται το ξεκίνημα της νίκης. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα. Σήμερα προφανώς υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα.
6: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα και για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλιμάκια του Πασόκ περιοδεύουν στην Κρήτη, συνομιλώντας με πολίτες, επιχειρηματίες και παραγωγικούς φορείς, με σκοπό να παρουσιάσουν το πολιτικό σχέδιο του κόμματος.
0: Επιστρέφω στο Ηράκλειο, στο Μάνο Τριγώνη. Μάνο, η Χαριλάου Τρικούπη δίνει μεγάλη έμφαση στην απόψινή εκδήλωση. Σε μια πόλη που υπήρξε στο παρελθόν για πολλά χρόνια προπύργιο του Πασόκ, έχει μια εικόνα από αυτά που θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης σε λίγη ώρα εκεί.
14: Ακριβώς, Σωτήρη. Ολοκλήρωσε λοιπόν τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη την τετραήμερη περιοδία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν, Σωτήρη, αναμένεται να αναφερθεί στην πολιτική δραστηριότητα και το πρόγραμμα που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Αναμένεται να ασκήσει κριτική και στο παρελθόν, δηλαδή κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ και τον Πάνο Καμένο. Ενώ αναμένεται να αναφερθεί και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να πει πόσο άδικη είναι. Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε στην ομιλία του. Να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να πει λοιπόν τα εξής. Υπάρχει όμως και μία παγίδα, η επιστροφή σε εκείνους που εμφανίστηκαν κάποτε ως αντισυστημικοί σωτήρες, που συγκυβέρνησαν με τον Καμένο και σήμερα προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι δεν άλλαξαν. Το πρόγραμμά τους έχει και μόνο ένα τίτλο, εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Όσον αφορά λοιπόν αυτό που είπαμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τις αναφορές που θα κάνει για την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα αναφέρει λοιπόν ότι για αυτό το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος ή ανακύκλωση ενός αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες. Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Χρειάζεται μια παράταξη με αξιοπιστία και σχέδιο. Αυτό αναμένεται να ακούσουμε απόψε από το στόμα του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο. Γιώργο, από τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά ξεκινάει η προεκλογική σύγκρουση.
20: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εκεί θα περάσουν όλοι. Ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Είχαμε όμως από χθες και μπήκαμε έτσι με ανεβασμένο το θερμόμετρο ζεστά την πρώτη μάχη μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού. Και εδώ έχουμε μία μάχη για την αξιοπιστία σε σχέση με τους αριθμούς την οποία τη δίνουν και κόμματα και ηγεσίες. Δηλαδή να πείσουν τους πολίτες ότι αυτά που λένε έχουν συγκεκριμένη κοστολόγηση πρώτον και δεύτερον ότι μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να τεινάξουν στον αέρα τα ταλαιπωρημένα στο παρελθόν δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Γι' αυτό και είδαμε ότι εχθές κατευθείαν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να πείσει ότι αυτά που λέει είναι κοστολογημένα και η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως τον Πασόκ να πείσουν ότι αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκτός λογαριασμού. Τώρα, από την πλευρά του, όπως βλέπουμε ήδη τις προθέσεις του και νομίζω και από το ρεπορτάζ που είδαμε πριν, γίνεται σαφές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά έναν διμέτωπο. Η γραμμή του μονομέτωπου έχει μείνει στα χαρτιά για το Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πασόκ σήμερα, ανήμερα της επετείου ίδρυσης του Πασόκ, θα σλέψει πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ την ίδια ώρα περιμένουμε να έρθει και το Σαββατοκύριακο, να έχουμε την επίσημη πρεμιέρα της ΔΕΘ, έτσι, γιατί κανονικά έτσι γίνεται, να ξεκινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και να απαντήσει για όλα από την Θεσσαλονίκη. Το σύνδημα του Κυριάκου Μητσοτάκη το έχουμε δει ξανά, το έχουμε δει στις περιοδίες του, στις γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο, και έχουμε δει να το χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι άλλο από το είπαμε, το κάναμε. Ο Πρωθυπουργός δηλαδή με λίγα λόγια θα λέει, πρώτα απ' όλα για θέμα αξιοπιστίας, ότι είχαμε πει αυτά προεκλογικά. Κάναμε αυτά. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι και τα επόμενα που θα πει επίσης θα τα κάνει πράξη. Είναι σημαντικό.
0: Ο στόχος φυσικά όλων τώρα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, είναι οι δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως δημοσιότητας μετά από μερικές μέρες, αφού μιλήσουν όλοι.
20: Όλες οι κινήσεις που γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα κοιτούν τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Οι δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου έρχονται στα μέσα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή με την ολοκλήρωση του κύκλου της ΔΕΘ, και έχουν οι πρώτοι πολιτικοί παίκτες πολύ συγκεκριμένους στόχους. Για να ξεκινήσω από τον Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να πατήσει γερά στο 30%. Είναι ένα ψυχολογικό όριο πάρα πολύ σημαντικό και ένας βατήρας πολύ σημαντικός για τη Νέα Δημοκρατία για να είναι πιστική στη διεκδίκηση του στόχου της αυτοδυναμίας. Η δεύτερη θέση, δεν το συζητάμε, η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι το απόλυτο ζητούμενο για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα και να επιστρέψει εκεί που ήταν, και για τον Αλέξη Τσίπρα να παραμείνει αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βέβαια για τους μικρότερους, ναι, ο μεγάλος στόχος είναι να αντέξουν την πόλωση που φέρνουν οι μεγάλοι. για αρχή να μπουν στη Βουλή, γιατί όπως όλα δείχνουν θα είναι τόσο μεγάλη που μπορεί η επόμενη Βουλή να είναι αρκετά μικρότερη από όσο φανταζόμαστε.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Θρίλερ έχουμε στο Μαραθώνα μετά από καταγγελία της εγγονής μιας ηλικιωμένης που δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, ότι είναι θαμένη σε αυλή σπιτιού. Η Κωνσταντίνα Μαύρου βρίσκεται κοντά στο σημείο και, Κωνσταντίνα, η μητέρα θέλετε να έχει ομολογήσει ότι έτσι έχουν τα πράγματα.
18: Σωστά. Σωστά, Σωτήρη, το κουβάρι ξεκίνησε να ξετυλίγεται πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας που ζούσε στην Γαλλία επέστρεψε στην Ελλάδα και έκανε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, καθώς είχε χάσει κάθε ίχνος ζωής της γιαγιάς της. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών που επικεντρώθηκαν κυρίως στο σπίτι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στο σπίτι όπου άλλοτε ζούσε η ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της. Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια της έρευνας η κόρη της φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι η μητέρα της έχει πεθάνει πριν από 10 χρόνια και ότι είναι θαμένη στον κήπο του σπιτιού και ότι ουσιαστικά δεν είχαν δηλώσει τον θάνατό της έτσι ώστε να συνεχίσει η οικογένεια να εισπράττει την σύνταξη. Από νωρίς το πρωί σκαπτικά μηχανήματα των αρχών προσπαθούν να εντοπίσουν την σωρό της γυναίκας. Ωστόσο, ακόμα σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί η σωρός. Ενώ παράλληλα, αυτή τη στιγμή εξετάζεται και μια μαρτυρία ενός γείτονα, ο οποίος φέρεται να είπε στις αρχές ότι είδε τον γιο πριν κάποια 24 ώρα με σακούλες στα χέρια το βράδυ. Να περπάτα το βράδυ με σακούλες στα χέρια. Τέλος, μέχρι στιγμής δεν έχουν, με εξαγγελική μάλλον εντολή, δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών, Σωτήρη.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο και μακάβριο θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκαριστικά κενά, κυρίες και κύριοι, και διαδοχικές παραλήψεις των αρμόδιων υπηρεσιών αποκαλύπτει η υπόθεση της δολοφονίας του βρέφου στην Κυψέλη. 3 παιδιά παρέμειναν ουσιαστικά αόρατα για το κράτος, χωρίς ληξιαρχικά στοιχεία και επιστοποιημένη ταυτότητα, παρότι είχαν περάσει από νοσοκομεία και εισαγγελικές διαδικασίες. Τώρα, το DNA καλείται να δώσει απαντήσεις, ενώ οι αντιφάσεις των πρωταγωνιστών μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ο 43χρονος και η Γερμανίδα σύντροφός του αναμένεται να απολογηθούν αύριο.
21: Το μπάχαλο και το αλαλούμ στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης συνεχίζεται με τα 3 παιδιά της οικογένειας να είναι αόρατα για το κράτος, αφού κανείς δεν γνωρίζει πότε γεννήθηκαν, πού γεννήθηκαν, πού δηλώθηκαν.
22: Πρόσλαβε περισσότερους ανθρώπους εξειδικευμένους στις σωστές θέσεις και διασύνδεσε ψηφιακά με κάποιο τρόπο που το κράτος ξέρει τις υπηρεσίες μεταξύ.
21: Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει ο 43χρονος και η 38χρονη στις αρχές, η 15χρονη φέρεται να έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ο 12χρονος κάπου στην Ελλάδα, ο 9χρονος στην Αθήνα, όπως και το βρέφος που δολοφονήθηκε άγρια. Όμως, κανένα από τα παιδιά δεν έχει δηλωθεί σε ληξιαρχική υπηρεσία. Μέχρι αυτή την ώρα η πραγματική ταυτότητα των 3 παιδιών παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να πιστοποιούν ότι τα 3 αυτά ανήλικα ανήκουν στο ζευγάρι. Με εισαγγελική εντολή τα παιδιά είχαν μεταφερθεί όχι μία αλλά 3 φορές για φιλοξενία στο νοσοκομείο παιδών, κανένας όμως εισαγγελικός λειτουργός δεν φαίνεται να είχε ζητήσει έλεγχο πιστοποιητικών. Ακόμα και στο νοσοκομείο όπου μπαινόβγαιναν, καμία διοικητική υπηρεσία δεν ζήτησε έγγραφα ταυτοποίησης των 3 παιδιών. Ούτε όμως αστυνομική έρευνα διεξήχθη για αυτά τα παιδιά που είχαν απαχθεί 3 φορές από τον καταδήλωση πατέρα τους. Με 3 παιδιά φαντάσματα χωρίς έγγραφα που δεν πήγαιναν σχολείο και ζούσαν σε κακοποιητικό περιβάλλον, ακόμα και οι κοινωνικές υπηρεσίες ήταν ανύπαρκτες.
23: Ότι τα παιδιά, εφόσον δεν έχουν εποπτεία, φεύγουν από τα νοσοκομεία χωρίς καν να ενημερώνεται η αστυνομία, είτε και να ενημερώνεται, αλλά να μην μπορεί να τα βρει.
21: Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο.

0: σκυλιά του πρισμένη.
1: Τα τρία παιδιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να είπαν στους παιδοψυχολόγους ότι γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό στην κατάψυξη, όχι όμως ότι ήταν μπροστά στο έγκλημα.
2: Συνεχίζουν να λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι κουβαλούσαν το παιδί στους καταψύκτες στον Airbnb, γιατί η μάνα, λέει, δεν μπορούσε να το αποχωριστεί.
1: Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέροντος δράστες της δολοφονίας του Βρέφους, θα οδηγηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
3: Θύμα βιασμού από δύο άνδρες καταγγέλει ότι έπεσε μια 15χρονη που είχε εξαφανιστεί για ώρες στο Αγρίνιο. Συνελήφθησαν ήδη δύο 30χρονοι και ο Περικλής Πατσούρης θα μας πει τώρα περισσότερα. Περικλή.
4: Ναι, καλησπέρα Σωτήρη. Ανατριαστικές είναι λεπτομέρειες που καταγγέλει. Μιλάμε για αρπαγή αλλά και βιασμό της 15χρονης από δύο 39 ετών και 32 βέβαια που βρέθηκαν στην ίδια οικία μετά από έφοδο της αστυνομίας. Να πούμε ότι μαζί της βρέθηκε ο 31 ετών και μετά σε έλεγχο που έγινε αστυνομικό στην Ιδιώδο Αντιρίου Αμφιλοχίας βρέθηκε και συνελήφθηκε ο 32χρονος. Βρέθηκαν έξω από την οικία, μετέβησαν στο σπίτι και μετά λοιπόν έγιναν αυτές, όπως άλλος καταγγέλει, οι αποτρόπες πράξεις. Και την Τρίτη το βράδυ να πούμε ότι ο ιατροδικαστής έκανε την εξέταση που άλλωστε πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από τον ιατροδικαστή τις επόμενες ώρες για να μάθουμε το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Αλλά ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά της αστυνομίας και έτσι έφεραν πολύ γρήγορα εις πέρας αυτή την υπόθεση.
3: Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Εκτός συνόρων, πιθανότητες για ειρηνευτική διέξοδο στον πόλεμο της Ουκρανίας βλέπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν την ώρα που εξαπολύει νέα επίθεση κατά του Κιέβου. Ο Ρώσος πρόεδρος αποκλείει νέα επιστράτευση, επιβεβαιώνει τη συνέχιση των επαφών με την Ουάσιγκτον, ενώ στο πεδίο η ένταση παραμένει αμύωτη με νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό.
5: Παράθυρο ελπίδας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο ανοίγει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
6: Прежде всего, это проблему должны решить вовлечённые в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный, но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
5: Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν εξαπολύει ιδρυμία επίθεση κατά της ηγεσίας του Κιέβου, κατηγορώντας την ανοιχτά για κρατική τρομοκρατία εξαιτίας των στοχευμένων επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές.
6: Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
5: Ο Ρώσος πρόεδρος τονίζει ότι δεν τίθεται κανένα θέμα νέας επιστράτευσης.
6: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат.
5: Ενώ σημειώνει ότι η Μόσχα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να διαχειριστεί πλήρως το δημοσιονομικό της έλλειμμα.
6: Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%.
5: Στο μέτωπο του πολέμου, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολυόροφη πολυκατοικία. Αίσθηση προκαλεί βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε πράκτορες δύο Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών κοντά σε παιδική χαρά του Κιέβου. Τρεις αξιωματούχοι τραυματίστηκαν με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για ντροπιαστικό περιστατικό.
3: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές, καθώς οι τιμές στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο έχουν ανέβει πολύ. Στο ρεπορτάζ του Ραφαήλ Κάμπερ θα δείτε αναλυτικά πόσα θα πληρώνει το μήνα ένα νοικοκυριό ανάλογα με το τι θα επιλέξει για να ζεσταθεί.
7: Ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται δύσκολος για τα νοικοκυριά που πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν.
8: Νομίζω ότι το χειμώνα θα χρησιμοποιούμε κοντήσου, δηλαδή ρεύμα.
9: Φυσικό αέριο, όσο λιγότερο, θα φταίμε περί λιγότερες ώρες.
7: Το πετρέλαιο κινείται και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Η τιμή του στις διεθνείς αγορές είναι η υψηλότερη των τελευταίων 6 εβδομάδων. Το βαρέλι 31 Αυγούστου ήταν στα $90.49. 1η Σεπτεμβρίου 94.65. 2 Σεπτεμβρίου σκαρφάλωσε στα 96.71 και σήμερα στα $98.

0: Το πετρέλαιο θέρμανση ή επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με την τιμή πέρυσι στα 1 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο και τη φετινή να αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον στο 1,80. Η αύξηση φτάνει τα 68 λεπτά το λίτρο, δηλαδή πάνω από 60%. Για ένα νοικοκυριό που θα χρειαστεί 1.000 λίτρα μέσα στο χειμώνα, το κόστος ανεβαίνει από τα 1.120 ευρώ πέρυσι στα 1.800. Μιλάμε δηλαδή για 680 ευρώ περισσότερα για την ίδια ακριβώς ποσότητα πετρελαίου.
1: Τον Απρίλιο, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, έκλεισε στο 1 ευρώ και 80 λεπτά. Έτσι όπως πάμε και με αυτή την εβδομάδα τις εξελίξεις που έχουμε, σας πληροφορώ ότι το πετρέλαιο θα ξεκινούσε σήμερα, θα φτάναμε στα 2 ευρώ.
0: Την ίδια ώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Σεπτέμβριο του 2026 η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι 20,7 λεπτά, ενώ το Σεπτέμβριο του 2025 ήταν περίπου 14,1 λεπτά. Μια μέση οικογένεια εξοδεύει υπό κανονικές συνθήκες 450 κιλοβατόρες, με το μηνιαίο κόστος να υπολογίζεται χωρίς φόρους στα 110 ευρώ. Αν προσθεθεί και η κατανάλωση για τη θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος για τις 550 κιλοβατόρες ανέρχεται στα 142 ευρώ, αυξημένο κατά 32 ευρώ το μήνα.
2: Η επιλογή που πρέπει να κάνει ένα τυπικό νοικοκυριό είναι σε αυτό το μπλε με τη χαμηλή τιμή τα 11,5 λεπτά.
0: Η θέρμανση με φυσικό αέριο αποτελούσε μία από τις πιο οικονομικές και δημοφιλείς επιλογές. Ωστόσο, με την χοδρική τιμή να καταγράφει υψηλό τριετίες πάνω από τα 70 ευρώ και τη λιανική της κιλοβατόρας στα 0,19 προβληματίζει τους καταναλωτές. Για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων με μέτρια μόνωση και κατανάλωση στις 1050 κιλοβατόρες, το μηνιαίο κόστος για τη θέρμανση είναι περίπου 200 ευρώ. Το κόστος αυτό είναι επιπλέον 16 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
3: Πάλι με φυσικό αέριο, τι να κάνω, το αλλάξω.
4: Με το air condition.
0: Με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση και τους οικονομικούς αναλυτές να έχουν προειδοποιήσει μήνες πριν ότι έρχεται ένας εξαιρετικά δύσκολος ενεργειακός χειμώνας, τα αποθέματα φυσικού αερίου στις αποθήκες της Ευρώπης παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχώρησε σε κλείσιμο συμφωνιών για προμήθεια LNG.
5: Και περνάμε στο χρυσό ενεργειακό deal Ηνωμένων Πολιτειών Βενεζουέλας. Η κυβέρνηση του Καράκας υπέγραψε συμφωνίες με πετρελαϊκούς κολοσσούς που προβλέπουν πως θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.
6: Σάρκα και οστά παίρνει η πετρελαϊκή συμφωνία Μαμούθ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βενεζουέλα.
7: I believe the deals that are signed today, tens of billions of dollars of investment, ultimately many thousands of jobs, these are critical in starting this ball rolling of peace, opportunity and prosperity for everyone.
6: Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπέγραψε συμφωνίες με τους ενεργειακούς κολοσσούς Chevron, Eni και GE Vernova υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright.
8: Yo espero que estos acuerdos sean de mutuo beneficio. Yo he hablado de los beneficios para Venezuela, pero espero que para sus países, para Italia, para los Estados Unidos, para Europa.
6: Η Chevron εξασφάλισε άδειες για την εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων. Σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια και να διπλασιάσει μέσα στην επόμενη πενταετία την παραγωγή των 3 κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει. Στόχος, τα 600.000 βαρέλια την ημέρα.
9: Today's agreement is an important milestone for Chevron, our partners and the Venezuelan people. It reflects progress toward a more competitive and durable framework for long-term investment.
6: Η Ιταλική Eni απέκτησε αποκλειστικά δικαιώματα για την ανάπτυξη γιγαντιαίου κοιτάσματος. Προβλέπει επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων και θέτει ως στόχο συνολική παραγωγή 400.000 βαρελιών ημερησίως.
10: What we need is not just signing paper. We need barrels. We need production.
6: Ρόλο κλειδί στο ιστορικό ενεργειακό deal διαδραματίζει ο επιχειρηματίας Αλεχάνδρο Μπετανκούρ, καθώς η εταιρεία του αναλαμβάνει την εποπτεία της παραγωγής και της πώλησης 17 πετρελαιοπηγών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία της Ουάσιγκτον με το Καράκας τη μεγαλύτερη στην ιστορία.
5: Στην εσωτερική επικαιρότητα, ξανά με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, συναντήθηκε πριν από λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κώστα Λατζά, τι συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου?
4: Στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρέθηκε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 2028-2034, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο πεδίο της άμυνας, ειδικά λόγω του συνεχιζόμενου Ουκρανικού πολέμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στις τελευταίες τουρκικές προκλητικές ενέργειες και την τουρκική προκλητική ρητορική που έχει επανέλθει στο προσκήνιο, επαναφέροντας την ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Να θυμίσουμε, όπως έχουμε πει από προχθές στο δελτίο του Action 24, η Αθήνα έχει καταθέσει διαβήματα στην Άγκυρα για την παράνομη οριοθέτηση των τουρκικών θαλασσίων παρκών, αλλά και για όσα έχει πει ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, με αφορμή το ειδικό χωροταξικό σχέδιο που κατέθεσε η Τουρκία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
5: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μία ακόμα προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το μποτιλιάρισμα που ταλαιπωρεί καθημερινά εκατομμύρια οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής επιχειρεί να δώσει τροχέα. Το Action 24 και η Μαρίζα Λιναρδάτου βρέθηκαν στο κέντρο επιχειρήσεων, όπου φτάνει εικόνα από drones και κάμερες με AI. Έτσι, οι μοτοσυκλετιστές της τροχέας σε πραγματικό χρόνο εντοπίζουν τα προβληματικά σημεία και παρεμβαίνουν με όπλο το νέο επιχειρησιακό σύστημα Traffic Commander.
11: 21-20 λαμβάνετε.
12: Διαβάστε κέντρο.
11: Ελάτε για Μαλίας Φιλελλήνων. Ελάτε για Μαλίας Φιλελλήνων να κάνετε συνδρομή στην ΠΥ.
13: Η ζωντανή εικόνα από το κυκλοφοριακό χάος της Αθήνας μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας. Μέσα από ψηφιακές πηγές, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα χαρτογραφείται ακαριαία και σε λίγα δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε άμεση επιχειρησιακή δράση.
14: Στο πρώτο βίντεο γκολ βλέπουμε εικόνα από την περιφέρεια Αττικής, από τις 235 κάμερες της περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση κυκλοφορίας. Στο μεσό βίντεο γκολ, όπως βλέπετε, είναι το πρόγραμμα, το Traffic Commander, το οποίο τρέχει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τις πηγές, από τις 24 πηγές που έχω αναφέρει.
13: Το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας Traffic Commander δείχνει σε πραγματικό χρόνο στους αστυνομικούς της ομάδας Κόμβος τα κέρια και κρίσιμα σημεία στα οποία και δικυκλιστές της τροχέας αμέσως σπέβδουν και επιχειρούν.
11: 34 Δελτα 1, 34 Δελτα 1. Σημειώστε μια πρόσκρουση στην Πεύκη, λεωφόρο Ειρήνης 48. Λεωφόρο Ειρήνης 48 στην Πεύκη, Ιώταχη προσέκρουσε σε κολόνα.
13: Το έξυπνο εργαλείο της τροχέας περνά στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 235 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος και 10 drones καταγράφουν την εικόνα στους δρόμους της Αττικής, εντοπίζοντας άμεσα μποτιλιαρίσματα, τροχέα και κάθε έκτακτο περιστατικό.
14: Ο κύριος στόχος να διευκολύνει την ποιότητα των πολιτών της Αττικής, να μειώσει το χρόνο των οδηγών μέσα στο όχημα και να διευκολύνει και εμάς όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
15: Θα βοηθήσει, θα σώσει ζωές.
16: Κάθε μέρα στο δρόμο και γίνεται μποτιλιάρισμα. Ενώ όταν είναι τροχονόμος, ευκολύνει.
13: Δικυκλιστές, αστυνομικοί και ρυθμιστές τροχονόμοι επιχειρούν να αποσυμφορήσουν εδώ το προβληματικό σημείο στο οποίο και βρισκόμαστε, στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Πανόρμου, προκειμένου να διευθετήσουν το κυκλοφοριακό χάος.
17: Οπωσδήποτε είναι θετικό για να μην γίνεται μποτιλιάρισμα και να κερδίσουμε και χρόνο, ας πούμε.
13: Κάμερες, drones, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινο δυναμικό μπαίνουν πλέον στην ίδια εξίσωση. Η τροχέα επιχειρεί να βλέπει το πρόβλημα πριν διωγγωθεί, να αντιδρά πριν παραλύσει η κυκλοφορία και να κρατήσει τους δρόμους της Αττικής ασφαλής και όσο γίνεται ανοιχτούς.
5: Αυξάνεται η ανησυχία για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαμε 5 θανάτους, φτάνοντας συνολικά τους 24 από την αρχή της περίοδου και 58 ακόμα κρούσματα. Στο επίκεντρο των υγειονομικών αρχών βρίσκεται η Αττική, ενώ η λίστα με τις περιοχές υψηλού κινδύνου διευρύνεται συνεχώς.
18: Ο συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου παραμένει, καθώς τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 ακόμη θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό από την αρχή της φετινής περίοδου στα 290 κρούσματα και στους 24 θανάτους.
19: Σε 1% ή 150 περιστατικά έχουμε αυτή τη βαριά εικόνα που πρέπει άμεσα να πάμε στο νοσοκομείο, το οποίο είναι πυρετός υψηλός, πονοκέφαλος. συμπτώματα από το νευρολογικό, δηλαδή απώλεια συνείδησης, σύγχυση, πιο πολύ χαλαρή παράλυση.
18: Συνολικά 199 ασθένειες εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα, ενώ 32 ασθένειες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
12: Νικονοπικά βάζουμε και λυφόμαστε το βράδυ και με τέτοια λοσιόν.
20: Ναι, και αυτό πρέπει, γιατί έχει εξαπλωθεί και στην Ελλάδα και Βόρειο Ελλάδα και παντού. Είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε.
18: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 69 δήμους της χώρας σε 20 περιφερειακές ενότητες. Στο κόκκινο παραμένει η Αττική, με τις περιοχές που καταγράφουν κρούσματα ή χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου να αυξάνονται. Στο Παλαιό Φάλιρο, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος, ξεκίνησαν από εχθές έκτακτοι ψεκασμοί πέριξ της οδού Ζαΐμη.
21: Θα κάνουμε αυτό που πρέπει, χωρίς πανικό. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δεν υπάρχει πανικό, το παρακολουθούμε το θέμα. Ελπίζουμε λοιπόν να μην βρεθεί, να μην υπάρξει του γνούπι. Οι πανγίδες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Αλλά και αν υπάρξει, ελπίζουμε να το εντοπίσουμε.
22: Φοβόμαστε, πώς δεν φοβόμαστε.
23: Και χαρτί στην πολυκατοικία, τι να προσέχουμε.
18: Οι ψεκασμοί συνεχίζονται, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας με έντομο αποθητικά και σίτες, αλλά και να αποφεύγουν τα στάσιμα νερά.
5: Σε ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα τώρα, η δημογραφική συρρήκνωση αλλάζει δραματικά τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας. Μέσα σε 3 χρόνια χάθηκαν περίπου 21.000 μαθητές, ενώ μόνο για τη νέα σχολική χρονιά καταργούνται 75 νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στην ελληνική περιφέρεια, ολόκληρα χωριά βλέπουν τα σχολεία τους να κλείνουν, καθώς οι μαθητές λιγοστεύουν και τα άδεια θρανία γίνονται πλέον μόνιμη εικόνα.
18: Σχολεία που κάποτε γέμιζαν με παιδικές φωνές σήμερα μένουν με άδεια θρανία και κλειστές πόρτες. Η κάμερα του Action 24 βρέθηκε στο δημοτικό σχολείο Αμπελοκάμπου στην Ηλία, που κάποτε έσφιζε από ζωή, αλλά πλέον έχει κλείσει οριστικά.
24: Είμαστε 150 παιδιά στο σχολείο. Τώρα, δυστυχώς. Δεν υπάρχει σχολείο.
25: Τα τελευταία χρόνια το σχολείο λειτουργεί μόνο ως εκλογικό κέντρο και τίποτα άλλο.
26: 15 παιδαίνουν, γεννιέται κάθε 5 χρόνια αν γεννηθεί ένα παιδί, αν γεννηθεί.
27: Στην Ηλία καταργείται οριστικά το νηπιαγωγείο αλλά και δημοτικό Αμπελοκάμπου του Δήμου Ηλίδας. Έτσι λοιπόν ο πληθυσμός συρρυκνώνεται, ειδικότερα στην επαρχία, με αποτέλεσμα στο νέο ΦΕΚ του 2026 να καταργούνται οριστικά αυτές οι σχολικές μονάδες.
28: Κάποια ήδη έχουν κλείσει, κάποια άλλα είναι σε αναστολή, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα τα ξανανοίξουμε, και αυτά που είναι σε λειτουργία, ειδικά στα χωριά μας, λειτουργούν με οριακούς αριθμούς μαθητών.
18: Μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχασαν περίπου 21.000 μαθητές, ενώ περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά διαγράφηκαν από τον εκπαιδευτικό χάρτη.
29: Ένας νέος άνθρωπος είτε αδυνατεί είτε δυσκολεύεται πάρα πολύ να κάνει οικογένεια. Αυτό βεβαίως έχει επίδραση από εκεί πέρα στα σχολεία, στα παιδιά που φτάνουν στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά.
18: Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 43 είναι νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία. Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία.
30: Έχουν απομείνει σήμερα 5 σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 2 νηπιαγωγεία, τη στιγμή που είχαμε 10+ θα έλεγα.
31: Είναι διαφορετικό να λες όμως σε μια τοπική κοινωνία, σε ένα μικρό χωριό, ότι κλείνω το σχολείο και τους μαθητές τους πάω στην κοντινότερη Κομόπολη ή στο επόμενο χωριό. Εκεί δημιουργείς πρόβλημα και κοινωνικό.
18: Και πίσω από κάθε κλειστό σχολείο δεν υπάρχει μόνο ένα άδειο κτίριο. Υπάρχει ένα χωριό που χάνει ένα ακόμα κομμάτι της ζωής του.
5: Τα σχολεία πάντως ανοίγουν σε λίγες μέρες και βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν και φέτος οι γονείς για την επιστροφή των παιδιών τους στα θρανία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και γραφική ύλη επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στο ρεπορτάζ της Θεοδόρας Απότα θα δείτε ενδεικτικές τιμές σε βιβλιοπολία, πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ.
18: Αντιμέτωποι με τσουχτερές τιμές, τα σχολικά ήδη βρίσκονται και φέτος οι γονείς λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Η επιστροφή στα σχολεία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι τιμές σε τσάντες, τετράδια και γραφική ύλη παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
0: Όπως και να είναι, θα τα θα πάρουμε. Όταν έχεις παιδιά, είναι ακριβά εννοείται. Αλλά...
19: Η σχολική τσάντα ίσως είναι πιο ακριβή, αλλά εγώ θα πω ότι δεν είναι ακριβή. Εάν το παιδί τη φροντίσει, τη προσέξει, αγοράσει ο γονιός μια καλή ποιοτική τσάντα που μπορεί να διαρκέσει για 2 και μπορεί 3 σχολικά έτη.
18: Ενδεικτικά στα βιβλιοπωλεία, μια σχολική τσάντα κοστίζει από 10 έως 110 ευρώ ανάλογα τη μάρκα και το μέγεθός της. Στα πολυκαταστήματα από 10 έως 99 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ από 10 έως 59 ευρώ. Μία κασετίνα στα βιβλιοπωλεία κοστίζει από 5 έως 15 ευρώ, στα πολυκαταστήματα από 3 έως 35 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ από 1 ευρώ και 50 λεπτά έως 15 ευρώ. Το κλασικό μπλε τετράδιο στα βιβλιοπωλεία στοιχίζει από 70 λεπτά έως 2 ευρώ, στα πολυκαταστήματα από 74 λεπτά έως 1 ευρώ και 94 λεπτά και στα σούπερ μάρκετ από 35 λεπτά έως 72 λεπτά. Το σπίραλ τετράδιο δύο θεμάτων στα βιβλιοπωλεία κοστίζει από 2 έως 4 ευρώ, στα πολυκαταστήματα από 2 έως 5 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ από 1 ευρώ και 4 λεπτά έως 1 ευρώ και 80 λεπτά.
1: Τις λίστες με τα απαραίτητα ειδή για τη νέα σχολική χρονιά περιμένουν οι γονείς, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς αναζητώντας τις πιο οικονομικές επιλογές.
2: Η έρευνα αγοράς ξεκινάει νωρίτερα και συνήθως μέσα στην περίοδο των εκτόσεων, επειδή πάνω κάτω πλέον γνωρίζουμε τι θα χρειαστούμε.
3: Κάνουμε έρευνα αγοράς ακόμα. Θα δείξει τώρα από εβδομάδα την άλλη να πάρουμε τις λίστες και μετά βλέπουμε.
4: Ξεκίνησαν να έρχονται οι γονείς να προετοιμάζονται για τα σχολικά είδη μαζί με τα παιδάκια τους. Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος βλέπουμε τους γονείς να είναι πιο στοχευμένες οι αγορές τους και να έρχονται με τη λίστα μόνο να κάνουν τα ψώνια τους.
18: Με τους γονείς να κάνουν ήδη τον προγραμματισμό τους για τη νέα σχολική χρονιά, η σύγκριση τιμών φαίνεται πως είναι το κλειδί για να περιοριστεί το κόστος. Βιβλιοπωλεία, πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ δίνουν τη δική τους μάχη στις τιμές, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις πιο συμφέρουσες επιλογές για τη σχολική λίστα.
5: Επισκέψεις σε στρατιωτικές μονάδες στη Θράκη έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Κώστας Αλατζάς έχει περισσότερα.
6: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε το πρωί το Δηδημότυχο και την Ξάνθη. Έκανε εκτενή αναφορά στο μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα που τρέχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Διότι, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, βασικός στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου είναι η βελτίωση του επίπεδου ζωής των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρθηκε επίσης και σε ένα πρόγραμμα που υπάρχει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που έχει να κάνει με την οχύρωση όλων των μονάδων έναντι σύγχρονων οπλών, όπως είναι τα drones. Για τα drones μίλησε στην Ξάνθη, που επισκέφτηκε το 316 στρατιωτικό εργοστάσιο, λέγοντας ότι από εδώ και στο εξής η Ελλάδα θα μπορεί να παράγει μέχρι και 15.000 drones το έτος.
5: Κώστα, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
7: Στις 31 Δεκάτου του 2023, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είχαν μόνο 2 drones κατηγορίας 3 χείρων, τα οποία πετούσαν ένα LAX, και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής, θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω, επίπεδου τζάμπο. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παράγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 εργοστασίου, το οποίο θα κάνουμε την εγγένεια τον Δεκέμβρη, οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να παράξουν 15.000 drones ετησίως.
5: Παράθυρο στον κόσμο και πάλι στο Λονδίνο, Μακρόν και Μπέρνα με έβαλαν στο τραπέζι το μεταναστευτικό και τη μάχη κατά των διακινητών στην Μάνχη. Στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι καταρρύπτει το μεταπολεμικό ρεκόρ κυβερνητικής μακροβιότητας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει βασιλικό μέτωπο εξαπολύοντας νέα πειρά κατά του Χάρη και της Μέγκαν για τη στάση τους απέναντι στο παλάτι.
18: Ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στο βασιλικό κάδρο και σχολιάζει τη σχέση του Χάρη και της Μέγκαν με τη βασιλική οικογένεια. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ιδιαίτερη εκτίμησή του για τη Βρετανική βασιλική οικογένεια.
8: I had a very good relationship with the Queen. Really good. I got to know her very well. A really good relationship with King Charles.
18: Όταν όμως η κουβέντα έφτασε στο πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγκαν Μάρκλ, το ύφος άλλαξε.
8: I thought they treated the royal family with great disrespect. I didn't like it. I didn't like the way she acted.
18: Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τη δική του βασιλική ετιμιγωρία. Αν ήταν εκείνο στη θέση του Καρόλου, όπως είπε, δεν θα άνοιγε ξανά την πόρτα του παλατιού για το Χάρη και τη Μέγκαν.
8: Terribly disrespectful to the Queen, to King Charles, and I don't know. Maybe I'm different. I wouldn't have taken him back. If I were the royal family, I would not have taken him back.
18: Ρεκόρ για την Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός γράφει ιστορία, καθώς η κυβέρνησή της γίνεται η μακροβιότερη στη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήνοντας πίσω το ρεκόρ του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Το ρεκόρ θα γιορταστεί στο λιμάνι του Μπάρι με υπουργούς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και περίπου 10.000 υποστηρικτές της Μελόνι να δίνουν το παρόν στη μεγάλη πολιτική φιέστα. Στο Λονδίνο συναντήθηκαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα μέτρα κατά των διακινητών που στέλνουν μετανάστες μέσω της μάχης στη Βρετανία. Ο Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενεί ο Μπέρμαν από την ανάληψη των καθηκόντων του και από την πολιτική ατζέντα στο βασιλικό πρόγραμμα. Ο Μακρόν βρέθηκε στα εγγένεια της έκθεσης ταπισερή της Μπαγιέ μαζί με τον βασιλιά Κάρολο.
5: Αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των νεκρών και των αγνοούμενων από την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Η Μαρλίτα Τσιλιγκίδη θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία.
9: Δραματικές είναι εξελίσεις στο Νεπάλ, όπου οι φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοωμένους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 1.280, ενώ οι αγνοούμενοι έχουν φτάσει στους 5.083. Ανάμεσα στους αγνοωμένους βρίσκονται και εκατοντάδες τουρίστες. Οι συγγενείς των αγνοωμένων αναζητούν απεγνωσμένα ένα σημάδι ζωής από τους δικούς τους ανθρώπους, την ώρα που οι καταστροφές έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές. Την ίδια ώρα, μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότερο από 300 εργαζόμενοι έχουν απεγκλωβιστεί από σύραγγα υδροελεκτρικού έργου, με περισσότερους από 100 ανθρώπους να εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι στη σύραγγα. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη με το χρόνο, έχοντας απέναντί τους εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο απολογισμός παραμένει βαρύς και αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περισσότερο.
5: Σε ευχαριστούμε, Μαρλίτα. Και τώρα να αλλάξουμε κλίμα με χιούμορ και συγκίνηση. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παρέλαβε στη Βενετία μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας του. Μίλησε για την σύζυγό του Αμάλ, τα παιδιά του, το πέρασμα του χρόνου, την τεχνητή νοημοσύνη και τη δύναμη του κινηματογράφου να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.
18: Η Βενετία φόρεσε τα καλά της και υποδέχθηκε έναν από τους μεγαλύτερους στάρ της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέστρεψε στην πόλη που έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές της καριέρας του, αυτή τη φορά για να παραλάβει μία από τις κορυφαίες τιμητικές διακρίσεις του φεστιβάλ.
10: You know, when they tell you that you're going to be getting a lifetime achievement award, there are really only two things that come to mind. The first is that what an incredible honor this is. And then the second is, do they know something that I don't? You've been talking to my doctors, have you?
18: Ο 65χρονος πλέον ηθοποιός παραδέχεται πως όσο μεγαλώνει γίνεται όλο και πιο μελαγχολικός, ακόμα και μπροστά στις πιο απλές καθημερινές στιγμές.
10: I'm 65 years old, everything is melancholy, you know. Literally, you brush your teeth, you're like, oh, my teeth used to be so much nicer. And everything about getting older, you get a little melancholy.
18: Ο George Clooney φαίνεται πως έχει βρει το δικό του αντίδοτο στο πέρασμα του χρόνου. Ο ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τη γυναίκα της ζωής του, την Αμάλα Λαμουντίν, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά την αγαπά και πόσο σημαντική είναι για εκείνον και για την οικογένειά τους.
10: A loss for words to describe how much I love my wife and how proud I am of her and our two children, well, at least one of them.
18: Ο Κλούνεϊ τόνισε κάτι που γνωρίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, τη δύναμη του κινηματογράφου να ενώνει τους ανθρώπους.
10: So yes, movies don't stop wars. They don't lower inflation, they don't fix elections, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story.
18: Ένας χρυσός λέοντας για ένα στάρ που χρησιμοποιεί τη φωνή του για να φωτίζει κοινωνικά προβλήματα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και πέρα από τη μεγάλη οθόνη.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Starbulk.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Φουγκ, κοίτα, ένα black cab.
3: Εγώ φιλέα, είμαι φαν του double decker.
2: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
3: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
2: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
3: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
4: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
5: Καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός πρόλαβε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Αργεντίνου Νουαΐ και να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα για τους αγώνες του Conference League. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης στην ιστορία του συλλόγου.
6: Αργεντίνου Νουαΐ, η μεγάλη επιστροφή. Μετά από έναν μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, ο διακαής πόθος του Παναθηναϊκού φόρεσε ξανά τα πράσινα. Ένα χρόνο σχεδόν μετά την αποχώρησή του, ο Μαροκινός μέσος επέστρεψε ως κανονική μεταγραφή για να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, θα γίνει ο καλύτερο αμοιβόμενος παίκτης των Πρασίνων, ξεπερνώντας τα 3,2 εκατομμύρια ανά χρόνο του Πάολο Σόουζα και τα 2,8 του Ματέου Τετέ. Για να έχει αίσιο ο τέλος, το μεταγραφικό σύριαλ του καλοκαιριού χρειάστηκε μια οικονομική υπέρβαση. Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει 11 εκατομμύρια φίξ στην Τζιρόνα σε δύο δόσεις. Μία άμεσα και μία το 2027 για να αποκτήσει το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Από εκεί και πέρα θα πληρώνει κάθε καλοκαίρι από 1 εκατομμύριο ευρώ για να αγοράσει ένα μερίδιο 10% από τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή μέχρι να τον κάνει 100% δικό του το καλοκαίρι του 2029. Σύμμαχος για την υλοποίηση της μεταγραφής ήταν ο παίκτης. Ο Μαροκινός θυσίασε ακόμα και τις προπονήσεις με την Τζιρόνα για να πιέσει το σύλλογο, ο οποίος προτιμούσε να τον πουλήσει στη Νέο, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που κατέθεται βελτιωμένη προσφορά. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει επίπεδο με τον Νουαΐ, ο οποίος στην πρώτη του θητεία τη σεζόν 24-25 μέτρησε 5 γκολ και 7 ασίστ σε 37 συμμετοχές. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και επιστρέφει σε μια ομάδα που θα συναντήσει μόνο 4 παλιούς γνώριμους, καθώς οι μόνοι συμπαίκτες από την προηγούμενη θητεία που έχουν απομείνει στο ρόστερ είναι οι Ίγκασον, Πελίστρη, Πάλμερ Μπράουν και Κάτρις.
5: Ρεκόρ μεταγραφών έχει γίνει φέτος η Super League με τις ομάδες να τεινάζουν την μπάνκα στον αέρα. Ο Ολυμπιακός δαπάνησε 65 εκατομμύρια ευρώ, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 45 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά, στη Super League η αξία των παιχτών ανέρχεται στα 647 εκατομμύρια ευρώ.
7: Τη φετινή μεταγραφική περίοδο γράφεται ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους 4 μεγάλους να βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη, εκτοξεύοντας τον πύχη αλλά και τις τιμές στο μεταγραφικό παζάρι. Η αξία της Super League εκτοξεύθηκε αφού προστέθηκαν 148 εκατομμύρια, φτάνοντας στα 647 στο σύνολο. Ο Ολυμπιακός είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού παραθύρου, ο οποίος κινήθηκε δυναμικά και επένδυσε σημαντικά ποσά. Οι Ερυθρόλευκοι δαπάνησαν περισσότερα από 65 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για τους ίδιους αλλά και για τα ελληνικά δεδομένα. Ο Ολυμπιακός επέμεινε και κατάφερε εν τέλει να φέρει τον Πουέρτα από την Racing Santander έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη ακριβότερη ήταν αυτή του Κάρμπο που μετακόμισε από την Νότιχαμ στον Πειραιά για 9 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Μεξικανός φέρελπης επιθετικός Γκονζάλες, με την Τσίβας να βάζει στα ταμεία της 8,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να αυξήσουν κι άλλο την αξία τους με τη μεταγραφή του Μπέιλι από την Άστον Βίλα για 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός πρωταγωνίζει επίσης το φετινό μεταγραφικό παράθυρο με κινήσεις που δίνουν νέα δυναμική στο ρόστερ αλλά και ονόματα που ανεβάζουν τις προσδοκίες. Το τριφύλι ξόδεψε περισσότερο από 45 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό ρεκόρ για τους πράσινους. Η ακριβότερη μεταγραφή είναι αυτή του Ουναΐ. Ο Μαροκινός επιστρέφει οριστικά στον Παναθηναϊκό σε μια κίνηση που κόστησε 11 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο σχετική λίστα ο Λούζα. Ο επίσης Μαροκινός μέσος αποκτήθηκε από την Watford έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Φαν Ντρόγκελεν που ήρθε από τη Σάμσουσπορ σε μια κίνηση που ενισχύει την άμυνα των πρασίνων. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επέλεξε να κινηθεί με στοχευμένες κινήσεις, ενισχύοντας την ομάδα σε συγκεκριμένες θέσεις. Η Ένωση ξόδεψε περισσότερα από 19 εκατομμύρια ευρώ στον λόγο μεταγραφικό παράθυρο, με τον Μάγερ να αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή του δικεφάλου που αποκτήθηκε από την Wolfsburg για 6 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί αυτή του Ζουμπκόφ από την Trabzonspor για 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με το ίδιο ποσό οι κυτρινόμαυροι ενισχύθηκαν με τον Κάιρινεν από την Σπάρτα Πράγας. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλησε να ανανεώσει το αγωνιστικό του πρόσωπο, δαπανώντας περισσότερο από 16 εκατομμύρια ευρώ. Κορυφαία μεταγραφή του δικεφάλου του Βορρά είναι αυτή του Ούγκρεσιτς, με την Παρτίζα να βάζει στα ταμεία της 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και την επιστροφή του Γιαννούλη, μια κίνηση που κόστησε 4 εκατομμύρια και 250.000 ευρώ. Τρίτος σχετική λίστα είναι ο Άλλη, που αποκτήθηκε έναντι 2 εκατομμυρίων. Φυσικά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, αφού το μεταγραφικό παράθυρο παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και οι τέσσερις μεγάλοι έχουν ακόμα χρόνο για τις τελευταίες τους κινήσεις.
5: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, τον Ζαν Μοντέρο. Στον Άρη, ο Βασίλης Πανούλης έκανε την πρώτη του προπόνηση, καθοδηγώντας τη νέα του ομάδα.
8: Ένα από τα πιο καυτά ονόματα της μπασκετικής Ευρώπης, ο Γιαν Μοντέρο βρίσκεται από εχθές το βράδυ στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος γκάρντ, μετά από μια ασύλληπτη σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια και τρομερές εμφανίσεις με εκείνη της Δομινικανής Δημοκρατίας, είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το οποίο θα τον βρει στους Ερυθρόλευκους. Ο Μοντέρο έχει υπογράψει από την αρχή του καλοκαιριού τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα το αποφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα.
9: An Olympiacos has been one of the best team of EuroLeague for a long time. They played the same way, so why not? I'm not scared. I'm not like shy of being great, you know, in this sport. I'm here just to compete, give the 100% every time. It's a new challenge for me, a new team, you know, new contract. So it's a challenge. I like the challenge, and I'm just gonna take it. I don't really feel pressure about, you know, playing basketball. I just focus on like having fun, competing, and that's it.
8: Σε νέα εποχή έχει μπει ο Άρης, με τον Βασίλη Σπανούλη να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τους κυτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Οι παίκτες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, με χαμόγελα και καλή διάθεση κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ παρόν ήταν και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα. Ο Βασίλης Σπανούλης θέλει να κερδίσει το χαμένο χρόνο από την προετοιμασία του Άρη λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα, και στόχος του είναι να βάλει τις βάσεις για μια επιτυχημένη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.
5: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μπορεί το φθινόπωρο να προσπαθεί, αλλά και το καλοκαίρι αντιστέκεται, και μάλιστα γερά, αφού το Σαββατοκύριακο θα φέρει πάλι τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό ψυχραιμία. Ή βουτιά στη θάλασσα ή βουτιά στον υδρότα. Κανονίστε. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Παρασκευή, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα πυκνώσουν και μάλιστα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και στα βουνά της Ανατολικής, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο 3 με 4 έως 5 μποφόρ. Βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 34 με 33-34 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα επιρροτικά τους 35, στα νησιά τους 30 με 33. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα το μεσημέρι και το απόγευμα να βρέξει για λίγο τοπικά. Βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, στα νεβοϊκό έως 6, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας μέχρι το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό, βοριάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: και κύριοι, ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
6: Price, drop it.
5: Chris, look out.
7: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
9: I just met the owner of the new Vic.
10: You did not say that he was cute.
9: Didn't notice. I'm spying on my friend.
11: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
9: I imagine I'll be seeing even more of you now.
11: Sorry about that.
9: I'm so glad you guys could come with us.
10: Do you like him?
9: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
11: I asked Jonah to write the messages for me.
10: So Lena and Jonah did all the talking for us?
12: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πολιτικά σήμερα η μέρα ανήκει στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που γίνεται 52 ετών και το γιορτάζουν στην Κρήτη. Θα συνδεθούμε αμέσως μόλις ξεκινήσει η ομιλία και θα δούμε τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Είμαστε όμως και στον απόϊχο του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και πειρά ομαδικά από όλα τα κόμματα για δύο κυρίως πράγματα. Για τις θηρίδες και για την πατριωτική εισφορά του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, 290 τα διαγνωσμένα κρούσματα και 24 οι θάνατοι μέχρι σήμερα. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα, θα δούμε και άλλα θέματα εκτός από αυτά που σας είπα, μαζί βέβαια με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φώφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Όπως λες, Κατερίνα, τίμησα τη μέρα, έτσι, πράσινη γραβάτα.
0: Νίκο, πρέπει να ετοιμαστείς, πέρα από την πράσινη γραβάτα, ότι σήμερα θα έχεις απέναντί σου 7 γυναίκες συνολικά.
1: Μπράβο. Θα είναι. Να δείτε την εκπομπή, κυρία Κωνσταντοπούλου, που λέει ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση γυναικών στο δημόσιο λόγο και στην πολιτική.
0: Κεντρική μας καλεσμένη απόψε θα είναι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εμείς όμως θα πάμε πρώτα στην Κρήτη, Φόφη. Θα πάμε στην Κρήτη να δούμε τον Μάνο Τριγώνη να μας δώσει ένα κλίμα για το τι συμβαίνει εκεί αυτή την ώρα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο. Βρισκόμαστε εν αναμονή της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τα 52 χρόνια του εορτασμού από την ίδρυση του κόμματος. Περιμένουμε λοιπόν να προσέλθει εδώ στο χώρο όπου αναμένεται να γίνει και η κεντρική ομιλία. Όπως βλέπετε, όλα είναι έτοιμα. Ο κόσμος συγκεντρώνεται.
0: Έχει στηθεί το βάθρο από το οποίο κόσμο
3: θα λάβει το λόγο. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα.
0: Τίποτε, συνέχισε. Έλεγα απλώς, Μάνο μου, ότι βλέπουμε και πολλές οθόνες και τον κόσμο ήδη να έχει μαζευτεί εκεί γύρω.
3: Ακριβώς. Και οι γιγαντοοθόνες είναι έτοιμες. Ο κόσμος προσέρχεται, μικροί και μεγάλοι, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη. Ήταν προγραμματισμένη η ομιλία του για τις 7.30, ωστόσο αναμένεται να πάρει κάποια ώρα ακόμα. Βρισκόμαστε στην αναμονή της άφηξής του εδώ στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου. Περιμένουμε, ακούσαμε προηγουμένως στις προηγούμενες συνδέσεις του Action 24 τους μουσικούς εδώ που προετοίμαζαν τα όργανα προκειμένου να είναι έτοιμοι μετά την ομιλία όπου και θα ακολουθήσει το κριτικό γλέντι.
0: Περιμένουμε έχει να ζωντανή ορχήστρα για μετά. Κανονικό γλέντι. Και λιράριδες.
3: Ακριβώς, όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε αργότερα να ακούσουμε τους ήχους του λαού του και της κριτικής λύρας.
0: Τα στελέχη έχουν φτάσει.
3: Τα περισσότερα στελέχη από ό,τι έχουμε δει έχουν φτάσει εδώ και από την Αθήνα αλλά και από την περιφέρεια και βουλευτές αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων προηγουμένως είδαμε να είναι εδώ και να περιμένει και αυτό στην άφηξη του Νίκου Ανδρουλάκη και τα τοπικά στελέχη όμως και από τους 4 νομούς του νησιού βρίσκονται εδώ. Ήταν μαζικό το κάλεσμα, ήταν και η τετραήμερη περιοδία που προηγήθηκε στους 4 νομούς της Κρήτης από τα στελέχη προκειμένου να συζητήσουν για την παιδεία, την οικονομία και άλλα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει και τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ από το Βήμα στο βάθρο πίσω που βρισκόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για την εικόνα που μας έδωσες. Ξαναλέμε ότι όταν ξεκινήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα συνδεθούμε και εμείς. Φόφη, λίγο την υπομονή σου θέλω για να μας πεις εσύ, επειδή ξέρεις περί πού θα κινηθεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πριν όμως, θα συνδεθούμε με τον Κώστα Λατζά να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις, επειδή πριν από λίγες ώρες η Αθήνα έκανε διάβημα στην Άγκυρα και Κώστα για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια αλλά και για τα θαλάσσια πάρκα.
4: Ναι, όπως έγινε γνωστό το διάβημα πριν από λίγες ώρες που έχει καταθέσει η Αθήνα από τις αρχές της εβδομάδας και το αποκαλύψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 πριν από 2 ημέρες. Το διάβημα αφορά την παράνομη οριοθέτηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και είναι παράνομη διότι εκτείνεται εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων σε 2 σημεία, στο Βόρειο Αιγαίο και πέριξ του Καστελόριζου στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά υπήρξε και ρηματική διακίνηση της Αθήνας σχετικά με την κλιμάκωση της ρητορικής από την τουρκική ηγεσία με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος επανέφερε την ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών, μίλησε για νησιά και νησίδες αδιευκρίνηστου ιδιοκτησιακού καθεστώτος με αφορμή την κατάθεση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου της Τουρκίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο διάβημα λοιπόν που υπέβαλε η Αθήνα προς την Άγκυρα, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί με όλες τις διεθνείς συμβάσεις του παρελθόντος και προφανώς αναφέρεται στη συνθήκη της Λοζάνης, που θυμίζω στους τηλεθεατές ότι ό,τι νησίδα και βραχονησίδα εκτείνεται πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές, βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Από εκεί και πέρα η ελληνική διπλωματία, ακούσαμε και πριν από λίγο στις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και επιβεβαιώθηκαν και οι πληροφορίες που μεταδώσαμε πριν λίγα λεπτά ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στον κύριο Αντώνιο Κώστα. Το έθεσε, μίλησε λοιπόν για όλες αυτές τις ενέργειες που αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και σε όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Και μάλιστα ο κύριος Κώστα σχολίασε την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού λέγοντας ότι επιθυμεί η Ευρώπη όπως και η Ελλάδα να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, επιθυμεί να υπάρχει μια εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που προέχει, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναντήρητα, πρόκειται για μια ξεκάθαρη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απέναντι στις ελληνικές θέσεις, αλλά και τις αναφορές που κάνουμε τις τελευταίες ημέρες για την τουρκική προκλητικότητα. Πριν από 2 ημέρες είχαμε το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας, στο οποίο ο κύριος Δέδιας αναφέρθηκε στον αναθεωρητισμό που πρεσβεύουν οι θέσεις και οι ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή. Και στη συνέχεια την επόμενη μέρα ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έβαλε ξεκάθαρα το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, της κλιμάκωσης δηλαδή της τουρκικής προκλητικότητας, στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να μην αφήνει καμία τουρκική πρόκληση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι απομακρύνεται από την πάγια θέση, ότι είναι και υπέρ της μη έντασης στο Αιγαίο, των ήρεμων νερών, αλλά και της συνέχισης του διαλόγου μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Κρατάμε και την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έθεσε το θέμα δημοσίως πριν λίγη ώρα στον Αντώνιο Κώστα και ήταν σημαντικό ότι και εκείνος από τη θεσμική του θέση αναφέρθηκε σχετικά.
1: Να προσθέσω απλώς μόνο ότι το βλέμμα της Αθήνας εκτός από τις τουρκικές προκλήσεις είναι και στο εσωτερικό μέτωπο. Θέλει να κλείσει οποιαδήποτε χαραμάδα ή αιχμή ή σπόντα δέχεται από τα δεξιά της, ότι δεν έχει δηλαδή μια γραμμή σκληρή απέναντι στην Τουρκία όταν η Τουρκία παραβιάζει. Άρα λοιπόν έχει ένα μήνυμα προς το εξωτερικό και προς την Άγκυρα, αλλά έχει και ένα μήνυμα προς το εσωτερικό και στις διάφορες τοποθετήσεις όπως του κυρίου Σαμαρά, να θυμηθούμε την πιο πρόσφατη, ότι η Ελλάδα έχει μια τάση με τα ήρεμα νερά, το έχει πει και το Πασόκ αυτό εξάλλου, να υποχωρεί και μια ενδοτικότητα στην πολιτική της. Το κρίσιμο πάντως σημείο θα είναι όταν πάμε για απόντηση του καλωδίου. Βλέπουμε την κλιμάκωση, την βλέπουμε από την ημέρα που ανακοινώθηκε ο θόλος και υπογράφει η συμφωνία με το Ισραήλ. Βήμα-βήμα ανεβαίνουν τόνοι και στο Αιγαίο με πολλές παραβιάσεις. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των παραβιάσεων που είχαν σταματήσει για 2 χρόνια. Έχουν περάσει την άλλη όχθη και ακόμα και με οπλισμένα πια μαχητικά να προκαλούν Τούρκοι.
0: Έχεις δίκιο και γιατί για το καλώδιο γνωρίζουμε πλέον και από επίσημα χείλη ότι αναμένεται να δρομολογηθεί η πόντισή του μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά θα τα συζητάμε γιατί θα έχουν εξελίξεις έτσι και αλλιώς. Όμως σημαντική εξέλιξη και για όσους ζουν στην Αττική, σε διάφορους δήμους που χαρακτηρίζονται επικινδυνότητας, ότι υπάρχει δηλαδή εκεί επικινδυνότητα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όχι όμως στην Αττική και αλλού. Είναι ενδεικτικό ότι είχαμε 5 θανάτους και 58 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία. Δεν ξέρουμε αν θα μας καθησυχάσει ή θα ανησυχήσουμε περισσότερα με αυτά που θα μας πει τώρα ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, ο καθηγητής επιδημιολογίας βέβαια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Να ανησυχήσουμε περισσότερο από ότι ανησυχούμε κύριε Παρασκευή, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 209 τα συνολικά κρούσματα.
5: Αυτό το οποίο ισχύει φέτος είναι ότι έχουμε μία περίοδο αυξημένης δραστηριότητας, δηλαδή μία περίοδο που έχουμε αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, παρόμοια με το 2018. Δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα προληπτικά μέτρα, τα ατομικά μέτρα προστασίας και να τονίσουμε τη σημασία τους, ειδικά για τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Τα μέτρα αυτά αφορούν τη χρήση κατάλληλου ρουχισμού που δεν είναι εκτεθειμένα σημεία του σώματός μας, δηλαδή να φοράμε μακριά μανίκια ή μακριά παντελόνια, να κάνουμε χρήση εγκεκριμένων εντομοποθητικών. Και αν βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους, να χρησιμοποιούμε σίτες έτσι ώστε να μειώνουμε τον κίνδυνο έκθεσης σε τσιμπήματα από τα κουνούπια. Και ιδιαίτερη σημασία επίσης να δίνουμε στο να μην κρατάμε στείες συγκέντρωση των κουνουπιών, όπως να μην διατηρούμε στάσιμα νερά, ακόμα και αν πρόκειται για τον μπαλκόνι μας ή πίσω μας.
1: Αυτά τα βραχιολάκια που έχουμε δει και κυκλοφορούν και τα αφορούν διάφοροι, προστατεύουν ή χρειάζεται κάτι άλλο να κάνουμε πιο έντονο?
5: Αυτό, αν είναι κάτι το οποίο είναι κρυμμένο, αν είναι κάτι το οποίο πραγματικά υπάρχουν αποτελέσματα ότι, είναι, ότι μας προστατεύουν από τα τσιμπήματα, από τα κουνούπια, ναι. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο και αυτό μπορεί να μας προφυλάξει. Αλλά πάντα η γενική συμβουλή είναι του να αφορά κάτι το οποίο έχει την έγκριση του ΕΟΦ και ότι υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα ότι είναι πραγματικά αποτελεσματικό.
0: Όταν πωλείται στα φαρμακεία δεν έχει την έγκριση του ΕΟΦ έτσι κι αλλιώς, για το συγκεκριμένα βραχιολάκια λέω.
5: Ναι, κατά κανόνα αυτό ισχύει, ναι, σίγουρα.
6: Κύριε Παρασκευή, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μέχρι πότε βλέπετε ότι θα είναι η δύσκολη περίοδος, η δύσκολη εποχή? Θα διαρκέσει όλο το φθινόπωρο ή πολύ νωρίτερα θα έχουμε απαλλαγή από αυτόν τον κίνδυνο?
5: Από τα προηγούμενα έτη, δηλαδή από την προηγούμενη εμπειρία μας, συνήθως η κορύφωση συμβαίνει τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή την περίοδο που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Αλλά και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που η διασπορά είναι σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Όχι τόσο υψηλά όπως τον Αύγουστο, αλλά σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Μετά, και όσο εξωτερική θερμοκρασία μεταβάλλεται, όσο μειώνεται, τόσο μειώνεται και η διασπορά του ιού, η δραστηριότητα του φορέα. Συνήθως όμως και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που θα πρέπει να δούμε τα μέτρα, να είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Κύριε
5: Όχι όμως όλο το φθινόπωρο.
0: Επειδή βλέπαμε τώρα πριν στα πλάνα μας έναν άνθρωπο που τον είχαν τσιμπήσει κουνούπια και ξυνότανε. Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε όταν μας έχει τσιμπήσει κουνούπι? Πώς θα διακρίνουμε αν είναι από κουνούπι που φέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου?
5: Αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχήσει ή τέλος πάντων που να είναι ενδεικτικό ότι μπορεί να πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου, για μόλις από το ιό του Δυτικού Νείλου, είναι αν εμφανίσουμε κάποια συμπτώματα. Αν δηλαδή εμφανίσουμε πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση, μυαλγίες, ενδεχομένως διάρειες ή εμετούς. Και κάποιες περιπτώσεις αν εμφανίσουμε εκτεταμένα εξανθήματα, δερματικά εξανθήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα συμπτώματα ανήκουν στην κατηγορία των ήπιων συμπτωμάτων. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλει άγχος, αλλά αν ανήκουμε στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, συστήνουμε το να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή, προκειμένου να διαχειριστεί έγκαιρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Γιατί όμως υπάρχει αυτή η εικόνα, δηλαδή είναι περισσότερα τα κουνούπια φέτος, είναι περισσότερα τα κρούσματα? Τι έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
6: Και γιατί ειδικά στην Αττική, έτσι, φέτος?
5: Αυτό είναι ένα πολύ κέριο ερώτημα. Φέτος, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα είναι περισσότερο κουνούπια μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και κατά συνέπεια, επειδή ο ιός αυτός μεταδίδεται από τσίμπημα κουνουπιού, είναι και περισσότερα τα κρούσματα. Το ερώτημα του γιατί εμφανίζεται εκτεταμένη διασπορά στην Αττική, δεν μπορούμε αυτό να το τεκμηριώσουμε. Κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Ενδεχομένως να οφείλεται με κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε κατά την περίοδο του χειμώνα. Ίσως έχει να κάνει γενικότερα με άλλους παράγοντες της κλιματικής αλλαγής που η δραστηριότητα

0: προς την Αττική.
1: Όπως σας είπα, ενδεχομένως όλοι αυτοί οι παράγοντες να παίζουν ρόλο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, γιατί ναι, πράγματι ο ιός του Δυτικού Νείλου στα κουνούπια μεταδίδεται από τα άγρια πτηνά. Είναι όλες αυτές οι παράμετροι πιθανές αιτίες και ενδεχομένως να έχουν παίξει ρόλο.
2: Από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μεταδίδεται. Να είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Μπορεί να μεταδοθεί μόνο από τσίπημα κουνούπιου και όχι άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Πολύ καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναλέμε. Δεν έχουμε τελειώσει και οι ψεκασμοί συνεχίζονται και τα κρούσματα συνεχίζονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή. Και εμείς να δούμε πρώτα πώς εξαπάτησε κάποιος μία γυναίκα στην Πάτρα με ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με το πρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο και κατάφερε να της αποσπάσει χρήματα. Για να δούμε.
4: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει?
2: Μάλιστα.
3: Κάτι τέτοιο ήταν, αλλά έπεισε κάποιος. Έπεισε κάποιος
2: αυτή και η ιστορία πάντως είναι ασύλληπτη. Έτσι, πόσοι άνθρωποι το λέμε κάθε μέρα στα κανάλια.
5: Όχι, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
2: Αυτοί συνεχίζουν να ενόχλουν τη δουλειά τους.
3: Να μας βοηθήσει σε αυτή την κουβέντα ο κύριος Νικόλαος Ξηδάς, που είναι ιδρυτής του Humble και ξέρει κάτι περισσότερο ενδεχομένως από εμάς για το πώς γίνονται αυτές οι απάτες. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μετεξελιχθεί με τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι καινούριο. Όλοι θα θυμόμαστε τα emails που έχουμε λάβει, που είναι είτε από ψεύτικες διευθύνσεις από τα ελληνικά ταχυδρομεία, είτε από κάποια τράπεζα, είτε το παλαιότερο που ήταν ο Νιγηριανός πρίγκιπας που θέλει να σου αφήσει την περιουσία του γιατί δεν έχει παιδιά και πεθαίνει.
3: Τι κρίμα που δεν υπήρξε χρήση... ποτέ, ναι.
6: Ναι, αλλά πρέπει πριν στην αφήσει να του δώσεις γύρω στα 100 δολάρια. Οπότε είναι η μετεξέλιξη αυτού του φαινομένου, απλώς τώρα το γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη και γίνεται πιο πιστικό. Τώρα, εδώ πρέπει να δούμε δύο παραμέτρους. Το βίντεο που είδαμε απευθύνεται σε πολύ κόσμο, όποιος τσιμπήσει, και στοχεύει να του πάρει μικρό ποσό. Αυτό τώρα απευθύνεται σε μια ομάδα πληθυσμού που είναι, ας πούμε, έτσι λίγο πιο ευκολόπιστη. Υπάρχει όμως και το πιο εξελιγμένο που κάνουν το εξής.
3: Γυναίκα από την Πάτρα την πάτησε. Έδωσε 50 ευρώ όταν είδε το Ρονάλντο να της τα ζητάει.
6: Και δεν θα είναι η μόνη. Το πιο επικίνδυνο όμως δεν είναι αυτή η περίπτωση. Είναι η περίπτωση που έχουν κάνει έρευνα για κάποιον. Έχει πεθάνει, για παράδειγμα, ένα συγγενής του. Και έχουν βρει τη φωνή του, την έχουν δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη και αναπαράγουν ένα ηχητικό με τη δική του φωνή και λέει, ξέρεις τι, δεν πέθανα. Με έχουν απαγάγει, θέλω 5.000 ευρώ για να με αφήσουν.
3: Και έτσι την έχει πατήσει πολύ κόσμο.
6: Η φωνή του πεθαμένου μπορεί να έχει κάποιο βίντεο στη διάθεσή του.
3: Μάλιστα.
6: Ο επίδοξος απατεώνας. Οπότε, αν αυτό το βίντεο 2-3 δευτερόλεπτα τα δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να κάνει αναπαραγωγή της φωνής.
2: Και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε, γιατί αυτό είναι το κύριο κομμάτι.
5: Πάρα πολύ.
2: Η τεχνολογία,
6: ναι, μπορούμε να είμαστε πολύ καχύποπτοι. Να γνωρίζουμε καταρχάς ότι με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμηθεί φωνή οικείου μας προσώπου ή διασύμου, μπορεί να βγει ένα πρόσωπο και να μας μιλάει ενώ είναι ψεύτικο. Άρα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας, να ρωτήσουμε, να μην βιαστούμε, εν πάση περιπτώσει, να δράσουμε. Να το ψάξουμε λίγο. Γιατί αυτά όλα βασίζονται στο ότι σε ευνηδιάζουν, δράς γρήγορα και μετά λες τι έκανα. Οπότε νομίζω αν λίγο περιμένεις, το ψάξεις, το δεις, διαβάσεις, θα μπορέσεις να προφυλαχθείς.
3: Είπατε κι εσείς για την απάτη με τα email που είναι μαζική και ακόμα και νέοι άνθρωποι έχουν πέσει θύματα τέτοιας απάτης. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα μήνυμα που μοιάζει να είναι από την ΑΔΕ ή μοιάζει να είναι από μια τράπεζα με την οποία συνεργάζεσαι, πατάς το link χωρίς να έχεις δει ότι το mail τελικά δεν αντιστοιχεί στην τράπεζα ή στην εφορία στον οποιονδήποτε άλλο.
6: Σωστά. Στο email αυτό που πρέπει να κοιτάμε πάντα είναι η διεύθυνση από την οποία έρχεται. Δηλαδή, ακόμα και αν μοιάζει ότι είναι από την ΑΔΕ, έχει το λογότυπο της ΑΔΕ, πρέπει να δούμε τη διεύθυνση με το παπάκι, τι λέει εκεί. Αν δεν είναι το aad.gr, είναι απάτη. Και φυσικά, επειδή είπατε για νέους, η πιο συχνή απάτη, ξέρετε, είναι μια άλλη. Που σου στέλνουν ένα ψεύτικο email από το Instagram ή από το Facebook, για τους νέους Instagram και TikTok, και σου λέει ότι κάποιος προσπάθησε να μπει στο λογαριασμό σου, μπες για να το φτιάξεις. Και σε πάει σε έναν κλόνο, βάζεις τους κωδικούς σου, σου κλέβουν το λογαριασμό και μετά σου ζητάνε λίτρα για να τον ανακτήσεις.
2: Μόνο με το κλικ γίνεται αυτό ή πρέπει να το ανοίξεις να το διαβάσεις?
6: Όχι, σε πάνε σε ένα περιβάλλον που μιμείται τη σύνδεση.
2: Άρα
6: στο Instagram, σου λέει δώσε user.
5: Κάτι πρέπει να κάνεις, κάτι να πάρεις.
2: Άρα πρέπει να κάνεις επόμενο
6: βήμα. Ναι, δώσε username και password. Τα παίρνουν και μετά συνδέονται στον κανονικό σου λογαριασμό και στον κλέβουν.
3: Εσείς έχετε εικόνα για το ένα ποσοστό, πόσους βρίσκουν οι αρχές από όλους

0: αυτούς τους απατεώνες που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους.
1: Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν είναι καν από την Ελλάδα. Τώρα με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να ξέρει ελληνικά κάποιος.
2: Μπορεί να μην ξέρει καν την γλώσσα.
1: Που δείξατε. Ναι, βέβαια.
3: Κάτσε, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά και να τσεκάρεις κιόλας. Μπορεί να κάνεις screen αυτό που σου έρχεται, να βάλεις να
1: το. Α, βέβαια, πολύ σωστό.
3: Αν, δηλαδή έχει την αρνητική πλευρά αυτή που λέτε, αλλά έχει μια θετική πλευρά. Τουλάχιστον για όσοι τη χειρίζονται,
2: ναι, αλλά
3: ότι μπορεί να βάλεις
2: κάθε μέρα, στο κάθε email που παίρνουμε, να κάνουμε αυτή τη.
3: Ναι, στα ύποπτα. Τουλάχιστον από το να πατήσει το link, νομίζω ότι.
1: Ναι, αυτό που λέτε, κύριε Λευθερόπουλο, είναι το πιο σωστό. Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να το ρίξει.
0: Μπράβο, Νίκο, πολύ ενημερωμένο στα τεχνολογικά. Μάλιστα.
3: Και επικίνδυνο είναι το τελευταίο φαινόμενο που βλέπουμε, αυτό με τον COVID, με τις κλήσεις. Είναι το καινούργιο φρούτο που έχει βγει.
2: Ναι.
3: Ακριβώς με αφορμή τις κλήσεις από τις ψηφιακές κάμερες. Σου στέλνουν ένα mail ότι είναι από τον Gov, ότι σε είδαμε, έχεις παραβιάσει, πατάς το κλικ και την πατάς. Υπάρχουν πολλά τερτύπια.
1: Αντίστοιχα, δεν ξέρω να αναφέρεσαι σε αυτό που είναι αυτοματοποιημένη κλήση και σου λέει σε πιάσαμε για παράβαση και πάτα εδώ κλπ. Και
2: εσύ ψάχνει να σκεφτεί αν έχει κάνει παράβαση και τα λοιπά.
0: Με αυτό που λέτε, ότι αν προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό ή σε μεγάλο ποσοστό από το εξωτερικό αυτές οι απάτες. Αν η κυβέρνηση το κάνει κακούργημα, τη συγκεκριμένη απάτη, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα αν έρχεται από το εξωτερικό ο κίνδυνος.
1: Καθόλου. Ειδικά όταν έρχεται από χώρες όπως η Ινδία ή όπως η εμπόλεμη Ουκρανία, δεν νομίζω ότι τους νοιάζει η νομολογία στη χώρα μας.
3: Ναι, βέβαια, εκεί ίσως το τελευταίο φαινόμενο, αυτό με τις γυναίκες που τους λένε κατέβασε τα χρυσαφικά σου, νομίζω σε πρώτο βήμα αυτό στοχεύει η κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι εγχώριο. Αυτό είναι δικής μας παραγωγής, διελληνικής
3: βρεματικής. Είναι σε μια Σοχοίδης με τον κύριο Φλωρίδη να περάσουμε μια τροπολογία τέτοια, μια αλλαγή στο ποινικό κώδικα, ώστε να μετατρέψουν αυτές τις περιπτώσεις σε κακούργημα. Είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις που
1: συζητάμε.
3: Ίσως είναι ελάχιστες, είναι λιγότερες ίσως. Γιατί είναι πιο υποψιασμένοι στα mail.
2: Εγώ ακούω και περισσότερους γνωστούς.
3: Αυτό με τα τηλέφωνα.
2: Έχουν δεχτεί έχουν τηλέφωνα.
3: Ναι, αυτό προσπαθεί.
2: Από τη ΔΕΗ, πραγματικά έχετε μία βλάβη, κατεβείτε κτλ.
3: Αυτό προσπαθεί να περιορίσει η κυβέρνηση με τη μετατροπή σε κακούργημα. Πάντως την εγχώρια εγκληματικότητα και όχι τις περιπτώσεις σαν και αυτό που ο κύριος Ξηδάς με το.
1: Τις ηλεκτρονικές. Ναι, οι ηλεκτρονικές είναι πιο δύσκολο γιατί κρύβονται και πίσω από συστήματα που θέλει κόστος για να τους αποκαλύψεις. Οπότε πρέπει όντως να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο για να ασχοληθεί μια υπηρεσία με εκείνους.
0: Μάτια 14 λοιπόν, εμείς όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
3: Αυτό, αν έχουμε λίγο χρόνο, τι γίνεται με το κυβέρνο έγκλημα, διότι η νέα μορφή και η νέα απειλή είναι αυτή. Είμαστε προετοιμασμένοι ως χώρα να αντιμετωπίζουμε υβριδικές επιθέσεις, όπως έχουν διάφορες χώρες στα ηλεκτρονικά τους
1: συστήματα. Θυμάστε, είχε γίνει μια μεγάλη επίθεση πριν, αν δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια, στο gov.gr. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ότι είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο σε σχέση με άλλες χώρες και το industry βιομηχανία στην Ελλάδα του cyber security είναι πολύ προχωρημένη και έχουμε εταιρείες και στελέχη που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα για συγκεκριμένα ποσοστά δεν γνωρίζω να σας πω πόσες επιθέσεις δεχόμαστε καθημερινά. Είμαι σίγουρος ότι σε μηνιαίο επίπεδο δεχόμαστε χιλιάδες επιθέσεις και στο κράτος και σε εταιρείες. Είναι ένα φαινόμενο που και εκεί μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα νομίζω θα το έχετε συζητήσει στο κανάλι σας σχετικά με το warning που έβγαλε η Αμερικάνικη κυβέρνηση σε σχέση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από άλλες χώρες για κυβερνοεπιθέσεις.
0: Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Ξηδά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν και υπενθυμιστική η παρουσία σας για τους περισσότερους από εμάς για να ξέρουμε ότι να μην είμαστε αφηρημένοι, πρέπει να τα προσέχουμε αυτά.
2: Απίστευτα.
0: Σε οποιαδήποτε ηλικία. Ευχαριστούμε πολύ. Απίστευτα. Τώρα, εμείς επιστρέφουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ και στη γιορτή που έχει στηθεί εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης να δούμε κάποια πλάνα από τον κόσμο, από τα στελέχη, τα οποία μας έχουν έρθει. Την προσέλευση, ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, Φώφη, αν ξέρεις πάλι. Α, η κυρία Γιαννακοπούλου. Γιατί στον Αλέξη Τσίπρα χθες ήξερες όλους όσους χαιρέτησε μέχρι να ανέβει το βήμα.
3: Ελπίζω.
2: Και εδώ ξέρω περισσότερους. Ναι. Ο κύριος Χάρης Δούκας, από ό,τι βλέπουμε, είναι από τους πρώτους. Ο κύριος Δούκας δεν ήταν στο χθεσινό δίπλο λόγω των υποχρεώσεων του στο Δήμο της Αθήνας. Είναι σήμερα όμως. Από νωρίς το πρωί εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτό που έχει κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση και στα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
2: είναι η επιλογή της κεντρικής πλατείας του Ηρακλείου για τη συγκέντρωση.
0: Γιατί?
2: Είναι μια μεγάλη πλατεία, η πλατεία Ελευθερίας, πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν μια πλατεία που επέλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άρα είναι μεγάλο το στοίχημα του κύριου Ανδρουλάκη. Έχει βάλει υψηλά το πύχη. Ναι, φυσικά, για το αν γεμίσει και αν τα πλάνα είναι τόσο δυνατά όσο θα ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης και συνολικά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει να μεταφέρει αυτό το κλίμα πανελλαδικά και καταρχάς να το διατηρήσει τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ. Γιατί στη ΔΕΘ το στοίχημα θα είναι άλλο, θα είναι προγραμματικό. Το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τα περισσότερα προγραμματικά ζητήματα. Δεν είναι, για παράδειγμα, όπως η Ελλάς, που μόλις χθες ο κύριος Τσίπρας άρχισε να αναδεικνύει τις προτάσεις του. Θέλει λοιπόν να διατηρήσει το κάπως καλό κλίμα απέναντι στο χαμηλό βαρομετρικό των όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων.
3: Πάντως, μέγα πλήθος, μέγα πάθος. Πάντως, φόφι.
0: Να σου πω ότι έμαθα για το συγκεκριμένο κάλεσμα και μια ώρα καθυστέρηση. Είπαμε, ώρα Πασόκ είναι
2: πάντα.
0: Είχαμε πει 7.30, είναι 8.25. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάντως, στην εκπομπή μας πάνω θα ξεκινήσει. Ελπίζω όχι στην εκπομπή του Πιέρου που ξεκινάει στις 10. Έμαθα λοιπόν ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν τους ζητήθηκε να πάνε στην Κρήτη. Ερωτήθηκαν, θα έρθετε στην Κρήτη? Και απάντησε το μεγαλύτερο ποσοστό ότι ναι, θα κατέβουν.
2: Δεν τους ζητήθηκε.
0: Και είναι
2: ακριβώς,
0: και με δικά τους έξοδα.
2: Και για πολλούς είναι με δικά τους έξοδα ακριβώς. Άρα δεν ζητάς, δεν απαιτείς όταν πρέπει όλες αυτές τις περιοδίες που κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να είναι εκεί, να είναι παρόντα, ενώ υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, δεν είναι απλό αυτό, αλλά είναι μια κεντρική εκδήλωση για το ΠΑΣΟΚ σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν κρύβουν τα λόγια τους όταν τουλάχιστον ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους. Τους ενημέρωσαν, δέχτηκαν τηλεφωνικές κλήσεις όλα τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου και οι βουλευτές. Ήταν ενήμεροι για την εκδήλωση στην Κρήτη και για το χθεσινό βεβαίως δείπνο στο χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Πολλά παράπονα για το δρόμο άκουσα μέχρι το χωριό.
2: Όποιος έχει πάει εκεί, εγώ έχω πάει σε κάποια άλλα διπλανά χωριά, πραγματικά είναι ένας δύσκολος δρόμος. Είναι ορεινό το χωριό, είναι στα 840 περίπου μέτρα υψόμετρο. Και είναι και μακριά από το Ηράκλειο. Και να σου πω κάτι, γιατί εγώ γύρω στις 12 άρχισα να παίρνω τηλέφωνο χθες το βράδυ και να μιλάω με ανθρώπους που ήταν εκεί. Ήταν όλοι μέσα στα αυτοκίνητα για την επιστροφή στο Ηράκλειο που έμεναν. Να. Δεν έμεναν φυσικά στο Ρήνο, δεν έχει ξενοδοχεία.
0: Φόφη, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, όπου θα δούμε και όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και για τις θηρίδες από τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα και για το 1% του 1%.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
10: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Τον βλέπουμε εκεί που χαιρετάει. Για να το φέρουμε και μπροστά να δούμε. Φόφιο, λόγο σε σένα να μας πεις πάλι ποιους χαιρετάει ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Εδώ είναι ο κύριος Μανδυράκης, ο δήμαρχος Χανίων, ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου της ΓΕΣΕΒΕ.
5: Ποιος?
7: Ναι, ο Χατζηθεοδοσίου, βεβαίως. Κάνει πολλά χιλιόμετρα.
5: Από Θεσσαλονίκη, Κρήτη. 24. Ναι. Α, και ο κύριος Πετρός Παπάς.
7: Πολλά μίλια. Ο κύριος Κώστας Κανδαλίδης που έχει αναλάβει τη διεύνηση. Ναι. Ο Κέγκε Έρογλου, πρώην βουλευτής, νυν δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος. Είναι ένας μεγάλος δήμος.
5: Ορίστε και το γενικό πλάνο που ρώταγε αν έχει κόσμο. Και σημαίες πάρα πολλές βέβαια του Πασόκ. Πώς αλλιώς θα γινόταν.
7: Έχει κόσμο. Πρέπει να πω ότι το ΠΑΣΟΚ γενικώς μαζεύει κόσμο στις συγκεντρώσεις, στις προεκλογικές. Βεβαίως, πολλές φορές μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα για τους ίδιους, διότι βλέπουν κόσμο στις συγκεντρώσεις, αλλά όχι και.
5: Α, και τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, τον βουλευτή δράμας, βλέπουμε εδώ. Αυτή η μουσική που ακούμε είναι η μουσική που ακούνε τώρα και στην εκδήλωση. Έχει λοιπόν και μουσική υπόκρουση αυτή τη στιγμή.
7: Πριν το κριτικό γλέντι, ναι, βέβαια.
5: Πριν το κριτικό γλέντι, μέχρι να φτάσει στο βήμα.
7: Πριν να δούμε να χαιρετάει τα αυτοδιοικητικά στελέχη, προηγήθηκαν οι χειραψίες με τους βουλευτές που είναι στην πρώτη σειρά, με τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου που ήταν όλοι μαζί χθες στο ψυχρό Λασιθίου.
5: Νίκο, πώς το βλέπεις την πλατεία? Εγώ γεμάτη το βλέπω.
8: Εντάξει, δεν ξέρω ποιος κληρονόμησε τον Τάσο Μπρισίμ, δεν
7: ξέρω. Έχει γίνει κινητοποίηση.
8: Στην θέση της σκηνοθεσίας. Είναι μια καλή συγκέντρωση. Είχε πάρει υψηλό ποσοστό το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο.
7: Όχι απλώς πήρε υψηλό ποσοστό στο Ηράκλειο, στις τελευταίες ευρωεκλογές πήρε 26-41,
8: το διπλάσιο του
7: Πανελλαδικού. Στο Λασίθι 29,37, δηλαδή 30%. Στο Ρέθυμνο, ενώ ήταν δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία πρώτο, παρέμεινε πρώτο κόμμα, ήταν πάρα πολύ κοντά. Στα Χανιά, μόνο στις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε το Πανελλαδικό, όπως και τα άλλα κόμματα.
8: Το ιστορικό θα δούμε, Ανδρέα Παπανδρέου, σε λίγο. Με τη διακήρυξη στα χέρια.
5: Κατευθείαν. Εδώ βλέπουμε λοιπόν αυτό το σποτάκι που βλέπει και ο κόσμος αυτή τη στιγμή στην πλατεία στο Ηράκλειο με πολύ Ανδρέα Παπανδρέου, πώς αλλιώς θα γινόταν άλλωστε.
7: Και θα δούμε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Που είναι ξεκίνημα κίνημα νίκης. Είναι το σύνθημα που φανέρωσε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ώρες.
5: Συνεχίζουμε και είμαστε συνδεδεμένοι με το Ηράκλειο της Κρήτης και τον κύριο Ανδρουλάκη που αναμένεται να ανέβει στο βήμα μόλις τελειώσει αυτό το βιντεάκι.
8: Είδαμε και την αείμνη στη Φόφη γεννήματα.
5: Και την αείμνη στη Φόφη γεννήματα ακριβώς και ανθρώπους που έχουν χαρακτηρίσει την πορεία του ΠΑΣΟΚ εδώ, Φόφη.
7: Ακριβώς. Πρώην υπουργούς.
5: Τώρα να μαρτυρήσω εγώ κάτι σαν τον Νίκο που μαρτύρησε χθες με τις ομιλίες και τα εμπάργκο. Επειδή εσύ έχεις μια εικόνα βέβαια, είδα πολλές φορές να επαναλαμβάνεται το τώρα ΠΑΣΟΚ. Όχι τώρα Πασόκ, τώρα Πασόκ.
7: Τώρα Πασόκ. Ναι. Γιατί Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να απευθυνθεί σε όλη την κεντροαριστερά και όχι μόνο και στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς που είδαμε είτε να απέχουν είτε να ψηφίσουν κάτι άλλο στις τελευταίες ευρωεκλογές. Βλέπουμε εδώ, κάνω μια παρένθεση, και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη που βγαίνει με πολύ μεγάλα ποσοστά και με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα τον ψηφίζουν ψηφοφόροι από όλα τα κόμματα, τον κύριο Αρναουτάκη. Ήταν επί πολλά χρόνια μέλος Κεντρικής Επιτροπής και υφυπουργός στην κυβέρνηση Παπανδρέου και ευρωβουλευτής. Ήθελα να πω λοιπόν για την ομιλία ότι το τώρα Πασόκ είναι ότι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται μια ακόμα χαμένη ευκαιρία.
5: Νάτος, ανέβηκε, τον ακούμε. Όχι, τον κύριο Βορτακαστάνη ακούμε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε όταν ξεκινήσει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του. Θα γυρίσουμε όμως στη Φόφη ή μας είπε κάποια από τα ποσοστά της Κρήτης, να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Τι είχε πάρει δηλαδή το Πασόκ σε σχέση με τις εθνικές εκλογές στους νομούς της Κρήτης.
7: Και έτσι εξηγείται η επιλογή της Κρήτης, έτσι.
5: Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ λοιπόν Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.
7: Στο Λασίθι λοιπόν, όχι μόνο, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, το 2023 η Νέα Δημοκρατία διατήρησε και υψηλά ποσοστά και την πρώτη θέση, ωστόσο το Πασόκ αποκαθήλωσε...
8: Στις προηγούμενες εκλογές.
7: Το 2023.
8: Το 2023.
7: Ωστόσο το Πασόκ κατάφερε να αποκαθιλώσει από τη δεύτερη θέση το ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα συνέβη αυτό. Και βλέπουμε τι ποσοστά έλαβε στο Λασίθι, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, μεγάλα ποσοστά, όπως και στα Χανιά. Όπου
8: εντάξει, και εντυπωσιακό το 40% της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά.
7: Έχει γίνει ένα λάθος εκεί. Στα Χανιά το 18,44% ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ έχει το 11,21%.
8: Είχε έρθει δεύτερο.
7: Και στις ευρωεκλογές στα Χανιά, βλέπουμε να αποτυπώνονται
5: έτσι
7: πάνω κάτω το πανελλαδικό ποσοστό για το κάθε κόμμα. Υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τους άλλους τρεις νομούς της
5: Κρήτης. Η μητέρα του κυρίου Ανδρουλάκη είναι από το Λασίθι.
7: Ναι, από το ψυχρό. Ο πατέρας του είναι από το Ηράκλειο.
5: Είναι από το Ηράκλειο. Εντάξει, για να τα ξέρουμε και αυτά σε σχέση με τα ποσοστά που βλέπουμε.
8: Ξέρεις εμένα όμως τι μου κάνει εντύπωση. Είδα την ανακοίνωση, την αντίδραση που κάνει το Πασόκ χθες για την ομιλία του Τσίπρα. Και είπε ότι του έκλεψε το 80% του προγράμματός του. Και αναρωτιέμαι, αν το 80% του προγράμματος του Πασόκ.
7: Προηγούμενου προγράμματος, αυτό που υιοθετεί ο Τσίπρας.
8: Τι δυσκολεύει να συνηθούν αυτοί οι δύο την επόμενη μέρα και να συνεχίσουν.
7: Ρώτησα λοιπόν και έμαθα το εξής. Ότι αυτό που, αυτό που είπαν με τη χθεσινή ανακοίνωση, θα αναφερθεί σε αυτό σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του. Ήθελαν να πούνε ότι έγινε copy-paste της ιδέας στον κάθε τομέα περισσότερο και όχι στο πώς κοστολογείς το κάθε μέτρο και το παρουσιάζεις. Αυτό μένει να το δούμε και στη συνέχεια. Διότι διαφορετικά. Έχεις δίκιο, θα έλεγα, Νίκο.
8: Δεν γκάφα αυτό πάντως για μένα. Την λέει τον γκάφα βιαστικά.
5: Του
8: Πασόκ. Δηλαδή, όταν λες ότι ο Τσίπρας έχει το 80% του προγράμματός μου και εκεί αρχίζουν και άλλες συζητήσεις.
7: Αναφέρονται για παράδειγμα στη στεγαστική πολιτική.
8: Ναι, ποια στελέχη φύγανε από το Πασόκ και πήγαν στον Τσίπρα και δώσαν τις ιδέες που είχαν βρει εκεί. Έχει δηλαδή αρκετό παρασκήνιο και μαχαιρώματα με τις μεταγραφές.
5: Για λίγο από το Πασόκ. Θέλω να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα και στα όσα συνέβησαν χθες και το όλο αυτό το σημερινό απόϊχο. Τι έχει συμβεί με τις θηρίδες. Θα μας πάρουν όποιοι έχουν τέλος πάντων λίρες, κοσμήματα, δεν ξέρω εγώ τι βάζουν στις θηρίδες.
7: Έκανε μια δήλωση ο νέος παπάς του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Παπάς, ο οποίος προέρχεται από την Δυτική Ελλάδα, ήταν πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και τώρα είναι τομεάρχης αναπληρωτής, τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Ο κύριος Παπάς λοιπόν σε συνεντεύξεις που έδωσε, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά και στο ζήτημα της θηρίδας με τα κοσμήματα, το οποίο το άφησε ανοιχτό. Μετά έκανε βεβαίως διορθωτική δηλώση θέλοντας να πει ότι δεν πρόκειται να πειράξουν εντός εισαγωγικών τα κοσμήματα, αλλά αναφερόταν στα ακίνητα. Στα ακίνητα που έχουν καταγραφεί και στα ακίνητα που έχουν καταγραφεί και συμβαίνει όπου μπαίνει φόρος σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα στην Ελβετία και στην Ισπανία, τότε εκεί υπάρχει φορολόγηση. Βεβαίως το θέμα ετέθη.
8: Υπάρχει φορολόγηση.
7: Το θέμα ετέθη, λέει, για τη συγκεκριμένη πατριωτική εισφορά που την ονομάζουν κάπως διαφορετικά στις άλλες δύο χώρες. Στελέχη
5: της
7: Ελλάς μίλησαν για μίνι γκάφα στην αρχή της ανάδειξης του προγράμματος.
5: Του κυρίου Παπά δηλαδή γκάφα. Ο οποίος, να, ακριβώς αυτό είχε πει λοιπόν το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η πατρική εισφορά, η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Και αυτό είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία όπως κοσμήματα στις θηρίδες. Αυτό λοιπόν ήταν που θέλησε να μαζέψει αμέσως μετά με τη νέα του διευκρινιστική δήλωση για να καταλήξουμε μετά ότι έτσι κι αλλιώς θα πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Να δούμε όμως και τη διορθωτική του δήλωση. Ότι διευκρινίζει, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παπάς ότι αυτό που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, να μην ανησυχούν. Αυτά με λίγα λόγια είπε ο κύριος Παπάς. Του,
8: νομίζω αυτό που λέει το απαξιωτικό για τις πλούσιες κυρίες δεν έχουν μόνο οι πλούσιες κυρίες κάποιο κόσμο σε θηρίδα. Δεν είναι και συναισθηματικοί λόγοι που κάποιοι τα βάζουν εκεί, μπορεί να τις γιαγιάσει του παππού, αλλά μου κάνει εντύπωση η αιμονή του κύριου Τσίπρα. Γιατί βγήκε ανακοίνωση ένα μέτρο που το περιμένουμε, το είχα ακούσει από την πρώτη ομιλία του κ. Τσίπρα. Χωρίς να δώσει στοιχεία, ούτε ποιους θα φορολογήσει, ούτε ποια θα είναι τα κριτήρια, ούτε αν θα είναι φυσικά πρόσωπα.
5: Ποιους θα φορολογήσει.
8: Ποιους, το 1%.
7: Θα κάνει μια κίνηση τη Δευτέρα.
8: Τι θα είναι
7: αυτό. Ο κ. Τσίπρας κάνει, Νίκο μου, μια κίνηση τη Δευτέρα και είναι.
8: Όταν κάνει μια ομιλία κεντρική, να παρουσιάσει.
7: Όχι, θα απευθυνθεί στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο καταρχάς για να γίνει κοστολόγηση του προγράμματος και νομίζω εκεί θα λυθούν πολλά και θα απαντηθούν ερωτήματα. Αν και ο ίδιος ο Τσίπρας οφείλει να δώσει ερωτήματα.
8: Εγώ θεωρώ ότι ήταν τόσο θολό αυτό που είπε και η αιμονή με το περιουσιολόγιο που δημιούργησε περισσότερα προβλήματα όπως και άλλα που έχει πει. Αλλά ας ακούσουμε το «Θα μεθύσουμε τον ήλιο».
5: Θα μεθύσουμε λίγο τον ήλιο. Πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Να θυμίσω ότι κάποιο περίοδο είχε απαγορευτεί αυτό το τραγούδι στα χρόνια του μνημονίου.
9: Συντρόφισσες και σύντροφοι, δημοκρατικέ λαέ της Κρήτης, σε αυτήν εδώ την πλατεία των μεγάλων συγκεντρώσεων που γράψαμε ιστορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη Μεγάλη Αλλαγή, σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια του Πανελλήνιου κινήματος, του Πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Επιλέξαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ στην Κρήτη. Την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων. Την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξή μας τις πιο δύσκολες τιμές. Την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, τιμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς. Γιατί λοιπόν από εδώ, γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα αλλαγής ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές.
10: Πήραμε άλλη μια γεύση από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική πλατεία στο Ηράκλειο. Επανερχόμαστε όμως, γιατί δεν το λύσαμε το θέμα με τις θηρίδες. Να μας εξηγήσει λίγο η Φόφη που έχουμε καταλήξει, που έχει καταλήξει η Ελλάς τέλος πάντων στο θέμα με τις θηρίδες, για να καταλάβουμε κι εμείς.
7: Από εδώ και στο εξής, προσπαθούν να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Βεβαίως το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο από την χθεσινή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι υπάρχει και η συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί ο κύριος Τσίπρας θα κληθεί εκ των πραγμάτων από όποιον συνάδελφο είναι εκεί και συναδέλφισσα, να απαντήσει με πολύ συγκεκριμένο και καθαρό τρόπο στα ερωτήματα που έχουν τεθεί και μετά την περιγραφή του προγράμματος. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Μέχρι τότε, φαντάζομαι, θα υπάρχει και μία απάντηση από το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το αν μπορεί να γίνει κοστολόγηση ή όχι.
10: Θα υπάρχει,
7: για το αν μπορεί να γίνει και πότε. Ενδεχομένως.
8: 1η Νοεμβρίου δεν ανοίγει το δημοσιονομικό. Τουλάχιστον έτσι ήξερα μέχρι χθες, το ίδιο λέει και η Ελλάδα.
7: Φαντάζομαι όμως ότι μπορεί να δώσει μία απάντηση. Το είπε η κυρία Κουφό-Νικολάκου, αλλά από τη στιγμή που θα γίνει το αίτημα τη Δευτέρα, φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει και μία σχετικά άμεση ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα μπορεί να έχει στα χέρια του ο κύριος Τσίπρας και άρα να γνωρίσουμε και όλοι οι άλλοι μετά στη συνέχεια για την κοστολόγηση του προγράμματος, του κάθε μέτρου.
10: Γιατί ο κύριος Τσίπρας το βγάζει 7,5 δις.
7: Διπλάσιο.
8: Σχεδόν 14 δις. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε δύο σημεία. Στο πρώτο κομμάτι, ότι ό,τι και να υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας είναι αναξιόπιστος. Άρα μπορεί να τάζει όχι 7 δις ή 8.
7: Και αμετανόητος, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης.
8: Έτσι, εκτιμούν διάφοροι λοιπόν ότι το μεγάλο πρόβλημα του κύριου Τσίπρα είναι η αξιοπιστία του. Θεωρούν λοιπόν ότι δεν είναι αξιόπιστος, άρα ό,τι και να υποσχεθεί δεν θα τα εφαρμόσει αν γίνει, όταν γίνει ξανά πρωθυπουργός της χώρας, αν κερδίσει τις εκλογές. Το δεύτερο κομμάτι του κύριου Τσίπρα έχει πολλές γκρίζες ζώνες. Το 500 που υποσχέθηκε στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, τα 300 ευρώ που υποσχέθηκε στους δασκάλους. Αυτή η ιστορία τώρα με τις θηρίδες και το 1%, εγώ θα επιμείνω στο 1%.
10: Τα 500 στους φοιτητές.
8: Δηλαδή, τα 500 φοιτητές είναι ένα μεγάλο πακέτο. Τα 1.000 ευρώ βασικό μισθό, όταν οι Κινέζοι λέει ότι είναι 960-970 η πρόθεσή της. Έχει ένα
7: την
8: μεγάλο
7: κατάργηση
8: πακέτο
7: των πανελλαδικών εξετάσεων.
8: Την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
7: Αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει και από την κυβερνητική
10: παράταξη. Μην τις ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση αυτή με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
8: Τσίπρα, εξακολουθώ και λέω, είναι αν μπορέσει να πει στους πολίτες ότι αυτά που υπόσχεται μπορεί αυτή τη φορά μπορεί να τα εφαρμόσει. Τώρα τα υπόλοιπα, τώρα αν είναι κοστολογητή και είναι 8 δις και δεν είναι 13 δις, και ακούω μια πρόταση που θα φύγουν 5 υπουργεία. Επειδή
7: αυτό
8: όλοι έχουμε γνώση των 5 υπουργείων, εγώ αναρωτιέμαι, οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά τα υπουργεία, που έχουν φτιάξει τη ζωή τους, την οικογένειά τους, δεν συζητάω για το υπουργείο που βρίσκεται ήδη στη Λέσβο, αλλά λέω τι, ότι οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι 3.000 άνθρωποι, 4.000, πώς θα πάνε να δουλέψουν αύριο το πρωί.
7: Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να πάει στην Κοζάνη, που πολλά ζητήματα μπορούν
8: ωραία
7: να λυθούν ψηφιακά.
8: Είναι αυτά, εγώ ακούγονται και ακούγονται ευχάριστα αυτιά κάποιων ανθρώπων. Εκτός
7: ο
8: από
7: εργαζόμενος
8: από
7: που είναι σε αυτό το Υπουργείο, Νίκο,
8: υπάρχει ζωή.
7: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο εργαζόμενος που εργάζεται στο ένα συγκεκριμένο Υπουργείο που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει έδρα. Θα αλλάξει τη ζωή του συνολικά.
10: Θα υπάρχουν εργαζόμενοι σε υπουργεία που δεν δέχονταν να πάνε από τον ένα δρόμο
8: της Αθήνας
10: στον άλλο.
8: Παλαιότερα, θυμάμαι το Υπουργείο Τουρισμού, κάποτε του είπα να πάει στο Κεράνι. Έγινε ολόκληρη επανάσταση, δεν πήγε κανείς. Το Υπουργείο Πολιτισμού, που το βίωσα αυτή μια περίοδο, του έλεγα να φύγει από εκεί που βρίσκεται, πίσω από το Πολυτεχνείο, και να πάει σε ένα άλλο κτίριο δημόσιο. Δεν πήγε ποτέ. Δεν είναι τόσο απλές οι διαδικασίες. Ωραία, ακούγονται αυτά. Χειροκροτήθηκε ο κ. Τσίπρας για αυτά που είπε. Όταν το άκουσαν οι άνθρωποι, αλλά οι εργαζόμενοι δεν νομίζω ότι το άκουσαν.
10: Το έχουν εξαγγείλει και άλλοι και δεν έχει
7: καταλάβει. Πού θα συνεδριάζει, στην Αθήνα δεν θα συνεδριάζει.
10: Όμως με τον κύριο Τσίπρα, χθες, εκτός από τον ίδιο που ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής, είδαμε και μία νέα γυναίκα, ένα νέο πρόσωπο δίπλα του. Ναι. Την κυρία Πέλκα, που τη βλέπουμε τώρα και στα πλάνα μας.
7: Ποια είναι η κυρία Κιβέλη Μάρδα.
10: Ναι. Κιβέλη Μάρδα Πέλκα, για να το πω.
7: Ναι, δεν ξέρω αν έχει κρατήσει και το ολόκληρο επώνυμο του συζύγου του. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Είναι η κόρη λοιπόν του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Η ίδια έχει κάνει αρκετές σπουδές, τώρα είναι στην ιατρική, σκέφτεται να γίνει και πλαστικός χειρουργός. Και επειδή με τα ποδοσφαιρικά λίγο, Νίκο, μπορείς να με βοηθήσεις, ναι, έτσι, γιατί δεν είμαι πολύ καλή. Είναι στον ΠΑΟΚ, ναι. Και επί αρκετά χρόνια ζούσαν, αφού γνωρίστηκαν και έγιναν ζευγάρι, ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη, παντρεύτηκαν εκεί. Και τώρα επανήλθε. Είναι λοιπόν η κυρία Μάρδα.
8: Στη Φενέρμπαξε που.
7: Στη Φενέρμπαξε.
8: Φοράει κίτρινα μαύρα, το είδε ο αρχισυντάκτη ο κ. Περντικάη, τα ξέρει. Κίτρινα μπλε.
7: Ο Εμίλιο τα ξέρει αυτά με τα κίτρινα μπλε.
10: Για τον αρχισυντάκτη μα στο κοντρόλ που είναι. Αυτό.
7: Και η κυρία Μάρδα ήταν εκείνη που ανέβηκε πριν από τον κύριο Τσίπρα στο βήμα τη χθεσινή εκδήλωση και μάλιστα έριξε μία μπηχτή προ τα άλλα κόμματα, δηλαδή προ τη Νέα Δημοκρατία και προ το Πασόκ. Λέγοντας ότι τους αφήνουμε τη μάχη της ημερομηνίας. Θέλοντας δηλαδή να αναφερθεί με δεικτικό τρόπο που στο σχόλιο που έκαναν τα κόμματα αυτά για το ότι ο κύριος Τσίπρας χάλασε τη σειρά, να το πω έτσι, προηγήθηκε της εμφάνισης του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και βεβαίως του κυρίου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του κόμματος.
10: Είναι ένα πρόσωπο που θα το βλέπουμε από εδώ και στο εξής.
7: Νομίζω ότι δεν είναι η ουσία η ημερομηνία όντως. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Τσίπρας.
8: Η κυρία Μάρδα, υπάρχει κάποιος απολιτευτή με την Ελλάς στην Θεσσαλονίκη?
7: Τίποτα δεν αποκλείεται. Είναι μέλος, είναι στέλεχος του Εθνικού Συμβουλίου του κυρίου Τσίπρα. Και νομίζω ότι.
8: Δεν θυμάμαι, είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μάρδας. Δεν το θυμάμαι καθόλου ο πατέρας της.
7: Είχε αποτραβηθεί.
8: Είχε βγάλει ένα βιβλίο που είχε διαφοροποιηθεί εντελώς αρκετά από εκείνη την περίοδο.
7: Από εκείνη την περίοδο. Στη συνέχεια όμως ήταν σε διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες του κυρίου Τσίπρα. Από το 2023 και μετά δεν ξέρω ακριβώς τι έχει κάνει.
10: Να δούμε τι γίνεται και στην κυβέρνηση. Πάντως ήταν πολύ καλή η πρώτη της παρουσία. Φυσικά. Και μπράβο στην κυρία Μάρδα. Καλή αρχή, εμείς της ευχόμαστε.
8: Λίγο το κοριτσάκι εδώ που θύμισε την Ανούλα του Ανδρέα στην εκδήλωση της Αθήνας, λίγο η κυρία Μάρδα. Χτίζει την εικόνα ο κύριος Τσίπρας με χαρακτηριστικά διαφορετικά από την προηγούμενη φορά.
10: Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τι κάνει, να μας πεις εσύ, ναι, και πού ανησυχεί και πού βλέπει ότι τα πάει εξαιρετικά καλά. Δεδομένων
7: χτίζει
10: των
7: πάλι
10: συνθήκων
7: την επικοινωνιακή
10: και
7: εικόνα
10: τον
7: και η Νέα Δημοκρατία.
10: Ποσοστό που έχει πάρει σε διάφορα μέρη.
8: Η Νέα Δημοκρατία θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η διαφορά με όσα ακούμε τώρα είναι ο μόνος που αυτά που θα υποσχεθεί μπορεί στο διάστημα που έχει από μία να το κάνει πράξη. Άρα ο πήγης για τον κύριο Μητσοτάκη είναι πολύ πιο υψηλός από ό,τι είναι από αυτούς που υπόσχονται. Οι εκλογές, βέβαια, δυστυχώς ή ευτυχώς σε αυτή τη χώρα δεν είναι μόνο από το αποτέλεσμα όσων έχεις κάνει, αλλά από το όραμα που σχηματίζεις για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης σχηματίζει την αξιοπιστία του. Ό,τι είχε πει το είχε κάνει, θα το δούμε να εξελίσσεται και στα αφηγήματα, τα σποτάκια που έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Θα ποντάρει σε αυτό. Φαίνεται όμως ότι αυτά που ακούμε από τους υπόλοιπους, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν και συγκλίνουσες θέσεις. Δηλαδή, τι είπε ο κ. Τσίπρας θες, βασικό μισθό 1000 ευρώ. Τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης, όπως λένε οι πληροφορίες.
7: Ακούσαμε τον κ. Μαρκόπουλο χθες, ναι, να το.
8: 960-970 και πάμε στα 1000. Άρα λοιπόν είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς. Μίλησαν άπαντες, νομίζω μιλάει και ο κ. Ανδρουλάκης γι' αυτό, ότι πρέπει προκαταβολή φόρου, άλλοι λένε να εξαφανιστεί, άλλοι να μειωθεί. Ο κ. Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει μείωση
10: της προκαταβολής φόρου.
8: Είναι ένα μέτρο που έχει κλειδώσει. Κρατούν από το Μαξίμου κάποια μέτρα έκπληξη. Εγώ θεωρώ θα υπάρχουν μέτρα στήριξη για τους αγρότες. Ίσως δούμε κάποιο μέτρο για τα ταξί.
10: Για
8: που
10: ταξί.
8: Ήταν σε μια φάση αντιπαράθεση για πολλούς μήνες ο κ. Κυριανάκης. Με τους ανθρώπους.
10: Κυρίως με τον κύριο Λιμπερόπουλο.
8: Με τον κύριο Λιμπερόπουλο ήταν πια σε προσωπικό επίπεδο και σε βεντέτα. Ναι, ναι. Λογική βεντέτα ήταν. Η γραμμή που υπάρχει από το Μαξίμου αυτή τη στιγμή ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πάρουν κάτι. Το βάρος έχω την αίσθηση ότι θα πέσει στους συνταξιούχους. Δηλαδή, κάτι αποκαλύψαμε εμείς ότι θα πάνε σε ένα επίπεδο εθνικής σύνταξης. Αυτό το επίδομα θα φτάσει αυτό το ύψος.
10: 450 ευρώ κάθε Νοέμβριο χωρίς εισοδηματικά.
8: Θα δούμε,
10: εγώ
8: κρατώ μόνο αν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτό έχω την εικόνα ότι μπορεί να μπουν, αλλά θα το δούμε μέχρι τέλος. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει την τελική απόφαση.
7: Θα είναι σημαντικά κριτήρια.
8: Ναι, θα είναι όμως πολύ πιο διευρυμένα. Θα είναι πολύ πιο διευρυμένα από όταν, αν πάμε σε. Εγώ δεν λέω ότι θα πάμε σίγουρα. Θα δούμε αν θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν συζητάει η κυβέρνηση 13ο-14ο, το έχει ξεκόψει ο κ. Μητσοτάκης. Φαίνεται ότι αυτό που είχε διαρρεύσει πριν λίγο καιρό. Εγώ νομίζω τα δύο δίστα τα θεωρώ δεδομένα.
10: Ο Νίκος έχει πει ότι θα τα ξεπεράσουμε.
8: Εγώ τα δύο δίστα τα θεωρώ δεδομένα. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή το πρόγραμμά του θα έχει ορίζοντα τετραετία και όχι άπαξ. Θα πάρετε κάτι τώρα και τελειώσαμε.
7: Όλοι για το 2030,
8: θα είναι 2026 θα έχει ένα υπόλοιπο, 2027 θα είναι αρκετά μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Με το βλέμμα και εκείνος, όπως και οι υπόλοιποι στις κάλπες. Εγώ θα πω και πάλι ότι η διαφορά του με τους προηγούμενους είναι, και εκεί ποντάρει ο κ. Μητσοτάκης, είναι ότι ό,τι είχε υποσχεθεί προεκλογικά το 2023 το τήρησε. Άρα εμπιστευτείτε με, γιατί εγώ θα το τηρήσω και στη συνέχεια.
7: Εγώ αυτό που ήθελα να δούμε
10: αν θα έχει έκπληξη και φέτος. Γρήγορη...
8: Ναι, εγώ θεωρώ ότι κάτι θα υπάρχει, αλλά να περιμένουμε.
7: Μία γρήγορη επισήμανση είναι ότι θεωρώ με αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε στη ΔΕΔ, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις όπως είπες Νίκο, ότι επιταχύνουν τους προεκλογικούς ρυθμούς, παρότι ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει διαρκώς σε κάθε ευκαιρία ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν υπονοώ ότι μπορεί να πατήσει το κουμπί. Ναι. Των πρόωρων εκλογών μέσα στο φθινόπωρο, για παράδειγμα. Ωστόσο, βλέπουμε η κυβέρνηση να κινείται με στόχο να αυξήσει άμεσα τα δημοσκοπικά ποσοστά. Ώστε
10: τώρα
7: να επιτρέψει...
10: που λες για δημοσκοπικά ποσοστά,
8: να δούμε τι λίγο τις κάρτες, ακριβώς. Τι θες να δούμε τη δημοσκόπηση.
10: Τις θέλω κάρτες να δούμε τις κάρτες με τα διάφορα μέρη στην Ελλάδα, με
8: ναι,
10: τα κάστρα.
8: Εδώ έχουμε βάλει μια εικόνα για να έχουν και οι τηλεθεατές μας τα κάστρα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τα ποσοστά. Που η Νέα Δημοκρατία έφτασε πολύ ψηλά στις τελευταίες εκλογές του 2023.
10: Τα ψηλότερα ποσοστά
8: της. Λακωνία 47,83. Ο Β' τομέας της Αθήνας, ο Βόρειος τομέας της Αθήνας 47,32. Η Α' Πειραιά 47,27. Τα Δωδεκάνησα 46,97. Ο Εύρος 44,18. Και η Μεσσηνία 43,71. Τη Μεσσηνία την έβαλα σκοπίμως.
10: Του κύριου Σαμάρα.
8: Ακριβώς, την έβαλα σκοπίμως. Υπάρχουν και άλλες περιοχές με ψηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν η Μεσσηνία. Σε αυτήν την κατηγορία την πολύ υψηλών, είναι όμως πολύ ψηλά 43,71. Είναι η έδρα του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς στοχεύει στη Μεσσηνία να πάρει ψηλά ποσοστά. Το είχε καταφέρει και στις προηγούμενες εκλογές όταν είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη. Θα δούμε αν του βγει η άσκηση. Αυτή είναι όμως η εικόνα των εθνικών εκλογών. Στις ευρωεκλογές αυτά τα ποσοστά τα πολύ υψηλά τα κράτησε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές είχε υψηλότερο το μέσο όρο του 28,9. Η μάχη όμως θα δοθεί εκεί, Πελοπόννησος. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τη Νέα Δημοκρατία.
7: Συνολικά.
8: Οι περιοχές που εκλέγουν πολλούς βουλευτές, όπως είναι ο Βόρειος τομέας της Αθήνας, όπως είναι η Δυτική Αθήνα, που θα δούμε συνέχεια, που είναι μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Είναι ο Νότιος τομέας που έχει πάρα πολλούς βουλευτές, που και εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει πάει πολύ ψηλά. Θα είναι τα σημεία που θα κρίνουν ίσως το βράδυ των εκλογών, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει πετύχει το στόχο του να είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή να έχει ακουμπήσει την αυτοδυναμία με βάση τα ποσοστά.
7: Στις πρώτες εκλογές κοντά στην αυτοδυναμία.
8: Το Μαξίμου, η στρατηγική του. Είναι αυτή.
10: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις δύσκολες περιοχές. Αντίστοιχη κάρτα με τις δύσκολες περιοχές, δηλαδή που είχε πρόβλημα τα πιο χαμηλά ποσοστά.
8: Τα πιο χαμηλά. Η Ροδόπη είναι ενδεικτική. Εκεί δεν είχε έρθει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Ήταν η μοναδική περιοχή στις εκλογές που είχε έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Η Αχαΐα είναι μια δύσκολη περιοχή. Είχε γίνει μπλε. 34,04 έχει πάει η Νέα Δημοκρατία. Η Ξάνθη είχε 30% η Νέα Δημοκρατία.
7: Στην Αχαΐα
8: διατήρησε
7: ισχυρές δυνάμεις, νομίζω, στις εκλογές του 2023 και ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Και ο ΣΥΡΙΖΑ,
7: παρά
8: ναι,
7: την
8: βέβαια. Είναι περιοχές που βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία χαμηλά, αλλά το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε κάποιες περιοχές να είναι πολύ ψηλότερα από το μέσο όρο τους. Δυτικός τομέας Αθήνας, θα έχουμε και την κυρία Σιρεγγύλα από εδώ να το συζητήσουμε έπειτα. 34,66 η Νέα Δημοκρατία. Το Ηράκλειο Κρήτης 35,16 πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Είχε έρθει και εκεί, κάνοντας γενικά την Κρήτη όλη γαλάζια. Όμως είναι περιοχές που είναι δύσκολες και θα τις δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι περιοχές τις προηγούμενες που είδαμε ότι απειλείται από τα δεξιά της Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, με τον ορίζοντα των ευρωεκλογών, είδαμε τα δεξιά κόμματα δίπλα από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φτάσει ποσοστά 22-25, αθρηστικά λέω. Με το κόμμα του κ. Βελόπουλου, της κ. Λατινοπούλου, οι Σπαρτιάτες δεν κατέβηκαν στις ευρωεκλογές. Η Νίκη είχαν συγκεντρώσει υψηλά ποσοστά. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση και στα κάστρα και στις δύσκολες περιοχές για τη Νέα Δημοκρατία.
10: Επειδή κάποιος τώρα ή Φόφη το Παυτό ή ο Νίκος για έναν δρόμο και μια ατζέντα, νομίζω ότι το καλύτερο έτσι σήμερα επικοινωνιακά τουλάχιστον
8: Εντάξει,
10: το κέρδισε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
8: Συμφωνώ Κατερίνα μαζί σου, ήταν εξαιρετικό, όπως και τις κνέτα βίντεο είναι αρκετά ελκυστικά,
7: δηλαδή
8: έχουν μπει στην εποχή. Παρόλο που κατηγορούν το κουκουέ για
7: μολυβικότητα
8: και τέτοια. Στο διαδίκτυο,
7: τρόπο.
8: Όταν εμφανίζεται, εμφανίζεται με εντυπωσιακό τρόπο. Να το δούμε.
10: Καλά, τα λέει πολύ ωραία ο κύριος Κουτσούμπας. Ναι, για πάμε εξαιρετικά. Να τον δούμε.
11: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
12: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
13: Ορίστε προορισμό.
11: Ελλάδα 2030.
13: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
11: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
13: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
11: Άλλον, άλλον.
13: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
11: Άλλο δρόμο δεν έχει.
13: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
11: τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος...
10: Πήραμε μια γεύση από το πετυχημένο σποτάκι που έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να δούμε όμως τι γίνεται διεθνώς, να δούμε τι γίνεται γύρω μας, γιατί σήμερα έκανε ο Βλαδίμηρος Πούτιν μία δήλωση που ίσως εξέπληξε αρκετούς, δηλώνοντας ότι υπάρχει πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Μετά από τόσα χρόνια, θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Ευθυμιοπούλος, που είναι καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας. Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα και στους τρεις. Καλή σεζόν σας εύχομαι.
10: Να είστε καλά. Εσείς είστε αισιόδοξος με αυτή την κουβέντα που ακούσαμε από τον Ρώσο Πρόεδρο? Είμαστε κοντά σε ειρήνευση?
14: Κοιτάξτε, σίγουρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου τα χτυπήματα αυτά θα είναι καθοριστικά από τη μια πλευρά στην άλλη, προκειμένου να πάμε σε αυτό που λέγεται εντατικές διαπραγματεύσεις. Το έχω πει και στο παρελθόν, μπορείτε να τρέξετε και στο παρελθόν στα αρχεία σας, όπου είπα ότι το έτος 27 θα είναι ένα έτος το οποίο θα έχει έντονη διαπραγμάτευση και σίγουρα την αρχή, όχι επίλυσης του ζητήματος, αλλά σίγουρα κατάπαυση του πυρός. Για να υπάρχει όμως κατάπαυση του πυρός, υπάρχουν πολλές πλευρές οι οποίες πρέπει να συμφωνήσουν. Οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι μυστικές συναντήσεις είναι πολλαπλές, σε πολλά επίπεδα, πολλές οι χώρες, και σίγουρα οικονομικά δεν μπορεί να διατηρήσει
10: να τα δούμε λίγο συγκεκριμένα.
14: Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία.
10: Κύριε Ευθυμιόπουλο, είπατε για μυστικές συναντήσεις. Το ότι βρέθηκε στη Ρωσία ο επικεφαλής της CIA παίζει ρόλο, έπαιξε ρόλο σε αυτή την εξέλιξη που βλέπουμε σήμερα, θεωρείτε?
14: Δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι και η τελευταία. Είναι μία κίνηση όμως η οποία επίτηδες έγινε για να περάσει το μήνυμα ότι υπάρχουν έντονες διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το δεύτερο ουσιαστικό κομμάτι είναι τι συζητήθηκε. Προφανώς συζητήθηκε τακτικό κομμάτι του πολέμου, οι επιχειρήσεις πού πάει ο ένας και πότε απειλεί ο άλλος, και σίγουρα υπήρχαν μηνύματα, γιατί αν θυμάστε καλά από την αρχή της προεδρίας Τραμπ, ο Τραμπ και ο Πούτιν μιλάνε. Όμως για να μιλήσουν επί της ουσίας πρέπει κάτι να γίνει. Και αυτό που πρέπει κάτι να γίνει είναι να βρεθεί μία χρυσή λύση σε σχέση με τον τερματισμό του ίδιου του πολέμου. Ο Ζελένσκι είχε δεσμευτεί το 22 εξ αρχής ότι δεν θα σταματήσει τον πόλεμο αν δεν πάρει πίσω αυτά τα μέρη τα οποία έχει παρανόμως καταλάβει η Ρωσία. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά είπε ότι δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι ουσιαστικά να πέσει ο Ζελένσκι και να αλλάξει το καθεστώς όπως βλέπει τη Ρωσία. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια χρυσή τομή. Κατά συνέπεια, ό,τι συζητιέται και κλεισμένο των θυρών πιθανώς να έχει περισσότερη ουσία, το οποίο όμως το μεγάλο αγκάθι είναι πώς μετουσιώνεται αυτό στην πραγματική πολιτική, πώς μετουσιώνεται με το μήνυμα και πώς μετουσιώνεται στο να σταματήσει ο πόλεμος που έχει κοστίσει πλέον εκατομμύρια ζωές σε κατέρωθεν. Και προσέξτε, υπάρχουν πάρα πολύ έντονα συναισθήματα έχθρας και από τις δύο πλευρές, και όχι μόνο, είναι και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι ακόμα αναρωτιούνται η επόμενη μέρα μετά τον τερματισμό του πολέμου πώς χτίζεις. Δείτε την περίπτωση του Δευτέρου Παγκοσμίου για να καταλάβετε τις δεκαετίες που περάσαν και ακόμα είναι νοπά. Αυτό το πρόβλημα δεν θα σταματήσει μόνο με τον τερματισμό και την αποπληρωμή των χρεών από τη μια πλευρά ή από την άλλη και στις δύο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι ιστορικά... πώς να σου το πω, να γραφτεί η ιστορία.
10: Εσείς στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή,
14: κάτι της ουσίας.
10: Κύριε Ευθυμιόπουλε, στο σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή, βλέπετε ένα χρονοδιάγραμμα? Δηλαδή, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι προϋποθέσεις, έστω για να συναντηθεί ξανά Τραμπ Πούτιν και να υπάρξει μια ανακοίνωση?
14: Έχω δώσει από την αρχή, από το 2022, έχω δώσει ότι το έτος για μένα σημαντικό είναι το 2027. Και το 2027 θα είναι ένα έτος με έντονη κινητικότητα διαπραγματευτική, με την οποία θα αρχίσουν να επιλύονται τα ζητήματα. Από τον Οκτώβριο και μετά από τώρα θα δείτε ακόμα πιο έντονη κινητικότητα, αλλά θα δείτε και πραγματικές επιθέσεις πολύ άσχημες πριν το βαρύ χειμώνα, που ούτως ή άλλως είναι βαρύ χειμώνα.
8: Για να κατοχυρώσουν θέσεις, λέτε, οι δύο πλευρές, προφανώς.
14: Ναι, ακριβώς. Το οποίο θα είναι το διαπραγματευτικό παιχνίδι. Ακριβώς. Γι' αυτό και τα χτυπήματα στην Κρυμαία από τη μια πλευρά, γι' αυτό στην Οδυσσό η άλλη.
8: Επίσης, έχουμε δει κατά καιρούς, όταν σταματάει ένα μέτωπο, ανοίγει κάπου αλλού κάτι άλλο. Και επειδή βλέπουμε τη ρητορική Ερντογάν να ανεβαίνει στην περιοχή, και στο κομμάτι της σχέσης με το Ισραήλ και σχέσης με την Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να ανοίξει άλλο μέτωπο?
14: Κοιτάξτε, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση όταν ανοίγει το μέτωπο Ερντογάν αυτή τη στιγμή πώς συμπεριφέρεται ο Πούτιν απέναντι στην Αμερική, στη Ρωσία και στη Μεγάλη Βρετανία. Θα δείτε από πίσω μια ρητορική η οποία φαίνεται κάπως συνεννοήσιμη σε κάποια στοιχεία. Θα σας εξηγήσω γιατί. Η Ρωσία και η Τουρκία έχουν μια στρατηγική συνεργασία και μαζί είναι και το Ιράν. Υπάρχουν κάποιες αναλαμπές και υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής ρητορικής. Μία ανεβαίνουν ψηλά οι τόνοι, μία κατεβαίνουν. Αυτό που βλέπατε προχθές με αυτό που βλέπει τον Πούτιν σήμερα, παραδείγματος χάρη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα σύνολο συνεννόησης. Αυτές οι χώρες, μην ξεχνάτε, ότι κάναν τη δικιά τους τριμερή και υπάρχει δικιά τους συνεννόηση και από πλευράς μυστικών υπηρεσιών και από πλευράς τακτικού περιεχομένου και διπλωματικού. Δεν θα μου φαινόταν περίεργο ότι αυτές οι τρεις χώρες πιέζουν πάρα πολύ το γενικότερο πλαίσιο που λέγεται Δύση για να μπορέσουν να έχουν τα μεγαλύτερα ωφέλη εμπορικού ισοζυγίου, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσουν να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους στην νότια και ανατολική, στο νότιο και ανατολική ηφίλιο. Άρα λοιπόν δεν το παίρνω τίποτα ελαφρώς. Θα σας πω όμως το εξής. Η πολιτική ρητορική του Ερντογάν επιλύεται με συγκεκριμένο τρόπο. Οι λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Πρέπει να απαντάμε με νομικά και διπλωματικά, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις για τον απλό λόγο ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα που κάνουν οι Τούρκοι, δημιουργούν υποθέσεις. Μας έχουν μάθει στο να δημιουργούν γενικότερες υποθέσεις. Τα παίρνουν αυτά, φτιάχνουν ένα παραμύθι δικό τους και έρχεται μια μέρα που αρχίζουν και λένε μια ρητορική η οποία προσπαθούμε εμείς να κατανοήσουμε από πού και ως πού βγήκε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που κάνει η Τουρκία το κάνει εδώ και τουλάχιστον από το 1974 που ουσιαστικά τους ξύπνησε με την κατοχή της Κύπρου, την παράνομη, εδώ και 52 χρόνια, που τους ξύπνησε αυτού του είδους την πολιτική να λένε αυτό που λένε και να ρητορεύουν έτσι όπως
10: κάνουν. Αναλυτικά για την Τουρκία και άλλες μέρες βέβαια, γιατί είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και τις σχετικές εξελίξεις. Είχαμε άλλωστε σήμερα τη διακίνηση, τη πειραματική. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ευθυμιόπουλε.
14: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και τους τρεις.
10: Καλή
14: ευχαριστώ.
10: Συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
15: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
16: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
15: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
16: Αυτό κάνουμε εδώ.
15: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
16: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
18: I can't believe this. I can't even die right.
19: We obviously have mutual control over our body.
20: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
21: Everybody's gonna be real disappointed.
20: No!
22: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No! You have no right.
6: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μάθετε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: That's totally delicious. Life is good.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
0: Hey, all right.
1: Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Εδώ είμαστε, εδώ είναι και η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς. Να είστε καλά. Καλησπέρα και στον κόσμο που μας βλέπει.
2: Κυρία Λατινοπούλου, επειδή γίνεται πολύ θόρυβος από χθες για την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, εσείς την παρακολουθήσατε, καλά, έχετε κρατήσει κάποια κομμάτια από όσα εξήγηλε στο οικονομικό του πρόγραμμα?
3: Ναι, λεφτά υπάρχουν. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια, συνεχώς. Δηλαδή και τώρα λεφτά υπάρχουν με τον Τσίπρα, λεφτά θα υπάρχουν και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λεφτά να δώσουν, λεφτά να μοιράσουν, να ανταγωνίζονται. Ποιος θα δώσει περισσότερα, ποιος είναι περισσότερος σοσιαλιστής, ποιος θα αρπάξει φυσικά περισσότερα μέσω των φόρων για να δίνει μετά επιδόματα της Θιανιάς. Στο ίδιο έργο θεατές για ακόμη μια φορά. Κανένας, μα κανένας, όχι μόνο ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, αλλά κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μιλάει για τις περικοπές που πρέπει να γίνουν. Κανένας δεν μιλάει για το σημάζεμα του κράτους. Εδώ πέρα δαπανώνται και γίνεται τεράστια σπατάλη και φαγοπότη. Από πού να ξεκινήσω και πού να το αφήσω? Μιλάμε για δισεκατομμύρια που ξοδεύονται, δισεκατομμύρια, σε οτιδήποτε, από ανώνυμες εταιρείες, φίλους, μετακλητούς. Και κανείς δεν μιλάει, μόνο η Φωνή Λογικής που λέμε ότι πρέπει να γίνουν περικοπές. Περικοπές στο υπουργικό σχήμα, περικοπές στον αριθμό βουλευτών, περικοπές στους μετακλητούς, περικοπές να κοπούν όλα στο μισό. Περικοπές δηλαδή στις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων 50%. Παρακαλώ.
4: Η Φωνή Λογικής διαφωνεί σε αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας και προφανώς θα πει και ο κ. Μητσοτάκης, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός να πάει στα 1.000 ευρώ, διαφωνείτε στο να...
3: Μετακυλίεται, όλο αυτό είναι σοσιαλισμός. Το θέμα δεν είναι ο νέος και ο εργαζόμενος, το να του έρθει ο μεγάλος Σουλτάνος και να του πει πάρε κάτι παραπάνω. Τι είμαστε, πέτες.
4: Στον ιδιωτικό τομέα δεν το δίνει.
3: Λοιπόν, στον ιδιωτικό τομέα ναι, αλλά έρχεται να σου πει ότι θα αυξήσει το μισθό, γιατί ο κατώτατος κατεβαίνει. Πώς δεν τον αυξάνει? Και αυξάνονται και οι εισφορές μαζί με αυτό. Άρα λοιπόν και αυτός ο οποίος θέλει να δώσει. Ή με το να αφήσει το κράτος και η κυβέρνηση ελεύθερη την αγορά. Να αφήσει και να γίνει μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Ό,τι έγινε, έκανε ο Χαβιέ Μιλέη που έχει πετύχει θαύμα στον πληθωρισμό, εδώ γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
4: Λοιπόν, σημάζεμα παντού. Μισθός.
3: Λοιπόν, εγώ δεν σας λέω δεν υπάρχει. Το θέμα είναι όμως δεν μπορεί να έρχεται ο κάθε ένας και να παριστάνει το βεζίρι στην Ελλάδα. Αλίμονο αν αυτός που είναι σήμερα 20 χρονών, 25 χρονών και πιάνει την πρώτη του δουλειά, να περιμένει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν θα του δώσει 50 ευρώ παραπάνω. Το θέμα είναι να υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας, να υπάρχει ανταγωνισμός που σήμερα δεν υπάρχει γιατί υπάρχουν τα καρτέλ, 5 εταιρείες σούπερ μάρκετ, 5 τράπεζες, 5 ενέργειας, 5 όλα 5. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια αγορά η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη ουσιαστικά από τα καρτέλ και από την κυβέρνηση, οι οποίοι είναι φίλοι τους. Να αναπνεύσει η ιδιωτική οικονομία. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και γενικά η αύξηση του μισθού πρέπει να έλθει μέσα από την παραγωγή. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον πάτο της παραγωγικότητας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν παράγει. Δεν το ξέρετε, δεν το ξέρουνε και τα υπόλοιπα κόμματα. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Άρα λοιπόν, αν δεν παράξουμε, αν δεν ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, άρα να ανοίξει η αγορά, και αυτό πώς θα γίνει? Με τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών και με τις μειώσεις γενικότερα των εισφορών και όλων αυτών που σήμερα πνίγουν. Φυσικά και να μειωθεί. Φυσικά και να μειωθεί. Και οι φορολογικοί συντελεστές να μειωθούν και να πάνε στο 15% σταδιακά. Αυτή πρέπει να μειωθεί και να καταργηθεί. Αυτό, αυτό είναι παγκόσμια πατέντα. Αυτό είναι παγκόσμια πατέντα στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα που πρέπει να μειωθεί και να καταργηθεί. Όλα αυτά είναι φόροι επιφόρων που δημιουργούν ουσιαστικά μια κατάσταση για να εισπράττει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης και μετά να έρχεται και να μοιράζει με επιδόματα. Λοιπόν, ο τρελός πληθωρισμός είναι ουσιαστικά αφανής φόρος. Αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι. Είναι αφανής φόρος ο τρελός πληθωρισμός και ανεβαίνουμε συνεχώς στις πρώτες θέσεις Ευρώπης όσον αφορά τον πληθωρισμό.
2: Κυρία Λατινοπούλου, θα σας διακόψω λίγο για να συνδεθούμε με τον αστυνομικό συντάξει του

0: και ότι η 15χρονη που είναι έγκυος,
1: ναι,
0: και είναι της, του ζευγαριού, ο 12χρονος επίσης και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης, με εξαίρεση τον 9χρονο που είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης αλλά όχι του 43χρονου. Και αυτά την ώρα που είναι κρατούμενοι και ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα μαζί και με τον Αφγανό, για να οδηγηθούν αύριο 9.30 ώρα το πρωί στα δικαστήρια του Οδού Ευελπίδων να απολογηθούν στον ανακριτή, το μεν ζευγάρι για την ανθρωποκτονία και ο Αφγανός για γενετήσιες πράξεις με την 15χρονη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη, για την ενημέρωση. Κυρία Λατινοπούλου, ήταν ένα πολύ φρικιαστικό περιστατικό αυτό.
2: Έχει
1: να τρεχιάσει όλη η χώρα.
2: Εδώ μιλάμε της ανομαλίας στο ανάγνωσμα. Δηλαδή, το κράτος πουθενά για ακόμη μια φορά, που είναι η πρόνοια, που είναι το κράτος, παιδιά τα οποία ήταν έρμεα στα χέρια τους, ενώ μπαινοβγαίναν στα νοσοκομεία και στα ιδρύματα, δεν υπήρχε πρόνοια, δεν υπήρχε εισαγγελέας ανηλίκων να προστατεύσει αυτά τα παιδιά από αυτούς. Και ουσιαστικά, πώς ζούσαν αυτοί? Πώς ζούσαμε, επιδόματα θα ζούσαμε, τι θα ζούσανε? Γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος σε αυτή τη χώρα για το ποιοι παίρνουν τα επιδόματα, αν είναι παραβατικοί, αν έχουν καταδικαστεί, τίποτα. Και τα παιδιά φυσικά βιώνουν αυτές τις καταστάσεις γιατί δεν υπάρχει ένα κράτος να τους προστατεύσει, να τα προστατεύσει όπως πρέπει. Πού πήγαν οι θεσμοί, σχολείο πήγαιναν. Σχολείο δεν έχω, δεν μιλάω. Η εγκληματικότητα και η ασφάλεια δεν έχει να κάνει. Εγώ είμαι για όλους. Για όλους. Λοιπόν, ο νόμος είναι. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Και το κράτος έχει την απόλυτη ευθύνη της προστασίας της ζωής. Και πόσο μάλλον μικρών παιδιών. Σχολεία αυτά τα παιδιά πήγαιναν. Πήγαιναν. Ξέρει κανείς.
3: Το βρέφος δεν θα πήγαινε,
2: λοιπόν,
3: σίγουρα.
2: Ναι, αλλά τα υπόλοιπα. 15 χρονών έγκυος. Λοιπόν, τι είναι όλα αυτά.
3: Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για το πώς χειρίστηκε η πολιτεία αυτό και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό.
2: Δεν είναι.
3: Και σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Και η Κυψέλη κοντεύει να γίνει, αν δεν έχει γίνει ήδη, Ισλαμαμπάντ. Και όχι μόνο η Κυψέλη, όπως είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, όπως είναι γενικά πάρα πολλές περιοχές. Έχουν εγκαιτοποιηθεί, έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες.
1: Εσείς
2: η πολυπολιτισμικότητα
1: λοιπόν,
2: που οραματίζεται. Σκούπα, καθάρισμα σε όλες αυτές τις περιοχές. Τι συζητάμε? Όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν. Δεν είναι δυνατόν να μένουν στις γειτονιές
1: μας. Να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν.
2: Να πάνε στην ευχή του Αλλάχ. Δική μου δουλειά δεν είναι που να πάμε. Θα τους στείλουμε εκεί που πρέπει. Θα τους στείλουμε πρώτα στα κλειστά κατοίκητα νησιά. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν μαζικές απελάσεις. Πάντως, όσο είναι εδώ, πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε κλειστά
1: που είστε,
2: ως κέντρα.
1: Υπάρχει κάποιος που να, κάποια άλλη μεταναστευτική πολιτική που να τους στέλνει σε κλειστά κατοίκητα νησιά?
2: Καταρχάς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει θάλασσα. Μια χώρα στην οποία εισβάλλουν, κάθε τρεις και λίγο βλέπουμε στις ειδήσεις να βγαίνουν 500 λαθρομετανάστες σήμερα, 700 αύριο, 800 μεθαύριο. Και λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όποιος παραβιάζει τα σύνορα πρέπει να συλλαμβάνεται, να κρατείται σε κλειστά κέντρα που σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Η Ελλάδα δεν έχει την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη?
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται αυτή η κριτική στην Ευρώπη εκεί στις Βρυξέλλες?
2: Όχι, δεν την έχει. Σκληρή μεταναστευτική πολιτική έχει Πολωνία, έχει Ουγγαρία. Τι σχέση έχουμε με αυτές τις χώρες? Αν υπήρχε σκληρή μεταναστευτική πολιτική, δεν θα υπήρχε καμία μπούρκα, κανένα γκέτο στις γειτονιές μας, κανένας λαθρομετανάστη να κυνηγάει και να παρενοχλεί τα κορίτσια στους δρόμους στις γειτονιές. Ορίστε.
3: Εγώ τα ακούω αυτά που λέτε και τις επισημάνεις, λέω όμως στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο ένας ήταν Έλληνας και άλλη ήταν Γερμανίδα. Δεν ήταν ούτε από την Αφρική, ούτε παράνομοι μετανάστες, ούτε τίποτα.
2: Και εγώ σας είπα, επειδή έχουμε δηλαδή εθνική εγκληματικότητα, πρέπει να εισάγουμε κιόλας. Δεν μας έφυγαν δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι εγκληματούν στη χώρα. Δεν μας φτάνουν και πρέπει να φέρουμε και το Ισλαμαμπάντ και το Πακιστάν και το Αφγανιστάν και τη Σομαλία να παρενοχλεί, να κακοποιεί, να βιάζει, να δολοφονεί και ό,τι κάνει όλα. Γιατί αυτά έχουν συνηθίσει να κάνουν στις χώρες τους. Λοιπόν, και Αφγανός ήταν μέσα σε αυτούς.
3: Με αφορμή την υπόθεση της Woke Agenda, της περιβόητης Woke Agenda. Είχαμε πρόσφατα μια παρέμβαση του κ. Σαμαρά, μάλιστα σας πρόλαβε. Αντέδρασε εκείνος πρώτος κατά της κυβέρνησης και κατά του κ. Γεωργιάδη.
2: Όταν μιλούσα εγώ για την woke agenda.
3: Όχι, λέω για το συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Δεν υπήρχε άλλος να μιλήσει. Λέγανε τότε, μα δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, σε μένα αυτό δεν γίνεται να το πείτε.
3: Στην ανακοίνωση δεν σας πρόλαβε.
2: Γιατί για την woke agenda, η πρώτη πολιτικός που μίλησε για την woke agenda ανοιχτά στην Ελλάδα ήμουν εγώ. Μέσα από τα social media με συγκεκριμένα βίντεο τα οποία μια χαρά τα θυμάστε και τα θυμάται
3: όλος ο κόσμος. Το κομμάτι της Σαμαρά. Σας φέρνει πιο κοντά ιδεολογικά με τον κύριο
2: Εγώ
3: Σαμαρά?
2: Αυτό που λέω είναι ότι τη φωνή λογικής συνεχίζει ακάθεκτα την αυτόνομη πορεία της. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Η woke agenda είναι η πιο woke κυβέρνηση όλων των εποχών αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Με προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, με πολύ άριθμα παραδείγματα και γεγονότα όπως για παράδειγμα ο γάμος και η οθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, που να σας θυμίσω ότι εκεί ήταν και ο κύριος Σαμαράς όταν ψηφίστηκε, έτσι.

0: Δεν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο γάμος δεν συμπεριλαμβάνεται στη Walk Agenda.
0: Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται και η υιοθεσία. Αλλά μετά βγήκε το ΣΤΕ και τελικά αποδείχθηκε ότι μας κορόιδευαν και πουλούσαν εσάνω στον κόσμο. Εννοείται αυτό. Δεν είναι κάτι
2: που δεν συμπεριλαμβάνεται εσάνω.
0: Το σήμα διαφορετικότητας επιχειρήσεις, η ποσόστοση υποχρεωτική στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, η ποσόστοση ακόμα και στις εκλογές, όλα αυτά τα κρατάει κανονικά ο
2: κύριος Σαμαράς και τα έχει και τα κύριο Σαμαρά, γιατί ένας πολιτικός, ο οποίος θεωρητικά πολλά δημοσιεύματα σημαίνει ότι μπορεί να συνοηθείτε ή να συνεργαστείτε. Εσύ λέτε ότι θα πάτε μόνοι σας.
0: Το έχω διευκρινίσει αυτό.
2: Θεωρείτε ότι όταν αυτά
0: συμβαίνουν. Θεωρώ ότι απευθύνομαι στους ανθρώπους που μια φορά μιλάω και καταλαβαίνω.
2: Δεν μιλούσε.
0: Ορίστε.
2: Δεν μιλούσε ο κύριος Σαμαράς.
0: Εγώ έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, εγώ δεν έχω δοκιμαστεί. Η Φωνή Λογικής δεν έχει κυβερνήσει. Δεν έχουμε δοκιμαστεί. Λοιπόν, αυτοί που έχουν δοκιμαστεί γενικά στο σύνολό τους έχουν δοκιμαστεί.
1: Στην Νέα Δημοκρατία δεν ήσασταν με τον Σαμαρά.
0: Και έφυγα. Έφυγα. Στη Νέα Δημοκρατία δεν με διαγράψανε, έφυγα. 2 χρόνια μετά τις εκλογές του 2019, έφυγα. Διότι πάρα πολύ απλά αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί το 19 μέχρι το 22, που είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα και λες περιμένω να δω αν θα τα κάνει πράξη, δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι, λέω,
0: το
1: Σαμαρά, δεν είχα
3: ποιο θεωρεί ομοροχώρο. Ποιο κόμμα θεωρεί ομοροχώρο,
0: κύριε. Ποιο κόμμα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην της Φωνής Λογικής είναι σοσιαλιστικά.
3: Όλα. Τα άλλα. Και
0: όλα.
3: Η Δημοκρατία.
0: Όλα. Όλα. Όλα. Με παραδείγματα. Έτσι, με παραδείγματα. Πείτε μου σε ποιο τομέα θέλετε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για την οικονομία. Δεν είναι σοσιαλιστική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι, όταν μοιράζει σε φίλους και κολλητούς, όταν δίνει το κάθε Υπουργείο εκατομμύρια κάθε μήνα σε δικούς τους, σε ανώνυμες εταιρείες, σε ΜΚΟ, για να τους έχουν βολεμένους, όταν έχει τριπλάσιο αριθμό μετακλητών σε σχέση με τον Τσίπρα, όταν έχει μεγαλύτερο υπουργικό συμβούλιο από αυτό το οποίο υποσχόσουν θα κάνει, όταν ρημάζει τον ιδιωτικό τομέα, είτε λέγεται κτηνοτροφία, αγρότες, είτε λέγεται ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, και του έχει ρημάξει στη φορολογία, του έχει ρημάξει το 60 με 70% αυτού που έχει μια μικρή επιχείρηση, πρέπει να το δίνει στο κράτος. Όταν κρατάς έναν ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και γενικότερα έχει παντού φορολογία, παντού γραφειοκρατία και δυσκολεύει τη ζωή των πολιτών.
1: Λοιπόν, λοιπόν, και ο κύριο Σαμαράς, για τον κύριο Σαμαρά. Επειδή το 12-14
0: ότι είναι σοσιαλιστικά.
1: Ότι ήταν σοσιαλιστικά είναι αυτά που προτείνουν. Ενώ ας πούμε
0: όλα
1: για το,
0: αυτά τα οποία κάνουν, δεν προτείνει
1: στο φόρο
0: η κυβέρνηση,
1: ειδικό κατανάλωσης.
0: Η κυβέρνηση δεν προτείνει.
1: Πασό,
0: η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει 7-8 χρόνια τώρα. Δεν προτείνει. Άμα είναι να προτείνει, να μην είναι κυβέρνηση. Εγώ προτείνω.
2: Δεν μείωσε φόρους.
0: Εγώ προτείνω.
2: Η κυβέρνηση αυτή.
0: Λοιπόν, οι φόροι οι οποίοι έπρεπε να μειωθούν αυτή τη στιγμή όπως έπρεπε να ξεκινήσει και να
2: το
0: γίνεται.
2: Και εσείς,
0: ναι?
2: Τι μείωσε αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι, σας απαντώ. Στα βασικά, στα καθοριστικά. Για την επιβίωση και τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Και αν θέλετε, καλέστε στην εκπομπή σας μικρούς επιχειρηματίες, μεσαίους επιχειρηματίες να σας απαντήσουν. Ναι. Όταν έρχεται και βάζει την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε ιδιωτικό πάροχο και αναγκάζει πάλι τον ιδιωτικό τομέα να πληρώνει από αυτά που δεν έχει να πληρώσει συνεχώς, ενώ ήταν δημόσιο ουσιαστικά η ηλεκτρονική τιμολόγηση και γινόταν στην ΑΔΕ. Γιατί το κάνεις? Για να βολέψεις πάλι κάποιους δικούς σου κολλητούς, κάποιοι να πάρουν λεφτά.
1: Κύριο Σαμαρά, κυρία
0: Λατινοπούλου. Ναι, θα επανελθώ. Όταν δίνεις 1,7 δισεκατομμύρια. Αυτό. 1,7 δισεκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες από το 2021 έως σήμερα. Αυτά τα λεφτά δεν μπορούσαν να πάνε δηλαδή σε μειώσεις φόρων. Έπρεπε να πάνε συμβουλευτικές εταιρείες. Τώρα και αυτό δεν λέγεται σοσιαλισμός. Τι λέγεται?
1: Κύριε Λατινοπούλου, επανέρχομαι γιατί το 2012 μέχρι το 2014 που ήταν ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εσείς τότε δεν είχατε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι συμφωνούσατε, εν πάση περιπτώσει, με όσα συνέβαιναν και το πώς κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς. Γι' αυτό λέω, αν υπάρχει έστω και ένα περιθώριο συνεργασίας σας, να τα βρείτε κάπου, να συζητήσετε.
0: Δεν υπάρχει ένα περιθώριο συνεργασίας, διότι σας απαντώ ξανά. Κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν λέει αυτά τα οποία λέμε εμείς όσον αφορά την οικονομία. Και είναι ο μόνος τρόπος να συμμαζευτεί το κράτος. Εδώ είμαι για να μαζέψω το κράτος. Δεν είμαι για να υποσχεθώ να δίνουμε 3 εκατομμύρια και να μοιράζουμε στους φίλους και στους κολλητούς για να φτιάχνουμε κομματικούς στρατούς.
1: Για τα οικονομικά των κομμάτων.
0: Σας απάντησα ότι δεν θα γίνει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Αυτό και είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη.
3: Λοιπόν, αν ισχύσει το σενάριο των διπλών εκλογών μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας είτε με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είτε με κάποιο άλλο κόμμα?
0: Θα αλλάξει κάτι στα προγράμματα των κομμάτων από τις πρώτες στις δεύτερες?
3: Σας
0: απαντώ και εγώ. Θα αλλάξει κάτι στα κομμάτια? Σας απαντώ.
3: Θέτω ερώτημα.
1: Το πρόγραμμα του κυρίου Σαμαρά
0: και το δικό μου το ερώτημα είναι ρητορικό. Θα αλλάξει κάτι στα προγράμματα τα οικονομικά των κομμάτων αυτή τη στιγμή από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές?
3: Γιατί είπατε ότι θέλετε να κυβερνήσετε. Γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ είπα καταρχάς έχω πει ότι ο στόχος μας είναι να μπούμε στη Βουλή, που θα μπούμε στη Βουλή και με μεγάλο ποσοστό. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα είναι οι ιδέες μας και η φιλελεύθερη οικονομία. Αυτό πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν πρεσβεύεται από κανέναν άλλον παρά μόνο από τη φωνή λογικής. Εμείς θέλουμε το χέρι του κράτους να είναι κομμένο, να μην μπαίνει συνέχεια μέσα στην.
3: Υπάρχει περίπτωση να στηρίξετε κάποιο άλλο κόμμα?
0: Όχι, δεν θα στηρίξουμε κανένα άλλο κόμμα. Είμαστε η φωνή λογικής και αυτό πρέπει να το κάνουμε σαφές. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το πω όσες φορές χρειαστεί. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει, οπότε όσες φορές και να με ρωτήσετε, το ίδιο θα σας απαντήσω. Η φωνή λογικής πορεύεται με ανωδική πορεία και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ γιατί είμαστε οι μόνοι που λέμε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Όχι να λέμε θεωρίες και υποσχέσεις οι οποίες δεν είναι υλοποιήσιμες.
2: Έχετε στρατηγική σας να πει.
0: Και το κρασί μας δεν τον νερώνουμε εμείς.
2: Να μειωθεί και ο αριθμός των υπαλλήλων.
0: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση. Εδώ πέρα έχουμε, ξέρετε, πόσες. Πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν στον ιδιωτικό τομέα κάποιος ο οποίος δεν πατάει στη δουλειά
3: στο
0: του.
3: Δημόσιο,
0: να... Ναι, σας απαντώ όμως. Δύο μέτρα και δύο σταθμά σε μια Ελλάδα εγώ δεν έχουμε. Λοιπόν, όταν κάποιος στον ιδιωτικό τομέα δεν πατάει στη δουλειά του και τα έχει γράψει τα παλιά του τα παπούτσια, ή αργεί να πάει, ή το έξι μήνες εξαφανίζεται, πιστεύετε ότι θα τον κρατήσει οποιαδήποτε, οποιοδήποτε συνεργασία? Λοιπόν, λέω ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση και δεν είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτό μόνο. Τα δισεκατομμύρια, χθες έβγαλα ανήρτησα και έχω βγάλει μόνο τα εκατομμύρια που έχει δώσει σε 1,5 μήνα η κυρία Μενδώνη, που είναι 38 εκατομμύρια σε 1,5 μήνα. Βάλτε, προσθέστε τώρα τις συμβάσεις που έχουν γίνει με απευθείας αναθέσεις που είναι στις εταιρείες συμβούλων, προσθέστε τα δισεκατομμύρια που δίνονται σε ΜΚΟ, προσθέστε όλα αυτά τα οποία ξοδεύει το κράτος και σπαταλέα το κάθε Υπουργείο για να βολέψει τους δικούς τους. Και βγάλτε το άθροισμα. Τελειώνω. Βγάλτε το άθροισμα γιατί ψηφίζουν κάποιοι. Και τι θα ψηφίσουν όλοι αυτοί? Αν δηλαδή αυτό δεν φτιάχνει κομματικού στρατού, τι φτιάχνει?
1: Ήσασταν αρνητικοί σε μια συνεργασία γενικότερα με τη Νέα Δημοκρατία ή με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη?
0: Με κανέναν. Έχουμε τη φωνή λογικής. Η φωνή λογικής έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις.
1: Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει
1: δεύτερες,
0: κυβερνησία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Mm-hmm. Ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα αποφασίσει. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι εδώ βγαίνουν και έχουν μια αλαζονία η οποία δεν έχει υπάρξει προηγούμενο. Βλέπω δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη να βγαίνει και να λέει τα ακροδεξιά κόμματα. Γιατί δεν μας λέτε, κύριε Μαρινάκη, ποια είναι τα ακροδεξιά κόμματα στην Ελλάδα? Με τα ονόματά τους. Όχι η λάσπη στον ανεμιστήρα. Γίνεται και λέει, βγαίνουν και λένε τα ακροδεξιά κόμματα.
2: Εσείς πέτα αυτό τα βάζετε ακόμα.
0: Λοιπόν, και ένα κεντροδεξιό κόμμα και δεξιό να μας πει κάποιος δεν θα πούμε
2: όχι. Όχι, λέω, αν
0: λοιπόν, όταν έχεις φιλελεύθερη οικονομία, δεν πιάνεις.
2: Αλλά στα υπόλοιπα δεν είναι τόσο οικονομία.
0: Μα συντηρητικοί είμαστε στις αξίες μας.
2: Έχει άλλη στρατηγική στα δικαιώματα των ανθρώπων.
0: Στις αξίες μας, τα δικαιώματά μας είναι κατοχυρωμένα. Κατοχυρωμένα βάσει του συντάγματος και είναι ίδια για όλο τον κόσμο στην Ελλάδα. Αυτά τα παραμύθια που λένε κάποιοι ότι δεν έχουν όλοι ίσα δικαιώματα, οι μόνοι που δεν έχουμε ίσα δικαιώματα είμαστε εμείς, για παράδειγμα, απέναντι στους γύφτους που μπορούν να μας κλέβουν. Οι μόνοι που δεν έχουμε ίσα δικαιώματα είναι αυτοί που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια και θέλουν να πάνε στα σχολεία και μπαίνει το κάθε λαθρομετανάστης και το παίζει ανήλικο προσφυγόπουλο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κλείνω. Επιδοτούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί το έχετε πει εσείς και πιστεύω ότι θα το πείτε και στο μέλλον σε αυτήν την εκπομπή.
1: Όταν
0: δημογραφικό πρόβλημα, όταν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου αυτή τη στιγμή ασφικτιούν, είναι ένα βήμα πριν την αυτοκτονία, διότι κανείς δεν τους δίνει σημασία και μοιράζονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια αλλού.
2: Εκατομμύρια
0: οι ψαράδες είναι
2: μέρες
0: στα όρια της εξαθλίωσης, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες είναι στα όρια της αυτοκτονίας. Και λεφτά υπάρχουν για τη λυρική σκηνή, για την ΕΡΤ
1: πολύ.
0: Και για τις ανώνυμες εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε την πρόεδρο της φωνής λογικής, την κυρία Λατινοπούλου. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Έχουμε συγκεντρωθεί σε ένα πάνελ γυναικείας υπόθεσης. Εντάξει. Νίκο, πάμε όμως
4: κάνατε
2: να ακούσουμε...
4: Κάνατε το όνειρό μου πραγματικό.
2: Έτσι, το κλείσιμο της ομιλίας Ανδρουλάκη.
5: Θα κάνει την ατιμωρησία δικαιοσύνη για όλους. Το δίκιο του ισχυρού θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ κράτος δικαίου. Η στασιμότατη παρακμή θα ιτηθεί και θα έχουμε πρόοδο για όλους. Από τη στασιμότητα θα έχουμε καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Για αυτή την Ελλάδα θα αγωνιστούμε. Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική, κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα! Πάμε μαζί, πάμε δυνατά! Εδώ από την Κρήτη, ξεκίνημα νίκης, ξεκίνημα πολιτικής αλλαγής. Θα κάνουμε ξανά πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με την νίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από το Ηράκλειο της Κρήτης και την Κεντρική Πλατεία. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο και καλησπέριζουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κυρία Σιρεγγέλα. Την κυρία Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα και σε εσάς.
7: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
7: Στη νέα σεζόν και πολλές αποκλειστικότητες.
2: Μακάρι. Και την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τον νεάρχη παιδείας της Ελλάς. Γεια σας, κυρία Λαλιώτου.
8: Καλησπέρα.
2: Με την Ελλάς θα ξεκινήσω, με την κυρία Σιρεγγέλα. Πότε προλάβατε και κοστολογήσατε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα πριν καλά-καλά τελειώσει η ομιλία του? Και είδα και διαφορετικά νούμερα. 13,9 δις κοστίζει, όχι κοστίζει 14.
6: Να πούμε ότι από χθες έχουν γίνει και διαφορετικές πάλι κοστολογήσεις. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Το πρωί ο τομεάρχης, ο κύριος Παπάς, είπε ότι για τον πατριωτικό αυτό φόρο θα είναι και τα κοσμήματα, αυτή την πατριωτική εισφορά. Αμέσως μετά βγήκε και είπε ότι όχι. Για τις 50.000 κατοικίες είπαν στην αρχή ότι είναι 50.000 κατοικίες, τώρα μετά βγαίνουν και λένε ανακαινήσεις. Νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει έτσι...
8: Άρα ένα... και εσείς βιαστήκατε να βγάλετε συμπέρασμα.
6: Εμείς βγάλαμε τα συμπεράσματα που έπρεπε να βγει και η κοστολόγηση σύμφωνα με αυτά που είπαν. Δηλαδή το ότι ας πούμε τα 50.000 σπίτια με 1.500 ή 2.000 το τετραγωνικό για να χτιστούν ότι θέλουν ή από 7 ως 8 δις, νομίζω ότι χρειάζεται να είσαι ο
2: σούπερβα. Ωραία, θα τα στείλουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα.
6: Άπα, εδώ είναι και το άλλο, γιατί αν είδατε υπάρχουν δύο ανακοινώσεις. Η μία λέει ότι τη Δευτέρα θα σταλθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και αμέσως μετά, με διαφορά κάποιων λεπτών, έρχεται άλλη ανακοίνωση που είναι ορθή επανάληψη και λέει ότι θα στείλουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δεν λέει Δευτέρα. Ελπίζω να μην είναι Δευτέρα παρουσία.
2: Κυρία Λαλιώτου, μια που είμαστε σε αυτό, πότε θα το στείλετε το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
8: Κοιτάξτε, να μην ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία. Θα το στείλουμε και θα είμαστε οι πρώτοι που θα το στείλουμε.
6: Τη Δευτέρα πάντως δεν θα το στείλετε, γιατί το αλλάξατε.
8: Θα το στείλουμε όταν πρέπει και όταν κρυθεί. Ενδεχομένως τη Δευτέρα, δεν είμαι εγώ που θα απαντήσω σε αυτό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα το οποίο θα το στείλει.
6: Ενώ είπατε ότι θα το στείλετε τη Δευτέρα, μετά βγάλατε άλλη ανακοίνωση και είπατε ότι θα το στείλετε.
8: Βιάζεστε πάρα πολύ και προφανώς.
6: Εσείς το είπατε, δεν το είπαμε εμείς να το στείλετε τη Δευτέρα. Καλημέρα.
8: Για το AI που χρησιμοποιείται, προφανώς έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, από 18
6: στείτε το λοιπόν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε στα πάνελ. Θα τα στείλουμε όλοι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο Γενικό Λογιστήριο, να μας πει.
8: Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.
6: Αλλά να δω ποια Δευτέρα θα είναι τελικά.
8: Να ακούσετε το σύνολο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς και τώρα που σας άκουσα και εσάς, αλλά και τις άτυπες ανακοινώσεις που τις οποίες διάβασα. Προφανώς οι βιασύνες και τα λάθη που κάνατε είχαν να κάνουν και με το γεγονός ότι δεν είχατε ακούσει ήδη.
6: Κοιτάξτε,
8: καταρχήν για να μιλάμε με σοβαρότητα, τονίστηκε ήδη για όσους άκουσαν ή διάβασαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ότι στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε, μια και με ρωτάτε για το συγκεκριμένο, η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στα έσοδα τα οποία περιλαμβάνονται στη δημοσιονομική. Κοιτάξτε, το πώς διαμορφώνεται το περιουσιολόγιο, το οποίο νομίζω ότι κανένας ούτε στο τραπέζι αυτό ούτε στην χώρα μας θα διαφωνήσει ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Υπάρχουν διεθνή πρότυπα, διεθνείς κανονισμοί για το πώς διαμορφώνεται ένα περιουσιολόγιο και στο πρόγραμμα της Ελλάς υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο με τον οποίο θα καταρτιστεί και θα νομοθετηθεί.
6: Με τις στηρίδες τι θα γίνει δηλαδή,
8: αναρωτιέμαι, αυτό το οποίο απασχολεί όλους μας είναι οι στηρίδες και τα κοσμήματά μας.
6: Μας είχαν ξαναπασχολήσει το
8: 2015. Η κινητή και ακίνητη περιουσία δεν αφορά τα κοσμήματα τα οποία αφορά.
4: Δηλαδή αυτό που σκέφτεται ο
8: κοιτάξτε, συνήθως σε άλλες χώρες που ισχύει το περιουσιολόγιο αφορά το σύνολο των πολιτών και είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την καταγραφή στοιχείων και έχει αποκλειστική χρήση, διφορολογική χρήση. Ανήκει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα έλεγα, και νομίζω ότι ούτε σε αυτό το τραπέζι, ούτε γενικότερα στα κόμματα, κανείς θα διαφωνήσει ότι αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο να υπάρχει στη χώρα.
9: Κυρία Λαγιώτη, να ρωτήσω το εξής, θα ήθελα, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους, από τους μαθητές και τους γονείς. Ο κύριος Τσίπρας πρότεινε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή η εισήγηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών, όπως αφορά ίσως και το Εθνικό Απολυτήριο, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η συζήτηση έχει ανοίξει από τα άλλα κόμματα εδώ και καιρό. Θεωρείτε ότι πρέπει να προηγηθεί σοβαρός διάλογος για να υπάρξει μια τελική απόφαση, διακομματικός διάλογος?
8: Κοιτάξτε, η συζήτηση για την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα σας πω ότι έχει αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, το 1978 έχουμε την πρώτη αναφορά στο δημόσιο λόγο για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Πάμε στο σήμερα να μας πείτε και σήμερα.
8: Ναι, γιατί μου λέτε για τον διάλογο. Και στο μεταξύ, στις πολλές δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει, και όλοι μας έχουμε καλή μνήμη σε αυτό, έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλοί εθνικοί διάλογοι, πολύ χρήσιμη.
6: Και η κυρία Ζαχαράκη από την
8: και η κυρία Ζαχαράκη και η επί Μαριέτας Γιαννάκου, επί Διαμαντοπούλου. Είχαμε πολλού Μπαμπινιώτη, είχαμε πάρα πολλούς εθνικούς διάλογους. Νομίζω ότι το σύνολο των ανθρώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των εκπροσώπων, ας πούμε, στα κόμματα, συμφωνεί ότι αυτό το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι προτείνουμε. Εμείς έχουμε παρουσιάσει ήδη από τα μέσα Ιουλίου ολόκληρη την πρόταση που αφορά τη δική μας αντίληψη για το πώς πρέπει να αλλάξει το Λύκειο, έτσι ώστε να ξαναγίνει η βαθμίδα της εκπαίδευσης να υπάρχει. Γιατί κακά τα ψέματα, τα λέμε μεταξύ μας, μας ακούει και ο κόσμος. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Λύκειο είναι μια καταργημένη βαθμίδα.
6: Ωραία,
8: αυτή
6: καταλαβαίνουμε, επειδή δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, ας μην επεκταθούμε.
8: Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Εμείς έχουμε πει με την αρχή της διακυβέρνησης της Ελλάς θα νομοθετηθεί το νέο σύστημα, θα έχει μεταβατική περίοδο, θα ξεκινήσει το στήσιμο του νέου Λυκείου και στην ολοκλήρωση του νέου Λυκείου, δηλαδή ο εκπαιδευτικός χρόνος είναι τα 3 χρόνια, θα έχει πλήρως αλλάξει μετά τις μεταβατικές διατάξεις
4: το
8: σύστημα.
4: Επειδή διάβασα αυτά που εσείς το παρουσιάσετε εξάλλου, το διάβασα, δεν λέει με ποιον τρόπο θα μπαίνουν στις σχολές ενδιαφέροντος μέσα.
8: Με βαθμολογική κατάταξη στις σχολές υψηλής ζήτησης εννοείται. Με βαθμολογική κατάταξη που κατά τη μεταβατική περίοδο θα συνεχίσει να ισχύει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου λυκείου, δηλαδή την τριετία, τα παιδιά που θα μπουν στην πρώτη λυκείου να έχουν φτάσει στην τρίτη. Όπου η βαθμολογική κατάταξη θα γίνεται με ένα νέο αξιόπιστο, αδιάβλητο, έχουμε την τεχνογνωσία γι' αυτό, εθνικό απολυτήριο, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
4: Την οποία
10: τη βλέπω και στα πράσινα.
8: Σχεδόν σε όλες τις χώρες υπάρχει ένα μισθό σύστημα.
10: Λίγο είναι ο λόγος τώρα στην κυρία Αντωνίου.
4: Να της πούμε χρόνια πολλά.
10: Είναι και η μέρα της, είναι η μέρα Πασόκ. Είδαμε πριν τον πρόεδρο του Πασόκ. Στα πράσινα η κυρία Αντωνίου.
7: Λέτε σε εμάς χρόνια πολλά, κυρία Ελευθερόπουλο.
10: Πώς και δεν πήγατε Κρήτη.
7: Αλλά υπήρχε ένα δυσάρεστο γεγονός και πρέπει να ήμουν εδώ.
10: Μάλιστα.
7: Θα ήθελα να πω στον κύριο Ελευθερόγλου όμως ότι σήμερα πάρα πολλοί Έλληνες θυμούνται την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, την επέτειό μας, διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου που κατάφερε να εκφράσει τα αιτήματα της εποχής και να κάνει με τη μεγάλη πρόταση το 1981 να φέρει τη μεγάλη αλλαγή στον τόπο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι κυβερνήσεις του Πασό και ιδίως του Ανδρέα Παπανδρέου ακόμα και τώρα είναι οι πιο αγαπητές στον ελληνικό λαό, γιατί άλλαξε τη ζωή τους. Και βέβαια για μας όμως η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι μια επέτειος νοσταλγίας. Για μας και ο στόχος μας και η ευθύνη μας είναι να προετοιμάσουμε τη νέα αλλαγή, διότι αυτό έχει απέτηση σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ζητά δηλαδή αλλαγή κατεύθυνση της χώρας, διότι έχει περάσει πάρα πολλά από το 2008 μέχρι σήμερα και πλέον βλέπει ότι κάθε πέρσι ήταν και καλύτερα.
10: Το βλέπει, αλλά στον κύριο Τσίπρα δίνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις.
7: Όταν θα έρθουν οι εθνικές κάλπες, θα δούμε, κυρία Δούκα, πού θα έρθουν, σε τι θέση θα είναι το κάθε κόμμα και όταν ολοκληρωθεί και όλος ο πολιτικός χάρτης με να όλα τα κόμματα τα οποία θα κατεβούν σε εκλογές. Και το λέω αυτό, κυρία Ελευθερόγλου και κυρία Δούκα, διότι το Πασό κάθε φορά το υποτιμούν στις δημοσκοπήσεις. Και επειδή έχουμε και πέρυσι ήμασταν πάλι τρίτη για 2-3 μήνες σε σχέση με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και οι δημοσκόποι λέγανε τελείωσε, θα είστε πάλι τρίτη. Μέχρι πριν δύο μήνες μας λέγανε θα είμαστε τέταρτη, πέμπτη και ούτω καθεξής. Περιμένετε.
4: Επειδή είδατε την ανακοίνωση χθες του Πασό μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Και λέει το Πασό ότι ο Τσίπρας ήρθε και μας έκλεψε το 80% του προγράμματός μας. Άρα λοιπόν σύγκληση προγραμματική με τον κύριο Τσίπρα υπάρχει. Γιατί λοιπόν διαφωνείτε και δεν κάνετε ένα τραπέζι να τα βρείτε. Το 80% είναι λίγο ποσοστό σύγκλησης ή κλοπής, να υιοθετήσω τον όρο σας, του προγραμματός σας. Γιατί διαφωνείτε με τον κύριο Τσίπρα τότε.
7: Κύριε Ελευθερόγλου, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει την επανεκκίνησή του ως κάτι νέο στον τόπο. Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είναι νέο, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ο ελληνικός λαός έχει μνήμη. Τα γεγονότα είναι πολύ νοπά και βέβαια τον κατέταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 με το παγκόσμιο φαινόμενο από το 32 ως αντιπολίτευση να φτάσει στο 17,5. Έχει κρυθεί δηλαδή και ως πρωθυπουργός και ως
9: αντιπολίτευση. Υπάρχει όμως μία απόφαση συνεδρίου που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ναι, βεβαίως, δεν συνεργαζόμαστε.
9: Εάν υπάρξουν δύο γύρια εκλογών, αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνομιλήσετε και να συνεργαστείτε στο τέλος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
7: Ο κύριος Τσίπρας, κυρία Γιωτάκη, την ημέρα που ίδρυσε το κόμμα του και μετά τα στελέχη του λέγανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορο κόμμα και βέβαια στελέχη του κυρίου Τσίπρα είπαν ότι πρέπει να καταργηθεί κιόλας το κόμμα μας. Άρα
10: δηλαδή,
7: αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να την κάνετε
10: αλλά δεν θέλουν από αυτοί. Εδώ. Αυτή είναι η απάντηση.
7: Κυρία Δούκα, η συμπεριφορά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν, θα έλεγα, ανταγωνιστική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν, θα έλεγα, υβριστική. Γιατί βέβαια πέρα από το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να λες για ένα κόμμα να καταργηθεί. Αυτό δεν είναι αντίληψη, κατά την άποψή μου, σοβαρή και πολύ περισσότερο αν κάποιος θέλει να προέρχεται από την αριστερά και να είναι αριστερά.
4: Εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα, στην ουσία κατήργησε την Ένωση Κέντρου. Και έγινε κυρίαρχος. Θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σήμερα ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου.
7: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή και ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί κάθε φορά να υποκαταστήσει το ρόλο του Πασόκ της Δημοκρατικής Παράταξης στα χρόνια της μεταπολίτευσης και προσπαθούσε να γίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ανδρέας Παπανδρέου, ένας υπήρχε, δεν μπορεί να γίνει άλλος, αυτό είναι δεδομένο. Καλό θα είναι να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να μην είναι ποτπουρί από παλιές και νέες επιτυχίες, διότι εγώ αυτό άκουσα, αυτό διάβασα, αυτό κατάλαβα, ότι έχει αντιγράψει το πρόγραμμά μας σε πολλά σημεία. Φάνηκε από το Θυσί όταν μίλησε για την ενεργειακή δημοκρατία, που ήταν η πρόταση μάλιστα του Πασόκ, από την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά που παρουσιάστηκε το 20 στην Κοζάνη, για τη στεγαστική πολιτική που ήταν οι δικές μας θέσεις, που εμείς αναδείξαμε αυτό το θέμα στη δημόσια κουβέντα και πήραμε πρωτοβουλίες μες στη Βουλή να πιέσουμε την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι υπάρχει τεράστιο στεγαστικό ζήτημα στη χώρα, και βέβαια και πολλά άλλα ακόμα ζητήματα. Μάλιστα. Για την ενέργεια, για το ΦΠΑ και ούτω καθεξής.
10: Οπότε έχει αντιγράψει, λέτε, είστε σαφείς αυτό. Κύριε
7: ναι,
10: Αντωνίου,
7: αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, αν έχει αντιγράψει και το
10: πολύ
7: τι έχει αντιγράψει.
10: Πάντως,
7: εμείς καλωσορίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα στις πολιτικές τις οποίες έχουμε αναδείξει, έχουμε παλέψει μέσα στη Βουλή και μετά από τις παρεμβάσεις μας έχει πιεστεί η κυβέρνηση και για το συνταξιοδοτικό και για τη φορολογία των τραπεζών, για το στεγαστικό, για πολλά άλλα ζητήματα, διότι ο Αλέξης Τσίπρας όταν εμφανίστηκε ξανά στη δημόσια ζωή, τι μας είπε? Μας είπε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δηλαδή πήγε στην κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας και δεν μιλάω μόνο για το ΠΑΣΟΚ,
10: και ότι ήρθε
7: για
10: να
7: όλα
10: ένα
7: τα
10: κενό,
7: κόμματα
10: ναι, αυτό
7: που δίναμε μάχη μέσα στη Βουλή. Για το έγκλημα των Ντεμπών, για τη διαφθορά, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα αυτά τα ζητήματα. Και σήμερα η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, ενώ δημοσκοπικά και κλείνω, διότι
10: είχε
7: ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση.
6: Αρέσει που διαβάζουμε και τις δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι όντως δημοσκοπικά, υπάρχει
7: θέμα.
6: Αν από το
7: 41 αλλά βρίσκεστε στο 26 και είστε ευχαριστημένοι,
6: εντάξει,
7: και σε ένα χρόνο χάσετε ένα εκατομμύριο
6: ψήφους, και στο τέλος θα αποφασίσει
7: και
6: λίγο γλάω. Γιατί δεν θέλω να στενοχωρήσω σήμερα την κυρία Αντωνίου γιατί γιορτάζει, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να σας θυμούνται, είναι και να σας ψηφίζουν.
7: Ο ελληνικός λαός αναπολύ τη κυβέρνηση του Πασόκ και του Ανδρέα Παπαδρέου.
4: Ναι, κυρία Συγγέλα, λοιπόν, τι περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και πόσο κοντά θα είναι σε αυτά που ακούσαμε για τον κύριο Τσίπρα?
6: Θα πω εγώ την δική μου την προσωπική γνώμη, θα το ακούσουμε σαφώς και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον.
9: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει.
6: Όχι. Εγώ θα πω την προσωπική μου γνώμη και αυτό θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Σαφώς χρειάζεται στήριξη τη μεσαία τάξη, πολύ περισσότερο και δι των οικογενειών. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Τώρα, από εκεί και στο εξής, νομίζω ότι όλα αυτά που θα ανακοινωθούν, γνωρίζοντας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γνωρίζοντας και το οικονομικό επιτελείο, θα είναι σε κάθε περίπτωση κοστολογημένα και αυτό θα το δούμε και στην πορεία.
8: Και θα τα υποβάλλετε και
6: πέρα
8: στο...
6: από αυτό, δεν σας διέκοψα, κυρία Λαλιώτου.
10: Όχι, αυτό είναι ενδιαφέρον
8: πρόσφατο.
10: Θα τα υποβάλλετε και το δικό σας πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό
6: Συμβούλιο. Ακούστε με, υπάρχει πλέον νόμος του κράτους.
10: Υπάρχει μια διαδικασία, δεν είναι υποχρεωτικό όμως,
6: ναι, σαφώς, αλλά από τη στιγμή που ο νόμος του κράτους τον έφερε η Νέα Δημοκρατία προς ψήφιση, πολύ απλά ο νόμος αυτός θεωρούμε ότι από την δική μας την πλευρά ότι θα πρέπει να
10: θα
6: γίνει αποδεκτός.
10: Εσείς λοιπόν το πρόγραμμα.
6: Όλοι μας, όλοι θα είναι.
9: Αυτό πρέπει να γίνει Νοέμβριο. Από το
4: τότε Νοεμβρίου.
6: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπάρχει, η διοίκηση υπάρχει. Το πλήρες οργανόγραμμα δεν υπάρχει, αλλά είναι με υπουργική απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ορίζει ο διοικητής ή η διοικήτρια να ορίζει σε.
4: Άρα θα το στείλετε. Αυτό να
6: σαφώς, αλλά πέρα από αυτό.
7: Πέρα από αυτό. Όταν δεν υπάρχει οργανόγραμμα, δεν λειτουργεί ακόμα.
6: Ακούστε.
7: Θα το δημιουργήσετε και όταν το δημιουργήσετε.
6: Όχι, ακούστε. Μπορώ να μιλήσω. Κυρία Αντωνίου, θα
7: μας
6: αφήστε. Είναι στην αρμοδιότητα του διοικητή της διοικήτριας να δίνει και ανάλογα το τι έχει στην ΕΔΕΡ και να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Υπάρχει ο κόσμος. Το πλήρες οργανόγραμμα δεν υπάρχει.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, πέρα από αυτό, εμείς το έχουμε πει, γιατί το ΠΑΣΟΚ, εγώ έχω δει πάρα πολλά στελέχη που έχουν πει ότι εμείς δεν θα το δώσουμε, διότι δεν εμπιστευόμαστε το Γενικό Λογιστήριο, δεν εμπιστευόμαστε. Απλώς πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, οτιδήποτε, από τη στιγμή προκαλεί δαπάνη, θα πρέπει έτσι κι αλλιώς μπορεί να πάρει από το Γενικό Λογιστήριο τη δαπάνη αυτή, πόσο κοστίζει, γιατί πώς θα κοστίσει τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα, όποιος θεωρεί ότι άμεσα πρέπει να κάνει κάτι όπως αφορά το στεγαστικό, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει μέσα στη Βουλή κάποια πράγματα, του είχε απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, τους είπαμε, ελάτε, φέρτε αυτό που προτείνετε ως νομοσχέδιο, γιατί πολύ απλά...
7: Εμείς το αναδείξαμε από το 21 κεντρικό ζήτημα και δεν έχετε κάνει
6: βέβαια,
7: τίποτα.
6: Για να μην φτάσουμε πάλι στο παρελθόν, επειδή είπαμε για παλιές εποχές, Γιατί αν μιλάμε για παρελθόν, να μιλήσουμε και για το Τσοβόλα δώστα όλα, να μιλήσουμε και για τα λεφτά υπάρχουν, να μιλήσουμε
7: και για τον κύριο Λαγκοσκούβη που έκανε την απογραφή και μας έλεγε
6: και ο κύριος Τσίπρας.
7: Πολύ ωραία.
6: Σβήνω δάνεια. Τώρα το Πασόκ πάλι λέει θα σβήσω δάνεια, μην πληρώνετε, θα μπορείτε μετά να τα αγοράσετε. Συμβαίνει στην Κύπρο, μα όχι, δεν συμβαίνει έτσι στην Κύπρο. Τελικά δεν συμβαίνει έτσι στην Κύπρο, είναι κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν. Οπότε δεν έχει κανένας λόγο ούτε εγώ να τσακώνω με την κυρία Αντωνίου, ούτε με την κυρία Λαλιώτου, ούτε ο καθένας να λέει την άποψή του, να ακούει ο κόσμος και ενδεχομένως πολλές φορές να μπερδεύεται. Πολύ απλά, φέρτε τα όλοι. Ποια Δευτέρα δεν ξέρω θα είναι, τη Δευτέρα αυτή θα είναι.
8: Θα μας πείτε πότε θα συγκροτήσετε το φορέα.
6: Ωραία, σας είπα. Σας έχω απαντήσει κυρία Λαλιώτου, αλλά δεν πάρω
8: δεν θα μου επιτρέψετε 30 Δευτέρα για κάτι που αφορά.
6: Φέρτε το εσείς τη Δευτέρα, φέρτε το Δευτέρα και είναι σίγουρο θα σας απαντήσει ο φορέας. Αλλά δεν το φέρτε τελικά Δευτέρα, το αλλάξατε.
8: Για να μιλήσουμε για το μέλλον. Σε λίγες μέρες αρχίζει η νέα σχολική χρονιά. Κάποιες χιλιάδες παιδιών θα γραφτούν στην τρίτη λυκείου. Θα δώσουν εξετάσεις πανελλαδικές τον Ιούνιο ή το Μάιο, όποτε οριστούν. Το Σεπτέμβριο, όσοι έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο και έχουν περάσει σε περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, δηλαδή όχι στο ίδιο, στην ίδια πόλη όπου μένουν οι γονείς τους, και έχουν πρόβλημα να παρακολουθήσουν λόγω του υψηλού κόστους ζωής το οποίο αντιμετωπίζουν, 50% περίπου των φοιτητών μας στα περιφερειακά πανεπιστήμια δεν έρχονται, διότι δεν αντέχουν οικονομικά.
10: Είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, 500 ευρώ.
8: Ναι. Υποτροφία
10: σε όλους
8: τους φοιτητές.
10: Ανεξαρτήτως εισοδήματος οικογενειακού.
8: Με πολύ υψηλά. Μάλιστα. Σε όλους επί της ουσίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να σπουδάσουν.
6: Πόσοι είναι οι φοιτητές, παρακαλώ. Γνωρίζετε, πόσοι είναι οι φοιτητές και οι φοιτητρίες.
8: Πώς είναι. Που μπαίνουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
6: Ναι,
8: κοντά στις 40.000 στα περιφερειακά.
6: Είναι παραπάνω.
8: Όχι, στα περιφερειακά. Μιλάμε πάρα
6: σε
8: πολύ συγκεκριμένα.
6: 500 ευρώ επί 10 μήνες.
8: 80.000 φοιτητές, αν υπολογίσουμε και τη δεύτερη, γιατί είναι τετραετίας, κάντε την πρόταση. Τα παιδιά θα μπορέσουν να σπουδάσουν.
6: Η πρόταση είναι δική
8: σας. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητάμε για το παρόν και το μέλλον. Γιατί έχουμε βαρεθεί να μιλάμε για το
10: παρελθόν.
8: Και αυτά απασχολούν και του ανθρώπου που μα ακούν.
10: Στην επόμενη εκπομπή μπορείτε να σημειώσετε
6: ναι, αλλά γι' αυτό το κομμάτι. Ναι, όχι, το ξέρει η κυρία Λαλιώτου.
8: Το ξέρουμε πάρα πολύ
6: καλά. Πόσα είναι, λοιπόν. Κυρία Λαλιώτου.
10: Καλό βράδυ από εμάς. Γεια σας. Ακολουθεί Γιώργος Φέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Πίσω από τις γραμμές.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
3: I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
5: No!
7: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
5: No,
7: you have no right.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
7: Εμείς θα είμαστε παντού.
8: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
6: Τα πραγματικά γεγονότα.
11: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
12: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με θέση.
14: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
15: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
16: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
17: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
18: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
19: Παρέα θα είμαστε.
20: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: του Σεπτέμβρη του 2026 γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια του Πανελλήνιου κινήματος, του Πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα.
1: Θα σας κάνω μόνο μία άσκηση και θα το κάνω, το έκανα και πριν ερχόμενος. Αν κάνουμε αυτό το πολλαπλασιασμό, κατευθείαν μας βγαίνει 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό σχετικά κόστος κατασκευής. Αν το πολλαπλασιάσουμε, εδώ 160.000 επί 50.000 σπίτια, μόνο αυτό το μέτρο είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Εδώ υπάρχει μία σημαντική, ευδιάκριτη μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει και αυτό το καλωσορίζω.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Εχθές ήταν η μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα όμως, λέει, τη Σεπτέμβρη δεν μπορεί να είναι άλλου πέρα από αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη. 52 χρόνια γιορτάζει το ΠΑΣΟΚ. Εκείνος βρίσκεται στο Βήμα. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του και έχει ξεκινήσει η συναυλία στην Κρήτη με καλημέρα ήλιε, κριτικούς λιράριδες και βέβαια όλο τον τόνο στο ΠΑΣΟΚ με ενέσεις αισιοδοξίας, καθώς η μεγάλη μάχη έρχεται και για τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Θα δούμε αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως είδαμε και χθες για τον Αλέξη Τσίπρα, και έπειτα προφανώς ακολουθεί το Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού που ξεκινάει και ανοίγει ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση στη ΔΕΘ. Είδαμε την αντιπαράθεση και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης σε σχέση με όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και την κοστολόγησή τους, που άνοιξε μέτωπο και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Νίκος Παπάς του Action 24. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά, με ρεπορτάζ, συνδέσεις και αντιπαραθέσεις. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα Ελένη και Δημήτρη.
4: Καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα
3: λοιπόν,
5: σας.
3: Όπως είπα, έτη πολλά, 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, η μέρα και η τιμητική προφανώς σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη. Και πάμε να πάρουμε ένα κλίμα. Όπως είχαμε πει και στο ρεπορτάζ μας, θα είχε το κλείσιμο της συναυλίας κριτικούς λιράριδες και καλημέρα ήλια. Βλέπω ήδη το Γωνιανάκι, πολύ γνωστό λιράρι, είναι αυτός που λέει και το καλημέρα ήλια. Και πάμε να πάρουμε λίγο κλίμα.
6: Μπράβο, θα χιλιάσεις. Να σε χαιρόμαστε. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην Ελένη. Στην παρέα όλη.
3: Αυτό που ακούτε τώρα για την Ελένη δεν είναι για την Ελένη Καλογεροπούλου, είναι για την Ελένη Βατσινά που έχει σήμερα γενέθλια. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και 3 Σεπτέμβρη έχει γεννηθεί και έχει τα γενέθλιά της. Είναι και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
5: Και εγώ τέτοια εισπίνηση Καλογεροπούλου.
3: Είναι για την Ελένη Βατσινά, τη βουλευτή του Ηρακλείου. Έχει σήμερα γενέθλια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε λίγο ξανά.

0: Λοιπόν, όπως είδατε, έχει ολοκληρωθεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχουμε περάσει στη συναυλία και πάμε λοιπόν, όπως κάναμε και χθες με τον Αλέξη Τσίπρα, να ξεκινήσουμε με τα κύρια πολιτικά μηνύματα, με ένα απόσπασμα εκτενές από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας. Μία πλατεία ρίσκο επικοινωνιακό, το οποίο φαίνεται να βγαίνει στο Πασόκ από την εικόνα που είδαμε πριν, καθώς εκεί επέλεγε να μιλήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο επίσης αείμνηστος γέννηματάς και ο γέρος της Δημοκρατίας. Μια πλατεία λοιπόν υψηλών κυβικών που θέλει αρκετό κόσμο για να γεμίσει. Πήρε αυτό το ρίσκο ο Νίκος Ανδρουλάκης με το συντονισμό του Κώστα Σκανδαλίδη και πάμε να δούμε τι είπε.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων? Θα περιμένουμε από την αποχή να αλλάξει η Ελλάδα? Θα περιμένουμε από κόμματα χωρίς πρόγραμμα να κάνουν τομές και ρήξεις? Θα περιμένουμε από κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που έχουν στήριξη από τους ολιγάρχες να συγκρουστούν με τα κατεστημένα? Ή θα στηρίξουμε και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη? Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Δεν αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός, όπου τα κέρδη των λίγων ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Όπου η κυβέρνηση μιλά για επενδύσεις, αλλά η μικρή επιχείρηση παλεύει με το κόστος της ενέργειας και την έλλειψη χρηματοδότησης. Όπου θα μιλάμε για ευημερία, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος του χρέους, της ακρίβειας και της στέγασης. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι στασιμότητα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παρακμή και νέες περιπέτειες. Γι' αυτό τώρα ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και θα αλλάξουν με κοινωνικούς αγώνες. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα. Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε διαχειριστές ενός άδικου συστήματος που ευνοεί τους λίγους. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σένα, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Και θα μου πείτε, γιατί έχεις τόσο μεγάλη αιμονή με την πολιτική αυτονομία? Γιατί σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής.
0: Λοιπόν, είδαμε ένα εκτενές απόσπασμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως θα κάνουμε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και βέβαια αυτό θα γίνει στη ΔΕΘ, γιατί τώρα εχθές είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα από τη ΔΕΘ, αλλά με τη δική του σειρά, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμα. 3η Σεπτέμβρη Νίκος Ανδρουλάκης και τα μεγάλα έρχονται από το Σαββατοκύριακο και θα έρθει και η σειρά ξανά του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Έχει αρκετό κόσμο.
0: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, έχει αρκετό κόσμο. Γι' αυτό είπα ότι ήταν ένα στοίχημα που πιάστηκε οργανωτικά, γιατί είναι δύσκολη πλατεία. Ξαναλέω, εκεί έκανε συγκεντρώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ είναι πρωτοκόμμα στις ευρωεκλογές στο Ηράκλειο. Είναι η γενέτειρα του Νίκου
3: Ανδρουλάκη. Του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Και νομίζω ότι είχε επιλέξει ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το είπε και στην ομιλία του. Το είπε και στην ομιλία του ότι επιλέξαμε την Κρήτη και το Ηράκλειο, γιατί από εδώ βάφτηκε πράσινος ο χάρτης και από εδώ θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι και άλλες περιοχές θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής, είπε χαρακτηριστικά.
3: Προφανώς παίζει ρόλο και στην ψυχολογία του, γιατί
0: Είναι αίσθηση αισιοδοξία πριν τη δεύτερη.
3: Καλώς ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας σε αυτό το ακροατήριο.
2: Να κάνω ένα χιούμορ. Η Ελένη θα το καταλάβει γιατί είναι πιο μεγάλη. Ο Γιώργος είναι μικρός σε αυτό το σύνθημα.
0: Για πες.
2: Έβαλε κόκκινο σακάκι η Ελένη. Πορτοκαλό κόκκινο. Δεκαετία του 80 λοιπόν, τότε που τα πάθη ήταν πολύ έντονα και κατηγορούσαν το Πασόκ για αριστερή
0: κλπ.
2: Έλεγαν ότι το Πασόκ είναι σαν το καρπούζι, απ' έξω πράσινο, από μέσα κόκκινο. Οπότε η Ελένη, τηρώντας αυτό το σύνθημα της δεκαετίας του 80, δεν έβαλε πράσινο,
0: λοιπόν,
2: έβαλε κόκκινο.
0: Για να πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ, στο πίσω από τις γραμμές, αυτό που έχει ενδιαφέρον στο πολιτικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ότι το Πασόκ έχει περάσει επισήμως δημοσιογραφικά, δεν λέω ότι το λένε οι ίδιοι, από το μονομέτωπο στο διμέτωπο. Είναι χαρακτηριστικό, κοιτούσα τα σημεία της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχει βάλει στον ίδιο κουβά και κάνει επίθεση με μοιρασμένα πυρά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Για παράδειγμα, ξεκινάει ο Μητσοτάκης, οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας και κάνει μια μεγάλη επίθεση στην κυβέρνηση. Και μετά ξεκινάει τον Αλέξη Τσίπρα στην επίθεση σε σχέση με όσα είπε χθες και είπε ότι η παγίδα είναι η επιστροφή σε εκείνους που αμφωνίστηκαν κάποτε ως αντισυστημικοί σωτήρες και συγκυβέρνησαν με τον Καμένο. Και σήμερα προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι δήθεν άλλαξαν. Με λίγα λόγια, το Πασόκ περνάει σε έναν καθαρό διμέτωπο με μοιρασμένα 50-50 σχεδόν τα πυρά, τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν αναμενόμενο αυτό, το είχαμε πει και από χθες ότι θα πάει σκληρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις πρώτες σειρές όλοι οι βουλευτές στο Πολιτικό Συμβούλιο και έχει ενδιαφέρον και η αυτοδιοικητική που ήταν εκεί, γιατί θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι είναι και το ισχυρό του χαρτί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Κουρέτα στη Θεσσαλία, Αρναουτάκης στην Κρήτη, Δούκας στην Αθήνα και πολλοί άλλοι εκεί στην Κρήτη, όπως και ο Δήμαρχος βέβαια του Ηρακλείου ή των Χανίων, ο κύριος Σημαντηράκης.
3: Τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, απλώς είναι στέλεχος του Πασόκ. Όπως και ο κύριος.
3: Αλλά ήταν πάντως και με τον.
0: Ναι, πήγε στην εκδήλωση της αυτοδιοίκησης, χωρίς να αρνείται όμως την πολιτική του αυτό, όπως είπε και ο κύριος Δούκας. Πασόκ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
2: Ο Κουρέτας Πασόκ, ναι.
0: Από το Πασόκ προέρχεται, ναι, ήταν.
3: Άλλο προέρχεται και άλλο.
0: Όχι, είναι. Όχι, ο Αρναουτάκης είναι μέρος της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Άλλο ο Αρναουτάκης. Ναι, ναι.
0: Για τον Κουρέτα δεν το έχω ψάξει, αν είναι.
3: Δεν
0: ή ο Δούκας είναι μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου.
3: Το λέω γιατί είχαν πάει. Στους ανέντακτους αριστερούς.
0: Δεν το έχω ψάξει.
2: Γι' αυτό και στηρίχθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οι δύο που αναφέρω το λέω γιατί έχουν ενεργό ρόλο.
2: Ναι, ο Αρναουτάκης και ο
3: Αρναουτάκης. Ο κύριος Αρναουτάκης είναι γέννημα θρέμα του Πασόκ.
2: Τον οποίο στήριξε και η Νέα Δημοκρατία.
3: Απόλυτα συνδεδεμένη.
0: Όπως και ο Σημανδηράκης των Χανίων που ήταν εκεί μπροστά που τον συζητούσαμε εν ώψη Πολάκη. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από το Πασόκ. Πάμε να προχωρήσουμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε σύνδεση με την Άντια Γιανακοπούλου φεύγοντας από την εκδήλωση και προς το αεροδρόμιο. Θα κάνουμε σύνδεση για να μας δώσει και εκείνη και το συμπέρασμά της στο πολιτικό και το κλίμα και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στην κυβέρνηση και να έρθουμε στον Δημήτρη. Καθώς είδαμε πάρα πολύ ισχυρές επιθέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την κοστολόγηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάδας, τον οποίο τον είχαμε και καλεσμένο τη Δευτέρα στην πρεμιέρα μας, τον κύριο Παπά, σε σχέση με το αν τελικά η Ελλάδα θα ακουμπήσει όχι θηρίδες, που υπάρχουν κοσμήματα και άλλα θέματα αξίας προκειμένου να τα φορολογήσει. Λοιπόν, να δούμε τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη και να έρθουμε μετά στον Δημήτρη να μας πει τι λέει η κυβέρνηση σε σχέση με το πόσο κάνει τελικά ο λογαριασμός που έβγαλε χθες ο κύριος Τσίπρας και τι του καταλογίζουν αναφορικά με τις θηρίδες από έναν άλλο παπά, όχι τον Νίκο Παπά, από τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάδας.
4: Θα σας κάνω μόνο μία άσκηση και θα το κάνω, το έκανα και πριν ερχόμενος. Αν κάνουμε αυτό το πολλαπλασιασμό, κατευθείαν μας βγαίνει 160.000 ευρώ ένα χαμηλό σχετικά κόστος κατασκευής. Αν το πολλαπλασιάσουμε εδώ 160.000 επί 50.000 σπίτια, μόνο αυτό το μέτρο είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, λέει ο Μαρινάκης ότι το ένα μέτρο είναι 8. Πόσο είναι το σύνολο
2: για
0: του Τσίπρα τελικά χθες?
2: Ναι.
0: Γενικά, πόσο το, η κυβέρνηση πόσο
2: 13 έβγαλε. Πρόσεχε να δεις
0: σχεδόν double score με όσα λέει η Ελλάδα.
2: Γίνεται. Σήμερα θεωρεί η κυβέρνηση ότι υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα στην εξειδίκευση των μέτρων από τα στελέχη της Ελλάς. Υπήρξε η τοποθέτηση του κυρίου Παπά αρχικά για την πατριωτική εισφορά. Τον ρώτησαν οι συνάδελφοί μας από πού θα τα βρείτε. Θα μπει, λέει, το περιουσιολόγιο και με βάση το περιουσιολόγιο θα δούμε τι λεφτά έχει ο καθένας. Και στο περιουσιολόγιο θα ανοίξουν και οι θηρίδες για να δούμε ποιος έχει κοσμήματα, ποιος έχει
0: μετοχές,
2: τη Μαλφή και διάφορα,
0: και διάφορα τέτοια.
2: Πιάνει η κυβέρνηση λοιπόν αυτή την ιστορία του κυρίου Παπά, την πουσάρει για να θυμίσει και την ιστορία του 2015, που τότε θυμάστε πάλι υπήρχε ιστορία με τις θηρίδες, με την κυρία Βαλαβάνη κλπ. Και λένε ορίστε, οι άνθρωποι δεν διδάχθηκαν τίποτα. Το καταλαβαίνουν στην Ελλάς, και βάζουν τον κύριο Παπά, φαντάζομαι, θα μας τα πει η Ελένη, και κάνει διορθωτική δήλωση.
0: Μιας και το λέμε αυτό, να δούμε λίγο τις δηλώσεις του κύριου Παπά και την πρώτη και τη διορθωτική, και μετά θα μας πει τη θέση της Ελλάς η Ελένη, όταν ολοκληρώσει ο Δημήτρης. Ο κύριος Παπάς είπε στην αρχή ότι η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα, και συμπλήρωσε ότι αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει και ακίνητα και μετοχές, και έρχεται τώρα το επίμαχο, και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα στις θηρίδες, το περιουσιολόγιο, τα περιλαμβάνει όλα αυτά, λέει στην πρώτη του δήλωση, και εκεί άνοιξε συζήτηση με τις θηρίδες. Και αμέσως μετά έκανε και διευκρινιστική δήλωση ο κύριος Παπάς, όταν ξέσπασε η ιστορία για το τι τελικά λέει η Ελλάς. Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμήνειες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1%. Σαφές. Πάμε. Έλα.
2: Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτή η ιστορία με τη θηρίδα που καταλαβαίνεις τώρα είναι αυτό.
0: Δεν
2: ότι
0: αφορά, λέει ο άνθρωπος, κοσμήματα πλουσίων κυρίων.
2: Ναι, αλλά στην αρχή είπε ότι θα ανοίξουμε τις θηρίδες για τα κοσμήματα. Καταλαβαίνεις ότι η ιστορία με τις θηρίδες πάει στο παρελθόν και θυμίζει πράγματα. Ήταν γκάφα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γι' αυτό και ο άνθρωπος το διόρθωσε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο κύριος Μαρινάκης σε συνεντεύξεις που έδωσε σήμερα λέει ότι και άλλες μέρες ότι τα 13 δις είναι μόνο για τον πρώτο χρόνο, όχι για την τετραετία. Άρα στην τετραετία μπορεί να είναι παραπάνω από 13 δις. Υπάρχει και μια ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία Σδούκου το απόγευμα, που λέει ότι, ότι η Ελλάς έκανε πίσω και στο θέμα των σπιτιών, και από εκεί που έλεγε ότι θα χτιστούν τα 50.000 σπίτια, τώρα λέει θα ανακαινιστούν για να μειωθεί το ποσό. Υπάρχει και μια διαφορετική εκτίμηση όσον αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στην περιφέρεια, πόσα θα δοθούν και με ποιο τρόπο βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, γίνεται ο λογαριασμός για όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία και ένας διαφορετικός λογαριασμός από την κυβέρνηση και ένας διαφορετικός λογαριασμός από την Ελλάς. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε ότι θα γίνει έτσι και ότι θα είναι τελείως διαφορετικά τα στοιχεία. Και ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι να πάνε.
0: Στο κλείσιμο του λέει για το 1% που είναι πλουσιότεροι. Στη διευκρινιστική, έτσι.
2: Να σταλεί το πρόγραμμα, προκειμένου να αξιολογηθεί από τη συγκεκριμένη γραμματεία.
0: Έκανε ένα ωραίο ρεπορτάζ στο κανάλι μας, στο κεντρικό δελτίο. Κοστολόγησε με βάση το ρεπορτάζ τα 10 δις τα μέτρα του κύριου Τσίπρα. Ήταν αναλυτικό το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο. Στο κανάλι μας που κοιτούσα πριν έτσι και το θέμα που κάνει ο Ραφαήλ Κάμπερ, βγαίνει γύρω στα 10 δις το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. 13 ακούμε από το Υπουργείο Οικονομικών, 10 δις με βάση τους υπολογισμούς.
2: 7,5 λέει
0: ο ΣΥΡΙΖΑ. 7,5 πάντως η Ελλάς έχει αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο σε σχέση με όσα υπολογίζουν οι υπόλοιποι.
2: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα στο πότε θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα. Ο κύριος Κουτεντάκης που ήταν εδώ σε εμάς χθες απαντώντας τον κύριο Χατζηδάκη που τον κατηγόρησε γιατί δεν πήγε να αξιολογήσει το πρόγραμμα που τον παρουσιάσει, λέει ότι η συγκεκριμένη γραμματεία ανοίγει για να αξιολογήσει τα προγράμματα από τον Νοέμβριο. Ο κύριος, ένας τέλεχος της Ελλάδας πριν από κανένα δύο μέρες, είπε ότι εμείς το πρόγραμμα θα το στείλουμε 25 Σεπτεμβρίου για αξιολόγηση. Και σήμερα η Ελλάς βγαίνει και λέει ότι θα στείλουν το πρόγραμμα για αξιολόγηση τη Δευτέρα. Όμως αφού η γραμματεία ανοίγει το Νοέμβριο για την αξιολόγηση, πώς θα σταλεί το πρόγραμμα τη Δευτέρα για να αξιολογηθεί?
0: Λοιπόν,
2: εν πάση περιπτώσει, έχει

0: ευδιάκριτη μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει και αυτό το καλωσορίζω.
1: Λοιπόν, είδαμε διπλά πυρά λοιπόν από όλες τις πλευρές και από το Πασόκ να λέει ότι εμείς σήμερα το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα δώσουμε 13η σύνταξη, θα δώσουμε ΚΑΣ. Αυτά ο κύριος Τσίπρας δεν τα έβαλε στο τραπέζι, λένε στο Πασόκ. Άρα λοιπόν, από πειρά καλά πήγε. Πάμε τώρα και στις απαντήσεις όμως, γιατί έχουν δοθεί και όντως είχαμε και τη διευκρινιστική του κυρίου Παπά-Ελένη.
2: Λοιπόν, πέρα από τη διευκρινιστική του κυρίου Παπά, να πούμε ότι στην Αμαλία περίμεναν την επίθεση. Λένε ότι τα πειρά είναι άσφαιρα, καθώς πρόκειται για μεγάλα ψέματα. Είδαμε προηγουμένως τον κύριο Μαρινάκη να κάνει υπολογισμό, λέγοντας μάλιστα, μιλώντας για 50.000 νέα σπίτια, έκανε κιόλας τον υπολογισμό, ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό. Αργότερα βγήκαν και είπανε ότι ανασκεύασε η Ελλάς και ότι δεν θα τα χτίσει. Λοιπόν, για τους τηλεθεατές, τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας? Το ένα κομμάτι λέει, ενεργοποιούμε τα χιλιάδες κλειστά σπίτια. Mm-hmm. Αντιληπτό, ε. Στο δεύτερο, χτίζουμε, προσέξτε, 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές. Είσαι. Αυτό για την κυβέρνηση είναι νέα σπίτια. Και συνεχίζει ο κύριος Τσίπρας.
1: Τι άλλο μπορεί να είναι.
3: Το χτίζουμε τι σημαίνει, δεν σημαίνει χτίζω.
2: Όχι.
3: Τι σημαίνει το χτίζω?
2: Επιλογές.
3: Ναι.
2: Χτίζεις την επιλογή εσύ.
3: Τι σημαίνει χτίζω
2: λοιπόν,
3: στεγαστική επιλογή?
2: Μισό λεπτό.
1: Εσύ, άμα δεν έχει κεραμίδια
2: μέσα,
1: από πάνω.
2: Με συγχωρείς. Ναι. Μέσα σε 4 χρόνια. Mm. Δημιουργούμε δηλαδή τον οργανισμό κοινωνικά προσιτής κατοικίας mm-hmm. που αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση καινών κτηρίων και την επιστροφή σπιτιών στη μακροχρόνια μίσθωση.
1: Ναι, ναι, άρα εννοεί
2: αυτό
1: και τα υπάρχοντα.
2: Κυβέρνηση,
1: αυτό υπάρχον απόθεμα είναι.
2: Αυτό λοιπόν για την κυβέρνηση είναι 50.000 νέες κατοικίες. Λένε ψέματα στη μούρη μας και δεν τρέπονται.
3: Ναι, αλλά
2: και
3: δεν τρέπονται. Λέει δημιουργία
2: και όχι
3: νέων κατοικιών.
2: Λένε μόνο,
1: ακούσουμε,
2: και όχι μόνο λένε ψέματα. Βγαίνουν στη συνέχεια και λένε ότι ανασκεύασε η Ελλάς. Δηλαδή πάτος στο βαρέλι υπάρχει.
3: Μισό λεπτό.
2: Πάτος στο βαρέλι υπάρχει.
1: Είναι για τις θηρίδες.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, κάνε κριτική σε ένα πράγμα το οποίο ευσταθεί. Παραποιούμε τα λεγόμενα ενός πολιτικού αρχηγού για να κάνουμε σπέκουλα και να κάνουμε αντιπολίτευση. Για όνομα του Θεού.
3: Άμα δεν ήταν καθαρό δηλαδή, αυτό που είπε Ελένη μου, γιατί εσύ
2: δεν,
3: μέσα
2: δεν ξέρουν ελληνικά στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου δεν ξέρουν ελληνικά.
3: Βρε, Ελένη,
2: τώρα μαθαίνουν.
3: Όταν λέει μέσα καινούργιες καθαρότερο, κατοικίες,
2: τι καινούργιες. Πιο καθαρότερο από αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Mm. Πες μου δηλαδή.
3: Μισό λεπτό.
2: Λέει χτίζουμε.
3: Ναι. Και μετά τι λέει.
2: Και μετά λέει αξιοποιούμε ναι, τα ναι. κενά κτίρια ναι. και την επιστροφή
3: και πιο
2: σπιτιών
3: πριν.
2: Στη μακροχρόνια.
3: Λέει και χτίζουμε καινούργιες.
2: Είπε, χτίζουμε
3: πόσες,
2: ανάμεσα στα 50.
3: Πόσες.
2: Ανάμεσα στα 50. Εσύ δηλαδή από το χτίζουμε, ανακαινίζουμε, χαρίζουμε.
3: Μα όταν δεν έχεις πει πόσες.
2: Όταν
3: δεν
2: Δημήτρη,
3: έχεις πει πόσες, δίνεις τον
2: κακό,
3: άλλον τη δυνατότητα
2: δεν είναι κακό να
3: το αξιοποιήσει.
2: Ότι, να μην μιλάς μάλλον
3: Εγώ
2: μια
3: δεν
2: φορά.
3: Έχω να πω τίποτα.
2: Μην μιλάς καλύτερα.
3: Εγώ ρωτάω
2: μην
3: απλά.
2: Μιλάς γιατί είναι ντροπή.
3: Καλά, να μιλάω
2: γιατί
3: μιλάω,
2: είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
1: Μα,
2: γιατί
1: για πραγματικά. Για τις θηρίδες τώρα που έγινε το viral θέμα.
2: Οι θηρίδες που έγινε όλο αυτό το πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, τη φορολόγηση του 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων.
1: Ναι, αλλά έγινε με αφορμή τον Παπά, όχι τον Τσίπρα.
2: Ανασκεύασε ο κύριος Παπάς.
1: Μάλιστα.
2: Και είπε ότι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας αυτό το πράγμα.
3: Άρα έκανε
2: και
3: λάθος.
2: Αυτό, έκανε λάθος.
3: Εντάξει, αυτό. Mm-hmm.
2: Ωραία. Mm-hmm. Αυτός έκανε λάθος. Ο κύριος Παπάς έκανε λάθος. Είναι άλλο το να λες εσκεμμένα ψέματα
3: αυτό το
2: και είναι άλλο
3: είναι
2: η... να υπερβάλλεις
3: Ελένη
2: στο τι μπορεί να φαντάζεσαι για
3: κάτι. Το καλύτερο είναι η επίσημη
2: για
3: κοστολόγηση για να τελειώνει
2: παρακαλώ,
3: η ιστορία
2: όμως,
3: και να μην μπορεί κανένας να πει τίποτα.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα, το, γιατί πραγματικά κάποιος είναι να μπορεί, κάθεται το κυβερνών κόμμα και τι λέει. Πότε θα το δώσει για κοστολόγηση, γιατί έβγαλε. Αυτό ήξερα να το διαβάζει. Έβγαλε όντως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, μία ανακοίνωση το μεσημέρι που έλεγε ότι θα το

0: στείλουμε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Προφανώς ο συντάκτης της ανακοίνωσης δεν το ήξερε, δεν το γνώριζε. Έστειλαν μία άλλη διορθωτική που λένε αμέσως μόλις καταστεί
1: το Νοέμβριο,
0: δυνατό.
1: Δηλαδή.
0: Μόλις καταστεί δυνατό.
1: Άρα δεύτερο
0: να
1: λάθος.
0: Πάει δηλαδή να χτυπήσει την πόρτα και να πει πάρτε το.
1: Ναι, αλλά...
0: για μένα, Δημήτρη μου,
1: ναι, βρε, Ελένη,
0: μετράει
1: τώρα,
0: το ότι λένε.
1: Σε αυτές τις στιγμές το λάθος το εκμεταλλεύεται
0: το πάμε,
1: ο άλλος. Τώρα δεν είσαι χθεσινή.
0: Για να κοστολογηθεί.
1: Άμα έχει κάνει
0: όχι.
1: Λάθος.
0: Όχι, Δημήτρη μου. Κάθονται και κοιτάνε τις ανακοινώσεις της Ελλάς, οι οποίες είναι ίσονος σημασίας και τα σοβαρά,
1: αλλά
0: όπως είναι τα 50.000,
1: κόμματος δεν είναι ίσονος
0: τα 50.000 σπίτια, κάνανε λάθος. Δεν καταλάβανε. Απλά λέγανε ψέματα.
1: Όταν θα γίνει κοστολόγηση, θα δούμε.
0: Λέγανε
2: λοιπόν,
0: ψέματα.
2: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να κάνουμε και μία σύνοψη όσων αναμένεται να ακούσουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί κοντή γιορτή και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μας τα απαριθμίσει ο Δημήτρης Στάκης και έπειτα θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα πάμε και στις συνδέσεις μας με επικοινωνιολόγους, δημοσκόπους, την Άντια Γιαννακοπούλου. Θα έχουμε μια πλήρη εικόνα από την κεντροαριστερά που πρωταγωνιστεί αυτές τις μέρες μέχρι να περάσουμε στα της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να δούμε παρακαλώ τις κάρτες με τα μέτρα που επίκειται
1: λοιπόν,
2: να ακούσουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχουμε τα εθνική σύνταξη 446 ευρώ για όλους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, που αυτό είναι με έναν άλλο τρόπο αυτό που λέμε 13ος μισθός, σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, μείωση προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ξεπεράσει σίγουρα τα 950 ευρώ. Αυτό που σας είπα πριν, μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, μπορεί να είναι ένας από τους άσους του Πρωθυπουργού στην ανακοίνωση των μέτρων, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα πόσο θα είναι αυτό το επίδομα και σε ποιο ύψος. Και μπορεί να είναι μία απάντηση, γιατί ο κύριος Τσίπρας έτσι κι αλλιώς δεν πρότεινε επιστροφή του 13ου μισθού, μπορεί να είναι μία απάντηση στο μέτρο του ΠΑΣΟΚ που λέει επιστροφή 13ου μισθού, επιστροφή 13ης σύνταξης.
2: 13η σύνταξη και κάση, είπε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Και μάλιστα κατηγόρησε τον κύριο
0: δηλαδή,
2: Τσίπρα ότι αυτός δεν τα λέει αυτά.
0: Για να πει ότι.
1: Ότι δίνω. Δεν το δίνω όλο γιατί δεν μπορώ να τα δώσω όλα, αλλά δίνω κάτι. Γιατί και ο κύριος Κουντεντάκης χθες είπε ότι εμείς κάναμε μια άλλη επιλογή και δεν δώσαμε 13ο μισθό και σύνταξη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κάναμε ένα άλλο μείγμα. Ναι. Η κυβέρνηση θα πει τώρα και εγώ κάνω ένα άλλο μείγμα, παρά τα αυτά δίνω στους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Διάβαζα,
1: κάτι και μόνο.
2: Διάβαζα εχθές στα social media και δεν ξέρω, δεν θέλω ότι εν μέσω η Ελένη μπορεί να το. Θα το όχι, μπορεί, το ξέρει. Ότι εν μέσω χειροκροτημάτων ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή λέει μίλησε για τη 13η σύνταξη.
0: Μίλησε και.
2: Απλώς λέει δεν ακούστηκε. Το διάβασα αυτό σε έναν τοίχο. Γιατί και εγώ ήθελα να καταλάβω, το είπε δεν το είπε.
0: Ναι, μίλησε. Γιατί προφανώς και στην Ελλάς θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί η 13η σύνταξη
2: και
0: ο 13ος. Δεν είναι όμως.
1: Δεν είπε, παιδιά.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα...
0: Όχι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Δεν το είπε, δεν υπάρχει.
1: Αφού το ρωτήσαμε τον κύριο Κουντεντάκη χθες και είπε
0: στο μέλλον. Είπε ότι θα πρέπει. Ναι,
2: άρα στον Πασόκ αυτό
0: δεν είναι στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Όχι. Το ακούσαμε και τον κύριο Κουντεντάκη χθες, ο οποίος είπε.
1: Κάνουμε άλλο μείγμα.
0: Και είπε, εμείς θεωρούμε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να γίνουν κάποια άλλα πράγματα.
2: Άρα
0: να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
2: Το πολιτικό ξύλο για την 13η σύνταξη θα το παίζει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη 13η σύνταξη. Άρα θα δούμε για τη σύνταξη τουλάχιστον τη 13η σύνταξη.
1: Και με
2: το Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ.
1: Μα ήδη ο Νίκος Παπάς σήμερα κατηγόρησε τον Τσίπρα
2: ότι το
1: γιατί πίσω. Δεν είπε για σύνταξη και μισθό. Δηλαδή του βγήκε από αριστερά του Τσίπρα ο Παπάς.
2: Λοιπόν, θα έχουν ενδιαφέρον αυτά. Αύριο θα έχουμε εδώ στην εκπομπή μας και τη Ρένα Δούρου. Θα δούμε και την οπτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε όλα αυτά. Εμείς όμως θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την Άντια Γιαννακοπούλου που θα μας δώσει εικόνα από το Ηράκλειο. Η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ πήγε καλά, νομίζω το δείξαν και οι εικόνες αυτό. Οι εκδηλώσεις βέβαια για κανένα κόμμα δεν συνδέονται προφανώς αυτομάτως με τα ποσοστά, έτσι. Θα τα δούμε και αυτά. Τα ποσοστά θα είναι έγκυρα και θα έρθουν και έγκαιρα. Στα μέσα του Σεπτεμβρίου, εκεί θα έρθει το πρώτο δημοσκοπικό κύμα, το οποίο θα αποτυπώνει και τις δυναμικές των κομμάτων μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Και θα έχουμε λοιπόν και πολιτικό αναλυτή και δημοσκόπο και την Άντια Γιαννακοπούλου. Σε λίγα λεπτά, μείνετε, θα έχει ενδιαφέρον.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

0: curry.
1: That's totally delicious. Life is good.
2: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
1: Hey, all right.
2: Στο

0: Επιστρέφει δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που λέγαμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, μου στέλνουν οι ανταποκριτές μου από το Ηράκλειο που ήταν εκεί και μας βλέπουν μάλιστα τώρα, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε και για 13ο μισθό στην ομιλία του στο Ηράκλειο και για τη 13η σύνταξη και για νέο ΕΚΑΣ.
5: Ωραία, αυτά λοιπόν, που έχει πει το Πασό.
4: Ναι, εντάξει, απλώς λέω ότι τα επανέφερε και τα έβαλε στη λογική των δεσμεύσεων. Τώρα πάμε κατευθείαν στην Άντια Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή του Πασόκ στα δυτικά, είναι στο αεροδρόμιο.
6: Είμαι στο αεροδρόμιο, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε και μάλιστα να επιστρέψουμε στην Αθήνα και θέλω να μεταφέρω πραγματικά ένα κλίμα ενθουσιασμού από την Κρήτη για όλη την Ελλάδα.
4: Λοιπόν, ένα λεπτό να πω καταρχάς, κυρία Γιαννακοπούλου.
5: Στην Κρήτη έχει φτάσει. Στην Κρήτη έχει φτάσει το σύνθημα Φόρτσα Νάντια.
6: Θα φτάσει. Σίγουρα πάντως, νομίζω ότι το Πασόκ έκανε πολύ δυνατή και αισθητή την παρουσία του, κύριε Τάκη.
4: Ωραία, κυρία Γιαννακοπούλου.
6: Όχι απλά Φόρτσα Νάντια, Φόρτσα Πασόκ.
5: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Όπως είπα.
5: Και εμένα αυτό μου λέει ότι πήγατε
6: για
5: καλά.
6: Όλη την Ελλάδα. Ναι.
4: Ωραία. Επειδή έχετε όλη την εικόνα και επειδή δεν πήγατε μόνο στην εκδήλωση, είσαστε μέρες στην Κρήτη και ήσασταν και στο Δείπνο και κάνατε και περιοδίες, διαρκώς γράψατε πολλά χιλιόμετρα και με τα κλιμάκια του Πασόκ στις περιοδίες. Θέλω λίγο να μας πείτε το κλίμα και αν εκτιμάτε ότι αυτό που βλέπουμε τώρα μπορεί να είναι και μια ένεση αισιοδοξίας προκειμένου να πατήσετε τον γκάζι δημοσκοπικά και να επανέλθετε με καλύτερα ποσοστά. Τι λέτε, είναι ένα βήμα αυτό ή μια εικόνα της στιγμής?
6: Εγώ νομίζω ότι έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Είναι αλήθεια, κλιμάκια με στελέχη του Πασόκ από όλη την Ελλάδα βρεθήκαμε για μέρες στην Κρήτη, όπου πήγαμε κυριολεκτικά παντού. Εγώ σήμερα το πρωί ήμουνα στην Ιερά Πέτρα, χθες στον Άγιο Νικόλαο, σε όλα τα χωριά του Οροπεδίου, του Λασιθίου. Όλα τα στελέχη γυρίσαμε, σαρώσαμε κυριολεκτικά όλη την Κρήτη και είχαμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, να ακούσουμε τον κόσμο, να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε το πρόγραμμά μας, για την περιφέρεια, το πρόγραμμά μας για τον αγροτικό κόσμο, πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, για το δημογραφικό, για πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι βρήκα μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία ζητάει μια αλλαγή, μια πολιτική αλλαγή, πολιτική ανατροπή. Και ο φορέας που μπορεί να εκτάσει αυτή την αλλαγή είναι και πρέπει να είναι το Πασόκ. Στην Κρήτη αυτό το ρεύμα φαίνεται καθαρά. Το χρέος μας και νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να εκφράσουμε τώρα αυτή την κοινωνική δυναμική σε όλη την Ελλάδα.
7: Φαντάζομαι ότι ήσασταν σε μία... Επειδή είστε στην Κρήτη, είσαστε σε ένα μέρος που το Πασόκ έτσι κι αλλιώς αντικειμενικά πάει καλά. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατάγεται από εκεί. Η ατμόσφαιρα όντως θα ήταν ιδιαίτερα καλή για το κόμμα σας. Θα κάνετε και το ίδιο στην Αττική που εδώ το Πασόκ έχει τα προβλήματα του?
6: Κυρία Καλογεροπούλου, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι μια αλήθεια ότι το Πασόκ έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική στην Κρήτη. Γι' αυτό ο στόχος μας είναι αυτή τη δυναμική να μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε και σε όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου όπως έχουμε δει σε όλες τις προηγούμενες εκλογές και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και τον κόσμο, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, πρέπει να μπορέσουμε να του δώσουμε έκφραση.
5: Να ρωτήσω
6: γιατί
5: κάτι
6: αυτή
5: άλλο.
6: Τη στιγμή νιώθουν πολιτικά ανέστη. Mm-hmm. Σε αυτούς λοιπόν απευθυνόμαστε, κύριε Τάκη, και ναι, να σας απαντήσω και ιδιαίτερα στα μεσαία στρώματα, τα οποία συμπιέζονται διαρκώς από τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, από την ακρίβεια, από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
5: Θέλω να μου πείτε.
6: Σε αυτούς λοιπόν να δώσουμε ελπίδα.
5: Επειδή απευθυνθήκατε και σε ψηφοφόρους σας και σε στελέχη και σε πολίτες, αν σας ρωτούσαν ή αν σας, πώς να το πω, έλεγαν για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση, τι πιστεύουν, αν επιρρύπτουν ευθύνες σε κάποιους, στα στελέχη, εν πάση περιπτώσει, και τι λένε και για τον κύριο Τσίπρα. Τι σας έλεγαν και για τον κύριο Τσίπρα και τι λένε για το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση.
6: Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα μία αγωνία στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το οποίο άκουσα πολλές φορές είναι: δείτε τι κάνετε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς από εδώ πέρα στέλνουμε ένα μήνυμα. Δουλέψτε, παλέψτε, περάστε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ παντού. Uh-huh. Και για εμένα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αγγίξει τη φλέβα του ελληνικού λαού, τις φλέβες, όπως τις άξιζε και στο παρελθόν. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις για πολύ σοβαρά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη το στεγαστικό, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάς έκανε πολύ δυναμική αναφορά, πολύ συγκεκριμένη, για το θέμα κοινωνικής κατοικίας. Ήταν η δέσμευση την οποία ανέφερε. Έχουμε για το θέμα της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού. Αυτά λοιπόν πρέπει με το θετικό μας πρόσημο, με το θετικό μας πρόγραμμα να βγούμε, να εκφράσουμε τις αγωνίες και να δώσουμε προοπτική στους Έλληνες πολίτες. Και τώρα όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, κοιτάξτε, δεν υποτιμώ κανένα. Ακούσαμε και χθες μάλιστα τον κύριο Τσίπρα να προσπαθήσει και αυτός να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, να πει κάποια πράγματα, να μπορέσει να απευθυνθεί στον χώρο του κέντρου. Είναι προφανές ότι του γυρίζει την πλάτη. Θυμάται ακόμα ποια είναι η διακυβέρνησή του. Εγώ όμως ξαναλέω, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε. Προχωρούμε αποκλειστικά και μόνο με τη θετική κυβερνητική μας ατζέντα. Είμαστε η δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς πρεσβεύουμε την πολιτική αλλαγή και το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και γι' αυτό παλεύουμε, για να ακουμπήσουμε τις φλέβες του ελληνικού λαού, όπως σας είπα, να τις εκφράσουμε και το μήνυμα από την Κρήτη να το ταφέρουμε, να το κάνουμε ένα ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ
6: και για την ανταπόκριση. Κυρία Καλογεροπούλου, θα έχουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις και στο λεκανοπέδιο. Και θέλω να πιστεύω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα ξεκινήσουμε να έχουμε από την εκλογική μου περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, με τα λαϊκά στρώματα, με τη μεσαία τάξη, με τον εργατικό κόσμο που συμπιέζεται ακόμα περισσότερο.
5: Οπότε δεν θα πάει χαμένο
4: πολύ,
5: και το σύνθημα.
4: Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή επιστροφή.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, πήραμε το κλίμα από την Νάντια Γιαννακοπούλου από το αεροδρόμιο. Επιστρέφει στην Αθήνα, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που προέρχονται από την Αττική. Και πάμε τώρα, μιας και έχουμε κλίμα Τσίπρα με εκτενές ρεπορτάζ και ομιλία, κλίμα Ανδρουλάκη με ομιλία και εκτενές επίσης ρεπορτάζ και σύνδεση, να συνδεθούμε με τους κατάλληλους και με επικοινωνιολόγο, σύμβουλο επικοινωνίας και με δημοσκόπο για να μας δώσουν τα φώτα τους και να μας πούν πώς τους είδαν και τους δύο. Το Γιάννη Τωράζο, σύμβουλο επικοινωνίας, τα λέμε συχνά. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη θετική ανταπόκριση. Καλησπέρα, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλησπέρα και καλή νέα τηλεοπτική χρονιά.
5: Καλησπέρα.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλησπέρα.
4: Και τον Άγγελο το Σεριάτο, διευθυντή ερευνών τη ΠΡΟΡΑΤΑ. Καλησπέρα, Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ για την θετική σου ανταπόκριση.
9: Εγώ, καλησπέρα και καλή σεζόν.
4: Λοιπόν, Άγγελε, να ξεκινήσω με σένα. Έχεις την οπτική του δημοσκόπου. Θέλω για αρχή να μας πεις πότε θα μπορούμε να έχουμε μια καλή δημοσκοπική εικόνα μετά τη ΔΕΘ και ενδεχομένως και πότε κι εσείς θα μετρήσετε. Δηλαδή, πότε οι δημοσκοπήσεις θα έχουν ενδιαφέρον και θα τους έχουν πιάσει όλους μέσα. Ένα. Και δύο, θα θέλαμε την οπτική σου για αυτούς που είδαμε ήδη. Γιατί Μητσοτάκη δεν έχουμε δει ακόμα, το δούμε το Σαββατοκύριακο. Για Τσίπρα και Ανδρουλάκη, πώς τους είδες, τον καθένα ξεχωριστά.
9: Mm-hmm. Ως προς το πρώτο, νομίζω ότι είναι σαφές, πρέπει να περιμένουμε το σύνολο του κύματος του επερχόμενου των δημοσκοπήσεων, αυτή τη δεν αναμένουμε τώρα, στην οποία περιλαμβάνεται προφανώς και η δικιά μας έρευνα, η οποία θα ξεκινήσει αμέσως τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι ασφαλείς συμπεράσματα και ως προς το μέγεθος έτσι, της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας, την απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί αυτό είναι μια συνθήκη έτσι που μας συντροφεύει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Θα δούμε και τελικά τι γίνεται και με τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, όπου προς το παρόν φαίνεται να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα το κόμμα του
10: Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο φαίνεται, για να το συνδέσω και με το δεύτερο ερώτημα, ότι και για το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν παιχτεί ουσιαστικά, αν με επιτρέπετε την έκφραση, όλα τα χαρτιά. Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μία περίοδο με βασικό στόχο ουσιαστικά να ανατρέψει αυτή την εικόνα της δημοσκοπικής στασιμότητας ή σταθερότητας, αναλόγως πώς νοηματοδοτεί κανείς τις επιδόσεις του, και να πει ότι μπορεί να είναι αυτό το οποίο έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα, αποτελώντας πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, και η επιλογή της Κρήτης για την επανεκκίνηση της προεκλογικής προσπάθειας και η παρουσίαση του προγραμματικού του σχεδίου στη ΔΕΣ, νομίζω ότι εντάσσονται ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να μετατραπεί αυτή η σταθερότητα υπάρχουσα στις πύρες του κάτω σε μια ευρύτερη εκλογική δυναμική, εκκινώντας από τα προπήρια του κόμματος. Τώρα, σε σχέση με, τα παραδοσιακά εννοώ προπήρια του κόμματος, έτσι. Τώρα, σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, εκεί πέρα τώρα, στον δρόμο προς εκλογές, είναι βέβαιο και το επιχειρεί ήδη, το είδαμε, να πείσει πώς η δική του προσπάθεια έχει ένα κατά βάση συγκριτικό πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα ότι έχει κυβερνήσει, που για μικρή αλλά ορατή κρίσιμη λόγω του των σχετισμών στον κομματικό ανταγωνισμό, μερίδα της κοινωνίας, είναι κάποιος ο οποίος έχει την εμπειρία του κυβερνητική. Και από εκεί και πέρα το γεγονός ότι παρουσίασε ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα, έστω κάποιες στιγμές στη ΔΕΘ ήδη, νομίζω ότι είναι μια απόπειρα να ενισχύσει προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή την πεποίθηση ότι μπορεί να κυβερνήσει και να μεταφράσει αυτή τη γενική υπόσχεση πολιτικής αλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιδιαβεβαίωσης. Τώρα να το καταφέρει.
7: Κύριε, μία λεπτομέρεια μπορώ να σας ρωτήσω. Θα περίμενε κάποιος να έχετε, όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, να έχετε ξεκινήσει λίγο πριν για να δείτε αν οι υποσχέσεις των πολιτικών αρχηγών παίζουν ρόλο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού θα αλλάξουν την εικόνα για την κυβέρνηση, αν αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας δίνουν μια πνοή, ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης, δεν ξέρω αν έχετε κάτι.
10: Και εμείς, και γνωρίζω ότι ήδη και οι συνάδελφοι κινούνται προς μια τέτοια κατεύθυνση, δηλαδή σε μια λογική να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση τα όσα άκουσαν ή είδαν, έστω αποσπασματικά, οι πολίτες από όσα είπαν τουλάχιστον τα τρία μεγαλύτερα κόμματα.
5: Μάλιστα.
10: Και σε ένα δεύτερο βαθμό να ανοιχνεύσουμε και αν θεωρούν ότι μπορούν να υλοποιηθούν.
7: Μάλιστα.
5: Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι σε κάποια πράγματα ήταν πολύ πιο μετρημένος και σοβαρός σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς τις αριστερές κορώνες του παρελθόντος. Μάλιστα, χθες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, από ό,τι λένε όσοι τη μέτρησαν, δεν είπε ούτε μια φορά τη λέξη αριστερά. Και όσον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, αν σωστά έκανε πηγαίνοντας να γιορτάσει την 3η του Σεπτέμβρη στην Κρήτη, για να κλειδώσει τουλάχιστον το μεγάλο ποσοστό που έχει στο συγκεκριμένο νησί.
8: Η λογική και των δύο εδράζεται πάνω σε ποια είναι η κίνηση που είχε ο καθένας. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε το αριστερά στο κόμμα, κατοχύρωσε τη συντηρητική πλειοψηφία των πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και από την πρώτη στιγμή, χωρίς να έχει επί της ουσίας θέσεις και πολιτικό προσωπικό το οποίο να είναι, ας πούμε, αναγνωρίσιμο, κατάφερε λόγω της προσωπικής του, ας πούμε, επικοινωνιακής δυνότητας να έχει ένα καθαρό προβάδισμα. Άρα ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει από εκεί. Ποιο είναι το στοίχημα του κύριου Τσίπρα τώρα? Να πείσει ότι μπορεί μελλοντικά να διεκδικήσει να είναι ο κυβερνήτης της χώρας. Και επίσης να πείσει ένα μεγάλο κομμάτι από το 65% που απορρίπτουν την κυβερνητική πολιτική ότι μπορεί να είναι εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έκανε λοιπόν μια κίνηση που για μένα ήταν αυτονόητη και σωστή, να μετακινηθεί προς πιο πραγματιστικές και ρεαλιστικές πολιτικές, για να καταδείξει πρώτον τη διαφορά με το ίδιο το παρελθόν. Σας θυμίζω ότι υπήρχε και άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πριν από περίπου 10 χρόνια, το οποίο είχε μια εντελώς διαφορετική λογική. Και δεύτερον, να κερδίσει επικοινωνιακά ότι μπήκε μπροστά, μπήκε πρώτος, έκανε ένα επικοινωνιακό τρίκ να ξεκινήσει αυτό το δημόσιο διάλογο σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, και από την άλλη να δείξει ποια είναι τα κοινωνικά στρώματα και οι κοινωνικές ομάδες που είναι η πολιτική του στόχευση. Αυτό για μένα το πιο σημαντικό. Ο κύριος Τσίπρας έδειξε από τη μέση και κάτω. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αν αυτά που είπε είναι κοστολογημένα, γιατί κάνατε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν το διάλειμμα. και ποιο είναι το ύψος. Αν είναι 7, αν είναι 10, αν είναι 13. Ανεξαρτήτως αν όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν. Ανεξαρτήτως αν αυτά ήταν στο πρόγραμμα του 23. Ανεξαρτήτως αν κάποια από αυτά τα έκανε ή δεν τα έκανε όταν ήταν κυβέρνηση, τι καταλάβαμε χθες όλοι, ότι ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Από εκεί πέρα θέλει να πάρει ψήφους. Αυτούς θέλει να εκφράσει. Αντιστοίχως, ο κύριος Ανδρουλάκης κινήθηκε με βάση την κακή δημοσκοπική εικόνα που είχε το κόμμα. Έχασε επί δύο χρόνια, δυστυχώς για αυτόν, τη χρυσή ευκαιρία όταν δεν υπήρχε ο κύριος Τσίπρας στο προσκήνιο. Δεν δημιούργησε ιδιαίτερη δυναμική. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Τσίπρας πήρε προβάδισμα. Άρα τώρα τι έπρεπε να πείσει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα το πω όσο πιο ομά και κοινικά γίνεται. Ότι υπάρχει, ότι έχει πολιτικό σφιγμό, ότι μπορεί να διεκδικεί στη δεύτερη θέση, ότι μπορεί να διεκδικεί στα ενία της κεντροαριστεράς τον κύριο Τσίπρα. Και για μένα έκανε πολύ σωστά που πήγε στην Κρήτη, διότι νομίζω δύσκολα σε άλλα μέρη της Ελλάδος θα είχαμε τη σημερινή εικόνα και η εικόνα μετράει, όπως καταλαβαίνετε, και στο ηθικό. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν το πετυχημένο σήμερα ήταν ότι φάνηκε, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στην πραγματικότητα, ότι σχεδόν το σύνολο του ηλιακού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ έκανε κάτι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, όλο μαζί συντεταγμένα. Ναι. Αυτό το έχει πολύ ανάγκη το ΠΑΣΟΚ, διότι έχει κόσμο και στελέχη σε όλη την Ελλάδα, αλλά επειδή επί της ουσίας δεν έχει ψυχική ενότητα, και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, τα περισσότερα κορυφαία στελέχη αφισβητούν την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη, υπογείως, κάποια τα λένε και δημοσίως. Άρα αυτό ήταν μια τονωτική ένεση. Και νομίζω ότι αυτή η συνταγή από εδώ και πέρα του ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτεί ότι έχει στελέχη και πυρήνες οργανωμένους και διαχρονικούς σε όλη την Ελλάδα, να πάνε όλοι μαζί και να αφυπνίσουν ένα κόσμο. Προσέξτε, δεν μιλάμε για ποσοστά του παρελθόντος 30 και 40%. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει να πει περίπου στο 14, 15, 16%. Με τον κύριο Τσίπρα είναι ο κύριος Τσίπρας ανταγωνιστής. Άρα και οργανωτικά. Και οργανωτικά, αν κινηθεί, μπορεί να έχει λοιπόν, κάποιες πιθανότητες.
7: Θέλω τον κύριο Συριάτο.
11: Ναι, να πάμε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα τελευταίο κύκλο.
7: Κύριε Συριάτο, το μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το επόμενο διάστημα, τους τρεις μήνες, φαντάζομαι δηλαδή, να γράψει μπροστά τον αριθμό 2. Δηλαδή να φτάσει στο 20. Πόσο εφικτό είναι αυτό και πόσο γρήγορα μπορεί να το πετύχει?
10: Δεν είμαστε σίγουροι. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα κόμμα που στη γενική ξαναλέω εικόνα δείχνει το τελευταίο διάστημα να βρίσκεται σε χαμηλή ένταση, ανωδική πορεία, αλλά πάντως μια σταθερή τέτοιου τύπου πορεία. Ωστόσο, προσεγγίζοντας, θέλω να πω, ποσοστά τα οποία μπορεί να είναι κάτω από 20%, αλλά γνωρίζουμε ότι έχει ανωδική πορεία και ενδεχομένως να πιάνουμε τώρα μια φωτογραφία αυτής της ανωδικής πορείας. Αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουμε από άλλους δείκτες που χρησιμοποιούμε, όπως είναι της δημοτικής εκλογικής επιρροής, ότι έχει πολύ πολύ ισχυρές αντιπάθειες, δείχνει να έχει αυτή τη στιγμή ταβάνι το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι για να προσεγγίσει, να εδραιωθεί και να ξεπεράσει το 20% χρειάζονται κινήσεις οι οποίες θα σπάσουν μέρος αυτού του αντισύριζε συναισθήματος το οποίο προφανώς έχει σημαντική ουρά και στο σήμερα.
7: Με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, κάποιοι ψηφοφόροι από αυτούς που σε εισαγωγικά, θα έλεγα, το φοβόντουσαν, δεν τον είδαν διαφορετικά. Υπήρχε ένα κομμάτι,
10: ναι.
7: Και δεξιοί και κεντρώοι ψηφοφόροι, που για πολλούς και διαφόρους λόγους τον φοβόντουσαν. Η ήπιοι τόνοι που χρησιμοποίησε και χθες, και που χρησιμοποιεί όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά και η ατζέντα έτσι όπως την έχει βάλει,
10: έτσι,
7: δεν έχει μεταπείσει κάποιους?
10: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Κάνω την υπόθεση εργασίας ότι υπάρχουν αυτιά ανθρώπων οι οποίοι έχουν πιο μετροεπαθές έτσι πρόσημο πολιτικά, οι οποίοι ακούνε τι έχει να πει ο Αλέξης Τσίπρας ενώ δεν το έκαναν στο παρελθόν. Προφανώς, για παράδειγμα, άκουγα και για το σχέδιο της αμυντικής βιομηχανίας, για παράδειγμα, στη Θράκη, που δεν είναι ακριβώς Τσίπρας που είχαμε συνηθίσει. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι τα πράγματα, η εκλογική συμπεριφορά λειτουργεί τόσο απλά, ότι ξαφνικά ένας πολιτικός αλλάζει στάση και κερδίζει στην πρόθεση ψήφου, έχει κάποιο ωφέλη τόσο γρήγορα. Χρειάζεται έτσι υπομονή, επιμονή και να δούμε αν πράγματι ο κόσμος πιστεύει μια τέτοια ενδεχομένη στροφή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε.
4: Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα, να πάρουμε και από τον Γιάννη ένα καταληκτικό σχόλιο. Αν και ο Άγγελος συμφωνεί με αυτό που συμπεραίνω από όσα είπε, αν το Πασόκ έχει πιάσει ένα ταβάνι και θέλει να κινήσει τη βελόνα του προς τα πάνω με δυσκολίες, αν και ο Τσίπρας πρέπει να ιδρώσει για το 20%, τότε, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, πάμε για εκλογές που το μόνο ντέρμπι θα είναι για τη δεύτερη θέση. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά το ξέρουμε από τώρα ότι πάμε κάλπες. Μόνο και μόνο για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, αν καταλαβαίνω καλά, από τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων πριν και θα δούμε και μετά.
8: Καταρχάς και οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις της στιγμής, αλλά μην υποτιμάμε όλοι ότι οι εκλογές κάνουμε τους τελευταίους 6 μήνες. Ναι. Εννοώ δηλαδή ότι τα κόμματα, οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι και μια μικρή ομάδα ανθρώπων γύρω από τους κομματικούς μηχανισμούς κινούνται σε προεκλογικούς καθαριθμούς τελευταίους 6 μήνες. Yeah. Αυτό επιφέρει και μία κόπωση. Μην θεωρείτε δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν έχουν αυτή τη στιγμή τόση μεγάλη αγωνία για τις εκλογές. Έχουν άλλες αγωνίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακούνε και κρίνουν μόνο πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Και επειδή υπάρχει μία τεράστια δυσαρέσκεια και μία τεράστια κακυποψία απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, κάποια πράγματα γίνονται πιο αργά. Μην περιμένουν δηλαδή πολλές δυναμικές μετακινήσεις. Έχει εδραιωθεί μια εικόνα ότι ένα 30 με 35% των πολιτών είναι ευχαριστημένο από τη σημερινή κατάσταση και η Νέα Δημοκρατία έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα ότι εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία αυτού του 30-35% και αυτός είναι και ο πολιτικός στόχος, και μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να εκφράσει το 60-65% αλλά είναι κατακρεματισμένη. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
4: Mm. Ναι, και θέλω προσέξτε, και από τις δύο και ένα σχόλιο. Ο Σαμαράς είναι ο παίκτης που δεν έχει μπει ακόμα στο γήπεδο.
8: Να πει κάτι άλλο, μισό λεπτό. Και θα έχει μεγάλη σημασία πόσοι και ποιοι θα ψηφίσουν.
4: Λογικό.
8: Σας θυμίζω ότι κατά κερματισμός του πολιτικού σκηνικού που έγινε το Μάιο του 2012, είχαμε από τις χαμηλότερες εποχές της μεταπολίτευσης.
4: Σωστό. Γιάννη, πες μας και για τον Αντώνη Σαμαρά, για να ακούσω και τον Άγγελο. Είναι ο παίκτης που δεν έχει μπει στο γήπεδο. Και θέλουμε Σαμαράς, να δούμε και εκείνος τι κουκιά μαζεύει.
8: Ο κύριος Σαμαράς προς το παρόν έχει μια δική του αυτόνομη στρατηγική. Δεν έχει αγοράσει εντός εισαγωγικών των προώρων εκλογών. Δημιουργεί μια δική του προσωπική ατζέντα πολιτική, συντηρητική κατά κύριο λόγο, θα έλεγα ακραία συντηρητική, και πιστεύω ότι προσπαθεί να εκφράσει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τα δεξιά, από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι δημοσκοπικά ανακάμπτει λιγάκι σε σχέση με τα πολύ χαμηλά ποσοστά που είχε πριν. Βεβαίως και θα κρυφθεί όταν κάνει κόμμα. Θυμίζω ότι είχαμε και την περίπτωση κυρίας Καριστιανού που είχε υψηλότητα ποσοστά και όταν μπήκε στη βάσανο της εκλογικής αναμέτρησης, της εκλογικής διαδικασίας, έχασε. Φαίνεται όμως ότι ο κ. Σαμαράς είναι πιο έμπειρος, έχει συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα, έχει πυρήνες οργανωτικού σε όλη την Ελλάδα και φαίνεται ότι θα είναι μια σκληρή μάχη. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει τη βασική δεξαμενή των νεοδημοκρατών που ψηφίζουν τώρα.
4: Ναι, σωστό.
8: Διότι κατά κύριο λόγο θα πάρει από νεοδημοκράτες
4: λοιπόν,
8: που έχουν ήδη φύγει.
4: Να ακούσουμε και τον Άγγελο.
8: Αυτό είναι ένα στοίχημα.
4: Κλείνοντας, Άγγελε, έχεις μετρήσει, φαντάζομαι, ήδη μία-δύο φορές Σαμαρά δυνητικά. Έχει ένα ενδιαφέρον να μας πεις τι βλέπεις και προοπτικά.
10: Έτσι, και τα έχουμε συζητήσει έτσι κι αλλιώς και με τον Γιάννη. Πολύ εύστοχο το σχόλιο, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αυτό το οποίο βλέπουμε και με την δυνητική εκλογική επιρροή είναι ότι η επίδραση μπορεί να έχει ένα κόμμα Σαμαρά στους σχετισμούς του κομματικού ανταγωνισμού δεν είναι αμεληταία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως οι δεξαμενές του, για να το τεκμηριώσω και εγώ με δεδομένα, του πρώην Πρωθυπουργού, είναι εκλογές που έχουν πάρει αφενός αποστάσεις από το κόμμα, το κυβερνών κόμμα, και βρίσκονται στην αδιευκρίνηση στη ζώνη, ή ψηφοφόροι που δημοσκοπικά στηρίζουν ήδη κόμματα της υπερσυντήρησης. Πώς είναι αυτοί? Αυτή τη στιγμή αυτοί που μας λένε είναι ένα μικρό, αλλά ορατό θα ήταν κοινοβουλευτικά, εννοώ, δηλαδή ξεπερνώντας το 3%. Τμήμα των εκλογών, και από εκεί και πέρα αθρηστικά προσεγγίζει και το 10% το άθροισμα των όσων σήμερα ακούνε τι έχει να πει.
5: Να προσθέσω και εγώ ένα ερώτημα.
4: Ένα 10% δεν είναι λίγο που έστω τον ακούει.
7: Αν
5: η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει από το κόμμα Σαμαρά, θέλω να μου πείτε από ποιον κινδυνεύει ο Αλέξης Τσίπρας και από ποιον ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Έλα, Άγγελε, σ' ακούμε.
10: Ωραία. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι φαίνεται, από αυτούς τους οποίους φαίνεται να κινδυνεύει το κόμμα Τσίπρα, είναι περισσότερο κόμματα, ας πούμε, της ευρύτερης αριστεράς, τα οποία μπορεί ενδεχομένως στη λογική ότι στις πρώτες εκλογές δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση, ούτε θα υπάρχει κάποια δυναμική υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, να ψηφίσουν έστω και κριτικά λοιπά κόμματα της αριστεράς. Ενδεχομένως να δούμε και τις κινήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, άρα και εκεί πέρα υπάρχει ένας φόβος εκρών. Και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι είναι σαφές. Κυρίως το κομμάτι το οποίο σκέφτεται αντικυβερνητικά προς τον κύριο Τσίπρα και ένα άλλο κομμάτι το οποίο υπό το φόβο ότι μπορεί να συμπιεστεί έντονα το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία με τη λογική της σταθερότητας της χώρας.
7: Λοιπόν, εντυπωσιακό πάντως ήταν αυτό για τον κύριο Σαμαρά.
4: Ναι, ναι, ναι, λέει το δυνητικό του. Σωστά.
5: Το δυνητικό το έχουμε δει και σε άλλες
4: δημοκρατίες. Εντάξει, αυτό
7: ναι, παιδί μου, αλλά λέει ο κύριος Σεριάτος ότι...
4: Λοιπόν,
5: η Καριστιανού δυνητικό είχε σαν...
4: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη και τον Άγγελο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο και με το καλό να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, είδαμε την κριτική. Έτσι την πρώτη, νομίζω καλύψαμε αρκετά και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και μας είπανε και τις επιδόσεις που έχουν άνθρωποι που ασχολούνται και μετράνε. Το Σαββατοκύριακο έρχεται η ώρα του Πρωθυπουργού, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα ακούσουμε το πρόγραμμά του και κυρίως από ό,τι μου είπες Δημήτρη θα υπάρχουν και κάνα δύο μέτρα σημαντικά.
5: Ναι.
4: Τα οποία δεν έχουν φτάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία
5: τα
4: και
5: μέτρα
4: που τα κρατάνε
5: πάντα.
4: Επτασφράγη
5: κάθε
4: στα μυστικά
5: υπάρχουν.
4: Προκειμένου να τα ρίξει ο Μητσοτάκης στο τραπέζι της ΔΕΘ.
5: Θα είναι το ύψος αυτού του μόνιμου επιδόματος στους δημοσίους υπαλλήλους.
4: Και στους συνταξιούχους.
5: Ναι. Αν, στους συνταξιούχους πάνω κάτω έχει
4: το επίδομα
5: βγει.
4: Δηλαδή του Νοεμβρίου.
5: Ναι. Και το άλλο θα δούμε ποιο θα είναι, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν ένα-δύο μέτρα, όπως υπήρξαν και πέρσι και σε άλλες ΔΕΘ, που κρατήθηκαν επτασφράγιστα στα μυστικά και διατυπώθηκαν μόνο την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα.
4: Εντάξει,
5: του Βελιδίου.
4: Με το Μητσοτάκη να θέλει να βλέπει κάτι πάνω από 30 και πάνω από 30.
5: Εκεί είναι, εκεί νομίζω.
4: Λοιπόν. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και με όλα τα δεδομένα πλέον στο τραπέζι και τον αποϊχό του θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση και με τις μετατοπίσεις. Θα έχει ενδιαφέρον, πιστέψτε με, μείνετε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
12: Όπως πραγματικά είναι.
13: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
14: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
15: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
12: Τα πραγματικά γεγονότα.
16: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
17: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
18: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
16: Με θέση.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
7: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
19: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
20: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
21: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
22: Παρέα θα είμαστε.
23: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
24: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
3: All lie behind these walls.
4: Is that the money?
5: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
3: Did you tell him?
6: Yes. She was going to leave Tessa alone.
7: Damages.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις, άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και στην πρώτη εβδομάδα της εκπομπής μας υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λοβέρδο. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
10: Καλησπέρα
11: και περαστικά. Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να φορέσω πουκάμισο. Με το χέρι
9: σου. Είστε έτσι κι αλλιώς. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι και θέλουμε να διατηρηθεί κιόλας. Να ευχαριστήσω επίσης πολύ από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και τον γραμματέα της κίνησης της Ανατολικής Αριστεράς από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μαργαρίτη. Και τον πρώην βουλευτή, ο οποίος έκανε κάτι που δεν το κάνει πολύ, έχει αφήσει και την έδρα του. Είναι πλέον ενταγμένος στην Ελλάδα, μας το έχει γνωστοποιήσει και από τα social media, τον κύριο Καραμέρο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμέρο, που είστε μαζί μας.
12: Καλησπέρα, κύριε Πέρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή τηλεοπτική περίοδο.
9: Και σε εσάς, καλή δύναμη. Και ευχαριστώ. Καλή δύναμη και στο νέο ξεκίνημα. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Έχουμε δει και Τσίπρα και είδαμε και Ανδρουλάκη σήμερα. Τους καλύψαμε και τους δύο, νομίζω, επαρκώς και περιμένουμε να δούμε το Μητσοτάκη. Όπου θα ανοίξει ουσιαστικά τη ΔΕ, θα πάμε με τον Πρωθυπουργό και θα πάμε μετά στην κανονική σειρά και μετά θα ξανακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε για αρχή, με βάση όσα έχετε ακούσει, πώς είδατε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Γιατί άνοιξε πολύ η συζήτηση για την κοστολόγηση. Αν αυτά που είπανε σας έχουν πείσει. Για τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πιστήκατε, αλλά σήμερα μίλησε και ο κύριος Ανδρουλάκης και για παράδειγμα, ας πούμε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε και 13η σύνταξη και επισλοφή του ΕΚΑΣ και 13ο μισθό.
11: Λοιπόν. Το περίμενα ότι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα επιδοθούν σε ένα πληστηριασμό μεγαλύτερων παροχών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Φέτος όμως, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, σε 7-8 μήνες θα έχουμε εκλογές, θεωρούν κατάλληλο να υποσχεθούν σημεία και τέρατα. Δικαίωμά τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο ελληνικός, δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς, λόγω της κρίσης που τον διακρίνει, ο ελληνικός λαός δεν παρασύρεται από τέτοιου είδους έολες υποσχέσεις, οι οποίες δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Το τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή θα το πει ο Μητσοτάκης το Σάββατο και κατά τη γνώμη μου, όχι άηθες, θα έλεγα ότι είναι μικροπρεπές το να βγαίνεις πριν από τον Πρωθυπουργό και να μιλάς.
9: Εγώ δεν ζήτησα αυτό να μου πείτε τι λέτε για τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Πώς τους είδατε, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα.
11: Αυτό που σας λέω τώρα για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια σειρά εξαγγελιών, κατά τη γνώμη μου εντελώς στο πόδι. Εμείς κοστολογήσαμε αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρα στα 13 δισεκατομμύρια. Ο ίδιος λέει πως είναι 7,5 δις. Ακόμα και 7,5 δις. Εγώ να δεχτώ ότι, ότι δεν είναι 13 που λέμε εμείς και που είναι. Αλλά αν το δεχτώ για επειδή...
4: Δεν είναι.
11: Εντάξει,
4: είναι.
11: Καλά, εντάξει.
10: Σου λέει να το δεχθεί, κάτσε.
11: Είναι, αλλά να το δεχθώ.
4: Ωραία.
11: Είναι 7,5 δις. 7,5 δις δεν υπάρχουν. Και να πούμε και κάτι άλλο που να το καταλάβουμε για να το νιώσουμε τι σημαίνει αυτό. Το πρωτογενές πλεόνασμα όλο, αν μπορούσε να πάει σε αυτές τις παροχές, είναι...
10: Και του Ανδρουλάκη το πόδι,
11: όσο
10: αυτό που
11: ακούσατε
10: σήμερα.
11: Τώρα θα σας πω. Το υπερπλεόνασμα, όταν κάνεις μόνιμες παροχές, το υπερπλεόνασμα τι σημαίνει? Ότι έχεις περισσότερο πρωτογενές πλεόνασμα από ό,τι έχει προϋπολογίσει ο προϋπολογισμός για φέτος. Του χρόνου δεν ξέρεις αν θα υπάρχει. Και επίσης υπάρχει και δημοσιονομικός κόφτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείς να δίνεις από αυτό πλεόνασμα όσο θες.
4: Κύριε Λοβέρδο, με συγχωρείτε.
11: Αυτά είναι οικονομικά.
4: Δηλαδή... ότι μπορεί να παρουσιάσει πλέον μετά από μνημόνιο ένας πολιτικός αρχηγός οποιοδήποτε κόμματος,
11: ναι.
4: Οποιοδήποτε κόμματος, ναι. Δεν μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, ναι. Ένα πρόγραμμα το οποίο να μην είναι κοστολογημένο, ναι. Και να μην,
11: ναι. Το έκανε ο κύριο Τσίπρα,
4: να μην το έχει τα,
11: ναι, και το
4: να μην είναι τα πράγματα
11: έτσι
4: όπως...
11: Και το έκανε ο κύριο Τσίπρας και αφαίρεται. Για να φανταστείτε λοιπόν ότι να εξαιρέσω ότι τα 7,5 δις δεν υπάρχουν και δεν ξέρεις αν θα υπάρχουν του χρόνου, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, τα υπερπλεονάσματα, δεν είναι κάτι βέβαιο ότι το θα συνεχίζεται πάπυρον. Πέραν αυτού, μας είπε και για έναν φόρο κατά της πλουτοκρατίας, πώς το είπε, κάτι ακομιστικό.
10: Αυτό το 1% που προσδιώθηκε ο κύριος Παπάς.
11: Λοιπόν, και μας είπε ότι πού θα το βρούμε αυτό, θα είναι από φυσικά πρόσωπα που θα τα πάρει από τις...
4: Από το 1%.
11: Που θα τα πάρει από τα κοσμήματα, από μια καρφίτσα που έχει μια γιαγιά στη θηρίδα στην τράπεζα και κάτι
4: αυτό.
11: Τέτοια.
4: Γιατί
11: κάτι,
4: το παραπεί.
11: Τα κοσμήματα, θα βρει τα κοσμήματα στις θηρίδες. Τις θηρίδες δεν άνοιξα ούτε στην περίοδο των μνημονίων. Τις αλλάξαμε, κύριε
4: Καλογεροπούλου. Πώς θα το κάνουμε.
11: Ούτε στην περίοδο των μνημονίων δεν άνοιξα.
4: Ή έχετε μόνο το non-paper του κόμματός σας και λέτε αυτά τα οποία σας έχει πει το κόμμα σας.
11: Για όνομα του Θεού. Αυτά που λέει το κόμμα μας. Φυσικά, όχι, θα σας πω αυτά που λέει το δικό σας κόμμα.
4: Δεν θα σας πω αυτά που λέει το δικό σας κόμμα.
11: Τι να κάνουμε.
4: Ακούστε την ομιλία.
11: Λοιπόν,
4: να έχετε άποψη. Δεν είστε παπαγαλάκι. Έχετε κάνει, είστε δημοσιογράφος.
11: Βεβαίως.
4: Έγκριτος τόσα χρόνια.
11: Και παπαγαλάκι δεν υπήρξα ποτέ. Έτσι όπως κάποιοι άλλοι
4: συνάδελφοι. Τι γίνεται τώρα.
11: Λοιπόν, είπε για κοσμήματα, ναι ή όχι.
4: Όχι.
11: Για θηρίδες είπε, όχι. Ναι ή όχι.
4: Όχι.
11: Α, δεν υπόθηκαν.
4: Όχι, ωραία. Δεν υπόθηκαν.
10: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο και τον αντίλογο.
4: Πρώτη φορά τα ακούτε.
10: Ένα λεπτό.
11: Εντάξει,
10: ένα λεπτό.
11: Εντάξει,
10: να ακούσουμε λίγο και τον
11: okay.
10: αντίλογο.
11: Okay, λοιπόν, λοιπόν,
4: εάν θέλετε, το 1%
11: από τα φυσικά πρόσωπα, το 1% που θα πάρει από τον πλούτο τους, δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια ακόμα... Ένα ακόμα πυροτέχνημα, μάλιστα. Το οποίο
4: υπάρχουν,
11: το λέμε,
4: δηλαδή
11: το λέμε όπως λοιπόν, ακριβώς το έλεγε το 2014-2015, για να μας πείσει. Ωραία. Ότι δήθεν πρέπει
10: λοιπόν,
11: να το ψηφίσουμε για να μας σώσει με ένα νόμο, με ένα άρθρο.
10: Αυτό
11: Λοβέρδο, δεν υπάρχει.
10: Και έχουμε μια πρώτη έτσι, αντίδραση του Υφυπουργού και θα ήθελα να μου πείτε για αυτά που λέει ότι κάνετε με πολύ.
11: Συγχωρείτε να ολοκληρώσω και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Και επιστροφιακά. Η 13η σύνταξη είναι 2,5 δις. Ο 13ος μισθός στο δημόσιο είναι 1,1 δις. Το ΕΚΑΣ είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ. Όχι μόνο 13η και 14η να δοθεί. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν τα δημοσιονομικά δεδομένα.
10: Άρα ούτε
11: η χώρα δεν βγαίνει.
10: Ωραία.
11: Δεν βγαίνει με τίποτα.
10: Θα μας το
11: δεν βγαίνει με τίποτα. Και δεν το λέω εγώ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το λέει και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Δεν το λέω εγώ.
10: Σύμφωνα με την κυβέρνηση βγαίνει. Απαντήστε το τώρα, λοιπόν, γιατί ουσιαστικά σας λένε ότι και εσείς ακοστολόγητα πράγματα προτείνετε.
13: Κύριε Πιέρα, εγώ αν ήμουν τηλεθεατής, θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στα κόμματα πριν τη ΔΕΘ είναι άγονες. Καταρχήν είναι άγονες γιατί δεν μπορεί.
10: Μην είναι και μετά, αλλά.
13: Πολύ σωστή παρατήρηση.
11: Αυτό είναι.
13: Το θεωρώ πολύ ευφιέστατο, το είπατε. Κοιτάξτε, είναι άγονοι, να σα πω, γιατί δεν βγάζουμε άκρη με τους αριθμούς. Εδώ υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που επιτρέψτε να σα το πω, εγώ θα τα πω με μια πολιτική πλευρά. Δεν είμαι οικονομολόγος, θα τα θέσω πολιτικά. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι τα δώρα του Άι Βασίλειδεθ, για την αλλαγή του οικονομικού παραδείγματος. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η νεοφιλελεύθερη λέλαπα. Εξηγούμε. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος στην Ευρώπη. Ξαφνικά όταν έγινε η πανδημία, όλοι οι οικονομολόγοι είπαν ότι σπάσαν κλειδαριές. Και κινήθηκε χρήματα στις επιχειρήσεις, στα μεσαία στρώματα, ξαφνικά βρέθηκαν χρήματα. Δεύτερον, ζούμε κάτω από ένα κορσέ.
11: Υπάρχει κρίση του δημοσίου χρέους παγκοσμίως.
13: Εντάξει, αλλά βρέθηκαν. Ας πω κάτι άλλο. Ζούμε μια συνθήκη υποχρεωτικών επιλογών του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, που λέει ότι θα κάθόμαστε να συζητάμε για την οικονομία, για τη φορολογία, θα τσακωνόμαστε αν είναι φοροφυγάς ο δικηγόρος, ο γιατρός, ο μηχανικός ή ο δημόσιος υπάλληλος, δεν είναι ο ταξιτζής. Θα γίνεται ένας σκοτωμός για τη φορολογία, αλλά οι offshore και οι εξωχώριες θα είναι παράδεισος για όλους τους υπόλοιπους που έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω και οι υπόλοιποι θα τσακωνόμαστε αν η Καλογεροπούλου είναι φοροφυγάς ή είμαι εγώ. Θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε επί της ουσίας, ιδεολογικά, το τολμώ να το πω ιδεολογικά για την οικονομία. Για παράδειγμα ακόμα, δεν μπορεί να συζητάμε αν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν. Όταν στην Ελλάδα έχουμε μία δέσμευση που είναι ότι το κεφάλαιο, το εφοπλιστικό δεν δίνει μία στους φόρους και έχουμε αναβαλλόμενους φόρους στις τράπεζες.
10: Εντάξει, τα δικά σας είναι κοστολογημένα
13: τώρα. Καταλήγω.
10: Ναι.
13: Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για μια αλλαγή του οικονομικού παραδείγματος.
14: Κύριε Τσίπρας, ότι υπάρχει στο Σύνταγμα το θέμα για τους εφοπλιστές, κύριε Μαργαρίτη.
13: Βεβαίως και γι' αυτό θα πρέπει στη συνταγματική αναθεώρηση να το δούμε. Αλλά...
14: Δεν είδα να κάνετε καμιά πρόταση να φορολογηθούν οι εφοπλιστές στη συνταγματική σας πρόταση.
13: Κύριε Τάκη, επειδή είσαι ένας ευφύης άνθρωπος, προσπαθώ να σας πω ότι αν σας πω ότι κάθε μέρα, κύριε Τάκη, θα τη βγάζετε με 20 ευρώ.
14: Μισό λεπτό.
13: Και δε...
14: σας λέω,
13: τώρα
14: σας μιλάω απαντώ σε αυτό που
13: αφήστε
14: μου είπατε.
13: Να πω λίγο.
14: Αφήστε
13: με να πω, δεν το λέω.
14: Η θεωρητική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και του πλανήτη είναι ωραία.
13: Όχι.
14: Το θέμα είναι τι να κάνουμε εδώ, τώρα, σήμερα.
13: Εδώ, θα τα δούμε τα ποσά. Ισχυρίζομαι ότι η κυβέρνηση υπερδιωγγώνει τις εκτιμήσεις που κάνουν τα άλλα κόμματα, δηλαδή λέει χοντρά ψέματα. Τα είδαμε και στην υπόθεση ακρίβεια.
14: Εσείς τι λέτε για τον κύριο?
13: Εγώ
14: Τσίπρα.
13: Λέω λοιπόν.
14: Πόσο στοιχίζουν τα μέτρα?
13: Ένα. Δεν ξέρω να τα μετρήσω. Τα ακούω διαφορετικά ποσά. Τώρα θα σας κάνω εγώ τον πονηρό.
14: Όχι, λέω μήπως το κόμμα σας έχει βγάλει κάποιο λογαριασμό.
13: Εγώ λέω ότι για παράδειγμα η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός είναι εφικτοί. Δεν είναι τα ποσά που λέει ο κύριος Λοβέρδος. Εμείς θα κάνουμε το καθαρό κέρδος. Δεν τα έχει πει κανένα κύριε
11: Πολιτική. Μα με συγχωρείτε, ο προϋπολογισμός ο ίδιος το λέει.
13: Να σας πω, είναι 1,68
11: δις. 1,1 είναι κάθε μισθός από
13: 1,68 δις με δύο δόσεις, όπως έχουμε πει, μία 420 εκατομμύρια και μία 840. Αλλά ξαναλέω, εάν πω σε κάποιον άνθρωπο, τι άκου να δεις, έχεις 10 ευρώ, με αυτά θα πέρασε όλη μέρα, συζήτηση δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς και ο δημοσιονομικός χώρος θα αλλάξει και η προοδευτική φορολογία θα υπάρχει και θα αλλάξουμε και το οικονομικό παράδειγμα. Και κλείνω με αυτό, γιατί στη ΔΕΘ δεν θα συζητήσουμε μόνο τι κάνουμε, αγαπητοί κύριε Τάκη, με ένα πορτοφόλι. Θα συζητήσουμε για το παραγωγικό μοντέλο. Θα συζητήσουμε ότι δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα μόνο real estate. Real estate και κατανάλωση. Θα μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Θα δούμε τι δαπάνε στους εξοπλισμούς είναι πραγματικοί και τι είναι τσέπη στην τσέπη των επιτίδιων. Άρα, αυτή η μεγάλη συζήτηση που αφορά την ελληνική οικονομία είναι, επιτρέψτε να σου το πω, και την ανάγκη του ρεαλισμού, πόσο κοστίζει κάθε πράγμα που λες, αλλά πρέπει να έχει και την αναπνοή ενός ευρύτερου προβληματισμού που δεν σου λέει το μισθό.
14: Αυτό τον ευρύτερο προβληματισμό δεν μας είπατε αν είχε το πρόγραμμα Τσίπρα. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Καραμέρος.
13: Ας μιλήσει ο κύριος Καραμέρος. Εγώ απάντησα για μένα, όπως τα βλέπω, και για το Πασόκ είναι αλλαγή.
10: Καταρχάς, θα ήθελα, κύριε Καραμέρο, να μας απαντήσετε σε όλα όσα ακούσατε από χθες που ήσασταν και παρόν στην παρουσίαση των θέσεων που έκανε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ακούτε ότι η κυβέρνηση λέει ότι είναι εκτιναγμένα προς τα πάνω και έξω από τα δημοσιονομικά περιθώρια όσα εξήγηλε εχθές ο κύριος Τσίπρας. Είχατε και από το Πασόκ επίθεση και από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Νίκο Παπά.
12: Ναι. Την κοστολόγηση του προγράμματος, κύριε Πέρο, δεν θα την κάνουν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει θεσμοθετημένη ανεξάρτητη αρχή, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο θα πάρει τα προγράμματα των κομμάτων και θα αποφανθεί για την κοστολόγησή του. Εγώ έχω μια καθαρή εικόνα. Ότι υπάρχει έτοιμο να. Γιατί δεν κατατίθενται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αλλά τα στοιχεία τα οποία ο λογαριασμός είναι ακριβώς αυτός. Είναι 5,6 δις ο αρχικός χώρος και εκπλήσεων πραγματικά που ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος, μάλλον ελπίζω και πιστεύω ότι έχει διαβάσει το μεσοπρόθεσμο. Είναι στοιχεία που έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση και κάνουν και μια προβολή μέχρι το 2028, προεξοφλώντας πώς θα είναι η κατάσταση. Μέσα στα δημοσιονομικά όρια και, πλαίσιο, και στο πλαίσιο που πρέπει και το 29-30. Άρα, πέρα από τα 5,6 δις, τα 2 δις περιγράφονται στο σχέδιο αυτό. Ένα θεωρώ αξιόπιστο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που ανέπτυξε χτες ο Αλέξης Τσίπρας. Εκτιμώ ότι ευνηδίασε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία που έσπευσε να υπερδιαστασιολογήσει οικονομικά το πρόγραμμα βγάζοντας μια ανακοίνωση, μάλλον ένα non-paper, πριν τελειώσει καν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό το οποίο είναι διαφορετικό είναι ότι χθες ο Τσίπρας δεν παρουσίασε μια δέσμη μέτρων προεκλογικών να αραδιάσει δηλαδή ποσά και ποσοστά, αλλά παρουσίασε ένα σχέδιο το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα, αφορά και τα αστικά κέντρα. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Για παράδειγμα, η νέα βιομηχανική πολιτική, η δημιουργία μιας ζώνης αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη, η μεταφορά των υπουργείων, 5 υπουργείων μέσα στην επόμενη δεκαετία, στο Ηράκλειο, στη Λέσβο, στην Κοζάνη, στη Λάρισα.
10: Το άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω, με τις θηρίδες που πήρε έκταση, συζητήθηκε πολύ.
12: Αυτό
10: τελικά,
12: δεν υπόθηκε, να πούμε κάτι, γιατί εδώ είναι πάγια, είναι πάγια πρακτική.
10: Πείτε μας εσείς
12: είναι πάγια πρακτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε η λέξη θηρίδα, καρφίτσα στο, όνομα, στο στόμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά κάπου
13: του
12: τα,
13: κύριου Παπά,
12: κάπου τα είδε ο
13: κύριος Παπά, Γιώργος Παπάς, δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο, αλλά βγήκαν πολύ διάφοροι.
12: Να πούμε σε όσους να παρακολουθούν ότι προφανώς καμία γιαγιά με την καρφίτσα της δεν ανήκει στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Επίσης, για να μιλήσουμε επί του πρακτέου,
4: το πρόγραμμα,
12: αλλά αν θέλετε να ολοκληρώσω,
10: να ακούσω λίγο τον Καραμένο που...
12: Σε αυτά τα 7,5 δις που κοστίζει το πρόγραμμα, όπως έχει υπολογιστεί ευρώ προς ευρώ, δεν συμπεριλαμβάνεται το όποιο όφελος θα υπάρξει από την πατριωτική εισφορά. Οπότε, εγώ να σας πω κάτι. Οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες. Όλοι. Και εμείς μπορεί να έχουμε υπερβάλει στο παρελθόν. Θα δεθούμε στο κατάρτι και δεν θα ακούμε τις σιρήνες του λαϊκισμού, όπως εξέφρασε ο κύριος Υπουργός, με καρφίτσες, γιαγιάδες και τρόμο που σκορπούν εδώ και 24 ώρες
13: εγώ,
12: και θα προχωρήσουμε, γιατί προφανώς η χώρα μπορεί και
13: εγώ
12: θα έχει μια επόμενη
13: ξέφρασε.
12: Μέρα.
10: Ωραία, πάμε σε ένα δεύτερο γύρο. Έλενη, θες να ξεκινήσεις με τον κύριο Λοβέρδο τον δεύτερο γύρο?
4: Όχι.
10: Λοιπόν, ωραία, έρχομαι εγώ που είμαι σε ετοιμότητα λοιπόν, και να ρωτήσω κύριε Λοβέρδο, πάμε στην εσωτερική σκακέρα.
14: Τον κύριο Λοβέρδο. Ωραία. Λοιπόν, μια και συζητάμε, κύριε Λοβέρδο.
10: Εμένα ο Σαμαράς με είχε ψήσει.
14: Ναι, μια και συζητάμε με για τα δημοσιονομικά, θα ρωτήσω για το Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε, επειδή θα πάνε τα προγράμματα το Νοέμβριο, εάν το συγκεκριμένο η ανεξάρτητη αρχή βγάλει το πρόγραμμα όσο λέει ο κύριος Τσίπρας, θα του ζητήσετε συγγνώμη?
11: Δεν ξέρω τώρα. Με αν δεν μπορώ να κάνω
12: Με αν όμως λέτε 13 που δεν υπάρχει.
11: Υπάρχει. Εσείς λέτε 7,5. Εσείς λέτε πάλι, εγώ σας απέδειξα τώρα, δεν υπάρχουν ούτε 7,5.
12: Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, νομοθετημένα το 2014, που κάνει εκθέσεις, τις διαβάζετε κι εσείς, και μπορεί να απαντήσει κατά αυτό που ούτε εσείς ούτε
11: αυτή η αρχή, κύριε Καραμέρο, μπορεί πράγματι να βγάλει την κοστολόγηση, την επίσημη, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το αν υπάρχει όχι, δεν θα το κρίνει εκείνη. Αν υπάρχει ο
12: Δημοσιονομικός.
4: Πριν από λίγο, κύριε Λοβέρδο, διάβασα τι είπε ο κύριος Τσίπρας χθες στην ομιλία του για τα 50.000 σπίτια και την αλχημία που έχει κάνει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα κατασκευαστούν 50.000 σπίτια, ενώ ο κύριος Τσίπρας είπε θα κατασκευαστούν, θα επισκευαστούν, ωραία, θα ωραία, χρησιμοποιηθούν συνολικά 50.000
14: σπίτια. Το ερώτημα μπορείτε να μου απαντήσετε το δικό μου. Εάν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πει ότι το πρόγραμμα της Ελλάς είναι 7,5 δις, εσείς θα πείτε?
11: Εγώ δεν ξέρω τι θα το δούμε. Όταν και αν υπάρξει αυτό που λέτε. Εάν δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι εγώ μιλάω και λέω ότι τα 13 δις ακόμα και αν δεν είναι,
14: είδατε που βάλετε το αν.
11: Και αν δεν είναι, εντάξει.
10: Δεν έχει γίνει ακόμα.
12: Λέμε ένα ψέμα, αλλά δεν
4: πειράζει.
11: Όχι, δεν λέω κανένα ψέμα. Λέω μια εκτίμηση. Η εκτίμηση αυτή θα επιβεβαιωθεί πράγματι. Το βέβαιο είναι ότι τα 7,5 δις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για μόνιμες παροχές.
12: 5,5 δις στο μεσοπρόθεσμο.

0: φαίνεται δυνητικά ένα 10%
1: που
0: δεν
1: ακούει,
0: είναι αμεληταίο ποσοστό, πλέον να τον ακούει. Σας προβληματίζει, φοβάστε ότι μπορεί να ροκανίσει το κόμμα σας καθώς οι εκλογές φαίνεται ότι θα γίνουν το 27?
2: Θα σας απαντήσω ευθέως. Πρώτον, οι δυνητικές αυτές επιρροές, τις οποίες έχουμε δει, ο κ. Σεριάτος που μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό, τις έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν. Θυμάμαι την πρώτη μεγάλη δυνητική επιρροή, δεν έγινε ποτέ, το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου που λεγόταν ΚΕΠ, που έχουν περάσει 40 χρόνια, το οποίο θα πάρει 40% ή κάτι τέτοιο. Πρόσφατα όμως, δεν χρειάζεται να πάμε τόσο πίσω, πρόσφατα η κυρία Καρσιανού είχε δυνητική επιρροή περίπου 25%. Και τώρα στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται 3-4%. Άλλο πράγμα η δυνητική επιρροή, όπως λένε, και άλλο πράγμα το
0: δεν
2: πραγματικό αποτέλεσμα.
0: Είπε τον ακούνε.
2: Τον ακούνε, και εγώ τον ακούω.
0: Διαφορά.
2: Όλοι τον ακούμε. Αφού
0: έχει
2: μιλάει, δεν τον ακούμε. Άλλο πράγμα να ακούς κάποιον.
0: Λοβέρνο,
2: και άλλο
0: τι,
2: πράγμα να τον ψηφίζεις.
0: Γιατί πράγμα μιλάμε.
2: Έτσι,
0: ότι
2: εγώ
0: τον
2: ακούω και τον
0: Τσίπρα,
2: αλλά δεν τον ψηφίζω.
0: Ότι τον παρακολουθούν πλέον.
2: Τώρα.
0: Όταν κάποιος παρακολουθεί κάποιον, μπορεί και να ταυτιστεί μαζί του σε κάποια θέματα.
2: Μπορεί,
0: με αυτή
2: μπορεί
0: την
2: ναι, μπορεί και όχι.
0: Ξέρετε.
2: Αν δεν γίνει το κόμμα, ακόμα δεν ξέρουμε. Λέμε ένας Σαμαράς. Ξέρουμε ότι το κόμμα ούτε τίτλο έχει, ούτε στελέχη, ούτε τίποτα. Όταν ο κύριος Σαμαράς φτιάξει το κόμμα με το καλό, όπως θέλει να κάνει, για δεύτερη φορά στην ιστορία του φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και κάνει άλλο κόμμα δικό του, δικαίωμά του, τότε θα το κρίνουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν.
1: Λοιπόν.
2: Μέχρι τότε η εκτίμηση η δική μου είναι ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έχει την απήχηση την οποία εσείς πιστεύετε και ελπίζετε.
0: Μπας
2: και ανατρέψετε. Γιατί έχουν πέσει όλοι οι πάντες. Μπας και ενισχύσουν τον Σαμαρά, όλη η αριστερά, το Πασόκ.
1: Μπας
2: και ενισχύσουν τον Σαμαρά, μπας και ρίξουν τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν το κρίνεται. Δεν το κρίνουμε κανείς εξημών. Θα το κρίνει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός σε 6-7 μήνες από τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα κύριε Μαργαρίτη, να έρθω και σε εσάς. Το συζητούσαμε πριν και με την κυρία Γιαννακοπούλου. Βλέπουμε τη δημιουργία πολιτικών γεγονότων στο Ηράκλειο, που στις ευρωεκλογές του Πασόκ ήταν πρώτο κόμμα. Το πρόβλημα, και το ξέρετε γιατί εδώ κινείστε, του Πασόκ είναι στα αστικά κέντρα. Η Βελώνα μπορεί να κινηθεί χωρίς αστικά κέντρα? Αυτό είναι το επιμέρους. Και συνολικά εκτιμάτε ότι μπορεί να προσπεράσετε κάποια στιγμή την Ελλάδα και να επανέλθετε στη θέση που ήσασταν?
3: Λοιπόν, τρία σύντομα σχόλια. Το πρώτο, για να κλείσουμε την προηγούμενη συζήτηση, ναι. Πιστεύω ότι και ο κύριος Μητσοτάκης θα εμφανιστεί με προτάσεις, παροχές, διευκολύνσεις. Θα εμφανιστεί και αυτός λίγο ο Αγίος Βασίλης και κάποιος θα μπορούσε να του πει με πολύ πιο. Αν ζούσε, ας πούμε, ο κύριος Μάνος, θα του λέει πού θα τα βρει τα λεφτά. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση θέλω να σας πω ότι κάπως είναι μία ρόδα στον αέρα. Μία ρόδα στον αέρα.
4: Όχι, δεν ανακοινώνεται, γιατί συγγνώμη, αυτά που θα ανακοινώσει.
3: Όχι, ξεκινάω, κύριε Τάκη, με συμπαθεί πάρα πολύ. Δεν με αφήνετε να τελειώσει.
4: Σας συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά λέτε κάτι που δεν ισχύει και το ξέρετε. Γιατί αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε ένα μήνα θα νομοθετηθούν στη Βουλή.
3: Άλλο αυτό. Άλλο
4: αυτό λέω.
1: Σας λυπόθηκε. Πάμε λίγο να ακούσουμε καθαρά και θα είναι
3: λέω το εξή. Είναι γεγονό.
1: Πάμε λίγο να ακούσουμε. Μόλις πήρε το λόγο.
3: Αυτό που μπορεί να τα κάνει. Αυτό είναι το πάντα το προτέρημα των κυβερνήσεων. Όλων των κυβερνήσεων που περάσανε. Αυτό που τα λέει τα κάνει. Άλλοι λένε.
4: Όχι πάντα.
3: Σχεδόν πάντα.
4: Γεμίσει θάση.
3: Λέω λοιπόν όμως.
5: Τα εξαγγέλει και όταν εξειδικεύονται και νομοθετούνται είναι λοιπόν, το 1%.
3: Λέω λοιπόν, κύριε Τάκη και κύριε Λοβέρδο, ότι και στον κύριο Μητσοτάκη που θα τα νομοθετήσει, μπορεί κάποιος να του πει ότι ξέρεις, αυτά τα χρήματα που λες έπρεπε να τα κρατήσουμε στην άκρη, να έχουμε προσεκτικό δημοσιονομικό χώρο. Υπάρχουν τεχνοκράτες που του λένε μην κάνεις τώρα την αποπλήρωση.
2: Αυτό, αυτό θα είναι πολύ πιο
3: περιπτώσει.
2: Τι σχέση με τα 7,5 κάτω από 2 δις.
3: Ισχυρίζομαι. Το έχω ξαναπεί, κύριε Λοβέρδο, το έχω ξαναπεί πολλές φορές στο τραπέζι αυτό το φιλόξενο. Αυτές οι συζητήσεις είναι ατελέσφορες. Πάντα οι κυβερνήσεις έχουν το πορτοφόλι και λένε έχω κάτι παραπάνω και πάντα στην αντιπολίτευση λένε
2: ο Μητσοτάκης δεν
3: για καθίστε
2: αυτό.
3: Να δούμε.
2: Ο Μητσοτάκης αφαίρετα που να οδηγήσει υπάρχουν, χώρα σε δημοσιονομική εκπρόσωπη.
3: Άκουγα λίγο πριν σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι τη ρεπόρτερ που καλύπτει Νέα Δημοκρατία που έλεγε ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να εμφανίσει κάτι κοντά στο 13ο μισθό και τη 13η ναι, σύνταξη ναι. Προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και τότε ξαφνικά η συζήτηση. Μπράβο,
2: μέσα,
3: και τότε
2: ξαφνικά.
3: Κύριε Λοβέρδο, μιλάω.
1: Έλεω.
3: Λέω λοιπόν, και τότε ξαφνικά το επιχείρημά μου που θα βρείτε τα λεφτά, σε ένα τέταρτο τη ώρα που μπορεί να συμβεί, μάλλον σε μερικές μέρες, θα έχει πάει κουβά. Επομένως, λέω, ας είμαστε ειλικρινείς και ας μην λέμε, μην μαλώνουμε τον άλλο που θα βρει τα λεφτά, μάλιστα. Όταν μπορεί να το κάνει και ο
1: Πρωθυπουργός.
3: Πάμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό έχει μια σοβαρή κινητικότητα το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Το στηρίζω στα εξής απλά πράγματα. Η πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος ήταν δυνατή.
1: Με την εκδήλωση.
3: Την άκουσε κόσμος. Δεύτερον, η εκδήλωση σήμερα ήταν μαζί.

0: μαζική και έδωσε ένα σήμα συσπήρωσης όλου. Το είπαν και οι αναλυτές.
1: Ναι, συμφωνούμε, αλλά ήταν από το Ηράκλειο.
0: Όλες, θα γίνει και στην Αθήνα. Προετοιμάζεται και μια στην Αθήνα. Γίνεται μια συζήτηση την κατάλληλη στιγμή. Και το τρίτο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πέρασε και κάποιες εξετάσεις στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, δείχνοντας μια κουλτούρα συνεργασίας των δημοκρατικών δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων μέσα στη Βουλή, με τη στάση αλληλεγγύης που κράτησε προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην υπόθεση της κυρίας Ακρίτα. Άρα, μέσα σε αυτό το διάστημα, η στάση για το ιδιωτικό χρέος που αφορά περίπου 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και απέδειξε ότι υπάρχουν θετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των ανθρώπων που δεν είναι κακοπληρωτές και χάνουν τα σπίτια τους. Η πολιτική συγκέντρωση στο ημέρα στο Ηράκλειο και η στάση του ΠΑΣΟΚ αλληλεγγύης προς το ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήματα που αφορούν τη Βουλή σε μια στιγμή που η κυβέρνηση εμφάνισε μια καθεστωτική αντίληψη.
1: Θέλετε να πηγαίνετε καλά με το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω με ειλικρίνεια.
1: Με τη Βουλή. Με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Τσίπρας απειλεί και τους δύο. Λέω εγώ τώρα.
0: Πιέρο, είμαι σαφής. Και το έχω διατυπώσει και με άρθρο.
1: Κινησμό.
0: Και είναι και μια ζήτηση που γίνεται μέσα στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Στο κοινοβουλευτικό επίπεδο των κομμάτων της Βουλής, αλίμονο αν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς δεν έχουν έναν κοινό βηματισμό για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τις ασκούμενες πολιτικές. Κλείνω. Η εκτίμησή μου είναι ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Συμφωνώ απολύτως με τους αναλυτές ότι είμαστε εμείς αλλού, όλοι εδώ, η παρέα, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, και αλλού είναι ο κόσμος. Δεν τα σταθμίζει τα πράγματα όπως τα σταθμίζουμε εμείς. Θα δούμε μεγάλες εκπλήξεις στην πορεία προς τις εκλογές. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μπορούμε να δούμε το Σαμαρά να εξαφανίζεται, μπορεί να πηγαίνει πολύ καλά. Το παιχνίδι της δεύτερης θέσης ήταν ανοιχτό. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ευνηδιαστεί και να βρεθεί σε ποσοστά του 2012. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γιατί δυστυχώς, και με αυτό κλείνω, υπάρχει μια αναντιστοιχία και δεν το λέω ούτε καν υπέρ της άποψής μου και του κόμματός μου. Υπάρχει μια αντιστοιχεία της αγωνίας της καθημερινότητας του πολίτη και των πολιτικών εκφωνήσεων. Το αν οι πολιτικές εκφωνήσεις μας καταφέρουν να επικοινωνούν με τους πολίτες είναι στοίχημα. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και επομένως θα κρυθούν όλα στην πορεία.
1: Ναι. Πάμε στον κύριο Καραμέρο.
2: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καραμέρο το εξής. Άκουσα σήμερα, κύριε Καραμέρο, πειρά να δέχεστε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι δεν εξαγγείλατε στο πρόγραμμά σας τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Χθες το βράδυ που είχαμε εδώ τον τομεάρχη οικονομικών, τον κύριο Κουτεντάκη, και τον ρωτήσαμε για αυτό το θέμα, μας είπε ότι εμείς κάναμε μια άλλη στάθμευση, επιλέξαμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής και δεν βάλαμε αυτά τα δύο αιτήματα και αυτά τα δύο μέτρα. Θέλω να μου πείτε πώς απαντάτε και στον ΣΥΡΙΖΑ, στο πρώην κόμμα σας, και στο ΠΑΣΟΚ που σας κατηγορούν ότι δεν εντάξατε στο πρόγραμμά σας αυτά τα δύο μέτρα.
3: Κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα το να κατηγορείται ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως από την κυβέρνηση ομιλώ για το ζήτημα
2: δεν σας κατηγόρησε η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κυβέρνηση δεν σας κατηγόρησε. Γιατί δεν το προτείνουν ούτε οι
3: ίδιοι. Το 2019, ενώ την είχατε ψηφίσει.
4: Εγώ δεν είμαι.
3: Την είχατε ψηφίσει, δεν ήσασταν βουλευτής. Συμφωνείτε ότι κακοσκόπηκε μόλις βγήκε η Νέα Δημοκρατία.
4: Του να επανέλθει
3: στην κυβέρνηση. Άρα ο Τσίπρας την έδωσε και εσείς την κόψατε.
4: Στο δημόσιο τομέα.
3: Πάμε λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή.
1: Πάμε όμως
2: να μιλήσετε και στο δικό μου χρόνο. Σας ρώτησα για τις κατηγορίες που εκτοξεύονται από δύο κόμματα. Ναι, αλλά στην
1: καθαρά χωρίς διακοπή να μιλήσει και να τον ακούσουμε.
3: Θα σας πω κάτι, κύριε Τάκη, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γνωρίζω δύο συνταξιούχους στη Ραφίνα, οι οποίοι αναλώνουν ένα σημαντικό κομμάτι της σύνταξής τους για να στηρίζουν την κόρη αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, την κόρη τους, εδώ και 3 χρόνια, που άκουσαν χτες ότι θα πάρουν 300 ευρώ οι εκπαιδευτικοί και θα μονιμοποιηθούν οι αναπληρωτές στις 30.000 προσλήψεις. Άκουσαν επίσης αυτοί οι δύο συνταξιούχοι, όπως όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες συνταξιούχοι, με μετρημένο, κοστολογημένο τρόπο, πως δεν θα πληρώνουν συμμετοχή για τα φάρμακά τους το εξής, που αν βάλετε το λογαριασμό 320 με 720 ευρώ το χρόνο και αναλόγως το φυσικό πρόσωπο, πρόκειται για μία 13η σύνταξη ουσιαστικά. Και πιστέψτε με, όταν ακούν ότι υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο μπορεί να, αν όχι εγγυηθεί, να δώσει μια προσδοκία ότι η επόμενη γενιά θα ζήσει καλύτερα από την σημερινή, κάτι που συνέβη όλες τις προηγούμενες γενιές, και εμείς δυστυχώς, και το ξέρετε, ζούμε με τη βεβαιότητα την τελευταία δεκαετία, μην πω 15ετία και λόγω της κρίσης της οικονομικής, ότι η επόμενη γενιά, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, θα περάσουν χειρότερα, πιστέψτε με ότι το μείγμα είναι πολύ σημαντικό. Και ναι, δεν χωράνε όλα. Πλην όμως, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξέχασε τους συνταξιούχους και αναφέρθηκε σε πολλά από αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους καλύτερη. Γιατί ο συνταξιούχος και το εισόδημά του, κύριε Τάκη, κρίνεται μια φορά κάθε 27 του μήνα στο ATM της τράπεζας ή στην επιταγή που θα πάρει. Κρίνεται όμως κάθε μέρα και στο σούπερ μάρκετ. Κρίνεται και στο λογαριασμό του φυσικού αερίου, του ρεύματος και του πετρελαίου που θα πληρώσει. Κρίνεται και στα φάρμακα, στα μη συνταγογραφούμενα που αυξήθηκαν οι τιμές ή σε αυτά που έχει ανάγκη, πολλές φορές σε φόρους ζωής, ή τα, να μην πω τώρα επί της ουσίας ότι χρειάζεται ένας συνταξιούχος, ξέρουμε όλοι ότι μετά από μια ηλικία και εμείς χρειαζόμαστε παγίως κάποια φάρμακα. Οπότε, εγώ καταλαβαίνω τις αιτιάσεις, πλην όμως, θέλω να σου το πω, είναι σημαντικό από τη στιγμή που θέλουμε να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα και ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ εκτιμώ ότι στη Θεσσαλονίκη ενίσχυσε την καταλληλότητά του ως πρωθυπουργός, γιατί πρέπει να υπάρξει ένας πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Δεν θα είναι για πάντα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι καθεστώς η Νέα Δημοκρατία για να είναι νόμιμο. Οπότε το να ανοίξουμε ένα διάλογο με τους πολίτες πού μπορεί να πάει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Δεν ήταν, ξέρετε, προεκλογική ομιλία. Δεν έχουμε εκλογές αύριο. Μέχρι τις εκλογές και όταν τα βάλουμε κάτω ξανά, θα μπορέσουμε να δούμε και για άλλες κοινωνικές ομάδες τι μπορεί να γίνει καλύτερο.
4: Σίγουρα δεν είναι καθεστώς ο Μητσοτάκης κανένα
1: κόμμα,
4: δεν
1: είπε, κανένας
4: αρχηγός.
3: Δεν το ονομάζει ως καθεστώς πολλές φορές.
4: Αν και λειτουργήσει όμως, κρίνουμε ότι πρέπει να πω το μόνο ξανά ο Μητσοτάκης για το καλό του τόπου.
3: Να ολοκληρώσω μια κουβέντα, κύριε Πιέρο. Εγώ δεν έκανα κατάχρηση του χρόνου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κοστολογήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι μόνο εμείς. Ο ΣΑ λέει ότι η διαφθορά, κύριε Λοβέρδο, κοστίζει 25%
1: μην,
3: σε πόρους ευρωπαϊκούς και χώρους. Ότι
1: θα
3: ο ΠΚΠ κόστησε 400 εκατομμύρια. Ότι μπορούσε και το έχει κάνει φορές από το βήμα μιας έκθεσης να αγοράσει ένα Ραφάλ ή να αγοράσει τρία δις ένα αμυντικό σύστημα και να ρωτάει γιατί ακούσουμε το ηθικό πρέπει να δώσουμε στους ευθυντικούς
0: που έχει καταληφθεί εδώ και χρόνια. Είμαι ερώτηση ο κύριος Τάκης, να μην το αφήσω αναπάντητο. Στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας, με ρωτήσατε αλλά δεν είχα άλλο χρόνο. Νομίζω και τ' άκουσα τώρα και τον κύριο Καραμέρο με προσοχή ότι ήταν λάθος και το θέμα της 13ης σύνταξης και μισθού που δεν διατυπώθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κυρίως το ότι δεν υπήρξε μια καθαρή γραμμή για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτά είναι μεγάλη συζήτηση, λοιπόν, μην την κάνουμε τώρα.
1: Αυτά
0: για να μπορεί να απαντήσει
1: στους και στον δρόμο προς τις εκλογές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις για τη ζωντανή συζήτηση σε θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες. Τον κύριο Λοβέρδο, ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
4: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Τον κύριο Μαργαρίτη.
4: Μακάρι τα προβλήματα μας να είναι αυτά. Έχουμε σοβαρά προβλήματα και πάνω απ' όλα υπηρετούμε την πεντέρα πατρίδα.
1: Γιώργο Καραμέρο από την Ελλάδα και να του ευχηθούμε καλό άξιτος να είναι και στην νέα πολιτική πορεία. Λοιπόν, πάμε σε ένα...
4: Μας έλειψε ο Καραμέρος. Και
1: ναι,
4: όλοι,
1: είναι εξαιρετικός.
4: Έχω δύο μήνες να βγαίνω στα κανάλια από τότε που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα και λοιπόν, χαίρομαι που αρχίζουν να επανεμφανίζονται όσοι
1: λοιπόν,
4: επανεμφανίζονται.
1: Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με την θέλω να πιστεύω σταδιακά θα γίνει, θα καθιερωθεί στήλη μας με τα παραπολιτικά που έχουμε κάθε βράδυ και έχουμε ετοιμάσει αρκετά για σας. Πιστεύουμε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική απάντηση, AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ, βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις, Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία, UGV, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους για το στρατό, Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα, μαζί δύο έξτρα περιοδικά, Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: I can't believe this. I can't even die right.
3: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
5: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No!
6: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
4: No,
6: you have no right.
7: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Before somebody else gets shot.
9: You stay out of the way.
10: Price, drop it.
9: Price, look out. You're under arrest.
10: For what? Back off or I'll jump.
8: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
7: The Rookies.
11: Tell me it's not true. See you, right?
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
12: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στη στήλη μας που ομολογώ ότι είναι και η ώρα που την περιμένω να έρθει, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ εμάς αυτά τα πίσω-πίσω από τις γραμμές. Από ό,τι έχω καταλάβει σε ένα πρώτο δείγμα, σε μια έτσι πρώτη δημοσκόπηση και σε εσάς αρέσει, από ό,τι φαίνεται από την ανταπόκριση που έχετε, γιατί μας στέλνετε και εσείς παραπολιτικά και έχουν μπει και αρκετοί πολιτικοί στο τρυπάκι για μας στέλνουν παραπολιτικά. Και αξιοποιούμε, έχουμε κάβα. Προφανώς κάθε μέρα έχουμε άλλα. Υπάρχει κάβα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα τραπεζώματα της ΔΕΘ. Τα έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Τάκης. Στη ΔΕΘ τι γίνεται? Δεν πάνε μόνο για πολιτική. Πάνε και για να τα πούνε και να κάνουν και το λεγόμενο PR. Λοιπόν, το PR είναι στο πλαίσιο της ΔΕΘ και έχουμε πολλά τραπέζια.
14: Λοιπόν,
13: τα τραπέζια, επειδή είναι το Σαββατοκύριακο του Μητσοτάκη, είναι από Νεοδημοκράτες.
14: Πάμε καταρχάς, λοιπόν. Το πρώτο είναι την Παρασκευή το απόγευμα. Είναι το κοκτέιλ που δίνει πάντα ο Παύλος Μαρινάκης στους δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλάς. Εκεί εμφανίζεται και ο Πρωθυπουργός.
13: Το έχουμε... θεσμικό του κοινωνικού.
14: Ακριβώς. Και έχουμε τις πρώτες ατάκες του Πρωθυπουργού εν ώψη της ομιλίας στο Βελίδιο. Συνήθως αποκαλύπτει κάτι, συνήθως μας λέει κάποιες φράσεις για τους πολιτικούς αντιπάλους. Είναι προφανές ότι φέτος,
13: ναι,
14: πάνω στο Roof Garden, φέτος είναι προφανές ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι θα τον ρωτήσουν για τον Τσίπρα. Ναι. Για αυτά που είπε ο Τσίπρα στη ΔΕΘ.
13: Πώς αυτό
14: φάνηκαν,
13: θα το πει, φαντάζομαι.
14: Ακριβώς. Άρα εκτιμώ ότι οι ατάκες του Πρωθυπουργού σε αυτό το κοκτέιλ θα αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Ό,τι είπαμε ότι είναι αυτό.
14: Κατά κύριο λόγο. Αυτό. Την Παρασκευή το απόγευμα, γύρω στις 8 η ώρα.
15: Αυτό ήθελε και ο Τσίπρας, ναι. Αυτό έκανε.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο τραπέζι. Το δεύτερο τραπέζι, μάλλον ένα από τα τρία τραπέζια, γιατί μου λένε τρία τραπέζια θα κάνει ο κύριος Πυρακάκης.
13: Τρία θα κάνει ο Πυρακάκης μέσα στη ΔΕΘ.
14: Ένα τραπέζι, λοιπόν, θα είναι μαζί με τον κύριο Παπαθανάση σε 40 βουλευτές από τη Βόρεια Ελλάδα. Το κάνει παραδοσιακά κάθε χρόνο αυτό το τραπέζι.
13: Ο Πυρακάκης.
14: Ναι, βέβαια, ο Υπουργός Οικονομικών.
13: Και το κάνει μαζί με τον Παπαθανάση τώρα αυτό.
14: Ναι, μαζί με τον Παπαθανάση και αφορά κυρίως τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδος για να τους τιμήσουν.
13: Επειδή είναι στην έδρα τους.
14: Ακριβώς, είναι στην έδρα τους. Το δεύτερο τραπέζι μου λένε ότι θα αφορά τους δημοσιογράφους.
13: Και θα πάλι υπάρξει... Πυρακάκης Παπαθανάση.
14: Ναι,
13: αυτό.
14: Και θα υπάρχει και ένα. Πέρυσι ήμασταν.
15: Το τρίτο θέλω να πω.
14: Περίμενε, ήμασταν παρόντες. Αφορά τους οικονομικούς συντάκτες και πάνε και κάποιοι πολιτικοί συντάκτες.
13: Γιατί είναι ο Υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής.
14: Ακριβώς. Και το τρίτο θα έχει αυτοδιοικητικούς.
13: Μάλιστα. Άρα τρία τραπέζια των Υπουργών Οικονομικών.
15: Τώρα, δηλαδή, Πυρακάκη
14: και του Παπαθανάση.
13: Αυτά δεν γίνονται στην
14: Λοιπόν. Το άλλο
15: παιδί μου,
14: περίμενε.
15: Γίνονται τραπέζια. Ναι.
14: Πάντα γίνονται, κάθε χρόνο.
15: Τρία τραπέζια.
14: Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο.
15: Κάνε ένα τραπέζι γάμου και κάλεσέ τους όλους.
14: Όχι,
15: ρε παιδάκι,
14: γιατί είναι διαφορετικό.
15: Μα τι λέμε τώρα, τρία τραπέζια.
14: Κάθε χρόνο γίνονται
13: αυτά.
15: Λοιπόν, αυτό με τους βουλευτές Όντως γίνεται
14: όλοι το
15: κάθε
14: κάνουν.
15: Χρόνο.
14: Και τους δημοσιογράφους κάνουν.
15: Δημοσιογράφους.
14: Κάνει τους οικονομικούς συντάκτες.
15: Την τοπική αυτοδιοίκηση δεν την καταλαβαίνω.
14: Κοίταξε.
15: Άλλο πράγμα.
14: Μισό λεπτό. Για το τρίτο.
15: Μισό
14: λεπτό. Για το τρίτο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Τα δύο είναι βέβαια. Τώρα.
15: Τα δύο
14: είναι βέβαια.
13: Τώρα, πάμε, τώρα και άλλο τραπέζι,
14: πάμε στο τραπέζι του Βασίλη Κικίλια που θα γίνει το Σάββατο το βράδυ. Είναι στο καντίν. Στην παραλιακή. Θα έχει περιφερειάρχες, δημάρχους, βουλευτές. Έχει καλέσει και τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
15: Εσύ πού θα πας, θέλω να
14: λοιπόν,
15: πας.
14: Όπου προλάβω.
13: Όπου προλάβει.
14: Λοιπόν, ο κύριος Τομεάρχη, ο κύριος Κικίλιας είναι διακομματικό το
13: τραπέζι. Εγώ όταν πάω στο Πασόκ, δεν είναι
14: τραπέζι δελφίνου, να το πω έτσι. Είναι τραπέζι ενότητας.
13: Μισό λεπτό, κάτσε λίγο, γιατί μόνο τρώνε στην Νέα Δημοκρατία. Εμάς στο Πασόκ όταν πάμε, μας πάνε και για κανένα ποτό οι άνθρωποι.
14: Καλά, εσείς είστε τέτοιο, του ποτού. Λοιπόν, υπάρχει ποτό.
13: Δεν τους πάνε δημοσιογράφοι.
14: Έχει ο ΝΕΔ πάρτι την Παρασκευή το βράδυ.
15: Ξέφρενο καρναβάλι.
14: Έχει εντάξει. Ο ΝΕΔ πάρτι την Παρασκευή το βράδυ
13: εγώ
14: λίγο πιο μακριά από την
13: πήγαινα,
14: πλατεία Αριστοτέλους που εκεί θα έχει και πάρα και λοιπά.
15: Θα βαριέμαι
13: μετά.
14: Περίμενε.
13: Το πάρτι της ΟΝΕΔ θα πήγαινα.
15: Θα πας μαρινάκι, πιερακάκι.
14: Δεν θα πάω μαρινάκι αφού θα είμαι εδώ. Σάββατο πρωί πάω. Θα είμαι, έχουμε εκπομπή.
13: Έχει λοιπόν και κανένα ποτό έτσι.
14: Έχει και ποτά εννοείται. Πρόσεξε να δεις. Υπάρχει τώρα όμως και ένα άλλο ωραίο, πολύ ωραίο παραπολιτικό.
13: Πότε είναι της ΟΝΕΔ το πάρτι?
14: Την Παρασκευή.
13: Εκεί να πας.
14: Αφού θα είμαι εδώ, Χριστιανέ μου, πώς να πάω εκεί?
15: Δεν μπορεί να πάει πουθενά.
14: Μισό λεπτό, άκου τώρα. Ανάμεσα σε αυτά τα τραπέζια που άρχισαν να γράφονται αριστερά και δεξιά, γράφτηκε και μία είδηση ότι θα κάνει, λέει, τραπέζι και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και μάλιστα με πολιτικούς του φίλους, με βουλευτές κλπ. Θέλοντας να πούνε αυτοί που το έγραψαν ότι
13: είναι δελφίνος.
14: Ναι, ότι ο Άδωνης είναι δελφίνος και ετοιμάζεται. Το έμαθε ο Άδωνης. Έγινε πυρκεμανία σήμερα ήταν, είναι στις Σέρες ο Άδωνης από το πρωί, εγγενίασε κάτι κέντρα υγείας που ανακαινίστηκαν με λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης κλπ. Το έβγαλε λοιπόν και έκανε ανάρτηση. Δεν την έχουμε την κάρτα, όμως
13: πειράζει,
14: θα πω, όχι, θα τη βρω εγώ μισό λεπτό, γιατί το έχει σημασία.
15: Λέει, διαβάζω ότι κάποιοι...
14: Την βρήκες?
15: Όχι, δεν την βρήκα, απ' έξω.
14: Κάτσε, περίμενε, θα το βρούμε. Λοιπόν,
13: Άδωνη,
14: δεν ξέρεις απ' έξω Άδωνη, εσύ, τι είσαι ρε παιδί μου.
15: Όταν δεν ξέρω
14: λοιπόν,
15: τι να κάνω,
14: επειδή
15: μαθαίνω.
14: Βλέπω, λέει, να γράφεται σε διάφορα site, ότι έχω οργανώσει το Σάββατο το βράδυ κάποιο είδους δείπνο για τους πολιτικούς μου φίλους στη Θεσσαλονίκη, σας λέω ότι δεν ισχύει. Δεν έχω κανένα δείπνο οργανωμένο από μένα. Θα ανταποκριθώ όμως σε πολλές από τις προσκλήσεις που έχω λάβει.
13: Θα πάει.
15: Λοιπόν,
14: κάποιοι λοιπόν θέλησαν να τον κάνουν τον Άδωνη ότι οργανώνει έτσι εσωκομματική ιστορία.
15: Αφού το οργανώνει, αλλά το λέει αλλιώς.
14: Όχι, δεν οργανώνει.
15: Τι,
14: δεν έχει, λέει, εγώ δεν κάνω.
15: Να το άμα τον,
14: όχι, ρε παιδί, θα τον καλέσουνε. Μπορεί να τον καλέσει ο Κικίλιας, θα πάει. Θα τον καλέσει ο Πιερακάκης, θα πάει.
15: Αν τον καλέσουνε... Πέντε βουλευτές.
14: Όχι, πέντε βουλευτές. Όχι, δεν είναι.
13: Σου λέει,
14: λέει σε τραπέζια που ήδη έχουν
15: ανακοινώσει.
13: Αλωνών τραπέζια είναι λίγα.
14: Αλωνών.
13: Πάει να
15: την βγάλει τσάμπα.
14: Αλωνών. Είναι και διάφορα άλλα τραπέζια δημοσιογραφικά που γίνονται κλπ. Εν πάση περιπτώσει, τις μέρες αυτές της ΔΕΘ, παλιότερα γινόταν ο κακός χαμός, τα ξέρεις εσύ. Επί Πασόκ, τα μπουζούκια αναστέναζα.
13: Κάτσε λίγο. Εγώ
14: και
13: πήγα πέρσι, κάτσε για να τα λέμε και τα καλά του Πασόκ. Πέρσι, στην περσινή ΔΕΘ, είχε πει Ανδρέα Παπανδρέου, με Νίκο Ανδρουλάκη. Υπήρξαν μπουζούκια μετά, όχι όλο το Πασόκ, το Ανδρουλάκη πήγε. Αλλά ένα μεγάλο μέρος και με βουλευτές
14: μέσα. Λέμε το κανονικό Πασόκ του Ανδρέα, πήγαινε ο Άκης. Και
13: δεν έχει άκη τώρα.
14: Είχε σαρώσει όλα τα μπουζούκια της χώρας.
13: Και μπουζούκια, ήμουν εκεί σου λέω, το κάλυψα.
15: Τα πληρώνουν τα υπουργεία.
14: Όχι, τα πληρώνουν οι βουλευτές από την τσέπη τους οι ίδιοι. Δεν τα πληρώνουν τα υπουργεία.
15: Γιατί έρχονται μηνύματα.
14: Τα πληρώνουν από την τσέπη τους οι ίδιοι. Δεν τα πληρώνουν τα υπουργεία. Δεν είναι στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων των υπουργείων.
15: Ωραία.
14: Λοιπόν.
13: Πάει και ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη.
14: Και να σας πω και κάτι
13: πάει
14: άλλο.
13: Πάει και ο Ρέμος, σου λέω.
14: Ο Ρέμος έχει πάρτι, παιδί μου. Έχει συναυλία μεγάλη.
15: Και ο Ρέμος
13: θα τους επισκιάσει όλους.
14: Όχι
13: μαζί.
14: Γιατί με την κυβέρνηση. Είναι
13: έχει,
14: άλλο αυτό.
13: Κοίταξε, ο Ρέμος θα έχει πιο πολύ κόσμο από όλους τους πολιτικούς αλληλούς. Αυτό είναι το σίγουρο.
14: Νομίζω κάνουν τα παραπολιτικά με
13: το Ρέμος. Ο Ρέμος έχει αυτοδυναμία.
14: Τώρα πρόσεξε να δεις. Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στην άλλο από αυτό. Λέγαμε χθες ότι ο Κώστας Καραμαλής θα πάει στην.
15: Ναι, στη Θράκη, στην Ξάνθη.
14: Θα πάει στην Ξάνθη για να κάνει την σύσκεψη εκεί που είναι με τους καπνοπαραγωγούς. Την ώρα που ο Μητσοτάκης θα μιλάει στο Βελίδιο, πού θα είναι ο Καραμαλής?
15: Πού?
14: Θα είναι στην παρουσίαση ενός βιβλίου για το Μίμη του Μάζο.
13: Λοιπόν, ένα λεπτό. Μου ήρθε το μήνυμα. Μου ήρθε το μήνυμα για το Ρέμο. Ίδια μέρα με τον Ανδρουλάκη είναι ο Ρέμος. Η συναυλία του Ρέμου.
14: Ναι, είναι την άλλη εβδομάδα.
13: Την άλλη εβδομάδα, τη μέρα που μιλάει ο Ανδρουλάκης, είναι και ο Ρέμος. στην
14: Αριστοτέλους. Και ειδού το υπαρξιακό δίλημα που θα μπορούσε να θέσει και ο Βίλιαμ Σέξπιρ. Με τον Ανδρουλάκη ή με τον Ρέμα.
13: Δεν κατάλαβες, εγώ το έβαλα ωραία. Ακούς Ανδρουλάκη και φεύγεις γιατί είναι νωρίς.
14: Δεν προλάβεις, παιδί μου.
13: Όχι, μωρέ. Προλαβαίνεις, πώς δεν προλαβαίνεις.
14: Αφού θα είναι την ίδια ώρα. 9, μετά θα είναι.
13: Τελειώνει ο Ανδρουλάκης και πας στο Ρέμο που θα κρατήσει περισσότερο. Τα κάνεις και τα δύο. Σιγά το θέμα τώρα.
14: Πιστεύεις ότι θα πάει και ο Ανδρουλάκης μετά στο Ρέμο.
13: Εγώ θα πήγαινα πάντως.
14: Μάλιστα.
15: Μπορεί λοιπόν, να πάνε, παιδιά. Δηλαδή, μπορεί, εντάξει, ναι.
13: Γιατί να μην πάνε.
15: Έτσι όπως έχει γίνει.
14: Λοιπόν, έτσι που λέτε.
13: Ο κόσμος που θα ακούσει Ανδρουλάκη θα πάει και Ρέμο.
14: Είναι τέτοια η μη διάθεση του Καραμαλή να ακούσει Μητσοτάκη.
15: Αλλά το ρεότερο δεν είναι
14: το βιβλίο του Μίμη Ντομάζο.
15: Ήταν ο Καραμαλής.
13: Ναι,
15: μην το αφήσουμε
13: είναι...
15: να περάσει έτσι.
14: Ναι,
15: δηλαδή αυτό.
14: Θα είναι στην παρουσίαση του βιβλίου του Μίμη Ντομάζου. Καλά, είναι Παναθηναϊκός άρρωστος ο Κώστας Καραμαλής. Ναι. Εντάξει, το και προφανώς τον αγαπούσε.
13: Θα πάει σε όλα τα άλλα εκτός από τη δεύτερη του.
14: Θα πάει σε όλα τα άλλα εκτός από τη
15: δεύτερη.
13: Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάνε τα τραπέζια. Θέλω να δούμε λίγο αυτό που σας είπαμε ότι θα έπαιζαν καλημέρα ήλια με λίρα. Έτσι. Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη. Έχουμε... Δεν είναι από το κλείσιμο της συναυλίας αυτό που θα δείτε. Είναι από την έναρξη. Δεν είναι δηλαδή με τα δύο ονόματα που ανακοινώθηκαν. Είναι από τους ανθρώπους που έκαναν την εισαγωγή με κριτικές λίρες και το Καλημέρα Ήλιε. Από ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είναι το συγκεκριμένο. Μπορούμε να πάμε να το δούμε και να το ακούσουμε. Το έχουμε στο κοντρόλ. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα παίζαν όλα. Και είχαν κανονίσει να παίξει και το Καλημέρα Ήλιε με λίρα όμως.
14: Ναι, όχι που
13: με
14: δεν την... έπαιξε.
13: Έπαιξε και στο τέλος έπαιξε. Πάντως, και πριν την
15: έλεγχο. Πολύ τραγούδι
13: περιμένω
15: και
13: να μας
15: πολύ,
13: το
15: πολύ,
13: δώσουμε.
15: Πολύ γενικά, θυμάσαι, όχι θυμάσαι, μόνο για το Πασό.
14: Θυμάσαι
15: γενικά,
14: τα χρόνια του, των μνημονίων που στη ΔΕΘ κλαίγαμε όλοι. Τώρα είναι...
15: Τότε πηγαίναμε
14: βρέχει
15: και φεύγαμε.
14: Ξανά. Ναι,
15: έτσι όπως
14: πηγαίναμε και φεύγαμε.
15: Κοίταξε και τώρα, εντάξει, απλώς ο Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
14: Αλλά θα ξαναπάμε.
13: Ήρθε λοιπόν, ήρθε. Για πάμε να ακούσουμε καλημέρα ήλια.
15: Το μεσημέρι και θα γυρίσω το βράδυ.
13: Λοιπόν, καλημέρα ήλια με λίρα.

0: βλέπω τώρα εδώ.
1: Λοιπόν,
0: ότι
1: τον,
0: υπάρχουν,
1: τον μεθύσαν τον
0: ναι,
1: ίδιο στην
0: ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε, ας πούμε, είπε ο Ανδρουλάκης, τώρα Πασόκ σημαίνει 13ος μισθός. Αν ήταν λίγο πιο, το ψάχναν καλύτερα, υπάρχει ένα ηχητικό του Ανδρέα από μια συγκέντρωση, νομίζω στο Σύνταγμα, δεν θυμάμαι, το 81, που έλεγε το πρόγραμμα του 81 και έλεγε ότι με το Πασόκ 4 εβδομάδες άδεια πληρωμένη αρχικά και μετά και 5.
1: Και τι να κάνει, τα λέει αυτά ο Ανδρουλάκης το 2026.
0: Αν έβγαινε ο Ανδρουλάκης τώρα και έλεγε 5 εβδομάδες πληρωμένη άδεια, σε πληροφορώ, θα είχε πάρει πολύ περισσότερο.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές.
2: Εγώ προτείνω, η πολιτική αρχή, μισό λεπτό.
0: 5 εβδομάδες πληρωμένη θα ψήφιζες Πασόκ.
2: Μισό λεπτό, τι λες παιδί μου.
0: Όχι.
2: Να προτείνουν αυτό που γίνεται στην Ιαπωνία.
0: Ποιο?
2: Που μετά την άδεια παίρνουν μία εβδομάδα άδεια
0: για να προσαρμοστούν.
2: Για να προσαρμοστούν.
0: Αυτό είναι, οι 5 εβδομάδες πληρωμένοι.
2: Στο ότι θα ξαναδουλέψουν.
0: Αυτό,
2: αυτό είναι το, και γίνεται, υπάρχει και προηγούμενο. Μπορεί να πει κάποιος στην Ιαπωνία, να γινόμαστε Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία.
0: Και γιατί να μην πάρουμε
2: αυτό,
0: το αυθεντικό του Ανδρέα που σου λοιπόν, λέει 5 εβδομάδες πληρωμένη και μετά έχει και μια εβδομάδα προσαρμογή. Έξι.
1: Χριστοδουλάκη και το καλημέρα ήλιε με λίρες και την ανάρτηση του Γερουλάνου που έχει βάλει και AI μέσα γιατί του άρεσε τι του άρεσε. Είχε βρει. Αυτή είναι real εικόνα. Στο παρελθόν, ποιος, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πήγαινε να μιλήσει στην ίδια πλατεία με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δύο άνδρες οι οποίοι σήκωναν την Κρήτη. Σε μικρογραφία προφανώς πράσινη για να την πάνε στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου, βρήκε αυτή την εικόνα, του άρεσε και την προσάρμοσε. Για πάμε να τη δούμε για αυτή.

0: Λαέκη Κρήτη, μαζί προχωρούμε για να κτίσουμε την Ελλάδα των προσδοκιών. Εμπρός!
1: Πάντως, αυτό του άρεσε του Γερουλάνου και αυτό ανέβασε και στα social
2: media. Δεν έχει κα... Δεν είναι κριτική, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σκέψη.
1: Είναι κριτική με γιώτα.
2: Να σου πω, όταν ένα κόμμα το 2026 θυμάται το 81 και πορεύεται μόνο με το 81.
1: Έχω αντίλογο.
2: Και μόνο με τον ιδρυτή του.
1: Έχω αντίλογο.
2: Και μόνο με τις σημαίες και μόνο με τον Πασόκ του Ανδρέα.
1: Εγώ δεν έχω έναν αντίλογο.
2: Υπάρχει ένα
1: ρεαλιστικό,
2: θεματάκι.
1: Ρεαλιστικό
2: παρά... υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Εγώ έχω έναν αντίλογο απέναντι και στους δύο σε αυτό, γιατί εδώ διαφωνώ.
2: Υπάρχει
1: ποιο κόμμα άλλο γνωρίζει όλη η ελληνική κοινωνία πότε ιδρύθηκε, κανένα. Και ποιο κόμμα άλλο έχει έναν πολιτικό αρχηγό και ιδρυτή, έτσι, που ακούγεται τόσο πολύ ακόμα και σήμερα στα ελληνικά σπίτια.
2: Ναι,
1: κανένα άλλο.
2: Θα σου απαντήσω γιατί.
1: Άρα δεν θα το παίξουν αυτό.
2: Όχι, Γιώργο.
1: Δεν θα το παίξουν.
2: Όχι, Γιώργο. Και η Νέα Δημοκρατία και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Για την ίδρυση, λέω. Για την 3η Σεπτέμβρη, λέω. Ποιο κόμμα άλλο ιδρύθηκε τόσο πολύ.
2: Γιατί το κόμμα που ιδρύθηκε την 3η Σεπτέμβρη ιδρύθηκε σε μια ημερομηνία που έχει να κάνει με κάτι πολύ σημαντικό στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν ο Καραμαλή το ίδρυε το κόμμα.
1: Αλλά θα την έχει παρακαταθεί και αυτή. Θα την παίξει δηλαδή.
2: Μισό λεπτό. Αν ο Καραμαλή το ίδρυε το κόμμα 28 Οκτωβρίου. Το θυμόντουσαν όλοι.
1: Εντάξει.
2: Τι εντάξει.
1: Εγώ λέω, ωραία,
2: εντάξει.
1: Και ο Παπανδρέου δηλαδή δεν μετράει.
2: Ο Παπανδρέου, ναι, γι' αυτό
1: μετράει,
2: το ίδρυσε 3 του Σεπτέμβρη. Για
1: μα
2: να το θυμούνται.
1: Εγώ έγραψε και ένα άρθρο στο ναι, Άρη Μερίδα που λέω το ίδιο με σένα.
2: Σύμφωνη.
1: Ότι εντάξει, νοσταλγία να δούμε και το όραμα. Αλλά επειδή κάνω και εγώ αυτή την κριτική, να έχει ένα μέτρο ότι έχουν κάποια πράγματα τα οποία,
2: ναι,
1: να το πω λαϊκά, πουλάνε. Θα τα πουλήσουν, τι θα κάνουν.
2: Πουλάει, αλλά αυτό λέω. Για να πουλάς Ανδρέα το 2006 του 81, σημαίνει ότι δεν έχεις βγάλει κάτι άλλο.
1: Ναι,
2: και αναγκάζεσαι να πουλήσεις Ανδρέα.
1: Αν βγάλει, θα το ξέρω.
3: Σε αυτό που λέει τώρα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς λέω ότι σε μια
3: είναι μεγάλη παρακαταθήκη για ένα κόμμα να έχει ιδρυτή τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν το συζητάμε.
2: Για να το καταλάβουμε.
3: Αλλά δεν μπορούμε εν έτη 2026 το σημείο αναφοράς αυτού του κόμματος να είναι το 81 και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Επιμέρου συμφωνώ μαζί σας. Ωραία. Ακούστε με λίγο. Γιατί και εγώ έγραφα, σας ξαναλέω στο εφημερίδα αυτό το άρθρο. Ωραία η νοσταλγία να δούμε και τώρα. Αλλά 3 Σεπτέμβρη
2: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παπανδρέου θα δείξουν. Τι θα δείξουν. Ομπάμα θα δείξουν.
2: Την εξαετία, επταετία σημείτη του εξυγχρονισμού. Πουλούσε το Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Όχι,
2: όχι, πουλούσε Κώστα Σιμίτη. Γιατί είχε κάτι να πουλήσει, καινούριο, φρέσκο.
1: Ωραία.
2: Τώρα που δεν έχει να πουλήσει τίποτα, πουλάει 81.
1: Εντάξει, δεν είναι στην κυβέρνηση, δεν είναι το ίδιο.
2: Λέμε.
1: Και σου ξαναλέω, επειδή και η δική μου σκέψη.
2: Ο Ανδρέας
1: είναι...
2: ήταν μεγάλος ηγέτης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Καμία αμφιβολία. Τώρα, εντάξει, ο Ανδρέας και ο Καραμαλής ήταν δύο τεράστιοι ηγέτες.
3: Προφανώς.
2: Αλλά αν είναι η Νέα Δημοκρατία να αρχίσει να λέει για τον Καραμαλή από το πρωί στο βράδυ, θα τις πούνε. Ρε παιδί μου, είστε 2026. Λες για το 74.
1: Μισό λεπτό, δεν διαφωνώ. Σας λέω στη βάση της σκέψης και των δύο συμφωνώ και είναι λογικό να συμφωνώ. Θα ήταν παράλογο. Απλώς λέω ότι ειδικά σήμερα δικαιολογώ. Σήμερα, όχι γενικά. Όχι κάθε μέρα.
2: Σήμερα, ναι.
1: Σήμερα δικαιολογώ.
2: Για σήμερα το δικαιολογούμε
1: και
2: εμείς. Και
1: ειδικά από εκεί που έγινε.
2: Για σήμερα το δικαιολογούμε.
1: Κατά τα άλλα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
2: Δεν είναι μόνο.
1: Καλή ανάμνηση, καλή νοσταλγία, αλλά πάντα στην πολιτική είναι το όραμα. Ναι. Γιατί ο κόσμος θέλει να κοιτάξει πώς θα ζήσει αύριο.
2: Εντάξει, γιατί μετά γίνεται φολκλόρ, τούρτα της μαμάς.
1: Δεν διαφωνούμε.
2: Και πασόκ,
1: δεν διαφωνούμε καθόλου. Και εγώ για να την ενισχύσω κιόλας αυτή την κριτική, όχι σήμερα από αύριο, λέω και το εξής. Ότι πρέπει να σκεφτούν κιόλας το Πασόκ τι σημαίνουν αυτά για τα αστικά κέντρα, μάλλον τίποτα. Τι σημαίνουν αυτά για τους νέους, μάλλον τίποτα.
3: Αλλά... ειδικά για τους νέους.
1: Αυτό λέω.
3: Μην κοιτάξτε τώρα στην Κρήτη.
1: Απλώς σήμερα.
3: Στα σπίτια.
1: Κάνω πάσο και καταλαβαίνω γιατί έγινε όλο αυτό.
3: Οι οικογένειες που ήταν Πασόκ το έχουν κρατήσει.
2: Μα ένας 18άρης βλέπει
3: τους
2: αυτά και σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Αλλά αντικειμενικά, ποιον νέο αφορά.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Κοίταξε, δείχνει φτώχεια. Δείχνει φτώχεια. Τώρα αυτή είναι η αλήθεια. Όταν το 26.
1: Σε αυτό δεν συμφωνούμε. Δεν δείχνει φτώχεια σήμερα.
2: Μα δεν λέω για σήμερα, βρε Γιώργο. Σήμερα λογικό είναι. Αλίμονο. Δεν θα έλεγα για σήμερα.
1: Λοιπόν, τώρα. Να πάμε να περάσουμε και σε με Αντώνη Σαμαρά να δούμε πού θα είναι τα γραφεία του. Για να αποδίδω τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, όπου το βλέπω, στο Ποντίκι το είδαμε αυτό.
2: Βέβαια, ναι. Το είδαμε στο Ποντίκι πριν από δύο μήνες.
1: Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, στο Ποντίκι.
2: Το καλοκαίρι.
3: Ναι, ωραία. Στο Ποντίκι.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πού θα είναι τα γραφεία του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, γνωστό το κτίριο.
2: Του Λιβάνι. Πάνω από το βιβλιοπωλείο του Λιβάνι.
1: Λοιπόν, Υποκράτους και Σόλωνος. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο εκδοτικός οίκος. Εκεί λοιπόν θα είναι από πάνω από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι τα γραφεία.
2: Πρόσεξε να δεις.
1: Θα είναι ή έχει πάει ήδη.
2: Όχι, τώρα φτιάχνονται. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν ο εξαπορίτων του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα παιδιά του έφτιαξαν αυτό τον εκδοτικό οίκο που τότε πήγαινε πολύ καλά. Τώρα δεν πάει γιατί
1: εμπασχολείται. 100 μέτρα μου λέει ο Εμίλιος Αρχισυντάξης μας, από εκεί που ήταν και τα γραφεία του Πασόκ παλιά.
2: Ακριβώς. Και ο Λιβάνης, ο γιος Λιβάνη, είχε υπογράψει νομίζω την. Αυτή τη διακήρυξη που ζητούσαν από τον Σαμαρά να γυρίσει. Δηλαδή είναι Σαμαρικός. Δεν τα δίνει έτσι τα τέτοιο. Είναι
1: άρα
2: υπέρ
1: δεν
2: του
1: βρίσκεται
2: Σαμαρά.
1: Τυχαία εκεί.
2: Όχι, είναι υπέρ του Σαμαρά. Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτά τα γραφεία, παλιά εκεί, είχε γραφεί ο Κωστής Στεφανόπουλος.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι, όταν μάλιστα. Ήταν στη Διανά.
3: Στη Διανά, μάλιστα.
1: Ναι. Πάντως τώρα, άρα. Νομίζω ότι η συζήτηση, αν κάνει ή δεν κάνει κόμμα στο Μάρας, από αυτό
2: καλά,
1: και μόνο.
2: Κάνει, αυτό έχει
1: άλλο λέω, απαντήθηκε. Μα δηλαδή, δεν φαντάζομαι να πήρε γραφεία για να κάθουμε στου φίλου του να πει καφέ.
2: Έχει
1: ωραιότερα μέρα να πηγαίνει ο πρώην Πρωθυπουργό.
2: Άκου τώρα, μια που λέμε για Σαμαρά, ένα ενδιαφέρον που διάβασα. Ο Νίκος Τσούτσιας, ξέρουμε ότι τις τελευταίες μέρες είναι η πέτα του σκανδάλου, βγήκε και είπε αυτά για το Λάος και το σημειωτικό Πασό και έγινε χαμός.
3: Στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά.
2: Στενός εκπρόσωπος του γραφείου.
1: Σαν εκπρόσωπος λειτουργεί τώρα. Σαν εκπρόσωπος.
2: Ακούγεται λοιπόν ότι ο Νίκος Τσούτσιας μπορεί να κατέβει για βουλευτής.
1: Πού?
2: Στην περιφέρεια, είναι κάπου από την Πελοπόννησο, δεν κατάγεται.
1: Τόσο αγώνα έχει ρίξει δίπλα.
2: Από την Κόρινθο. Και μπορεί να κατέβει υποψήφιος βουλευτής στην Κόρινθο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
3: Γιατί όχι.
1: Ο φίλος μου, ο Χρύσανθος.
2: Με τον Νίκο, εμείς όταν εγώ ήμουν στη Βουλή και έκανα κοινοβουλευτικό για το Μέγκα, καθόμασταν σε αντικριστικά.
1: Για τον Χρύσανθο Λαζαρίδη,
2: τώρα θα σου πω. Σε αντικριστικά γραφεία με τον Νίκο Τσούτσια, που τότε ήταν στην Καθημερινή.
1: Μάλιστα. Ο Μουρούτης δεν είναι εκεί. Σίγουρα έχω δει και την κριτική του. Ο Χρύσανθος, ρωτάω για τον Χρύσανθο Λαζαρίδη. Λέω του ανθρώπου που ήταν κοντά του.
2: Ο Χρύσανθος είναι πάντα.
1: Μπορεί και ο Χρύσανθος Λαζαρίδης να κατέβει
2: υποψήφιος. Δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει κάτι. Εγώ για τον Νίκο Τσούτσια σου λέω που άκουσα.
3: Ο Χρύσανθος πάντα ήταν στο παρασκήνιο.
2: Ο Χρύσανθος, ναι, ήταν πάντα στο παρασκήνιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και ένα πολλάκι. Δεν ξέρω και τι άλλο θα μας πει η Ελένη τι έχουμε.
3: Έχουμε
1: ένα πολλάκι.
3: Έχουμε φωτογραφίες. Είπαμε την κυρία Νοτοπούλου.
1: Α, ας πούμε από το κοντρόλ αν υπάρχουν οι φωτογραφίες από τις παρουσίες στην εκδήλωση του Άλεξ Τσίπρα. Μπορείς να ξεκινήσεις όμως να μας τα λες λοιπόν για τις παρουσίες.
3: Έγινε χθες ένα σχετικά άκομψο περιστατικό όταν τρία στελέχη, δηλαδή η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης και ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, πήγαν οι άνθρωποι να καθίσουν στη μέση της αίθουσας προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία.
2: Και τους είπαν πάτε πίσω.
3: Και πετάγεται ένας και λέει όχι εδώ, εδώ θα καθίσουν τα νέα στελέχη. Και το ακούνε οι υπόλοιποι που ήταν στην αίθουσα και γίνεται...
2: Άρα λένε, καλά ρωτούσα εγώ για τον εξώστη.
3: Και τους λέει όχι δεν ρωτούσες.
2: Καλά
3: και
2: ρωτούσα
3: λέει,
2: για τον
3: το
2: εξώστη.
3: Ότι ένας... Μη λες, Δημήτρη
2: για
3: μου.
2: Πες.
3: Μπορείς να ακούσεις όταν μιλάω.
1: Ας φωτογραφίες από κάτω, όσο τα λέει η Ελένη.
3: Και του είπανε ότι αυτά τα πράγματα είναι παράδοξα, είναι απαράδεκτα και, εν πάση περιπτώσει, προφανώς οι άνθρωποι κάθισαν στις θέσεις τις οποίες είχαν επιλέξει. Βρέθηκε ένας άνθρωπος. Θα μου πείτε, πάντα υπάρχει κάποιος... Ας μην τον χαρακτηρίσω τώρα.
1: Άρα αυτός αυτενέργησε, δεν του είπε κανείς να το κάνει
3: ναι,
1: αυτό.
3: Ναι,
2: ναι. Γιατί είχε
3: αυτός...
2: στο μυαλό του την, τον εξώστη του Παλάς και σου λέει τι βασίλειο θα είναι εδώ. Ναι.
3: Μόνο που έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το έχει καταλάβει. Για κάποιους ειδικά έχουν γραφτεί και είναι μέλη της Ελλάς. Δηλαδή,
2: εντάξει, τώρα για τον Σιμεών και Δίκογλου που είναι και ένας σεμνός άνθρωπος. Δηλαδή...
3: Μα τι λέμε τώρα, αλλά και για την Κατερίνα την Νοτοπούλου. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν παραιτηθεί κιόλας.
2: Ναι, σωστό.
1: Ναι, σωστά.
3: Δεν
1: και
3: είναι
1: και
3: ο Βασίλης ο Κόκαλης.
2: Σωστό,
3: δηλαδή,
2: σωστό.
3: Και οι τρεις οι οποίοι πήγανε συνειδητά.
1: Και ο Ζαχαριάδης έχοντας...
3: Ναι, ο Ζαχαριάδης.
2: Ήταν
3: έγινε, θα λέγαμε,
2: στα ορεινά ο Ζαχαριάδης.
3: Πρόσκληση. Είναι σε άλλο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές, οι βουλευτές, αυτοί έχουν παραιτηθεί, έχουν δώσει την έδρα τους.
2: Είδες όμως ο Ζαχαριάδης είναι... που είναι πονηρός, με την καλή έννοια, δηλαδή πονηρεμένος από την ιστορία, πήγε και έκατσε στα ορεινά μαζί με τον Καραμέρο, δεν πήγε κάτι στη μέση.
3: Εντάξει, Ο Ζαχαριάδης, εδώ μιλάμε, θέλω να συνεννοούμαστε όμως, γιατί μερικές φορές δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Οι τρεις πρώην βουλευτές έχουν παραδώσει
2: το
3: την
2: κατάλαβα,
3: έδρα.
2: Κατάλαβα, αγάπη μου.
3: Αυτό
2: εγώ
3: είναι
2: μην τα λες εμένα, στο στέλεχος πέστα.
3: Αυτό
2: τους είπε
3: σημαντικό,
2: πάτε στα ορεινά.
3: Για να μπορούμε
2: λες.
3: Να συνεννοηθούμε. Τώρα, ο Ζαχαριάδης έχει, θα λέγαμε, μία προσωπική σχέση με πάρα πολλά στελέχη της Ελλάς, προφανώς με τον ίδιο τον Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή ο Κώστας ήταν
2: και ο Ζαχαριάδης
3: από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι από τα στελέχη πρόσωπα που δεν κρύφτηκαν ποτέ. Έβγαινε μπροστά όταν κρύβονταν όλοι οι άλλοι. Τώρα μην
3: παρετήθηκε
2: ο Κώστας
3: από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν μίλησε, δεν εμφανίστηκε όλο το τελευταίο διάστημα και επέλεξε αυτή την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας άνοιγε τα χαρτιά του να δώσει το παρόν. Είναι και μετά το δεύτερο παρόν θα το δώσει καλεσμένος εδώ στην εκπομπή μας.
1: Μάλιστα. Νομίζω. Με το καλό τον περιμένουμε.
2: Αλήθεια, γιατί μίλησα και εγώ μαζί του.
1: Τον περιμένουμε. Μας έχει πει ότι θα έρθει εδώ να μας τα πει όταν.
2: Είπε, όταν αποφασίσω να μιλάει. Να βγω.
1: Όπως περιμένουμε και την Όλγα Γεροβασίλη όταν επίσης αποφασίσει να μιλάει. Όταν αποφασίσει.
2: Εντάξει,
1: καταλαβαίνουμε ότι περιμένουν.
3: Προφανώς θα είμαστε οι πρώτοι που θα.
1: Τις κατάλληλες εξελίξεις.
2: Την Όλγα Γεροβασίλη την αγαπάμε. Αυτό
1: λοιπόν,
2: το έχουμε πει.
1: Έχουμε και έναν Πολάκη, ο οποίος έκανε επίθεση στο οικονομικό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, στο Λιάκο, στο Κουλιαράκι και στον Κουτεντάκι.
2: Αριστερό στον τραπεζικό.
1: Για πάμε να το δούμε. Για πάμε να δούμε πώς τους είπε. Δεν είναι οι πλάκες του Μωυσίου δημοσιονομικός χώρος, λέει, και απευθύνεται στο Χουλιαράκι, στο Λιάκο και στον Κουτεντάκι, με γενικόλογες αερολογίες, ειδικοπλαστικού χαρακτήρα, περί δικαιοσύνης κτλ.
2: Και κάτι τους λέει ότι.
1: Ανάτο, με Λιάκο, Χουλιαράκι και Κουτεντάκι της τραπεζικής αριστεράς. Τι πρόγραμμα να φτιάξει.
2: Της τραπεζικής αριστεράς.
1: Ξέρεις
2: που απαντούσε όμως ο Πολάκης.
3: Είχε πάντα πρόβλημα. Ένα από τα βασικά προβλήματα που είχε ο Παύλος ο Πολάκης ήταν παραδοσιακά με το οικονομικό επιτελείο που είχε
2: τους
3: συνεργάτες, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, ειδικά με τον κύριο Χουλιαράκη. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να τον ακούει. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία και ξεσπάθωσε.
2: Ξέρεις που απαντούσε ο Πολάκης?
3: Όχι,
2: απαντούσε στο Βερναρδάκη, ο οποίος Βερναρδάκης έκανε σήμερα μια ανάρτηση κατακρίνοντας το πρόγραμμα του Τσίπρα.
3: Ο Βερναρδάκης αυτή τη στιγμή είναι ο στενότερος συνεργάτης του Παύλου Πολάκη.
2: Ναι,
3: να σου πω
1: τα υπόλοιπα αύριο.
2: Ναι, στο Βερναρδάκη απαντούσε ο Πολάκης.
1: Μου, τα υπόλοιπα αύριο. Τα υπόλοιπα αύριο. Έχουμε κάβα, έχουμε και αύριο εκπομπή. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 εδώ στο Άξιον 24. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστούμε που μιλάτε μαζί μας μέχρι την ώρα. Καληνύχτα σας.
2: Να κάνω μια διόρθωση, ρε παιδιά, αύριο. Γιατί μου λένε όχι τώρα ότι στα γραφεία της Διανά ήταν στην 3η Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, Δημήτρη μου, εντάξει, δεν χάθηκε.
2: Όχι, να το πω γιατί ο άνθρωπος μας το στέλνει είναι σοβαρό.
1: Εντάξει, λοιπόν, τον ευχαριστούμε και αυτόν και εσάς ξανά. Καληνύχτα σας τώρα που διόρθωσε και ο Δημήτρης.
2: Καλό βράδυ.
4: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
5: Αμέσως μετά. Damages.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις. Να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: totally delicious. Life is good.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
0: Hey, all right.
1: Στο Action 24.
2: Φουγκ, κοίτα, ένα Black Camp.
3: Εγώ φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
2: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
3: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
2: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
3: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
4: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: you still remember with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Petty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
6: Double juice. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Πού είστε ρε?
8: Ερχόμαστε!
6: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κυριασούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Έλα, έλα.
8: Έλα πως είσαι.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Γιγαντές, τι έγινε, πώς είστε?
1: Εγώ είμαι κουρασμένος.
0: Τον κόσμο ρωτάω, Βαγιά, αλλά ρωτώ και εσένα τώρα.
1: Εγώ είμαι κουρασμένος, πρέπει να φάω ένα καλό ψάρι σήμερα. Για να
0: πολύ καλή ιδέα. Πώς σου ήρθε?
1: Κάπως μου ήρθε, πέρασε εδώ.
2: Έχει δει την ελληνική ταινία
1: που λες για ελληνικές ταινίες.
0: Ναι.
1: Με το ο ψάλτης ή ο Μουστάκας ήταν. Που πήγε να πει ότι πέθανε ο γιος της. Και της λέει θα της το πω
3: όσο πιο ομαλά γίνεται.
1: Όσο πιο ομαλά γίνεται.
3: Τι του πέρασε τον
0: ταλό. Ένα βλήμα.
1: Ένα βλήμα να.
0: Καπιτανάκο, εντάξει.
2: Τι στυλάρα έχεις παίξει σήμερα?
0: Εντάξει, είχε σκοτάδι, ό,τι βρήκα. Φόρεσα.
2: Δυνατός Μπακόπουλος.
0: Φάσιο Άικο. Κύριε Γουλή, πώς είστε?
4: Είμαστε καλά, πολύ.
0: Για το κουρέμα.
4: Ευχαριστώ.
0: Ωραίος είσαι σήμερα.
4: Να σε
0: κάθε μέρα είσαι ωραίος, αλλά σήμερα είσαι και λίγο χαμογελαστός περισσότερο.
4: Πάντα θα είμαι
0: αυτό. Μια ωρίτσα.
4: Όχι. 4,5 έστειλε το κείμενο που παρέλαβε το Ατλαντικό.
2: Να σου πω κάτι. Πρωί. Είναι το μεταγραφικό διήμερο της ζωής σου?
4: Είναι από τα πιο δυνατά. Και στην πολεμετοχικότητα είχε πολλά περίεργα. Όχι last minute. Αλλά ήταν.
2: Εντάξει, τώρα αυτό το buzzer beater, φίλε, είναι ιστορικό.
4: Αυτό τώρα τα νούμερα μόνο το κάνουν ιστορικό, το συζητάμε. Ναι. Αλλά έχει και τότε κάτι διήμερα, κάτι Σαββατοκύριακα του τρόμου, πολύ δυνατά. Με το που θα πάει ο Αβραάμ, πήγε στο Ολυμπιακό, απαγωγή Χριστοδουλόπουλο από το ένα κότερο στο άλλο, είχε και τέτοια τότε. Είχε...
2: Και έναν άλλο είχατε πάρει μαζί. Το Μελίσι.
4: Το Μελίσι.
2: Ναι, ναι.
4: Ο οποίος από τότε καπαρώθηκε.
0: Μαζί με Λάζαρο τότε. 4,2
4: απλά
0: και
4: τον,
0: μαζί.
4: Τον ανακοίνωσε 3 εβδομάδες μετά.
2: 4,2 Λάζαρος.
0: Σωστά. Καλά το λες.
4: Και 1,5 ο Μελίσι. Δικαίωση αυτή.
2: Ξέχωρα το 4,2.
0: Όχι, όλα μαζί, ρε.
4: Παιδιά, το Λάζαρο τον πήρε για να υπερκεράσει την πρόταση του Ολυμπιακού. Έβαλε και του Μελίση 1,5 εκατομμύριο μέσα.
0: Ναι, αλλά
4: και
0: ήταν, μέσα.
4: Και τη γυναίκα, η Βάσο Τρέμκατζη, η οποία είχε πάει μεταγραφή από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό στο Βόλι.
2: Όντως τώρα.
0: Τι λες, ρε.
4: Ναι.
2: Και χορηγία στη φανέλα του Πάου.
4: Και χορηγία στη φανέλα του Πάου.
1: Όλα μέσα.
2: Κάτι λοιπόν.
1: Δικαίωσε αυτή τη εκπομπή που στην αρχή του καλοκαιριού είχε πει ότι το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι του Παναθηναϊκού θα είναι το πιο ακριβό όλη τη ιστορία του. Έτσι είχαμε πει εδώ πέρα.
2: Θυμάμαι τον Βασίλη που έλεγε ότι αυτά τα ονόματα που ακούγονται και λέγονται και τα ποσά.
4: Και επειδή αυτό εδώ το παλικάρι, αυτός εδώ, αυτή η κολόνα.
1: Κι ως εγώ.
4: Εσύ.
1: Ελάτε.
4: Είπε αυτή την ατάκα τότε. Γι' αυτό και ο Μέτσης 4,5 το πρωί έγραφε αυτά. Έτσι. Για πάρτι στο χώρο αυτό το θέμα.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο να τα παίξουμε σήμερα.
4: Άντε ρε.
0: Οπότε θα τα διαβάσεις στο Αθλέτικο.
4: Μπείτε Αθλέτικο.
2: Έχεις 5 παρά 5 μέχρι 5. Άντε να πάρει ένα 5 λεπτό.
0: Πώς μου αρέσει τα κυρώνα τη δουλειά του άλλου.
4: Ψυχούλη.
0: Θέλω να πω ότι εγώ 25 χρόνια αδερφέ μου που ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα, αλλά και πιο πριν που εντάξει, δεν είχα και πολύ κάψα να δω νούμερα και πόσο αξιόδεψε ο καθένας, δεν το έχω ξαναδεί αυτό φετινό γενικότερα, το καλοκαίρι. Για τον Παναθηναϊκό ειδικά αποτελεί λίγο έκπληξη για μένα. Όχι έκπληξη, ήξερα θα κάνει μεταγραφές και το έλεγες πολύ σωστά, αλλά είχε ήδη ξεκινήσει να τις κάνει και Γενάρη. Άρα και εκεί είχε δώσει πάρα
4: θα
0: πολλά
4: χρήματα. Θα σου βγάλω total, τα έχουμε κάνει όλα. Total 26 θα σου βγάλω.
0: Αν τα πεις ό,τι θες, εννοείται. Την άλλη Ολυμπιακός, εκεί που υπήρξε απογοήτευση κατήφια, τελευταίες ημέρες, 24 ώρα, έκανε ρελάνς. Και σημαντική ρελάνς, με δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστές πολύ πολύ μεγάλους. Και οι υπόλοιπες λύσεις που έχει επιλέξει δεν είναι καθόλου αμελητές. Τι λες?
1: Λέω ότι πράγματι ήταν ένα φινάλε μεταγραφών το οποίο ομοιό του δεν έχουμε ξανασυναντήσει εδώ και πάρα
4: πολλά
1: χρόνια. Φινάλε.
4: Καλά, τα βαριά, τα βαριά γίνανε.
2: Για τελευταίες ώρες της λίστας, θύμισε λίγο Premier League, 31 Αυγούστου.
4: Τα βαριά γίνανε πάντως, έχει δίκιο ο Βασίλης.
1: Πραγματικά και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό αυτοί οι δύο ήταν που έκλειψαν την παράσταση σε αυτές τις τελευταίες ώρες πριν δηλωθούν οι λίστες. Και δεν είναι μόνο ότι κάνουν μεταγραφές για να γεμίσουν το ρόστερ και να δώσουν στους προπονητές τους επιπλέον λύσεις και δι' εντυπωσιασμού. Είναι ότι μαζί με τον εντυπωσιασμό έρχεται και η ουσία. Και αυτό είναι το σημαντικό για κάθε προπονητή πρωτίστως. Γιατί καλά είναι ο Αλαφούζος που είχε έκανε δώρο στον κόσμο τον Ουναΐ. Αλλά ο πρώτος που λαμβάνει αυτό το δώρο είναι ο Νίστρουπ. Και ο κάθε Νίστρουπ και ο κάθε Μεντιλίμπαρ που είναι στον πάγκο. Ξαφνικά ο Νίστρουπ είδε έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του φετινού Μουντιάλ να είναι στη φαρέτρα του. Ο Μεντιλίμπαρ είδε χθες έναν υπέροχο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μπέιλι να προστίθεται στο ρόστερ του. Και αυτά μόνο ο καλύτερος μπορεί να κάνουν και τους δύο συλλόγους και τις ομάδες και να περιμένουμε να δούμε και καλύτερο θέαμα και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι τα φετινά νούμερα δίνουν και τη φιλοδοξία ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και σιγά σιγά το ελληνικό πρωτάθλημα θα φτάνει σε άλλα επίπεδα.
0: Είσαι αισιόδοξος.
1: Είμαι πολύ αισιόδοξος.
2: Και θέμα χρόνου είναι εδώ που τα λέμε να ανέβει και μέσα στη δεκάδα στην UEFA.
1: Ναι.
2: να προχωρήσει 7-8. Θα δούμε.
4: Εγώ θυμάσαι, είχαμε άλλες δύο φορές το έχουμε συζητήσει το καλοκαίρι του καλοκαιριού. Ευχαριστιέμαι και χαίρομαι πάρα πολύ. Και σας το λέω και για τρίτη φορά και δεν το ξαναματαλέω που λέει και μια ψυχή. Να δίνει ο Ολυμπιακός 16, να δίνει ο Παναθηναϊκός 11 συν 3 υποχρεωτικά. Να δίνει η ΑΕΚ 6, 5, 4 στους παίχτες που θέλει να πάρει. 10 πάω και το μικρό. Πολύ το ευχαριστιέμαι. Χαίρομαι να γίνονται ακόμα καλύτερες, περισσότερες και πιο εύστοχες επενδύσεις πάνω στους ποδοσφαιριστές για να το κάνουμε καλύτερο λιγάκι το προϊόν.
0: Μακόπουλο, ούτε μπουκάλι νερό δεν παίρνει από Αθήνα. Βεβαίως, από Τρίπολη, φίλε, όλα. Με αφορμή το μπουκάμισο, το λέει τώρα ένας εδώ. Έχω φίλους κάτω και το στηρίζω, φίλε. Έχω την αγορά την τοπική.
4: Βγαίνει μόνο εκεί αυτό.
0: Μερικές φορές μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω στην Τρίπολη, αλλά εγώ δεν το έχω πάρει απόφαση.
2: Θα παραπάνω.
0: Θα στηρίξω εκεί. Όχι, δεν λέω εδώ στον άνθρωπό μου, στο Θέμη, το Ζούζουλα. Είμαι γενικό στο κουβεντάκι.
2: Άρα, μέχρι το Σάββατο κάτι μπάγει, ναι.
0: Σάββατο πάμε παρούλα.
4: Να σου πω
1: το Σάββατο. Το άλλο. Τι να κάνει.
4: Παίζει Τρίπολη. Αυτό βγαίνει μόνο στην Τρίπολη. Μόνο στην Τρίπολη μας βγαίνει αυτό.
2: Έλα, μωρέ.
0: Όχι, αλλά έτυχε τώρα. Με ρώτησε ένας εδώ πέρα ή δύο παιδιά που το πήρε και τους απάντησα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ομαλά. Το site εδώ, το chat δεν κρατιέται. Έχουμε φτάσει 4,5 χιλιάρικα σε 5,5 λεπτά.
4: Φτάσαμε.
0: Περίπου. Ναι, βεβαίως. Και έρχονται και ακόμα καλύτερα. Χθες κάναμε ένα διανόητο ρεκόρ το μεσημέρι σε ταυτόχρονους μέσα, πάνω από 11.600. Πολύ ωραία. Τα απολαμβάνουμε το ότι βρίσκεστε μαζί μας και περνάμε καλά και εμείς όσο και εσείς. Το βράδυ κάναμε μια εκπομπή μέχρι αρκετά αργά, μέχρι που ξεκαθάρισαν τα θέματα. Βεβαίως για Ολυμπιακό υπήρχε παρασκήνιο μέχρι τελευταία στιγμή και πλέον με τις λίστες στα χέρια μας έχουμε να κάνουμε πολλή κουβέντα σήμερα. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ο Βερβελές θα είναι μαζί μας γύρω στις 4 παρά. Ξεκινάμε με Γουλή και Καπετανάκο με λίστες. Δίνω το πρόγραμμα λίγο. Μετά Διονύση Βερβελές και μετά μιλάμε για ΠΑΟΚ και Άρη που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα και δεν έχουν και λίστες. Αλλά σίγουρα έχουν μεταγραφικές υποχρεώσεις ακόμα και οι δυο τους μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Η ΕΛΑΜΠΕΤ είναι η χορηγός εταιρεία και θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό για μήνες ακόμα, τουλάχιστον για μήνες ακόμα. Η ΕΛΑΜΠΕΤ είναι εδώ μαζί μας καθημερινά 3 με 5 στο back to back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω με Γουλή.
1: Να πω κάτι μόνο
0: φυσικά.
1: Για ένα φίλο.
2: Stop.
0: Θα ξεκινήσω σε λίγο.
2: Δεν αυτό το μου Stop.
0: Από χθες έλεσαι.
1: Γιατί ένας φίλος το έχει στείλει το μήνυμα και πριν βγούμε στον αέρα και το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Να κάνουμε ένα σχόλιο όλοι μας για το άρθρο του Θοδωρή σήμερα στο Αθλέτικο. Προφανώς ο φίλος εννοεί για το ότι στο φινάλε ο Θοδωρής γράφει για τη διαιτησία, για το ΒΑΡ, για το κατά τη γνώμη του Θοδωρή 40-60 που σφύριξαν χθες στην Τούμπα.
0: Το πάω κόφιλες.
1: Ναι. Καταρχάς τι σχόλιο να κάνουμε εμείς. Είναι μια προσωπική άποψη του Θοδωρή. Ένα. Δεύτερον, εγώ για να μιλήσω εγώ σαν Βασίλης, δεν έχω δει το μάτς. Έχω δει ελάχιστα. Για να έχω άποψη.
0: Πρώτα απ' όλα είμαστε αέρα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε 11 και από
1: ναι.
0: 10.30. Δηλαδή, αν έχουμε οπότε, 10-15 λεπτά.
1: Ναι, θα μας πει ο
2: Θοδωρής. Θα μας το εξηγήσει καλύτερα.
1: Θα μας το εξηγήσει μόνος.
0: Εννοείται.
1: Τι παράπονα υπάρχουν από τον ΠΑΟΚ. Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν παράπονα από τον ΠΑΟΚ.
2: Για την ιστορία πολυχρόνου στο χορτάρι, φωτιά στο ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, δεν έχω δει frame, αλλά με αυτά που
2: αρχίζω,
0: τώρα αρχίζει και με
2: ποιο. Ο Θοδωρής κάπου έχει δίκιο.
0: Άστο, δεν θα το συνεχίσω όμως την κουβέντα.
2: Είμαστε με τον Θοδωρή.
0: Αν και προχθές περιέργως με τον Ολυμπιακό, ο Πολυχρόνης αξιοπρεπής ήταν. Περίμενα πολύ χειρότερα πράγματα.
2: Μα φωτιά είναι το πρόβλημα.
0: Λες, ε.
2: Την Κυριακή έχει τσβαϊέρ.
1: Ναι,
4: τσβαϊέρ.
2: Καλό. Εντάξει, σοβαρό.
4: Αλλά. Να δούμε.
2: Σαν επιλογή, λέω, σοβαρή.
4: Εντάξει.
2: Δεν είναι okay. Τουρπέν, οκ. Okay.
0: Πες μου λίγο, το μάτς τι ώρα είναι.
4: 9.30 είναι απόψε.
0: 9.30.
1: 9 είναι απόψε, 9.30 είναι την Κυριακή.
0: Για την Κυριακή λέω.
1: 9.30.
0: Ναι. Εντάξει, δεν στο για σιγουριά.
4: Πρέπει να χάσει επεισόδιο. 9.30 είναι σήμερα.
0: Εμείς θα είμαστε νωρίτερα στον αέρα πάντως, νομίζω. Έτσι, από 10.30, το λέω καλά.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τζοάν, θυμάσαι μου το λες ή όποιος είναι πάνω στο κοντρόλ.
4: Διάθεσή σας ό,τι ώρα θέλετε.
0: Για το τι ώρα ξεκινάμε. Αλλά την Κυριακή έχουμε Αθλέτικο FC, εννοείται. Και έχουμε και ωραία πράγματα να πούμε εκεί. 10.30 είναι όντως. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. 10.30 όπως και την περασμένη Κυριακή. Το ρωτάω γιατί δεν είναι στάνταρ αυτό. Αν υπάρχει κάποιο λόγο και πιο νωρίς, βγαίνουμε.
4: Στο εμίχρονο θα βγει η εκπομπή μας. Θα είναι εμίχρονο κοινά.
0: Τον ντέρμπι λες τώρα.
2: Εγώ θα είμαι στο πλαίσιο.
4: Έχει μήχρονο κίνητο.
2: Άκουγε τον εργάτη.
0: Μπακό σταθερό center for σε mini football. Τι στυλάρα έχει παίξει σήμερα. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
2: Μοναστήριο. Mini
0: football. Θα πάρω και την παρέα εδώ και θα έρθουμε παρέα. Αλλά μόλι κάνουμε τρει προετοιμασίε στη σειρά.
1: Να είναι καλοί όμω οι φίλοι. Γιατί εμεί είμαστε καλοί.
0: Καλοί είμαστε, δεν τρέχουμε όμω.
1: 9 είναι σήμερα, καλά τα λέω.
4: 9 είναι. 9 και 9 μισή την Κυριακή.
1: Άλλο έλεγε.
4: Όχι, μάνα μου.
1: Το αντίθετο έλεγε, μάνα μου.
0: Μάνα μου δεν άκουσα να σου πει αλήθεια.
1: Να πες το βαρ, το βαρ.
2: Μανάδες όχι.
4: Να βάλτε λίγο βαρ, μπορεί να το πω και ένα από εδώ.
0: 9 σήμερα, 9.30 Κυριακή, επιβεβαιώνεται. Μου το είπε και ο Γρηγόρης νωρίτερα. 9.30, 10.30 λοιπόν είναι η εκπομπή μας.
4: Στο μήνυμα θα βρούμε.
0: Excellent, excellent. Φτάσαμε τους 5.000 ανθρώπους μέσα και πάμε για το δεκάρικο σιγά σιγά, το γνωστό, το καθιερωμένο τελευταίες μέρες. Θα ήθελα μερικά like, κάνω τώρα εγώ το πρώτο like το δικό μου. Κάνατε συνάδελφοι.
2: Σε αυτή την εκπομπή.
0: Σε αυτή την εκπομπή, ναι.
1: Κάναμε.
0: Okay. Οπότε είμαστε εντάξει. Κώστα, θα ήθελες να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με 2-3 πινελιές. Πλέον ηρεμούμε λίγο, πέφτουν οι παλμοί. Δεν είμαστε στο μισό-μισό-μισό που φώναζε ο κύριος εδώ. Ή εσύ που σε βγάζαμε στα τηλέφωνα μία με την άλλη να μας λες νέα στοιχεία που αφορούσαν τη μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, τον Ουναΐ. Θέλω να μου πεις 2-3 πινελιές για το τι οδήγησε τελικά τον ποδοσφαιριστή αυτό να έρθει την τελευταία στιγμή εδώ στην Ελλάδα και να αναβαθμίσει ολόκληρο το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω και το πρωτάθλημα, αυτές οι μεταγραφές που έρθαν, ο Ναΐ, ο Μπέιλι κλπ. Είναι μεταγραφές κόσμο.
1: Ζωαμάριο.
0: Ζωαμάριο, όχι, αλλά Γιώβιτς το έχω πει νωρίτερα.
2: Μάγερ.
0: Και Βάργα και Μάγερ. Και Μάγερ κλπ.
2: Τα έχουμε κάνει νωρίς, μην τα ξεχνάτε.
1: Βεβαίως.
2: Όλοι
1: σας.
0: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα.
2: Κάντε μου λίγο κοντινό. Κάντε μου κοντινό.
1: Πάμε. Όχι σε μένα.
2: Λάθος άνθρωπο.
0: Κοντά έπεσε, δίπλα έστω.
2: Τώρα ξαναπέρνω. Εμείς τα κάναμε νωρίς. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
0: Είσαι κάτι άλλο. Αυτό ήταν άλλο.
4: Πολύ καλό ήταν.
2: Το δούλευα όλο το πρωί.
4: Πολύ καλό μονόλογο.
0: Στο θυμήθηκε.
2: Μου λέγανε να δω τι θα πει μετά στην εκπομπή και έλεγα θα πω αυτό.
4: Και λούζα.
0: Και λούζα, ναι.
4: 4 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, φίλε.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν
4: διαφωνώ.
0: Βάζουμε του πιο αναγνωρίσιμου. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός αν έπαιρνε τον. Θέλω τον τύπο που ήταν υποψήφιος και αυτός, το εξτρεμάκι.
1: Βάργας.
2: Βάργα.
0: Όχι, το Βάργας. Το Βάργας είναι γνωστός. Ο άλλος που ήταν 20χρονος, που ήταν στη Στρασβούργ, μας έλεγε.
1: Ναι,
0: Γιασίν. Δεν τον ξέρω. Είχε μεγάλη χρηματιστική εργασία, δεν τον έχω δει όμως. Τον Μπέιλι τον ξέρω, καλά. Τον ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε όμως από τον Παναθηναϊκό, μετά τα υπόλοιπα. Για λέγε, γι' αυτό που σε ρώτησα, τι τον έκανε να έρθει.
4: Φτάσαμε στο φινάλε γιατί η Τζιρόνα το έχει κάνει θρίλερ. Ο Να είχε συμφωνήσει αρκετές μέρες πιο πίσω, τον Παναθηναϊκό. Τον έκανε να έρθει το γεγονός ότι καμία άλλη ομάδα δεν προσέγγισε οικονομικά σε μεγάλο βαθμό τα θέλω των Ισπανών και τα δικά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ δεν είχε από κανέναν. Είτε τώρα στα σώσματα που ήταν Άγιαξ και διάφορες άλλες ομάδες, ενώ ευρωπαϊκή έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Είτε πιο νωρίς στο καλοκαίρι που είχε διαφερθεί πολύ σοβαρά η Βιγιαρεάλ, καμία δεν έδινε. Του δίνα πάνω κάτι τα λεφτά που έπαιρνε στην Τζιρόνα. Ένα είναι πολύ βασικό αυτό. Δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισε ο Κοτσόλης. Γιατί ο Κοτσόλης σε όλο το καλοκαίρι, περνώντας ο καιρός, μαθαίνουμε καλύτερα και πώς δουλεύει ο καθένας. Ο Κοτσόλης το πρώτο πράγμα που κάνει είναι όταν θα δει το Μυρότσο, ας πούμε, και μου λέει ότι ο Μυρότσο μου κάνει. Έχει πιονίσει του, ναι, να πάει να πάρουμε το Μυρότσο. Το πρώτο πράγμα θα κάνει. Μακριά από ατζέντες, μακριά από οτιδήποτε, να πάρει κατευθείαν το Μυρότσο. Να χτίσει προσωπική σχέση. Mm-hmm. Και ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισε ήταν πάρα πολύ σημαντικός στο να πιστεί, να του δείξει πόσο πολύ το θέλει το κλαμπ. Το τρίτο είναι το ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος ο Αλαφούζος και το έχει διαμηνήσει και στα υπόλοιπα στελέχη όλες αυτές τις μέρες ότι αυτή η μεταγραφή τη θέλω να την κάνουμε και για την ομάδα αλλά και για τον κόσμο. Ο Νίστρουπ ήταν 100% σύμφωνος εξ αρχής. Καλή μόνο, δηλαδή μιλάμε, δεν του φαίναν κάποιο παίχτη που δεν θα μπορούσε να αξιοποιήσει. Έγινε ένα μεγάλο θρίλερ. Ουσιαστικά άρχισε να τρέχει μεταγραφή και να μπαίνει σε έναν δρόμο από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή. Αν και είχαν γίνει συζητήσεις, όταν πρωτοτέθηκε στο τραπέζι, και δεν υπερβολή αυτό, είχε λιγότερο από 1% πιθανότητα ο Παναθηναϊκός. Όσο περνούσε ο καιρός, αυτό μεγάλωνε, αφενός γιατί ο Άγιαξ δεν είχε τα λεφτά να προσφέρει. Και κινήθηκε και πήρε άλλα πράγματα. Άλλοι ενδιαφερόμενοι από την Ευρώπη δεν προσέγγισαν τον Παναθηναϊκό, τη Τζιρόνα. Και ο Παναθηναϊκός έκανε την κατάλληλη κίνηση, πήρε τον παίχτη μαζί του στο οικονομικό. Θα μιλήσουμε για το οικονομικό μετά, γιατί κάποια πράγματα βγαίνουν κάποιες διφορούμενες πληροφορίες στην αρχή. Είναι διασταυρωμένα κάποια που θα πούμε πλέον από εδώ και πέρα ως προς το οικονομικό συνολικά.
0: Μια κουβέντα για τον Ντονέσο, να μην χάνονται πώς
4: ναι,
0: θα σε διακόψω. Μια γνώμη για το χειρουργείο Ταγκαλίδη, πώς λέγεται αυτό,
2: Τσακαλίδη,
0: που θα γίνει το Σάββατο στο ΑΕΚ Άρης. Μελλοντολόγος είναι προφανώς ο φίλος. Θα περιμένουμε την
1: κυριαρχία. Χειρουργείο για ποιον όμως.
2: Επειδή είναι από Χαλκιδική, μάλλον γι' αυτό. ΑΕΚ Άρης.
0: Ναι. Θα το δούμε, αδερφέ μου, την
2: κυριαρχία
0: για το σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε.
1: Πάντως δεν είναι καλός διαιτητής, θα πω εγώ.
0: Δεν είναι λε.
4: Τσακαλίδη σέντερ δεν ήταν στην εθνική παλιά.
2: Μια έκπληξη για την ελληνική διαιτησία. Η τοποθέτηση.
4: Σέντερ στην εθνική δεν ήταν παλιά ο Τσακαλίδη.
0: Ο
1: Ιάκωβος Τσακαλίδης.
4: Ο Τζέικ.
1: Βέβαια.
0: Είναι άλλο.
4: Λοιπόν. Έφτασε λοιπόν ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ κοντά την περασμένη Παρασκευή επί τη ουσία και το δρομολόγησε. Δευτέρα, ξημερώνοντα, τα πράγματα ήταν πολύ προχωρημένα και μάλιστα με μια διαφορετική φόρμουλα σε σχέση με το πώ τελείωσε. Για δύο, αυτό που γράψαν οι Ισπανοί εκεί είναι απόλυτα ακριβής. Ισπανικό, καταλανικό, μέσα στο γράψει. Για 2 συν 13 υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Το 13 θα γινόταν την επόμενη σεζόν και λόγω cost control υποχρεωτική οψιόν αγοράς, δηλαδή 15 στο σύνολο. Εκεί εμφανίστηκε η Νέουμ, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, που ανέτρεψε λίγο το σκηνικό. Πήγε και προσέφερε 18 στην Τζιρόνα και 5 στον παίχτη. Η Τζιρόνα το είδε αλλιώς και είπε στον Παναθηναϊκό ότι έχω πρώτες 18, εσύ τι μου λες. Ο παίκτης δεν ήθελε με τίποτα να πάει. Σήκωσε μάλιστα και αντάρτικο. Δεν πήγε στις προπονήσεις της Τρίτης και της Τετάρτης. Λέγοντας ότι εγώ δεν θέλω να πάω εκεί που θέλετε να με στείλετε. Εγώ θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό. Έφτασε λοιπόν μετά από πολλά, πάρα πολλά μέτρητα, πολλή ώρα. Δηλαδή αυτό το γραφείο, η καρέκλα στο γραφείο του Κοτσόλη πρέπει να έχει, θέλει άλλαγμα πλέον. Τόσο βαθούλωμα που έχει φάει, τόσες ώρες πόσο έχει περάσει το γραφείο, μέχρι να βρεθεί άκρη. Βρέθηκε χθες το απόγευμα. Ο Βασίλης φώναζε εδώ μισό. Stop. Ήρθε χθες το βράδυ, τα πρόλαβε όλα. Γιατί έγινε και πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του συντονισμού και πρέπει να το πιστώνονται. Όχι μόνο και ο Κοτσόλης που έχει κάνει καλή δουλειά, και στελέχη με εντός ΠΑΕ που το διαχειρίστηκαν όλο αυτό για να προλάβει να το δηλώσει ο Παναθηναϊκός μισή ώρα πριν την εκπαίδευση προθεσμία. Και τα χαρτιά αυτά θέλουν και ένα συντονισμό να είναι όλα έτοιμα να μπουν στο διεθνές μεταγραφικό σύστημα. Γιατί ξέρεις τώρα, να τον έβαλε στον παίκτη μην, για λίγο να τον έχανε στην προθεσμία θα ήταν λίγο κακό. Έκλεισε μεταγραφή 11 εκατομμύρια ευρώ στην Τζιρόνα για το 70% του παίκτη. Αυτά τα 11 εκατομμύρια θα καταβληθούν τα μισά μπροστά τώρα και τα άλλα μισά όταν αλλάξει και μπούμε στο 2027 για ένα διαφορετικό το ημερολογιακό έτος και για το cost control. Και από εκεί πέρα, στο υπόλοιπο 30% είσαι τεράστιος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέτρης, είσαι αδερφός, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γίγαντας.
4: Στο υπόλοιπο 30%...
1: Α, όταν έρθω Βερβελές.
4: Ναι, όταν έρθει ο Νίσης μετά. Το υπόλοιπο 30% Παναθηναϊκός θα αγοράζει κάθε καλοκαίρι ένα 10% καταβάλλοντας υποχρεωτικά 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι τη συμφωνία για την μεταγραφή του παίχτη. Ένα. Δύο. Υπάρχει καινούριο στοιχείο που μπορώ να σας προσθέσω. Μιλάμε για 14 που θα πάνε υποχρεωτικά όπως και να έχει. Καινούριο στοιχείο που μπορώ να σας προσθέσω είναι ότι υπάρχουν και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ υπομορφή μπόνους.
0: Αυτό που με εντυπωσίασε χθες.
2: Stop. Έχει κάποιο σκετό. Γιατί πια ζάχαρη.
0: Μέτριο.
2: Εσύ.
4: Να δω ρε φιλαράκι, δεν με συχαίνας, έτσι.
2: Καθόλου.
0: Σε συχαίνομαι γενικά, αλλά τώρα όχι.
4: Γλυκός, μέτριος.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Μπορείς είναι κοινός.
0: Χαρή.
4: Πρέπει να είναι ο άλλος.
0: Αυτό τι είναι.
2: Εδώ, σκέτο είπα. Σκέτο, αδερφέ, έχω πάθει τώρα...
0: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη.
2: Έχω πει ζάχαρη τώρα μετά από 25 χρόνια.
0: Να σου πω. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και κομπή.
4: Γι' αυτό πέθανε στα γέλια εσύ.
2: Stop.
0: Έλεγα, όχι
4: ένα καφέ.
1: Ναι, ρε. Αυτός είναι γλυκός.
0: Σιγά, ρε. Θα σου βάλω μέσα.
4: Εντάξει, μπορεί να μην το αντέχει.
0: Σε διάκοψες κι άλλες πριν. Το κουβεντιάζαμε και λέγαμε πώς θα γίνει, για να μην έχουμε και θέματα με cost control
4: κλπ. Όλα αντιβάλλονται. Όλα μπορείς να βρεις.
0: Ναι.
4: Να υπάρχει καλή διάθεση και σκέψη.
0: Και καλοί λογιστές.
4: Σωστό. Και σκέψη στο πώς μπορείς να φτάσεις στη συμφωνία με τον Μπακόπουλο σε αυτό που διαπραγματεύεσαι εσύ μαζί με τον Μπακόπουλο.
0: Σωστά.
4: Πολύ βασικό. Mm-hmm. Υπάρχουν και 2 εκατομμύρια ευρώ υπομορφή bonus ανάλογα με τις συμμετοχές για την Τζιρόνα. Mm-hmm. Τα οποία, OK, εν καιρό και αν πιάσει κάποιες συμμετοχές και κάποιους στόχους ο ποδοσφαιριστής, τα δικά του λεφτά. Για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο, παραμένει, δεν αλλάζει κάτι. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η βάση, 3.600 είναι το total. Γιατί το χτες το βράδυ το αποσαφήνισε αυτό, μιλήσαμε με τον Βασίλη κάποια στιγμή, με μηνύματα. 3.600 με εφικτά μπόνους, ας τα κύπελα, πρωταθλήματα κτλ. Συμμετοχών, assist κτλ. Μπορεί να φτάσει 3-600 ο κύριος. Ουνάι, σε μια μεταγραφή που όπως και εσύ σωστά είπες από χθες, άμα τα προσθέσουμε όλα μαζί με φορείς κτλ. Στη βάση τετραετία ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ όλα μαζί. Αυτά με τον Ουναή και τις παραμέτρους πήρε το 21. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πολύ...
2: Αεκόψυχος.
4: Σωστό. Υπάρχει ένα ωραίο... βασικά...
2: Τι φοράγε, το 8.
4: Το 8 το έχει ο Γιάνγκουσιτς τώρα. Δεν είναι και πολλά τα κενά τα νούμερα. Η πρώτη δηλαδή κοσάδα είναι γεμάτη στο τι θα παίρνε. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που το έχει ανεβάσει ο ίδιος από την παρουσίαση που δίνει το 21. Είχε ανεβάσει τον προσωπικό του λογαριασμό και γράφει από κάτω, δείχνει μια κούπα, τον αριθμό 21 και το τριφύλι.
1: Και, ότι, και μια κλεψίδρα.
4: Και μια κλεψίδρα, ότι διεκδικούμε ουσιαστικά το 21ο. Να το, αυτό. Αυτό ακριβώς. Μπράβο ρε γίγαντες, στο κοντρόλ. Σαν να λέω ότι πάμε για το 21ο, δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μου. Έχω πάρει το 21 γιατί θέλω να διεκδικήσουμε το 21ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Θα είναι στο ΑΚΑ απόψε. Θα έχουμε τα βιντεάκια μας εκεί με τον Γιάντα Γιαννούτσο για τις υπηρεσίες του Αθλέτικο και της εκπομπής μας στα VIP. Και για να αποθεωθεί από τον κόσμο, ξεκινάει προπονής. Πεζούμενος είναι που λέει και ένας φίλος σου. Ναι, δηλαδή, εγώ το θεωρώ και διόλου απίθανο να είναι και στην αποστολή την Κυριακή.
1: Όχι, ρε, αποκλείεται.
4: Ο Λούζα μπήκε με μια προπόνηση.
1: Δεν θέλει χρόνο, Ουναή. Θέλει χρόνο. Δεν είχε προπονήσεις. Ο Λούζα είχε προπονήσεις. Ο Ουναή δεν έχει προπονήσεις καλές. Ο Λούζα είχε προπονήσεις, ρε φίλε, έπαιζε κιόλας.
4: Αδερφέ, σου υπενθυμίζω ότι ο Λούζα δεν είχε παίξει ούτε παιχνίδι στην εκείνη τη σεζόν.
1: Εγώ λέω ότι θα.
2: Ετοιμασία είναι το ζήτημα.
1: Θέλει κανένα δεκαήμερο.
4: Μετά του τέτοιου, μετά το Μουντιάλ, έκατσε 15 μέρες, μπήκε στην Τζιρόνα, περίμενε σαν να με ένα κάρβο να τα γίνει.
2: Έκανε κανονικά προπόνηση, ήταν.
4: Δεν είχε γκρουπ Β, Γ, Δ, Ε. Mm-hmm. Κανονικά ήταν μετά.
2: Θα φάνει αυτό.
4: Ο Λούζα πάντω χωρί να έχει μάτ, τον πήρε ο
2: Νικογιάννη δεν είχε κάνει καθόλου προετοιμασία με ομάδα σε 10 μέρες, σε μια εβδομάδα μπήκε κατευθείαν.
0: Οι μετρήσεις θα παίξουν ρόλο. Ναι. Εγώ ακούω και τον Βασίλη αυτό που λέει. Θα δουν αυτοί. Αν είναι στα
1: δεν νομίζω. Το αποκλείω να παίξει την Κυριακή.
4: Και ο άλλος μόνο προετοιμασία έκανε. Δεν είχε παιχνίδι. Και τον πήρε να
2: παίξει τώρα την Κυριακή.
1: Ναι. Το αποκλείω.
4: Και ο άλλος στη Λιβαδία παίξει με μία προπόνηση, σας λέω.
1: Εντάξει. Και ρόσγαρε Κυριακή κοντή γιορτή.
0: Κύριε Λεμπάρη, για βασικό ή αποστολή.
4: Όχι από βασικό ρε Βασίλη. Βασικό δύσκολα. Αλλά τον πάρει αποστολή.
2: Αν επιτρέψει να είναι.
4: Εντάξει, εξαρτάται. Και έχει παράδοση με τον Μπάου κιόλα. Έχει βάλει κάτι γκολ με τον Πάο πολύ δυνατά τη σεζόν που ήταν εδώ.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό για τον Ουναή εκτός των άλλων, εκτός ότι είναι καλός παίκτης, εκτός όλων των άλλων, ότι θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό δημιουργικά και εκτελεστικά. Ήταν πάλι στην Ελλάδα. Άρα ξέρει. Άρα και ακόμα και ένα ντέρμπι που μπορεί να είναι στην αποστολή, ξέρει, το έχει διαχειριστεί πάλι αυτή την κατάσταση, γνωρίζει πώς είναι. Οπότε πεζούμενος που λες και εσύ, σύντομα.
4: Τον Πάο όχι... κιόλας είχε βάλει τον γκολ στο 90 τώρα. Το 2-1 στη regular season, πρόπερση. Και στα play-off είχε βάλει 2 γκολ σε εκείνο το 3-1 στο ΑΚΑ.
0: Τρεις φράσεις που είπαμε όλοι το καλοκαίρι. Δεν παλεύεται η ζέστη. Άντε να πάμε για κανένα μπάνιο. Ο Ουναή δεν ξανάρχεται Ελλάδα. Πλην του Μυρότσου και του Αλαφούζου, νομίζω.
2: Εγώ το έχω πει πάντως αρχές του καλοκαιριού.
1: Τι?
2: Δεν το βλέπω να έρχεται στην Ελλάδα, Ουναή.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι εκεί ήταν και λίγο παραπάνω το ποσό. Ήταν κοντά στα 20 αρχές του καλοκαιριού.
4: Η ρήτρα.
2: Αυτά που γραφόταν και για Βιγιαρέλ.
4: Η ρήτρα, η αξίωνη, η Τζιρόνα και το Παναθηναϊκό στην πρώτη κουβέντα αυτό αξίωσε. Επειδή ήταν 25, επειδή υποβιβάστηκε πήγε στα 21. Πήγαινε ο Μυρότσος και έλεγε: Μυρότσε, το θες 21. Σε όλους 21 λέει.
1: Εγώ λέω ότι δεν έχει πει το πιο σημαντικό όνομα στην όλη υπόθεση Ουναή, το οποίο είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.
4: Το είπα νωρίτερα, έτσι.
1: Το πες. Ναι. Αυτή τη φορά έκανε μια πραγματική υπέρβαση.
4: Το ίδιο είπα και τι είπε και στα στελέχη της ομάδας. Ναι. Ότι πρέπει να κάνει μια μεταγραφή πέρα από όλα τα άλλα, ότι είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει. Αυτή τη μεταγραφή θα την κάνουμε και για τον κόσμο. Αυτό του είχε πει από την πρώτη στιγμή. Στα στελέχη.
1: Δείχνει και τη δίψα του και την κάψα του στο να κατακτήσει επιτέλους ένα πρωτάθλημα. Δεν το είχε κρύψει και στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από μερικούς μήνες.
4: Yeah.
1: Νομίζω ότι πια αρχίζει και γίνεται μια ψύχωση με την καλή έννοια στον Παναθηναϊκό η λέξη πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι είναι φαβορή. Το αντίθετο. Δεν μπορεί ο τέταρτος της περσινής βαθμολογίας να είναι πρώτο φαβορή για το φετινό
4: Όχι.
1: πρωτάθλημα.
4: Μπορεί, ναι.
2: Αυτό είναι και παγίδα για την εξέλιξη της σεζόν, αν κάτι δεν πάει καλά.
1: Μπράβο. Επαναλαμβάνω ότι στα δικά μου μάτια η ΑΕΚ παραμένει το φαβορή.
4: Θα δείξει το.
1: Αλλά θέλει σίγουρα να φτιάξει μια ομάδα που μπαίνοντας στο νέο της γήπεδο θα έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει πρωταθλήτρια. Αν δεν μπει πρωταθλήτρια, τουλάχιστον μπαίνοντας στο νέο της γήπεδο θα έχει όλες τις προϋποθέσεις και τη φιλοδοξία πιο πολύ από ποτέ μετά την εποχή Γιωβάνοβιτς για να πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης θέλω να πω ότι εμείς τον ξέρουμε τον Ουναή, ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Βασικά όλος ο κόσμος τον ξέρει. Τον είδαν και για όσους δεν τον είχαν δει, τον είδαν στο Μουντιάλ. Που όλος ο κόσμος παρακολουθεί Μουντιάλ. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο παιχταράς είναι. Το είχε πει πολύ πριν από όλους μας.
4: Ο
1: Λουίς Ενρίκε.
0: Στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή.
1: Μπράβο.
4: Αυτό το νούμερο 8 μας διέλυσε.
1: Για λόγους τους οποίους δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, η ευρωπαϊκή αγορά των Ουναή πάνω από 15 εκατομμύρια δεν τον κοστολογεί. Και εδώ ήταν το σημείο κλειδί για τον Παναθηναϊκό, ώστε να πάρει τον παίκτη και να τον φέρει και πάλι στην Ελλάδα. Γιατί η ευρωπαϊκή αγορά, δεν ξέρω το λόγο, δεν τον κοστολογεί πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Αν τον κοστολογούσε, σίγουρα θα υπήρχε ομάδα, συμφωνείτε, που θα έδινε ένα ποσό 15-20 εκατομμύρια, έτσι κι αλλιώς πλέον τα ποσά έχουν ξεφύγει. Για πάρα πολλές ομάδες τα 15 και τα 20 εκατομμύρια και τα 25 δεν είναι τίποτα όπως το βλέπουμε.
4: Και όχι μόνο από την Big Five πλέον πρωταθλήματα.
1: Ναι, ναι, και από άλλο πρωτάθλημα. Για κάποιο λόγο δεν τον κοστολογούν παραπάνω. Οπότε ο Παναθηναϊκός βρήκε την ευκαιρία εδώ και έδωσε αυτά τα χρήματα που έδωσε. 11 fix. Το είπες πολύ καλά, νομίζω. 11 fix.
0: Σε δύο δόσεις.
4: Σε δύο δόσεις. Μία άμεσα και μία το 27 για να αλλάξει το μελλοντικό έτος. Του ελέγχου στο cost control και μετά θα σπάνε ανά έτος το 10%, 10%, 10% με 1 εκατομμύριο υποχρεωτικά. Δηλαδή, σαν να λέμε τα 14, είναι δεσμευμένα. Θα πληρωθούν βρέξει χιονίσει.
1: Ναι.
4: Από εκεί πέρα, αυτό που αλλάζει και πολύ έξυπνο από την πλευρά του Κοτσόλη που το πρότεινε, είναι ότι σου λέει αν του χρόνου έρθει μια σούπερ πρόταση, δεν ξέρω τώρα, από τρελαθεί Βιγιαρεάλ και πει ρε παιδιά, εγώ τον θέλω αυτόν για την Αγγλία. Που οι Άγγλοι το χρήμα το μοιράζουν αφιδώς. Μπορεί να έχει κρατήσει ήδη η Τζιρόνα το ποσοστό της. Κάθε χρόνο θα απομειώνεται αυτό και θα το αγοράζει ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός διασφαλίζεται και η Τζιρόνα θα μπορούσε να δελεάσει καλύτερα πάνω στον deal και στους όρους σε σχέση με το τι συζητούσαν αρχικά.
0: Με τον κύριο Λαφούζο ήθελα να πω κάτι.

0: δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που υπήρχαν από επίσημα χείλη, σωστά. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή δεν είναι ούτε το 1% όσον αφορά αυτή που έκανε τώρα. Και εννοώ ότι έτσι γίνεσαι κάποιος εξωστρεφής, ένας άνθρωπος συμπαθής στον κόσμο του Παναθηναϊκού, όταν έχεις αυτή την κάψα που είπε πολύ ωραία ο Βασίλης.
1: Και όλο αυτό να έχει ουσία.
0: Και όλο αυτό να έχει και ουσία και να ακούς και αυτά που σου λέει ένας κανονικός τεχνικός διευθυντής και να χτίζεις μια ομάδα χωρίς να σκέφτεσαι ότι εδώ υπάρχουν εμπόδια ανυπέρβλητα. Όχι, είπε, πώς το είπε, θα πάρω τον Ουναΐ εγώ. Οι συνεργάτες του μπορεί να μην το πίστευαν.
2: Ναι.
0: Αυτός το ήθελε και το πίστεψε. Και τελικά το καρπώνεται, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό. Άρα, είδες όμως επικοινωνία, κάπως χτίζεται μια ωραία εικόνα, Κώστα μου. Όταν κάνεις κινήσεις κανονικές και χωρίς να υπολογίζεις το κόστος.
1: Καλά, είμαστε και στην Ελλάδα που ο κόσμος αρέσκεται να βλέπει πρόεδρους να εξοδεύουν.
3: Και όχι μόνο αυτό, ρε Σιτάσου.
2: Πού δεν αρέσκεται να βλέπει ο κόσμος
1: πρόεδρους. Το μετράει πολύ αυτό.
3: Η μεγάλη διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, τελευταία πενταετία πέφτανε λεφτά. Εντάξει, όχι σαν τα φετινά που φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ. Πέφτανε λεφτά.
1: Το φετινό είναι όλοι.
3: Συγγνώμη, δεν πιάναν τόπο. Το μεγάλη διαφορά, φίλε, είναι ότι στα δικά μου μάτια, έχω τα ζήσει όλους αυτούς τους τύπους εκεί μέσα, έχει κανονικούς συνεργάτες, κανονικούς ποδοσφαιρανθρώπους συνεργάτες. Και αυτό που είπε ο Βασίλης πολύ σωστά νωρίτερα, την προσπάθειά του να γίνει εξωστρεφής λίγο αλαφούζος μετά από μια μακρά περίοδο που είχε κλεισίσει το καβούκι του, να το πούμε λίγο λαϊκά. Εγώ του το δίνω του Μπαλντίνη, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μου λένε, το πρόσημο του Μπαλντίνη.
0: Το συμβούλεψε.
3: Στον Παναθηναϊκό, είναι πάρα πολύ θετικό στο τι έχουμε αλλάξει από στον Παναθηναϊκό από τον Σεπτέμβρη και μετά.
0: Ως εικόνα.
3: Ναι.
0: Και επικοινωνία.
3: Και στο βιβλίο των δομών που γελάς. Ναι. Και σε επικοινωνία, γιατί του είπε, πρώτον, είσαι ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Δεν είσαι μια μικρή ομάδα. Πρέπει να βγει μπροστά. Δύο, του έβαλε στο μυαλό την ιδέα ότι δεν γίνεται σαν Παναθηναϊκό να μην έχει ή να μην διεκδικήσει τουλάχιστον του καλύτερου Έλληνες ποδοσφαιριστές ή τους καλύτερους παίχτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πήρε σε ένα βράδυ τον Τετέ, τον Παντελίδη και μετά έρθει και ο Κοντούρης. Πράγματα που είναι πολύ πιο κανονικά σε σχέση με αυτά που βλέπαμε ο Παναθηναϊκός. Θυμάστε, εδώ κάναμε αυτή την εκπομπή, για μία διετία τουλάχιστον. Δυστυχώς, επειδή άκουγε λάθος ανθρώπους ο Γιάννης Αλαφούζος, είχε αποκτήσει νοοτροπία χωριού. Πόσες φορές τον έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει γίνει χωριό στην νοοτροπία του. Δυστυχώς. Πλέον αυτό άλλαξε. Κατά πολύ με Μπαλντίνη, με Κοτσόλη και με όλη την αλλαγή εσωτερικά.
0: Και ακόμα να πάμε και στο παρασύνθημα λίγο, θέλω.
3: Και ξαναγίνεται, δεν έγινε ακόμα, κλαμπ.
0: Υπάρχει, πιστεύεις, άνθρωπος που θα πάει στο γήπεδο να πει κάτι εναντίον του Αλαφούζου τώρα πώς είναι τα πράγματα?
2: Ναι.
0: Το πιστεύεις?
3: Κάποιοι
0: το πιστεύεις.
3: κάποιοι θεωρούν, και εγώ δεν μπορώ να αδικήσω κανέναν πραγματικά. Γιατί έγινε μακρά αυτή η ιστορία. Έγινε επί τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει μέσα από τη φωτιά. Έχει περάσει με μπάτζετ 3 εκατομμυρίων ευρώ με τον Νίκο Νταμπίζα να μετράει και το 50 ευρώ. Και τώρα έχει φτάσει να συζητήσουμε κάτι νούμερα μετά που θα αρχίσουν να τρέμουν οι καφέδες.
0: Σε διάβασα νωρίτερα. Έχει ξοδέψει πάνω από 90 εκατομμύρια σε δύο μεταγραφικές περιόδους.
3: Θα τα πω μπαμ-μπαμ χωρίς να σου στερώ.
0: Όχι, εσένα διαβάζω.
3: Ευχαριστώ, με τιμά, αδερφέ.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι διαβάζουν τους τίτλους μόνο.
3: Εσύ παίρνεις. Αν και πιστεύω ότι αυτό το έχει διαβάσει, γιατί το είχα προαναγγείλει από χτες το βράδυ. Να ξέρεις, του λέω αύριο το πρωί θα γράψω αυτό και είμαι σίγουρος, όταν το λέω, μπαίνει και διαβάζει πάντα.
0: Θέλω να πάμε λίγο λίστα, για να κάνουμε
3: λίστα και να σου ολοκληρώσω μετά το πιο...
0: Λοιπόν, λίστα.
3: Βαθύ καλοκαίρι και πιο, πώς το λένε... το πιο έντονο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού πλευράς χρημάτων. Αλλά πριν από όλα πάμε στη λίστα. Παναθηναϊκός πρόλαβε τη διορία για τον Ουναΐ. Έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις λίγο δύσκολες. Από χτες το συζητάγαμε, θυμάσαι, κάνουμε και την κουβέντα. Έπρεπε κάποιος να δυσαρεστήσει. Και μάλιστα, εμένα μου δείχνει και υπέρ του είναι, προς τιμήν του είναι, του Νίστρουπ, ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ τις προηγούμενες λίστες τις γνωστοποίησε αμέσως, το βράδυ δηλαδή που έπεπε. Η λίστα αυτή τη φορά για τη League Phase του Conference δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από περίπου
2: μια ώρα. Πες το μια φορά Conference και ας πεθάνω.
3: Γιατί πώς το λέω?
2: Conference.
3: Conference.
0: Το οποίο είναι μάλλον και το σωστό, να ξέρεις.
2: Conference.
0: Εγώ το λέω Conference, αλλά είναι Conference.
3: Και τι ρε Βασίλη.
0: Ρώτα τον Αβραμίδη.
2: Όλα είναι. Conference το λες πάντα.
0: Εσύ το λες Conference, ναι.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
3: Βέβαια, εντάξει, έτσι.
0: Μπορεί να είναι το σωστό ο δικός, πρόξε, γιατί ο Αβραμίδης, ο δικός μας εδώ, ο Στέφανος, το λέει Conference. Ο οποίος Μάλλον το έχει ψάξει. Γιατί είναι εκεί.
3: Τίποτα. Η καριέρα του Αβραμίδη στο Αθλέτικο ήταν τόσο σύντομη.

0: Δυστυχώς, Στέφανε.
1: No, just a second. No, I want a minute why.
2: Κοίτα, είναι η εκπομπή που κάνει στην Κοσμοτέ, οπότε πας στο καλό, δεν το ξέρει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Θα το έχεις ψάξει λίγο.
1: Έπρεπε να δυσαρεστείς κάποιος και την ανακοίνωση σήμερα, γιατί ήθελα να μιλήσει πρώτα με τους παίκτες που θα έκοβε. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Για να μην τέλος πάντων βγει ο Γουίλης ο Μπυρότσος και ο Καπετανάκος και γράψουν τη λίστα και ξεσκητωματίσει από εκεί τη λίστα. Ήθελα να μιλήσει πρώτα με τα παιδιά να τους εξηγήσει γιατί μένουν έξω. Οι παίκτες λοιπόν πέρα σε σχέση με το μάτς με τη Χράτετς, έτσι. Τα μάτς με τη Χράτετς, πέρα από τον Τσέριν και τον Τουμπά, οι οποίοι ούτως ή άλλως αποχώρησαν, οι παίκτες που έμειναν έξω είναι ο Τσάβες και ο Τσιριβέγια. Ήταν 19 εξένια, έπρεπε να είναι μη γηγενείς. Έπρεπε να γίνουν 17.
2: Όπως είπα και χθες, με γλαφυρό τρόπο, δεν πίστευα θα μείνω Τσιριβέγια.
1: Έπαιζε.
2: Εσύ το είχες πει όμως ότι μπορεί και να γίνει.
1: Να τον κόψει, γιατί ήταν πολύ χάφπλο. Αυτό πίστευα, ναι. Ότι ήταν. Και μαζευτεί κόσμο στον άξονα πολύ. Και ότι έπρεπε να πάρθει μια δύσκολη απόφαση. Εγώ το Ράστοντερ έβλεπα επίσης.
2: Κι εγώ.
1: Υποψήφιο. Εκτίμησε όμως ότι Γενάρη, όπως έλεγε χειμώνας, ταξίδια. Πήγαινε, έλα, καλό είναι να φρεσκάρω τους επιθετικούς μου από τη στιγμή που πλέον θα καθιερώσω το 4-4-2. Έτσι φαίνεται για την ώρα. Mm. Και θα πρέπει πάντα να παίζω με δύο. Ας τους έχω και λίγο φρέσκους. Οπότε και ας τους έχω και όλους μέσα. Καλό θα είναι. Οπότε επέλεξε να τους πάρει και τους τέσσερις, συν τον πιτσιρικά τον Εμπί που τους άλλους είναι στη λίστα Β. Τους λέω εντάχει, Πένια Κότσαρης γείτονας, Καλάμπρια Τσάπρας και Κρίστιανσεν. Θα πούμε για τον Κρίστιανσεν. Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κάτρις, Πάλμερ, Μπράουν. Ο κερδισμένος όλης της διαδικασίας. Λάβδας λίστα Β, Καμαρά, Λούζα, Ουναή, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκου, Σιτσαντίνο, Πελίστρη, Κυριόπουλος, ο τρίτος Club Grown, Λιβάι, Ντέσσερ, Στετέι, Ράστοντερ και Νεμπής.
2: Κάνω πρόλογο, δεν πίστευα θα είναι ο Ράστοντερ μέσα. Πίστευα θα είναι ο Τσιριβέγια, όχι ότι τον πιστεύω σαν παίκτη γενικά, αλλά επειδή τον είχα χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Θα μου πεις τώρα έγιναν πάρα πολύ
1: σαν χαφ. Όμως.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Κατάλαβες μια διαφορά.
2: Και το τελευταίο που θέλω να πω σαν παρατήρηση, ποιο είναι. Τέλος πάντων, ας μείνω σε αυτά για αρχή.
1: Και τον κρίσεις εν τίποτα.
2: Ναι, μπράβο. Ότι καταλαβαίνω γιατί τον πήρε, γιατί αφού θα είναι καλά μετά τη διακοπή και αφού δεν πήρε κανέναν στην αριστερή πλευρά.
1: Τότε ξεκινάει και το μάτς.
2: Ναι.
1: Προφανώς ο ίδιος υπολογίζει μέσα.
2: Είναι μια λύση.
1: Είναι μια επιλογή. Η οποία έχει συζητηθεί πολύ και το καταλαβαίνω.
0: Επειδή ξεκινάει 15 Οκτωβρίου, καλά κάνει και τον βάζει τον Κρίστιανσεν.
1: Ναι. Ακριβώς. Γιατί τότε τώρα τον περιμένει ότι. Τώρα θα αρχίσει να μου παίζει.
3: Καλά, και τώρα να ξεκινήσει. Μετά τη διακοπή. Γιατί είναι μέχρι το.
2: Ναι, αν είχε δύο αγώνες τώρα όμως πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Και ήταν τα μάτς αυτά που δίνει ο Παναθηναϊκός, 6, όχι 8 που δίνουν οι άλλοι.
1: Γιατί είναι 6, έχει δίκιο σε αυτό.
2: Ναι, τότε θα το κουβεντιάζαμε λίγο παραπάνω.
3: Ναι, θα ήθελε κουβέντα, ναι.
1: Όπως και να έχει, δείχνει ο προπονητής πάνω στον Κρίστιανσεν στοχευμένα ότι εγώ τότε τον περιμένω, όπως είπε και το ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες, ότι τότε τον περιμένω. Είναι μια επιλογή του εδώ και καιρό που καταλαβαίνω και το Βασίλη που το συζήταγε χθες, ότι έχει ζητηθεί πάρα πολύ. Κρίστιανσεν ακούμε, Κρίστιανσεν δεν βλέπουμε. Ο ίδιος επιμένει ότι όταν θα είναι OK. Γιατί στο δικό του μυαλό του Νίστρουπ είναι ωραία. Τον βάζω τον Κρίστιανσεν γιατί προπονείται τώρα με την ομάδα μαζί 1,5 με ένα μήνα και κάτι. Mm-hmm. Από αποχή 8 μηνών. Και αν το βγάλω και στις δύο εβδομάδες δεν του έχω κάνει το πρόγραμμα της ενδυνάμωσης το κατάλληλο και μου βγάλει θλάση, πάρει στα μανταλάκια θα κρεμαστούμε. Οπότε σου λέει: θέλω να είμαι 150% την ώρα που θα το βάλω. Περιμένουμε. Είναι κάτι το οποίο πολύ σωστά είπαμε χθες και με τον Βασίλη.
3: Πόσους ξένους
1: κρίνεται.
0: 17. Πόσους πρέπει.
1: 17. Εδώ έχει μπει όλο το. Τα παιδιά βάλανε όλη τη λίστα. Είναι και τέσσερα παιδιά της λίστας Β. Ο γείτονας, ο Νεμπής, ο Μπινιάρης και ποιον άλλο. Και ο Λάβδας. Και ο Λάβδας, τα στόπερ.
2: Και ο στόπερ, ναι, Λάβδας.
0: Μετράζω τους ξένους εδώ, τους έχω με τικ. Μέτρα τους.
1: 17. 19 ήταν, τάζω και κόψε δύο. Τους δύο που είπαμε.
2: Σχόλιο, κύριε Μυρότσο.
0: Μου έκανε εντύπωση ο Τσιριβέγια, δεν περίμενα. Νόμιζα και εγώ ότι θα ήταν Τσάβες και Ραστόντερ αυτοί που θα μείνουν έξω. Μου έκανε εντύπωση ο Τσιριβέγια για το λόγο αυτό που είπες και εσύ, ότι είχε δείξει ότι τον εμπιστεύεται ο Νίστρουπ.
2: Αλλά ταυτόχρονα κάνοντας αυτό, δείχνει ότι έψαχνε κάτι καλύτερο και αφού ήρθαν τα χαφ αυτά, λες.
0: Ναι, και με τη λογική ότι αυτό που έχει πει και ο Κώστας, ότι δεν είναι προπονητής, είναι ένας προπονητής ο οποίος ξεκάθαρα πια και από την. Από το ρόστερ που έχει στα χέρια του, δεν θα παίζει με καθαρό αιμο εξάρι. Δηλαδή θα βάζει εκεί τον Καμαρά, θα βάζει τον Λούζα, θα βάζει τον Κοντούρη σίγουρα. Μπορεί να κατεβάζει ακόμα και τον Ουναή σε κάποιες περιπτώσεις πιο χαμηλά,
1: Σωστός.
0: Σε πιο χαμηλά μέτρα.
1: Σωστός, ο Μπίλης.
0: Δεν θα παίζει με καθαρό αιμο εξάρι. Άρα ο Τσιριβέγια που είναι ένα καθαρό εξάρι, χάνει τη θέση του από την ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητα να τον βλέπουμε σε κάποια μάτς στην Ελλάδα, αν δεν φύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν έρθει ξέρω εγώ κάποια ομάδα από την Σαουδική Αραβία να τον πάρει, που δεν νομίζω, δεν υπάρχει τέτοια.
1: Είτε υπήρχε ένα...
0: Υπήρχε ενδιαφέρον για τον Τσιριβέγια, η θλάση του τον άφησε πίσω στη μεταγραφή.
1: Είναι και 20 μέρες, έχει δίκιο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει πει ο Κώστας πάρα πολλές φορές ότι ο Τσάβες είναι ένα παιδί που εντός αποδυτηρίων, και το έχω επιβεβαιώσει κιόλας, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή είναι ένα παιδί που μπορεί να μην παίζει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος που είναι στον Παναθηναϊκό. Αλλά πολύ δεν παίζει ποτέ ρεση.
1: Ξέρεις, θέλω να δω σήμερα.
0: Ποτέ. Επειδή... Και ήταν ένας τερματοφυλακάς.
1: Πολύ καλός.
0: Που ήταν βασικός στην ομάδα που έπαιζε.
1: Αξιόλογος, τέλος πάντων, ναι. Στα δύο χρόνια που ήταν στο Πανετολικό. Θέλω να δω, επειδή δεν το έχουμε ακόμα πλήρως. Μπορώ να σου πω για τις άλλες πάνω κάτω πώς μπορεί να παίξει με την Νίκη Βόλου, που θα γίνει rotation. Μήπως του δώσει το κύπελο. Αυτό.
0: Σήμερα θα το δούμε.
1: Ναι, αυτό, μπράβο.
0: Δεν θα την Νίκη Βόλου.
1: Αυτό σου λέει και είναι λίγο φλού ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά μήπως του δώσει το κύπελο ότι οκ. Okay,
0: κατά τα άλλα, παιδιά, εγώ βλέπω εδώ ένα ρόστερ στο σύνολό του που έχει όλα τα φόντα, αν κάνει καλή δουλειά ο προπονητής, να διακριθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει θέση που να μην έχει δύο παίκτες. Και είναι στα χέρια του προπονητή του να κάνει μια καλή δουλειά και να διακριθεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να έχει μια καλή σεζόν ο Παναθηναϊκός.
1: Στην Ευρώπη το κλειδί είναι τα τρία πρώτα παιχνίδια. Δύο ΆΚΑ και εκείνο το ταξίδι στο Αλμάτι. Αν εκεί πάει, γίνει μια κίνηση ιδανική.
0: Δεν είναι μετά... στην αποστολή για κύπελο, γράφει εδώ ο κόσμος.
1: Το Τζάβες.
0: Σήμερα, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι γιατί το τελευταίο που ασχολήθηκα χθες ήταν
0: ναι,
1: η αποστολή του κυπέλου.
0: Και δεν πρέπει να έχει ασχοληθεί ούτε ο σύλλογος με το κύπελο. Άρα πάει για. Για
1: μικρού σήμερα θα βάλει.
0: Ναι, λείπει χαφ που λέει ένας φίλος και, κατά τη δική μου γνώμη λείπει χαφ. Αλλά ξαναλέω ότι έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι ο Νίστρουπ δεν παίζει με καθαρό εξάρι. Άρα τι να του πει στο προπονητή.
1: Επίσης σε αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας που είναι και το ρόστερ έτσι. Αν εξαιρέσουμε τώρα τον Τζιρβέ και τον Τζάβες. Έτσι όπως παίζει σε αυτό το 4-4-2 που έχει καθιερώσει τα τρία τελευταία μάτσα, εγώ σας βάζω, τα δύο με τη Χράντετς και τη Ρεβάνς με τους Βουλγαρούς. Σε αυτό λοιπόν το σχηματισμό έχει ένα εξτρέμ πάντα. Είναι ο Αντίνο, είναι ο Αντίνο, ο Πελίστρι, είναι ο Πελίστρι. Ένας. Ο έτερος είναι ή ο Ταμπόρδε ή ο Γιάκουτς, ο οποίος εγκλήπωσε τα μέσα, γίνεται έξτρα χαφ τρίτος και παίρνει όλη την πλευρά του μπακ ανάλογα με το που θα χρησιμοποιηθεί. Στο μάτς το πρώτο με τη Χράντετς, το πήρε ο Τσάπρας. Μέχρι που χτύπησε το
0: φίλε, αυτό όμως δεν είναι ποδοσφαιρικό πολύ.
1: Και το δεύτερο είναι.
0: Ή θα φέρνει το Λιβάη δεξιά και θα έχει δύο εξτρέμ, ή δεν γίνεται να έχει έναν εξτρέμ στη μία πλευρά και στην άλλη να μην έχει. Τα έκανε κάποτε. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του προπονητή μας, τα έλεγε ένας φίλος.
1: Εάν παρατηρήσει.
4: Υπάρχει, υπάρχει ένας ακραίος που μεγαλώνει το γήπεδο και ένας που συγκλίνει.
1: Και ένας που συγκλίνει.
4: Υπάρχει πολλές
1: φορές. Στη μισή Ευρώπη έτσι παίζει αυτή τη στιγμή.
4: Το έχει κάνει πολλές φορές.
1: Ποια είναι η Ευρώπη έτσι παίζει πλέον. Σε πολλά
2: παρπάρα.
4: Το έχει κάνει δεξιά με τον Ελίασον και Ζωάο Μάριο αριστερά.
1: Και να είναι χαφ. Και να συγκλίνει και να παίρνει την πλευρά του μπακ. Και να παίρνει όλο ο μπακ την πλευρά.
4: Συγκλίνει, παίζει πολύ εσωτερικά. Και ο Ελίασον απλώνει το γήπεδο από εκεί.
1: Αυτό που κάνει τα μπόρτα μέσα παίζει. Και δίνει όλη την πλευρά στον παίχτη που είναι. Εκεί λοιπόν, γιατί ρωτάει ο κόσμος και μπορεί να είναι και ένα ερώτημα που να σου έχει έρθει, πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχει δύο κεντρικού χαφ και να ξεκινάει ο Ουναΐ ένα τρίτο χαφ. Που θα συγκλίνει προς τα μέσα και να παίρνει όλη την πλευρά. Ο Κυριακόπουλος.
2: Τον Ουναΐ τον υπολογίζουμε αριστερά λοιπόν και να συγκλίνει. Το λέω καλά.
1: Και
2: πάμε για δύο επιθετικούς, πιστεύεις, ή θα πηγαίνουμε
1: το
2: με έναν.
1: Θα σταθεροποιήσει το 4-4-2.
2: Ωραία.
1: Οπότε για την ώρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
2: Άρα 4 έχει... και ένα ακόμα.
1: Γιατί δεν έχει δουλέψει κάτι διαφορετικό.
2: Σύντομα λέω 4 και ένα ακόμα. Τώρα έχει ακόμα.
0: Λογικά 4 Λιβάη είναι. Το, αν παίζει με 2, το δίδυμο είναι 4.
1: Μόλις ο 4 είναι για 90 λεπτό, θα είναι 4.
2: Και τετέι.
0: Τρίτο.
4: Κάνει πολλά τα παιχνίδια.
2: Ρε φίλε, πολλά είναι, αλλά λέμε τώρα για μια βασική ομάδα ποια θα είναι. Δηλαδή, κοιτάζω εγώ τώρα να δούμε πώς θα μπορεί να κατέβει.
1: Ο Τετέι, άμα όμως παίξει 30 μάτς.
4: Τον 4 Λιβάη δεν μπορεί να πλησιάσει και ο Τετέι ακόμα.
1: Ναι, και πάλι ρε παιδιά.
4: Στα τελειώματα του 4
1: δεν είναι ρεζέρβα.
4: Στα τελειώματα του 4 και στον τρόπο που αγωνίζεται ο Λιβάη και η αθλητικότητά του, ο Τετέι ακόμα δεν είναι εκεί σε αυτό το επίπεδο.
2: Ο 4.
4: Και μπορεί να είναι και ένα παίκτη που μπαίνει στην εξέλιξη του αγώνα.
2: Ο 4 έχοντα 90 λεπτό μέσα του να μπορεί να βγάλει, θα είναι βασικό. Πάμε από εκεί ξεκινάμε.
1: Ωραία, σωστά.
4: Έχει τον
2: εκεί,
4: goal, τέλος.
2: Εκεί εγώ λέω αυτό και σκέφτομαι αυτό που λέει ο Βασίλης πάρα πολύ και με πολύ μεγάλη συμπάθεια να σου πω την αλήθεια, ότι σε πολλά παιχνίδια θα χρειαστεί να γίνει αυτό με τον Τετέι μαζί με τον 4 και δεξιά να είναι ο Λιβάη.
1: Πάρα πολύ ωραίο στο μάτι μου ακούγεται.
2: Ναι.
1: Εξαρτάται τι μάτσο όμως μιλάμε. Για μιλάμε για ΟΑΚΑ, όπου θα βρει μια ομάδα που θα
5: είναι. ΟΑΚΑ με Πανετολικό.
1: Πολύ κλειστή άμυνα. Μπορεί, δεν το δεις αυτό.
2: Και στην Ευρώπη έχει κανένα σημαντικό αντίπαλο. Πολύ μεγάλο αντίπαλο.
1: Έχει την Brighton.
2: Την Brighton. Λοιπόν, με την Brighton, άντε να πούμε εκεί. Ποια θα παίξει με δύο επιθετικούς εκεί σε αυτό.
1: Θα παίξει 4-2 ή 4-3-3.
2: Ακριβώς.
1: Με τρία χαφ.
2: Θα παίξει πίσω από τον επιθετικό, ίσως ο Ουναή ή κάποιος άλλος.
1: Ήταν καθαρό 4-3-3 με εξάρι, κοντούρι ή καμαρά και δύο χαφ.
2: Και δύο εσωτερικούς.
1: Εσωτερικούς. Ναι. Και αυτό μπορεί να,
2: και αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Αυτό το δούλευε στην προετοιμασία. Mm-hmm. Για την ώρα φαίνεται ότι κρατάει το 4-4-2 και θα το δούμε και σήμερα και σε άλλα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Ο Τετέι πάντως, εγώ ακούω αυτό που λες, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μου παίξει 30 μάτς. Δεν μπορώ να το πω ότι θα είναι ρεζέρβα. Είναι η πρώτη και η δεύτερη γραμμή του rotation. Ο Τετέ είναι στην πρώτη γραμμή του rotation. Είναι 13, 14, 15 παίκτες και μετά έρχονται οι υπόλοιποι. Ο Τετέ είναι σε αυτή την ομάδα. Σε αυτό το group είναι ο Ανδρέας.
2: Το κουβεντιάσαμε και χθες, το έχει ρωτήσει αρκετές φορές ένας φίλος. Έχει ρήτρα. Υπάρχει ρήτρα στον Ουναή.
1: Δεν έχουμε μάθει για ρήτρα. Η πρώτη πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει ρήτρα.
2: Άρα δεν το αποκλείς, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουμε αυτό.
1: Η πρώτη πληροφόρηση που κάναμε χθες το βράδυ στην Τούλα του Σαββάτου. Mm-hmm. Με μέτωπα όλα ανοιχτά.
2: Ναι. Έχουμε πολύ κόσμο μέσα. Φτάσαμε 8.000 και ο Βερβελές έρχεται, παιδιά, στις 8, στις 8 λέω. Στις 4 και 4 θα είναι εδώ. Στις 8 θα είναι κάπου αλλού. Έχουμε κανονίσει κάτι άλλο μετά.
1: Δυνατός.
2: Ισχύει, να το έγραψε και πάλι, για ρήτρα Ουναή στυλ NBA out σε Big Six του χρόνου, λέει εδώ ο φίλος.
1: Αρχικά τώρα σας λέω όχι, αλλά αφήστε να το δούμε και πιο αναλυτικά.
2: Μυρός, έχεις επιτυχία στο chat, λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω σε ποια αναφέρεται. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω και κανένα άλλο. Ένα donation το οποίο μας έχει φύγει. Το έχεις δει?
5: Όχι.
2: Δύο είναι. Ο ένας είναι ΑΕΚ. Ο Σπύρος λέει ότι έχασε το τρένο τελικά. Σου λέει κάτι? Όχι. Σε σένα αναφέρω το Τάσο. Λέει.
5: Τρένο. Το σύνθημα μπορεί να λέει.
4: Α, το σύνθημα, εντάξει.
2: Ναι, δεν το
4: αν
2: ξέρω.
4: Αν έχασε το τρένο, δρομολόγιο δεν μπορώ να βοηθήσω. Αν έχασε το τρένο με το σύνθημα. Έχουμε 2-4 παιχνίδια. Σάββατο, Τρίτη, να σε γει. Θα το ξαναβρεις.
2: Να σου πω, αν θέλει κανένα εισιτήριο κανένα για τη Ρεάλ.
4: Εννοείται, με Ρεάλ έχω πάρα πολλά παιδιά. Φωνά. Αυτό. Πάρα πολλά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ευκαιρία.
2: Να την πω την ιστορία. Έρχεται εδώ συνάδελφο, ο οποίο εντάξει, πολύ από ποδόσφαιρο δεν σκαμπάζει, αλλά μιλούσε εξ ονόματο άλλου.
5: Ναι.
2: Θέλει να βρούμε δύο εισιτήρια για το παιδί αυτό. Λέω εντάξει, θέλει τώρα πότε παίζει μεθαύριο, ποιο παίζει, ξέρω εγώ. Να δούμε.
4: Το Σάββατο, τον Άρη.
2: Γιατί μου είχε στείλει τρεις μέρες, μου στέλνει μηνύματα συνέχεια. Να μιλήσω με τον Τάσο για εισιτήρια, να δώσει εισιτήρια. Εντάξει. Του λέω περίμενε, πρέπει να τον Τάσο επί τόπου. Τι, πού θες, μου λέει με τη Ρεάλ. Τάσο, κλείσε με, συγχωρείς, του λέω. Ρε, είσαι με τα καλά σου, του λέω. Ποια Ρεάλ, του λέω. Μου λέει θα το πληρώσουμε. Ακόμα καλύτερα.
4: Έλα,
2: όχι, ρε.
4: Σιγούλα.
2: Όχι, ρε. Λέγαμε να στείλουμε τζάμπα.
4: Αφού δεν θες.
2: Τέλος πάντων.
1: Δεν πρέπει να μπαίνει με τη Ρεάλ να είναι καινή θέση ούτε στους τραυματιοφορείς.
4: Να σου πω κάτι. Φαντάζομαι οι άνθρωποι τη έκτορα. Μόνο τα αιτήματα που έχω εγώ.
1: Ναι, ρε.
4: Φαντάζομαι τώρα οι άνθρωποι τη ΑΕΚ.
1: Τι συζητάμε τώρα. Το μάτς θέλει να μπει, βέβαια.
2: Έχει 40 αιτήματα, εσύ. Εσύ.
4: Τα εισιτήρια δεν είναι 40, είναι πολύ παραπάνω.
2: Έχει δει.
4: Ο καθένα τώρα μου λέει είμαστε 5 να ξεκινήσουμε από Κρήτη.
2: Ναι.
4: Να έρθουμε, μου λέει, να κλείσω τα εισιτήρια.
1: Έλα τα πιο
2: μεγάλα. Να πάμε μπουζούκι.
4: Μα ναι. Του λέω έχει το πρωί νωρί ΑΕΚ Ρεάλ Κάπα 19.
2: Πιο απλό.
4: Αν σε ενδιαφέρει.
1: Youth League. Μπείτε όπω είστε.
4: Έχουμε Τρίτη 12 η ώρα Σεραφίδιο. ΑΕΚ Λάσκ. Κάπα 19.
1: Last Glitcher. Και έρθαν αυτοί τρένο, 5 στα 5 είναι. Είναι σε καλή κατάσταση.
2: Έλα να αναφέρουμε λίγο τους χορηγούς μας. Λοιπόν, πάμε με την Ella Bet πρώτα. Βεβαίως. Η Ella Bet, χορηγός εταιρεία, αναφορά δεύτερη. Η Ella Bet είναι μαζί μας 3 με 5 στο back-to-back καθημερινά. Ευχαριστούμε Ella Bet και ευχαριστούμε επίσης και ακόμα μια εταιρεία η οποία μας δίνει δωράκια κάθε φορά εδώ με τη Μαριάννα. Μιλάω για το eFood, το οποίο είναι μαζί μας σε αυτή την εκπομπή και έχουμε και το giveaway Σεπτεμβρίου. Follow δύο λογαριασμούς, eFood και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Από πρώτο μήνα ξεκίνησε αυτός ο διαγωνισμός και ολοκληρώνεται στις 28 του Σεπτέμβρη, όταν θα δώσουμε για έναν ολόκληρο χρόνο Δευτέρα, eFood Pro.
1: Δευτέρα,
4: 28. Είμαστε δέξι από Βόλο, θα μας βολέψεις. Σίγουρα.
2: Λάτε, λάτε.
1: Στα δεξώστη. Έχει κάπα 19, τι τους είπε, ρε. Τι τους είπε το.
4: Προβέρη κάπα 19.
1: Το κάθαρμα.
2: Λοιπόν, τώρα είπαμε για τις εκπλήξεις, είπαμε για τις επιλογές, είπαμε περίπου για το πώς σκέφτεται την ενδεκάδα όταν τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα σε παρουσία και σε συμμετοχές στους παίκτες. Τι άλλο έχεις να πεις?
1: Θέλω να μην σας φάω άλλο χρόνο, πολύ γρήγορα για δύο λεπτά, να αναλύσουμε γιατί είναι το πιο έντονο καλοκαίρι με τα ραφικά του Παναθηναϊκού στο οικονομικό. Είναι το ποσό ρεκόρ που έχει ρίξει στην αγορά. Παναθηναϊκός Με τις αγορές 10 παικτών, δανεισμούς άλλων 2 για την Ολιβάη και ο Κριστένσεν που πλήρωσε χρήματα σαν ενίκεια. Mm-hmm. Και τα συμβόλαια 2 επιπλέον που δεν αποκτήθηκαν με κόστο, δεν κόστησε κάτι. Ο Τσάβες δανεικός χωρίς ενίκιο και ο Ντεφράι ελεύθερος, μοναδικός ελεύθερος. Έχει δώσει έως τώρα στην αγορά φέτος σε ομάδες 46.330.000. Επιπλέον έχει επενδύσει άλλα 16.050.000 στα συμβόλαια των 14 καινούριων ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για να, με την εφορία, όλο αυτό το σύνολο σε λεφτά που έχουν ρίξει στην αγορά το φετινό καλοκαίρι Παναθηναϊκός φτάνει τα 66,9 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ, για τους πιο παλιούς και τους old school Παναθηναϊκούς και όσοι θυμούνται τέλος πάντων, μιλάμε για 66,9 εκατομμύρια ευρώ, ότι είναι περισσότερα από τα χρήματα που περιελάμβαν η πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της πολυμετοχικότητας το καλοκαίρι του 8, όπου τότε είχαν μπει 64.459.000 και τώρα για 14 παίχτες μπήκαν 66,9. Mm-hmm. Λοιπόν, και επίσης, συμπληρώνοντας αυτό που είπες και διάβασες και με τη ΜΑΕ που το διάβασες, ο Μιλότης δεν έχει πάρει θέση ακόμα, με τρομάζει, αν το έχει διαβάσει ή όχι.
5: Ποιο?
1: Το θέμα που κάναμε.
5: Ξόδεψε... Όλα τα έχω διαβάσει από το πρωί.
1: Μπράβο.
5: Σκοθεί νωρίς.
1: Μπράβο, λεπέντη μου. Ξόδεψε πάρα πολλά, είπαμε, το πιο έντονο καλοκαίρι του. Το Γενάρη, βέβαια, δεν ήταν αμεληταίο αυτό που είχε γίνει. Εκεί δόθηκαν αρκετά χρήματα για 8 παίχτες. Τα περισσότερα για το Σαντίνο, Αντίνο, τη μαμά, όλο το Σόι και τέλος πάντων 8,4. Μπαμπά Σαντίνο, αρχιτέκτονας κτλ. Τα έχουμε πει. 5,2 ο Γιάγκουσιτς για να τους βάζει να βαράνε τσιμέντα ο Ράφα Μπενίτεθ, αυτή η προπονητάρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ξόδεψε το Γενάρη 18,3 εκατομμύρια ευρώ σε ομάδες και άλλα 5.460 με την εφορία. Μέσα στο 2026, και ολοκληρώνω, έχει ρίξει στην αγορά σε ομάδες και συμβόλαια ποδοσφαιριστών, ας προπονητές γιατί χάνουν την μπάλα, 90,8 εκατομμύρια ευρώ.
4: Έχει βάλει τα συμβόλαια μέσα.
1: Ναι.
4: Μόνο οι αγορές.
1: Οι αγορές μόνο 46 και 18 είναι 64 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πάνω από τα 64 εκατομμύρια
4: 26.
1: Ευρώ.
2: Για φέρε μου το πινακάκι λίγο.
1: Έλα μάνα μου.
4: Έχεις βάλει και η ΔΑΠ μέσα.
1: Όχι, για την εφορία όμως δεν πάμε. Τη βάλεις γιατί η ομάδα συμπληρώνει την εφορία.
5: Εδώ.
4: Κοιτάξτε τι έκανε ο άνθρωπος.
2: Δεν χρωστάω.
4: Κάνει και δύο.
2: Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω.
4: Μετά από δύο χρόνια θα λέει.
2: Πάρτο.
1: Ευχαριστώ κύριε Αργύρη. Να είστε καλά.
4: Μακώ, μετά από δύο χρόνια θα λες Παναθηναϊκό. Ουναή, δεν χρωστάω. Γιάνγκουσης, δεν σας ξέρω κύριε. Δεν έχετε περάσει από την εταιρεία μου.
2: Λοιπόν,
1: κάποια στιγμή, περίπου κάποια σκηνικά τα περάσαμε με 172 πιστωτές όταν βάρεσε το κανόνι το 2017. Πλέον είναι μακρινές αυτές οι εποχές, πηγαίνουμε για το γήπεδο πλέον.
2: Θα θέλαμε πολύ από Κώστα, λέει ένας φίλος, σε δεύτερο χρόνο ένα ρεπορτάζ για τα παιδιά των ακαδημιών του. Μια ανάλυση των παιδιών που έρχονται και που δείχνουν πιθανώς δυνατότητες να σωματωθούν στην ομάδα. Όχι τώρα.
1: Εντάξει, ναι, κάποια
2: όταν έρθει η ώρα, θα το κουβεντιάσουμε. Δεν υπάρχουν ρήτρες, ούτε για μένα, τον Αβραμίδη, ούτε για τον Μιρότσο, ούτε για κανέναν. Εδώ
5: ρήτρες.
2: Λειτουργούμε όπως παλιά. Κρεμάμε το δελτίο.
5: Έτσι.
2: Δεν επιτρέπεται να φύγει κανένας.
5: Όποιος έρχεται δεν το κουνάει. Καλά, ναι. Εντάξει.
2: Πάντα ο κανόνας έχει και εξαιρέσεις. Πάντως όποιος θέλει να βρίσκεται εδώ, βρίσκεται.
4: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
2: Κύριε Καπετανάκο, θα πάω με εσάς λίγο πριν έρθει και ο Βερβελές να καθίσει δίπλα στον κύριο Γουλή για να συζητήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού και τις λίστες τις δικές του. Πάμε με τη λίστα της ΑΕΚ. Αλλά μήπως θες κάτι να πεις νωρίτερα.
4: Όχι,
2: μας πριν τη λίστα, απευθείας στη λίστα, έτσι.
4: Πάμε στη λίστα. Όχι τα ονόματα.
2: Ναι.
4: Να πούμε το τι έγινε πρώτα απ' όλα.
2: Ναι.
4: Ότι από χθες το βράδυ έστειλε τη λίστα για τα 8 παιχνίδια της League Face του Champions League. Οι αλλαγές είναι Βιτάλης αντί Γεωργίεφ, Ζωάο Μάριο αντί Κουτέσα και Λυκογιάννης αντί Καλοσκάμι. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται πλέον είναι τι συμβαίνει στο δεξιά άκρο της άμυνας, εκεί που μένει ένας μόνος
2: καουμπόης,
4: Λάζαρος Ρώτα, να είσαι καλά. Κάθε πρωί θα σε πηγαίνουμε, θα σου φέρουμε τον καφέ σου, να φας κάτι, γιατί... να είσαι ήρεμος και ξεκούραστος.
2: Γιατί λέει ένας τώρα εδώ, τα Σάρα λέει το γυρίσαμε, λέει το τέτοιο, σε εκτιμούσα λέει παλιά,
4: ναι.
2: Λέει τώρα.
4: Εντάξει, παλιά ήμουν κι άλλος άνθρωπος.
2: Ήταν κι αλλιώς όμως, ήταν πριν παντρευτεί, ήταν πολλά
5: πριν
2: τα πράγματα.
5: Πριν γίνει πρωταθλητής.
4: Το πρωτάθλημα με έχει αλλιώσει.
2: Σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο γενικότερα σε έχει διαφοροποιήσει.
4: Η μπιφτέκα που έχουμε γυρίσει, αν έχω καταλάβει τι γίνεται. Γιατί
5: όχι, ψάρια θα
2: πάμε. Ψάρια σήμερα. Ψάρια,
4: ψάρια, ψάρια, ναι, αλλά ο φίλος λέει ότι έχω γυρίσει την μπιφτέκα.
2: Δεν ξέρω γιατί.
4: Με τις μεταγραφές.
5: Για κάτσα να το μαλλί. Έκανα μπιφτέκα.
4: Όχι, όχι, με κομπλέ. Όχι, από μαλλί μας
5: δεν είναι από μαλλί. Είναι πολύ καλά.
4: Μπορεί να έχουμε.
5: Πολύ καλά, φίλε.
4: Μπορεί να έχουμε μείνει με 10 ευρώ εδώ, αλλά είμαστε από μαλλί κομπλέ.
5: Α, έχει παράπονα από την εταιρεία.
1: Πώς και όχι μόνο
4: το καφέ που μου έρχεται.
2: Εσύ κέρασε σήμερα.
1: Είναι και δεν έχει τρίχε άσπρε τίποτα. Είναι αγέραστο.
5: Έτσι είναι. Φίλε, όταν δεν έχει άγγιση στη ζωή. Τώρα παντρεύτηκε να τον δώσει 6 μήνε να έρθει να μου τα πει.
2: Άλλο άνθρωπο κυριολεκτικά.
4: Κάτσε να ξεκινά τα μάτια του άνθρωπου. Λίγα σου πω.
2: Και εκεί θα σε καταβάλει λίγο η διαδικασία, πιστεύω.
5: Λίγο δύσκολο.
2: Λοιπόν, από αυτό τώρα που είπες, ναι, το κρατάμε αυτό.
4: Είναι μια λίστα με ρίσκα και ερωτηματικά, τα οποία τα παίρνει ξεκάθαρα πάνω του ο Μάρκο Νίκολιτς, σε μια διαδικασία που σας είχα πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη για την ΑΕΚ. Είναι εγκλωβισμένη με τη λίστα. Νομίζω ότι τώρα μπορεί να καταλάβετε το τι συμβαίνει στην ΑΕΚ. Αυτό όμως με το Βιτάλη Σαντί Γεωργίεφ, εμένα μου δημιουργεί ένα ερωτηματικό, το οποίο δύσκολα θα πάρω πιστική απάντηση. Γιατί να μην βγει π.χ. ο 37χρονος Βίντα από τη λίστα και να μείνει ο Γεωργίεφ, ο οποίος θα σου δώσει λύση και στο κέντρο της άμυνας και στο δεξιάκρο της άμυνας πίσω από το Ρώτα, αν ομιγένει το συμβεί το οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή πίσω από το Ρώτα δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση. Υπάρχει μια extreme επιλογή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, τον οποίο όταν τα λέγαμε και με τον προηγούμενο προπονητή ότι είναι πολύ μεγάλο ρίσκο και κακή επιλογή το να βάζει τον Πινέδα δεξιμπάκ, τον Γκατσίνοβιτς αριστερό μπακ. Το ίδιο συμβαίνει και ισχύει και για τον Νίκολιτς. Το να υπολογίζεις τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι παίκτης πασπαρτού για όλες τις θέσεις της επίθεσης. Εκεί τον υπολογίζει.
5: Θα τον τρελάνετε τον Γκατσίνοβιτς, ναι, φίλε. Χθες έπαιζε center four. Στο Champions League μπορεί να τύχει να παίξει δεξιμπάκ.
4: Ακριβώς, ναι. Θα
2: πρέπει να βρούμε μια θέση.
4: Ανανέωσε το συμβόλαιό του και με καλά λεφτά και μια χαρά.
1: Πάντως έχει παίξει.
4: Έχει παίξει, έχει παίξει.
1: Στην Εθνική Σερβία, σε πλευρά όλη του
4: την έχει
1: όλη.
2: Θέλω να βρούμε μια θέση που δεν παίζει. Μία είναι τέρμα. Μία είναι στόπερ. Θα δούμε.
1: Μια κορυφή.
4: Τα υπόλοιπα τα έχει παίξει.
1: Κορυφή όλα. Και κορυφή τα έχω παίξει και εγώ.
5: Κορυφή στο 9.
2: Σεντερφόρ πίσω από το φόρ. Αριστερά, δεξιά. Εντάξει, πιστεύω αυτά για σένα.
1: Μόνο στο 9
2: έχει παίξει.
1: Όχι. Κάτι. Ναι, ένα 30 λεπτό.
4: Εκτό από στόπερ και τερματοφύλακα έχει παίξει τα πάντα.
1: Αλήθεια, έχει παίξει και 9 λεπτά ψηλά.
2: Πολύ εργαλείο.
1: Τον έρμο.
4: Ανανέωσε με αυτό τον όρο το συμβόλαιο ότι θα είναι ένα παίκτη στη λίστα ο οποίο θα βοηθάει πάρα πολύ και γι' αυτό επιβίωσε, μπορούμε να πούμε εισαγωγικά, από την περσινή σεζόν ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίο δεν έκανε καλή σεζόν. Και φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Χθες το μάτς έχει κάνει 2-3 άτσαλα σουτ, τα οποία απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης έχει την απέτηση από τον Γκατσίνοβιτς να το κάνει γκολ. Δεν είχε το μυαλό του εκεί, δεν ήταν συγκεντρωμένος, δεν το έκανε καλά. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο σε αυτό το κομμάτι ο Νίκολιτς. Αυτός θα κρυθεί, για είτε βγει καλό είτε βγει αρνητικό, αυτός το παίρνει πάνω του. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βγει ο Γεωργίεφ από την. Από τη λίστα και να μην βγει ο 37χρονος Βίντα τη στιγμή που υπάρχει πίσω από τον Ρέλβας και τον Μουκουντή και ο Γεωργίεφ και ο Αριάγκα και η επιλογή του Λυκογιάννη. Δεν νομίζω ότι προσθέτει κάτι τρομερό ο Βίντα. Περισσότερα καλά προσθέτει η παρουσία του Γεωργίεφ. Μια λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια στο δεξιάκρο της άμυνας. Για ακόμα μια φορά μας δείχνει ο Νίκολιτς ότι τα άκρα της άμυνας δεν τα πολύ υπολογίζει στο πόσα πρέπει να του δίνουν. Δηλαδή, ακόμα και να συμβεί να χρειαστεί να καλύψει ο Γκατσίνοβιτς τον Ρώτα, θα σου πει: OK, τον Γκατσίνοβιτς τον θέλω απλά να υπάρχει εκεί, να είναι ένας παίκτης αθλητικός που θα ανεβοκατεβαίνει την πλευρά, θα βοηθάει. Δεν θέλω κάτι σπουδαίο.
2: Μισό.
1: Δεν θα τρώμε φάση.
4: Ναι.
2: Επιθετικό χαφ στην καριέρα του. 102 μάτς. Χαφ κεντρικό 58. Αριστερό χαφ 55 μάτς. Αριστερό εξτρέμ 44 μάτς. Δεξί χαφ 29 μάτς. Δεξί εξτρέμ 6 μάτς. Αριστερό μπακ 6 μάτς. Δεύτερο επιθετικό 2 μάτς.
4: Και έχει παίξει και ένα μάτς αλλαγή.
2: Και δεξί μπακ ένα μάτς.
4: Και ένα μάτς αλλαγή κορυφή.
1: Τώρα time out. Για να πω κάτι στον Βασίλη. Θυμάσαι Γκατσίνοβιτς με Ιβάν που ξεκινούσε από δεξιά και συνέκλειπε στα μέσα και ήταν τρίτο χαφ. Αυτό το πράγμα. Ο Γκατσίνοβιτς με τον Ιβάν.
5: Και ο Μλαντένοβιτς.
1: Και, ο Μλαντένοβιτς μετά ήταν, έπαιρνε την άλλη πλευρά.
4: Νίκολιτς και Γκατσίνοβιτς έχουν συναντηθεί όταν ήταν 18 χρονών ο Γκατσίνοβιτς στη Βοηβοντίνα και τότε ήταν η πρώτη ουσιαστικά χρονιά σε επαγγελματικό επίπεδο του Γκατσίνοβιτς, τον έχει δεξιά όλη την πλευρά, full back.
1: Ναι, και στην εθνική μετά.
4: Και μετά το πήρε, μετά προχώρησε περισσότερο. Για τον Βίντα, να εξηγήσουμε ότι ο Νίκολιτς, για να πούμε και αυτό να είμαστε τίμοι, ότι μετράει πάρα πολύ την εμπειρία και την παρουσία του Βίντα στα ποδητήρια. Αυτό μετράει πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Γι' αυτό επέμενε ότι πρέπει να μείνει ο Κροάτης στα 37 του στην ΑΕΚ να συνεχίσει εδώ. Πιστεύει ότι βοηθάει πάρα πολύ και την υπόλοιπη ομάδα και κυρίως τους Βαλκάνιους που υπάρχουν. Και ότι αν χρειαστεί να κληθεί να αγωνιστεί, θα είναι ένας παίκτης που θα ανταποκριθεί στο ρόλο του. Για όλα αυτά θα κριθεί ο Νίκολιτς. Για μένα παίρνει ένα ρίσκο. Δεν συμφωνώ. αλλά είναι ο προπονητής και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι οι προπονητές και δύο Νίκολιτς μετά και την περσινή σεζόν έχει το δικαίωμα να μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό για την επιλογή αυτή στη λίστα και για το πώς θα το εξηγήσει ο ίδιος αναλυτικά όταν χρειαστεί. Αλλά νομίζω ότι η καλή πρόθεση απέναντι στον Νίκολιτς πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι ούτε μάγειρας, ούτε κανένας καρπουζάς. Νομίζω έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Απλώς είναι μια επιλογή στη λίστα της ΑΕΚ, η οποία παραξενεύει πάρα πολύ κόσμο και δημιουργεί ερωτηματικά για το πώς θα αποκριθεί η ΑΕΚ στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν παίζει ούτε Conference ούτε Europa League. Παίζει στο Champions League και αυτά τα ρίσκα νομίζω ότι
5: Conference.
4: Είναι καλύτερο να μην τα παίρνει, γιατί θα τα βρει μπροστά σου πολλές φορές.
2: Πληρώνονται καμιά φορά τις μετρητής, αγαπημένο μου φίλε. Πάμε να δούμε τη λίστα και με ονόματα τώρα, ενώ συνεχίζει ο Τάσος και εξηγεί.
4: Τερματοφύλακες είναι Στρακόσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης. Ο Μπαλαμώτης είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είναι από την λίστα Β. Homegrown, μην ψάχνετε, δεν έχουμε κανέναν. Αμυντική. Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Χριστακόπουλος. Δεν υπάρχει, παιδιά, το βγάζετε. Έγινε λάθος. Mm. Δεν υπάρχει Χριστακόπουλος. Από του χρόνου θα μπορεί να είναι στη λίστα Β και από του παραχρόνου να είναι homegrown.
2: Ωραία.
4: Πήλιος, Λυκογιάννης. Επιθετική, Κοϊτά, Γιώβιτς, Βάργα, Ζούπκοφ. Και μέση είναι ο Μάνταλος, ο Μαρίνο, ο Γκατσίνοβιτς, ο Κάρινεν, ο Μάγερο, ο Αριάγκα και ο Βιτάλης. Βλέπουμε μια λίστα με.
2: Μικρή λίστα σε σχέση ειδικά με του Παναθηναϊκού.
4: Εμπροστοβαρείς πολύ γενικότερα η λίστα. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Έχει περισσότερο αυτό που σου αρέσουν οι υβριδικοί. Θα μπει και ένα κομμάτι αργότερα το απόγευμα το οποίο αναλύει ξεκάθαρα σε κάθε θέση
2: τον
4: τι παίκτες υπολογίζει ο Νίκολιτς και πώς το έχει στο μυαλό του για να ξέρει και ο κόσμος τι να περιμένει. Mm-hmm. Οι τέσσερις Έλληνες που πρέπει υποχρεωτικά να έχει ΑΕΚ είναι Λυκογιάννης, Μάνταλος, Πήλιος και Ρώτα. Είπαμε ο Μπαλαμώτης από την λίστα Β και οι υπόλοιποι είναι οι 17 ξένοι. Δεν έχει homegrown, οι παλιές αμαρτίες, αυτά βρίσκει η ΑΕΚ μπροστά της. Γι' αυτά φώναζε όλο το καλοκαίρι ο Νίκολιτς.
5: Είναι.
4: Ορίστε.
5: Δεν είναι club grown, ο Μπαλαμώτης είναι από την Ακαδημία της ΑΕΚ.
4: Όχι, λίστα Β είναι. Δεν έχει προλάβει. Από τα επαγγελματικά συμβόλαια. Θέλει διετία.
5: Διετία η λίστα Β και τριετία και το club grown.
4: Τριετία το homegrown.
2: Ο Απόστολος λέει ότι
5: είναι όλοι οι γηγενείς. Club grown είναι και association train. Όλοι μαζί είναι homegrown. Club grown.
2: Ο Αποστόλης λέει είναι ντροπή, κατάντια και ανευθυνότητα. Λέει κρίμα για την αισιοδοξία μας. Τα πράγματα επιτέλους αλλάξαν.
4: Δεν βάλαμε το Ζήνη στη λίστα.
2: Ομάδα γυμνή. Δεν ξέρω.
4: Πρέπει να είναι λάθος η λίστα, παιδιά. Πρέπει να είναι περσινή. Δεν ξαναδείτε το. Δεν είχε ούτε Ζήνη.
2: Φτιάξτε, διόρθωσε.
4: Τσέκαρε
2: λίγο τις λίστες και τις άλλες τώρα για θα δείξουμε και λίγο Ολυμπιακό μετά και όφη κλπ.
4: Να την βρω να την πω κανονικά.
5: Και Ζωάο Μάριο δεν έχει.
2: Ζωάο Μάριο είναι μέσα, έτσι.
4: Ποιο είναι φτιάξε, ποιο εγκληματία.
2: Ο Βερβελές.
4: Βερβελές. Αυτά. Από αυτά τους περιμένουμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά.
5: Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές, παιδιά.
2: Μάγκες, να σου πω κάτι. Ο Τάσος τα έχει πει ότι διαφωνεί με αρκετά ρίσκα που υπάρχουν. Εδώ βλέπω τον. Πάντως έχει ένα δίκιο εδώ ο κόσμος που λέει για τον Βουλγαρό, τον Γεωργίεφ, ότι λέγαμε ότι να ένα παίκτη μπορεί να παίξει αντί του Ρώτα, αν πάθει τίποτα το παιδί.
4: Ο ίδιος το είπε ο Νίκολης. Στην απολογιστική συνέντευξη.
2: Σωστό.
4: Όταν τον ρώτησα για το δεξί μπακ, τι σκέφτεται. Είμαι καλυμμένος με τον Γεωργίεφ πίσω από τον Ρώτα.
2: Ναι, αλλά.
4: Και με τον Χριστακόπουλο. Ο Χριστακόπουλος δεν μπορεί να μπει στη λίστα και βγάζει και τον Γεωργίεφ. Ο ίδιος ο Νίκολης το εξηγούσε στην απολογιστική. Παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση.
4: Με προσωπική επιλογή. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ούτε εγώ τη φτιάχνω τη λίστα.
5: Ο και σίγουρα θα την έκανα. Έβαλε και γκολ χθες, έτσι.
4: Ορίστε.
5: Έβαλε και γκολ χθες.
4: Και χθες είναι ο Γεωργίεφ τον ξεκινάει δεξί μπακ. Και στην εξέλιξη του αγώνα που κάνει αλλαγές, τον βάζει στο κέντρο της άμυνας.
2: Και ως στόπερ λύσεις ακόμα μερικές είναι, είπαμε, ο Λυκογιάννης και ο Αριάγκα.
4: Λυκογιάννης Αριάγκα.
2: Ναι.
4: Θα ήταν και ο Γεωργίεφ, αλλά δεν είναι.
2: Δεν
4: και είναι η τριάδα, Ρέλβας, Μουκουντή και Βίντα. Αυτοί οι πέντε είναι για τις δύο θέσεις στα στόπερ.
5: Απευθύνομαι στο chat που απευθύνομαι, δεν απευθύνομαι συχνά.
2: Ναι.
5: Τι σας φταίει ο Τάσος. Ο Τάσος δεν βγάζει τη λίστα και ο Τάσος τα λέει. Δηλαδή, αν κάποιος τα λέει εδώ πέρα σε πέντε ανθρώπους, είναι ο Τάσος. Mm-hmm. Ο Τάσος τα λέει πιο πολύ από όλους. Τι άλλο να κάνει, να κάνει κολοτούμπα εδώ πέρα να σας πείσει. Ο άλλος λέει τα λέγαμε και στην Άξο. Πόσους βρήκες εκεί στην Άξο, ρε φίλε.
4: Πάρα πολύ κόσμο.
5: Μην ξαναπάς στην Άξο.
4: Αλλά τα όχι, δεν γίνεται.
5: Ο Ινάξο. Εμάς θα μας καλέσει στην Άξο ποτέ.
4: Όταν θέλετε.
5: Είναι
4: θέλετε,
5: το όταν... δεύτερο ωραιότερο νησί του κόσμου μετά τη Λευκάδα.
6: Όντως. Ναι. Είναι τόσο ωραία.
5: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ.
6: Και η Μαριάννα τα καλύτερα.
5: Εντυπωσιασμένος από την Άξο. Πήγα φέτος. Κάποιος παντρευόταν εκεί, ένας φίλος. Πάρα πολύ ωραία.
6: Απαντήστε, λέει, σας παρακαλώ.
2: Ναι.
6: Η ΑΕΚ είπε στις τρεις μεταγραφικές περιόδους θα είναι έτοιμη και όπως τη θέλουν την ομάδα.
4: Ο Ριμπάλτα είχε πει ότι
6: είναι έτοιμη στα μάτια σας.
4: Στην τρίτη μεταγραφική περίοδο από πέρυσι το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το πλάνο που έχουν στο μυαλό τους.
0: Αν να... είτε είναι στα μάτια μας είτε όχι, προφανώς ο Ριμπάλτα και ο Νίκολς έχουν ολοκληρωθεί.
4: Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να ρωτηθεί ο Ριμπάλτα αν αυτή η δήλωση ισχύει ή αν έχει αλλάξει κάτι. Το πιο τίμιο είναι αυτό. Γιατί μπορεί να σου πει ότι είχαμε έναν εγκλωβισμό στην λίστα, δεν κάναμε τις μεταγραφές που θέλαμε και κάποιοι θα μεταφερθούν είτε για το χειμώνα είτε για το επόμενο καλοκαίρι. Είναι τίμιο να μας το πει αν ισχύει. Αν ισχύει ότι τώρα ολοκληρώθηκε, αναλόγως θα κριθεί. Νομίζω ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλα κομμάτια αναβάθμισης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, επαναλαμβάνω. Στο μεσοεπιθετικό. Η ΑΕΚ έχει γεμίσει και ποιοτικούς χαφ και πολλούς περιφερειακούς μπροστά και έχει διατηρήσει τους τρεις center four, Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη. Η ΑΕΚ ποντάρει πάρα πολύ στον κορμό που είχε από την περσινή σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα. Έχει χάσει μόνο τον Πινέδα, επαναλαμβάνω. Πολύ σημαντικό κομμάτι.
5: Ναι.
4: Τον έχει χάσει, προσπαθεί να το καλύψει με διαφορετικούς τρόπους ο Νίκολης, με πολλούς χαφ και διαφορετική λειτουργία. Έχει την ομοιογένεια που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Αν θέλουμε να μιλάμε για τον ανταγωνισμό, βεβαίως θα μου πεις την Κυριακή η ΑΕΚ με την ομοιογένεια και τον κορμό και την καλή της ενδεκάδα πέταξε δύο βαθμούς. Και εγώ το ακούω. Δεν είναι ούτε μάθημα ούτε καμπανάκι. Είναι δύο χαμένοι βαθμοί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη την Κυριακή για την ΑΕΚ. Και το Σάββατο είναι πολύ ωριακό το παιχνίδι. Γιατί η ΑΕΚ σε στραβή μένει πολύ νωρίς με δύο γκέλες σε τρεις αγωνιστικές και ακολουθεί την τρίτη ο αγώνας με τη ΛΑΣΚ. Δεν είναι όλα. Ρόδινα, γιατί από πολύ νωρίς έχει πίεση η ΑΕΚ. Και έχει πίεση και τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί η πίεση και με αυτά που κάνει ο ανταγωνισμός.
2: Να σου πω κάτι, περίμενε.
4: Βεβαίως την ίδια ώρα, να είμαι τίμιος, η ΑΕΚ δεν αλλάζει επουδενή τον σχεδιασμό της, τις μεταγραφικές αποφάσεις. Ό,τι ίσχυε το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ισχύει και τώρα. Δεν αλλάζει το οτιδήποτε, ακόμα και με το Champions League, ακόμα και με αυτά που κάνουν οι αντίπαλοι της. Αυτό μου δείχνει μια σοβαρότητα, ένα μεταγραφικό πλάνο, το οποίο όμως στα μάτια μου θα μπορούσε να δομηθεί διαφορετικά και μεσοαμυντικά. Να έχει καλύτερες καλύψεις και να βρουν καλύτερους παίκτες στο κομμάτι των κεντρικών αμυντικών και δεξιά στην άμυνα. Γιατί πιστεύω αριστερά, ό,τι και να λέτε εγώ για τον Λυκογιάννη, εγώ πιστεύω ότι ο Λυκογιάννης και Πήλιος μπορεί να κάνουν την δουλειά.
5: Λυκογιάννη, έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Δεν το συζητάω. Πάρα πολύ καλή. Καλύτερα από τον Πήλιο.
4: Ναι.
2: Θα πω κάτι αυτό που θα μας βοηθήσει λίγο στην κουβέντα αυτή που κάνουμε για το αν η ΑΕΚ βελτιώθηκε ή όχι σε σχέση με πέρσι. Πέρσι δεν λέγαμε ότι με Μαρίν και Πινέδα, αν τραυματιστεί ο ένας, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Το λέγαμε ή όχι αυτό?
4: Ναι, ήταν δύο μόνο όμως.
2: Μόνο δύο.
4: Μόνο δύο.
2: Τέλος.
4: Και τέλος.
2: Άρα τώρα εκεί υπάρχει μια αναβάθμιση τουλάχιστον ποσοτικά. Θα δούμε αν ποιοτικά ισχύει. Προς το παρόν, Βιτάλης έχει δείξει καλά δείγματα. Θα δούμε ο Κάριν πόσο θα βελτιωθεί. Και ο Αριάγκα. Εντάξει. Πάμε τώρα μπροστά. Ήσουν με Γιώβιτς και Πιερό.
4: Ακριβώς.
2: Ο γίγαντας Σαϊτής. Που βάλε γκολ σε μένα μόνο και στο Βόλο.
4: Ακριβώς.
5: Καλώς.
2: Άρα τώρα υπάρχει μια βελτίωση.
4: Και έγινε μια προσθήκη.
2: Με Βάργα.
4: Και έγινε μια προσθήκη.
2: Και Ζήνη καλά.
4: Που ο Ζήνη επανήλθε από τραυματισμού στο χειμώνα. Γι' αυτό τον
2: αναφέρεις. Ζήνη καλά.
4: Πολύ σωστά. Έγινε μια προσθήκη το χειμώνα που άλλαξε τα δεδομένα σε όλο το πρωτάθλημα. Οπότε αυτά που γίνονται τώρα το καλοκαίρι, να περιμένουμε τι θα γίνουν και το Γενάρη. Αν κάποιες ομάδες δούνε, διαπιστώσουν κάποιες αδυναμίες, το πώς θα κινηθούν και το Γενάρη. Γιατί διαφορές. Μπορεί να είναι μικρές. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποια ομάδα ότι θα φύγει 10 βαθμούς και να μην μπορείς να το γυρίσεις.
2: Και έχεις δίκιο. Θα πω κάτι.
4: Λέω εγώ τώρα.
2: Πιστεύω πραγματικά, επειδή και πέρσι ο Ολυμπιακός το πλήρωσε αυτό στο Champions League και επειδή η μπάλα είναι πόρνη, το έχει πει ο Όσιμ πολλά χρόνια νωρίτερα από εμάς εδώ, θα το πληρώσει. Το πιστεύω εγώ. Με τον Ρώτα κάποια στιγμή που θα έχει μια ενόχληση και δεξιά θα ψάχνει να βρει κάτι.
4: Να μην έχει ποτέ το παιδί.
2: Ναι, να μην έχει ποτέ γιατί.
4: Και όλα τα παιδιά.
2: Τον γουστάρουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά λέω τώρα, επειδή μπαίνει έτσι. Όμως δεν πάβει να υπάρχει εδώ μια κατάσταση που είναι διαφορετική από τις άλλες ομάδες που έχουν κάνει σκασμό μεταγραφών. Άλλη αφετηρία η πρωταθλήτρια ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό που άλλαξε τα πάντα. Από τον Παναθηναϊκό που έχει ξοδέψει 90 εκατομμύρια από το χειμώνα πέρσι.
5: Έχει πάρει 22 μεταγραφές σε δύο μεταγραφές.
2: Και προφανώς από τον
4: Ολυμπιακό που άλλαξε μεταγραφικό σχεδιασμό μέσα στον Αύγουστο.
2: Βέβαια.
5: Παναθηναϊκός σε δύο μεταγραφικές περιόδους.
2: Και στελέχη άλλαξε για να αλλάξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
4: Παραλίγο να αλλάξει προπονητή. Έγινε μια συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη. Είναι εντελώς διαφορετική η αφετηρία.
2: Ναι.
4: Άσχετα τι κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 24 ώρα και ο Παναθηναϊκός που είναι πιο εντυπωσιακά και λαμπερά και χρήματα, αυτά όλα πρέπει να εμφανιστούν στο χορτάρι. Γιατί και άλλες χρονιές.
2: Θα λέμε και το ένα, λοιπόν, ναι, θα λέμε και το άλλο.
5: Πάνω στην ποιότητα τώρα που ποντάρει και ο ένας και ο άλλος ότι φέρα ποιοτικούς παίκτες που θα τους κάνουν διαφορά.
4: Μία από τις χειρότερες ΑΕΚ ήταν η Dream Team του 2003.
5: Ναι, που ήταν μέσα όλοι οι παιχτάρες.
7: Dream Team, θυμάσαι.
4: Στην Dream Team.
5: Να ρωτήσω κάτι εγώ που θέλω να ρωτήσω. Γιατί το λέω τώρα μια λογική απορία, γιατί έχω και φίλους ΑΕΚτζίδες και το ξέρεις. Και ο ένας από αυτούς είναι ο Αβράμ, ο φίλος μου που ήταν τότε στη Φιέστα μαζί. Αυτό που ρωτάνε, ρε παιδί μου, και διάφοροι φίλοι που έχω, είναι ο Ριμπάλτα κυρίως. Εν συνεχεία ο Νικόλιτς.
1: δεν τους προβληματίζει όλο αυτό με το ελληνικό στοιχείο.
2: Δεν τους προβληματίζει. Προφανώς. Αλλά είναι εγκλήματα παρελθόντος αυτά.
1: Δεν σου πω ότι φταίει.
2: Δες λίγο τη λίστα εσύ όσο βλέπουμε.
1: Βρήκανε μια συνθήκη δύσκολη. Βρήκανε μια συνθήκη δύσκολη στην ΑΕΚ.
4: Εδώ Αγορογιάννης, Σαμπανάτζοβιτς. Έχουν σταματήσει αυτοί.
2: Είσαι αλήτης, ναι.
1: Αυτό ρε παιδί μου, το ρωτάνε πολλά παιδιά που και φίλοι μου για αυτά. Δεν τους προβληματίζει, δηλαδή δεν θέλουν να βάλουν λίγο παραπάνω.
4: Θεωρούν, δεν συμφωνώ, αλλά ο Ριμπάλτα θεωρεί ότι οι Έλληνες παίκτες, οι καλοί, είναι οι περισσότεροι στο εξωτερικό.
1: Okay.
4: Έχουν υπεραξία μεγάλη. Δεν αξίζει δηλαδή να τους αγοράσεις για να υπάρχει η προοπτική okay. της μεταπόλησης. Και τα καλύτερα προϊόντα βρίσκονται ακόμα και πιο κάτω από την ελπίδων.
1: Η 17.
4: Η ΑΕΚ, να καταλάβεις, έχει δύο παιδιά από τη βασική ενδεκάδα της ελπίδων.
1: Που θα πάει
4: και αυτά τα δύο παιδιά δεν μπορούν να σταθούν στην ενδεκάδα της.
1: Στην ενδεκάδα της, ωραία.
4: Ούτε στο βασικό ρωτήσεων.
1: Και θεωρεί, ας πούμε, ο Ριμπάλτα θεωρεί ότι υλικό για να μπορεί να ψάξει είναι, ας πούμε, η ΚΑΠΑ 17 που θα πάει στο Μουντιάλ. Θα πάει στο Μουντιάλ τώρα τον.
4: Ναι. Και να προλάβει κιόλας.
1: Ωραία. Υπάρχουν όμως, ας πούμε, παίχτες που θα μπορούσαν να σταθούν
4: για να το σώσουν.
1: Για τον Αποστολάκη, ναι. Για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα. Ας τότε ο Ντετέι που γράφηκε τότε, τον Μαντελίδη, ναι. Τον Κοντούρι, που είσαι πει και εσείς πολύ σωστά κάποια στιγμή ότι ίσως το ζήγησε πολύ λάθος το Κοντούρι για ΑΕΚ, mm-hmm. που δεν πήγε αυτό. Θυμάμαι.
4: Κυριακόπουλος Κοντούρι για μένα είναι τα δύο λάθη που έκανε η ΑΕΚ για Έλληνες. Για μένα όμως.
1: Ας πούμε τον Αποστολάκη. Οκ, καταλαβαίνω ότι ο κύριος όγκος των καλών παιχτών είναι έξω, ρε παιδί μου. Αποστολάκη έχει όφη. Έχει δύο-τρεις παιχτές.
4: Τέθηκε ζήτημα. Δεν συμφωνεί ο Ριμπάλτα.
1: Ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι ένα θέμα.
4: Ναι, δεν συμφωνεί.
1: Στα δικά μου μάτια μπορεί να είμαι λάθος, αλλά επειδή το λέω, ρωτάει πολλοί κόσμος αυτό και φίλοι μου αεκτζίδες. Γιατί σου λέω, έχω πολλούς φίλους αεκτζίδες. Αυτό ότι ρε φίλε, δεν το μην έχουμε Έλληνα.
4: Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μπορούσε να ξεκλειδώσει πάρα πολύ εύκολα αυτή τη λίστα είναι η Club Grown. Μόνο αυτή μπορεί να την ξεκλειδώσει.
1: Ναι.
4: Αυτό μπορεί να περιμένεις κάποια ωφέλη του χρόνου και κάποια του παραχρόνου.
1: Ναι. Και τα ακριβώς,
4: τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έτσι όπως επειδή έγινε αυτή η κουβέντα με τον Νίκολης τον Ιούλιο, όταν τον άκουγα να μιλάει με τόσο θυμό για το δεν έχει Club Grown παίκτες, δεν μπορούσα να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Και μου λέει έχουμε πρόβλημα εκεί. Ναι, και η λίστα θα έχουμε πρόβλημα. Και λέω εντάξει, τα λένε οι προπονητές, κάποια πράγματα τα φουσκώνουν.
1: Όχι, έχει δίκιο, ρε, παιδί,
4: αλλά ναι. Τώρα καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ έχει εγκλωβιστεί.
1: Γιατί είναι λειψό. Αυτό που βλέπεις είναι λειψό τώρα.
4: Ναι. Είναι 21 παίκτες, 20. Όχι 21 παίκτες, 22 είναι με τον Μπαλαμώτη, είναι 17 ξένοι και 4 Έλληνες. Αυτό είναι.
2: Ναι, ρε, Τζέικοπ, αν το δεν και έχουμε και δει τι έχει στείλει, στείλ το μας πάλι, χωρίς να είναι super chat, να το διαβάσω. Δεν το βρήκα, ρε φίλε, το ψάχνω τόση ώρα. Το δικό σου ψάχνω μήνυμα. Και διαβάζω και ένα ακόμα που είπε ένας φίλος. Περιμέναμε κάτι, λέει, από τον Ηλιόπουλο, με τόσα χρήματα που πήρα από το Champions League, λέει, στο τέλος, ένα μπαμ. Δηλαδή, ναι. Δεν κοιτάζει τόσο την ουσία, αλλά κυρίως και τις εντυπώσεις ο φίλος αυτός.
4: Το μάθημα,
2: ακούω και αυτό,
4: μετά το μάθημα που πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά σε λεφτά το 2024
2: μετά μπαμ και μπουμ.
4: Του Μαρσιάλ και του Λαμέλα και του Περέιρα, ναι. Όλα αυτά.
2: Ναι.
4: Από τότε έχουν σταματήσει τα μπαμ στην ΑΕΚ. Ναι. Είναι κινήσεις ουσίες. Και εγώ θα περίμενα μια κίνηση ουσίας στο κέντρο της άμυνας. Επέλεξαν στην ΑΕΚ μέχρι τώρα, γιατί εγώ θα κρατήσω το ανοιχτό παράθυρο. Αυτή τη στιγμή αυτό που διαρρέεται και βγαίνει είναι ότι οι μεταγραφές τελειώσαν στην ΑΕΚ. Εγώ, όπως και ο Νίκολης θες, θα αφήσω ένα μικρό παράθυρο για παίκτες μέχρι 15 Σεπτέμβρη μόνο για την Ελλάδα. Μήπως βρεθεί κάτι, κυρίως λέω εγώ, για το δεξιάκρο της άμυνας. Να είναι ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει
1: για
4: λίγο.
1: Για να είναι διαφορετική διαχείριση συνολικά.
4: Λέω, δεν ξέρω. Με την Ευρώπη, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Διαβάζω ένα ακόμα για σένα, Τάσο. Καλησπέρα από Κρήτη. Στο team, αν παίζαμε μόνο ελληνικό πρωτάθλημα, θα ήμασταν εντάξει. Ναι, θεωρώ, λέει. Άρα πάμε με αυτούς και ό,τι γίνει έξτρα σε αυτά τα 8 μάτς στην Ευρώπη δεν είναι conference ή Europa. Σωστό, το επισήμανες και εσύ. Είναι κάτι διαφορετικό. Βεβαίως.
4: Εδώ θα προσθέσω εγώ για αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς, ότι ο πρώτος και βασικός στόχος της ΑΕΚ για φέτος. Είναι το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Η συμμετοχή στο Champions League είναι OK, η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά ωφέλη από όλο αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ο αυτός σκοπός της ΑΕΚ να συνεχίσει στο Champions League. Ο βασικός στόχος είναι να πάρει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα, το οποίο πιστεύουν θα κρυθεί στα play-off, ότι θα πάνε όλες οι ομάδες εκεί mm-hmm. με μικρές διαφορές. Δεν θα ξεχωρίσει κάποια.
2: Μισό. Γιαννούς και Αποστολάκη και τα υπόλοιπα που στέλνει ο φίλος. Σε λίγο έρχεται ο Βερβελές εδώ, αλλά και ο οικονόμου από την Κρήτη θα μας τα δώσει όλα στο πιάτο. Και για τον φίλο που στέλνει για πολλωστή φορά για τον Γεωργίεφ κλπ. Κλπ. Το σχολίασε πριν από λίγο.
4: Ότι το είπαμε.
2: Είναι κάτι που μας είχε πει ο Νίκολιτς και δεν τον έχει τελικά στη λίστα. Το είπαμε. Το
4: κομμάτι του Ζωάο Μάριο. Mm-hmm. Επειδή έχω πει πολλά αρνητικά για τις τελευταίες μέρες, είναι θετικό όταν βάζεις έναν ενεργό ποδοσφαιριστή στη θέση ενός ανενεργού. Που δεν τον υπολογίζεις.
1: Και στον ανενεργός.
4: Ο Κουτέσα. Δεν τον υπολόγιζε καθόλου ο Νίκολιτς. Οπότε το ότι παίρνει αυτή την απόφαση ο Νίκολιτς και δεν κολλάει το ότι είναι μεταγραφή του Ριμπάλτα, είναι η πρώτη μεταγραφή του Ριμπάλτα πέρσι. Δεν κολλάει τη μεταγραφή του Ριμπάλτα, δεν μου κάνει.
1: Ναι, ως ελεύθερος, το είχε κλείσει νωρίς.
4: Εκτός ομάδας και πολίτε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα στην Σερβέτ.
1: Συγγνώμη, από αυτούς δεν τον έχεις πάρει.
4: Ναι.
1: Και τους τον πουλάς τώρα. Ναι, ναι. Τον πουλάς τον μπουλάρι αυτό.
6: Τον πουλάς τον μπουλάρι αυτό.
4: Εδώ να πούμε, γιατί σας είχα πει χθες, το έγραψε και το πρωί στο Αθλέτικο χθες και το είπαμε και χθες το μεσημέρι, ότι η ΑΕΚ πριν το Ζωάο Μάριο τσέκαρε κάποιους παίκτες πιο ποιοτικούς, πιο δυνατούς σε ονόματα. Δεν ξέρω, δεν με διαφέρει.
2: Νόμιζα ότι είναι βερβέλες. Λέγε.
4: Ένας από αυτούς μπορεί να πούμε ότι είναι ο Ελσαράουι της Ρώμα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος.
2: Να σου πω. Κάτσε. Τι έγινε εκεί, για πες μου. Αυτό δεν είναι μπαμ, αυτό είναι καραμπάμ.
4: Τον άφησε ελεύθερο η Ρώμα. Ναι. Το κοίταξαν στην ΑΕΚ. Τελικά επέλεξαν να μην προχωρήσουν. 33 χρονών.
2: Τι συμβόλαιο έχει αυτός.
4: Είναι αρκετά.
1: Δηλαδή στα 2 πλάς.
4: Δύο κάπου εκεί. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν οικονομικό το ζήτημα.
2: Ναι.
4: Γιατί υπήρχε πρόθεση να
1: αναπληρωθεί.
2: Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Εγώ έχω χάσει επεισόδια.
4: Ο ίδιος στα 33 του επέλεξε να. Χθες έκλεισε στην Τζένοα. Δηλαδή για πολύ καιρό ψαχνόταν και αυτό τι θα γίνει. Το ψάξε η ΑΕΚ. Γιατί το προσθέτω σήμερα. Γιατί το είπαμε χθες ότι η ΑΕΚ έψαξε κάτι καλύτερο τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Όμως χθες το πρωί ενεργοποίησε άμεσα την περίπτωση του Ζωάο Μάριο και ήρθε κατευθείαν στην Ελλάδα. Ο παίκτης ήταν έτοιμος και περίμενε. Υπήρχε ακόμα μία περίπτωση, λίγο πιο δυνατή από τον Ελσαράουι από ό,τι πληροφορούμε, αλλά δεν ξέρω όνομα. Μόνο για τον Ελσαράουι έχει βγει αυτή τη στιγμή.
2: Πιο δυνατή
4: η πληροφορία.
2: Σαν όνομα πιο δυνατό, ναι. Ακόμα πιο δυνατό.
4: Εντάξει, είναι 33 χρονών ο Ελσαράου. Είναι...
2: Ναι, αλλά σαν όνομα όμως είναι πολύ δυνατό.
4: Ναι, πολύ δυνατό. Okay.
2: 2,8 το χρόνο μου λέει ο Γκρέγκ ότι έπαιρνε.
4: Καλύτερη τέτοιο. Καλύτερη ηλικία.
2: Καλύτερη ηλικία από αυτόν.
4: Ναι. Ναι,
1: okay. Άρα, άντερ 30 ή 30 τέλος πάντων.
4: Το δούλεψε αυτά τα ονόματα. Δεν πήγανε καλά οι συζητήσεις και στην ΑΕΚ αποφάσισαν να κινηθούν με τον Ζωάο Μάριο. Πιο safe επιλογή γιατί τους ξέρει, τον ξέρουν. Οπότε το είπε και χθες ο Νίκολης, είναι μια επιλογή, ένας παίκτης ο οποίος έρχεται και ξέρει ακριβώς το ρόλο του και τι θα μας δώσει. Ίσως εκείνες οι συζητήσεις να παίρνανε και περισσότερες μέρες. Η ΑΕΚ και εγώ ήταν χθες για να βάλει παίκτη στη λίστα. Η διαπραγματεύση με τους προηγούμενους παίκτες. Γενικότερα η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση καθυστέρησε.
2: Ναι.
4: Δεν βρίσκω τον λόγο, γιατί αυτά τα ονόματα που συζητούσε θα μπορούσαν να έχουν κλείσει αν είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα. Mm-hmm. Τράβηξαν οι κουβέντες. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να μείνει στη λίστα. Με τον Κουτέσα και δεν το ήθελε ο Νίκολης, οπότε πήγανε στην επιλογή του Ζωάου Μάριο.
2: Ποντένσε σκέφτηκε καθόλου.
4: Όχι, δεν ξέρω, το ξέρω.
2: Ναι.
4: Υπήρξε χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ μια πληροφορία ότι η ΑΕΚ κοιτάει την περίπτωση του Νους. Από όπου και αν το ρώτησα και να το τσέκαρα, δεν επιβεβαιώθηκε. Να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα μαζί με Ολυμπιακό εκεί. Ναι. Αν υπήρχε.
4: Ναι,
2: αν υπήρχε.
4: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι. Για τον, okay. Τον παίκτη της Ρώμας, σας το λέω. Mm-hmm. Πλέον εν ώψη και Σαββάτου και ο Αριάγκα. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που δεν τους έχουμε δει και ακόμα τους περιμένουν να μπουν, όπως είναι ο Αριάγκα. Χθες που είχαμε ένα πολύ καλό δείγμα και από τον Αριάγκα και από τον Λυκογιάννη. Σιγά σιγά αυτά τα παιδιά θα μπουν στην ομάδα γιατί είναι και στη λίστα. Το μάτς το Σάββατο με τον Άρη είναι ένα καλό τεστ να δούμε γενικότερα η ομάδα πώς κινείται. Νομίζω θα πάει με την καλή ενδεκάδα, τη βασική. Καλή, δεν κέρδισε την Κυφσιά, θα μου πεις. Νομίζω προς τα εκεί θα πάει. Και την Τρίτη έχουμε τη ΛΑΣΚ να δούμε πώς θα το δουλέψει όλο αυτό στο μυαλό του Νίκολιτς. Γιατί είναι συνεχόμενοι οι αγώνες, δεν υπάρχουν και πολύ καθαρές προπονήσεις πλέον.
2: Θύμησε μου, ΛΑΣΚ είναι μέσα ή έξω?
4: ΛΑΣΚ μέσα.
2: Μέσα.
4: Το Σάββατο 9 η ώρα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια και την Τρίτη 7 παρατέταρτο ΑΕΚ ΛΑΣΚ είναι η πρεμιέρα του Champions League. Mm. Και για τα μεταγραφικά περιμένουμε μέχρι 15 Σεπτέμβρη αν βρεθεί κάτι καλό στην αγορά. Εγώ εκτίμηση προσωπική μου χωρίς να γνωρίζω κάτι. Θα φορούσε κάτι για την άμυνα και κυρίως για το δεξιάκρο της άμυνας, κάτι για Ελλάδα να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα πίσω από τον Ρώτα, αν χρειαστεί. Δηλαδή να μπορούσε να γίνει μια διαχείριση ότι εσύ Ρώτα πριν και μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια παίρνεις τα ευρωπαϊκά μεσοβδόμαδα και να έχουμε έναν καθαρό ημοδεξίο μπακ μαζί με τον Γεωργίεφ για τα ελληνικά. Λέω εγώ ως εκτίμηση, δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση γιατί από την ΑΕΚ λένε ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει τελειώσει με τις 8 μεταγραφές που έγιναν. Και τέλος.
2: 8 παρατέταρτο την Τρίτη, Τάσο, σωστά, όχι 7. Καλά το πω, Γκρέγκ. Και επόμενη εβδομάδα μετά, Τρίπολη, όπως το είπες, το γράφει και εδώ ένας φίλος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω οικονόμου.
4: Πολύ δύσκολη εβδομάδα.
2: Ναι.
4: Μην το συζητάμε τώρα. Άρης, ΛΑΣΚ και Τρίπολη.
2: Θέλω οικονόμου για λίγο μέχρι να έρθω Βερβελές, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Οπότε ετοιμάστε μου, παιδιά. Κάνω μια αναφορά εγώ ακόμα στην Elabet την Τρίτη μα σήμερα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία τη εκπομπή. 3 με 5 θα είναι μαζί μα κάθε μέρα. και στις βραδινές, Μπιλ.
6: Βέβαια.
2: Στις βραδινές μας εκπομπές, στις ευρωπαϊκές βραδιές για την ΑΕΚ, αλλά και για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον Όφη.
6: Ξεκινούν την Τρίτη οι βραδιές.
4: Πού το παραδέχομαι.
2: Τέλεια. Τέλεια. Ξέρεις από τι ώρα είμαστε εμείς αερά. Μετά το μάτς, ΑΕΚ.
1: Νωρίς παίζει ΑΕΚ, ε.
4: 8 παραδέχομαι.
2: Ναι. Νομίζω μετά, λίγο πριν τελειώσει το μάτς, ΑΕΚ θα είμαστε αέρα, πιστεύω.
6: Την Τρίτη έχουμε και Τζολάκι Μουζακίτη. Σαν αθλέτικο να δείξουμε σαν.
1: Έχει σε Καραμπάο Χαλ. Έλα ρε φίλε.
6: Βέβαια.
2: Καλό.
1: Αυτό είναι το Μιροτσάο, το γνωστό Μιροτσάο. Ναι. Κάπου.
2: Έτσι. Αυτό που πήγε να κάνει και θα ήταν καλύτερη μεταγραφή ήταν ο Μαυροπάνος που ήθελε να έρθει, αλλά West Ham ήθελε 30 μίρια. Εντάξει, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. και ο Ρονάλντο
4: θέλει. Θέλω. Μαυροπάνος, θέλω.
1: Θέλω, αλλά και 30
2: εκατομμύρια. Αλλά 30 εκατομμύρια. Τάσο, εισπράττουμε σαν ΑΕΚτζίδες. Αυτό που εισπράττουμε είναι ότι η ΑΕΚ κατεβαίνει στην Ευρώπη μόνο για τη συμμετοχή και ότι δίνει το βάρος στο πρωτάθλημα. Διαφωνείς. Είπες εσύ τώρα ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Αλλά και Ευρώπη...
4: Το έχει θέσει ο Νίκολης.
2: Ναι, δεν πας όμως για βόλτα.
4: Ότι ο βασικός στόχος, εντάξει, είπε ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν λέει ο ίδιος προπονητής, και εγώ συμφωνώ 200% μαζί του, ότι ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα θα σε ξαναστείλει στο Champions League. Και το χρόνο να είσαι πιο έτοιμος για κάτι καλύτερο. Αλλά κάτσε να δούμε πρώτα τι θα γίνει σε αυτά τα 8 παιχνίδια του Champions League, τα οποία τα έχουμε μαυρίσει ήδη. με την γκρίνια και τη μιζέρια που υπάρχει. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να είναι ανταγωνιστική και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, γιατί ήδη ξεπουλάνε τα εισιτήρια τα διαρκείας για την Ευρώπη, θα γεμίσει η Νέα Φιλαδέλφεια, ετοιμάζουν ταξίδια για τα παιχνίδια ήδη. Οπότε θα το χαρεί ο κόσμος. Μακάρι να είναι και ανταγωνιστική ομάδα και να είναι όλο αυτό καλό το έργο. Αλλά ο μεγάλος στόχος, αυτό που γουστάρει ο Νίκολιτς και θα πάει με το μαχαίρι στα δόντια, αυτό που δεν έδειξε στο μάτς με την Κηφισιά, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος ξανά.
2: Ποιος θα μπορούσε να πάρουν από τη λίστα των ελεύθερων ελληνικές ομάδες, λέει ένας φίλος εδώ, Κωνσταντίνος.
1: Έχει.
2: Για να καλύψουν αδυναμίες.
1: Το μεγαλύτερο βάσανο.
2: Ναι.
1: Πάντα από τη λίστα των ελεύθερων, που είναι μέχρι τις 29
2: του μήνα. Και φέρε μου οικονόμου.
1: Ναι. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τις 29 του μήνα οι ελεύθεροι.
2: Ναι.
1: Είναι πάντα στο πόσο καιρό είναι ανενεργός. Δηλαδή, άμα έμεινε τώρα, τελευταία εβδομάδα, γιατί ήταν τσακωμένος με τυχή ομάδα.
2: Και έχει κάνει προετοιμασία.
1: Και έχει δουλέψει.
4: Και πιθανή τραυματισμοί.
1: Και πιθανή τραυματισμοί. Αλλά άμα τώρα έχει να μου πει ότι από το Μάιο εγώ έκανα ατομικό πρόγραμμα, καλό Πάσχα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θέλει ένα διμινάκι μετά εύκολα. Και ας έχει και τη διακοπή τώρα, βοηθάει. Λοιπόν, ο οικονόμου είναι έτοιμος. Έλα, Χριστάρα.
7: Τι κάνετε?
2: Γεια σου, αγόρι μου. Είμαστε καλά.
7: Καλά είστε.
2: Θέλουμε μια ανακεφαλαίωση από σένα στα γρήγορα σχετικά με τη λίστα. Για εκπλήξεις θέλω να μου πεις, in and out. Και τι γίνεται με τον Όφη όσον αφορά και την ενίσχυση, αν χρειαστεί και θέλει, για το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
7: Ακριβώς. Εκπλήξεις όχι, δεν υπάρχουν. Αν θεωρούσαμε έκπληξη το νους, εμείς εδώ να πούμε ότι λέγαμε, Βασίλη, χθες ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο ο νους να μείνει στον Όφη μέχρι το Γενάρη. Νομίζω ότι το είπαμε και στις δύο τελευταίες συνδέσεις που κάναμε.
2: Σωστά. Έλεγες ότι το παλεύεις. Όχι το παλεύεις, συγγνώμη, το παλεύει ο Όφη.
7: Γι' αυτό και καθυστέρησε να τελειώσει η μεταγραφή αυτή. Γιατί είχε στυλώσει λίγο τα πόδια Όφη ότι θέλουμε το νους μέχρι το Γενάρη για να μας βοηθήσει στο Europa League. Το κατάφερε, το κέρδισε. Συνεχίζει ο νους κανονικά στην ομάδα, όπως και Αποστολάκης, το οποίο όμως είχε γίνει γνωστό από αρκετά νωρίτερα, θα έλεγα, ότι θα παίξει όλη την χρονιά ο Αποστολάκης σε αντίθεση με τον νους. Οπότε είναι και οι δύο κανονικότατα στη λίστα. Δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λάμπρου, δεν έχει ναυαγίσει. Νομίζω ότι σήμερα αύριο θα τελειώσει αυτή η μεταγραφή. Τον θέλει και είναι πολύ σημαντικό λίγο να το τονίσω αυτό, ότι η μεταγραφή του Λάμπρου θα γινόταν ανεξαρτήτως της έκβασης της υπόθεσης του νους.
1: Αυτό
7: τον ήθελε πάρα πολύ ο Χρήστος Κόντης, τον πιστεύει πάρα πολύ. Αν θυμάστε και την περασμένη εβδομάδα που συζητούσαμε για αν θα γίνει άλλη μεταγραφή μετά τον Κόντρο, λέγαμε ότι αν θα γίνει, θα γίνει μια μεσοεπιθετικού, αν είναι να γίνει, θα γίνει μια στη μεσοεπιθετική γραμμή για να δώσει έξτρα επιλογές στον
2: τον ήθελε τεχνικό. Και θα την έκανε έτσι κι αλλιώς, όπως λες πολύ σωστά. Αλλά τώρα με το νους που μένει μέχρι Γενάρη, δεν είναι επιτακτική ανάγκη. Πας με νους Ευρώπη κανονικά όπως πήγαινες και μετά έρχεται τώρα άμεσα δηλαδή και ο Λάμπρου εφόσον ολοκληρωθεί και μπαίνει στην ομάδα σιγά-σιγά.
6: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Επιτακτική ανάγκη θα ήταν αν ο νους έφυγε από τώρα, γιατί θα υπήρχε σοβαρό κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή εν ώψη του Europa League. Εφόσον λοιπόν αυτό έγινε, ακριβώς όπως θα λες, Βασίλη, θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες η μεταγραφή του Λάμπρου, θα δεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι και όλα τα υπόλοιπα θα είναι ιστορία. Ένα πολύ καλό deal για τον Όφη. Okay, αντιλαμβάνουμε κάποιες γκρίνιες από τον κόσμο κτλ. Πάντα θα υπάρχουν γκρίνιες. Οποιαδήποτε απόφαση και να πάρει μια ΠΑΕ, πάντα θα υπάρχουν γκρίνιες. Είναι ένα πάρα πολύ καλό deal για την ομάδα του Όφη. Έχει ποσοστά μεταπόληση, κρατάει τους παίκτες για 6 μήνες τον έναν, για ένα χρόνο τον άλλον, και αρχίζει να ανοίγει έναν κύκλο πωλήσεων. Ο Αποστολάκης είναι το πρώτο παιδί που φεύγει από τα σπλάχνα του ουσιαστικά, που θα φύγει με πώληση. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό για την ομάδα του Όφη. Και ευελπιστεί, νομίζω, και αυτό είναι και το πλάνο, να βγάζει συνεχώς από το φυτώριό του. Έχει ένα εξαιρετικό φυτώριο Όφη, δουλεύει σε όλη την Ελλάδα ψάχνοντας νέα ταλέντα, για να φτάνει ακριβώς σε νέους Αποστολάκηδες. Και έρχονται και οι προφορές, αυτό λένε, ότι έρχονται και παιδιά από κάτω που είναι έτοιμα και να πάρουν και την ευκαιρία, όπως ας πούμε ο Καινουριάκης, που πήρε την ευκαιρία χθες και έπαιξε αριστερό μπακ. Είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και γενικά το πιστεύουν πάρα πολύ στην ομάδα
2: του. Τώρα, ο Όφη είχε τεράστιο πρόβλημα με τη λίστα και δεν έχει Έλληνες γενικά.
1: Ούτε και κλαμπιόν.
2: Ούτε κλαμπιόν. Θα σου έδινα, σου δίνει η ΑΕΚ, αλλά εντάξει. Κάτι που σου έκανε εντύπωση.
7: Να σου
8: πω κάτι. Αν σου δώσω 2 εισιτήρια ΑΕΚ Ρεάλ, θα μου στείλεις έναν Έλληνα?
2: Όχι.
7: Γιατί είσαι τώρα μπαμπέση.
8: Είδες,
7: γιατί είσαι μπαμπέση.
8: Σκέφτεσαι.
7: Γιατί ξηγες έτσι.
2: Βρήκαμε έναν από τους 35 που ζήτησα να τον τάσω εισιτήρια.
1: Πάγωσε το μετάξι μέχρι να το
2: πω. Μισό λεπτό. Ένα γενικό πλάνο και βερβελές μέσα, παρακαλώ. Έλα πιο εδώ λίγο.
1: Βεβαίως,
2: Διονύση, σε περιμένουμε, φίλε.
1: Καλώς το παιδί. ΑΕΚ Ρεάλ, όσο άλλος θα θέλει να έρθει. Να δείτε,
4: θα σηκωθώ εγώ να κάτσω.
2: Καλά, όλοι θέλουμε, αλλά δεν έχω να του δώσω παίκτη όμως. Αυτό ζητάει αυτό, σίγουρα. Έλα, Ντενίς, πώς είσαι?
8: Όλοι θέλουμε, αλλά κάποιοι έχουμε εκπομπές, Βασίλη μου.
4: Οπα.
2: Ναι, σωστό. Σωστό.
8: Καλώς το Διονύση.
2: Εντάξει.
8: Γκρίνιαξα κι εγώ μια φορά.
1: Γιατί?
2: Είπε κάτι. Εντάξει. Έτσι. Παρασύρθηκε, κάνει παρέα μαζί σου. Περίμενε.
1: Για το Λάμπρου πάντως.
2: Ναι, Χρήστο, έλα και πες.
1: Εγώ το λέω και αμαρτία δεν έχω. Τον ήθελα στον Παναθηναϊκό.
8: Το Λάμπρου τώρα.
2: Και, τώρα τι να το κάνεις,
8: Λάμπρου.
1: Το Λάζαρο, το Λάμπρου.
4: Άμα δώσει 20 εκατομμύρια.
8: Τώρα.
1: Τι 20 εκατομμύρια.
4: Έτσι πως τα μοιράζει.
1: 20 εκατομμύρια.
8: Μα τον πάρει νέο.
1: Δεν σου είπα για τώρα. Γενικά, την πορεία που έχει κάνει τον παιδί τα τελευταία χρόνια, σαν μια εναλλακτική.
2: Ρε, μια χαρά παίκτη είναι. Ο Παναθηναϊκός θα τον κάνει τώρα με αυτούς που έχει πάρει.
1: Από το να έχω μονίμως
4: ξανά. Άρα πιστεύεις ότι είναι για κάτι παραπάνω από τον Όφη? Πιστεύεις ότι είναι για κάτι παραπάνω?
1: Θα μπορούσε το παιδί αυτό. Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί πορεία.
8: Τρομερό ταλέντο, τρομερό ταλέντο.
1: Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί πορεία.
4: Ταλέντο ήταν, ναι.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ μπάλα μέσα του. Και είναι και club grown player, παιδιά. Θα ήταν στο Παναθηναϊκό. Θα λύνανε και ακόμα ένα θέμα. Αλλά αυτό εντάξει, είναι προσωπικές τώρα. Είναι καλός παίκτης πάντως. Μένα μου αρέσει πολύ.
8: Καλός.
1: Καλός.
7: Γι' αυτό νομίζω, παιδιά, αν μου επιτρέπετε, γι' αυτό τον ήθελε. Γι' αυτό το ζήτησε τόσο επιτακτικά και ο Χρήστος Κόντης. Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να του κάνει ακριβώς τη δουλειά όπως ακριβώς την θέλει με τους εξτρέμ, να είναι λίγο πιο εσωτερική. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στα θέλω του Κόντη. Γι' αυτό και σας είπα πριν ότι θα γινόταν η μεταγραφή ανεξαιρέτως της υπόθεσης της έκβασης του νους.
2: Χριστάρα, κάποια εκπληξούλα, τίποτα υπάρχει, κάτι που θες να τονίσεις, κάτι.
7: Όχι, καμία έκπληξη. Okay, έτσι κι αλλιώς, Βασίλη, κοίταξε να δεις, ήταν μετρημένα κουκιά. Δηλαδή, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με τον νους, με τον Αποστολάκη το ξέραμε ότι θα είναι μέσα. Το παιδί έπαιξε κιόλας, ήταν και αρχηγός εχθές. Περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με τον νους. Εφόσον ο νους παραμένει, δεν υπήρχε περιθώριο να γίνει κάποια έκπληξη. Μόνο ο Νίκος Μαρινάκης είναι εκτός, ο οποίος όμως, okay, είναι εδώ και καιρό τραυματίας και έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος.
2: Ευχαριστώ. Γεια σου, Χριστάρα.
7: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Γεια σου, Χριστάρα.
9: Στον αφρό την έβγαλε.
2: Ναι.
9: Ήταν εκεί στο μεσημέρι στα Κάγκελα, χάσει τον Αποστολάκη, θα χάσει τον νους. Παίκτη δεν έχασε.
2: Είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν αντιδράσεις.
4: Είχε πολύ γκρίνια από τον κόσμο.
2: Πάρα πολύ γκρίνια, ναι. Λογικό. Αλλά το deal που έκανε Όφη είναι πάρα πολύ καλό, νομίζω. Γιατί ο νους τώρα να μείνει άρα σε όλη την ευρωπαϊκή κατάσταση και μέχρι το καλοκαίρι και ο παίκτης αυτός, ο οποίος είναι πολύ καλός Αποστολάκης, να τον βοηθήσει σε μια νέα προσπάθεια να βγει Ευρώπη πάλι, νομίζω πως είναι καλό το deal. Και τα λεφτά είναι καλά. Κύριε Βερβελέ.
9: Για τον Όφη.
8: Θα παίξει ο νους στα μάτς ο Ολυμπιακός.
9: Εδώ παίξει ο Παπακανέλος.
2: Σωστό και αυτό.
9: Πώς θα ζήσουν κάποια site?
8: Ποια site?
9: Λέω κάποια site. Θα θες να πει ονόματα. Αν πω ονόματα, σε βάλανε 10 τηλέφωνα μετά. Δεν θα χαλάσω το απόγευμα. Ναι, αλλά δεν τα λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
8: Εσύ, γιατί έχουμε να φάμε.
4: Λίγο. Είσαι υπέρ των δανεικών να παίζουν ή να μην παίζουν?
9: Εγώ. Να παίζουν.
8: Εγώ είμαι υπέρ του να μην παίζουν.
9: Να παίζουν.
4: Και εγώ να μην παίζουν.
8: Είναι. Χάνει.
9: Να παίζουν.
8: Χάνει εντυπώσει.
9: Δηλαδή, ο Παπακανέλος με την εικόνα του Αστέρα Ολυμπιακός κέρδισε πολλούς πόντους.
4: Παίζει με ένα έξτρα βάρος, χωρίς λόγο.
9: Κανένα βάρος. Μια χαρά το για το παιδί. Μπήκε μέσα, κάνει τρίτη, σου λέει κάτι.
4: Το παρελθόν λέω, δεν λέω για το συγκεκριμένο παιδί.
1: Θέμα προσωπικότητα είναι του καθενό.
8: Απλά ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να σκάσει μπάλα εδώ και να πάει στο τέρμα τη ομάδα σου και να την ακούσει χωρίς λόγο.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να σκάσει.
4: Στο ατρόμητο σπάω, ο Λίρατζη τον έδωσε ελεύθερο με τον όρο να μην παίξει, δεν έπαιξε.
1: Εγώ είμαι υπέρ αυτό με Διονύση αυτό. Να παίζουν. Να παίζουν. Να παίζουν κανονικά.
9: Στο ατρόμητο σπάκ δεν έπαιξε τέτοιο ρεφιλέ.
1: Ναι. Έκανε ο Παπακανέλο και γενικό έπαιξε.
9: Πώ, δύο δανεικού δεν είχε πάει στον ατρόμητο?
8: Δεν είναι δανεικό ο Λίρατζη.
4: Είναι ελεύθερο με τον όρο να μην παίξει.
8: Δεν έπαιξε. Και δεν έπαιξε. Δεν παίζει δύο χρόνια.
1: Όπως έκανε ο Σπυρόπουλος με τον Παναθηναϊκό.
9: Ποιος είναι ο δεύτερος? Έχει και ένα δανεικό, ρε φίλε.
4: Ποιος είναι ο δεύτερος?
9: Έχει από τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ποιον έχει κι άλλον έχει.
1: Δεν ξέρω αν έχει φέτος δανεικό.
9: Αφού το κάνεις δηλώσει ότι ο ένας δεν έπαιξε λόγω του.
4: Πιτσιρικάς.
9: Δεν σου πάνω, άστο.
1: Το μα πει ο κόσμος.
2: Περίμενε, βρήκα το μήνυμα. Πάντα έβρισκα το μήνυμα που με βρίζει, γιατί δεν διάβαζα το μήνυμα των donation και τώρα μου το στέλνει πάλι και το βρήκα. Για να δούμε, ο Νίκολιτς λέει: ξέρει ότι για να έχει στα μπακ διαφορά στην Ευρώπη θέλει δεξί, αριστερό, μπακ. Το κάθε ένα 10 πλάς όταν θα μπορεί να δώσει, να τα δώσει, θα ζητήσει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, λέει ο φίλος.
4: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Δεν πειράζει. Είμαι πολύ περήφανος που το βρήκα, να ξέρεις.
1: Είναι δυσαρεστικό αυτό.
4: Αυτό που έχω καταλάβει, εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Θέλει back 10
4: πλάς. 10 πλάς είναι.
2: Εκατομμύρια μάλλον.
4: 10 εκατομμύρια πλάς στα back.
2: Ναι.
4: Και ο επιθετικός θα πάρει. Τον πλανήτη.
1: Και το Χακίμι θα πάρει.
2: Δεν ξέρω. 10 πλάς.
1: Μπίλι, iPhone έχεις.

0: Τα κουμπάκια εκείνο το που το έτρεχε στο κεφάλι και έμενε τέτοιο.
1: Ποια δηλαδή, πού ζεις εσύ.
2: Αν δεν έβλεπες το πρόσωπο, θα έλεγε ότι αυτός είναι διευθυντής του site με αυτά που έχει γύρω.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί μπορεί να έχω κανένα πρόβλημα.
3: Έτσι με δύσκολες εποχές. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
2: Σοφή απάντηση σου.
1: Μετά μόλι κλείσουν οι κάμερες θα σου πω.
4: Πάνω από 9.000 κόσμο, 2.200 like. Πάμε για 3.000 σήμερα, μπορούμε. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Αν το θέλετε κι εσείς, εμείς εννοείται είμαστε ψημένοι. Βερβελές, πάμε τα νέα του Ολυμπιακού. Τι έχει γίνει χθες, για παίζουν τώρα, τι γίνεται.
1: Είδες. Κακώς κλείσαμε χθες. Όλα μετά γίνανε. Με το που κλείσαμε γίνανε όλα μετά.
4: Πες μου, τι έγινε μετά. Όλα με τον Μπέιλι, τι έγινε πρώτα απ' όλα. Άργησε πολύ η ιστορία να ολοκληρωθεί.
1: Όχι, αργιστόριο έχει γίνει. Τι, όχι απλά.
4: Γιατί όμως αυτό.
1: Εντάξει, γιατί όταν φίλε πας να κάνεις μια μεταγραφή από την Αγγλία τελευταία στιγμή, πάντα κάτι θα προκύψει. Πάντως δεν έχει προκύψει κάτι ιατρικό. Το λέω γιατί βλέπω πολλούς που είναι σε ένα τέτοιο mood. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πέρυσι έβγαλε παίκτη τραυματισμού. Έχουμε πει και ο Ζέλσον κάποια στιγμή έχει τραυματισμού και αυτό που ακούγαμε από του ανθρώπου του Ολυμπιακού ήταν να το δούμε όταν κάνει κανονική προετοιμασία και όταν διαχειριστεί ανάλογα. Μετά δεν έβγαζε τόσο εύκολα τραυματισμού. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο Ολυμπιακός δεν γεγόταν μόνο απλά για να τον πάρει και να δηλώσει ουσιαστικά τον ποδοσφαιριστή, τον έκαιγε να είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι, να ολοκληρωθεί μεταγραφή και να είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα και έτσι έγινε. Οπότε, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, όλη η μάχη δόθηκε στο τέλος. Κάποια στιγμή, κάποιοι τελευταίοι όροι εκεί στην συμφωνία. Είμαστε σήμερα που τη γράφανε και οι Άγγλοι. Και πριν λίγες μέρες ήταν να πάει στη Χάλ, λέει, και για κάποιους όρους, τελευταία στιγμή κόπηκε αυτή η διαπραγμάτευση και δεν προχώρησε η μεταγραφή του. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός εκεί είχε ένα μήνυμα ότι ο παίκτης δεν θα συνέχιζε. Νομίζω φαινόταν, υπήρχαν και επίσημες δηλώσεις από τον Έμερη τις προηγούμενες μέρες. Από εκεί πέρα, όπως η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε τις κινήσεις που έπρεπε. Πήρε παίκτες εκεί που υστερούσε, που πονούσε, πήρε το καθένας όπως θέλει. Και μένει να το δούμε στο γήπεδο, γιατί όλοι εκεί κρίνονται. Μεταγραφές ο Ολυμπιακός μεγάλες έχει κάνει και στο παρελθόν. Είτε ήταν ο Κόκαλης πρόεδρος, είτε ήταν ο Μαρινάκης πρόεδρος. Πάντα έπαιρνε παίχτες, κάποιοι προσφέραν και γραφτήκαν στην ιστορία και κάποιοι περάσαν και δεν ακουμπήσαν. Έτσι είναι οι μεταγραφές. Τώρα, ξαναλέω, τα περισσότερα στο γήπεδο.
3: Τυχερά είναι αυτά που λένε και
1: εντάξει, τυχερά δεν είναι. Τυχερά δεν είναι. Όχι, γιατί, κοίτα να δεις κάτι τώρα, όταν παίρνεις έναν παίχτη, εγώ στέκομαι σε έναν παίχτη που ήρθε ελεύθερος. Αφήνω τον Μπουέρτα έξω που ξέρεις όσο έλεγε ο Ολυμπιακός τον θέλει και ο κόσμος που τον έβλεπε να παίζει με τη Racing Santander που κάνει καλό μάτς στην Ισπανία, ήταν και είχε καλή εικόνα. Όσο μπαίνεις σε μια διαδικασία που τον ποδοσφαιριστή τον κοιτάς και μπαίνεις να πληρώσει και την ομάδα με τη ρήτρα συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ του ο Φρόιλερ ήταν ελεύθερος, έτσι. Εγώ βλέπω μια ηρεμή δύναμη στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού στο μικρό χρονικό διάστημα και δεν είναι στο μικρό χρονικό διάστημα και με την Ελβετία το ίδιο έδειχνε και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν αναβαθμισμένος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έκλεισε τη χρονιά πέρυσι με τον Ντάνι Γκαρθία, για τον οποίο υπήρχε όλη αυτή η πρεμούρα εγκρίνια και ο Ντάνι Γκαρθία έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, κάτι δείχνει.
4: Πες μου κάτι, ποια θεώρησες εσύ, ποια αξιολογείς ως σημαντικότερη μεταγραφή, 1-2-3 θέλω να μου πεις για Ολυμπιακό φέτος. Μια και λες για Φρόιλερ. Όχι με βάση τα λεφτά πάντα, πρόσεξε, με βάση το που πονούσε η ομάδα, το ότι θα προσφέρει.
1: Θα βάλω τους δύο χαφ πρώτα, σου λέω την άποψή μου. Θα βάλω τους δύο χαφ και θα βάλω και.
4: Πουέρτα και Φρόιλερ.
1: Θα βάλω τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ και τον Μπέιλι θα βάλω. Αυτή είναι η γραμμή. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα εξτρέμ που θα του κάνει διαφορά και ήθελε στα χαφ να αλλάξει όλο. Τώρα δηλαδή στα μπακ. Σου ξαναλέω, πέρυσι ο Ροντινέη στερούσε αμυντικά και τ' άκουσε γι' αυτό. Ο Κωστίνια δεν έκανε τη σούπερ χρονιά και πωλήθηκε. Θεωρώ ότι έχουμε υποτιμήσει πολύ τον Πέντερσεν γιατί κοιτάζουμε όλοι. Πλέον έχει λέει στο σόφα σκορ και εκεί ο μέσο όρο στην εικόνα του στο Τωρίνο ήταν 6,3 και δεν ήταν 7. Ξέρω.
0: Σου είχε πει ότι είναι πολύ καλό παίκτη.
1: Μακάρι.
0: Πολύ καλό παίκτη.
1: Μακάρι.
0: Αν λοιπόν, το θυμηθείς το φίλο.
1: Το θέμα είναι ότι έτσι όπω πήγε η όλη διαδικασία είναι ότι ο Ολυμπιακός και αριστερά δηλαδή έκανε μια καλή κίνηση με άλλα χαρακτηριστικά από τον παίκτη που είχε, τον Ορτέγκα δηλαδή με τον Τικνιζάν. Κράτησε και τον Μπρούνο. Εγώ δεν πιστεύω. Ξαναλέω ότι ο Μπρούνο είναι ένα διεθνή, δηλαδή βασικό αριστερό μπακ τη Εθνική Νιγηρία. Δεν λέω ότι έγινε να πάρει τη φανέλα σπίτι, αλλά είναι ωραίο δίδυμο για να το διαχειρίζεσαι. Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ. Στα στόπερ ο Ολυμπιακός αναβαθμίστηκε. Πέρυσι θυμάσαι καθόμουν από εκεί και έλεγαν πάθει τίποτα ο Ρέτσος με τον Πυρόλα στο Champions League και ο Ολυμπιακός πλέον έχει ένα παίκτη που δεν θα πω ότι μοιάζει στο Ρέτσο, αλλά εντάξει, είναι δεξιοπόδαρος. Ο Σμαϊλόβιτς δείχνει συνεχόμενη βελτίωση και τον πιστεύει πάρα πολύ ως project ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί δουλεύει και πάρα πολύ και είναι και τρομερό κορμί. Δηλαδή, όταν το δείτε από κοντά θα καταλάβετε. Δεν ξέρω πώς φαίνεται τηλεοπτικά, αλλά από κοντά δηλαδή, είναι πολύ επιβλητική η παρουσία του. Και πέστεψε ο Κάρμο που για μένα, σου ξαναλέω, ότι είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Δηλαδή,

0: Ολοκληρώνοντας μεταγραφές του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν βλέπει ότι υπήρχαν αντιπαίκτες που έφυγαν σε αυτή τη διαδρομή. Εντάξει, είναι η απώλεια του Τζολάκη. Δηλαδή, πώς λες, πέρυσι κάναμε σημείο αναφορά στον. Αν ο Ορτέγκα σταθεί όπως πρέπει, δεν θα γίνει πολύ κουβέντα για τον Τζολάκη. Γιατί ο Τζολάκη, παρότι ήταν νεαρό σε ηλικία, στον Ολυμπιακό ενέπνεε σιγουριά, εμπιστοσύνη. Ήταν ελάχιστες οι φορές που κάτσαμε εδώ και ασχοληθήκαμε. Θυμάμαι τότε εκείνη η εβδομάδα με την εθνική που είχε φάει ένα γκολ με τον Ολυμπιακό και με την εθνική ένα λάθος που έκανε. Τότε εκείνες 10 μέρες λίγο είχε μπει στο κάδρο για το αν είναι σε καλό φεγγάρι ή όχι και αν θα πρέπει να παίζει. Δεν θυμάμαι κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά διαφορετικά υπό άλλες συνθήκες. Απλά ο Ολυμπιακός έτρεξε σε δύο ταχύτητες. Πήγε το πρώτο διάστημα με τις πρώτες του κινήσεις, τις οποίες είχαμε και την περίπτωση του Μαφέο που ήρθε και έφυγε. Έτσι, είχαμε πράγματα τα οποία θεωρούσαν αναμενόμενα. Δηλαδή το Φορτούνι από Απρίλιο-Μάιο να φωνάζει ότι θα γυρίσει και να από τις πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Και μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν και τη συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τον Μαρινάκη που έτρεχε και δεν έφτανε ο Ολυμπιακός. Για να κλείσει, νομίζω, καλά και να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την ψυχολογία του κόσμου του. Γιατί το στόπα και χθες το βράδυ, το πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα η οποία μπαίνει με στόχο να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο και ό,τι προκύψει στην Ευρώπη. Να έχει σε καλό φεγγάρι τον κόσμο. Και θα σου αναλύσω μετά και την προοπτική, γιατί για τον Ολυμπιακό είναι πολύ κομβική αυτή η χρονιά.
1: Θα μου το πεις αυτό. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα για τη λίστα και να την κουβεντιάσουμε εδώ, γιατί εγώ είδα εκπλήξεις εκεί.
0: Ποια θεωρείς έκπληξη?
1: Θεωρώ έκπληξη το Ρόκα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί άκουγα και εσένα για τις προηγούμενες μέρες ότι είσαι ψημένος.
0: Με έναν τρόπο θα μπορούσε ο Ρόκα να μείνει έξω. Να είναι μέσα. Να μείνει έξω ο Τσικίνιο. Αλλά εδώ τώρα τι υπήρξε. Πάρθηκε η απόφαση να μείνουν έξω ο Σιμπιόνι και ο Ντάνι Γκαρθία. Τι σημαίνει αυτό για όσους δεν το καταλαβαίνουν? Ότι ο Μεντιλίμπαρ θα πορευθεί στο Europa League με Έσε, Πουέρτα,
1: Φρόιλερ
0: και αν χρειαστεί τον Τζικίνιο. Έτσι, δηλαδή ο Τζικίνιο είναι ένας που έχει παίξει και πίσω και σου λέει εγώ αν χρειαστεί θα τον πάω και μπροστά τον, τον Τζικίνιο. Δηλαδή που σε αρρωστό ρόλο επιτελικού που τον έχει και για τα άκρα και σε αυτή τη λογική. Τον έχουμε δει και στα άκρα τον Τζικίνιο. Θυμίζω Τρίπολη δεξιά πήγε στο τέλος. Λοιπόν, στο Ρόκα
2: και είναι, ντέρμπι έχει παίξει.
0: Ναι, στο Ρόκα είναι μια λογική πια τώρα. Ότι είναι ένα παιδί το οποίο ήταν σε μια ομάδα που υποβιβάστηκε. Το θεωρεί πολύ κομβικό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θα πάρει εννοείται περισσότερο χρόνο ο Ρόκα στην όλη διαχείριση που θα γίνει. Και ο παίκτης που το ξεκλειδώνει όλο αυτό, ξεκάθαρα, εσύ. Εδώ έτσι όπως έχει πάει η ιστορία για τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι?
2: Κόλλησες.
0: Όχι, κάποιον δεν βλέπω στη λίστα γι' αυτό.
1: Ποιο? Αλλά μπορεί να λείπει κάποιο και πριν με την Nike.
0: Όχι, τον είδα, εντάξει. Ο Μαρτίνς, φίλε, κόλλησε.
1: Είναι τσεκαρισμένο λοιπόν,
0: τον Μαρτίνς. Τον είδα στους μέσους να πούμε, ξέρεις, εκεί στα δίκτυα και ψάρωσα. Λοιπόν, είναι ο Ζέλσο Μαρτίνς. Θυμάσαι, χθες μεταφέραμε ένα δημοσίευμα από την Πορτογαλία που έλεγε ότι έχει ανεβάσει την προσφορά της Κράσνοντάρ στα 6. Δεν υπήρξε αυτή η προσφορά τελικά. Όπως έλεγε μια ψυχή, η Κράσνοντάρ σε κανένα δέντρο ανέβηκε. Σε πρόταση δεν ανέβηκε. Λοιπόν. Ναι, δεν ανέβηκε και ο οποίος έπαιξε χθες βασικό στη Λάρισα. Ήταν και καλός μάλιστα ο Ζέλσον.
1: Ναι.
0: Δες και το ιδανικό τώρα δική μου εκτίμηση είναι, δεν λέω για να μην τον έχεις εγκρίνει για τον Ζέλσον, είναι ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός μπορεί να τον φωνάξει, του κάνει μια προσαρμογή λίγο να τον γλυκάνει σε σχέση με τα λεφτά που ήταν να πάρει εκεί. Δεν το θεωρώ δηλαδή κάτι εξωπραγματικό.
3: Ποια είναι η διαφορά, εδώ με εκεί?
0: Ήταν ένα εκατομμύριο, αλλά εντάξει, άλλο να σου πει ότι σε καλύπτω εδώ και επίσης και το αφήνει και την προοπτική. Δηλαδή παίζει Ευρώπη. Με τη Λίμπαρ ήταν πολύ θετικό. Σα έχω πει ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς τον έχει πάρα πολύ ψηλά, τον θεωρεί. Α δούμε πώς θα μπει. Δηλαδή τον Μπέιλι θα περιμένει να τον δει, να δουλέψει μαζί του. Δηλαδή ο Ζέσο Μαρτίνς παίζει με τη Γιαγγελόνη.
1: Ιατρικά όλα καλά, Μπέιλι και λοιπά.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι, όλα κομπλέ.
1: Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, παίζουν
0: ένα
1: μυϊκό
0: νομίζω έχει το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό ξέρει, είναι πώς θα μπει μετά στην αποκατάσταση που κάνει, όλο αυτό.
1: Θα
0: το Ολυμπιακό είναι οργανωμένο σε αυτά τα κομμάτια. Και, λίγο, και ο Μεντιλίμπαρ είναι και επιφυλακτικό. Δεν πάει δηλαδή στο όριο να κάψει παίχτη που είναι να πάθει ζημιά. Και αν δει, δηλαδή υπάρχουν παίχτε που έχουν βγει και νομίζουμε ότι έχουν πάθει ζημιά, μην πάτε μακριά. Ο Ζώτα Σίλβα όταν έγινε αλλαγή με την Αϊμέγγεν και έπαιξε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και παλιότερα ο Έσε δηλαδή, γενικά στο όριο. Ξέρετε, είναι και θέμα παίχτη μετά. Να καταλαβαίνει πάνω να πάθει ζημιά.
1: Να σε ρωτήσω για τον Ζέλσον που αυτό πήγα να σε ρωτήσω πριν. Θεωρείς ότι μια ομάδα, όταν ένας παίκτης έχει μια μεγαλύτερη προσφορά από κάπου, πρέπει να αυξάνει και το συμβόλαιο που έχει ανανεωθεί ήδη?
0: Φυσικά. Πρέπει να του δίνει κίνητρα. Εννοείται. Για μόνο μου το είπα.
1: Είναι αλυταρά. Το πιάσα αμέσω. Το πιάσα αμέσω.
0: Πρέπει να είναι happy ο παίκτη.
1: Αλήθεια.
0: Πρέπει να είναι χαρούμενο ο παίκτη.
1: Το καταλάβαμε όλοι.
0: Αλλιώ θα ψάχνει το transfer window που λέει και μια ψυχή του Ιανουαρίου.
1: Πήγε να πέσει σε μεγάλη λούπα και, μετά... και να το κόψω μετά ριλάκι για την επόμενη διαπραγμάτευση.
0: Για χάρη να με έχει πάρει. Με βλέπει εγώ έρθει αποφασισμένο. Παρότι αέπνο βλέπει.
1: Το κατάλαβα. Τα
0: μισή ώρα βαράγαν τα σφυριά. Τι τρυπάνε 7,5 ώρα. 7,5 ώρα το πρωί.
1: Το έχω τραβήξει δύο μήνε.
0: Μου είπαν τέτοιο ρε φίλο ότι 7,5 ώρα είναι κινήσει η ώρα τη ησυχία. Τι πού.
1: Από 7,5 επιτρέπεται.
0: Είχα πάρει τα δύο μαξιλάρια και τα καβαλιά στο κεφάλι.
2: Στη γειτονιά.
0: Ναι. Γειτονιά, από κάτω όροφο σου λέω.
2: Ρέση, τώρα που είπα γειτονιά, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σα.
1: Ναι.
0: Από την εισαγωγή ήταν ό,τι πρέπει. Από τον Ζέλσον Μαρτίν.
1: Κάτσε να κλείσω εκπομπή. Είμαι σίγουρο να πει ιστορία για γειτόνισσα. Λέγε.
2: Λείπουν οι γείτονέ μου.
1: Ναι.
2: Πρέπει να λείπουν από τέλη Ιουλίου.
1: Διακοπάρε.
0: Ωραία. Μπαίνει κανένα τηλέφωνο, έχει κανένα τηλέφωνο.
2: Ρε φίλε, θα πάρω τηλέφωνο γιατί έχω αρχίσει και ανησυχώ.
0: Για πάρε.
2: Δεν έλειπαν τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μην του βρούμε σε κανένα μπαούλο μέσα.
2: Θα.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, αφού μου λε τώρα
2: που είναι καλοί άνθρωποι.
1: Ναι, μα μην είναι καλή
3: περιοχή.
2: Δεν έχει σημασία τώρα, δεν θα λέμε τι περιοχέ.
0: Εσύ είναι αμέτρο μερό.
3: Και στέλνει μήνυμα τώρα. Έλα μα είναι καλά, είμαστε.
0: Να πάμε να φάμε εκεί, ελάτε. Μυρό σου θα λέει συνήθω αυτά όλα. Θα είμαστε εκεί, κατάλαβε.
1: Λοιπόν, ίσω ακραίο για τη σκέψη του Μέντι, ωστόσο τσικίνιο.
3: Κάτι.
1: Ωστόσο, το τσικίνιο αντί για ρόκα.
3: Πού με την περιοχή δεν χρειάζεται. Είμαστε εκεί.
1: Μπορώ να το τελειώσω. Ίσως ακραίο για τη σκέψη του Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, τσικίνιο λέει αντί για ρόκα δεν θα ήταν καλύτερο σε επιθετική απόδοση στην ομάδα λόγω τη κατάσταση του τσικίνιο. Μάλιστα. Κοίτα, πολλά μηνύματα. Εγώ διαβάζω μόνο τα donation, αλλά βλέπεις ότι πολλή κουβέντα γίνεται για ρόκα τσικίνιο. Αυτό που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, άλλο. Διονύση, τι εικόνα έχεις για το σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι ο Πουέρτα θα δοθεί δανεικό στην Νότιχαμ Φόρεστ για ένα χρόνο. Όχι.
0: Ποιος?
1: Πουέρτα.
0: Παιδιά, ακούστε να σου πω κάτι. Mm. Έγραψε ένας χθες ότι θα έρθει λέει, να παίξει ένα χρόνο εδώ κτλ. Το είπαμε και ότι στην αρχή ότι είχε γίνει και συζητήσει μέσα. Εγώ κάνω μια ερώτηση.
1: Αυτό λέει για ένα χρόνο, δεν είπε σε
0: ένα χρόνο στον Ολυμπιακό να παίξει.
1: Ναι.
0: Μετά θα πάει άλλα τρία στην Νότιχαμ.
1: Ναι, σε διάβασα
0: εγώ,
1: το σενάριο. Όχι,
0: εγώ κάνω μια ερώτηση
1: εδώ.
0: Απλή, ρε παιδί μου. Ναι. Κάνω μια ερώτηση απλή. Αν υποβιβαστεί η Νότιχαμ, λέω. Μία στο εκατομμύριο, λέω. Εγώ απλά ρωτάω.
1: Ναι.
0: Πού θα πάει. Λέω, εγώ παίρνω το σενάριο να ισχύει. Δηλαδή αυτό που λέει ο
1: φίλος. Δεν θα πάει στην Νότιχαμ.
0: Α, δεν θα πάει.
3: Αν μείνει στην κατηγορία.
0: Ποιο.
3: Η Νότιχαμ.
0: Να πληρώσει να τον πάρει. Τι να κάνουμε.
3: Εσύ πας σε σκληρές διαπραγματεύσεις.
0: Σκληρές και σκληρές, δεν με ενδιαφέρει. Πάρε, φτιάξε τρεις ομάδες, να έχεις, να πληρώνεις τα ταμεία και να κάνεις τον καουμπόι, άμα μπορείς.
3: Μακριά από μας.
0: Μακριά από εσάς, γιατί μακριά, δεν νομίζω.
3: Μπροστά το χορηγό, μπροστά το χορηγό.
0: Δεν νομίζω.
1: Άλλο που σε εντυπωσίασε, καλά για Πόποβιτς περιμέναμε.
0: Για Πόποβιτς ήταν κλειδί. Ο Πόποβιτς, ο οποίος πρέπει να το δει και λίγο γιατί. Είναι τυχερός, θα πω. Και χθες το λάθος που κάνει, που πετά την μπάλα μέσα εκεί με το χέρι και πάει να γίνει το 1-0 στο 24 που το βγάζει ο Κάρμο στη γραμμή. Mm-hmm. Και αργότερα που κάνει ένα πέναλτι και έχει προηγηθεί το φάουλ του Σμάιλοβιτς. Και να η Μέγκη που κάνει μια έξοδο. Δεν, δεν είναι έτοιμο για βασικό.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Έτοιμο για βασικό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού δεν είναι. Θέλει πολλή δουλειά. Έτσι.
2: Το ξέραμε νομίζω.
0: Εντάξει, του Πόπο Βιτσά το θέμα είναι ξεκάθαρο. Αν υπάρχει τραυματισμό τερματοφύλακα. Τον δηλώνεις μετά και γι' αυτό σου δίνει αυτή τη λύση και γι' αυτό δεν υπήρχε και αυτό το πολύ μεγάλο άγχος που είχαν κάποιοι στο μυαλό τους. Δηλαδή το κλειδί εδώ ήταν ο Στουρνάρας αρχικά που ήρθε από τον Ηρακλή το περίπου, ήταν και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
1: Ξέρεις ποιον φοβήθηκα. Ότι μπορεί να μην είναι στη λίστα.
0: Δεν πει στο Μεξικανό που κυκλοφόρησε ο Χριστόφ. Έλα τώρα, δεν υπήρχε αυτό που λες. Δεν είπε καταρχήν θα είχαμε. Θα έχει έρθει εδώ λίγο Γκουαδαλαχάρα. Μας είχαν πάρει απαγωγή σήμερα. Δεν μιλάγαμε.
2: Κάτσε για τα γύρω.
1: Χθες πρέπει. Δεν ξέρω πόσα like έχει αυτό το post, ρε φίλε, με τον γκολ του. Χθες το είπαμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, είναι χαμός.
1: Σε 150.000 κάποια στιγμή μετά από λεπτά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και
0: 85.000 στο live.
1: 85.000 live.
0: Στο live. Στο Μεξικό.
1: Ολυμπιακό ή Μεξικανή.
0: Δεν τη βλέπουν. Κάνουν το έχουν, δεν ξέρω αν είδε ένα story που έβαλα.
1: Είδα κάτι story.
2: Κάτσε το πω λίγο στον Τάσο. Στο Μεξικό υπήρχε ένα κανάλι στο YouTube. Που έδινε το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ.
3: Έχει πει, παίρνουν τα δικαιώματα.
2: Και είχε 85.000 ταυτόχρονα και βλέπαν το μάτς.
0: Λίγη είναι. Είναι. Θα γίνουμε περισσότεροι. Εντάξει, είναι.
2: Τι σημαίνει ο.
0: Είναι μεγάλη μορφή, είναι και τα δικά του μωρέ. Ένα ανήρωα. Τα έχουμε εξηγήσει.
2: Α, εντάξει.
0: Τα έχουμε γράψει τα παιδιά στο site.
1: Ναι.
0: Γράψε Ορμίγκα και τέτοια για να το βγάλει.
1: Από το One Piece είναι ο ήρωας αυτός που πανηγυρίζει έτσι.
0: Πώς θα μείνει έξω ο Μεξικανός.
1: Μπράβο, Τεντόγλου, αυτό που σου έλεγα, Γρηγόρη. Μπράβο, έτσι και ο Τεντόγλου, αυτά που βλέπει, που κάνει τα δικά του. Τα...
0: Πώς θα έμενε έξω.
2: Απ' τη λίστα.
0: Ναι.
2: Άσε τώρα, δηλαδή, να πλάκωνε όλο το Μεξικό εδώ πέρα.
0: Άσε, πες ότι τον άφηνε. Έχει ένα Λεκαμπή ο οποίος είναι κάπως. Mm-hmm. Αυτός εδώ, τουλάχιστον, ακόμη και στην Τρίπολη που χάνει τις ευκαιρίες, είναι πολύ βασικό ο φορ να είναι στη μικρή περιοχή, θα πω εγώ. Και να μείνει ένα περίπτωρο έξω.
1: Και χθες ήταν το βάλει.
0: Όχι, και χθες ήταν και είναι μονίμως. Δηλαδή στην Τζίβα, ναι, πολλά τα γκολ που έχει βάλει είναι τέτοια. Γυρίσματα και όλα αυτά. Τώρα οι υπόλοιποι να φροντίζουν να πάει μπάλα και που πρέπει. Δηλαδή αυτό εδώ η κεφαλιά που χάνει, το είδα και εγώ γιατί είπα και στη μετάδοση ότι φάνηκε εύκολο για να το χάσει. Αλλά ο τρόπος που ξεφεύγει από το στόπερ και πώς πέφτει να κάνει την κεφαλιά δεν είναι τόσο απλός. Βέβαια εντάξει, θα του χρειαστούν μεγάλα γκολ. Δεν είναι τώρα το βασικό, είναι το χθεσινό. Φύγαν και τα ψυχολογικά των Μεξικανών. Για το αν είναι μόνος του, δεν του μιλάνε οι υπόλοιποι. Κάνουν και ανάλυση.
2: Ο άλλος έχει γράψει.
0: Το φίλι από Θεόν.
2: Έχει
0: πάρει αγκαλιά. Το 77 ο φίλι.
2: Έχει γράψει ένα tweet, ναι, ναι, ένας Μεξικανός.
0: Ναι, ναι.
2: Νούμερο 77, δεν σε ξέρω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αγκάλιασες έτσι το παιδί μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Άμα δεις το βίντεο.
2: Πόσα έξω ρουβάς.
1: Άμα δεις το βίντεο στην Τρίπολη. Το έχουν κάνει οι Μεξικανοί ότι περπατάει μόνος του και λέει δεν του μιλάει κανένας. Και παίζει όπως είναι μουσική.
0: Ναι.
1: Υπόκριση. Και έχει ραγισμένες καρδιές.
3: Τι λες, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι κάνουν αυτό το κείμενο κόσμο Ολυμπιακός.
0: Που να πήγε στην Τρίπολη και με κρύο. Είχε πάει με καλό καιρό.
1: Έχετε μπλέξει, ρε.
0: Τι θα λέγανε με τα Μεξικάνοι.
1: Dragon Ball, λένε οι φίλοι στο chat. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Dragon Ball.
1: Dragon Ball, βέβαια.
0: Στην Τρίπολη τον περιμένει μια κυρία με το παιδί τη, ο οποίος ο μικρός φοράει φανέλα εθνικής ομάδας του Μεξικού. Και όπως κατεβαίνει από το Πούλμαν. Τον βλέπει, του φωνάζει εκεί Αρμάντο, Αρμάντο και πήγε, υπέγραψε τη φανέλα και αυτά. Κύριε, τόσο χαμογελαστό γι' αυτό. Κοίτανε, εκεί το παθανατίσανε, γι' αυτό δεν κάνουν τίποτα.
2: Μπράβο ρε το παιδάκι όμως.
0: Εντάξει, κοίτα, θα είναι ελκυστικό πακέτο.
2: Εγώ το χαίρομαι.
0: Θα είναι ελκυστικό πακέτο.
1: Μισό.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά σημασία έχει, ξαναπεί, το πλεκτό. Με τη Λίμπαρ να μπαίνει πάνω στο πλεκτό θέλει. Δεν θέλει τα views,
1: αλήθεια,
0: τα like.
1: Λοιπόν, μπάσκετ ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟ θα έχει 4 μεγάλες επιτυχίες. Βρείτε ποιες θα είναι. Επίσης, μακράν η πιο ολοκληρωμένη λίστα, ο Παναθηναϊκός. Και άλλη μία. Μια εξήγηση ξανά, παρακαλώ, για τη λίστα με τους παίκτες που θεωρούνται club. Όχι club train, club grown εννοείς μάλλον. Μπορούν να προσθεθούν παίκτες που δεν υπάρχουν στη λίστα ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή, όχι.
0: Όχι.
1: Τελειώνει. Η λίστα ήταν 2 του μήνα, τελείωσε.
2: Η λίστα Β μπορείς να.
1: Γενάρη.
2: Όχι, μπορεί. Στη λίστα Β μπορείς να προσθέσεις παίκτες. Αλλά πρέπει να είναι 2 χρόνια εκπαιδευμένοι ήδη στην Ακαδημία από τα 15 με τα 21.
1: Σωστά. Ρωτάει τώρα αν μπορείς, αφού ολοκληρώθηκε η λίστα 2 Σεπτέμβρη.
2: Αλλαγή στη λίστα πλέον μέχρι το Γενάρη μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση τραυματισμού.
0: Ακριβώς.
2: Αν θυμάστε πέρσι είχε τον Τέσσερις.
0: Τον Τέσσερις, αυτό που διαβάσει.
2: Ναι, ναι, και άλλαξε.
1: Χαστά που είσαι.
0: Απλά τον χάνεις από μάτς, έτσι δηλώνεις για ένα διάστημα.
2: Ναι, άνω των 2 μηνών τραυματισμού, των 60 ημερών. Ωραίο μπλουζάκι φοράς, το βάλεις για το λουτράκι.
0: Όχι, είδα που φοράει πρώτος κάτι λευκά τώρα τελευταία και είπα να το αλλάξω λίγο. Αφού κάνεις μεταγραφές, έχω τέτοιο, γι' αυτό κατάλαβες.
4: Προσοχή γιατί σκίζονται κιόλα.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν στίγμα κάτω από τη ζώνη. Τέλος αυτά.
0: Εγώ δεν μιλάω.
1: Τέλος.
0: Εγώ δεν μιλάω. Τώρα που δεν έχεις Ευρώπη, κονιορδίζεις.
1: Ναι.
0: Πάλι τον Όφη πρώτα.
1: Ναι, έχει χάσει το κεφάλι του τώρα. Να σε δω τις Πέμπτες.
4: Τι να κάνω, ρε Σιδιονύση.
2: Τι να κάνεις. Να βάλεις ένα γκολ στον Όφη γιατί μας έστειλε σκουβά. Αυτό να κάνεις. Να μην τα λέω τώρα. Μην λέω μόνο τα καλά, να λέω και τα κακά.
0: Καθένα δεν τα βάζει.
1: Θα πάει το σινεμά και το θέατρο σύννεφο τις Πέμπτες.
2: Έχασες εκεί πέρα. Ο Γιώργος έχει γίνει τα σάεφθε, ρε φίλε. Τι πράγμα ήταν αυτό.
0: Ωραίο ο Νικολάκη θε.
4: Θα παραπονάς τον οικονό μου, κάντε. Δεν φταίω εγώ.
1: Λοιπόν, εσύ λίστες δεν έχεις, αλλά μεταγραφές κάνεις. Για κάνε μου μια
0: ανάρτηση
1: που βρισκόμαστε. Που βρισκόμαστε, ναι. Κύριε Χαστά.
4: Να σου κάνω μεταγραφές.
1: Όχι, ξέρεις, να μου φρεσκάρεις τη μνήμη. Πού βρισκόμαστε και τι μας λείπει τώρα.
4: Θα στη φρεσκάρω. Εντάξει, μετρημένα είναι, δεν είναι... Κάνει ένα σταυρόλεξο, ένα center four είμαστε και ένα εξάρι είμαστε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, γιατί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να φέρει ο χρόνος. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Γιάκης είναι αυτός που έχει προκριθεί ως η επιλογή για τη θέση του αμυντικού half, η οποία μετά και την αποβολή χθες του Taylor έχει αδειάσει λίγο εκεί στα χαφ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο ΆΚΑ κοντά στον Παναθηναϊκό με 4 διαθέσιμα. Αν βάλουμε μαζί και τον Μπέλκα εκεί στον άξονα. Ο Λουσέ είναι τραυματίας. Ο Σαντα Μαρία ελπίζουμε να είναι καλά γιατί Αποχώρησε χθες πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με στομαχικές διαταραχές. Κάτι έφυγε το παλικάρι και τον πείραξε. Και είναι ο Ζαφίρης. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Για χθες
4: στο κέντρο ΠΑΟΚ.
1: Τι είδες χθες, θέλω και όσον αφορά το άρθρο που έγραψες και σχολιάσαμε στο ξεκίνημα, αν μας άκουγες.
4: Όχι, στην αρχή δεν σ' άκουσα.
1: Είπαμε στην αρχή για το χαστά να σχολιάσει.
0: Για τη διαιτησία.
4: Με βρίζατε.
0: Για τη διαιτησία, για τη διαιτησία.
1: Όχι, είπαμε ότι θα το εξηγήσεις εσύ. Γιατί πράγμα διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, γιατί εμείς δεν είχαμε ευκαιρία να δούμε τον αγώνα χθες. Ήμασταν αέρα εδώ γι' αυτό.
4: Κοίταξε, προφανώς δεν έγινε κάποιο φοβερό λάθος χθες που έκρινε κανένα αποτέλεσμα ή κάτι τέτοιο. Το θέμα ήταν η γενική διαιτησία και ο τρόπος που η φιλοσοφία που είχε ο Πολυχρόνης μέσα στο γήπεδο και ο Φωτιά στο ΒΑΡ. Σε συνδυασμό βεβαίως και με αυτό που έκανε ο Φωτιά την περασμένη Κυριακή που δεν απέβαλε τον Κοϊτά. Ένα συνδυασμός λοιπόν των δύο ότι δεν αποβλήθηκε ο Κοϊτά την Κυριακή την περασμένη και με περίσσια ευκολία φώναξε στο ΒΑΡ τον Πολυχρόνη για να δει την φάση με τον Τέιλορ. Προξενεί κάποια τέλος πάντων νεύρα.
0: Κάτω, το λάθος του Πολυχρόνη. Το λάθος του Πολυχρόνη πάντως στη συγκεκριμένη φάση που δεν τον έχει αποβάλει απευθείας τον Τέιλορ. Δηλαδή.
4: Καλά, μου αρέσει, δε.
0: Ορίστε.
3: Όχι, είναι πολύ σκληρό μαρκάρισμα.
0: Παιδιά, τι συζητάμε τώρα.
1: Δεν το έχω δει, παιδιά.
0: Δεν το έχεις δει.
4: Δεν το έχω δει. Δεν είναι κόκκινη κάρτα.
0: Εγώ απορώ με τον Βιερίνια που διαμαρτυρόταν κιόλα. Ειλικρινά σου
3: λέω. Ο Βιερίνια διαμαρτυρόταν για αυτό ή γενικότερα για τα τελευταία σύρματα.
0: Ακούστε κάτι. Αν το πόδι του Αθανασίου δεν ήταν στον αέρα. Αν το πόδι του Αθανασίου δεν ήταν στον αέρα. Και όπω έχει κάνει στο Τάκ να προλάβει την μπάλα, ήταν κάτω, όχι θα τον έσφαγε. Σήμερα θα συζητάγαμε τώρα άστο. Θα είχε γίνει μπλούπερ σε όλο το εξωτερικό. Δεν είναι μαρκάρισμα αυτό το αέρα. Και με τη βροχή και όλα και το γλίστρημα που τρώει. Εντάξει.
4: Αυτό λέμε, ρε φίλε, ότι έχει βροχή και γλίστρημα. Εντάξει, παίζει και αυτό ρόλο.
3: Εντάξει, είχε ψηλά το πόδι, αυτό ήταν το κακό.
4: Θα συμπεριλαμβάνει.
3: Αν το είχε χαμηλά, θα μπορούσε να το αποφύγει όλο αυτό.
1: Καλά, υποβολές υπάρχουν και α μην το θέλει.
4: Δεν ήταν. Ναι, εντάξει.
1: Δεν το έχω δει, λέω και πάλι.
4: Δεν ήταν καμιά καλή διαιτησία.
3: Ο Βιερίνια διαμαρτυρόταν στο τέλος για αυτή την κόκκινη και για άλλα.
4: Για όλο. Ήταν γενικώς η διαιτησία του Πολυχρόνη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Ο ΠΑΟΚ τι έλεγε όσον αφορά το αν θα πρέπει να επιστρέψουν στα ντέρμπι οι Έλληνες διαιτητές.
4: Πώς?
1: Ο ΠΑΟΚ τι έλεγε όσον αφορά το αν θα πρέπει να επιστρέψουν στα ντέρμπι οι Έλληνες διαιτητές.
4: Πότε, πέρσι?
1: Γενικά, όχι τώρα που έγινε μια κουβεντούλα και τελικά απορρίφθηκε. Να επιστρέψουν, δεν έλεγε.
0: Έτσι ξέρω εγώ.
1: Έτσι ξέρω και εγώ, γι' αυτό λέω.
0: Στο πρώτο ντέρμπι θα έλεγε
4: αυτό
0: να ξαναφύγουν.
4: Δηλαδή.
1: Αυτό σημαίνει, ρε φίλε, ότι έχουμε καταλήξει όλοι εδώ σε αυτή την εκπομπή
4: ότι
1: αυτό είναι λάθος να συμβεί.
4: Ωραία.
1: Ναι. Και αποδεικνύεται διαρκώς.
3: Άρα, εσύ λες ότι είναι του Φωτιά λάθος ή του Πολυχρόνη.
1: Εσύ δεν διαφωνείς, όχι. Λέμε τι είχε ως θέση ο ΠΑΟΚ, λέμε, σε αυτό το κομμάτι της κουβέντας.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν διαφωνώ.
4: Μα
1: όχι.
4: Και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, επειδή είχε αυτή την άποψη για τα ντέρμπι, δεν μπορεί να εκφράσει μια δυσαρέσκεια, φυσικά όχι επίσημη, έτσι. Ότι ο Πολυχρόνης χθες.
1: Μπορεί 100-0, αλλά να μην υποστηρίζει και αυτή την άποψη. Ναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια δυσκολία, αν εξαιρέσεις κανένα δύο. Αυτό λέω. Υπάρχει μια δυσκολία.
4: Αν πιάσουμε πάλι τη συζήτηση περί Ελλήνων διαιτητών, νομίζω ότι όλοι μαζί πάλι θα συμφωνήσουμε.
1: Πάλι θα συμφωνήσουμε, ναι, μα εντάξει. Απλώς προσπάθεια έπεσε στο κενό και καλώς έπεσε στο κενό.
0: Όχι, να του δώσουμε ευκαιρία, γιατί.
4: Ναι.
0: Να του δώσουμε ευκαιρία, γιατί διαφωνώ. Λέγατε τον Τζακαλίδη, θεωρώ πολύ καλό
4: για τον Τζακαλίδη. Χθες, άκου λίγο. Χθες ο δεύτερος βοηθός από την άλλη πλευρά, έδωσε. Μάλλον δεν έδωσε out γιατί πέρασε η μπάλα, ήταν ένας παίκτης του Όφη. Έβγαινε από δεξιά, βγήκε η μπάλα καθαρά έξω, έστω και αν συνέχισε την προσπάθεια, το είδα εγώ από τα δημοσιογραφικά, και αυτός περίμενε να συνεχιστεί η φάση, αφού βγήκε έξω, και μετά σήκωσε το σημαίακι και έδωσε out. Λες και είναι offside.
0: Περίμενε και έκανε, δεν κατάλαβα. Πες το και μετά πάλι.
4: Πάει ένας παίκτης του Όφη από δεξιά, έτσι, από την περιοχή του ΠΑΟ. Και βγαίνει η μπάλα απ' έξω, για λίγο. Και ξαναμπαίνει και συνεχίζει τη φάση, κάνει σέντρα, δεν θυμάμαι τι κάνει.
1: Ναι.
4: Από δεξιά, επίθεση Όφη. Ο βοηθός δεν σηκώνει για out. Περιμένει, τελειώνει η φάση, δεν έγινε τίποτα στη φάση. Τελειώνει η φάση και μετά δίνει out.
0: Καλά έκανε.
1: Δεν είναι σίγουρος, αν δεν είναι σίγουρος, έτσι πρέπει να περιμένει.
0: Καλά έκανε. Σου λέει όμως ότι έβγαζε μάτι. Για το αγώ από τα δημοσιογραφικά.
1: Αν έβγαζε
0: σου λέει.
1: Μάτι, εντάξει, έβγαζε δεν το
0: μάτι,
1: είδα.
0: Ρε, παιδί, αυτό
1: αλλά όπως είπε και ο Βερβελές προχθές, ότι δεν είναι δύσκολο πλέον να παίξει βοηθός. Την άποψή σου λες μετά.
2: Και για το out, άμα δεν είσαι σίγουρος, εκείνη τη στιγμή την αφήνει στη φάση να εξελιχθεί.
0: Ναι, και μπορεί να το πει από την επικοινωνία, όλο αυτό το έχετε καλύτερα.
1: Ναι. Σωστά ενήργησε αφού δεν ήταν σίγουρος. Το κακό λέει ο Θοδωρής, πώς δεν ήσουν σίγουρος όταν ήταν τόσο
0: φανερό. Αλλά το τάκλιν αυτό είναι στο top 10 στην Ελλάδα.
1: Τόσο πολύ, ναι. Θα με βάζει να το δω τώρα δηλαδή.
0: Εσύ επειδή έπαιζε μπροστά μου, το δει. Έλα αύριο στην εκπομπή να μου πει.
3: Αλλά ο Φωτιάς, εντάξει.
1: Λοιπόν, για να προλάβω, παιδιά, δεν έχω πολύ χρόνο για κουβέντα για τέτοια πράγματα. Αύριο το επαναλαμβάνουμε, αν θέλετε.
3: Ο Φωτιάς εξαιρετήριξε τον κανονισμό.
5: Ναι.
1: Θοδωρή, για ποιον λέγαμε τώρα νωρίτερα, για τον Γιάκιτς, ποιον λέγαμε, ρε. Αν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
5: Από τον Φορ ξεκίνησα, μετά πάμε Γιάκιτς. Είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ για το εξάρι που θέλει να ενισχυθεί εκεί. Υπάρχει διαπραγμάτευση, νομίζω με τον παίκτη υπάρχει ήδη μια αρχική συμφωνία. Το θέμα είναι η ομάδα, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι το δίλημα ή τέλος πάντων αυτό που θα κριθεί η συμφωνία ή όχι είναι το πόσο θα είναι. Το κατά πόσο θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η οψιόν αγοράς, γιατί προφανώς μιλάμε για έναν δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Νομίζω θα έχουμε σύντομα νέα περί αυτού. Και φυσικά και για το Center for, χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο σημερινό για να σας πω, ότι και αυτό θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να το τελειώσουν πολύ πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος της 15 Σεπτεμβρίου.
1: Θα ήθελα σαν τρελός να έρθει μαζί μας μετά, αλλά δεν γίνεται. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
5: Γεια πολλά.
3: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, ρε Θοδωρά.
1: Λοιπόν, διαβάζω δύο μηνυματάκια ακόμα super chat. Χαστά, πώς νιώθεις που βγαίνεις και λες ότι δεν είναι κόκκινη. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Γενικώς έχει μια άποψη. Αυτή και έχετε άποψη για το ποδόσφαιρο με 10.000 κόσμο. Να σε κοιτάνε κλπ. Και και δεν πειράζει. Και ένα εκατομμύριο να το κοιτάζει, ο καθένας έχει μια άποψη και θα την πει. Και ο καθένας εκτίθεται, ενώ με την καλή έννοια, ότι σ' ακούνε κόσμος και βγάζουν και συμπεράσματα. Άλλο ένα donation, το οποίο διαβάζω τώρα αμέσως και ολοκληρώνω με αυτά για να πάω σε διάλειμμα και να έχουμε Αλέξη Αβόπουλο στη συνέχεια για μερικά λεπτά. Πάμε δυνατά back to back, λέει ο φίλος. Συνεχίστε την καλή δουλειά και τον χαβαλέ, γιατί μας κρατάει παρέα κάθε μεσημέρι. Ένα μικρό donate για την ομάδα. Να είστε καλά. Και back to back μέχρι τέλος. Ευχαριστώ πολύ, Μίτσο, αδερφέ μου. Και break για το Action 24 μόνο γυρίζουμε. Με Αλέξη Αβόπουλο, YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ.

0: Κάπου δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τώρα κανονικά. Τώρα έχουμε το χρόνο μας. Αλέξη Αβόπουλος, τον παρουσιάζω ακόμα μια φορά και τους φίλους του Άξιον 24 και λέγαμε για μεταγραφές γενικότερα. Λίστες λέγαμε που δεν σε πολύ αφορά, λέγα προηγουμένως.
2: Αλλά θέλω μεταγραφές... να ξεκινήσω με κάτι άλλο, να σας φτιάξω τη διάθεση.
1: Αυτό περιμέναμε.
2: Από κάτι που στα αυτιά μου και στα δικά σας τα αυτιά θα ακουστεί πολύ ευχάριστο. Άρης και Ηρακλής που θα αναμετρηθούν την πέμπτη αγωνιστική. Πρώτο παιχνίδι είναι στο Κλεάνθης Βικελίδης και θα ακολουθήσει το αντίστοιχο στο δεύτερο γύρο στο Καφτατζόγλιο. Σε επίπεδο οπαδών έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους για ανταλλαγή φιλάθλων στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής που νομίζω είναι 19-20 Σεπτεμβρίου.
3: Πριν διακοπή, ναι. Ναι. Σάββατο Κυριακή, ναι. Δεν έχει γίνει πρόγραμμα ακόμα, είναι εβδομάδα βγαίνει.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς λέω 19-20. Έχουν συμφωνήσει να έρθουν οπαδοί του Ηρακλή και να φιλοξενηθούν στη θύρα 1, στο ένα πέταλο δηλαδή, απέναντι από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης και αντιστοίχως στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου να πάνε οπαδοί του Άρη στο Καφτατζόγλιο, σε εκείνο το πέταλο που πηγαίνανε και κατά το παρελθόν. Τώρα ο ακριβής αριθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί μιλάμε για άλλη χωρητικότητα το ένα γήπεδο, άλλη χωρητικότητα το άλλο. Αυτό βέβαια να διευκρινίσω είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρης και Ηρακλής δεν έχουν να χωρίσουν απολύτως τίποτα. Σε επίπεδο οπαδών υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση από όσο γνωρίζω. Απλά όλο αυτό είναι υποαίρεση
3: αστυνομία.
2: Του OK της αστυνομίας. Ναι, εντάξει. Ναι. Σε επίπεδο οπαδών και διοικήσεων δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το θέμα είναι να συνενέσει και η αστυνομία να συμβεί κάτι τέτοιο και θα είναι μια αρχή. Τουλάχιστον έτσι, έτσι μοιάζει. Μια καλή αρχή. Μέσα σε μια πόλη η οποία έχει υποφέρει αρκετά.
1: Πότε παίζουν, φίλε μου, καλέ, γιατί δεν άκουσα.
3: Η αρχή και το τέλος είναι. Δεν θα κάνουν άλλοι. Μόνο αυτό.
1: Για πες, για πες. Θα σου πω αν θα γίνει και
3: πέμπτη αγωνιστική σου λέει 19-20 Σεπτεμβρίου.
1: Έχει τελειώσει η ΔΕΘ.
2: 19-20 Σεπτεμβρίου. Είναι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.
3: Η ΔΕΘ είναι πρώτη ομάδα του Σεπτέμβρη, δεν είναι η ΔΕΘ.
1: Η ΔΕΘ είναι αρχή Σεπτέμβρη. Άρα δεν πέφτει πάνω.
2: Όχι, είναι 20 Σεπτεμβρίου είναι το παιχνίδι. Πιθανότατα.
3: Η ΔΕΘ είναι πιο πίσω.
1: Έχει μια τύχη γιατί αν υπήρχε ΔΕΘ. Φυλάκια.
3: Αυτό που λέει όμως ο Άλεξε, παιδιά, αστυνομία. Όχι. Να συνενέσει όμως για φορά και αστυνομία, αφού δεν είναι τσίτα οι σχέσεις οπαδών και να πεις ότι έχει τέτοιο φόβο.
2: Ξέρεις, Κώστα, όμως τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντοτε η αστυνομία.
3: Ναι, α συνενέσει για φορά, α δούμε και κάτι τέτοιο. Ωραίο θα είναι. Πολύ ωραίο. Πέταλα από τη μία, πέταλα από την άλλη.
2: Φίλοι του Ηρακλή δεν πήγανε στο παιχνίδι της ΑΕΚ πρόσφατα στην Όλγουν Αρένα, ήταν νομίζω.
3: Ήταν.
4: Το Σάββατο δεν έχει.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, να προλάβω δύο ερωτήματα. Φαμπιάνο με ΑΕΚ παίζει.
2: Σε λίγη ώρα είναι η προπόνηση, Βασίλη, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό.
1: Περιμένουμε ως αύριο.
2: Γιατί ξεκινάει η προπόνηση, άρα θα περιμένουμε την προπόνηση να δούμε αν θα καταφέρει να βγάλει τουλάχιστον ένα κομμάτι της προπόνησης. Αν βγάλει ένα κομμάτι θα είναι τουλάχιστον στην αποστολή. Τώρα για να παίξει θα το δούμε τελευταία στιγμή.
1: Δεύτερο, Μακούρ μου έλεγε χθες. Τι γίνεται τώρα εκεί, πού βρίσκεται η ιστορία.
2: Δεν το βλέπω πολύ εφικτό. Είναι και μεγάλο το κίνητρο, παιδιά, γιατί θα παίξει στο Europa League, στη League Face η ομάδα του. Είναι κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή να παίξει. Η μοναδική πιθανότητα που δίνω την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή είναι επειδή έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Βενεζουελάνου στο Βέλγικο Διαβατήριο και επειδή το Γενάρη μπορεί να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα και να τον χάσει χωρίς να αποκομίσει ωφέλη η ομάδα του, μήπως την τελευταία στιγμή μειώσει λίγο τις απαιτήσεις της να κερδίσει και αυτή κάτι από τον παίκτη και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Άρης ήδη κοιτάζει προς άλλες κατευθύνσεις για το κέντρο της άμυνας. Και νομίζω ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα κάνει μία-δύο κινήσεις σίγουρα ο Άρης που μπορεί να γίνουν και τρεις. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, για να είναι το ρόστερ του Άρη σούπερ, θέλει έναν αριστερό εξτρέμ, ένα στόπερ και έναν αριστερό μπακ. Θα μιλάμε για το ιδανικό κλείσιμο των μεταγραφών. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Γίνονται πάντως κινήσεις, αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, και για τις τρεις αυτές θέσεις. Ο Άρης κοιτάζει παίκτες και για στόπερ και για αριστερό εξτρέμ και για αριστερό μπαρ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε ακόμη μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, χωρίς άγχος.
1: Αποχωρήσεις, πινελιές μόνο μου δίνεις, ποιες είναι αυτές που πρόκειται να συμβούν? Έχουν πιο πολλές πιθανότητες, ρε παιδί μου.
2: Ο Δόνης και ο Αλφαρέλα σήμερα που μιλάμε έχουν τις περισσότερες πιθανότητες.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. και για τη συντομία σου και για το πλήρες ρεπορτάζ όπως πάντα. Θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά, Αλέξη.
4: Λοιπόν, σε σχέση με κάτι που είπαμε πριν, ότι στη λίστα β' του UEFA μπορεί να προσθέσει όλη τη σεζόν από τα θέσει
3: που έχει.
1: Όλη τη σεζόν.
3: Βάζει
1: παιχνίδια.
3: Εφόσον έχει συμπληρώσει δύο χρόνια στην Ακαδημία από 15 έως 20.
1: Η ερώτηση του φίλου ήταν μετά τις 2 Σεπτέμβρη, αν μπορείς.
4: Απαντάτε ναι. Μέχρι τα μεσάνυχτα πριν τη μέρα του αγώνα.
1: Άψογα. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσουμε. Όχι, κύριε. Εντάξει, ωραία. Φεύγουμε για αλλού τώρα, για άλλες πολιτείες. Η Food είναι σήμερα μαζί μας και θέλω να δείξω εδώ. Αυτή είναι η χορηγός εταιρεία που μας δίνει τα δωράκια τα ωραία με τη Μαριάννα. Η οποία πολύ σύντομα θα είναι και πάλι μαζί μας για να δώσει σε εσάς κάποιο δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα ξεπεράσαμε τις 9.30. Φτάσαμε 10.000, όχι το είδα, 10 και κάτι. Μας έχετε καλομάθει τελευταία. Τα like είναι πάρα πολλά, κοντά στις 3.000. Ευγνώμονες όλοι εδώ που βρισκόμαστε στο Action 24 και στο Αθλέτικο και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: I can't even die right.
6: We obviously have mutual control over our body.
7: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
8: Everybody's gonna be real disappointed.
7: No!
9: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
7: No,
9: you have no right.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.